0: Α, το.
1: Εντάξει.
0: Το ψέμα.
1: Έλεγα εντάξει.
0: Τα στημένα, τα στημένα αυτά.
1: Ναι. Καλημέρα, παιδες από Πειραιά. Σήμερα έχουμε. Τρέχουμε, λέει, για νομικά ζητήματα.
0: Νικόλ, να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Θα του σηκώσει όλου μέσα.
0: Αν είδε σουβέλα το back rooms, καλημέρα κυρία Μαρία και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ακούγεται κάπω ερωτικό. Δεν ξέρω αν με τρολάρει για κάτι. Back rooms. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ελπίζω να είναι κάτι που να υπάρχει σε σειρά.
1: Να, σχετικά με τα πυροτεχνήματα και τι παιδικέ γιορτέ. Λέει και όμω το δημοτικό δίπλα μου λέει τελείωσε 10.30 με πυροτεχνήματα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε εμεί.
0: Έχει σε κάποια σχολεία έχει πυροτεχνήματα, ναι.
1: Κοίτα, είναι μαμά. Και λίγο επικίνδυνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μέσα στον.
0: Ναι, αλλά θα λένε οι άλλοι για τα κολόχυλα που λέει ο άλλο.
1: Ναι.
0: Ο άλλο γεμάτο αγάπη και ζωή.
1: Καλημέρα στον Σάλιο Αργά Παραποτέ.
0: Αγαπημένο ακροατή.
1: Καλημέρα, ξανά, Άγγελε. Κυριάκο λέει και πολύχρονη τρομερή μέρη, λέει. Εσένα, λέει Άγγελο.
0: Με βασανίζει το πέρασμά σου, με συγκλονίζει.
1: Ότι επειδή λέει, πώ θα το ξεχάσουμε, άλλωστε λέει, το λέμε από το Πάσχα. Και έπεσε και νωρί το Πάσχα φέτο.
0: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, έτσι.
0: Έχει δύο μήνες που τα λέει.
1: Να σας πω κάτι. Σας κάνω μια υπενθύμηση για να μην αισθάνεστε άσχημα αν το θυμηθείτε τελευταία στιγμή, αν το ξεχάσετε. Πού φταίω. Γιατί λες πω ώρες τα γενέθλια έτσι και τα ξέχασα. Ρε.
0: Δεν είναι ώρα να πας απέναντι στον κύριο Γιάννη. Τι αν πάρει για δώρο, έλα, πάρε μου.
1: Για να δεν θέλω τίποτα. Έχετε ευχάριστα, ναι, αυτό. Ένα μηνυματάκι να μου έρθει.
0: Ένα φίλο μου νόμιζε ότι πληρώθηκε γιατί είχε έρθει κλήση. Πώς περιμένεις, περιμένεις από κοπέλα για επανασύνδεση ένα μήνυμα.
1: Που και σου λέει θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα το μετάνιωσε.
0: Περιμένεις ένα μήνυμα, λες τυπ 11.30 ώρα το βράδυ. Αυτή θα είναι. Mm-hmm. Και είναι η θεία σου. Καταλάβεις, Λεβέντη μου.
1: Αχ, συγγνώμη.
0: Καταλάβεις, Λεβέντη μου. Ο ταμπάκος Μακρόν. Έχεις κάσει μύτη με γυαλί Μακρόν. Έτσι. Και πάλι. Μου τον θυμίζει πολύ ο ταμπάκος το Μακρόν. Ή μάλλον ο Μακρόν τον ταμπάκο.
1: Έτσι,
0: για να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Έλα ρε Σακύρα τώρα και βαριέμαι τώρα.
1: Θα
0: κουνιέρι και
1: θα χτυπιέρι. Η Σακύρα θα είναι στην έναρξη.
0: Ναι, έτσι ξέρω. Τι θα υπέγγιζε.
1: Στο ημίχρονο ποιος θα είναι του τελικού.
0: Τον τελικό η Σακύρα με τη Μαντώνη και...
1: Και θα είναι και στην έναρξη και στον τελικό.
0: Αφού είναι το μαγαζιά του Μπερτάκη.
1: Την πήρανε στην καλύτερη δυνή. Θα τους κάνει και δύο stories και ένα post.
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κανονίσει όλα. Αντί να είναι Ελένα Ζευγαρά τώρα, να είναι...
1: Αφού έχει κλείσει.
0: Ναι, έχει κλείσει, είναι στο Vogue.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να πάει. Ποιος θα μπορούσε να είναι. Το όνομά μου με στις λίστες.
1: Ταινία είναι τσούβι, λέει, όχι ερωτικού περιεχομένου. Εντάξει, γιατί τότε παιδιά το τι βρίσκει ο καθένα ερωτικό.
0: Δεν το είδα, backroom, αν είδες backroom, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πάω να δω τώρα Disclosure Day την επόμενη εβδομάδα, Spielberg. Μας προετοιμάζουν 23-10-50-50-50. Τελευταία εκπομπή παρουσίαση, εντάξει. Ξέρουμε καλά με τις εξωγήνες.
1: Backrooms.
0: Backrooms.
1: Περίμενε. Η Λίλα Κουντουριώτη με παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε.
0: Δεν ξέρει η Λίλα.
1: Ναι. Έλα.
0: Είσαι αέρα.
1: Ναι, έχω και εκπομπή. Θες να σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε, σε βγάζω, περίμενε.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Λίλα.
1: Γεια σου, Λίλα.
2: Γεια σας, παιδιά, να χαιρόμαστε το κορίτσι μας.
0: Με το χαιρόμαστε.
2: Μπερδεύτηκα, παιδιά, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
0: Τι θα πάρει, άλλη Μαρία.
2: Να σε χαιρόμαστε.
1: Να με χαίρεστε, Λίλα μου, και εμείς να σε χαιρόμαστε.
0: Για να πάρει
2: γενικά να χαιρόμαστε.
1: Κοίταξε, σήμερα λέω να μην μαγειρέψω που έχω γενέθλια.
2: Και μόνο που ξεκίνησε με το κοίταξε, κατάλαβα.
0: Ναι. Είναι φίλες και ξέρει μία την άλλη.
1: Λίλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σου ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά από το ΆΚΑ. Το παλιό έτσι. Αγαπημένο σου μέρος.
1: Να μου φιλήσεις τα αγόρια εκεί πέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για σένα όλα. Άντε φιλιά, γιαγιά.
0: Είδες. Δεν καν ενδιαφέρει τη φίλη σου για την εκπομπή σου.
1: Ιδέες.
0: Δημιουργώ προβλήματα εγώ.
1: Πήγαινε εσύ τώρα στον ΟΠΑΠ και χάλασε έτσι το βίντεο.
0: Πήγαινε και στα Game Time.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνουν ότι το Backrooms είναι thriller.
1: Α,
0: που ξεκίνησε από βίντεο YouTube.
1: Όχι.
0: Λαβυρινθώδης διάδρομη μιας διάστασης που αντιγράφει την πραγματικότητα, διαστρεβλώνοντάς την. Παιδιά, δεν θέλω να πάω να δω ταινία.
1: Δεν θέλω
0: να
1: πάω να
0: βγω μετά από την αίθουσα για να πω. Δεν κατάλαβα, τι έγινε.
1: Να σου πω εγώ κάτι που είναι πραγματική ζωή και όχι ταινία. Περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Στο Μεσολόγγι έγινε το εξής. Μπήκε ένας Ρωμά, έτσι το λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ντύθηκε γιατρός, έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι μην με κράξετε.
0: Ναι.
1: Και τσίπησε πράγματα. Εκμεταλλευόμενος την κούραση των ασθενών.
0: Και των γιατρών. Τον γιατρών κυρίως.
1: Αφαίρεσε 3 κινητά τηλέφωνα και 500 ευρώ και κάρτες. Εντάξει, λέτε, μπήκε λέτε μέσα και είπε: για να δω λίγο την γλυκοτζωμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για βήξε λίγο.
2: Όπω χάλια είσαι, ρε φίλε! Χάλια είσαι, ρε! Ρε, θα πεθάνει! Έχει κανέναν εδώ!
0: Σε μάτια σε έφυγε!
2: Έχει κανέναν εδώ!
0: Δεν έχω, όχι.
2: Α, δεν πειράζει, είμαι εγώ εδώ καθένα.
0: Κοιμήσου, ε!
1: Κοιμήσου, κοιμήσου, κοιμήσου. Γύρω πλευρό. Πόσα είναι αυτά?
0: 4.
1: 400 ευρώ. Στο Μεσολόγγι, μάλιστα. Αυτά. Σύμφωνα με το site Law and Order, έτσι να, δεν λέω ότι να είναι. Το διαβάζω εδώ από το site αυτό. Το περιστατικό υπερθυμίζει ότι ακόμα και οι χώροι των νοσοκομείων μπορούν να γίνουν στόχος επιτίδιων.
0: Καλά, τι λες τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγαμε ότι έφυγε ολόκληρο. Τι ξαφρίσαν από ένα νοσοκομείο. Τους έλειπε ένα όργανο. Λέει, ρε παιδιά. Πού πήγε ο αξονικός, ρε παιδιά. Τον μπαίνανε λίγο-λίγο, ξέρω εγώ. Είχανε πάρει ένα σοβαρό.
1: Συγγνώμη, έχω να ακούσω κάτι. Έχω να ακούσω κάτι για ένα συνέδριο. Εγώ αγάπη μου για σένα, εσύ αγάπη μου για μένα, αφού με θέλεις και σε... Παρακαλώ, ποιο το πρόβλημα?
0: Έχω ένα σφίξιμο εδώ πέρα και εγώ βήχα και δεν μπορώ να αναπνέσω καλά, σαν να έχω...
1: Θα σου βάλω με ένα πάγο, θα σου βάλω με ένα πάγο το ήχι. Θα περάσει, θα τα κάψει όλα ρε Βέσα ρε. Έχεις κανέναν εδώ?
0: Δεν έχω κανέναν.
1: Ω, κρίμα, είμαι εγώ εδώ για σένα, πόσα είναι αυτά?
0: Κοιμήσου,
1: 200 ευρώ, τι ωραίο κινητάκι.
0: Πού πήγε, θα σου κάνω ένα μαγικό τώρα.
1: Με φωνάζουνε σαγκάρα. Κοίτα. Εσύ είσαι άρρωστη και δεν το βλέπεις. Εδώ είναι. Γιατρό, όχι, εγώ είμαι γιατρός. Κάνω πλάκα με ένα συνάδελφο. Τι ζούμε πραγματικά. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει όμως και μια φαντασία σε όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα κόνσεπτ. Εγώ το σέβομαι αυτό. Σέβομαι το γεγονός ότι είχε acting.
0: Ενέρεση.
1: Δεν ήταν.
0: Ότι το δούλεψε κανονικά.
1: Στεγνά πήγαινα και τσίμπησε κινητά και αυτά και έφυγε. Υπήρχε και ένα. Έζησε και το όνειρο. Υπάρχει και ένα άκτη. Δηλαδή δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει λιμάνιο να τον δει γιατρό.
1: Ναι. Πώς βλέπεις σε κάτι περιπέτειες, είναι ένας οδοκαθαριστής για να κλέψει την τράπεζα και έχει μια μάσκα γουρούνι. Κανείς δεν τον κατάλαβε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είχε μια μάσκα πουλί ο άλλος. Που μάλλον έτσι θέλει να βγει.
0: Ή διαφορετικότητα.
1: Διαφορετικότητα έτσι θέλει να αυτοπροσδιορίζεται.
0: Σωστά, γιατί άλλοι κυκλοφορούν σε
1: Γουρουνόπουλο. Όλο μαζί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα σπάρω λίγο την πίεση και τα λεφτά.

0: Λοιπόν, τσούβησε γλεντάει ο Νεϊμάρ κανονικά.
1: Αυτό μου αξίζει, Μάρια.
0: Κανονικότατα. Παιδιά, έχουν φτιάξει. Πώς το λένε αυτό, γκράφιτι.
1: Ναι, γκράφιτι.
0: Αλλά είναι
1: ναι.
0: πάνω σε δρόμο. Δηλαδή, δεν είναι σε τοίχο, είναι στο δρόμο πάνω. Ένα φανταστικό γκράφιτι του Νεϊμάρ.
1: Για να καταλάβουν κάποιοι, πώς είναι ο Αντετοκούμπο στα σεπόλια στο γηπεδάκι από ψηλά.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Κάπως έτσι. Ναι, ναι, αλλά ναι, ναι, πολύ πιο ναι, μεγάλο ναι. του Νεϊμάρ.
0: Ξέρω, μπορεί να είναι καμιά 200 μέτρα, δεν ξέρω.
1: Τεράστιο. Ναι. Με ένα πόδι ίσα με, με τη Θιβόν.
0: Εκπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό. Άξι,
0: αυτό έχει γίνει στη Βραζιλία, στην πόλη Νόβο Αμπούργο της Νότιας Βραζιλίας. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια.
1: Νόβο Αμπούργο.
0: Μπούργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να τιμάμε τους ποδοσφαιριστές. Τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ε. Κάτι που δεν το συνηθίζουμε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα.
1: Γενικά δεν τα συγκρίνω όλα με την Ελλάδα. Δεν σκέφτηκα τώρα το Σιώπη σε ένα τέτοιο μικρό δρόμο.
0: Εντάξει, σε ένα στενό, κάτι έστω. Γιατί, το Ζαγοράκι.
1: Ναι.
0: Το Ζαγοράκι. Στην πύλη αξιού απ' έξω. Ναι.
1: Αλλά από ψηλά να περνάς από εκεί για να μπει στο
0: φυσικά.
1: Μαγαζί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι πάνε αυτά. Το Λιμπερόπουλο κάτω στις Ελιές.
0: Βεβαίως.
1: Κάτω στα Φλιατρά κάτω.

0: Μαρία, θέλω τη βοήθειά σου. Ας έχεις γενέθλια, πρέπει να βοηθήσεις εδώ. Mm-hmm. Μετά από δύο θέλω λίγο χρόνο, εβδομάδες, μου στέλνει μήνυμα ότι πρέπει να μου μιλήσει. Και ακούω, πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά στην Αυστρία. Καλύτερα τρίποντο σπανούλι μπροστά στο διαμαντίδι.
1: Ναι, νομίζω το είπες μόνος σου.
0: Όταν σου λέει πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά Αυστρία, ναι, και με θέλει λίγο χρόνο, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ξανά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Καλά. Σε άφησε 6 μήνες. Εδώ και το θέλω λίγο χρόνο, 2 εβδομάδες.
0: Τελείωσε.
1: Και αυτός ο χρόνος.
0: Το άλλο είναι, πάρ το χαμπάρι, ναι, φιλαράκι, θα λέγεται Χριστίνα Ζουπέρκερκερκερ. Σε λίγο καιρό δηλαδή. Θα βρει ένα αυστριακό σοβαρό άνθρωπο, όχι εσένα, ναι, νοικοκύρη, χωρίς μάνα και πατέρα παρεμβατικούς, και θα ζουν μια ζωή άνετη.
1: Σπίτι στα προάστια.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Άστο.
1: Να πάει άστο. Καλοκαίρι έρχεται, πάρε
0: μην
1: τους φίλους σου.
0: Μην κάνεις όνειρα, για αγάπη μιλάμε.
1: Ναι, πήγαινε σέριφο.
0: Ναι. Λοιπόν, τελείωσε 15 Αύγουστο.
1: Μην ασχολείσαι άλλο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Αν έστειλες τώρα μήνυμα για κάτι, τι πιστεύετε, σου είπα 100% τι πιστεύω. Τελείωσε αυτός ο δεσμός. Εντάξει. Μην ποντάρεις στην Αυστρία. Είναι η Αυστρία.
1: Είναι.
0: Και καλή ομάδα. Θα πάει και καλά και η Αυστρία.
1: Και θα την πάει και στο Μουντιάλ. Θα πάνε μαζί.
0: Στο Τιρόλ. Δεν ακούω, φίλε μου.
2: Μουντιάλ από πότε είναι απέσα.
0: Τώρα, εγώ ρώτησα αν είναι τώρα εμένα.
1: Πάσα αλλού τώρα, ρε Κυριάκο.
0: Κυριάκο, εδώ ο άνθρωπος στο τυρολοτυρολοτυρολ θα ψάχνει τη σύντροφό του. 6 μήνες κιόλας. Στην Αυστρία δεν του είπε, ξέρω εγώ, κάπου κοντά.
1: Κάπου κοντά πού, στο Παγκράτη.
0: Ναι, γιατί παρκάρεις. Έλα τώρα.
1: Όχι, όχι. Άστο. Σαν να μην έγινε. Εντάξει. Κράτα τις καλές αναμνήσεις και πάμε παρακάτω. Τελεία και παράγραφος.
0: Σου αρέσει το προσωνύμιο Δήμας Μυρφάδας. Ο Δήμας Μυρφάδας στέλνει Νόβο Αμβούργο. Δηλαδή Νέο Αμβούργο. Τυχαίο από τη Λάρισα τη λένε Μικρό Αμβούργο. Όλα από εμάς θα έχουν πάρει κλέφτες ξένοι. Δήμος Μυρφάδας. Αστρία, Αυστραλία, Ουραγουάη.
1: Και τη σημαία της Παραγουάης. Ή τη Ουραγουάη. Τη Ουραγουάη, νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν την έχει σχεδιάσει Έλληνα. Τη Ουραγουάη.
0: Αφού δεν τα λέτε όλα.
1: Ναι.

0: Ο Έγδισον Καβάνη μου στέλνει ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, πολύ καλά. Και έχουμε τόσα θέματα να πούμε. Λέω, εντάξει, ναι. Έχουμε έναρξη μουντιάλ, ναι. Ξέρω εγώ τα γενέθλιά μου. Λέμε τώρα για τον άνθρωπο που θα βρει έτσι μια καινούργια σχέση να φτιάξει τη ζωή του. Και έρχεται το μήνυμα. Περίμενε. Το πρώτο φάουλ του Παπα-Νικολάου στον Ναν. Δεν το είδα κανείς.
1: Το είδα εγώ.
0: Α, πώς το είδες, πώς το είδες. Άσχετα, λέει, που έδωσε το αναμνηστικό στον Πιτσιρικά.
1: Εντάξει, για μένα είναι αντιαθλητικό και τύπου εδώ θα γίνει χαμός σήμερα. Είναι φάουλ δήλωση. Γίνονται αυτά. Οκ, mm-hmm. Μωρέ. Λοιπόν, εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο. Mm-hmm. Λέει ο Χάρης. Δεν θα πω το επιθετό του, γιατί θα φάει και μπουνιές ο Χάρης. Πες το φίλο να στείλει προφίλ της κοπέλας που έρχεται Αυστρία, θα τον κάνεις και κάκολτ. Να την περιποιηθούμε εμείς εδώ στη Βιέννη.
0: Και τσιγάρο. Θα φέρεις τους φίλους σου με τα μηχανάκια.
1: Και τσιγάρο.
0: Τι θα κάνεις.
1: Και τσιγάρο, Χάρης. Ποιο είναι το κοριτσάκι, εμείς μένουμε μόνοι μας εδώ στη Βιέννη. Με φοβίζει γιατί έχει μπλε πουκάμισο σε προφίλ φωτογραφία και είναι, πρέπει να είναι 2-5 ο Χάρης, Μαρία. Πρέπει να είναι ο Βάντσικ παλιά.
0: Ουχ.
1: Μιλάμε για βουνό. Ο Χάρης ο Mountain.
0: Όχι, ρε Χάρη.
1: Ρε Χάρη, ας την κοπέλα.
0: Ρε Χάρη, όχι. Δώσε το πόδι στην οργή τώρα, εντάξει. Δεν έγινε και κάτι.
1: Ρε Χάρη, για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι οι σχέσεις, ρε παιδιά. Κάποιες ξεκινάνε, κάποιες τελειώνουν. Τι θα κάνουμε. Δεν νόμαστε με σώσεις για πάντα και τα λοιπά. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα θέλει άλλος να φύγει, θα φύγει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει πίσω.
1: Με το ζόρι τώρα. Η άλλη φεύγει στην Αυστρία.
0: Τον ισοπεδώσατε, λέει, τον άνθρωπο με την Αυστρία. Όχι, φίλε μου, δεν τον ισοπεδώσαμε. Του λέμε πώς είναι τα πράγματα για να μην παραμίζει άλλο χρόνο,
1: χρόνο
0: από
1: τώρα.
0: Την πολύτιμη ζωή του.
1: Θα χάνει χρόνο. Το γυαλί έφυγε στην Αυστρία τώρα για δουλειά και
0: πρέπει να πάρει δηλαδή τι.
1: Δεν το ξέρε καν.
0: Δύο χρόνια για να το πάρει πρέφα. Για να το καταλάβει και να το καταπιεί. Όχι, ρε φίλε.
1: Σε λίγο θα δίνουμε συγχαρητήρια επειδή κολυμπούν τα ψάρια. Δηλαδή τώρα ταυτονόητα. Ταυτονόητα τώρα, ρε φίλε. Περνάει τσακατσάκα ο καιρός. Όντως φεύγει για δουλειά. Ρε, κάνει καμιά δουλειά, ρε φίλε τώρα. Δεν σε συμπεριλαμβάνει στη ζωή της. Έλα.
0: Ναι, ρε.
1: Και να δούμε και αυτό. Αφού εις το λέει, πούλο. Τι θες. Αφού αυτό δεν προέρχεται ύστερα από μια όρημη σκέψη και μια συζήτηση. Σου λέει, θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να σκεφτώ, θέλω 6 μήνες για την
0: θέλω
1: Αυστρία.
0: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να βρω πώς θα σου το πω ότι φεύγω για την Αυστρία.
1: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να ετοιμάσω τα πράγματα.
0: Να μην έχω εσένα πάνω το κεφάλι μου και να με πρίζεις.
1: Εκεί που νομίζεις ότι είναι στεραχωρημένη, πάει με τις φίλες. Λοιπόν, έχω βρει μια ωραία τρατορία στο Ίνσμπουργκ και μετά στο Γκράτς. Δίνει ένα λεωφορείο.
0: Και ήθελα αυτή τη βαλίτσα τη μεγάλη, ναι. Να μπορεί να τα χωράει όλα. Ακριβώς. Να μην έχω κάτι άλλο.
1: Ξέρεις
0: και ένα σεσεράκι.
1: Και να έχω μια χειρολαβή. Ναι. Και ότι είναι. Αυτό. Επειδή έχω βρει μαγαζιακό εκεί πέρα. Και έτσι καλό μαγαζιακό. Είναι η δικιά μα φίλη. Καινούργια αρχή. Πώς θα το πει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό με προβληματίζει λίγο πώς θα το πάρει. Αλλά αυτό στέλνει στα ραδιόφωνα και νομίζει ότι θα του δώσουν καλές συμβουλές. Τι θες να σου δώσει τα κέρατα στο χέρι, λέει ο όχι, ρε φίλε.
0: Έλα, παιδιά. Έλα. Ήσυχα, ήσυχα. Ρε.
1: Χάρη, θα πούμε στα παιδιά από Rapid να σε βρούνε. Όχι, όχι, όχι. Και είναι και αδελφοποιημένα.
0: Σταματήστε, μωρέ, σταματήστε.
1: Τα ζήκα, ζήκα και σκάβει, σκάβει. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Όλα, λέγα. Έτσι, μπράβο.
1: Σαν μπάρμπα ένιωσα.
0: Και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Μπορείς να συνδυάσεις σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου. Να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα.
1: Εγώ λέει τις έκανα τα εισιτήρια μόνος μου μετά από 16 χρόνια. Με είχε κάνει Milwaukee Bucks. Έχει σήμα το ελάφι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα καλά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα ή live casino. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα. Από σούπερ προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχνα.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα ο Χάρης είναι ο κλασικός Λιγούρης, βάζει φωτιές κάτω από γυναικεία φωτογραφία. Αυτός είμαι εγώ. Δεν είναι ο Χάρης. Εγώ βάζω φωτιές παντού και το έχω κάνει βίντεο και απελευθερωθείτε και βάλτε φωτιές και καρδιές παντού.
1: Και κάνα δυο άλλοι φίλοι μας.
0: Παντού, ρε. Παντού, παντού. Βρίσκω τους ίδιους φίλους. Παντού. Φωτιές παντού.
1: Έτσι, έτσι.
0: Παντού. Κάτσε με τσουβέλα. Φωτιές παντού. Δεν και λέει. Εν ώψη καλοκαιριού δεν
1: ντρέπεται. Δεν ντρέπεται και λέμε
0: για το Ίσκακα.
1: Ναι. Εσύ που μου εύχεσαι και μου λες Μαρία, ό,τι επιθυμείς και τι νούμερο παπούτσι φοράς. Με ρώτησες και πέρσι, αλλά δεν είδα τίποτα να έρχεται εδώ.
0: Μπράβο. 39 δεν είσαι.
1: 38-39 ανάλογα τη φορά.
0: Το θυμάμαι εγώ.
1: Φωτιές παντού.
0: Φωτιές παντού, ρε.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα λέει παγκόσμια γεγονότα, τα χτεσινά εγγένεια της Σαγράντα Φαμίλια αφιερωμένη στην οικογένεια του Χριστού 144 χρόνια μετά. Εγώ διάβασα ότι χθες
0: ναι.
1: ήταν η ημέρα που σκοτώθηκε ο... Έλα.
2: Χριστός.
1: Ποιος Χριστός, μωρέ.
0: Ποιος σκοτώθηκε.
1: Αυτός που σχεδίασε τη Σαγράντα Φαμίλια. Α,
0: δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Το μυαλό.
0: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Προχώρα παρακάτω.
1: Ο Γκαουντί.
0: Να σε ρωτήσω
1: ο
0: κάτι.
1: Ο Γκαουντί.
0: Στη Ρεάλ δεν έπαιζε ο Γκαουντί. Θα μου στείλει.
2: Ναι,
1: ναι βάλτο, βάλτο.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν είμαι σίγουρη αν όντως ισχύει αυτό, γιατί η Σαγράντα Φαμίλια είναι ένα έργο το οποίο έμεινε έτσι. Μη τελέστερος πάντων. Ότι έτσι πως το κοίταζε ο Γκαουντί, έκανε πίσω για να το δει καλύτερα, πέρασε ένα τρόλι και τον έκοψε. Έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Τον τιμώρησε ο Χριστούλης. Εντάξει. 39 νούμερο παπούτσι Βαρκαρόλα. Σόπα ρε φίλε. Γιατί.
1: Καλά εντάξει, αν έλεγα 35 θα λέγανε ξέρω εγώ ο Νάνος, ξέρω εγώ τι θα λέγανε. Δεν τα έχουμε μαζί τα παπούτσια, ούτε το πόδι.
0: Είμαι η Μάρθα που φεύγω για Αυστρία, δεν το πιστεύω. Οι δύο εβδομάδες ήταν για να σκεφτώ ρε παιδιά, δεν τρέχει κάτι άλλο, δεν ήταν εύκολο.
1: Άσε μας ρε Μάρθα.
0: Μάρθα, θα είναι, Μάρθα βούρτσι ας το κλάψιμο και δεύτερον θα είναι πολύ εύκολα μετά. Βασικά μην το πείτε στον αέρα. Να. Μου τζώνομαι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τι έκανα.
1: Χρόνια πολλά, Μαρία, ένα χρόνο πριν τη σύνταξη. Παιδιά, μακάρι, αλλά όλο πάνε τη σύνταξη, όλο και πιο πέρα, όλο και πιο πέρα.
0: Σταμάτα, αλλά την κυνηγά. Φαίνεσαι πολύ μικρή για την ηλικία σου.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Να κάνω τον γλιώδη τον αγαπημένο.
1: Όχι, δεν θέλω. Όχι, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Αύριο, αύριο, αύριο.
0: Είναι δικό μου αγαπημένο. Αυτό που τα κάνει όλα ερωτικά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Τα κάνει ερωτικά, τα κάνει όλα.
0: Γλιώδη.
1: Λιγουρίστηκα.
0: Ναι, αυτό είναι ο αγαπημένο.
1: Δηλαδή, δεν είναι ερωτικό.
0: Πε οτιδήποτε. Τώρα έχω να το κάνω 3 μήνες.
1: Πάω μετά να βάψω τα μαλλιά μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παντού ξαναχαίρεσαι. Βλέπει αυτό.
1: Αυτό,
0: ναι, ναι, έτσι, σας χαλάει αλήθεια, όλα, όλα μπορώ να τα κάνω έτσι. Να σου πω, Μεξικό σήμερα,
1: Ναι, Μεξικό.
0: Ήμουνα στον κόλπο του Μεξικού μια φορά. Τα βλέπετε, σας χαλάει,
1: Λοιπόν, θες να σου πω πόσα λεφτά θα πάρει η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Η νικήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις γυναίκες.
1: Αυτή θα το σηκώσει.
0: Το σηκώσει, έτσι. Άμα το σηκώσει, ας τα πάρει τα λεφτά.
1: Ήταν εύκολο αυτό. Αυτό ήταν πάρε βάλε.
0: Πάρε και βάλε και
1: ξαναβάλε. Εσύ πόσες φορές μπορείς, πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις στη σειρά.
0: Στη σειρά.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή την περίοδο 3-4.
1: Αντέχεις.
0: Ποιος δεν αντέχει.
1: Εσύ αντέχεις.
0: Σε φωνάζουν οι φίλοι μου.
1: Πώς σε φωνάζουν οι φίλοι σου.
0: Γιώργο.

0: Εντάξει, τι γίνεσαι, 43-300.
1: Πάρα πολλά.
0: Να θυμίσουμε ότι η Αργεντινή είχε πάρει περίπου 36. 36,5.
2: Γιατί 7 παραπάνω τώρα, για διαφορά ώρας.
0: Γιατί γενικά όλα έχουν ανέβει.
2: Α, οκ. Okay.
0: Όλα, όλα. Και τα λεφτά που θα βγάλει η FIFA. Μπορείτε, αν θέλετε.
2: Είδες
0: να.
2: Πώς το ξεπερνάς στο Σομαλό.
0: Ναι.
2: 43-300.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Και οι γυναίκες τα ίδια παίρνουν.
0: Γιατί να παίρνουν τα ίδια.
2: Ρωτάω.
0: Προσφέρουν το ίδιο θέαμα.
2: Μα ρωτάω, ρε παιδί.
0: Είναι δυνατόν. Βλέπει κανένα γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Είναι δυνατόν.
0: Βλέπει κανένα γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι, χιλιάδες θα έχει. Πόσα θα πάρει. Έχει...
0: Δεν έχει. Τώρα μιλάμε για το αντρικό.
2: Έλα.
0: Εντάξει. Αλλά μην νομίζεις και ο δεύτερος. Εντάξει. Θα πάρει 28 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορείς λίγο να παρηγορηθείς.
2: Ως φιναλίστ.
0: Ναι.
2: Έχει και παρακάτω.
0: Έχει η τρίτη θέση.
2: Ναι.
0: Που λένε εντάξει, δεν υπάρχει τρίτη, τέταρτη μόνο. 25 εκατομμύρια.
2: Τι λέτε τώρα.
0: Αμέ, αμέ. Και 23 η τέταρτη θέση.
2: Πάμε τελικά να χάσω.
0: Ναι, στους ομίλους 8-9 εκατομμύρια. Φάση των 32, 9,5 με 10 εκατομμύρια. Φάση των 16, 10 με 13 εκατομμύρια.
2: Και αυτά τα χειρίζονται οι ομοσπονδίες ανάλογα με τα πριν και όλα αυτά, έτσι.
0: Η Ιταλία το 1982 είχε πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου, έτσι.
3: Εμείς παίζαμε για τη φανέλα, αυτό, κυρία Ζαφυράτου.
0: Ξυπόλυτη.
3: Εγώ θυμάμαι μια φορά το γόνατό μου το είχα αφήσει στον πάγκο. Το κούμποσα, βιδωτό, το είχα μέσα στο νερό να μην τρώει τις βόλτες. Και μπήκα μέσα και έπαιξε 60 λεπτά.
0: Έκανε κούτσενες κιόλας, τον καρίντσα ένα πράγμα.
3: Κούτσενα και βασικά σφύριζε. Τι έπαθα εγώ, επειδή είχα φάει μια αγκονιά και δεν άκουγα από τα αυτιά.
0: Ναι.
3: Σφύριζε ο διαιτητής και εγώ συνέχιζα. Και μου κάνανε νοήματα ότι εγώ δεν άκουγα.
0: Πώς σε σταματούσανε.
3: Μου ερχόντουσαν και μου κάνανε, δεν βλέπεις.
0: Διαβάζω
3: χείλη. Διαβάζω χείλη.
0: Αλήθεια.
3: Ναι. Πες κάτι. 6-7-42 είπες.
0: Μπράβο, το κατάλαβα.
3: Είδες. Είχα φάει μια κουτουλιά και δεν βλέπω και από το ένα μάτι. Εγώ ήμουν παιχταράς.
0: Ναι. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
3: Πάντα για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm.
0: Και γιατί σταμάτησες.
3: Σταμάτησα γιατί με σταματήσαν τους τραυματισμούς. Μου λένε, ξέρεις κάτι. Δεν θα σε γυροκομίσουμε κιόλας.
0: Κάνουμε σιγά-σιγά.
3: Ναι, γιατί ανέπνεα. Α, πεταγόμουν στον ύπνο μου. Μετά είχα φάει στο θώρακα την μπάλα.
0: Και τότε οι μπάλες ήταν βαριές, δεν είναι σαν και τώρα... τα ιόντα, τριόντα.
3: Αυτές τώρα τα ιόντα που φέρανε τώρα. Οι μπάλες αυτές. Αυτές είναι παλιόμπαλες. Εμείς είχαμε αυτή τη σελεκτόμπαλα που όταν έβρεχε Κυριάκο και έκανες κεφαλιά.
0: Τρελόμπαλα.
3: Πήγαινες με την κεφαλιά. Σε παίρνανε μέσα εδώ για. Ξέρεις, έφευγε πίσω ο αυχένας. Αυτά που λες, Γιώργο μου. Δεν ξέρει που είναι από τις μπουνιές. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Παιδιά που μας λέτε για λάθη στα προγράμματα, διορθώστε το. 28 έκτου 2.30 παίζουν Κονγκό Ουσμπεκιστάν και έχει Κολομβία Ουσμπεκιστάν που θα έχουν παίξει 18 έκτου. Τα κάνουμε για να είστε και εσείς συνδεδεμένοι
1: alert,
0: με αυτό.
1: Alert.
0: Και να βλέπετε και να μας διορθώνετε, γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο Big Win Sport FM 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, ρε φίλε. Δεν θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, μάλλον.
1: Ή να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν τα κάνουμε όλα σωστά, τα κάνουμε όλοι μαζί σωστά. Όταν τα κάνουμε λάθος, τα κάνουν οι άλλοι λάθος. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την αίθουσα σύνταξης.
0: Στη νίκη μόνη μας και στη νίκη τα χωριά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Μάριος από το Βόλο. Μαρία, ελπίζω να μην ακούει η κοπέλα σου. Σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στο κόριτσι. Θέλω συμβουλές από Μαρία και του life coach Τσούβι.
0: Ναι.
1: Μαρία, πόσο καιρό είστε μαζί? Στείλε καμιά πληροφορία έτσι να δούμε. Δηλαδή να δω σε πόσο καιρό θα χωρίσετε, να σου πω. Αυτά. Καλημέρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες αγάπη, είδες αγάπη.
1: Χαμός, ναι. Γι' αυτό σου λέω μου αρέσουν τα γενέθλιά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι να δώσουν τη θετική τους ενέργεια θα τη δώσουν. Όλες οι υπόλοιπες 364 μέρες έχουμε και τους άλλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ και τον Θεό Χάρη. Ευχαριστώ και τον Φίλιππο. Χρόνια πολλά. Ως βιβλιοπόλης, το δώρο μου λέει θα είναι ένα βιβλίο. Ποιο έχεις βάλει στο μάτι τελευταία?
0: Το πώς να γίνεις πλούσιος σε 20 μέρες.
1: Όχι, δεν τα διαβάζω αυτά. Γιατί αυτά είναι ψέματα. Γιατί σιγά άλλος μην έμπαινε στη διαδικασία, αν όντως ίσχυε αυτό, να κάτσει να γράψει βιβλίο. Να.
0: Να.
1: Να. Εντάξει,
0: να λέγεται το βιβλίο.
1: Και συγγνώμη, Φίλιππε, δεν έχω βάλει κανένα βιβλίο στο μάτι τελευταία.
0: Να γράψω ένα βιβλίο.
1: Πάρα πολλά παπούτσια έχω βάλει στο μάτι τελευταία. Τσάντες, βεβαίως. Ναι, ρούχα, ναι.
0: Τα ακούς και σε φωνάζουν, πάρε με.
1: Ναι. Ναι. Και το μεταξύ, για κάποιο λόγο, έχουν βάλει εκπτώσεις αυτή την εποχή. Δεν ξέρω τι είναι off season. Κάτι δεν ξέρω.
0: Ποιος θα είναι στην έλευση, ο Τόνης Φίνος. Δεν θα είναι στα κύρα.
1: Ναι. Α, στην ένα.
2: Απόψε σε θέλω.
1: Και θα έρθει από πάνω, έτσι.
2: Τι κάνει, Ζηκάκια, και αφανιστεί κάτω.
1: Λοιπόν, είμαστε 11 χρόνια μαζί.
0: Μπράβο.
1: Είσαι και μικρός, από πότε είστε μαζί? Έχω πει, λέει, ότι μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα παντρευτούμε, αλλά επειδή θα με χωρίσει στο τέλος, αποφάσισα να κάνω το πρώτο βήμα.
0: Δηλαδή, να μπει στα playoff.
1: Δηλαδή, ναι, επειδή βλέπει, έχει αρχίσει και παρακολουθεί και η κοπέλα προφανώς να δει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει κανένα πρωτάθλημα. Έχεις πει γενικά.
0: Δηλαδή, για ποδόσφαιρο πάει αυτό, ρε Μάνα.
1: Γιατί όμως, να πει, μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, δεν έχετε πάρει κανένα πρωτάθλημα? Βόλι.
0: Όχι, για ποδόσφαιρο πάει αυτό. Όταν βάλει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, είναι ποδόσφαιρο. Που έχουμε 16 χρόνια.
1: Άνοιξε το λίγο, ρε Μάριε, πε.
0: 16, εκείνο ο καημό.
1: Και είναι 11 χρόνια μαζί. Σκέψω, η κοπέλα δεν έχει δει πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα θες να κάνεις γενέθλια ή θες να έχεις προβλήματα?
1: Θέλω να είναι τα τελευταία σου.
0: Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Τώρα θα έχεις φορτώματα.
1: Να σου πω κάτι, Μάριε. Παντρευτείτε, ρε. Παντρευτείτε να κινηθεί λίγο η αγορά. Να κινηθεί λίγο το χρήμα.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Γιατί, σαν τι σε νοιάζει, μωρέ?
3: Τώρα.
1: Γιατί τώρα θα παντρευτούν, νομίζεις? Τώρα θα το συμφωνήσουν για να παντρευτούν του χρόνου. Έχει προετοιμασία το πράγμα, παιδιά. Δεν είναι έτσι, άιντε.
0: Τι χαζάκια, ξεπερασμένα πράγματα το 26. Τι τις θέλετε τις προτάσεις γάμου και τα χαζά? Μείνετε ελεύθεροι να χαρείτε τη ζωή. Είναι από τον Μπράιτον. Επειδή είναι μόνη της. Επειδή κανείς δεν της κάνει πρόταση γάμου. Κύκλε.
1: Η Νατάσα κατά βάθος δεν θέλει να της κάνει πρόταση γάμου.
0: Διαφωνώ. Η Νατάσα κατά βάθος προσπαθεί να μην πλωτσίσει. Βεβαίως, συμβουλές για γάμα από Τσούβι. Όταν ρώτησα εγώ συμβουλή, του μου είπε να χωρίσεις. Αφού έτσι θα γίνει, έτσι κι αλλιώς, πες το πρώτος. Έχει η Μαρία, λέει, προεκπτώσεις πριν τις κανονικές.
1: Μ' αρέσουν πολύ οι προεκπτώσεις.
0: Οι προεκπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερες από τις εκπτώσεις. Να είναι καλύτερες οι προσφορές.
1: Ναι, γιατί στις εκπτώσεις δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Προκοπής, κατάλαβες.
0: Φοράω 40, το έχουμε σε 36. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου.
1: Αυτό το έχει πει σε
0: λίγο.
1: Το νούμερο, λέει, δεν έχει σημασία. Αν είναι πιο μεγάλο το παπούτσι, θα βάλω κάτι μπροστά, λέει. Και θα πει, αν είναι πιο μικρό, θα χωρέσω τα δαχτυλάκια μου, λέει έτσι. Αρκεί να μου αρέσει το παπούτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάπου εκεί.
0: Αλλά να είναι σε λίγο.
1: Ναι.

0: Τόμι, επειδή έδωσες διάφορες συμβουλές για το μήνυμα, το φίλε, αν είστε 11 χρόνια μαζί και δεν έχετε προχωρήσει, εγώ θα σου έλεγα να μην το κάνεις. Θες να με ακούσεις? Άκουσέ με. Το άργησες.
1: Το άργησες.
0: Δηλαδή,
1: έλα ρε παιδιά τώρα, δεν υπάρχει.
0: Στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνεις πρόταση γάμου και να μην το έχεις αργήσει? Στα 2, στα 3,
1: δεν ξέρω.
0: Στα 4, στα 5, θα πάω έτσι μέχρι το 11.
1: Πήγαινε μέχρι στα 8 ρε παιδί.
0: Στα 8, δηλαδή γιατί όχι στα 8 και όχι στα 9? Δηλαδή στα 8 είσαι ok, στα 9 δεν είσαι?
1: Δεν ξέρω ρε Μαρία.
0: Βλέπεις ότι ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό.
1: Πολύ σχετικό. Εμείς 16 χρόνια έχουμε να πάρουμε πρώτα. Μαρία Ζαφυρότη.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί!
1: Έρχεται η Τσόχο Τσουτσικάς. Και οι δύο είναι εδώ. Για να δω. Άρτια αφιχθή ο Τσόχος.
0: Ο Τσόχος είναι εδώ, ναι.
1: Είναι εδώ. Και ο Βάιος, αν είναι με πουκάμισο, ξέρουμε ότι υπάρχει δουλειά.
0: Μετά. Έχει πάει για κατάθεση στο τμήμα.
1: Ναι. Ανανεώνουμε για αύριο. Έχουμε να πούμε πραγματάκια.
0: Για αύριο.
1: Gen Z. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει σε έναν δικό της δρόμο και έναν δικό της ρυθμό. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας στη νέα εποχή με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, και επειδή ξεκινούν οι αγώνες, και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσουμε το τέλειο τραπέζι για το ματς, στα Lidl θα βρούμε μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσουμε κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, finger food party box, mini τυράκια, τσιμπολογάμε, βλέπουμε τους αγώνες, είναι foul, δεν είναι. Προσθέτουμε και ψωμάκια burger με σουσάμι, chips και δροσερή rattler λεμόνι χωρίς αλκοόλ. Έχει σημασία γιατί είσαι δροσίζει και δεν χρειάζεται να γίνεις και ντεύτη.
1: Βέβαια, δεν θα γίνεις ταούλη.
0: Όλα αυτά στα Lidl.
1: Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Γιώργος Κιμούλης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Κι άντε είναι ο Γιώργος Κιμούλης και η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Τι δίδυμο είναι αυτό που έχει φτιάξει.
0: Δεν ξέρω, ρε, δεν μπορούσα τώρα.
1: Ή κανένα θεατρικό, ή κανένα τηλεοπτικό, ή κανένα κάτι.
0: Δηλαδή,
1: η Κατερίνα Ζαρίφη, παράδειγμα, παρουσιάζει θεματική ενότητα σε πρωινάδικο με τον Ουγγαρέζο. Με τον Ουγγαρέζο και Ζαρίφη. Ή ο Κιμούλης, ξέρω εγώ, με την Μαρία Τσομπανάκη σε μια θεατρική παράσταση, κάτι.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω.
1: Και άντε για τη Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται τώρα ο Γιώργος ο Γιάννησης, 1,60 πόσο είσαι, αγόρι μου, ύψος 1,65, 1,70, είμαστε και μπόλικοι.
0: Ναι.
1: Με τον Κιμούλη που είναι 2 μέτρα παλικάρι.
0: Πιο ωραίος είναι ο.
1: Ο Γιάννησης.
0: Ο Γιάννησης.
1: Ναι, είναι και πιο νέος τώρα. Εντάξει. Τι να λέμε. Για το άλλο τώρα, το ταμπάκο στη Ζαρίφη, δεν θα σχολιάσω.

0: Το ένα δεν λέει να τελειώσει και το άλλο αρχίζει.
1: Το ένα πιο, το μπάσκετ δεν
0: ναι. Τελειώνει, ό,τι και να γίνει τώρα Σάββατο.
1: Ό,τι και να γίνει το Σάββατο να τελειώσει. Τι να κάνει.
0: Θέλει, δεν θέλει.
1: Και 43 παρατάσεις να γίνουν, θα τελειώσει.
0: Καλά, χτες πόσο εξουθενωμένοι όλοι. Ναι, μετά. Εντάξει. Ήταν που ήταν κλειστό το rotation, ήταν και ο αγώνας όλος στα κόκκινα, ρε παιδί μου. Στο όριο, τους έβλεπες στο τέλος, δεν μπορούσαν να. Μετά το πρώτο βήμα, αν τους περνούσε ο αντίπαλος στην επίδεση. Δεν ακολουθούσα. Δεν μπορούσα. Λογικό.
1: Θα δούμε τώρα, θα ξεκουραστούν, έχουν μια μέρα παραπάνω.
0: Ευτυχώς! Ναι. Διότι με την εικόνα που είδα στη δεύτερη παράταση, εάν παίζαν σε δύο μέρες, δεν ξέρω τι μας θα βλέπω. Πραγματικά.
1: Τα μήλα θα παίζανε.
0: Επίσης, αρχίζει σήμερα. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Ναι. Προσπαθώ, φωνάζω γιατί προσπαθώ μόνος μου. Να βρω ενθουσιασμό για όλο αυτό. Νομίζω πιο σβηστό, πιο ξενέρωτα δεν έχει άρχισει Μουντιάλ.
1: Αν δεν αρχίσουν τα. Κοίταξε, το μόνο που δουλεύει είναι τα πανίνι, μου φαίνεται. Λοιπόν. Άμα δεν αρχίσουν τα ματσάκια να δούμε τι γίνεται. Σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με ένα Μεξικό, που είναι και η διοργανώτρια χώρα, μία από τις τρεις. Με Νότια Αφρική στις 10.
1: Ωραίο.
0: Και μετά πάει σήμερα, 5 η ώρα μετά είναι το άλλο. Έχει...
1: Μια χαρά ώρα είναι το 10.
0: Το 10 είναι μια χαρά. Από τις 9.30 φαντάζομαι θα υπάρχει και ένα έτσι mini show, διότι είναι και η πρεμιέρα.

0: Και μετά αργά το βράδυ, ξημερώματα, νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πάει άκλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι και μέσα σε καθημερινή, δεν έχει μπει και ο κόσμος ακόμα σε αιθμούς να αρχίσει να το, okay. Να το ρολάρει. Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν σήμερα, η ατζέντα περιλαμβάνει που και το ένα μπαίνει για να μπει τώρα, γιατί είναι ξημερώματα Παράσκευη, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που είναι άψογος, μας το έχει καταγράψει. Έχουμε και πόλο ανδρών, Λεν Champions League, Final Four, ημιτελική στη Μάλτα, Μπαρσελονέτα, Φερεντσβάρος, στις 8 και στις 10 προορέκο Ολυμπιακός. Αυτά επίσης είναι σημαντικά.
1: Εχθές τα κορίτσια του Ολυμπιακού κέρδισαν και πήγαν τελικό.

Η Annec Lines σα στέλνει στην Κρήτη. Καλέτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές πρέπει να έρθουν εδώ να παραλάβουν την επιστολή από την γραμματεία του σταθμού για να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Annec Lines. Η Annec Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Οι πληροφορίες για κρατήσεις στο annec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα δηλαδή. Κατεβάστε το τώρα, Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Δεν έχουμε όμως ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε το Μουντιάλ που αρχίζει και λογικό είναι όλη η προσοχή μας να είναι εκεί. Έχουμε και αγώνες για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Έχουμε την διοργάνωση European League, η οποία διεξάγεται με άλλο φορμάτ. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν την Link Face στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβετε εσείς που δεν είστε έτσι τόσο μοιημένοι στο άθλημα του βόλεϊ. Έχουμε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για το πλασάρισμά μας σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το τριήμερο, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, υποδεχόμαστε εδώ στο Κλειστό της Γλυφάδας στην Ισλανδία. Και την Κυριακή στις 8 και την Κυριακή στις 7 έχουμε αντίπαλο την Βόρεια Μακεδονία. Δύο ομάδες νομίζω που είναι στο χέρι μας να κάνουμε νίκες και να καλύψουμε λίγο και την κακή ήττα που κάναμε στην Ισουηδία.
1: Βόλη από Ισλανδία μου φαίνεται λίγο σαν.
0: Και εγώ δεν το πω, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Σαν ένα ανέκδοτο που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Σκανδιναβός μπασκετμπολίστας.
0: Ναι, βολεϊμπολική χώρα. Αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει περισσότερα και αυτός ξέρει.
1: Ναι, γιατί εμείς το λέμε έτσι. Ναι, ναι.
0: Κώστας Χριστοφιδέλης κοντά μας, θρύλος του ελληνικού βόλεϊ.
1: Καλό
0: προπονητής της δικής μας ομάδας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είσαι καλά, Κώστα?
1: Όλα καλά.
2: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Τα λέμε καλά.
2: Όλα καλά δεν γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε τα περισσότερα.
0: Σωστό. Μακάρι να έχουμε τα περισσότερα. Μπράβο. Λοιπόν, Ισλανδία.
2: Ένα σχόλιο όσον αφορά την αναφορά που κάνετε σήμερα για τους Ισλανδούς. Ναι, όντως. Ναι. Άγνωστη σε εμάς, μετά από 35 χρόνια σχεδόν στο χώρο και σαν αθλητής και σαν προπονητής, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με την αντιμετωπίζουμε με την ομάδα της Ισλανδίας.
0: Μπορεί να έχουμε σίγουρα καμιά έκπληξη. Όχι, δεν χτύπα ξύλο, αλλά με τον άνθρωπο τώρα.
2: Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε αυτοπεποίθηση και παρόλο που είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία, τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος ότι όσον αφορά στην εθνική ομάδα, σε κάθε άθλημα, όχι μόνο στο βολή, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και έτσι όπως έχει εξελιχθεί φέτος, έτσι όπως θα εξελιχθεί φέτος το καλοκαίρι μας, που στην ουσία το European League είναι μια μορφή υποκριματικών και για το επόμενο ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά και για το παγκόσμιο του χρόνου, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Και αυτό γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς.
0: Δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος που θα πάρουμε πρόκριση. Απλά μπορούμε και από αυτή τη διαδικασία, σωστά?
2: Και όμως είναι προκριματικό παγκοσμίου. Εμείς το βλέπουμε και έτσι. Γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, που μέσα από αυτήν θα καλυφθούν και οι θέσεις για το παγκόσμιο που είναι του χρόνου. Και να σας πω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος.
0: Το παγκόσμιο που έχουμε
2: περνάει μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
0: Που έχουμε να βρεθούμε από το 2006 στο παγκόσμιο.
2: Σωστά.
0: Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση.
2: Είναι τεράστια πρόκληση για μας και θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Κάθε παιχνίδι, κάθε σετ είναι σημαντικό, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της βαθμολογίας.
0: Ναι, διότι έτσι όπως έχει γίνει το νέο format, και θέλω και να σχολιάσω γι' αυτό, πλέον που είναι σαν τη Link Phase, που όλες οι ομάδες είναι 27 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Όπως λες, η κάθε λεπτομέρεια παίζει διαφορά. Είναι, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, ότι η διαφορά των τερμάτων, γιατί θα υπάρχουν σαφώς ισοβαθμίες, είναι που κάνει τη διαφορά. Και λέω εγώ τώρα, από τη στιγμή που αποτελεί τρόπο πρόκρισης, όταν δεις να αντιμετωπίσεις Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία και το επόμενο τρίμερο Σαββατοκύριακο Αυστρία και Λουξεμβούργο, δεν λέμε ότι είναι μια ευκαιρία με ομάδες που θεωρητικά είμαστε φαβοροί να ξεμπερδέψουμε?
2: Εντάξει, είναι εντελώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς τα προσεγγίζεις αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς και οι ομάδες που αναφέρατε είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα μας, πάντα σε εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θυμίζω εθνική ομάδα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι κερδίζοντας και αυτές οι ομάδες, οι συλλογοί πόντων δεν είναι τόσο μεγάλοι συγκριτικά με το αν κέρδισες ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα ή και πάνω από το επίπεδο το δικό σου. Εκεί εκτοξεύεσαι βαθμολογικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι θετικό. Αν με ρωτάτε προπονητικά, θα ήθελα να βρίσκομαι αντιμέτωπος με ομάδες καλύτερου επίπεδου, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο τρίμερο. Αλλά νομίζω ότι μέσα από μέσα από τον ανταγωνισμό όλοι μας, παίχτες, προπονητές, γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό στην ουσία θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο, δίνοντας έτσι τα εφόδια στα παιδιά να μπορέσουν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, από την άλλη μεριά του φιλέ, με παίχτες τους οποίους δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν.
0: Τι διαφορετικό περιμένεις να δεις από την ομάδα μας σε αυτό το τουρνουά της Γλυφάδας?
2: Κοιτάξτε, το πρώτο τουρνουά στη Σουηδία Δυστυχώς δεν ήταν έτσι όπως το περιμέναμε. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το φετινό πρωτάθλημα τράβηξε πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι δεν καταφέραμε να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αν εξαιρέσουμε τρεις προπονήσεις, και να μπορέσουμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Σουηδία. Τα παιδιά κουβαλάνε πολλά προβλήματα, έρχονται από μια γεμάτη σεζόν, μεγάλη σεζόν, και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Παρά τα αυτά θέλω να εξήρω την προσπάθειά τους, τη διάθεσή τους και τη θέλησή τους να βρίσκονται εδώ, να προσπαθούν, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματά τους, και ξέρετε όσοι είμαστε εδώ το κίνητρό μας είναι τεράστιο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η συνοχή. Και ξέρετε, για να έχει μια ομάδα συνοχή χρειάζεται χρόνο μέσα στο
0: κήπεδο.
2: Κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε έχοντας καλύτερο πρόσωπο από το προηγούμενο τουρνά. Είχαμε καλές στιγμές. Η Σουηδία, να ξέρετε, γιατί επανέρχομαι στο αρχικό σας σχόλιο για σκανδιναβικές ομάδες, στο βόλιο αυτό αρχίζει
0: και... Όχι, οι Σουηδοί είχαν και βολεμπολίστες καλούς και στον παρελθόν.
2: Είχαν και εξακολουθούν.
1: Το σχόλιο μου αφορούσε τους παλιά χρόνια τους μπασκετμπολίστες. Ήταν ανέκδοτο.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι πως πιτσιρικάς για να Γκούσταφσον που...
1: Εντάξει.
2: Έτσι ακριβώς. Και στο μπάσκετ είπα μακριά. Η Φιλανδία πλέον αρχίζει και... Σωστά. Το επίπεδό τους είναι
1: τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια.
0: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού. Κάτι πήγες να μας πεις για τη Σουηδία και πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα, νομίζω και σε διακόψαμε.
2: Σίγουρα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο αν ήμασταν κάπως πιο τυχεροί, πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί ξέρετε, ένας πόντος για εμάς το τέλος του τρίτου σετ θα μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση. Ναι, και ήταν κάπως έτσι. Άσχημος ο τρόπος που χάσαμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απογοητευόμαστε. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά και το δουλεύουμε όλη την εβδομάδα είναι ότι ο οδηγός μας για την συνέχεια της διοργάνωσης είναι το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, τα 2,5 σετ που ήμασταν εξαιρετικοί όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής της διάθεσης. Και με επεξίδα αυτό συνεχίζουμε και το επόμενο τουρνουά με σκοπό να επαναλάβουμε αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι μας και γιατί όχι να το παιχνίδι με παιχνίδι να το βελτιώσουμε.
0: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού ποιος είναι?
2: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού είναι να κερδίσουμε αύριο την Ισλανδία. Αυτός είναι ο βασικός, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μπορεί να μην μας δώσει τους πολλούς βαθμούς έτσι ώστε να ανέβουμε στο ranking, αλλά σε περίπτωση απώλειας σετ, δεν μιλάω για το παιχνίδι που δεν μας περνάει καν από το μυαλό και έχουμε τη δυνατότητα χωρίς ίχνος έτσι έπασης και αλαζονίας να τους κερδίσουμε. Ακόμα και η απώλεια σετ θα μας κοστίσει βαθμολογικά πάρα πολύ. Οπότε η συλλογή βαθμών που στην ουσία μας εξασφαλίζει και μας φέρνει πιο κοντά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2027 είναι ο μεγάλος στόχος. Από εκεί και πέρα μια συμμετοχή σε ένα Final Four του European League είναι πολύ σημαντική και να τονίσουμε επίσης ότι σε περίπτωση που περάσουμε στις 4 πρώτες ομάδες αυτομάτως εξασφαλίζουμε και την πρόκρισή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό.
0: Πόσο εφικτό είναι να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 27? Είναι πολύ,
2: πολύ
0: ψηλά ο πύχης, ρε παιδί μου, ή είναι κάτι που εάν είμαστε όπως πρέπει, όπως θέλεις να είμαστε, μπορούμε?
2: Αν είμαστε όπως πρέπει, καταρχάς να είμαστε υγιείς, να έχω τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στην παγκόσμια λίστα, στη λίστα για τα παγκόσμια να είναι ετοιμοπόλεμοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος του καρακεριού θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια πρόκληση που μετά από 20 χρόνια τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νούμερο 26, αν δεν κάνω λάθος. Στο παγκόσμιο συμμετέχουν 32 ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα, γιατί ξέρετε πηγαίνει και με τις ομάδες που έρχονται από ένα Ήπειρο, πρέπει να υπάρχει ισομερή κατανομή. Αν διατηρήσουμε αυτή τη θέση, κατά μεγάλο ποσοστό θα συμμετάσχουμε στο επόμενο παγκόσμιο.
0: Και πες μας λίγο και τα δυνατά σημεία.
1: Δεν είναι σαν το μπάσκετ που παίζουν 26 για να βγουν 32.
0: Θα έχεις μαγωθεί. Έχεις μαγωθεί, δεν κρινιάζεις τίποτα. Λοιπόν, Κώστα μου, ποια είναι τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας?
2: Τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας είναι ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από παιδιά που έχουν κίνητρο. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά διεθνείς αθλητές και να μην έχουν κίνητρο, δεν θα ήταν εδώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ηλικιακά πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό κίνητρο, δηλαδή η αγάπη για το βόλε, για το άθλημα που κάνουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει το εσωτερικό κίνητρο, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς το σύγχρονο αθλητισμό, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βόλε, συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, οι εκπαιδευτικές ανιδέες υπονομεύουν όλο αυτό το εσωτερικό κίνητρο και κάποιες φορές οι αθλητές χάνουν τον δρόμο τους. τα δικά μου παιδιά, τα δικά μας παιδιά στην εθνική ομάδα είναι παιδιά τα οποία θέλουν να αγαπάνε το βόλι, θέλουν να προοδεύουν και αυτό για μένα είναι το κλειδί αυτής της ομάδος. Τώρα από εκεί πέρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά το αθλήματός μας, είμαστε ομάδα που βασιζόμαστε πάρα πολύ στο side out, έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί πάρα πολύ σε αυτό, επενδύουμε σε αυτό, τώρα στα υπόλοιπα μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε.
0: Ωραία. Μία κουβέντα μόνο και για την εμπειρία σου που είχες φέτος με την ομάδα του Φλίσβου που έκανε συγκλονιστική πορεία και σε αποδοσμεύουμε.
2: Εντάξει, κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε ομάδες μέσα στη χρονιά. Μου αρέσει να σχεδιάζω το καλοκαίρι την ομάδα την οποία θα σκοπεύω να δουλέψω μέσα στο χρόνο. Η ανασχόλησή μου όντας ομοσπονδιακός προπονητής μου έχει κάποιους περιορισμούς που είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω μέσα στο καλοκαίρι να λάβω κάποια ομάδα. Οπότε, εντάξει, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τεράστιο σχολείο για μένα. Και η πορεία έδειξε ότι πραγματικά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Ξέρετε, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Όταν πήγα στην ομάδα υπήρχε μια ψυχολογία, η οποία καταλαβαίνετε όντας την τελευταία θέση, είναι κάπως δύσκολο να την στρέψεις. Παρά τα αυτά τα παιδιά και η διοίκηση δείξανε διάθεση, συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε και καταφέραμε μια εξαιρετική πορεία στο θεσμό του κυπέλου. Φτάσαμε στο τελικό, κοντρά με ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η δυναμική του. Και αν σκεφτούμε και την πορεία μέχρι εκεί που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό, αποκλείσαμε τον Μίλωνα, ομάδες με τεράστια μπάντζετ και παίκτες μεγάλης αξίας, καταλαβαίνουμε ότι έχει διπλή αξία η πορεία μας.
0: Να είστε καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή τύχη λοιπόν την Παρασκευή και την Κυριακή. Ακούσαμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή στην ομάδα ανδρών του βόλεϊ. Θυμίζουμε την Παρασκευή για το European League Ελλάδα-Ισλανδία στις 8 ώρα στην Γλυφάδα και την Κυριακή στις 7 η ώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες αν έχετες για όλους εσάς. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε το παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι και έως τις 2 παρέα με την αφεντιά μου και τον Νικοράλη και με πολλούς άλλους και πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω τηλεόραση Kindos QLED 55 ητών, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα βιβλίο από το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπο και πολλά πολλά άλλα. Και ξαναλέω, δεν θα είμαι μόνο εγώ με τον Νικοράλη. Εμείς εκεί θα είμαστε απλά οι οικοδεσπότες. Θα ακούσετε και κάποιους που το έχουν κλωτσίσει το τόπο και ξέρουν.

0: Κάναμε λίγο πριν την κουβέντα με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή βόλεϊ των ανδρών, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Είδηση επίσης προκύπτει τώρα από το βόλεϊ γυναικών αυτή τη φορά του Παναθηναϊκού, καθώς η Μικάλια Γουάιτ συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και για την επόμενη χρονιά.
1: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει.
0: Στις 3 η ώρα θα κάνουμε, μετά τις 3 μάλλον, λίγο μετά τις 3 θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει απόψε στις 10.
1: Τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη.
0: Και αυτό που ξεκινήσαμε λίγο πριν να λέμε με τον Μπάμπη, ότι έχει μπει λίγο μουδιασμένα. Θυμάμαι την προσμονή που είχαμε για άλλα παγκόσμια κύπελα. Πόσο, τι φούρια είχαμε, τι ωρέξεις είχαμε, τι διάθεση. Εδώ είναι λίγο οι περίεργες ώρες. Είναι λίγο ότι δεν είναι η εθνική μας εκεί. Είναι λίγο τα γύρω-γύρω που δεν συνάδουν με τον αθλητισμό. Οπότε μας έχουν κρατήσει λίγο πίσω.

0: Θα σας πω ότι όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα σε 2 ώρες, μπορεί και κάτι λιγότερο, έγινε sold out για το 5ο παιχνίδι της GBL, τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Ακτόρ.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Μεθαύριο Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Ο Αστέρας Εξαρχείων διοργανώνει. Αύριο Σάββατο.
0: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Μεθαύριο Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

0: Ο Άρης από τα Ταμπούρια λέει μια διαπίστωση, μια κοινωνική διαπίστωση με δύο ενεργούς πολέμους, κίνδυνο για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει τόσο πολύ διάθεση για να παρακολουθήσεις. Ένα δίκιο το έχει.
1: Βέβαια από την άλλη και το Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: και ξαναλέω, γίνονται και πραγματάκια τώρα, προβλήματα με τη βίζα, κάτι έλεγχοι ξενοχιστικοί ακόμα και στα μέλη των Αποστολών. Κάτι... Δεν συνάδει με το κλίμα μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.
0: Αλεπότρυπα, γιατί πώς το λένε ρε φίλε, δεν το λένε αλεπότρυπα.
1: Ξέρω, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, έτσι μας το έστειλε ο φίλος από τον Αστέρα εξ αρχείων.
1: Κάτσε να δω.
0: Αλεπότρυπα.
1: Ψέλη.
0: Μα.
1: Μα, πολύ στο γήπεδο και όλες αλεπότρυπας, βλέπω και τέτοια.
0: Okay. Ναι, γιατί δεν το.
1: Ούτε το ξέρω, δεν είναι. Να πάμε και λάθος, δεν είναι.

0: Λοιπόν, Μεξικό, Νότια Αφρική, εύκολα, δύσκολα, το παίρνει το Μεξικό.
1: Το παίρνει
0: το, παίρνει το Μεξικό. Εντελώς ντέρμπι είναι αυτό τα ξημερώματα. Το Νότια Κορέα-Τσεχία, για να καταλάβεις τώρα. Να, πάλι σε απόδοση, γιατί δεν έχουμε και σε αφήκο. Είναι 2,62 η Κορέα, 2,87 η Τσεχία. Είναι εντελώς οριακό.

0: Ένα παγκόσμιο κύπελο που θα λείψουν πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού.
1: Και θα λείψουν και ομάδες, Ιταλία.
0: Καλά, ναι. Παράδειγμα, οι Γερμανοί δεν θα έχουν τον Κνάμπρι.
1: Να.
0: Η Βραζιλία χωρίς τον Ροντρίγκο που με ρίξη του δεν θα μπορούσε. Έξω και ο Μιλιτάο. Δεν έχει τον Σίμονς τον δικό μας η Ολλανδία. Τον έχει και η Γαλλία. Υπάρχουν πολλοί. Εντάξει, τον Φερμίν Λόπεθ η Ισπανία. Τον Μιναμίνο οι Ιάπωνες που εκεί τσιπονάει, διότι είναι άλλος ένα ρόστερ Γαλλίας Ισπανίας, άλλος ένα ρόστερ Ιαπωνίας.
1: Ο Γιαμάλ τελικά θα φτάσει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν μπορεί να, από το πρώτο παιχνίδι θα είναι ο Ντελίχτ εκτός από τους Ολλανδούς, ο Τερστέγγεν από την Γερμανία και ο Μιτώμα από τους Ιάπωνες. Γενικά υπάρχουν. Επίσης είναι και ένα μουντιάλ που θα είναι λογικά το κύκνιο άσμα πολλών σπουδαίων, δηλαδή Μέση, Κριστιανό. Μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που θα το συζητούμε σε παγκόσμιο κύπελο.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μπάμπη, Σταύρο.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Σταύρο, Θέλιος, είμαι από το... από το μπάσκετ, από το ΆΚΑ που είχαμε βέβαια μια παρέκκληση στο Φαπέτη μου Καβαλιώτη.
1: Α, ναι.
2: Τι κάνεις.
1: Μια χαρούλα.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ούτε για τους αγώνες ούτε τίποτα άλλο, αλλά μόνο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σου Sport FM.
1: Να σε καλά.
2: Σας ακούω 28 χρόνια.
1: Και μυαλό δεν έβαλες.
2: Όχι. Το παραδέχομαι και ο Νεάρ, μυαλό δεν έβαλα.
0: Ούτε εμείς. Ούτε εμείς πάντως.
2: Και καλά κάνετε. Απλά θέλω να πω ότι τα έχω ζήσει όλα με το Sport FM, έχουν περάσει όλοι, ακόμα και ο Έμνησος Μαχαίρας, το θυμάμαι που 5 η ώρα το πρωί μαζί με τον Ερατζιά. Και πολλά άλλα παλιά. Όλα. Απλά θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, να είσαι γεροί, δυνατοί, υγεία και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι και σε 40 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχουμε όπως λες και όλα θα γίνουν.
2: Φιλάκια σε όλους και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου πατρίδα.

Και δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Κριστιάνο που λέγαμε λίγο πριν. Είναι και ο Μόντριτς, σπουδαίος επίσης. Πιθανότατα θα είναι και ο Τσόα. 40 χρόνων έχει φτάσει ο Μεξικάνος τερματοφύλακας. Όπως και ο... Νομίζω ότι λογικά θα είναι και για τον Kevin De Bruyne. Και για τον Νόιερ.

Λοιπόν, παίζουν με το Κόσοβο την Παρασκευή και την Κυριακή με την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία.

0: Όχι, στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη αναφέρθηκα, αδερφέ. Που έκαναν χρόνια μαζί με τον Δημήτρη Μακέρα, πρώην εκπομπή.
1: Και με τον Λαζαρίδη, ναι, έχει κάνει
0: σαφώς τον Λαζαρίδη. Σάββατο κυρίως. Αυτούς που είπες, από αυτούς που είπες, δεν περισσότερο έχουν σταματήσει και δεν το ξέρουν. Ποιος έχει σταματήσει, ο Μέση και ο Κριστιάνο, επειδή δεν παίζουν στην Ευρώπη?
1: Ο άλλος μου λέει, ο Μπάμπη πανηγυρίζει με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκο.
0: Βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισες.
1: Φαντάσματα βλέπεις, ρε φίλε.
0: Μήπως
1: πίνεις, ρε φίλε.
0: Σε ρωτάει, πες, σε ρώτησε, ρε φίλε. Όχι, όχι.
1: Έχω κάνει κιχ για ΠΑΟΚ εγώ σήμερα.
0: Δεν, σε ρωτάει, έχει ερωτηματικό. Λέει, Μπάμπη, πανηγυρίζεις με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Τσέσκου. Έτσι είναι το μήνυμα. Αμέσως εσύ να βγεις στην κόντρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Γιατί λέει βάλανε τον πέμπτο τελικό στις 6 το απόγευμα και όχι στις 8 για παράδειγμα. Λέει το πρώτο μάτς του Μουντιάλ αρχίζει στις 10. Διότι αν έχει μια παράδοση παράδειγμα, τι θα γίνει. Δηλαδή στο Μουντιάλ ή μετά θα έχει και απονομές, θα έχει ρεπορτάζ. Δηλαδή τι θες να τελειώσει, ξέρω, ο τελικός, πες ότι τελειώνει on time. Να μην έχεις ρεπορτάζ, να μην έχεις δηλώσεις, να μην έχεις απονομές να γίνουν κτλ. Και να σου πούνε, α, τελείωσε το μπάσκετ τόσο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα, ξέρω, στο Καναδά και τη Βοσνία και στο Κατάρ και την Ελβετία. Ευχαριστούμε τον Άκη για τα καλά του λόγια. Από το αεροδρόμιο, από τα Σπάτα εκεί που στέλνουν επίσης ευχές. Και εκεί τους ευχαριστούμε, εκτός αν είναι ο ίδιος ο Άκης, δηλαδή απλά στο να έχει βάλει την υπογραφή του, το όνομά του και στο άλλο όχι.

0: Και επειδή είμαι σίγουρος ότι τον μία θα το βλέπεις και τον δύο, μη σου πω. Και εγώ. Αυτά που αρχίζουν στις 4 και στις 5, θα αντέχεις, λες.
1: Το 4, ανάλογα
0: το. Ανάλογα το μάθω, λες να κρατιέσαι.
1: Θα μπορεί να κρατηθώ, γιατί οριακά εκείνη την ώρα πάω για ύπνο. Δηλαδή.
0: Επειδή μου ξέρει τι γίνεται, είναι και αναλόγως τη μέρα. Τώρα το Σάββατο προς Κυριακή 4. Να. Θα μπορούσες να πεις ότι οκ, okay, δεν έχω.
1: Κύριε Κοπρίτη, τη Δευτέρα το πρωί.
0: Όχι, Σάββατο προς Κυριακή. Ξυπνάω, αφού να έρθω στη δουλειά.
1: Ξυπνάς τι, 11 η ώρα, 12.
0: Όχι. 12 άλλο είναι το ζήτημα.
1: Δεν φταίει κανείς. Εγώ που δεν είχα καθιερώσει τις κάρτες. Να τυπάτε κάρτα, να πούμε να ξεμπερδέψουμε.
0: Έχουμε πέσει τώρα. Δηλαδή αυτό που είναι 4 ώρα ξημερώματα Σάββατο προς Κυριακή, που λες ότι είναι δύσκολη ώρα, θα μπορούσα. Έχω πάει μια βόλτα, μια έξοδο, έχω πει δύο ποτάκια. Γυρίζω. Α, ίσως αυτός είναι ο λόγος που θα μπορούσα να το δεις. Είναι το ΑΕΤ Σκωτία.
1: Το IT Σκωτία.
0: Μόνο αν έχει γυρίσει. Μόνο αν έχει γυρίσει από τι ποτάρε και πε τέρε ένα chill out.
1: Το IT Σκωτία και στι 9 και στι 8 και στι 10 να το έχουν, μπορεί και να μην το δω.
0: Θα έχω εδώ μια περίεργα για να δω την IT.
1: Ναι.
0: Και έχει πρωί. Α, μπορεί να έχει το άλλο να κοιμηθεί σχετικά νωρί. Σχετικά.
1: Πώ μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ούτε εγώ μπορώ. Για τον κόσμο. Και εγώ δεν μπορώ. Με αυτή την ίδια ασθένεια πάσχα.
1: Να πει 9 η ώρα τώρα πάω για ύπνο.
0: Δεν μπορώ. Δεν το κάνω στο σχολείο. Έχει όμως 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. 7 η ώρα το μοναδικό που είναι 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραίο ματσάκι, φίλε.
1: Ποιο?
0: Έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Μα, ναι.
0: Δηλαδή, άσε μας εμάς.
1: Εντάξει.
0: Για αυτό που θα ξυπνήσει πρωί να κάνει το καφεδάκι, να βγει στο μπαλκονάκι το Κυριακή πρωί, να πει να γουστάρω. Το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Από μικρός το θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή,
0: ξυπνάς πρωί-πρωί.
1: Να ξυπνάω πρωί-πρωί, να φτιάξω καφέ και να δω IT Τουρκία.
0: Όχι IT Τουρκία, Αυστραλία-Τουρκία. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το είχα όνειρο από μωρό αυτό.
0: Τι όνειρο, τι όνειρο έχεις από μωρό, δηλαδή τι είναι. Να βλέπεις 7 ώρα το πρωί, τι ήθελες να δεις.
1: Να είμαι στη χασιά που δεν έχεις πάει.
0: 7 ώρα το πρωί, ναι.
1: 7 ώρα το πρωί. Άμα δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ.
0: Τι γίνεται. Σταύρο λέει 10 ώρα το βράδυ υπάρχει ένα αντιεμπορικό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει κάποιο φανατικά για να το δει. Παιδιά, δεν, έχει μόνο, δεν είναι μόνο το εμπορικό. Έχει πάρει
1: μπορεί
0: όλο...
1: να το έχει παίξει, ρε.
0: Όχι, όχι. Γιατί λέει δεν βάλανε τον τελικό, ρε παιδί μου, 8 η ώρα. Του λέω ότι 10 η ώρα υπάρχει παιχνίδι. Αν πήγαινε παράταση κτλ. Δεν γίνεται. Έχει πάρει όλο το πακέτο, πρέπει να μεταδώσει όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν επίση εκπομπέ που παίρνουν από τα μάτια. Τι θα κόψουν εκπομπέ οι οποίε έχουν χορηγίε, έχουν τα διαφημιστικά πακέτα. Γιατί εσένα δεν σε βολεύει το 6 και θα θε να πάει λίγο πιο αργά ο τελικό.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μπαμπή.
0: Τι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί τον τρως στο Σταύρο με την Κρίνια, επειδή σου είπα εγώ για τη Χασιά.
0: Είδες.
1: Έμεινε δε με... Σταύρο, άκουσε με λίγο.
0: Μόμινε ρε φινιά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Άκουσε με λίγο. Πότε θέλει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έχεις ανοιχτή επιστολή,
0: ναι.
1: Ανοιχτή πρόσκληση, κενό τραπέζι. Πώς θες να το πω,
0: στο
1: αρχοντικό. Εκεί που πάει η παρέα του Sport FM, ο Σωτηρακόπουλος και τρώει, πες του.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Ο αρχοντικός Διχασιά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν,
1: σε περιμένω.
0: Με την πέντε ευκαιρία.
2: Σφάξε μια πλάγια πρόβατα και περίμενε.
1: Πάμπι, θα έρθεις κι εσύ.
0: Όχι. Α, πάρε εδώ. Καλά το είπες.
1: Πάμπι, θα έρθεις.
2: Θα έρθω με το Σταύρο.
0: Όχι, δεν το φέρω μαζί. Να γκρινιάζει, όχι.
1: Λοιπόν, ο Πάμπι θα έχει ιδιαίτερη, επειδή είναι και Ολυμπιακός, επειδή είναι και ιδρυτικός τέλεχος στο Sport FM, έχει
0: ιδιαίτερη μεταχείριση.
1: Κάνεις
0: και διακρίνεις τώρα.
2: Μας έχουν φάει τα μέσα.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να
0: είσαι καλά κι εσύ. Όχι παιδιά, 7 ώρα το πρωί μιλάω την Κυριακή. Και 8 ώρα το απόγευμα έχει Γερμανία, Κουρασάο.
2: Κουρασάω.
0: 8 ώρα. 11 ώρα, όλο.
2: Θα πάρω ένα κρουασάν και θα καθίσω να το δω.
0: Κυριακή βράδυ, 11 ώρα, Ολλανδία, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, να ξέρεις. Μην με κοιτάς έτσι.
2: Δεν σε κοιτάω. Εντάξει,
0: είναι όντως πολύ καλή ομάδα.
2: Δεν έχω εικόνα.
0: Η Ιαπωνία.
2: Δηλαδή έχω μια παλιά εικόνα.
0: Η Ιαπωνία από τις μη πρωτοκλασσάτες εθνικές είναι μέσα σε αυτές που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
2: Ο Χασουμότο παίζει.
0: Σου είπα ότι δεν παίζει.
2: Τι τραβάω. Τη μέρα κρύβομαι καλά,
0: μ' ανεβάρες ο πόνος. Έχω πολλούς να μ' αγαπούν. Σταύρο, λέει να ξέρεις ότι μετά τις αποκαλύψεις πως δεν έχεις πάει στη Χασιά, έχει ντραπεί η χοληστερίνη και τα τετρακλικερίδια μου.
2: Λογικό είναι ρε φίλε.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε, το 23ο παγκόσμιο κύπελο κάνει πρεμιέρα και τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και τον Καναδά για την σέντρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η αυλαία ανοίγει με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική μπροστά στο κοινό του, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης του. Λίγες ώρες αργότερα, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο Σαπόπαμ, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη μέρα δράσης του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θα θυμούνται όλοι. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θα πω αλήθειες, έτσι, επειδή εγώ και ο Σταύρος και γενικότερα αυτοί εδώ που κάνουν εκπομπές και τα λοιπά είναι φασολάδες, δηλαδή από τις περισσότερες εθνικές ομάδες μυρίζουν το δάχτυλο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Άντε να ξέρουμε την Ισπανία, τη Γερμανία, άντε την Αγγλία, γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι αγγλόδουλοι.
1: Αγγλόφιλοι.
0: Αγγλόδουλοι, δηλαδή. Και τα λοιπά. Αλλά θέσαμε σε νέο αίμα.
1: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη.
0: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη να καθίσει λιγάκι να βρει πράγματα.
1: Εσύ δεν το ξέρει, δηλαδή. Έχουμε καλύτερο
0: σχέδιο.
1: Αυτό βρήκαμε εύκαιρο.
0: Ρε φίλε, αυτός πέρναγε εκείνη την ώρα.
1: Όχι, το έχει δουλέψει, το έχει δουλέψει ο Κώστας. Έλα, Κώστη,
0: καλησπέρα. Να μας πει 10 πράγματα, διότι είμαστε μυρωδιάδες.
1: Μας έρχεται λίγο τα μάτια, λέω.
2: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλησπέρα.
1: Εμείς είμαστε καλά και κάναμε ένα πρόλογο. Τώρα δεν ξέρω αν το βιώνουμε μόνο εμείς έτσι. Ότι δεν έχουμε την ίδια κάψα, την ίδια προσμονή όπως άλλες χρονιές. Λίγες ώρες πριν είναι ένα ξεμοντιάλ.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε εμείς πιο μεγάλη που έχουμε δει αρκετά μουντιάλ.
1: Μα που είμαστε στην ίδια κατηγορία, ηλικιακή.
0: Όχι, έχουμε δει, ρε φίλε. Έχουμε δει μουντιάλ. Έχουμε δει, είμαστε στην ίδια κατάσταση γιατί έχουμε δει. Δεν είναι θέμα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αστείευομαι.
0: Είναι ο ένας 40 και ο άλλος 70 και ο άλλος 45.
2: Κοίτα να δεις,
0: έχουμε το εξής. Κοίταξε να δεις. Εμείς περιμέναμε αυτά τα μουντιάλ για να δούμε τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και το Μεξικό και κάποιες ομάδες που σε χοντρές γραμμές, αλλά περιμέναμε από την Αργεντινή ένα Μέση πριν 15 χρόνια, έναν άμα από κάποιον από την Βραζιλία θα αδικήσω τον Ρονάλντο, τον
1: επίσης
0: το
1: φαινόμενο, τότε δεν τους βλέπουμε και συνέχεια. Μπράβο. Το Μαραντόνα τον έλεπες δύο φορές τρεις ένα ευρωπαϊκό
0: τώρα παιχνίδι, το Μαραντόνα τον έχει συγχαθεί και
1: το
0: γυναίκα
1: Μαραντόνα, του λέει, ακόμα και το Μέση τον
0: και
1: Χριστιανό
0: και η γυναίκα του άμα τη ρωτήσεις δεν το βλέπει το μάτς, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ψάχνουμε να βρούμε κάποιους και να πούμε, α ναι, να δούμε τι θα
1: μήπως
0: κάνει.
1: Μήπως αυτό το
0: μήπως έτσι, αυτός, ναι, ναι, μήπως
1: θα κάνει, πεταχτούν και τέτοια.
0: Μήπως πεταχτεί ο Γιαμάλ, μήπως πεταχτεί ο Τάδε, μήπως πεταχτεί ο άλλος. Να ψάχνουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα πεταχτούν.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Κάποιος περιμένει και Κουρασάο, περιμένει και Εκουαδόρ, περιμένει και Αϊτή.
1: Μπράβο, που δεν περιμένει, να κάνουν κάτι.
0: Εμένα όταν μου λες Κουρασάο, ο νους μου πάει στο περίπτερο να πάρω ένα κουρασάν.
1: Ε, παιδί μου, αυτό που λέει όμως ο Κώστας είναι ότι δεν περιμένει το Κουρασάο ή θες να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά να δεις πράγματα ή ένα παιχτάκο που δεν ξέρεις. Αυτή τη λογική.
0: Okay.
1: Όπως τη λέγαμε παλιά, να δούμε τι έγινε να πας παρουσιάσει η Βραζιλία για την νίκη πριν από 30 χρόνια 40. Όχι σε επίπεδο βέβαια μέσα και τα λοιπά, αλλά κάποιος να λέει, όπα, αυτό το παιχτάκι κάτι κάνει.
2: Γιατί ξέρεις ότι δεν έχουν και σκοπιμότητα. Δηλαδή πάνε, θα το χαρούνε, θα χορέψουν, θα κάνουν τα δικά τους και οκ, ό,τι είναι να βγει θα βγει. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Μεξικό, Νότια Αφρική. Ίδια πρεμιέρα με το Μουντιάλ του 2010. Στην Νότια Αφρική τότε, τώρα ως.
0: Σκορ εκείνου του μάτς.
2: Εκείνο το μάθαμε στο 1-1. Ένα τρομερό αριστερό του Τσαμπαλάλα.
0: Έχω παίξει 10 hit στα 10 πρώτα παιχνίδια.
1: Συνήθως έρχονται ισοπαλίες οι πρεμιέρες.
2: Ναι. Τα υπόλοιπα 9 από τα. Το ένα το πιάσαμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα 9 πώς πήγανε τότε.
0: 5, 6, 7. Έχω πιάσει μέχρι 7. Το παίζω συνέχεια. Όχι,
1: δεν μόνιμα.
0: Το παίζω μόνιμα αυτά. Έχω πιάσει τα περισσότερα που έχω πιάσει είναι 7.
1: Κώστα, καταλαβαίνω ότι όπως πάμε θα συνεχίσουμε και μετά τις. Έτσι θα κάνουμε κουβέντα, τα φτιάχνουμε να τα ακούσουμε μετά τις 3.30.
2: Χρειαζόμαστε ρεπόρτερ και τέτοια εδώ πέρα. Λοιπόν, οι Μεξικανοί είναι γηπεδούχοι, προφανώς, και διοργανώνουν μαζί με Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο πίεσης, έχουν άτυπο τίτλο φαβορί. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα φαβορί, τότε είναι που γίνεται κάπως η στραβή για εκείνους και το outsider, το θεωρητικά outsider, κάπως καταφέρει να πάρει κάτι. Αν και δεν είσαι τόσο καλή κατάσταση η Νότια Αφρική, οπότε μάλλον θα έχει εύκολο έργο απόψε το Μεξικό. Όπως προανέφερα και το 2010, ίδιο παιχνίδι, πάλι πρεμιέρα, 1-1 ισοπαλία.
1: Με τη ομάδα της Αφρικής. Της Νότιας Αφρικής ήταν εκεί πεδοκός, έτσι γινόταν.
2: Ακριβώς. Το αντίστροφο, με τρομερό σουτ Τσαμπαλάλα και Ράφα Μάρκες τότε στο Μεξικό.
1: Υπήρχε συνάδελφος που είχε παίξει το Τσαμπαλάλα σκόρερ, πρώτο σκόρερ, και είναι 50 απόδοση ή 500.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, είναι αυτό το ξέσπασμα, παιδί μου. Τότε, ας πούμε, είχαμε την Νότια Αφρική. Νωρίτερα, το 2002, νομίζω, είχαμε τη Σενεγάλη που ξαφνικά τους βλέπαμε και αυτούς να ψιλοχορεύουν και λέμε, κοίτα να δεις κάτι. Τώρα, ας πούμε, πάλι έχουμε να περιμένουμε. Δεν περιμένουμε το Μεξικό και την Νότια Αφρική που τους ξέρουμε. Όπως είπαμε, αυτό το κουρασάω. Είμαστε, για κάποιο λόγο είμαστε όλοι κουρασάω.
1: Κουρασάω δεν είμαστε. Όχι, όχι,
2: δεν ξέρω γιατί.
1: Κουρασάω.
2: Απλά είναι λίγο έτσι.
0: Μπορεί να γίνουμε στην πορεία.
1: Μακάρι να μας κερδίσουν. Όχι, όχι. Μάλλον σε αυτές τις μη εμπορικές ομάδες, τις μη ποδοσφαιρομάδες, εγώ θα είμαι μαζί τους. Αρχικά δεν θα
0: είμαι.
2: Μπαίνουν καλά νομίζω στη διοργάνωση. Οι Μεξικανοί έχουν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, Κώστα, ποιο δεν θα χάρει. Το πρώτο παιχνίδι είναι Γερμανία, Κουρασάο. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα μπράβο εκεί και να μην κερδίσει οι Γερμανοί. Όλο ο πλανήτη πλήν των Γερμανών.
0: Κάθε ήττα τη Γερμανία είναι νίκη του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, αλλά σκέψου να γίνει το Κουρασάο, ρε παιδί μου.
2: Και στο 22 οι Σαουδάραβες δεν ήξεραν την Αργεντινή και λέγανε στο Μέση που είσαι και εξαφανίστηκε το επίπεδο και πήγε και το πήρε.
1: Ναι, αν γίνει αυτό με το Κουρασάο και την Γερμανία, να μην έχουμε την κατάληξη με του Γερμανού, θα παρακαλούσα. Συνέχισε, Κώστα μου, αν σε αφήσουμε να μιλήσει.
2: Λοιπόν, ναι, που λέτε πολύ ξενύχτη στο φετινό Μουντιάλ. Ξεκινάμε νωρίς 10 η ώρα για όσους θέλουν και ενδιαφέρονται. Νομίζω μια μισή ώρα νωρίτερα κάπου εκεί βγαίνει η Σακύρα, η οποία έχει περισσότερα Μουντιάλ από ό,τι η Ιταλία.
1: Τα τελευταία καιρό σίγουρα.
2: Τα τελευταία καιρό σίγουρα, ναι, με τα soundtrack που βγάζει η Σακύρα. Νομίζω τι κακό τους έχει βρει και αυτούς τους Ιταλούς. Επόμενο παιχνίδι είναι νομίζω στις 5 το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία και μετά πάμε πάλι 10 ώρα το βραδάκι. Της Παρασκευής Καναδάς Βοσνία και γίνεται μετά χαμός. Μία, τέσσερις, νομίζω και πέντε.
1: Και τέσσερις η ώρα μετά Σάββατο είπα Παραγουάη και φτάνουμε βράδυ Σαββάτου. Κατάρ Ελβετία στις 10. Μία η ώρα Σάββατο προς Κυριακή Βραζιλία Μαρόκο. Τέσσερις Αιτή Σκωτία. 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. 8 το βράδυ της Κυριακής Γερμανία Κουρασάο. Πάμε ρε Κουρασάο. Και 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2. Σημερώματα πάλι, έχει συνεχίσει μετά είναι.
2: Ξέρεις τι, και όποιος είναι στην ηλικία του Σταύρου Χονδροθύμιο, ρε παιδί μου, και θέλει να βγει για ένα ποτό γύρω στη 1-2, ό,τι ώρα για να γυρίσει, θα δει παιχνίδι.
1: Ναι, και αυτό έλεγαμε πριν με τον Μπάμπη. Ότι το IT Σκωτία υπό νορμάλες συνθήκες δεν βλέπετε. Αλλά άμα έχει γυρίσει.
2: Είσαι μια όχι, ωραία... όχι, διαφωνώ.
1: Και είσαι σε μια ωραία φάση, 4 ώρα κάθεσαι και το βλέπει εκεί.
2: Διαφωνώ. Εγώ περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τη Σκωτία.
1: Ναι, ρε, το IT Σκωτία όμω τώρα.
2: Εντάξει, αν ανιστάζω, δεν το κάτσα να το
1: ρε. Μα γι' αυτό σου λέω, ναι, μόλι έχει έρθει απ' έξω. Έχει πει τα ποτάκια σου, είσαι στη φάση σου. Έχει πάρει και κάτι να τσιμπήσει για να τα βρει, παιδί.
2: Ναι.
1: Να φύγω τα ποτά.
2: Ναι.
1: Το βλέπει.
2: Το βλέπει. Σκοτία.
1: Τι καταλαβαίνει, δεν ξέρω.
2: Όχι, αλλά εντάξει, το όχι, μην τα λέμε αυτά τώρα.
1: Να σου πω, ωραία όλα αυτά. Στην αρχή φαντάζομαι, όλε νομίζω ότι οι μεγάλε ομάδε έτσι όπω έχει διαμορφωθεί το φορμάτ θα περάσουν.
2: Ναι.
1: Πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι διασταυρώσει και τα ταμπλό.
2: Λοιπόν, έχω σημειώσει, έχοντας χάσει την μπάλα νωρίτερα, κάποια από τα πιθανά ζευγάρια, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα ανάλογα με τη θέση στον όμιλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τον όμιλο της Αγγλίας, αν τερματίσει είτε εκείνη είτε η Κροατία δεύτερη, θα πέσουν πάνω στην Πορτογαλία ή την Κολομβία, ανάλογα με το αν η Πορτογαλία τερματίσει πρώτη ή αν για κάποιο λόγο. Καθώς υποστηρίζουν πολύ ότι θα δείτε έναν Κριστιανό φάντασμα, θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να πάρει τα πόδια του, θα δείτε μια ομάδα που θα παίζει μόνο για έναν άνθρωπο. Οπότε, αν αυτός δεν τραβήξει, μην περιμένετε καλή την Πορτογαλία και η Κολομβία καταφέρνει να
1: το καταφέρει. Εγώ θεωρώ πως θα είναι λάθος αυτό. Έχει πάρα πολύ ταλέντο η Πορτογαλία για να εγκλωβιστεί, να παίξει για τον Κριστιανό.
0: Έχει πολλούς καλούς
1: φέτος. Αν το κάνουν αυτό, θα είναι λάθος.
0: Απλά εγκλωβίζονται με τον.
2: Αλλά είναι τι οδηγία θα πάρει και τι θέλει ο Κριστιανό. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεκινάει από εκείνο.
0: Εγώ προτείνω να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να έρθει μετά. Γιατί έχω και μια δουλειά.
1: Έχει χρόνο, Κωστή μου. Θα τα πούμε αναλυτικά. Α, φύγει άνθρωπο που δεν ξέρει και θα τα πούμε εμείς που ξέρουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτσίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επειδή εμείς εδώ τηρούμε τις υποσχέσεις μας, πόσο βαρύγδου που ακούστηκε αυτό, Κώστας Λαγιάνης παραμένει στην παρέα μας. Φοβερή υπόσχεση έχουμε τηρήσει. Λοιπόν, τώρα που βγει ο άλλος ο αθλητικός,
1: ναι.
0: Πες ό,τι έχεις προετοιμάσει.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι υπάρχει και ένα mini site Mundial 2006 στο sportpalofm.gr με τα πάντα από θέματα, από απόντες, από star, από ήρωες που δεν περιμένουμε αλλά ίσως να κάνουν κάτι καλό για τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Φυσικά όλες τις ειδήσεις που προκύπτουν από τα ρεπορτάζ των εθνικών ομάδων και οτιδήποτε συμβαίνει πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αλλά φυσικά και καθ' όλη την διάρκεια, μέχρι και τις 19 του μηνός, ο κόσμος μπορεί να βλέπει όλα εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον και στη... βολεύουν όλα μαζεμένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το να χάνετε μέσα σε μια ροή, μπορείς να μπεις και επειδή έχει και αφιερώματα και τέτοια, δεν έχει μόνο τις ειδήσεις που θα τις ροή και λες, α, δεν θα παίξει ο Ζάλιαρης αύριο με το Μεξικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορείς να δεις θεματάκια όλα μαζεμένα, ό,τι έχεις χάσει μέσα σε μια μέρα, να κάτσεις εκεί και να μην ψάχνεις ανάμεσα σε μια ροή ειδήσεων να δεις αυτό που σε ενδιαφέρει. Όντως είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, νομίζω είχαμε πάει στις διασταυρώσεις που μπορούμε να δούμε μέχρι και την λήξη του φετινού Μουντιάλ. Είχα αναφέρει ανάλογα με την κατάληξη του ομίλου, του 12ου, του τελευταίου ομίλου, με Αγγλία και Κροατία να είναι τα μεγάλα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις και να πέφτουν πάνω σε Πορτογαλία και Κολομβία. Από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω σημειώσει στους 32 είναι το Ολλανδία με Μαρόκο ή Σκωτία. Για κάποιον λόγο το Μαρόκο έχει ανέβει στα μάτια νομίζω αρκετών τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι κάποιο λόγο, ρε. Ακόμα και την προηγούμενη.
1: Έχει ωραία φουρνιά, ρε.
0: Όχι,
1: παιδί,
0: και στην προηγούμενη διοργάνωση πήγε μέχρι τους 4.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν τους περιμέναμε. Και λες, μπορεί να έρθει να είναι η έκπληξη όπως σε κάποια παγκόσμια κύπελα. Κάποια ομάδα φτάνει μέχρι τους 8, μέχρι τους 4 που δεν την περιμένεις. Αλλά έχει συνέχεια αυτή η ομάδα. Έχει μια σταθερή πορεία σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα τη συμπαθεί πλέον έπειτα από ό,τι έγινε στο Κοπ Αφρικα.
0: Καλά να πάθουν, αν με ρωτάς. Γιατί ενώ όντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο μάτι, το πώς έχουν χειριστεί όλη αυτή την ιστορία, είναι λογικό να την κάνουν αντιπαθή στα μάτια πολλών.
1: Ναι, δηλαδή θες να φύγεις και να μην παίξεις το τελικό, σήκω φύγε και την ώρα της αποχώρησης. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνεις στο δικαστήριο. Όπως και να έχει, η Σκωτία, εγώ είπα ότι περιμένω να δω πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί μετά από 28 χρόνια η Σκωτία σε παγκόσμιο κύπελο. Και στους 32 ενδεχομένως να έχουμε μάχη Ισπανίας-Αργεντινής. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι που δεν θέλω. Ποιο
1: τρεντάει ότι από πολύ νωρίς.
0: Επειδή εμείς είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά και 16 ομάδες, 24 ομάδες Μουντιάλ. Από εκεί που μέχρι πρώτη ήταν 24 ομάδες στο Μουντιάλ, άντε και 32, τώρα λες στην φάση των 32 και να είναι Αργεντινή
1: με Ισπανία.
0: Γίνονται αυτά.
1: Οπότε θα. Που μιλάμε για δύο εκ των. Πόσο να πούμε φαβορί για το τρόπερο, παιδί μου, άντε να βάλουμε και τη Βραζιλία 3. Ποιο άλλο θα μπορούσε να βάλει για τίτλο.
0: Βραζιλία δεν βάζω.
1: Δεν βάζει Βραζιλία.
0: Πιο κάτω από 3. Αγγλία 3.
1: Ποτέ. Και θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει σενάριο Αγγλίας-Βραζιλίας στους 8.
0: Περνάει η Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ κακή φουρνιά αυτή τη Βραζιλία. Ο μόνο Αντσελότη είναι που λες μήπως και.
1: Ναι.
0: Και με το μαγικό ραβδάκι του, με το άγγιγμά του, κάνει όλο αυτό το συνοθήλευμα ομάδα.
1: Θα σου πω, όλο το προηγούμενο διάστημα για κάποιο λόγο κάτι μου έλεγε, ρε παιδί μου, το ένστικτο και έλεγα τα βάνη της Αγγλίας στα προημιτελικά. Και επειδή έχω κάνει τις σημειώσεις μου εδώ πέρα, το Αγγλία-Βραζιλία δεν είναι το μοναδικό σενάριο για τους 8. Αν οι Άγγλοι δεν πάρουν την πρώτη θέση στο γκρουπ τους, μπορούν να πέσουν και με την Ισπανία.
0: Ποιος?
1: Στους 8, οι Άγγλοι.
0: Εντάξει. Πείτε, παιδιά, ότι δεν θέλετε την Αγγλία να
1: δηλαδή,
0: πάρει. Πείτε το.
1: Αν γίνει μια στραβή, δεν παίξουν όπως συνηθίζουν να μην παίζουν στη φάση των ομίλων, δηλαδή και στις προηγούμενες μεγάλες οργανώσεις.
0: Τώρα όμως, επειδή ξέρουν ότι ακολουθεί, ίσως σφίξουν τα γάλατα.
1: Δηλαδή, αν οι Κροάτες εμφανιστούν όπως περιμένει τους Κροάτες και πάνε και σου πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο, που είναι και πρεμιέρα Αγγλία-Κροατία.
0: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εάν χάσει την πρώτη θέση, καλά να πάρει το δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι.
0: Σε ποιο κάτσε, ο όμιλο. Ο όμιλος τυπών τώρα.
1: Ο όμιλος είναι Αγγλία-Κροατία, Γκάνα-Παναμάς. Έχεις δύο ρυθμιστές ομίλου και έχεις το Αγγλία-Κροατία.
0: Κάνεις τη νίκη με την Κροατία,

0: και έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Ναι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι σίγουρο για εύκολο. Ναι. Αλλά εάν κάνει την νίκη. Μετά δεν ναι, είσαι. Okay.
1: Πω, είναι τόσο Αγγλία που ακόμα και το μετά. Δηλαδή, πες ότι νικά στην Κροατία, ρε παιδί μου, και παίρνει τρεις βαθμούς. Σου έρχονται Γκάνα και Παναμά και δεν ξέρει αν θα πάρει αυτό που πρέπει. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι πάντα οι πλανήτες ευθυγραμμισμένοι όπως γίνεται στις τελευταίες μεγάλες οργανώσεις που οι Άγγλοι βγαίνουν από μόνοι τους. Αντρόπιαστα και λένε δεν παίζουμε μπάλα, δεν ξέρουν πώς παίρνουμε τις προκρίσεις. Καλώς ή κακώς έρχονται και έχουν φτάσει σε δύο τελικούς
0: όμως κάτι.
1: Και κάνανε και το
0: μέχρι πρότινος, παίζανε δεν παίζανε μπάλα, ήταν κάθε φορά ο περίγελος που ο αστέρια έτσι αλλιώς και κάτι γινόταν.
1: Όχι, δεν είναι περίγελος.
0: Τώρα τουλάχιστον έχουν φτάσει τα τελευταία 7-8 χρόνια, δηλαδή και το, από το 18 και μετά, αν θες.
1: Ναι, ναι.
0: Που όντως χωρίς να παίζουν μπάλα. Φτάνανε εκεί, σου λέει, από το να παίζω μπάλα και να λένε α, τι ώρα παίξατε μπάλα, αλλά γεια σας Άγγλοι. Δηλαδή η Ιταλία που χωρίς να παίζει μπάλα έπαιρνε τίτλους, τι έλεγε κανένας, ότι α, δεν προσφέρει υπερθέαμα η Ιταλία.
1: Ναι. Όπου η Ιταλία το 21 στο Euro είχε παίξει τώρα μπάλα που σε έκανε να σκέφτεσαι αν είναι όντως Ιταλή. Δηλαδή η ταυτότητα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας το 21 στο εξαναβολή Euro που έφτασε και το πήρε. Έλεγε τώρα τι έχει κάνει ο Μαντσίνη.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πώς... Αλλά οκ, okay, έχει και κάποια στιγμή το σκοπό αγιάζει τα μέσα. Δεν γίνεται.
0: Εγώ λέω το εξής. Έτσι όπως είναι φέτος δομημένο το Μουντιάλ, βέβαια θα το δούμε γιατί είναι πρωτόγνωρο το χορμάτ για όλους μας. Και όχι μόνο για μας, ακόμα και για αυτούς που λαμβάνουν μέρος. Εάν στο μάτς κλειδί του ομίλου σου, δηλαδή συνήθως θα έχεις δύο αντιπάλους του χεριού σου και ένα που να είναι λίγο πιο δύσκολο, ναι, κάνεις αυτό που πρέπει, μετά στρώνεις λίγο το δρόμο σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι. Εάν δεν το στρώσεις, μετά είσαι άξιος της μοίρας σου. Γιατί παλιά οι διασταυρώσεις που γινόντουσαν στους 16 ή στους 8 ήταν πολύ δύσκολοι. Αλλά ήταν ξέρεις, σε έναν όμιλο με ξέρω, Ιταλία, Γερμανία, Αυστραλία που ήταν η εύκολη και μια Παραγουάη. Η Παραγουάη μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά και να σε βγάλει δεύτερο τίτλο. Ναι. Τώρα που είναι σχεδόν όλοι όμιλοι με φαβορί και με πολλά ουτά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εάν κάνεις το στραβοπάτημα, είσαι άξιος της μοίρας σου μετά να πας στο δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι, ναι. Κάθε όμιλος έχει μια ομάδα που τη βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι έχει διαφορά από τις υπόλοιπες. Αλλά είναι και οι υπόλοιπες που δεν θα σε αφήσουν σε χλωροκλάρι. Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι το Μεξικό, Νότια Αφρική, η πρεμιέρα μας, και το Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως είπαμε. Και ακολουθούν Group Β, Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε ποιον πάει η δεύτερη θέση.
0: Εκεί αυτό σου λέω. Εκεί λοιπόν δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Έχει ένα τζόγο, ένα διακύβευμα που παίζεται στην πιο. Αλλά όποιο και να βγει δεύτερο, δεν θα πει πω πέφτει στα μεγαθύρια. Τι θέλω να σου πω. Ναι, άμα είσαι Σκωτία και προκριθεί, ωραία, ω δεύτερη, και πέσει ένα μεγάλο αντίπαλο, δεν θα πει πω πω έτυχε η Σκωτία σε μεγάλο αντίπαλο. Διότι η δυναμική τη είναι για να μην βγει επικεφαλή πρώτη στον όμιλο. Κατάλαβα να σου πω. Οπότε λογικό είναι να γίνει κόντρα δεύτερου τρίτου.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
0: Αρκετοί, όχι κάποιοι.
1: Αρκετοί, ναι, τρίτοι. Οπότε, οκ, okay, θα δούμε πώς θα παίξει ρόλο και αυτό. Εγώ να πω εδώ για τη Βραζιλία ότι ακόμα και σήμερα νομίζω ότι η Νεϊμάρ δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Τον πήρε ο Αντσελότη και
0: μπορεί
1: έχει
0: να μην είναι αυτό. Και κακό αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να πω για αυτήν την ομάδα και δεν ξέρω τι να πω και για τον Αντσελότη που για κάποιο λόγο χάνει και πολλούς πόντους στα μάτια πολλών για το αν τελικά δέχτηκε πιέσεις και αν δέχτηκε να λάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή να τον έχει μαζί του δίχως να πατήσει πόδι. Λοιπόν,
0: εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά και ειδικά για Αντσελότη, λες ρε φίλε, τώρα Αντσελότη είσαι που έχεις.
1: Ναι, ποιος.
0: Ναι,
1: ποιος να έρθει να σου πει ότι θα κάνεις ό,τι σου πούμε.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έγινε γιατί πιέστηκε. Νομίζω ότι επειδή είναι τέτοιο το. Πρέπει να σου πω τώρα. Τέτοια η αγάπη, η τρέλα των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο, για την εθνική τους, για τον Νεϊμάρ, η ψυχοσύνθεσή τους.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα ότι θα έκανε καλό σε όλο το σύνολο και όχι για να μην χαλάσω, ξέρεις, ισορροπίες ή αγωνιστικά πλάνα. Για να. Πώς να τους δώσει ένα μπουστάρισμα. Κατά να σου πω. Αν ήταν το αστέρι μιας χώρας που δεν ήταν τόσο παθιασμένη με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην έκανε αυτή την επιλογή.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι μια χώρα που έχει δει προσωπικότητες και προσωπικότητες και για κάποιον λόγο λατρεύει ένα παιδί το οποίο θα σου κάνει, ρε παιδί μου,
0: τη
1: στραβή. Ναι,
0: συμφωνώ.
1: Είσαι μεγάλη διοργάνωση, δεν θα σου πει. Δεν έχει
0: πει. Ωραία, συμφωνώ. Να σου πω κάτι και γι' αυτό δεν έχω βάλει και την Βραζιλία στα μεγάλα φαβορί. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη προσωπικότητα, δεν υπάρχει το superstar στους Βραζιλιάνους. Δηλαδή, Εγώ θα σου το πω με πόνο ψυχής τώρα. Όταν στο προηγούμενο Μουντιάλ η Βραζιλία είχε βασικό επιθετικό της, το Ριτσάρλισον.
1: Ναι.
0: Που παίζει τότε. Ναι.
1: Που,
0: να σου κάνω και την ανάποδη μετάφραση σε όλη αυτή την ιστορία. Παίρνει εσύ ως Τότεναμ τον βασικό επιθετικό της Εθνικής Βραζιλίας. Δεν ναι. Πω, υποτίθεται, έχω πάρει το πιστόλι το ίδιο.
1: Όσο και σου έχει 3-4 γκολ τη σεζόν.
0: Ναι, κατάλαβα να σου πω. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες της Βραζιλίας, μην το ούτε να την απαξιώσουμε, ούτε να την βγάλουμε έξω από το κάδρο. Αλλά εκεί που έλεγες δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει, τώρα έχει κάποιους έως αρκετούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μία-δύο μεγάλες προσωπικότητες ηγετικές, δηλαδή έναν Μέση, έχει. Ναι. Έναν Κριστιάνο, έχει. Έναν Εμπαπέ, έχει. Έτσι σου λέω, κατάλαβες πώς το λέω. Που ο Εμπαπέ ή ο Μέση μπορεί να μην κάνουν και καλό τουρνουά. Μόνο όμως που όλοι θα προσαρμοστούν εκεί.
1: Αυτό,
0: γι' αυτό σου λέω, αλλάζει λίγο τα δεδομένα.
1: Μιλήσεις για ομάδες που ξέρουν ότι όχι απαραίτητα είναι ο ένας στον οποίο πρέπει, τον οποίο πρέπει να υπηρετούμε, αλλά γουστάρουν να παίξουν αυτόν τον ένα.
0: Και αυτό και από την άλλη, παίρνεις και παιδί μου και άλλη ψυχολογία όταν ξέρεις ότι έχεις δίπλα στο Μέση που στα δύσκολα μπορεί να βγει μπροστά. Ίσως να μην το κάνει και ποτέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ πώς παίζεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο. Πραγματικά είναι λίγο φτωχή από προσωπικότητες η Βραζιλία. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε για να πούμε την τελευταία κουβέντα. Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση. Λοιπόν, και για να κλείσουμε και την Βραζιλία, για να μην παρεξηγηθούμε, σαφώς έχει και κάποιους παιχταράδες. Δηλαδή είναι ο Ραφίνια, είναι ο Βινίσιους, είναι. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες. Έτσι. Είναι ο Μαρκίνιος της Παρή. Οκ. Okay. Είναι 3-4 πολύ καλοί και όλοι οι άλλοι σε πολύ καλές Βραζιλίες θα ήταν αναπληρωματικοί και εκτός ρόστερ.
1: Ναι. Αν και το λέγαμε και εκτός αέρα, ο Καζεμίρο και ο Πακετά μου αρέσουν πάρα πολύ για τη μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι άντε μέχρι και μέσα δεκαετίας, μέσα δεκαετίας 2000, άντε αρχές δεκαετίας 2000, αυτοί οι τύποι θα έλεγαν δόξα τω Θεώ που είμαι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι θα πήγαινε.
0: Για να κλείσουμε σιγά σιγά. Πες μου λίγο γενικότερα, μην πάμε σε ομάδες.
1: Ωραία.
0: Περιμένεις αδιάφορη η φάση ομίλων και να μπαίνουμε δυναμικά. Γιατί ξέρεις τι, είναι και πολύ βεβαρημένη η χρονιά και η σεζόν για τους ποδοσφαιριστές. Που ίσως εάν πάρουν το δύσκολο που λέγαμε παιχνίδι των ομίλων και μετά με τις υποδεέστερες ομάδες, ίσως κάνουν και μια συντήρηση είτε με αντικατάσταση παικτών, είτε ακόμα και αυτοί οι παίκτες να μην πέσουν στο 100%. Οπότε να πάει ένα βιστό 2-0, ξέρω όταν παίζει η Βραζιλία. Με μια ομάδα πολύ μικρότερη δυναμικότητα και μετά στο δεύτερο μήκο να σβήσει το μάζε, παιδί μου, και να μην έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Να δει ένα Βραζιλία IT και να λες: ωραία, έχω ευκαιρία, ξέρω εγώ, ή να πάω να νικήσω και του Σκοτσέζου εύκολα και να κάνω συντήρηση δυνάμεων.
0: Ναι,
1: και
0: να, εδώ. Αντί να δει το 5-0, να δει τη Βραζιλία, να πει 2-0 στο ημίχρονο και μετά να σβηστώ. Ωραία. Να περάσει ο χρόνο, να ξεκουραστούμε.
1: Και ανοίγει νέα μεγάλη κουβέντα για πράγματα τα οποία μα αρέσουν να μα φέρνουν μπροστά σε διλήμματα και μπροστά σε καυγάδε, σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είναι καυγάδε, παιδιά, για μπάλα. Άρα θα δικαιωθεί η FIFA για το γεγονός ότι το 22 πήρε μια πρωτοποριακή απόφαση να κάνει Μουντιάλ το χειμώνα και θα σου πει: κύριε, το απειλάψεις το Μουντιάλ το χειμώνα. Θα πεις ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Θα σου πει: ξέρεις γιατί. Γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν ακριβώς στο πικ της απόδοσής τους, έπαιξαν χειμώνα, είχαν λυθεί τα πόδια τους, ήταν μια χαρά. Τώρα, αν το καλοκαίρι δεν δεις μπάλα.
0: Να
1: τι, σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Μην μου βάλεις 48 ομάδες, αδερφέ, να είναι 45 μέρες του τουρνά.
1: Το δέχομαι.
0: Κάντο 25 μέρες του τουρνά, να είναι μια χαρά. Τρεις εβδομάδες, 3,5 φυκτό, γεια σας.
1: Το δέχομαι.
0: Και να παίζουν όλες τα κόκκινα, είδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος. Λοιπόν.
1: Αλλά κάπως πρέπει να βγουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα έσοδα, περισσότερα.
0: Αναγιά σου. Ναι.
1: Κάπου λοιπόν, να σημειώσω και ότι δεν ξέρω αν το είχες δει και το θέλεις και εσύ, δεν ξέρω αν γίνεται διαδικτυακά. Νομίζω πληρώνουν οι οπαδοί κάπου 700 ευρώ για να φανεί το πρόσωπό τους σε ένα screen κάπου σε ένα γήπεδο. Οπότε
0: γιατί,
1: θα μπορούσε
0: να τρομάξουμε τον κόσμο.
1: Ωραία, δεν θέλεις, ωραία.
0: Εάν θέλω να κάνουμε όλο ένα νέραν εδώ να βάλουμε το δικό σου πρόσωπο.
1: Όχι, ρε, εγώ δεν την. Γιατί 700 ευρώ.
0: Είπα όλοι μαζί, να βάλω καθένα.
1: Φαντάζεσαι ότι θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι.
0: Να σου πω, οι τύπησες.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να γίνει influencer. Ξέρεις πώς έχει αρχίσει η Πάμελα Άντερσον τη μεγάλη καριέρα, γιατί είσαι μικρός.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Σε έναν αγώνα, νομίζω, baseball, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κάμερα πάνω της, 10 δευτερόλεπτα ούτε.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν, τη βρήκαν μετά και από εκεί άρχισε κάποια διαφημιστικά, κάποια τέτοια και εκτινάχθηκε.
1: Ναι. Όπως συμβαίνει κάπως και την τωρινή.
0: Ναι, αλλά τώρα, τότε δεν υπήρχαν όμως social media stories.
1: Θα τέτοια. Σε βοηθήσει.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια ήταν αυτή η κοπέλα, να την πάρουμε να κάνει μια διαφήμιση, να ένα πρακτορείο μετά. Αυτό. Λοιπόν, άρα γιατί να μην δώσεις. Είναι επένδυση, δίνεις 700 ευρώ. Και ποτέ δεν
1: εγώ σε ελεύθερο κανάλι την έβλεπα στο Baywatch. Εγώ από εκεί την έμαθα. Πριν το Baywatch.
0: Μα αυτό σου λέει, δεν την ανακάλυψαν. Ήταν το κόλλησε τη Μάνη Πόρτα που απλά έπεσε ο φακό πάνω τη σε έναν αγώνα. Ναι. Νομίζω σου λέω baseball κιόλα. Okay, δεν είχε σίγουρα ένα baseball.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Ζαλιά. Θα τα λέμε συχνά πυκνά για την περίοδο του Μουντιάλ. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε ζωνισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ. Πετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Σιζόγλου και Γιώργο Τσαλάκα. Να είστε όλοι καλά.
2: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Τσου

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
13: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
14: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
15: Ναι, με ακούτε.
14: Νικόλα, μας ακούς?
15: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
14: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
13: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
14: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
15: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
16: Μ' ακούτε?
13: Ναι, ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
15: Πώς πάσω κλαβάνιας είμαι.
17: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη, με συγχωρείτε, 3-2.
18: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
19: Καλή πουρκέτα σκέντε.
18: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
19: Βούλεσε το ελούτι.
20: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
21: Ποιος εγχειρίστηκε?
20: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
18: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5 που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
21: Μα!
18: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
13: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
18: Τι θέλεις?
13: 4 ρόδες.
18: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
16: Τι λέει ρε φίλε.
18: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψουν στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
21: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
22: Πως είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
21: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
22: Πως είναι tenemos la solución fácil, la decisión.
23: Por zarzuela.
24: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ύψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
25: Μάτρι!
24: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
26: Γράψτε τα αυτά.
24: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικούς της Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
27: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
28: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
29: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
28: Κρίμα για τους απελόγυπους, φοβερά.
30: Μέτρησε για τρεις το τρίποντο. Το
31: χρέωσε η μηνύμα της 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της τράπεζας.
32: Τράπεζα, τι λες τώρα.
33: Καθυστερήσει στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδο Σάμιλο.
34: Καλώς τον.
33: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
35: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
36: Γεια χαραντάν και τα κουτιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Παναγιώτης Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμελειακή στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Στο πλευρό μου, ως συνήθως Παρασκευές, Βασίλης και Μιχάλης από Νίκια. Το δίδυμο της Νίκης, θα πω έτσι. Και πάμε όλοι μαζί και σήμερα. Πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού από την οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Και αν κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε τελευταία, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live24. Όπου μας ακούτε ιντερνετικά και μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν με τα ωράνια της Ολλανδίας. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη τον δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο 51ο λεπτό, 52ο πλέον. Κορέα και Τσεχία είναι στο μεντέν. Δεν έχω και καμία ιδιαίτερη εικόνα από το παιχνίδι. Τώρα συντονιστήκαμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το σκηνικό, παιδιά, γιατί τα έχει βάλει παντού ο Παναγιώτης. Έχει γεμίσει. Τέσσερις τεράστιες τηλεοράσεις γύρω-γύρω. Βλέπω παντού Κορεάτες και Τσέχους. Καλέ, πώς μαζεύτηκαν αυτοί, ρε. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ στο επιβλητικό, στο ιστορικό ΑΣΔΕΚΑ. Πιο πολύ εγώ με το γήπεδο μου φτιαγμένο, σας πω την αλήθεια, παρά με το μάτς. Γιατί το ΑΣΔΕΚΑ το θυμάμαι. Το 86 με τον Μαραντόνα εκεί. Ένα μυθικό γήπεδο στο οποίο έχουν γίνει και μεγάλα ρεκόρ το ΑΣΔΕΚΑ και στον τελικό το 70 και στο 86 σε προσέλευση κόσμου. Το Μεξικό δεν την ζορίστηκε, η Νότια Αφρική λίγα πράγματα. 2-0 επικράτησε το Μεξικό. Πολλές αποβολές, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Τρεις αποβολές σε έναν αγώνα, δύο για τους Νοτιοαφρικανούς, μία για τους Μεξικανούς στο τέλος. Οι διοργανωτές ή εκ των διοργανωτών Μεξικανοί μπήκαν με το δεξί στην διοργάνωση. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο μάτς του ομίλου που είναι αυτό. Ο ομίλος τους είναι αυτός δηλαδή. Δεν έχει πολύ μεγάλο όνομα. Μεξικό, Νότιος Αφρική, Τσεχία και Κορέα. Νότια Κορέα, μην περιμένετε να παίζει Βόρεια Κορέα τώρα. Γι' αυτό δεν το διευκρινίζω. Λοιπόν, να πούμε ότι από τους ομίλους περνάνε απευθείας οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Διότι είναι η πρώτη φορά που παίζουμε με 48 ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι δύο μας κάνουν 24, θα έρθουν και τρεις καλύτεροι τρίτοι για να πάνε στους 32 και να ξεκινήσουν μετά τα νοκάουτ. Αυτή είναι η διαδικασία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το καινούργιο, γιατί είναι πρώτη φορά με 48 ομάδες. Και θα εκφράσω εδώ τα παράπονά μου, θα πω ότι μόρτες δεν γίνεται 48 ομάδες και μόνο 16 από την Ευρώπη. Δεν γίνεται, εντάξει. Δηλαδή, και αν το δείτε δηλαδή, και διαφορετικά. Το πώς έχει έτσι οργανωθεί το όλο πράγμα, νομίζω ότι είναι λίγο με τα ειστήρια, είναι λίγο άδικο. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλώς σκούμε. Υγεία, λέω Μάξη Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο Αλέξο Αγτζής. Ο Πανάτα μας. Καλά, σήμερα είναι εύκολο. Είναι εύκολο σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ρονάλντο κανονικός ή Κριστιανό. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Μία κουβέντα θα πω. Φε-νο-με-νο. Δεν θα πω κάτι άλλο, αδερφέ. Φαινόμενο. Βγάζω το καπέλο στον Κριστιανό Ρονάλντο, που είναι ενδεχομένως ο καλύτερος αθλητής ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο όλων των εποχών. Αλλά δεν μπορώ το φαινόμενο να το βάλω δίπλα σε κανέναν. Σαν εννιάρι εκεί πέρα μπροστά. Δεν γίνεται. Και νομίζω και όλοι οι over 35-40 το ίδιο θα απαντήσουν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλώς σου να έχετε με το καλό το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Αύριο να γίνουν 42. Προσοχή στους δρόμους, λέω Σπύρα να το μάρωσει. Θέλουμε περιγραφή, Βαγγέλη, και σχολιασμό ρίλου στο μάτς. Καλημέρα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Για το Young Tank Bonk θα σου λέω εγώ τώρα. Καλημέρα στο πρωινό μας παρεάκι, Γιώργος Metal Taxi. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, Δημήτρης 7. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο με τη Σακύρα ήμουν φτιαγμένος για την πρεμιέρα παρά με το μάτς στο γήπεδο, λέω Βασίλης. Σεβαστό. Σεβαστό και παντελονάτο αυτό που λες, αδερφέ. Γιατί όχι. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, ομορφόδα τον FM. Καλό που σου ακούσει όλου με υγεία, με πόλη και τρέλα και αγάπη. Ο Τζορδανάκο σα. Καλημέρα, καλώ σου να έχουμε πάνω από τον δρόμο στην Ο Αντώνης. Αυτά τα δύο μηνύματα είναι σαν να πάνε πακέτο πάντα πρώτα, ο Παναγιώτης και ο Αντώνης. Και ο Σπυράν ο Αεκτζής, και αυτός. Καλημέρα, Σπυράν. Καλημέρα, Βαγγέλη από τον Ντόρτμουντ. Καλό Σάββατο, κύριε Ακό. Πάντα υγεία. Ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα από την Ισχυρή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου ο Δημητρός. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Πάντα με υγεία, αναμονή των κρίσιμων εξελίξεων για την ομάδα, λέω Χάρη Σαέλ. Είδες Χάρη μέσα σε ένα χρόνο πόσο χάλασε το πράγμα. Τι έγινε, είδες φάση.
1: Ναι. Οι Κορεάτες βγήκαν τετ-α-τετ, αλλά το έβγαλε το τέρμα.
0: Μέσα σε ένα χρόνο είδες Χάρη Σαέλ, τι έγινε. Πόσο διαλύθηκαν τα πράγματα. Τώρα παίζεται αν θα κρατηθεί στη Super League 2 ή αν θα ξεκινήσει από τη Γάμα. Καλημέρα στο Βίρονα στα Χανιά. Καλημέρα, παιδε, συνεχίστε έτσι. Δημήτρης είναι αμακριά ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Σας ακούμε για πολλά χρόνια, φίλε, με υγεία. Ό,τι καλύτερο, εύχομαι, Γιάννη Σταξή Χαϊδάρη. Γιαννάρα, την αγάπη μας έχεις. Καλημέρα, παιδιά, με από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα μια όμορφη μέρα γεμάτη υγεία. Καλό που σκούσε όλους, Φόρτσο Αμμόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Λίπστα της Γερμανίας, από το φίλο μας το Σωτήρι. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Ο Φωτάρα σε θέλει, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα και σε εσένα και στο Μιχάλη Βασίλη και σε όλη την παρέα από 447 Χαλάνδρια Άνω Βρυλίσια. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο τον Θέλ. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ακόμα και ο Τσίπρας μιλάει καλύτερα αγγλικά από το χθεσινό διαιτητή. Έχει πολύ γέλιο αυτό, ναι. Πολύ γέλιο αυτό. Πολλές καλημέρες. Καλά, αλλά πιο πολύ γέλιο έχει όμως αυτή η στέκα με την κάμερα που τους έχουν βάλει.
1: Ναι.
0: Λες και είναι, συγγνώμη για τους φίλους μου αστυνομικούς, αλλά είναι πιο πολύ χολιγουντιανό αυτό. Είναι σαν τον μπάτσο του μέλλοντος τους έχουν κάνει με αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σαν τον, πώς τον έλεγαν, δικαστής τρέντ. Δικαστής τρέντ. Κάτι τέτοιο δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, που τα καταγράφω όλα. Πολλές καλημέρες, καλή εκπομπή, Βαγγέλη, και πάνω. Καλημέρα και στους αγαπημένους μου δίδυμους πύργους από την Νίκαια. Πάντα την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο φίλος μας. Πέντε είπα. Φτάνει, Γιάννη.
1: Καλλιτέχνη, ναι. Δεν τον είπες.
0: Δεν είπα καλλιτέχνη.
1: Όχι.
0: Και ο καλλιτέχνης. καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Ήταν και η Βραζιλία τότε όμως φαινόμενο όλη σχεδόν η ομάδα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Αλλά και στη σύγκριση νομίζω ότι έτσι έχουν τα δεδομένα. Καλημέρα, καλό σου από τον κόσμο Ευγένιος από θάλασσα. Υπέροχη η φώτο σου, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον αγαπητό Πάνο Γιάννης Ολυμπιακός. Με αντικειμενικό. Ο Δημήτρης είχε κάνει, λέει, πρόταση για μπαράγκα. Εγώ επαυξάνω. Όσο για το ντεκόρ και εγώ τη θάλασσα είμαι, οπότε θα πρότεινα την παραλία παράδεισο στη Θάσο. Αρρώστια λέμε, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Μιχάλη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Είναι ο Ροναλντίνιο ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Όχι από θέμα διάρκεια, αλλά από θέμα τεχνικής. Γιάννης Παναθηναϊκός και Χαρναϊκός. Είναι ο πιο μεγάλος βιρτουόζος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ναι. Ναι, σαν βιρτουόζος ο κορυφαίος. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα και την καλημέρα μου επίσης στους φίλους συναδέλφους από τα Καταπράσινα Μέγαρα και Άλτιν, λέει ο Πασχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, Άγγελος, πάω Νέα Φιλαδέλφια, Φραγίσκος, λέει 125 και σήμερα σεζόν Μύκονος. Καλή δουλειά, φίλε, στη σεζόν. Λοιπόν, σαν να ρωτάς, λέει, χόρτα λεμονάτα ή φύκια ανάλατα. Για τους δύο, Ρονάλντο. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Στέλιος από Κύπρο. Είχα τη χαρά να πάω Μεξικό με τον κολλητό και να δούμε, λέει, το Αζτέκας από κοντά.
1: Γκολ 1-0 η Τσεχία. Από πλάγιο, παρακαλώ.
0: Και τώρα θα δω λίγο τον κολλάκι πώς μπήκε. Βλέπω μόνο τους πανηγυρισμούς. Καθώς η Τσέχη.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή παίζει Τσεχία-Κορέα και δεν παίζουν μεγεσμίσματα οι Τσέχοι, ας πούμε, να τους βρουν εκεί που δεν μπορούν να τους φτάσουν. Και επιτέλους...
0: Γιατί οι υπονοήσεις του Κοράτης είναι κοντή.
1: Δεν είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχουν τα αλλάξει τα πράγματα, Παναγιώτη.
1: Εντάξει, δεν έχουν αλλάξει τόσο τραγικά.
0: Λοιπόν, άνοιξαν το σκορ οι Τσέχοι. Να δούμε τον κόλπο τώρα. Να δούμε για να ξεκινήσουμε και εμείς με γραμμές. 2-10-95-79.
1: Πώς προφέρεται τώρα, ρε φίλε, κρεγή.
0: Βρε, άστον όπως θέλει να προφέρεται.
1: Το 7 τέλος.
0: Το πρόβλημα θα ήταν να σου να έχεις περιγραφή.
1: Ο αρχηγός της Τσεχίας για την ακρίβεια.
0: Να δούμε το replay. Λοιπόν,
1: γίνεται
0: πλάγιο από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι παίρνει την κεφαλιά ο Τσεχαίος.
1: Είναι μπροστά στο τερματοφύλακα παίχτης, offside.
0: Ναι. Είναι ο Τσεχαίος, παίρνει την κεφαλιά στη μικρή περιοχή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει. Τώρα από αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει πολύ. Από το προηγούμενο φαίνονταν να επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Για να το δω πάλι. Έχει κάνει την κεφαλιά και είναι ένας επιθετικός Τσεχίας λίγο πιο μπροστά κοντά προς τον τερματοφύλακα. Αλλά εδώ έχει οπτικό πεδίο, ρε αδερφέ. Έχει οπτικό πεδίο. Είναι πιο αριστερά ο συμπαίχτης του. Νομίζω θα το ακυρώσουν. Γιατί δεν είναι ακριβώς μπροστά να του κρύβει το οπτικό πεδίο. Λοιπόν, μέτρησε τον γκολ. 1-0 η Τσέχη. Πάμε και εμείς στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Αυτός. Επόμενος. Καλημέρα.
0: Αυτός έπεσε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παγιώτη.
0: Έλα, Παγιώτη.
2: Κάντε, παιδιά μου.
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Άκου τώρα, δεις την κυρία που είχε κάτσει, φίλε Ευαγγέλη. Πότε τραυματίστηκε ο μεγάλος Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Πότε τραυματίστηκε.
2: Όταν είχε χάσει Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα από τη Μακάμπη. Τώρα έβλεπα το παιχνίδι, είδα και το τραυματισμό του Ρονάλντο ταυτόχρονα. Ήμουν να γίνει η μέρα, έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα στο Μουντιαλίτο.
0: Το 2000 είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Το 2000.
2: Τότε το πάθε το παιδί.
0: Το 2001.
2: Ναι, με την Ίντερ.
0: Θυμάσαι τη χρονιά, γιατί με μπερδεύει. 2001 είναι, πότε είναι. Πότε, κάτσε.
2: Δεν θυμάμαι, τώρα
0: γιατί. Ναι, πού κολλάει όμω αυτό, για πάμε.
2: Ήταν τότε που χάσει Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα, τη Μακάμπη.
0: Πώ το συνδυάζει αυτό τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Το μοναδικό τελικό που έχουμε χάσει.
0: Οκ, okay, εντάξει, καλώ.
2: Αλλά τέλο παίκτη φαίνεται δεν βγαίνει. Ο πληρέσαιρο επιθετικό όλων των εποχών για μένα. Εχθέ είδα και τον αγώνα. Χαζεύω και τώρα εδώ. Είδα τον αγώνα το. Το Μεξικό με την Νότια Αφρική.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η Ελλάδα, ρε φίλε, ας πούμε, το Μεξικό που έχει πάει το Μεξικό, ας πούμε.
0: Το Μεξικό δεν έχει πάει, το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών.
1: Δεν γινόταν να μην πάει.
0: Αλλά γενικά το Μεξικό είναι, φίλε, η Ελλάδα είναι το πρόβλημα τώρα, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά για να πας Μουντιάλ, η Ευρώπη είναι ο πιο δύσκολος προορισμός.
2: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τα
2: εισιτήρια. Τώρα που θα αυξήσουν τις ομάδες, να πούμε, μπορεί να πάμε.
0: Τώρα, δηλαδή, παράδειγμα στην Αμερική που ήταν τρεις διοργανωτές από εκεί, Μεξικού, ναι. Καναδάς και Κορέα, ναι. δόθηκαν επιπλέον εισιτήρια στο Κουρασάο, στην Αϊτή, δηλαδή που ομάδες που δεν θα πήγαιναν ποτέ. Έτσι. Ναι. Ενώ στην Ευρώπη ήταν τα κουκιά τόσο. Δηλαδή, βάλω ότι είναι 16 εισιτήρια για την Ευρώπη και βάλε να βγάλουμε τώρα ποιες είναι οι ομαδάρες που δεν λείπουν ποτέ. Από τις 16 δηλαδή, ναι. Πιο πολλές δεν λείπουν ποτέ. Και παίζονται ουσιαστικά 4-5 θέσεις για το ποιο καψερό θα χωρέσει, ας πούμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Εκτός
2: τώρα, άμα αυξήσουν τώρα τις ομάδες, δεν μπούμε.
0: Πού να τις αυξήσουν, πώς να τις κάνουν, 100,
2: 48%. Μα είπα να τις αυξήσουν από το επόμενο.
0: Όχι, ρε, κι άλλο, ρε, φτάνει, ρε, δεν θα είναι Μουντιάλ, μετά προκριματικά θα είναι. 48 ομάδες.
2: Έτσι ακούστηκε πάντως.
0: Όχι, διαφωνώ. Και ήδη είναι πολλές 48.
2: Είναι πολλές.
0: 12 όμιλοι των 4 τώρα,
2: πλάκα. Αλλά χορταίνουμε μπάλα, εντάξει, εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Καλά, χορταίνουμε μπάλα τώρα, κοίταξε να δεις κακά τα ψέματα. Χθες το βράδυ τώρα δεν πέφτει κανένα σοβαρό μάτσο. Απλά είμαστε όλοι φτιαγμένοι γιατί ήταν η πρεμιέρα Μουντιάλ. Αυτό ήταν η ατμόσφαιρα, το κίνητο. Ήταν
2: λιοντάρια χριστιανή εδώ που τα λέμε, ρε φίλε.
0: Ναι, πολύ ρίχα νερά η Νότιο Αφρική, τίποτα.
2: Ναι, λιοντάρια χριστιανή ήταν. Οι άλλοι να με και καλύτερη κατάρτιση είχαν και καλύτερα βάζανε το σώμα του. Ήταν πιο ομάδα, ξέρει, πιο καλή.
0: Έγινε, Πανούλη.
2: Έγινε, καλημέρα.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Έχουν ξεκινήσει και αλλαγές. Οι Κορεάτες κάναν μία, τώρα οι Τσέχοι κάνουν τρεις.
0: Καλημέρα, αδέρφια. Λέει τελικά πότε είναι το πάρτι και που ο Γιώργος Πενερλή. Άμα έρθω εκεί, άμα έρθω κατά εκεί, θα σου πω εγώ πότε είναι το πάρτι. Σου πω εγώ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, πριν πάω στο μπάσκετ, δύο λόγια για το Μουντιάλ. Παιδιά, τι χορτερό μου δώσω. Αυτά τα μάτσα αύριο θα τα έχω ξεχάσει. Ούτε θα θυμάσαι ποιες ομάδες παίξαν, ούτε τι σκορ. Τόσα μάτσα, τόσες ομάδες. Αλλά όποιος θυμάται. Έστω και παιδάκι, το προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε στο Μεξικό ή έχει δει το ντοκιμαντέρ, είναι η νύχτα με τη μέρα, ρε παιδιά.
0: Ωραία, τώρα τι πας να συγκρίνεις, άλλους κόσμους πας να συγκρίνεις, 86-2026.
3: Σφαγές στους ομίλους, σφαγές για να περάσεις. Σφαγές. Αίμα και άμμος για να περάσεις στους ομίλους. Είχε 16 ομάδες και περνούσαν οι 8. Γινόταν σφαγή, δηλαδή είχε αξία να πας τότε στο Μουντιάλ. Κάτι Βέλγιο θυμάμαι, ομαδάρες, Βέλγιο, Ρωσία.
0: Όλα αλλάζουν, αδερφέ, σε αυτή τη ζωή όλα αλλάζουν.
3: Δεν αλλάζουν, Ευαγγελία.
0: Όλα αλλάζουν κρίμα. Γιατί υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή που έχει μείνει σταθερό, όλα δεν αλλάξανε. Και το ποδόσφαιρο δεν εξελιχθεί.
3: Το κρίμα.
0: Ναι, οι αγώνες παραπάνω είναι. Ναι.
3: Τι είναι εξελιχθεί, δηλαδή περνάνε 48 μας, περνάνε 32. Τι παίζουν δηλαδή, για να παίζουν δηλαδή ένα μήνα. Βάλε 24 ομάδες, βάλε 32 τουλάχιστον ομάδες να περνάνε 16. Το φιλινάκι
0: δεν εδώ λέει ότι θα τις κάνουν 60 τώρα, μου λέει ένας φίλος 60.
3: Ω, καλά, 60 και θα περνάνε 54. Όπως είχε κάνει η FIBA, κάπου δεν το βάλε 24, το βάλε και πρώτα σήμερα 24.
0: 60, το 60 πώς θα τους χωρίσει ο ομίλους μετά. Τι θα κάνει.
3: Το είχε κάνει Βαγγέλη αυτή η FIBA, αυτό που λέγεται για τη FIBA όλοι και είχε κάνει σύστημα 24 ομάδες να περνάνε 24. Το είχε κάνει και αυτό.
0: Μεγάλη αγωνία δηλαδή.
3: Το είχε κάνει, γι' αυτό ήρθε η Ευρωλίγκα και σου λέει τι γίνεται εδώ. Κάτσε να φύγουμε να πάμε, φτιάξουμε ένα καλό πρωτάθλημα σοβαρό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βαγγέλη, αν το πάρει τελικά ο Παναθηναϊκός, πιστεύω είναι αυτά τρία πιο δυνατά πρωταθλήματα που έχει πάρει στην ιστορία, μαζί με το 98, αν το θυμάσαι, το διπλό μες στο ΣΕΦ 5ο μάτς με τον Οικονόμου.
0: Και πώς δεν το θυμάμαι, φίλε, απλά το θέμα είναι ότι για να μιλήσουμε για στατιστικά, ας περιμένουμε πρώτα την έκβαση.
3: Ναι, λέω αν, ναι. Αν. Και το άλλο ήταν το του 13 του Πεδουλάκη, το 3-0, κούπα τον Μπαρτζόκα που ερχόταν με τρομερή εμφάνιση αυτό το Λονδίνο. Αυτό θα είναι το 3, γιατί κανείς δεν το περίμενε καταρχάς. Δεν ξέρω αν εσύ το περίμενες Παναθηναϊκός να χτυπήσει το πράγμα.
0: Όχι, δεν περίμενα πιο πολύ το ότι μπορούσε να προκύψει, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστικός και να προκύψει με κάποιο τρόπο έτσι μια σειρά που να είναι ντέρμπι και να πάει και στα 5 μάτς, ενδεχομένως ναι. Αλλά την αλλαγή εικόνας του Παναθηναϊκού και την εκμετάλλευση όλου του ρόστερ από τον Αταμάν δεν το περίμενα, γιατί δεν είχε συμβεί όλη χρονιά.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν είχε συμβεί όλη χρονιά.
3: Οι Έλληνες, ιδίως οι Έλληνες, αλλά και ο Σόλτς, εξέθεσαν τον Αταμάν.
0: Βάλε και τον Καλαϊτζάκη μέσα. Πιο λίγο, αλλά βάλτε τον και αυτόν μέσα. Δηλαδή, γιατί και αυτός. Γι' αυτό και, γιατί και αυτός, δηλαδή, φαντάσου...
3: Οι Έλληνες και ο Σότς.
0: Ναι.
3: Εξέθεσαν τον Αταμάν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον, παιδιά, να το πάρει. Μακάρι να το πάρει, να εξελαιωθεί τουλάχιστον και να φύγει. Να φύγει τουλάχιστον με καλή εικόνα.
0: Δεν είναι στο χέρι του.
3: Διότι,
0: αν ήταν στο ΆΚΑ, θα ήταν σε μεγάλο βαθμό στο χέρι του. Τώρα που είναι στο ΣΕΦ, το μάτς είναι δύσκολο πολύ.
3: Θα γίνει αποθέωση μετά. Θα έχει 30-40.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Και να φύγει μετά ο Αταμάν όμως. Μην γίνει καμιά πατέντα, Βαγγελή, γιατί αρχίζουν να τα γυρίζουν πάρα πολύ.
0: Τι πάλι, ρε.
3: Ξέρεις ότι αν το πάρει μπορεί να μείνει.
0: Όχι. Αν παρατήρησες και είδες φωτογραφίες από το ΆΚΑ με το που τελείωσε χθες ο αγώνας προχθές, θα δεις ότι υπάρχουν κάποια καρέ με τον Αταμάν με το που τελειώνει το μάτς να κάθεται και να βλέπει. Γκολ πήγε.
1: Ένα-ένα.
0: Να κάθεται και να βλέπει ο Αταμάν τη 13, να κοιτάει ψηλά τα λάβαρα. Ήταν σαν να αποχαιρετούσε, δηλαδή, με τη συμπεριφορά του. Έδειχνε ότι ζει τελευταία φορά ένα εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού. Αυτό προκύπτει. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί η ιστορία.
3: Μόνο το σεβασμό στον κόουτ, γιατί δεν θέλω έτσι. Απλώς μην γίνει κανένα τέτοιο, γιατί με την υποθήκη και ενθουσιαστεί, γιατί ο Γιανακόπουλος είναι και λίγο ενθουσιαστή.
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν καταλήξει και οι δύο πλευρές. Έχουν καταλήξει και οι δύο πλευρές, δεν θα συνεχίσουν μαζί, ό,τι και αν γίνει.
3: Ωραία,
0: λοιπόν,
3: ωραία,
0: έγινε.
3: Τουλάχιστον να το πάρει, να φύγει.
0: Θα δούμε. Σου λέω γιατί δεν είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, είναι outsider.
3: Όχι, εννοείται. Κοίτα, Βαγγέλη. Αν εξαρτάται και από τη διατησία, έτσι.
0: Εντάξει, μην τα πιάσουμε τώρα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, έλα να βγάλω ακόμα μία γραμμή θέλω.
3: Έλα,
0: γεια. Λοιπόν, κάθε την πάσα της Κορέας μέσα στην περιοχή, πρόλαβε και μία εξαιρετική προσποίηση άδεια σε τερματοφύλακα και κεντρικό αμυντικό.
1: Και το
0: πλασέ στην απέναντι γωνία. Του τη δίνει από τον άξονα, την κατεβάζει με το στήθος που λέει και μία ψυχή και τη στέλνει στην απέναντι γωνία. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. 1-1 η Κορέα. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή εμείς.
1: Στο κάθε ποδόσφαιρο παίζουν πολύ καλά οι Κορεάτες. Οι Κορεάτες, συγγνώμη. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, εσύ είσαι, μ' ακούς.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
4: Τι έγινε, φίλησα τη γυναίκα με, παιδιά, συγγνώμη.
0: Γιατί έτσι, πήραμε τηλέφωνο, εμείς συνοχλήσαμε.
4: Μόλις μπήκα στο σπίτι. Όχι, ναι, εσείς κάτι μου λέτε, τι έγινε, ποιος είναι. Και εγώ το σήκωσα. Λοιπόν, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
4: Είμαι ένας, πήρα τηλέφωνο γιατί είμαι ένας Τσεχαίος.
1: Τσεχαίος είσαι.
0: Γιατί κατάγεσαι από Τσεχία.
4: Μα Τσεχαίος, ρε φίλε.
1: Α, είπε πριν οι Τσεχαίοι, ο Βαγγέλης.
4: Ο Βαγγέλης.
0: Ναι, αφού τα λέω εγώ αυτά, πάμε. Μακαμπέ, οι Τσεχαίοι, τα λέω αυτά, ναι. Τα γουστάρω.
4: Ένα Τσεχαίος, που την μπάλα. Αφού δεν είναι, δεν διαβάζονται τα επώνυμα, ρε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
4: Δεν διαβάζονται. Άμα βγάλουμε την Αργεντινή έξω που είμαστε φαν, εγώ σαν δικιά μου αίσθηση βάζω Βέλγιο-Ολλανδία.
0: Το γκολ το έχει βάλει ο Χουάνκο, ο πρώην του Ολυμπιακού, να πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Χουάνκο, πρώην του Ολυμπιακού. Αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Σέλα, Νικόλα.
4: Και πρέπει να παίζει και ο Χουάνκ, μου φαίνεται, έτσι.
0: Τι είπες τώρα?
4: Ο Σόγκ, συγγνώμη, της Τότεναμ.
0: Παλιά της Τότεναμ, έφυγε από την Τότεναμ.
1: Ναι,
4: αλλά πρέπει να παίζει ακόμα.
0: Βέβαια, παίζει ηγέτης τους, ναι.
4: Λοιπόν, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο τώρα για πολύ έτσι ποδοσφαιρικά. Εγώ πήρα τηλέφωνο για ένα θέμα που είχε βγει πριν κάμια εβδομάδα και συμφώνησα απόλυτα σχετικά με τα γεμιστά.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Λοιπόν, μάλλον εγώ,
0: ναι,
4: σαν Νίκος, επειδή έχω κάνει φτωχός,
0: ναι,
4: και έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, τη δεκαετία του 70 ο κοιμάς ήταν πάρα πολύ ακριβώς.
0: Κάτι με τώρα, δηλαδή.
4: Έτσι, μπράβο. Αλλά η διαφορά, Βαγγέλη, και πάνω είναι, ναι, ότι σήμερα υπάρχουν και 5 ρίζια να βάλεις μέσα. Διαφορετικά. Τότε υπήρχε ένα, το βάζεις αυτό, άμα σ' αρέσει. Έχω φάει εγώ πατάτες γιαχνί.
1: Εξαιρετικά.
0: Πατάτες μπλουμ.
1: Άμα τις φτιάξεις καλά, η γιαχνή είναι φορές.
4: Ναι, αλλά όταν τις τρως 3 φορές την εβδομάδα, με φίλε.
0: Όχι, μετά, όχι, μετά είναι.
1: Μετά
4: είναι αυτά τα παιδικά που σου μένουν. Δηλαδή, εμένα πώς μας
0: βάζε το για τα γεμιστά, ξεκίνησα τις πατάτες γιαχνί τώρα. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, συμφωνούμε ότι τα γεμιστά ήταν κανονικά, με τον κοιμά τους μέσα, αλλά λόγω πείνας και φτώχειας τα καθιερώσανε με ρύζι και μετά το περάσανε ότι έτσι γίνονται τα γεμιστά. Έτσι.
4: Και τώρα το κάναμε γκουρμέ, ναι.
0: Να, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και εμένα παλιός μου το έχει πει, δεν το έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου, παλιός μου το έχει πει.
4: Όχι, όχι, ακριβώς.
0: Λέει, λόγω πείνας μου, λέει, έχει γίνει αυτό με τα γεμιστά και μετά καθιερώθηκε. Έτσι.
4: Μα, Βαγγέλη μου, τότε το είχαμε μια φορά τη βδομάδα κοτόπουλο, κάθε Κυριακή. Θα τα ξεχάσω. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτο.
0: Εδώ ενώ στο στρατό Τρίτη Πέμπτη. Στο στρατό Τρίτη Πέμπτη. Τρίτη Πέμπτη κοτόπουλάκι.
4: Ειδικά εγώ που ήμουν εκεί πάνω από αυτή.
0: Την από κι εγώ που ήμουν σεφ. Την από κι εγώ που ήμουν σεφ.
4: Εσύ σου να
0: σεφ.
4: Μα.
0: Δελτίο και Ρενικό.
4: Περιμένω. Όχι.
1: Ό,τι θες.
0: Καλημέρα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύος όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε ότι και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι, εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
23: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
24: Στο Telecom Center Athens.
23: Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
24: στο Telecom Center Athens.
25: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
26: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
28: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
29: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βρέχει γκολ, βρέχει.
1: Βρέχει γκολ, μπήκε πριν από λίγο το 2-1 της Τσεχίας, ήταν offside για μισό μέτρο σχεδόν, ακυρώθηκε και τώρα στο καπάκι οι Κορεάτες στην κόντρα κάνουν αυτή το 2-1, αντί για 2-1 της Τσεχίας το 77, γίνεται 2-1 της Κορέας το 80. Και να δούμε και το replay εδώ, να δούμε αν είναι ok αυτό το γκολ, γιατί το προηγούμενο ήταν καθαρά offside.
0: Γιατί νομίζω παίζει μη αυτόματο και ο επόπτης πια.
1: Τους ενημερώνουν μπαμ όλους. Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι ότι επιτέλους αυτή η αστείωτητα με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που πολλές φορές δεν μπορούσαν να εξετάσουν. Τώρα πλέον υπάρχει δικαίωμα κανονικά να δουν όλες τις φάσεις. Και αν υπάρχει μια άδικη δεύτερη κίτρινη κάρτα, να την παίρνουν πίσω λοιπόν. Εδώ στο κέντρο η κάθε τι γίνεται, άμα πάει δεξιά δεν offside. Δεξιά πάει δεν offside. Σε πρώτη φάση ο άλλος από πίσω έρχεται, όχι πεντακάθαρο.
0: Παίζουν πολύ ωραία τη.
1: Πεντακάθαρο.
0: Πεντακάθαρο.
1: Αλλά βέβαια θα μπορούσε ο τέρμας να το βγάλει, αλλά είναι πολύ κοντά. Δεν το κατηγορώ.
0: Πρέπει να πήγαινε και out.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι πολύ κοντά στο μισό μέτρο. Τώρα είναι από το διαιτητή αυτή η κάμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Διαιτητή. Εδώ. Μάλιστα. Βρίσκει τον νόμο στο χέρι του, αλλά δεν μπορεί να το διώξει. 2-1 η Κορέα.
0: Σε επαφή.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Βρίσκει τον νόμο στο χέρι του, αλλά δεν μπορεί να το διώξει. 2-1 η Κορέα.
0: Σε επαφή.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4.

0: Αλλά γελάω με το σπίτι. Τι σπίτι, δηλαδή. Οι Βραζιλιάνοι πρέπει να πούν που το έχουν πάρει 5 φορές. Ε? Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Νομίζω ότι να πεις ότι είναι η Αγγλία φαβορή να το πάρει είναι λίγο δύσκολο. Είναι ρίσκο μεγάλο. Λοιπόν. Το πάρτι θα είναι το χειμώνα, λέει ο Τζόρνταν, και αφήστε τα αυτά. Έχουμε και τον Τζόρνταν, δεν μπορούμε να
1: χαλάσουμε τέτοιο.
0: Τζόρνταν, να κάνουμε για πάρτι ένα πάρτι μόνο για σένα όταν έρθει, ρε φίλε.
1: Πάρτι για πάρτι σου.
0: Πάρτι για πάρτι σου. Καλημέρα σε όλου, όλα τα λεφτά. Ο τρόπο που κοιτάζει το διαιτητή λέει να μιλάει κορακίστικα. Ο παίχτη που αποβλήθηκε, Παναγιώτη Taxi Driver, χτε το βράδυ, ναι. Αν το χάσει το πάρτι, θα πρέπει να είναι λέτρη εβδόμου στο παράγκα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν το χάσει το πρωτάθλημα Παναγιώ, σίγουρα θα έχει αδικηθεί, λέει ο Δημήτρη ο Μπασχετικό. Καλημέρα. Από τον νεκροταφείο Τρυπόλεω, πολύ κίνηση σήμερα. Λογία, μπαπού, προήκαμε. Ρε, Ρίλο, σταμάτα να μιλά όλη την ώρα, ρε.
1: Φίλε, γίνονται
0: σταμάτα, κλείσει το μικρόφωνο και κάνω τι θε.
1: Γίνονται πράγματα.
0: Άλλο σταθερό που βρήκα τώρα.
1: Παρά λίγο να μπει.
0: Ναι, λοιπόν, καλημέρα από Ευαγγέλη. Καλό Παρασκευό Σαββατόβραδο σε όλου. Ο Μάικ Τζέιμ έμεινε ελεύθερο από τη Μονακό και προχθέ έτρωγε και έπινε παρά με του Σπανούλη Βρελέ. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω καθόλου, φίλε. Να έρθει στον Άρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μόνο μου ήρθε στο μυαλό η παραπάνω εικόνα. Βαγγέλη με Γιώργο Πενιρλή. Πάρτι, πάρτε την. Σε επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα, Σακύρα, ρε φίλε, τι να λέμε, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Έχει βγει μια δικαστική απόφαση για τον Γιώργο Σαββίδη. Χθες λέει και ούτε μια αναφορά. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν, ήταν στην υπόθεση ο Μαρινάκης. Ναι, Τάσο, σε αυτή την εκπομπή, τι το φαντάζεσαι. Αφού ξέρεις ότι γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και όπου τα βάζουμε συνεχώς με μια κατεύθυνση. Κάθε πρωί αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Κάθε πρωί αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Δεν θυμάσαι το περιστατικό στο ΆΚΑ στο Final Four. Τι συζητάγαμε, τίποτα άλλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Που δεν το αναφέραμε καν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλά μα έχει τη μίγα. Καλημέρα, Μάγκη. Μπορείτε να ξαναπείτε τη γνώμη σα, λέει, για τον Καπίνο. Επειδή προχθές κόπηκε η σύνδεση και δεν σα άκουσα, λέω, Ραφαέλ, επειδή ήρθε στην Κύπρο, λέω ότι έχω πολύ καιρό να τον δω σε χρονιά γεμάτη να τον βλέπω να παίζει συνέχεια. Αλλά ότι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα και στο εξωτερικό, όπω το ξέρω, το παιδί έχει καλέ χρονιές. Καλημέρα, παιδιά. Οκ, okay, να γίνουν μεταγραφές, αλλά από τώρα τελειωμένο τον Μπακασέτα δεν νομίζω ότι είναι άδικο αυτό. Είναι κακό πράγμα η στοχοποίηση. Δεν είναι στοχοποίηση, Τάσο. Είναι θέμα σχεδίου του προπονητή. Με τον τρόπο που παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Μπακασέτας του εξηγήθηκε ότι και να μείνει θα είναι πολύ πίσω στις επιλογές. Και η στάση του Παναθηναϊκού είναι σωστή, δηλαδή του είπαν μπορείς να βρεις ομάδα και αν δεν φτάνει τα χρήματα για το συμβόλαιο από αυτούς που θα σου πάρουν, το υπόλοιπο θα στο πληρώσουμε εμείς κτλ. Δηλαδή δεν τον πετάνε στον δρόμο. Καλημέρα, δηλαδή, σε αυτόν τον αγώνα λέει θα γίνει τη Κορέα. Σωστά, ταξιάρχη τη Κορέα θα γίνει. Καλημέρα στην παρέα, στη δεύτερη κόκκινη τη Νότια Αφρική. Νόμιζα ότι τη βγάζει λόγο, λέει, σε πολιτική συγκέντρωση ο Γιάννη. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Καλημέρα, λέει, γίνεται τη Κορέα τόσο στο στούντιο όσο και στο γήπεδο. Καλημέρα, σκευούλα, αδέρφια. Τα κατάλαβε όλα, Δημήτρη. Και καλημέρα, φίλοι μου, σε όλη την παρέα, Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. 2-10-95-79-283-4-5. Σαν σήμερα ο Καραγκούνη άφηνε του Πορτογάλου παγωτό. Καλημέρα. Πρεμιέρα Euro 22 χρόνια πριν σαν σήμερα. Καλημέρες, Βαγγέλη, και στο φίλο τον Τάκη από Πάδρα και στο Σπύρο από τα Δρεβενοχώρια. Στέλνει ο φίλος μου Λευτέρης. Φύγαμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φούρνερ. Έλα, Παναή. Έλα, έλα. Έλα, που τι είπε.
1: Τι κάνεις, μπρο,
0: μπρο, είπε. Λοιπόν, αυτά τα λένε όλα τα από 11 χρονών μέχρι 16-17. Όλοι οι πιτσιρικάδες αυτό που καλούνται μπρο.
2: Άκουσα κάτι παιδάκια.
0: Ναι, μπρο, μπρο, μπρο.
2: Ένα μπρο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, τα τελευταία χρόνια οι πιτσιρικάδες έτσι μιλάνε όλοι. Ρε μπρο, αφού σου είπα να του πει.
1: Από τον brother.
0: Ναι, ρε.
2: Από τον brother,
0: ναι, ρε, μπρο, ρε, brother, αδερφέ. Αδερφέ.
1: Μπρόσχη, μπροκολόκο, αδερφά, πολλά.
2: Αδερφέ. Πού ξέρω εγώ ρε τι Βαγγέλη μου. Anyway guys.
0: Είδες πως ξέρεις, είδες πως τα ξέρεις. Καλά τα ξέρεις, μια χαρά τα ξέρεις. Μια χαρά τα ξέρεις ρε μπρο.
2: Ρε μπρο, άκου μπρο. Το άκουσα και τον αρχηγό σας εσύ.
0: Ποιος είναι ο αρχηγός? Πιανού. Του Ριλού.
2: Του Πάνου, ρε εσύ.
0: Ποιος είναι αρχηγός του για πες.
2: Ο Τσίπρας.
0: Βέβαια.
2: Δεν τον άκουσες.
1: Πού να τον ακούσω.
2: Στη διαφήμιση εδώ στο TikTok. Τι κάνεις μπρο.
1: Δεν έχω TikTok.
0: Από εκεί το κόλλησες. Από εκεί το κόλλησες εσύ τον μπρο. Είδες τον Τσίπρα να λέει για μπρο.
2: Ανεμοσκορπίσματα γίνεται πάνω. Τώρα ετοιμάζεται και ο Πολάκης λέει με τον άλλον τον Νίκο Παπά και με την Ρένα Δούρου.
0: Τέτοια πολυσυλλεκτικότητα πάντως σε ψηφοδέλτιο όπως θα υπάρχει σε επόμενες εκλογές δεν πιστεύω.
1: Ναι.
0: Χαμός.
2: Ο Αντώνης

0: του Σαμαρά δεν νομίζω να τελικά να κάνει αυτό το βήμα.
1: Δεν ξέρω, γιατί γίνονται ζυμώσεις.
0: Δεν νομίζω. Θα γίνουν επαφές και ο Αντώνης δεν θα κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
2: καλό παιδί.
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Οπότε κύριε Πάνο, το Μητσοτάκι άλλα 4 χρόνια.
2: Ρίξε μια ματιά στο τέτοιο ρε της ΔΕΗ. Λογαριασμό.
0: Νόμιζα ότι μου είπες ρίξε μια ματιά στο φούρνο.
2: Στο ρεύμα και έχει ο φούρνος.
0: Λες να ήταν αποκλειστικά από την κυβέρνηση αυτό με το ρεύμα.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Βέβαια. Τώρα πλάκα σου κάνω. Βέβαια έκανε, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω πει και άλλη φορά έτσι. Αν και Παναθηναϊκός, εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα ψηφίσω. Εδώ όλοι οι Παναθηναϊκοί, μαύρο στο μαύρο γυαλούρου, έτσι.
2: Α, είναι θέμα ομάδας, λες. Μάλιστα.
0: Όχι. Όποιος ψηφίζει με κριτήρια την ομάδα δεν είναι. Δεν σκέφτεται το κεφάλι του. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις.
1: Κοίταξε πάντως από το να ψηφίζει για το από το Ρουσφέτη νομίζω καλύτερο από την ομάδα. Συγγνώμη κιόλας που θα το πω αυτό. Λέω από αυτούς που ψηφίζουν από το Ρουσφέτη γιατί βολεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι μια ζωή και μπαίνουν να ψήφισουν οικογένειες όλοι δημόσιοι υπάλληλοι λες και είναι διαδοχή. Καλύτερο είναι λέω να ψηφίζει από την ομάδα παρά από το Ρουσφέτη.
0: Σε αυτό
1: μόνο λέω. Έτσι, δεν λέω, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι.
0: Αλλά έλα όμως, Βαγγέλη, ότι αυτή είναι η κοινωνία είναι χτισμένη πάνω στα Ρουσφέτια.
1: Βέβαια, 100%. Εδώ και μια ζωή.
0: Γιατί πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι, ποτέ σε αυτή τη χώρα ποτέ τίποτα δεν αλλάζει.
0: Τίποτα. Γι' αυτό σου λέω ότι. Έτσι.
1: Τίποτα δεν αλλάξει.
0: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε έτσι και παιδε, μπορούμε
1: και
0: να
1: θέλουμε, εμείς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα έρχονται εκλογές. Θα δούμε κύριε Πάνο πώς θα πάνε τα πράγματα. Εγώ ο ποσός με νοιάζει, κοίταξε να δεις, και αυτή είναι η κυβέρνηση που είναι τώρα πάνω για να μιλήσουμε σοβαρά. Πρώτος στόχος είναι να κλείσουν τα μικρομάγαζα, έτσι. Να μην γυρίσουν την εκπομπή σε πολιτική ή τέτοια.
1: Ναι, υπάρχει και ο ΣΚΑΙ 100,3 για αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ο ΣΚΑΙ 100,3. Υπάρχει ραδιόφωνο πολιτικό.
0: Είναι να κλείσει ο Πάνος. Η Βασιλή απέναντι, ο Βαγγέλης με τον Κρεοπολίο να πάνε όλοι εκεί στο
2: στην υπεραγορά.
1: Τα Κρεοπολία θα σου πω κάτι, επειδή τυχάνει να έχω φίλο που δουλεύει χασάπισος.
0: Τους κάνω και διαφήμιση, λέει η Λένα εδώ.
1: Ναι, άκουσα να σου πω. Επειδή τυχάνει να έχω φίλο καλό στο Σκλαβενίτη εδώ στην Αθήνα, είναι χασάπης. Ναι. Το 90% των ανθρώπων που δουλεύουν στα χασάπικα στο Σκλαβενίτη είναι πρώην ιδιοκτήτες Κρεοπολίων. Οι οποίοι
2: και στα
1: ψάρια αντίστοιχα πρώην καταστηματάρχες που είχαν ψάρια.
0: Φίλε, εκεί θα καταντήσουν και οι φουρναρέοι κάποια στιγμή.
1: Δεν νομίζω το ψωμί, δεν νομίζω το ψωμί, δύσκολο μου φαίνεται. Έχουν βάλει και ψωμί, αλλά δεν συγκρίνεται το ψωμί.
0: Βαγγέλη μου, ρώτα λίγο το φίλο σου εκεί, τον Τζουβέλα, που διαφημίζει μέρα νύχτα το Λίτλ. Ρώτα τον λίγο πόσο ψωμί πουλάει το Λίτλ.
1: Εντάξει, και τι φταίει ο Τσουβέλας, ρε.
0: Και ο Τσουβέλας
1: τι φταίει.
0: Η καλύτερη τυρόπιτα στον κόσμο, λέει ο Τσουβέλας.
1: Ο Τσουβέλας, φιλαράκο, ο Τσουβέλας κάνει τη δουλειά του, αδερφέ. Μην μπερδεύεσαι.
0: Και εγώ
1: εδώ πέρα, παράδειγμα, με αυτήν την έννοια που έχω τους χορηγούς και σας διαβάζω τις αναφορές, είναι δουλειά μου όμως αυτό.
0: Όχι, που λες ότι έχω το ψωμί. Ξέρεις ότι πλέον το μισό το ψωμί της αγοράς είναι στο σούπερ μάρκετ. Το μισό ψωμί της αγοράς, σου λέω εγώ, σε ποσότητα.
1: Δεν ξέρω, εγώ το ψωμάκι μου παραδοσιακό, μου αρέσει να το παίρνω από το φούρνο. Τώρα τι να σου πω.
0: Γνωρίζω το αντικείμενο και έχω λόγο και άποψη. Το μισό είναι, τι θες εσύ, τόστ, κρουασάν, μου πεις τα πάντα, ρε, τσουρέκι. 10 ευρώ, 3 τσουρέκια. Παράδειγμα, σου λέω εγώ. Πού να πουλήσω εγώ 10 ευρώ, 3 τσουρέκια εδώ πέρα, πρέπει να το κλείσω την άλλη μέρα. Αυτός όμως που παίρνει από την βιοτεχνία που παίρνει ο Σκλαβενίτης παίρνει τρεις νταλίκες τσουρέκια και τα παίρνει με 2 ευρώ.
1: Άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα της κουκουβαγιάς.
0: Πώς θα γίνει,
1: είναι διαφορετικό όμως. Λοιπόν, βάζε το, θα πούμε τίποτα αθλητικό, θα πούμε γιατί μιλάς 7-8 λεπτά τώρα και με έχεις πρίξει όλα τα γύρω-γύρω. Θα πεις τίποτα αθλητικό ή θα σε κλείσω, τι θα κάνουμε.
0: Κλείσε με ρε Βαγγέλη.
1: Το
0: αθλητικό που χτυπάει αυτό το μήνα στην καρδιά μου, πέραν από τον μπάσκετ το μεθαδόνο, είναι να πας και αυτήν η Βραζιλία, δηλαδή στραβωθεί και πάρει το Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, σου λέω, επειδή το είπα και το ανέφερα κιόλας, δεν ξέρω αν τα άκουσες, επειδή εγώ είμαι λίγο με αυτά, τα πιστεύω αυτά, επειδή είναι ο μαγικός αριθμός 24, που είναι τα περισσότερα χρόνια που έχουν οι Βραζιλιάνοι να πάρουν Μουντιάλ, και είναι ακριβώς 24 τώρα, όπως ήταν από το 70 ως το 94, τώρα είναι 2002-2026. Πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστική η Βραζιλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, έγινε, έλα πάνω, τα λέμε.
0: Έλα,
1: γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγέλ.
1: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, καλά είσαι.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, λέμε, Δημοσί.
3: Καλά. Βραζιλία, εγώ υποστηρίζω Αργεντινή.
1: Και εγώ πιο πολύ.
3: Και Ιταλία. Ιταλία. Λόγω από το 82 τότε, Πάολο Ρώση, να πει 10 χρονών ήμουν εδώ. Και εγώ λόγω Αντζελότη, σα έστειλα και σε μήνυμα. Πιστεύω θα πάει καλά. Ποντάρι, θα έριξα και ένα ποσό, να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι για το καλό.
3: Ναι, μήπως κάτσει τίποτα. Και είναι πότε, στο Μεξικό έχει πάρει παγκόσμιο η Βραζιλία.
1: Το 70.
3: Έχει πάρει παγκόσμιο, ναι.
1: Το 70.
3: Μήπως το κάνει και τώρα με τον Αντζελότη. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, πώς το είδες το παιχνίδι χθες?
1: Ποιο Λεβέντη μου, το Μεξικό?
3: Ναι.
1: Πολύ εύκολο για το Μεξικό. Λίγα πράγματα
3: είναι.
1: Σούπα. Μόνο ότι ήταν πρεμιέρα Μουντιάλ μας έφτιαξε. Στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή, εγώ ήμουν και κουρασμένος πολύ χθες, να σου πούνε αλήθεια, με το ζόρι. Έκατσα, αλλά το είδα όλο, εντάξει.
3: Ναι, και εγώ. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Να σου πω την αλήθεια, βαρέθηκα. Το δεύτερο, δηλαδή, δεν το είδα καν.
1: Ναι.
3: Λείπει η Ελλάδα από αυτό το Μουντιάλ. Κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Ασφαλώς και θα μπορούσε.
3: Ναι, ρε Βαγγέλη, τώρα. Δηλαδή, χθες άμα έπαιζε Ελλάδα, Νότια Αφρική, Μεξικό, θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Με αυτά που δείξανε χθες, έτσι. Οι Μεξικάνοι βάλανε ένα γκολ και στο 8 πότε το βάλανε και κοιτάζανε, παρακαλούσαν να τελειώσει το παιχνίδι, να σηκωθούν να φύγουν. Έχει ένα παίχτη Νότια Αφρική, από το ζέστομα τον έβλεπες ότι βαριότανε να τρέξει. Τέτοιες ομάδες τώρα. Κρίμα για την Ελλάδα. Λοιπόν, η έκπληξη του Μουντιάλ, τι λες?
1: Η έκπληξη του Μουντιάλ. Δεν πρέπει να δούμε τουλάχιστον μία-δύο αγωνιστικές. Τώρα τι να πούμε, πριν δούμε αγώνα? Εσύ λες πριν δούμε αγώνα. Δεν ξέρω.
3: Εγώ, φίλε, θα κυνηγήσω τους Τζαπανέους.
1: Η Ιαπωνία.
3: Ναι. Γιατί έχει τύχει και τους έχω δει και σε κάτι έτσι φιλικά και σε κάτι επίσημα. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι? Μην ακούς τώρα η Ιαπωνία. Έχουν στρώσει πάρα πολύ και στην τελευταία πότε έχουν πάει και στους 16 αυτή κάποια στιγμή. Σε ποιο Μουντιάλ ήταν?
1: Μήπως ήταν στο δικό τους, το 2?
3: Ναι, δεν αποκλείται. Έχουν φτάσει μέχρι στις 16 και σε καλό. Και μου φαίνεται ότι είχε πάει και η Τουρκία καλά τότε.
1: Άμα είναι στο δικό τους το 2, γιατί τότε είχε πάει καλά και η Τουρκία.
3: Ναι, Τζαπανέι.
1: Κοίταξε, αυτοί έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ομάδες που είναι τρεχαλατζίδες αυτοί οι Ασιάτες. Και οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες είναι τρεχαλατζίδες.
3: Αυτό έχουν πολύ τρέξιμο.
1: Και ένα πράγμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, επειδή έχουμε στο μυαλό μας το προηγούμενο Μουντιάλ, θυμάστε ότι είχε γίνει φθινόπωρο μέσα στα μισά της σεζόν, που οι παίχτες ήταν πολύ πιο ξεκούραστοι. Τώρα επιστρέφουμε σε ένα Μουντιάλ το οποίο πάει στο φινάλε μια σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επίσης σαν τον Τζέντι Όσμαν ο προπονητής της Κορέας. Λοιπόν, μπας πετάς. Είναι σαν τον Τζέντι Όσμαν 30 χρόνια αργότερα.
3: Και
1: το θέμα είναι ότι θα υπάρχει και στο Μεξικό είναι καλά τα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρχει και σε πολλά παιχνίδια αφόρητο κλίμα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες και αυτά. Και γι' αυτό έχουν καθιερώσει και αυτό.
3: Έχει δει κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε την προπόνηση των Άγγλων?
1: Όχι, δεν είδα. Τι ήτανε?
3: Οι Άγγλοι είναι άσπρη, παιδί μου.
1: Καταϊδρωμένοι, κάνουν λιοθεραπεία.
3: Ναι. Και κάνανε την προπόνηση και τους βάλανε μετά να κάνουν φωτογράφηση τη φανέλα. Και ήταν ο τέτοιος, ο Ράις. Ήταν ο Ράις, φοράει τη φανέλα και ήταν κόκκινη η μούρη του. Είχε καεί. Έχουν πάθει. Οι Άγγλοι έχουν πάθει λίγο ζημιά με τη ζέστη εκεί πέρα. Και οι Νορβηγοί θα έχουν πρόβλημα σε αυτό. Τα είδες αυτά? Μ' ακούς?
1: Ναι, σε ακούω. Απλά χαζεύω και λίγο στο μάτς γιατί είναι τελευταία δευτερόλεπτα να λήξει την τελευταία λεπτό καθυστερήσεων.
3: Εγώ ρωτάω γιατί καμιά φορά κλείνει και το τηλέφωνο.
1: Όχι, ρε, αφού ξέρω ότι σας παρακολουθώ. Όχι, όλα καλά.
3: Ωραία, Ωραία, εντάξει, Βαγγέλη μου.
1: Έγινε, Γιωργάρα, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
3: Να είσαι καλά. Υγεία.
1: Τώρα συμπληρώνεται τα 6 λεπτά. Είναι ένα τελευταίο γέμισμα της Τσεχίας. Μήπως και πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που στο δεύτερο ημίχρονο που είδαμε εμείς είναι από το χθεσινό 10 φορές καλύτερο.
2: Ναι,
1: από το Μεξικό Νότια Αφρική. Μπορεί στα ονόματα να μην ήταν τόσο δυνατό το Τσεχία-Κορέα, γιατί και η Τσεχία δεν είναι στις παλιές καλές δόξες της, η ομάδα του 2000. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι σε μια φάση έξω από την περιοχή. Θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα γέμισμα. Μπα, δεν θα την έχουν. Κόβουν οι Κορεάτες, διώχνουν τέλος. 2-1 λοιπόν η Κορέα, τη Τσεχία. Πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Και έτσι πλέον στον όμιλο αυτόν οι Κορεάτες μπαίνουν στην κορυφή μαζί με τους Μεξικανούς με 3 βαθμούς. Και οι Τσέχοι μένουν στο 0 μαζί με την Νότια Αφρική. Θυμίζω, 2 πρώτοι απευθείας, τρίτος μέσω της διαδικασίας των 8 καλύτερων.
2: Το μεταξύ, πάμε. Ανοίξαν το σκόρ οι Τσέχοι και με 2 γκολ οι Κορεάτες το γύρισαν.
1: Πάμε. Πάμε, ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Καλά, Παντελής.
1: Ναι.
4: Είστε πολύ γουρλίδες, να ξέρετε, ξυπνάω με μούτρα, βλέπω 0-0, το έχω παίξει γκολ και όφερ.
1: Γκολ και όφερ, ναι.
4: Και πανηγύριζα μέσα αμάξι με κάτι στελέχη εδώ.
1: Στελέχη, μ' αρέσουν τα στελέχη.
4: Δεν θα μ' αρέσουν εμένα, μου ρίξουν ευθύς. Τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε εσύ.
2: Καλά.
4: Χθες παρακολουθώ το παιχνίδι μέχρι το 10, λέω πολύ ωραία, ξεκινάει, μπράβο το Μεξικό.
1: Ναι.
4: Γιατί εντάξει, το φιλογουστάρω και εγώ σαν χώρα. Και πραγματικά έπεσε το παιχνίδι, βυθίστηκε τελείως το ρυθμό.
2: Αφού έπεφτε και γιούχα από την εξέδρα.
4: Πάντως.
1: Παίξε λίγο μπάλα. Παίξε λίγο μπάλα, ναι.
4: Πραγματικά καλά κάνανε, έτσι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, και εγώ περίμενα λίγο πιο έτσι δύναμη να έχει το...
1: Είπαμε, είναι τέλος, είναι τέλος σεζόν, ήταν λίγο πιο κάτω η ταχύτητα.
4: Αλλά και πολλοί στο Facebook το γράψαν και έχουν δίκιο.
1: Ναι.
4: Τίμησε παιχνίδι μικρομεσαίας ομάδας Super League απλά με 70.000 κόσμο. Δηλαδή πολλοί στο δεύτερο ημίχρονο την κλείσαν την τηλεόραση και είμαι και σίγουρος.
1: Εντάξει. Με το ζόρι, με το ζόρι δουλειά δεν γίνεται.
4: Στον προηγούμενο φίλο και σε ένα Βαγγέλη,
1: ναι,
4: έγινε το 2018 στη Ρωσία, η Ιαπωνία 0-2 το Βέλγιο και σε 15 λεπτά το χάσε. 3-2. Πέρασε το Βέλγιο σε 90. Το είναι η Ιαπωνία.
1: Ναι.
4: Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ σαν outsider την Ιαπωνία, το λένε και πολλοί. Και σε κάτι φιλικά που έχει παίξει λένε είναι πολύ δυνατή. Αλλά είναι ακόμα αρχή, έτσι. Οπότε θα δείξει. Λοιπόν, ένα τελευταίο, γιατί άκουσα για τα γεμιστά, πάλι είναι δεύτερη σερή εβδομάδα που το λένε.
1: Τι πρόβλημα έχεις, φίλε, για πες. Δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν έχω πρόβλημα, ναι. Έχω για το μοντερνισμό.
1: Ποιος είναι ο μοντερνισμός?
4: Υπάρχει ένας μονόλογος στο Facebook και έχει φάσει και ισχύει. Πάει ένας κάθεται παραπονεμένος και λέει, τα έχω πάθει όλα. Πήγε και έκανε γυναίκα, με βάλε σταφίδες και κουκουνάρια στα γεμιστά. Κουφάλα, πετρετζίκη, σε ψάχνω.
1: Έχει κάνει μεγάλη ζημιά αυτός, όλα τα νοικοκυριά. Μεγάλη ζημιά έχει κάνει. Το βλέπουν όλες, λιγουρεύονται και τις συνταγές του και τα κάλλη του. Αδυναμία όλες οι κυράτζες. Άκης. Και βγαίνουν οι συνταγές, βγαίνουν, ναι. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Έγινε, φίλε.
4: Θα
1: λέμε, μιλάμε. Λέει, μια φορά έπαιξα κάρτες, λέει, και άλλος πήγε χθες, λέει, και μοίρασε 3 κόκκινες μόνο και μόνο για να με κάψει. Πρώτη φορά γίνεται αυτό σε πρεμιέρα, ναι, το είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Βαγγέλη, έχω την εντύπωση, λέει, ότι στα 2 πρώτα παιχνίδια οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται. Τα κόρνερ κάνουν πολλά δευτερόλεπτα και τα πλάγια το ίδιο. Απαράδεκτο, λέει το φίλος. Καλημέρα από Όσλο, στέλνει ο φίλος μας ο Εμίλιος. Η έκπληξη του Μουντιάλ δεν είναι το Μαρόκο, λέει ο εργοτρελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε πάνω Σακύρα, λέει εδώ. Ο φίλος, καλημέρα Μόρτες και σε όλη την παρέα. Καλώς σου, υγεία, αγάπη, χαρές, Σπύρος Σαϊκάρα, πάντα και πάντου. Είναι καλό του Μινιάρκου του βουλευτή, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα από τον δυστυχώς σας ακούω. Αυθημερών εργασιακό ταξιδάκι να ψυχήσει Σπάρτη. Ρυθμός αργά, βαδίζω, ζωή κερδίζω. Ξέρουμε τι έκανε ο Ολυμπιακός στο Πόλο. Έχασε ο Ολυμπιακός στο Πόλο. Μισό λεπτό να σας πω λεπτομέρειες. Έχασε 19-13 από την Pro Reco και αποκλείστηκε από τον τελικό του Champions League στο Πόλο. Καλό αυτό για το... Υπάρχει και ο Sky, λέει ο Τάσος. Δημήτρης είναι αμάκρη, λέει, παιδιά, ο τύπος με το φούρνο είναι φοβερός, ο Παναής. Ναι, βέβαια. Έναν έβγαλε και έκλεισε το εργοστάσιο. Βαγγέλη, είδα σήμερα λέει δύο πρωτοσέλιδα σχετικά με τον Μπακασέτα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν κάνει τον Ίστρουπ και θα φύγει με οποιονδήποτε τρόπο. Μάκη, απάντησα πριν. Πριν 10 λεπτά απάντησε για τον Μπακασέτα. Εγώ θα ξεβρακωθώ, λέει, μπροστά σας. Θα ψηφίσω και με τα χέρια και με τα πόδια νουδού. Ο λόγος είναι εξής: ένας βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε χθες του Χατζηνικολάου ότι είναι το μόνο κόμμα που έκανε την αρχή ώστε να βγουν τόσα σκάνδαλα στη χώρα. Ακόμα γελάω και η αλήθεια είναι ότι το γέλιο είναι η ζωή. Τι ακούμε, Παναγία μου, λέει ο Γιάννης. Ο Θοδωρής το πάει και λέει: καλημέρα εδώ, ρε παιδιά, υπάρχει συνταγή για μισθά, λέει, με πληγούρι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Εσύ, ο τύπος κάνει ομελέτες χωρίς αυγό, αλήθεια τώρα.
1: Βαγγέλη, πώς βλέπεις την ανταλλαγή Μπακασέτα Μάρινα, ο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Τούμπαλιν? Γιατί ποιος θα δεν δεχτεί αυτή την αλλαγή? Θα δεχτεί ΑΕΚ να γίνει αυτή η αλλαγή? Με τον Μάρινα με τη χρονιά που έχει κάνει. Σοβαροί να είμαστε, αδερφιά. Να είμαστε σοβαροί, αδερφιά. Λοιπόν, έχει πάει 7 ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά να πούμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβω.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Α.
5: Έχω τέτοιο, έχω.
6: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάισφρι, έχω χάισφρι.
6: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
7: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
8: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
7: Ντούμπα, τούμπα.
8: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
7: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
9: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρε τι μαθαίνω.
10: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
11: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
10: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
11: Τουλάχιστον πείστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
12: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
13: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
14: Λουγκάν κούπα.
12: Μαρούλι.
14: Λάγανο καλό το
12: μαρούλι.
14: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
12: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
14: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
7: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
1: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο, λοιπόν, στο πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου. DJ Πάνος Τρίλος στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς, 2-10-95-79-283-4-5. Την Δετάρτη 17 Ιουνίου διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Σύμβυρος έρχεται live στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις το 210-242-1055. Ρυθμιστής σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να απαντήσω εδώ πέρα λίγο, γιατί πρέπει να απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Λέει: καλημέρα κύριε Ναραζιά, θέλετε να μου εξηγήσετε ακριβώς τι περιλαμβάνει η λέξη κυράτζα που είπατε? Συγχαρητήρια για την υποτίμηση των γυναικών. Που είναι, τι, νοικοκυρές, μαγείρισα, τι? Πρώτα απ' όλα, περίμενες να πω εγώ αυτή την έκφραση για να καταλάβεις ποιος είναι ο Ναραζιάς? Και θα σου πω και κάτι, αφού θες να το παίζεις έτσι με αυτό το στυλάκι. Θα σου πω ότι η σημασία σε αυτή τη ζωή δεν έχει το τι λες, σημασία έχει ο τρόπος που το λες, πρώτον. Και δεύτερον, σου μιλάει ένας άνθρωπος που σέβεται το γυναικείο φίλο και τη γυναίκα όσο τίποτα. Όσο τίποτα. Τώρα από εκεί πέρα, αν εσύ περιμένεις κάτι να πιαστείς για να μου την πεις, okay, προχωράμε, κανένα πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά το Άννα Κώστα που μου λέει γιατί είπα στον Πάνο από τα Γιάννενα για Sky, φίλε, ο όμιλος είναι Sky. Στον ίδιο όμιλο ανήκουμε. Δεν μπορώ να παραπέμψω στον ακροατή να πάει σε έναν άλλον όμιλο. Και εσύ το ίδιο θα έκανες αν δούλευες σε έναν όμιλο. Απλά έτσι αυτά τα τονίζω, επειδή είχε έρθει πριν και για τον Τζουβέλα κάτι. Δεν καταλαβαίνετε όμως εσείς τη δουλειά κάποιον. Έτσι. Μπας περιπτώσει, μην το συνεχίσω. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να πάμε στον κόσμο που περιμένει. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Το πληγούρι στα γεμιστά το τρώμε εμείς που έχουμε ζάχαρο, λέει ο Πάνος από τη Γυναίγινα. Ναι, έτσι να το σεβαστώ, ναι. Αυτό είναι απόλυτο σεβαστό, είναι για θέμα υγείας και να μην δημιουργεί θέματα στον οργανισμό σας, ασφαλώς. Λοιπόν, είπαμε ότι με πρωταγωνιστή το Χουάνγκ, τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, η Κορέα ανοίξε πριν λίγο 2-1 την Τσεχία και πήρε την πρώτη νίκη στο τουρνουά. Και εμείς πάμε τώρα σε κόσμο, πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Τίποτα, σιωπή. Ναι.
1: Τίποτα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Έλα, καλημέρα, Νίκο.
2: Συγγνώμη, είχα πεταχτεί λίγο να πάρω κάτι. Και σαν τον πάνω κι εγώ. Λοιπόν, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, φίλε, μια χαρά.
2: Καλημέρα. Είπα να πάρω και σήμερα, λέω, μια και έφτασα νωρίς στο γραφείο, λέω, κάτσε να τον πάρω. Βαγγέλη μου, μην δίνει σημασία, εντάξει, τώρα ο καθένας άμα θέλει.
0: Όχι, μα πρέπει να απαντήσω, γιατί αυτό, δηλαδή, να μου καταλογίζουν κάτι τέτοιο που ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί με γνωρίζεις ότι. Ναι, αλλά πρέπει να τα απαντήσω. Εντάξει, okay. Αλλά μπορώ να ρωτήσω τη γυναίκα μου, αν θέλουν, ή όποια γυναίκα έχω συναστραφεί.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και γενικότερη. Προφανώς, ή είναι ακροατής που είχε για πρώτη φορά, οπότε είναι το μόνο.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό που είπα, Νίκο, μου το πιστεύω 100%, ότι η σημασία δεν έχει πολλές φορές τι λες, που πρέπει να προσέχεις τι λες, ασφαλώς, αλλά ο τρόπος είναι το σημαντικότερο.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι. Άλλωστε, να σου πω και κάτι άλλο. Οι μισές από τις παλιές ελληνικές ταινίες, αν γυριζόντουσαν σήμερα, θα είχαν τις μισές φράσεις κομμένες.
0: Θα τις είχαν κόψει. Θα τις είχαν κόψει.
2: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, okay. Έχουμε παραγίνει politically correct. Okay. Συμφωνώ σε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει πλέον. Τέλος πάντων, να μην το πλατιάζουμε και πολύ. Παιδιά, πώς το λένε, η Κορέα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι.
0: Ναι, γρήγορη ομάδα με συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Που λέγατε για την Τσεχία, γιατί δεν, νομίζω πάνω στο υπόχει εσύ, τι κάνει γιατί δεν βάζει γκολ. Η Κορέα, μην ξεχνάμε το 98, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα πότε, που είχε το Μουντιάλ, είχε παίξει μικροτελικό.
0: Το 2-2. Το 2-2. Τότε είχαν ευνοηθεί. Είχαν
1: σφάξει κόσμο και του για να φτάσει.
0: Ναι. Ιταλία και Ισπανία είχαν φάει νηστήρι.
2: Πάντοτε ο γηπεδούχος ευνοείται. Εντάξει, οκ. Πάντως είχαν φτάσει. Δεν μπορεί να το φτάσει στην τρίτη θέση τώρα. Και όσο για να ευνοηθεί, δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ένα. Το άλλο που ήθελα να πω για το. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης το πρωί που πήρε.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει τελικό Ευρωλίγκας, έχει χάσει τελικό Σούπρολίγκας.
0: Με την Κίντερ δεν ήταν, ποια ήταν?
2: Όχι, με την Μακάμπη ήταν, αλλά αν θυμόσαστε τότε ο Παναθηναϊκός είχε φύγει από την Ευρωλίγκα, γιατί πάλι τα είχε σπάσει, και για μια χρονιά είχε παίξει τη Σούπρολίγκα. Ναι. Ήταν μια άλλη διοργάνωση που είχε γίνει.
0: Ναι.
2: Και εκείνη τη χρονιά ήταν δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι, δύο σίγουρα, πρωταθλητές Ευρώπης. Ένα στη Ευρωλίγκα, ένα στη Σούπρολίγκα και δεν θυμάμαι αν είχε κάνει και η.
0: Αυτά ήταν τα δύο.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Όλους τους άλλους αλικούς που είχε πάει, είτε FIBA είτε EuroLeague, τους έχει πάρει. Τους έχει κερδίσει, τέλος πάντων. Και γι' αυτό από τότε που βγάζει σου λέει να μην ξαναγίνει διοργάνωση, γιατί να μην. να είναι ρεκόρ. Να μην ξαναχάσει η Βάλτα εγώ στην διοργάνωση στο τελικό. Το πλάκα κάνω έτσι, μην αρχίσει το γελένε πάλι. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο. Ρε παιδιά, έχουν βγει τώρα. Πέρυσι θυμόσαστε όλοι τι άκουγε ο Μπακασέτας, έτσι. Ο άχρηστος ο Μπακασέτας, ξεκινάει από τον Μπακασέτα που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του κτλ. Κτλ. Και τώρα που βγήκε μία, όχι φήμη, ήταν μία, θες να το πούμε ότι είναι αλήθεια, ότι ο Μπακασέτας δεν θα
0: είναι έχει κατά... Είναι ρεπορτάζ, είναι το ρεπορτάζ από την υπόθεση Μπακασέτα.
2: Πέσαν όλοι να υποστηρίξουν γιατί τα... Δηλαδή, ρε παιδί μου, φαίνεται
0: ξεκάθαρα... Πρόσεξε να δεις, να πούμε κάτι Νίκο, γιατί το είπα πριν, αλλά φαίνεται ότι δεν το καταλαβαίνω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει κάνει μια πολύ καλή εξήγηση στον Μπακασέτα. Δηλαδή του είπε ότι δεν υπολογίζεσαι για το βασικό rotation. Δηλαδή αν μείνεις δεν θα παίζεις πολύ. Του είπαν ότι αν βρεις ομάδα εμείς δεν θα ζητήσουμε λεφτά, δεν θα σε δυσκολέψουμε. Και του είπαν επίσης ότι αν βρεις ομάδα που δεν φτάνουν τα λεφτά για όλο το συμβόλο, θα τσοντάρουμε και εμείς για να φτάσει στο συμβόλο. Δηλαδή καλύτερη εξήγηση από αυτήν δεν μπορεί να γίνει. Γιατί τι να του πούνε ψέματα, αφού ο προπονητής είπε ότι με αυτό το στυλ που παίζει δεν τον εξυπηρετούν τέτοιοι παίκτες.
2: Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Θα μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, το 90% των μηνυμάτων που ερχόταν πέρυσι, όχι μόνο εδώ σε σένα το πρωί, αλλά και στο Εμπειριακού πολλές φορές και τους ρεπόρτες το μεσημέρι φεύγοντας από το γραφείο, είναι όχι εναντίον του Μπακασέτα, τον βρίζουν, τον κάνουν. Σε σημείο δηλαδή, πώς να το πω, λες ότι υπάρχει εμπάθεια. Και ξαφνικά όλοι είναι υπέρ του Μπακασέτα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Θέλουμε να τα βάλουμε, ρε παιδιά, με την ομάδα, να τα βάλουμε, εντάξει, αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, σε ποιον άλλο θα υπήρχε αυτή η εξήγηση, σου καλύπτουμε το συμβόλαιο και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε δώσει συμβόλαια και συμβόλαια. Παίζει ο Βιλένα, παίρνει το συμβόλαιο του Βιλένα που δεν έχει αγγίξει. Δεν θα έκανε το ίδιο στο Μακασέτα, ας πούμε. Ή έπαιζε παλιότερα, ποιος ήταν ο Βέμπερ, ήταν αυτός, πήγε κάτι 3 χρόνια και πληρωνόταν χωρίς να έχει παίξει ούτε 10 λεπτά στην ομάδα. Δεν θυμάμαι τώρα ένα όνομα που πληρώναμε.
0: Ναι, ναι, ο Βέμερ, ο Βέμερ, ο Βέμερ, ο Γερμανός.
2: Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα, ο κ. Αλαφούς δεν έχει δείξει τέτοια, ποτέ τέτοια... Σε 100 άλλα πράγματα μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιον, να διαφωνεί μαζί του, αλλά σε τέτοια πράγματα δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση, ναι, ούτε τέτοια νοοτροπία. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, Νικόλα μου.
2: Να έχουμε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
3: Α, γεια σας.
0: Γεια.
3: Ξέχασα τι ήθελα να ρωτήσω, αλλά... Χάζευα την τηλεόραση.
0: Είχε πλάκα, συγγνώμη που γελάω, αλλά ξέχασα τι ήθελα να ρωτήσω, ήταν ωραίο. Για πες.
3: Τι να πω τώρα.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, άμα το ξάμα σου φύγε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν πειράζει, δεν θέλετε εσείς.
0: Ναι.
3: Α, ναι. Ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
3: τον επόμενο χρόνο θα είναι στα κανάλια του Sky. Όταν λέμε στα κανάλια του Sky, εννοούμε σε συνδρομητικό.
0: Κύριε Δημήτρη, πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, διότι και αυτοί ακόμα είναι σε διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι το καθεστώς. Ακόμα δεν ξέρουμε να σου πούμε με σιγουριά. Το μόνο σίγουρο είναι...
3: Κοσμοτέ και Νόβα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα στα προκριματικά του καλοκαιριού που δεν θα προλάβει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, μάλλον θα δείξει τα προκριματικά του Παναθηναϊκού ελεύθερος στο Sky και κάποια φιλικά.
3: Ελεύθερος στο Sky.
0: Ναι, αλλά μετά όταν θα βγει το πακέτο και θα ξέρουμε ακριβώς πώς και τι είναι, γιατί και ακόμα δεν ξέρουν και οι ίδιοι, διότι γίνονται διαπραγματεύσεις, τότε θα σας ενημερώσουμε για το τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να.
3: Ομάδες είναι στο ένα μπλοκ και στο άλλο μπλοκ, ξέρουμε.
0: Τι.
3: Ποιες ομάδες είναι στο ένα μπλοκ και ποιος είναι στο άλλο του.
0: Για ποια μπλοκ μιλάς. Για Κοσμοτέ και Νόβα που είναι όλα αυτά τα χρόνια ή στο Παναθηναϊκό του Sky αυτό.
3: Sky το.
0: Στο Sky είναι από ομάδες, είναι γεροπρωτάθλημα Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Και είναι και το κύπελο Ελλάδας και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.
3: Και στο άλλο είναι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Όπως ήταν, οι άλλοι δεν αλλάζουν. Όπως ήταν. Όπως ήταν.
3: Κοσμοτέ και Νόβα θα μείνει κανένα.
0: Όπως ήταν, σου λέω, δεν αλλάζει κάτι. Όλοι
3: δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει για τους υπόλοιπους. Μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή που ανέβηκε θα αλλάξει.
3: Και ο Μαρινάκης που έχει κάνει τέτοιο, πιο μόνο τον Ολυμπιακό θα έχει.
0: Ποιο έχει κάνει ο Μαρινάκης, την περκάπιτα που έχουν κάνει.
3: Ναι.
0: Τα πουλάνε στην Κοσμοτέ αυτή και στην Νόβα τα δικαιώματα των ομάδων.
3: Α, δηλαδή θα τα δείχνει η Κοσμοτέ και η Νόβα.
0: Σου λέω, εκτός από τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή που ήρθε τώρα, ναι, όλες οι άλλες ομάδες όπως τις έβλεπες, δηλαδή Ολυμπιακό, ΑΕΚ στην Κοσμοτέ, ΠΑΟΚ, Άρη στην Νόβα. Ηρακλής, σου λέω, θα ρίξει το αμπί στο πακέτο του Sky.
3: Κατάλαβα.
0: Αλλά λεπτομέρειες για το πώς θα είναι η διαδικασία όταν θα γίνουν γνωστές. Θα σας ενημερώσουμε κι εμείς.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, φίλε.
3: Έγινε, χαιρετώ.
0: Λοιπόν, yeah. Να πω ότι θα έχουμε και Χριστρομπόλη σήμερα στο φινάλε της εκπομπής για να μιλήσουμε για το αυριανό μεγάλο τελικό, τον πέμπτο. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
19: Γιατί το λες αυτό?
18: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
22: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
21: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δράση στα 21 λεπτά μετά τις 7. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ?
1: Καλά, εγώ περιμένω να πάει αύριο η ώρα, να περάσουμε ευχάριστα κανένα δύο ώρες, να καλέσουμε και ένα φίλο στο σπίτι, να το δούμε και να περάσουμε καλά. Ελπίζω να πάει μέχρι το τέλος με το σκορ κοντά, για να έχουμε και στο τέλος suspense. Παναθηναϊκός είμαι, θέλω να νικήσει ο Παναθηναϊκός στο τέλος, αλλά εντάξει, δεν θα τρελαθώ κιόλας. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι το κάνουν κάνει περισσότερο προς το θέμα παρά προς το άθλημα. Όλα αυτά και το ποδόσφαιρο, ειδικά στο Μουντιάλ, πιστεύω ότι μου είναι αδιάφορο εντελώς τώρα. 50 ομάδες, μία από εδώ, μία από εκεί, 10 η ώρα το βράδυ, 5 η ώρα το πρωί.
0: Το 10 η ώρα το βράδυ φυσιολογικό είναι. Το 10 το βράδυ φυσιολογικό είναι.
1: Ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις κάτι μου έχει, Ευαγγέλη, συγγνώμη που το λέω έτσι, επειδή είσαι άνθρωπος αξιόλογος, θα πω κάτι. Παρά το έχουν κάνει τόσο πολύ επαγγελματικό, δηλαδή.
0: Για το χρήμα γίνονται όλα, ρε φίλε. Για το χρήμα γίνονται όλα.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, για το χρήμα, το χρήμα όμως αποτελεί ένα μέσον. Δεν αποτελεί και αυτό σκοπό πολλές φορές.
0: Έτσι πως είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αυτό σκοπό αποτελεί.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό και οι ποδοσφαιριστές, άμα δεις, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Έτυχε κάποια στιγμή να γνωρίσω ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή πριν πολλά χρόνια. Και το ρώτησα, ας πούμε, χάρη, γιατί δεν βγάζουν λεφτά οι ποδοσφαιριστές. Και χρειαστεί, μου είπε. Μου λέει κάτι, είχε κάτι Βραζιλιάνο στην ομάδα του. Και μου λέει Έλληνας μεγάλος διεθνής. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα και δεν έχει σημασία. Και μου λέει όλοι οι Βραζιλιάνοι παίκτες του μέχρι και Λουί Βιτών έχουν σόβρακα. Και μετά από λίγο έχουν και άλλα 15 άτομα μαζί τους. Δεν έχουν λεφτά μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και τελικά αυτά τα λεφτά που καταλήγουν. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή είναι αυτός σκοπός τα λεφτά για όλους αυτούς. Να έχουμε υγεία, να πιστεύουμε στην ομάδα μας ο καθένας, να περνάμε καλά και υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο και ευτυχία.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια.
0: Ο Τζόρνταν σου στείλε μήνυμα στο Viber.
2: Δεν ξέρω, δεν
0: λέει με μέσα, λέει τζάμπα περιμένω. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
3: Με μελέτησες.
0: Να το σκέφτε. Εμφανίστηκε, ορίστε.
3: Τώρα εμφανίστηκε
0: ένα σταγόνι, κύριε Νερατζιά. Δεν θυμίζεις, πολύ ώρα στην αναμονή και έστειλες με το μήνυμα.
3: Όχι, υπάρχει, θα πω άλλη στιγμή.
0: Εντάξει.
3: Υπάρχει κάτι με το δεκάλεπτο τελικά. Τη βρήκε τη λύση ο Παναγιώτης Ορίλος, γιατί είναι και ο πρώτος ηχολήπτης.
2: Σως πέφτει στο δεκάλεπτο, τέλος πάντων δεν έχουν περάσει την κονσόλα, είναι στις πίσω γραμμές.
0: Είναι εκτός εξαδάς, εκτός ευρωπαϊκών εισιτηρίων άρα. Συνεπώς, λυπάμαι. Παίζετε στη θέση 58.
3: Κύριε Βαγγέλη.
0: Κύριε Παναγιώτη, παρακαλώ.
3: Γιατί διαβάσατε μισό το μήνυμά μου?
0: Ποιο μήνυμα διαβάσα μισό πάλι? Ποιο μήνυμα διαβάσα μισό?
3: Αφήστε τα πάρτι και τις λαλακίες. Γιατί θα ξεσηκωθεί η επαρχία και θα τρέχετε. Επειδή είτε είχε απειλητικό ύφος.
0: Ναι. Γιατί
3: αλλά έβαλα φατσούλες.
0: Σου είπα ότι εσύ θα κάνεις πάρτι. Θα κάνουμε ένα πάρτι για πάρτι σου. Τι άλλο θες ακούσεις?
3: Όχι, κύριε Πενιρλή, θα κάνετε στην πάντα. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ από επαρχία. Το Sport FM είναι δυνατό στην επαρχία. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και συγγνώμη, αν κάνουμε πάρτι, δηλαδή τι θα κάνεις, θα θυμώσεις αν κάνουμε πάρτι τώρα το καλοκαίρι?
3: Όχι, ρε.
0: Για να ξέρω για τις συνέπειες, γι' αυτό.
3: Το θυμώσω, ναι. Το θυμώσω. Βέβαια. Δύο στα δύο καλοκαίρι ο Πενιρλή θέλει πάρτι. Σώπα, ρε Γιωργάρα. Να περιμένεις το χειμώνα, ρε φίλε, να δούμε κι εμείς δηλαδή.
2: Ο οποίος Πενιρλή παίζει να θέλει πάρτι και όταν γίνει να μην έρθει.
0: Όχι, θα έρθει.
3: Καλά,
0: θα έρθει.
3: Εάν κάνετε καλοκαίρι και δεν έρθει ο Πενιρλή.
0: Θα έρθει σίγουρα.
3: Μαύρη.
0: Θα έρθει, απλά μου το έχει εξηγηθεί. Μου λέει μην μου κάνεις κανένα λαλακί όπως πέρσι που το κάνεις Παρασκευή. Να το κάνεις Σάββατο για να μπορεί όλος ο κόσμος να έρθει.
3: Τα χατήρια του Πενιρλή τα κάνουμε.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Μπα. Όποτε θέλει ο Γιωργάκης.
0: Δεν τη σκηνή που έχουμε πρωί-πρωί τώρα, ρε.
3: Τι άλλο θέλετε, κύριε Γιωργάκη, να σας κάνουμε? Στο πάρτι εννοώ. Θέλετε κάτι άλλο, θέλετε κάποιο
0: μέτρο. Θες να σου βάλουμε, τι θες να έρθεις αεροπορικός για μια μέρα, τι θες.
3: Κάποιο μουσικής γουστάρετε, θέλετε κάτι άλλο. Πήρα και χαβαλέ, μωρέ, τι να κάνω. Πήρα και χαβαλέ. Γιατί ρε φίλε, τώρα αυτά δεν είναι παιχνίδια. Μουντιάλ είναι Βραζιλία, Γερμανία.
0: Εντάξει, όλα κάπως ξεκινάνε, ρε Πανούλη. Όλα κάπως ξεκινάνε.
3: Μωρέ και κόρες, μωρέ.
0: Όλα κάπως ξεκινάνε. Όλα κάπως ξεκινάνε. Τι να κάνουμε.
3: Μόνο κουρασάω. Γιατί ξέρεις.
0: Γιατί
3: φίλε, έχει πούλμαν που μου θύμισε το Καρουζέλ. Θυμάσαι τη σειρά το Καρουζέλ?
0: Τη θυμάμαι, δεν ήμουν και λάτρης, αλλά τη θυμάμαι, ναι.
3: Καλά, εντάξει, είσαι και πιο παλιός.
0: Ρε που έχουμε 5-6 χρόνια διαφορά και μου παρουσιάζει λες και είμαι 50 χρόνια μεγαλύτερος. Τι έχω πάθει με τον Άρη.
3: Τον αγαπάω. Τον αγαπάω, Βαγγέλη, ρε ρωτιά. Παιδιά, έχουμε μόνο 6 χρόνια διαφορά. Ο άνθρωπος είναι νεότατος. Και φαίνεται πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι 44 και φαίνομαι 62. Όπως λέει ο Τσουβέλας, στα 80 μου λέει θα έχω πεθάνει 20 χρόνια. Τον αγαπώ τον Τσουβέλα, ξέρω ότι μπορεί να ακούει τώρα.
0: Όλοι τον αγαπάμε.
3: Τσούβι, έχω μεγάλη δύναμη, αδερφέ. Αυτό που προσφέρεις, τι να σου πω, είναι ανεκτήμητης αξίας.
0: Εδώ και χρόνια.
3: Εγώ αυτό έχω να πω και το λέω μέσα από τα βάση της ψυχής μου.
0: Θυμάσαι μία από τις πρώτες επιτυχίες που είχαν κάνει τότε που έκαναν ακόμα το Netflix, πώς το έλεγαν, ρε. Mm-hmm. Που εκεί που τσακώνεται με το λαμπλούπλο και βάζει τα κλάματα. Άμα δεν θα φύγουμε.
3: Αυτό το παιδί.
0: Σκηνή από δημοτικό σχολείο.
3: Θέλω να πω αυτό κλείνοντας. Όποιος δεν έχει δει την τελευταία του συνέντευξη, τώρα εδώ στο Χατζηνικολάου, να τη δει αξίζει. Για πόσοι άνθρωποι έχουν μιλήσει, ακόμα και υπουργός βγήκε και μίλησε για τον Αλέξανδρο. Μόνο αυτό έχω να πω.
0: Έγινε, κύριε Υπουργέ μου.
3: Αξίζει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νερατσιά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
3: Έλα σου πω, όταν κάνω κόμμα θα κατεβείτε υποψήφιο μαζί μου, έτσι.
2: Έτσι κάνω αυτό.
0: Με τέτοια στήριξη, κοίταξε. Με τέτοια στήριξη που έχω από σένα, Τζόρνταν,
3: πώς θα με στήριξουν. Πόσο χειρότερα μπορώ να τα πάω.
2: Καθόλου. Εγώ το έχω πει και κόμμα
3: θα
2: βάλουμε να κυβερνήσουμε. Λεβέντη
3: μου, υπουργό, θα σε κάνω οικονομικών. Οικονομικών.
0: Φιλιά, έχεις από την Ατάσα από τον Μπράιτον, Τζόρνταν.
3: Άντε,
0: τα λέμε.
3: Φιλιά σε όλους, καλημέρα.
0: Γεια, πάμε άλλη μια γραμμούλα, είναι 27. Παρακαλώ.
2: Θες γραμμούλα, ε.
0: Ναι, θέλω άλλη μια. Θέλω άλλη μια γραμμούλα, όσο τίποτα. Για να πάρει κάποιος και με βρήσει τώρα.
2: Πάρτο. Καλημέρα.
0: Για να θέλω τίποτα, για να πάρει κάποιος και να με ταχώσει, να με βρήσει. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς το να.
3: Ο τελευταίος είμαι.
0: Για σήμερα, ναι.
3: Ε, πανιονάρα τελευταία να βγει, Γιώργος από Καλυθέα.
0: Τι έγινε, Γιώργο.
3: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Εσύ.
3: Είναι πολλά και για το σταθμό, δεν τα έχουμε πει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλές μεταγραφές βλέπω, Μούργο, Μάναλη.
3: Φέτος είναι η χρονιά μας.
0: Μάλλον είναι η χρονιά σας, ναι, μάλλον είναι η χρονιά σας. Και εγώ αυτό λέω.
3: Κάτι ήξερε ο πρόεδρος που το έλεγε πλάνο τριετίας.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Κοίταξε να δεις, κάνε υπομονή, θα έρθει και η δικιά σου σειρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Φέτος είναι η σειρά μας. Καλές μεταγραφές όντως. Και ο προπονητής για τα δεδομένα της κατηγορίας μια χαρά είναι, ακούγεται.
0: Ναι, ναι.
3: Και δεν έχουν εκεί ακόμα μεταγραφές, περιμένουμε και άλλα θα γίνουν. Φαντάζομαι γιατί θέλεις και ψαράκι, δεν έχουμε ξάρι, αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, όμως ξέρεις τι, ρε παιδί μου, και ο προπονητής που είναι ένας προπονητής κλασικά Super League Ferrando, αλλά και οι μεταγραφές αυτές, ας πούμε, ο Μάναλης που, και ο Μούργος που είναι δύο παιδιά που τα τελευταία χρόνια κάνουν τη διαφορά σε ομάδες που πάνε, νομίζω ότι είναι στην, δείχνουν και την κίνηση. Ναι, είναι από το πάνω.
3: Είναι μεταγραφές από το πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και θεωρώ ότι θα πάνε καλά. Όπως και στον μπάσκετ, χθες είχαμε συνέντευξη τύπου. Οι άνθρωποι υπολογίστηκαν, κάναν τραγικά λάθη φέτος. Και έχουν φέρει τώρα τον Βεργίνη στην ομάδα που είναι δικό μας πανιόνιος και αρχηγός όταν έπαιζε. Πιστεύω και εκεί θα μπει τον νερό στα βλάκια και θα γυρίσουμε όπως πρέπει. Τώρα κάτι για το Μουντιάλ. Χθες οι δύο τις τρεις κάρτες. Μου φάνηκαν αστείες οι κόκκινες. Δηλαδή η μία μου πήγε στο βάρ και καλά.
0: Ειδικά, να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι η τελευταία του Μεξικού δεν είναι κόκκινη. Γιατί δεν πάει προς το τέρμα, φέει προς το πλάι.
3: Προς το πλάι, ναι, δηλαδή μου φάνηκαν λίγο. Πάρα υπερβολικά, δηλαδή για κόκκινες. Τώρα μετά να έχουμε και ωραίο Μουντιάλ, να χορτάσουμε μπαλίτσα και όλα καλά. Και καλή επιτυχία αύριο και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ως αέντε, δεν ξέρω, έχω φίλοι στις δύο πλευρές και θα το δω και με πάρα.
0: Ας νικήσω καλύτερος, φίλε, το απλό. Ας νικήσω καλύτερος.
3: Και να κερδίσω καλύτερος, αυτό. Καλή συνέχεια, να έχετε καλό στο Δοκιάκο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλαράκο. Λοιπόν, πάω να διαβάσω κάνα δύο μηνύματα. Δεν διαβάζω, έπεσε ήδη το δελτίο.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για εναρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το ημι επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δηλώσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αδική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το καζουσμπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
16: Προσλαμβάνεστε!
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
20: Λοιπόν, μου λένε εδώ επίσης φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
21: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
22: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα. Και να είσαι εσείς οι γουλοί.
20: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
22: Το κοπεί την πίτα.
23: Αμετάπιστος στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγοπόλης Χατζιωάννου.
24: Ναι, αμέ, μάλιστα.
25: Πιέστε μια καλημέρα, παιδιά, και στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
24: Πιέστε.
25: Πέστε.
26: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
27: Καυγάδες, ξύλο ρε παιδιά, ειρήνη ημίρ δηλαδή.
28: Και έχασε το θάνατό του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
29: Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
30: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
31: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Πολλές ότι είχε αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
27: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
31: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
27: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
31: Τώρα είναι.
27: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
31: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία. Τώρα πιθανό να έρθει.
27: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα. Έχει ναι, είμαστε στο 20 λεπτό.
31: Παίζει και το χάπο. Μετά παίζει και το χάπο της Ιταλίας.
27: Α, αυτό θέλω να πεις, ότι μετά έχει προλάβει μόνο.
31: Ναι.
27: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, η ερμηνεία είναι μπροστά.
32: Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
33: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
32: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς. Χυμούς, ωραίο, γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα θέλω να πω και τα ανακάτεψα, ωραία.
34: Ιντερνετ όπου και σας βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση. Πώς το πα, δέσμευση.
32: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί, του ζητάει τεστ DNA, τεστ ματρότητας.
35: Μάλιστα.
32: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει ότι είναι δικό της το παιδί. Δεν ξέρω τι μη γίνεται.
34: Ναι, αμέ, μάλιστα.
32: Αυτό είναι δικό της, δεν χρειάζεται τεστ DNA, θα το γεννήσει, ρε.
34: Ναι.
32: Αυτή θα το γεννήσει, δικό της είναι.
35: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο. Μπράβο, Παναγιώτη.
32: Ναι, μάλιστα.
23: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
34: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
23: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
34: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
19: BWinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Και πού να πάτε άλλωστε στο πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026. Να το πω τώρα, Παρασκευούλα. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Και πού να πάτε άλλωστε στο πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026. Να το

0: Μπακασέτας, δεν προσφέρει τίποτα, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεωργόπουλο Τράσφερο. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 7 στην Ευρωλίγκα, προς ενημέρωση στον Πάνο. Πάμε για το όνειρο αύριο. Γιατί μεγάλη ανατροπή κόντρα σε όλους. Και δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, λέει. Και ο ένας λόγος από τους πολλούς είναι αυτά που τραβάει η ομάδα, λέει ο Θοδόσης. Ο Παναγιώτης λέει: καλό που σου κου, όμορφο παιδά με υγεία. Καλό μουντιάλ να δούμε. Χαιρετισμούς σε Θοδωρή, Χρήστο Ιμπρεζάκια και Τέρι Παγουρίξ. Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα και την αγάπη μου σε όλη την παρέα εκεί. Καλημέρες παντού. Σήμερα τα κόρσια του Ολυμπιακού αγωνίζονται στο τελικό του Champions League Πόλο με τη Φερεσβάρος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να φέρουν την κούπα. Χθες οι άντρες δεν τα κατάφεραν από την πολύ ανώτερη προ-ρέκο. Τεράστια επιτυχία για το σύλλογο άντρες και γυναίκες για την παρουσία στα Final Four, Λεωσάκης.
1: 100%.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, παιδιά. Η ποδοσφαιρική λογική για το κέντρο του Παναθηναϊκού λέει ότι ο Μπακασέτας σιώπης και Τσιριβέγια δεν μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο του νέου προπονητή. Μόνο Τσέριν και Κουντούρης, Κώστας από Μήλο. Είσαι κοντά, Κώστα. Καλημέρα, παιδες. Μεγάλη μεταγραφή. Ο Μπερνάρντο Σίλβα στη Ρεάλ θα πλήρωνα για σειρά με όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια, λέει. Τι εννοείς, ότι είναι και αυτός ο τύπος που ανακατώνει ο Μπερνάρντο Σίλβα? Πάντως ποδοσφαιρικά είναι παιχτάρα. Πότε θα γίνει το πάρτι, λέει, στο πάω και γελάει. Σας πλακώσω. Καλημέρα παντού, θα καλώ σου κουω, Λούθερ. Τι γίνεται, ρε, τι θέλετε, ρε, να πούμε συγχαρητήρια, λέει, που κολυμπάνε τα ψαριά. Ατάκα τζουβέλα, έκλαψε, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια ερώτηση. Ξέρεις τι έγινε τελικά με το Κόπα Αφρικα, γιατί λέγανε να το πάρουν από την ομάδα που το κέρδισαν να το δώσουν σε άλλη ομάδα. Δεν έχω σόλο να ακούσει τίποτα γι' αυτό. Ανέκδοτο το ακούω όλο αυτό. Έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλα τα τσακάλια. Βασίλη Σαϊτχόφεν, περιμένω 6 φιλικά ΑΕΚ. Και ο Στέλιος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, και ευχαριστούμε για την παρέα. Καλώς ο κύριο Κοπανάθα για μια ζωή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν στη θέση σου ήταν οι Λέρες, θα είχαν κανονίσει μετάδοση των πρωινών αγώνων του Μουντιάλ για να μην κάνουν εκπομπή. Πάντα τιμίως. Ναι, ναι, ασφαλώς και θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Παιδιά, σας βλέπω λέει να κάνετε περιοδία πάρτι Πανελλήνια. Αν συμβεί, θέλω δικαιώματα ή δωρεάν μεταφορικά σε όλα τα πάρτι. Γιώργος Ηρακλάρα Ήλιον. Λοιπόν, κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπε στο eFood, πάτε το φίλτρο 1-1 και παράγγειλα από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ω 28 Ιουνίου θα παίρνει ένα ακόμη δώρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Τζόρνταν. Τον άκουσα πριν, λέει, και τον Γιώργο Πενιλή, Μάκης Ατρομητάρας. Καλημέρα και στον Γιώργο. Βέβαια, τον Γιώργο τον αφήσει έτσι εκεί. Πάμε να δούμε ατζέντα ημέρα και να πάμε στο τελευταίο μας time out. Σήμερα το Μουντιάλ έχει 10 η ώρα το βράδυ. Καναδάς, Βοσνία, Αρζεγοβίνη στην ΕΡΤ 2. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη στην ΕΡΤ 1. Από μπάσκετ βλέπω ένα μάτς στην Ισπανία, 9 η ώρα Βαλένθια, Μπανταλόνα, Κοσμοτέ Σπορτ 4. Βόλεϊ, έχουμε Ελλάδα-Κόσοβο για το European League γυναικών στην ΕΡΤ Sports 2 στις 6 και Ελλάδα-Ισλανδία για την αντίστοιχη διοργάνωση των αντρών στο Κοσμοτέ στο ΕΡΤ Sports 3 στις 8. Πόλο, όπως είπε πριν και ο φίλος, έχουμε Ολυμπιακός Φερενσβάρος, τελικό γυναικών Champions League 10 η ώρα στο Mega News. Και αυτά είναι τα σπουδαιότερα αθλητικά event της ημέρας. Ναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κεφαλά, που ήρθε για αυτούς να παίξει την μπάλα του με τα δελτία. Πάμε εμείς πάνω να κάνουμε ένα time out και να
1: φοβηθούμε.
0: Πριν πει ο Ρομπόλης, θα το πω τότε.
1: Okay.
0: Πάμε σε break και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη.

0: Φίλοι μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει στο Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά. Και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω ότι στο sportfm.gr μπαίνετε και βλέπετε τα highlights των αγώνων του Μουντιάλ. Ήδη είναι φορτωμένα από χθες το βράδυ τα γκολ του μάτς του Μεξικού απέναντι στην Νότια Αφρική, με την νίκη με 2-0, και ήδη έχουν μπει και τα highlights με τον Χουάνκ που έγινε ήρωας, τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, στην ανατροπή 2-1 της Κορέας. Απέναντι στους Τσέχους.
8: Ποιος είναι στο αστερά ακόμα?
7: Ποιος φίλε?
8: Ο Χουάνκ.
7: Όχι, όχι, όχι, ρε. Στην
9: Φέγενορ.
7: Φέγενορ. Στην Ολλανδία. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Εντάξει Γιώργο, τι να κάνουμε. Δεν είναι δημόσιο το ραδιόφωνο. Δεν είναι ιδιωτικό, πρέπει να παίξει διαφημίσεις. Καλημέρα και χρόνια πολλά για 30 χρόνια. Ή κάτι για Ολυμπιακό και φωτέ και ολές. Με έχεις μπερδέψει λίγο, για δες το μήνυμά σου. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρά, μην ξεχνάμε το απόγευμα το Green Room, λέει, λέει ο Κώστας. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Χρήστος Ρομπόλης μαζί μου. Χριστάρα μου, καλημέρα.
10: Χαίρετε, χαίρετε.
7: Τι γίνεται, όλα κομπλέ?
10: Καλά είμαστε εσείς.
7: Λοιπόν, τέλειωσαν τα ψέματα. Δεν έχει άλλα πάνω κάτω. Τα είπανε, τα ξαναείπανε, ήρθανε στο 2-2. Τώρα πλέον, αύριο το απόγευμα, θα λυθούν οι όποιες διαφορές σε ένα τελευταίο πέμπτο τελικό. Το οποίο περιμένουμε στο σεφ.
10: 6 ώρα,
7: 6 ώρα το απόγευμα νωρίς.
10: Ήταν 6-9 γιατί θα βλέπετε pre-game
7: για Μουντιάλ.
10: Κατάρ Ελβετία.
7: Μπράβο, ναι, για Μουντιάλ. Αυτό είναι ο λόγος του βάλανε νωρίς. Λες.
10: Εντάξει, η ΕΡΤ δεν ήθελε να πέσουν τα προγράμματα ένα πάνω στο άλλο. Εντάξει, εγώ θα πω τώρα έχει 15 κανάλια η ΕΡΤ. Θα μπορούσε να το βάλει μια καλύτερη ώρα. Δεν ξέρω αν είναι συμβατική υποχρέωση απέναντι στη FIFA, δεν νομίζω κιόλας. Γιατί ναι, τα άλλα πρωταθλήματα παίζουν κανονικά βραδινές ώρες, έτσι.
7: Ναι.
10: Δεν νομίζω ότι βοήθησε και σε κάτι αυτό το 6.
7: Πάμε στην τοποθέτησή σου, δεν θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Πάμε να πεις δύο λόγια. Γιατί έχεις δει και τα τέσσερα παιχνίδια, είσαι ο προνομίχος που έχεις δει και τα τέσσερα παιχνίδια μέσα από το γήπεδο και τα έχεις περιγράψει.
10: Ναι. Για να δούμε λίγο τα αγωνιστικά νέα σήμερα. Γιατί σήμερα θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα οριστικά.
7: Για, από τη μία και είναι... για τους δύο.
10: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Ντόρσε, γιατί προήρθε από τραυματισμό. Έπαιξε κάποια λεπτά. Είχε περιορισμό χρόνου, αλλά έδειξε ότι δεν είναι και σε καλό ρυθμό. Θα είναι 12 εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Αλλά να δούμε αν πόνεσε, αν ξέρεις. Γιατί ακόμα δεν έχουμε.
7: Δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό.
10: Δεν έγινε κανονική προπόνηση, να πούμε, σε κανέναν από τους δύο. Ναι. Σήμερα θα κάνουν λίγο πιο έντονα. Όσο πιο έντονα αντέχει το κορμί τώρα μετά από τέτοια σειρά που είναι ο οποίος αντέξει και για τους δύο. Οπότε σήμερα θα έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα για εκεί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μεγάλα δίλημματα. Το μόνο δίλημα που φαίνεται να υπάρχει είναι αν θα μπει ο Χολ αντί του Τζόνς.
7: Εγώ θα έπαιζα στοίχημα ότι θα μπει ο Χολ διότι είναι καλύτερο σε σειρά από τον Τζόνς. Μέχρι τώρα.
10: Ναι, αλλά στα 3 από τα 4 έχει παίξει ο Τζόνς. Και επειδή αμυντικά στέκεται καλύτερα και νομίζω ότι θα πέσουν κορμιά αύριο, κυρίως από την άμυνα θα κρυθεί σε πρώτο βαθμό πιστεύω.
7: Λες να βάλει τον Direct.
10: Δεν αποκλείω να είναι ο Jones. Έτσι. Ο Χολ ήταν πολύ καλός επιθετικά στο δεύτερο, που ήταν όμως το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και εντάξει, όπως και να έχει.
7: Αλλά ο Jones προχθές έκανε κακό στην ομάδα του προχθές ο Jones με την εμφάνισή του.
10: Ναι, εντάξει, okay, okay. Αλλά ένα σπίτι ο οποίο μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα που δεν θα τα δώσει ο Χολ.
7: Δηλαδή, άρα η μόνη αμφιβολία εκεί είναι αυτή.
10: Μαρκάρι, ναι.
7: Ο υψηλός, ας πούμε.
10: Ο υψηλός, ναι. Άλλο δίλημα δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι ο Ward θα είναι μέσα. Είναι δεδομένο ότι ο Joseph θα είναι μέσα από τους άσους. Δηλαδή δεν θα μπει ούτε ενηλικίνα ούτε ξέρω εγώ κάποιο άλλο. Οπότε.
7: Έτσι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός.
10: Έτσι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Για τον Παναθηναϊκό είναι περισσότερα τα ερωτηματικά. Καταρχάς να πούμε ότι για τον Σλούκα το βλέπουμε δύσκολο να είναι διαθέσιμος. Μπορεί να μπει στη 12 για να υπάρχει ένας 12ος και στην ανάγκη να πατήσει παρκέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και δεν είναι προφανώς.
7: Και φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν ο Σλούκας.
10: Ναι, δεν ήταν. Ούτε στο 20% δεν ήταν. Και φαινόταν από τα πατήματά του από το ζέσταμα κιόλας. Το λέγαμε ότι δεν πατάει το ίδιο καλά. Θα μου πεις είναι τελευταίο μάτς της χρονιάς και υπάρχει καλοκαίρι ξεκούραση για την ομάδα. Αλλά οκ, και πάλι σε αυτήν την ηλικία δεν είναι κεφαλό να ρισκάρεις. Δεν είναι ότι κινδυνεύει να πάθει κάποια πολύ χοντρή ζημιά αν παίξει. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να έχεις ένα παίκτη και να μπορεί να σε βοηθήσει.
7: Αυτό,
10: να μην μπορεί να σε βοηθήσει. Ξαναλέω, επειδή είναι όμως πέμπτο παιχνίδι, είναι τελευταίο της χρονιάς.
7: Μπορεί να το βάλει 12.
10: Μπορεί να είναι στη 12, γιατί αλλιώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει 12. Δηλαδή, χωρίς Ρογκαβόπουλο και Σλούκα δεν συμπληρώνει 12 ο Παναθηναϊκός. Ο Ρογκαβόπουλος είναι σίγουρα εκτός. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε με τον, τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος είχε ένα διάστρεμα σε μια φάση εκεί στο προηγούμενο παιχνίδι.
7: Και έπαιξε κιόλας μετά.
10: Έπαιξε, ναι, αλλά ακόμα ήταν ζεστό. Να δούμε πώς είναι σήμερα το πόδι του. Καλύτερα λέγανε ότι είναι. Δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Λογικά θα είναι μέσα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε κιόλας.
7: Αν ήταν βαρύ, φίλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει.
10: Κοίτα, όταν είναι ζεστό και πριν πριστεί το πόδι, δεν το καταλαβαίνει και εσύ ο ίδιος. Και, και άμα υπάρχει και ανάγκη, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα τριάρι σε αυτό το παιχνίδι, υπήρχε και αυτό το θέμα. Ο Όσμαν, περιμένουμε να δούμε. Όπως είπα, τα μάτια στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν στο 50%. Όταν επιχειρεί να τρέξει, νιώθει αυτό το σφίξιμο στη μέση.
7: Να πω κάτι.
10: Περίμενε, κάτσε να πούμε τα δεδομένα πρώτα για να πει κάτι.
7: Ναι. Όχι, για τον Όσμαν θέλω να πω γι' αυτό.
10: Ωραία. Mm. Θα δοκιμάσει και σήμερα. Έχει κάνει και ενέσεις το παιδί, δηλαδή το έχει παλέψει, δεν είναι ότι το έχει πάρει χαλαρά σε καμία περίπτωση. Και να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, αν μπορεί να πλησιάσει το 100%. Αν μπορεί να πλησιάσει το 100%, γιατί 100% δεν θα είναι, θα τεθεί δίλημα μεταξύ του Όσμαν και του Χουάντσο. Έτσι, γιατί ο Σόρτς αποκλείεται να είναι εκτός, με τον Σλούκα που να έχει αυτό το πρόβλημα και έχοντας κάνει και τόσο καλό παιχνίδι στο τελευταίο. Τώρα πες ό,τι θέλεις.
7: Με απόλυτο σεβασμό στον Τζέντι Όσμαν, που είναι ξεκάθαρα σε όλη τη χρονιά από τους τρεις καλύτερους ξένους του Παναθηναϊκού, μετά την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο τελευταίο παιχνίδι και την εικόνα του Χουάντσο και του Σόρτς και το πώς λειτουργήσε ο Παναθηναϊκός συνολικά. Και με το δεδομένο ότι ο Όσμαν δεν θα είναι πάνω 50-60%, εγώ λέω ότι δεν πρέπει να πειράξει απολύτως τίποτα. Γιατί θα είναι τρομερά άδικο για τον Χουάντσο με την εμφάνιση που έκανε, που επιτέλους έδωσε σε ένα μάτς τον Παναθηναϊκό τα rebound, γιατί ήταν ο κύριος λόγος, να πάει και να πειράξει τώρα το 12 και να βάλει έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να μπει να παίξει 5 λεπτά και να νιώσει μια ενόχληση και να μην ξαναπαίξει καθόλου μέσα στο μάτς.
10: Για μένα
7: θεωρώ ότι δεν πρέπει να πειράξει τίποτα. Για μένα.
10: Εσύ το λες και αν είναι και στο 100% Όσμαν, δηλαδή. Στο 100%. Δηλαδή, αν μπει Όσμαν και παίξει. Δηλαδή, ότι...
7: Χριστό, να σου πω κάτι. Όταν στο μάτς που τραυματίστηκε, αν τον είχες παρατηρήσει, δεν μπορούσε να περπατήσει. Προχθές του κάνει ανένεση. Προχθές του κάνει ανένεση και πάλι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Να. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, αν ήταν 100% που δεν θα είναι 100%. Αν ήταν 100% θα κάναμε μια άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτό δεν θα είναι ξεκάθαρα 100% και επειδή η εικόνα των άλλων ήταν όχι απλά πιστική, κάτι παραπάνω, λέω ότι δεν πρέπει να το πειράξει. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη.
10: Απλά κοίτα τι ισχύει τώρα σε αυτή την περίπτωση. Καλά τα λες εσύ. Δεν διαφωνώ και με εσένα με αυτό που λες. Αλλά δέχομαι και το άλλο. Ότι χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Όσμαν, με τον Καλαϊτζάκη, ερωτηματικό αν μπορεί να παίξει έστω και 5-10 λεπτά με το διάστημα στο 3. Έτσι. Ποιος θα παίξει. Θα
7: πάει 38 λεπτά ο Χέις Ντέιβις, θα παίξει και ο Γκραντ λίγο τριάρι.
10: Με 3 γκάρντ πόσο διάστημα. Το σχήμα με τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς λειτουργήσε πολύ καλά στο φινάλε, γιατί το είχε ο Ολυμπιακός αποκαμωθεί από δυνάμεις, δεν είχε δηλαδή. Λόγω και τη διαχείριση που έκανε ο Μπαρτζόκας. Και εκτέθηκε στην άμυνα ο Ολυμπιακός, γιατί αυτοί οι δύο είναι φρέσκοι και γοργοπόδαροι. Και στην άμυνα δεν μπόρεσε να τους χτυπήσει όπως θα τους χτυπούσε υπό άλλες συνθήκες. Σε μάτς που αρχίζει μετά από τρεις μέρες, είναι δύσκολο αυτοί οι δύο που είπα οι συγκεκριμένοι να είναι πολλή ώρα στο γήπεδο μαζί. Γι' αυτό λέω ότι.
7: Ναι, μαζί ταυτόχρονα είναι δύσκολο.
10: Ναι, αλλά δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Δηλαδή, αν ο Σλούκας είναι εκτός. Αν ο Όσμαν είναι εκτός. Πώς θα πάει. Έχει τον Γκραντ ένα σίγουρο. Υπάρχει ο Ναν που. Οκ, okay, έχεις δει και εσύ ότι με τα φάουλ και αυτά έχει ένα θέμα. Πώς θα βγει 40 λεπτό εκεί πέρα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Και ως με ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί την άμυνα, τραβάει κόσμο πάνω του.
7: Συμφωνώ, αδερφέ, αλλά σου λέω.
10: Ο Χουάντσο ότι... σίγουρα είναι πολύ. Είναι αυτό το πράγμα που έχουν και οι δύο μάτες.
7: Εγώ λέω ότι. Ειδικά ο Παναθηναϊκός. Προχτές ο Παναθηναϊκός έκανε. Μπορεί μπασκετικά, όχι σαν αφορά την ποιότητα του μπάσκετ, αλλά όσον αφορά την εικόνα που έβγαλε, το πάθος, τη θέληση και το πώς προσπέρασε τόσα προβλήματα που είχε πριν και στη διάρκεια του αγώνα. Θεωρώ ότι δικαιούνται αυτοί που το πάλεψαν προχθές να το παλέψουν και αύριο.
10: Εντάξει, το δικαιούνται τώρα είναι λίγο σχετικό για μένα.
7: Επειδή δεν είναι καλά ο άλλος. Αν ήταν καλά ο άλλος, θα έκανα άλλη κουβέντα γι' αυτό.
10: Και σου είπα και εγώ δεν τον αδικό. Το Χουάντσο ήταν από τους κρυφούς MVP το τελευταίο αγώνα. Δηλαδή έφερε πολύ μεγάλη ισορροπία, έβγαινε μάρκαρε έξω τα γκάρντ και διέκοπτε όλη τη ροή της επίθεσης του Ολυμπιακού γιατί είχε αυτή την ικανότητα. Αλλά να δούμε. Επίσης να δούμε και το Λεσόρ γιατί είχε ένα χτύπημα στο χέρι. Αλλά
7: στον αγώνα ήταν αυτό.
10: Ναι. Στο τρικέφαλο συγκεκριμένα και στον αγώνα. Mm-hmm. Λογικά θα είναι.
7: Δεν θεωρείται κάτι ανησυχητικό.
10: Για μένα θα παίξει ρόλο πρωτίστως τι δυνάμεις θα έχουν οι ομάδες, γιατί και οι δύο είναι πολύ εξουθενωμένες. Ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, κατ' επιλογή του Μπαρτζόκα.
7: Γιατί αυτό με να μου κάνει έκπληξη πάντως.
10: Έχει την απουσία του Ντόρση, την καταλαβαίνω που εδώ επειδή είναι εκτός ρυθμού και δεν μπορεί να παίξει τα λεπτά που έπαιξε για να είναι όσο καλός ήταν. Αλλά νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας έχει αδικήσει. Έχει αδικήσει ο ίδιος και έχουν αδικήσει και αυτοί που έχουν πάρει τις ευκαιρίες βέβαια τους εαυτούς τους στα παιχνίδια τα προηγούμενα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πίτερς δεν είναι ο Πίτερς του Final Four. Ούτε καν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ.
7: Όχι, είναι καλός.
10: Ο Ward ένα παιχνίδι έχει παίξει καλό από τα 4. 3 έπαιξε. Αλλά οκ. Okay, στο σεφ το προηγούμενο. Ο Τζόζεφ δεν είναι ο Τζόζεφ του Final Four. Και θέλει λύσεις από πολλούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη αναγκαστικά έχει πάει σε αυτό το rotation. Πολλοί λένε ο Αταμάν δικαιώθηκε. Ο Αταμάν απάντησε στους επικριτές. Δεν απάντησε κανέναν.
7: Όχι,
10: ο Αταμάν απάντησε στον εαυτό του για ό,τι δεν έκανε όλη τη σεζόν.
7: Εκτέθηκε.
10: Δεν έκανε όλη τη σεζόν. Και τώρα, κατά ανάγκη που είπε στην ανάγκη αυτών των παιχτών, τα παιδιά αυτά τον.
7: Το σώσανε.
10: Το σώσανε.
7: Αυτό έγινε.
10: Αν το έκανε αυτό ένα μήνα νωρίτερα, μπορεί να μην είχαμε βρεθεί σε αυτό το σημείο.
7: Και μπορεί να έχει βρεθεί και στο Final Four. Μπορεί
10: και
7: να έχει βρεθεί στο Final Four.
10: Γι' αυτό το λέω.
7: Έτσι είναι και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Τώρα, εντάξει, τι να πούμε ότι είναι sold out, αυτά είναι γνωστά. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε κάτι.
10: Ναι, όχι, τι άλλο να συμπληρώσουμε. Ψυχραιμία να πω εγώ σε όλους.
7: Τι έπαθες χτες, ρε.
10: Τι έπαθα.
7: Εις πέρσι, πώς
10: έχασες. Α, το καλά.
7: Πώς έχασες. Πρέπει να μείνεις ήξυλος, ε.
10: Άστο, Βίλε, άστο.
7: Λοιπόν,
10: έγινε. Είχαμε το ξενύχτη μας, είχαμε γι' αυτό, από 29.
7: Έγινε, ρε, πολλά ράμου.
10: Τα έλεγαν για την ΑΕΚ με τη Ρήτας. Αυτοί χάσαν από τους 20 τουλάχιστον.
7: Χάσαν από τους 20, ναι.
10: Από τους 29.
7: Έγινε, Χριστάρα μου, ευχαριστούμε λοιπόν, Χριστό Ρομπόλη, να πάνε όλα καλά και να κερδίσω καλύτερο αύριο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Στέλνω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, στον Μίλτο, τον Παναγιώτη, τον Λεωνάρδο και τον Διονύση. Και σε όσους στείλαν μήνυμα στις καθυστερήσεις, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Ασφαλώς, Νίκο, και συνεχίζουμε YouTube. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε ποτέ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να σας πω ότι έρχεται Χρήστος. Όχι, ο Χρήστος ήρθε. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Πάνο Ρέλο που ήταν στα ντεξ και τον Βασίλη Μιχαλάρα που ήρθαν στην παρέα. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6.
10: Πού?
7: Ασφαλώς τους 94,6 συντονιστήκαμε. Λοιπόν, καλώς σου πω.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις.
16: Ώρα για ντουροστίκ.
17: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
18: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League πολλών ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα έμεινε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κόντρα στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-11 στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα στον άλλον ημιτελικό. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον 27χρονο μέσο της Λωριάν Νοά Καντιού στη λίστα και ο 27χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίτσες Λότζ Χουλιάν Σεχού. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μαρμόλ. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το περιβάλλον του να διαψεύδει ότι υπάρχει διαπραγμάτευση με την Αλσάντ. Εντός χρονοδιαγράμματος οι μελέτες για τη Νέα Τούμπα, μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο, οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκομ Νίστρουπ στην Αθήνα. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα, η Ερυθρόλευκη η αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό για Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται με σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βολή ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα η Μερέγγε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επετράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
20: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο.

0: Τι έγινε, αρχίσατε τα ξενύχτια. Αρχίσατε και βέβαια.
1: Πώς την είδες στην Κορέα, Ζαφυρά του.
0: Βλέπετε τώρα κάτι μεξικά και κάτι νότιε Αφρική. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Mm. Καλό είναι, εντάξει, αφού δεν έχουμε Super League. Καλό είναι, μπορεί, καλό είναι. Είδες τώρα. Τώρα για να μ' ακούω καλά. Είδες η Κορέα. Είδες η Κορέα με ανατροπή. Είδες η Κορέα. Αμέ, αμέ. Είδες. Και σκοντάψαμε και σε γνωστές φυσιογνωμίες.
1: Αγαπημένες.
0: Συγγνώμη, άμα δεν ήταν Ολυμπιακός, τώρα θα έπαιζε αυτός εθνική, θα έπαιζε Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Χωρίς πάρα πολύ δηλαδή. Όχι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Με Πάνο Ρίλο.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Παιδιά, ο Τσούβι μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλά χθες το βράδυ. Πριν από λίγες ώρες μου στείλε μήνυμα, μου λέει δεν είμαι καλά. Είχε και τους άχαστους χθες και μάλλον μια υπερκούπωση. Ναι, έχουν κάποιες έκτακτες μουντιαλικές εκπομπές με τους άχαστοι. Αλλά εντάξει.
1: Τι τους ταΐσαν πάλι.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Καλημέρα, παιδιά. Στέλνω 2 κούτες κεφίρ. Το άλλο δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Και.
0: Αριανίγια. Τι είναι το Αριανίγια. Κάτι έχει. Το... Όντως υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι. Και... Για τον Άλεξ. Και.
0: Και Άρια.
1: Και Αριανή. Αρνή, μήπως. Αρνή, όχι.
0: Λες, να μας έρθει ζωντανό.
1: Κι όμως είναι Αριάννη.
0: Αριάννα Παπαγιάννη μου βγάζει εμένα τον κούμπι.
1: Αριάννη, Αριάννη. Είναι
0: Αριάννη.
1: Κρύο ρόφημα γιαουρτιού με κρύο νερό που περιέχει μερικές φορές και αλάτι.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Για ευχαριστούμε πάρα Alex. Πολύ. Καταρχάς, έχουμε πει ότι ό,τι μας στέλνετε.
1: Είναι ευπρόσδεκτο.
0: Εκτός από σφαλιάρες. Μόνο αυτό. Είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, άμα τρώγεται κιόλας.
1: Επίσης.
0: Ναι. Είναι ευπρόσδεκτο. Μαρία, πες το ότι είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι ωραίο που δεν το έχω δοκιμάσει. Ούτε κεφίρ έχω δοκιμάσει. Ούτε αυτό το Αριάννη το έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω.
1: Αριάννη.
0: Για τον Άλεξ πιστεύω θα σφυρίξει. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε το μουντουέλ γιατί που το κατάλαβα, κάτσε.
1: Εντάξει.
0: Όχι, που το κατάλαβες. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι δεν πήρανε βίζα να μπουν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πήγανε μέχρι τα σύνορα και τους είπανε δεν γίνεται. Άλλοι λέει, ανακλήθηκαν και κάποιες βίζες από φιλάθλους που έχουν πάρει εισιτήρια και χάσανε ένα σκασμό λεφτά. Μας είπαν ότι θα έρθετε και τελικά μας είπαν ότι δεν θα έρθετε. Αυτό ακριβώς τίποτε άλλο. Αντιπρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ο ΕΟ. Βεβαίως. Και αυτή, να ξέρετε, είναι μόνο η αρχή.
1: Mm-hmm. Κατάφερες να δεις καθόλου το βράδυ.
0: Είδα, ναι, Μέχικο είδα. Είδα
1: όλο.
0: Σχεδόν. Έβαλε και το 2-0 και λέω εντάξει.
1: Καλά, ούτως ή άλλως.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Πήγαινε σβηστά, δεν μπορούσε.
0: Ναι. Είχαμε και τη γιορτή τη σχολική εχθές.
1: Και εμείς.
0: Ορίστε, ναι. Και σήμερα λέει, ξυπνάει το πρωί η μικρή και έχουν λέει πάλι γιορτή. Πάλι. Από γιορτή σε γιορτή το πάμε. Και είναι λέει η γιορτή της αποφύτησης της 6ης Δημοτικού. Και λέω, οκ, 10 η ώρα το πρωί. Μου λέει η μικρή, είναι λέει και για τους γονείς. Μην κοιτάς εγώ που δουλεύω 2 ώρες την ημέρα, 8 με 10 και μετά κάθομαι στην πισίνα όλη μέρα.
1: Οι υπόλοιποι γονείς
0: που όντως σηκώνονται το πρωί και δουλεύουν 7 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα σε 3 δουλειές, πώς θα έρθουν.
1: Πώς θα έρθουν, μόνο με γονική.
0: Ναι.
1: Μόνο με γονική.
0: Ναι, με γονική. Έστειλα εγώ ένα μήνυμα στην ομαδική, λέω είναι για τα παιδιά. Όχι, λέει για τους γονείς. Μαντεύστε ποιος θα φύγει πιο νωρίς σήμερα από την εκπομπή.
1: Μόνος που θα τη βγάλω στο τέλος.
0: Όχι, 10 παρά 10 και θα πω τις. Εδώ πέρα όλους τους χορηγούς που έχουν δει που έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδες καθόλου από ματσάκι Τσεχίας με Κορέα?
1: Βεβαίως, σηκώθηκα 5 η ώρα γιατί εκεί την ώρα σηκώνομαι.
0: Γιατί δεν είχες καμιά πρεμούρα με τη Τσεχία.
1: Βλέπω το πρώτο 25 λεπτό γιατί μετά ξεκινάω να έρθω. Καλύτερη Κορέα λίγο στην αρχή, έχανε μια πολύ καλή.
0: Γενικά ήταν καλύτερη
1: φάση. Γενικότερα η Κορέα έπαιζε πολύ ωραία την μπάλα χαμηλά. Η Τσέχη από την άλλη μεριά θα έπρεπε να παίξουν ψηλά λόγω των κορμιών και κάπως έτσι σκοράρανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, όχι, περίμενε, μην λες κάπως έτσι σκοράρανε, γιατί το γκολ που βάλανε ήταν της Αλάνας, παιδιά. Ήταν πάσα, συγγνώμη, assist μάλλον,
1: από πλάγιο.
0: Από around. Από πλάγιο, πάσα από πλάγιο, με τα χέρια. Έκανε, καλά, πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: γιατί σέντρα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Ήταν σέντρα κανονικότατη.
1: Στη μικρή περιοχή.
0: Στη μικρή περιοχή, έχει δίκιο. Ναι. Και σηκώνεται άλλο και βάζει την κεφαλιά. Παιδιά, άμα είναι να παίζουμε σαλάνες, πείτε το μας. Στα 3 corner penalty και τέτοια.
1: παρόλα αυτά.
0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιο. Δεν σε θυμάμαι.
1: Παίξαν την μπάλα χαμηλά οι Κορεάτες μετά και βγάλαν δύο πολύ καλούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Αντίο σας και χαίρετε. Βέβαια, σκοράραν οι Τσέχοι στο 1-1.
0: Ακυρώθηκε όμως. Ήταν καθαρό offside. Ήταν offside. Αϊράνι λέγεται, όχι Αριάνι. Αϊράνι. Εντάξει, παιδιά, ούτως όπως και να είναι.
1: Εγώ το βρίσκω Αριάνι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Α, και λέγεται και Αϊράνι. Όχι, έχει και τις δύο ονομάσεις.
0: Αναγουλιάσαμε, λέει. Φυσικό προβιωτικό μας ενημερώνει ο Γιώργος. Μπράβο. Γενικά αυτά τα γαλακτοκομικά δεν τα έχω. Δεν το έχω καθόλου. Καλημέρα σας από εδώ, γιατί από εκεί λάξαν. Σκεφτείτε, λέει, τον Κολίνα με κάμερες στους κροτάφους. Λέει να ανακοινώνει αποφάσεις στα μεγάφωνα.
1: Το δες αυτό εχθές.
0: Εντάξει. Εντάξει, έχουμε δει διάφορα πράγματα.
1: Βλέπουμε και την κάμερα πια του διαιτητή, τους έχουν καλωδιώσει. Καλά, όχι, δεν ήταν καλωδιωμένοι, περισσότερο τέλος πάντων.
0: Α, ήπιαν χθες.
1: Τι ήπιανε?
0: Ήπιαν χθες, λέει, η άχαστη. Και φάγανε και σούσι. Αιωνία η μνήμη. Ωραία. Καλημέρα, λέει η Μαρία, να πας Κωνσταντινούπολη να φας κεμπάμπ με ένα ποτήρι Αριάνι. Απλά υπέροχο, λέει ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλή όρεξη. Καλό πρωινό. Εννοείς να το βουτήξω μέσα. Τι που μπισκότω. Ήου.
1: Ενδιαφέρον στατιστικό, η Σακύρα έχει περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ τα τελευταία 20 χρόνια από την Ιταλία.
0: Δεν τρέπεσαι. Θα έρθω να σε βρω, ρε. Ξέρω που μένεις.
1: Έχει δώσει αλήθειες.
0: Ναι. Έχει αλήθεια μέσα. Ήταν και ο Μπάτζιο εκεί. Τον είδες, τον έδειξε. Μπάτζιο. Ας σε μας κι εσύ.

0: γι' αυτό το στείλανε ρε εσύ. Πίνανε αυτά εχθές το βράδυ.
1: Α, πίνανε
0: και
1: τέτοια.
0: Κεφίρ και Αριάννη.
1: Γιατί πίνανε τέτοια.
0: Τι να σου πω.
1: Τι στοίχημα χάσατε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Καλέ, φάγανε και σούσι. Σούσι. Αποκλείται να έχει φάει ο Τσου, παιδιά. Ναι, είναι αλλεργικό.
0: Είναι αλλεργικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν έχει εντοπίσει κάτι το οποίο δεν του βγάζει.
1: Καλά, λέτε βλακίες τώρα έκανε με το live.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όταν λείπει, και το γράφει όπως γράφεται η λύπη. Γιατί όταν λείπει ο Τζουβέλας έχουμε λύπη. Ο Τζουβέλας να παίρνετε ρεπό όλοι.
0: Θα τα αφήνουμε στον αυτόματο. Πακού.
1: Δεν έχετε ενδιαφέρον. Δεν πειράζει. Βάλε πέπερ. Βάλε που είναι. Βάλε πέπερ.
0: Δεν θες να βάλω δεν έτυχο της
1: λύπης. Μια χαρά είσαι και εσύ.
0: Καλά πάμε.
1: Είσαι εγώ αλλά είμαι και εσύ.
0: Πάμε και να διάλειμμα μπας και συνέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται!
14: Ναι,
13: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
15: Ντολμάς!
13: Όπου κι αν πας,
15: Ντολμάς!
16: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς!
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Τα παιδιά δεν είναι καλά. Τα παιδιά δεν είναι με τα καλά τους. Και μιλάω για τον Τσουβέλα, το Ράπτη και το Μαλλιάτσι. Τα παιδιά. Καλά, όχι. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Ο Διομήδης φταίει. Ο Διομήδης φταίει. Τα έχει βρει χαζά και τα κοροϊδεύει. Και τα τρία. Γιατί μου στείλανε το συγκεκριμένο πλάνο που δοκιμάζει και φύρο ο Τσούβι και σχεδόν, ναι, σχεδόν το ξερνάει. Σχεδόν. Αλλά ξέρετε, αυτά τα κάνουν για το content.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί έχει πέσει τελευταία. Έχουν πέσει άχαστα τελευταία.
0: Μόνο 50.000.
1: Ναι, μόνο 50.000. Τώρα έχω δει 180.000 προβολές. Λέει από χθες το βράδυ, δεν έχεις πληρώσει 12 ώρες. Οκ. Κάποιος λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν έχεις φάει ποτέ. Δεν έχεις πιει, δεν έχεις δοκιμάσει κεφίρ. Για μένα το λέει. Ήμουν σίγουρος πως ή θα έπνες καθημερινά. Γιατί? Προτείναν επιφύλακτα. Λέει να το ξεκινήσεις μαζί με λίγο κακάο ή κανέλα να σπάει τη μυρωδιά.
0: Με το κακάο ίσως να στρώσει λίγο αυτό, γιατί φαίνεται πολύ πίχτο.
1: Ναι, φαίνεται κάπως. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι χαζά τα παιδιά.
0: Και έφαγε και σπρίγκλο. Δεν έφαγε σούσι, προφανώς.
1: Σπρίγκρολ έφαγε.
0: Okay.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, σας είπα, είδα το Μέχικο με το που έβαλε το 2-0. Λέω εντάξει, οκ, okay, καθαρίσαμε. Οι άλλοι δεν ήταν και για πολλά. Φαινόταν ότι δεν ήταν και με ένα
0: παιχνικότερο.
1: Μετά έσκασε η δεύτερη κόκκινη της Νοτιού Αφρικής. Τώρα είδα, συγγνώμη, το πλάνο. Ήταν μια δύσκολη μέρα, με συγχωρείτε. Θα οργανωθώ κι εγώ με το παγκόσμιο κύπελο. Είδε το ΒΑΡ ο διαιτητής και προσπάθησε να εξηγήσει στο μικρόφωνο.
0: Σε όλο το γήπεδο.
1: Σε όλο το γήπεδο. Όχι μόνο στους παίκτες. Ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Τι είδε και γιατί είναι κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγει ο Χελάκης εκείνη την ώρα. Θα μας εξηγήσει κανείς τι είπε. Τι είπε τώρα.
0: Τόση ώρα μιλούσε.
1: Τόση ώρα μιλούσε. Προσπαθεί να μιλήσει ο άνθρωπος αγγλικά. Εντάξει, προφανώς και δεν το έχει με τη γλώσσα και δεν είναι και απαραίτητο εδώ που τα λέμε. Δεν κάνει.
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά.
1: Language τώρα, shaming.
0: Okay, γιατί πρέπει να συνεννοείσαι κάπως.
1: Είναι και Βραζιλιάνος και προσπαθεί να μιλήσει και αγγλικά, αλλά πρέπει να δείτε, γιατί κάνει ο μέγας σκηνοθέτης κοντινά πλάνα στους παίκτες της Νοτιού Αφρικής, που είναι σε φάση. What? Τι είπε τώρα. Και το μόνο που καταλάβανε είναι red card. Δεν κατάλαβε κανένας. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια εκπληκτικά με Σοφία Βεργκάρα από bloopers από Modern Family, που προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά. Θα σου φύγει το κρανίο. Γιατί μιλάει πολύ γρήγορα. Ένα κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν θα έρθει ο Τσίβι, μπορείς να αλλάξεις σταθμό.
0: Ναι, και να μην το στέλνεις
1: 17 φορές. Θα λέμε από Δευτέρα, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
0: Έχει κομματάκια μέσα το Αριάννη, λέει, ίου. Εντάξει, και πορτοκαλάδα έχει κομματάκια. Δεν την πίνεις. Τι.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μερικά παιδάκια.
0: Ναι,
1: δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Που θέλουν να μου το σουρώσει. Τι να σου σουρώσει. Τι να σου σουρώσει. Δεν μπορώ να το με ενοχλεί. Πιες το πως είναι. Κλείς τη μύτη και πιες.
0: Πιες.
1: Κάποιος ψάχνει ένα τραγούδι από χθες, κατά τις 10 και κάτι σε break, λέει 90s hip hop ήταν. Λείπει
0: καλά.
1: Και ο Κυριάκος ρε, εσύ, που τα έβαλε χθες.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, μωρέ.
0: Δύσκολο να σου βρω τη χθεσινή λίστα, οπότε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, χιουμοράκι. Είχε και τράκο ρε φέρει. Σου λέει εντάξει, ποιος με βλέπει.
0: Ποιος με βλέπει.
1: Μισή φίλιο, σιγά σιγά. Ποιος με βλέπει.
0: Μη σου πω.
1: Σιγά σιγά.

0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει τυπώνω σχολικό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Και είδα τον παίκτη με έψιλον.
1: Ορίστε.
0: Για όσους μπερδεύονται, να πούμε ότι ο παίκτης γράφεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω γιατί βλέπουν διάφορα τα ματάκια μου εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, τον παίκτη με έψιλον. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέφυγε της διόρθωσης. Γιατί πάντα τα βιβλία περνάνε και από διόρθωση.
1: Καλημέρα σας. Το έκανα με το κεφέρι επειδή θα μπουν στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Α, θα
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εκεί θα μείνει.
1: Πολλές πωλήσεις.
0: Παχαμός θα γίνει.
1: Ξεκουλάνε τα κηλικία.
0: Μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ουρές.
1: Θα πέφτουν μπούφλες. Ποιος θα πάρει το τελευταίο.
0: Μαρία, εντί την έκανε στη Σοφία. Άκουσε την. Ψάξε λίγο βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορούν και η Βεργκάρα έτσι μιλάει, να ξέρετε. Και εντάξει, εννοείται ότι και καρδιτσιώτικα να μιλήσει το σοφάκι είναι πάντα στην καρδιά μας.
1: Εντάξει,
0: και στη δική μου, να ξέρετε. Και στη δική μου.
1: Όσοι ετοιμάζεστε για μεγάλη μέρα γενικότερα, πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί σας, διότι είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταιγίδες το απόγευμα, το μεσημέρι, στην Αττική. Προσέξτε το γενικότερα όσοι μάλλον θα αργήσετε.
0: Για σήμερα μόνο. Έτσι,
1: για σήμερα. Τώρα για αύριο έχει ο Θεός.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, θέλουμε γνώμη για γεμιστά με πληγούρι. Ωραίο είναι. Έχω δοκιμάσει.
1: Εντάξει, είναι και
0: οι
1: διαβητικοί νομίζω οι οποίοι.
0: Ναι, που δεν τρώνε.
1: Έτσι, κάποιος το στείλε νωρίτερα στο Βαγγέλη.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν έχω.
0: Παιδιά, άλλο είναι το τρένο με αλφαγιώτα και με έψιλον που γράφτηκε με τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι δάνειο το τρένο, είναι ξένη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς, είναι από το train.
1: Train.
0: Λοιπόν, αλλά. Όχι, το παίζω τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Το παίζω
0: με τι. Γιατί. Όχι, δεν θα πάω στο φως.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Νικόλ. Για τους αεροψεκασμούς σας έχουν απαγορεύσει να μιλάτε, ρε παιδιά. Μας έχουν απαγορεύσει, ναι. Ρίξτε ένα μάτι στον ουρανό να δείτε τι γίνεται σήμερα.
1: Γιατί ξέρετε, αυτοί οι οποίοι διατάσσουν τους αεροψεκασμούς εκείνη την ώρα πηγαίνουν σε ένα ανήλιαγο υπόγειο 17 ορόφους κάτω από τη γη και δεν τους πιάνει.
0: Α, έτσι είναι. Τώρα το είπες όμως.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει ένα κόλπο, κάπως γίνεται.
0: Γενικά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά για τους αεροψεκασμούς δεν μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε. Λίγο απογορευμένο, κάνει τζιζ.

Για μίλα και εσύ αγγλικά να σε δούμε, θα καταλάβουμε τίποτα. Γιατί είμαι εγώ διαιτητής. Πήγα εγώ να διαιτητεύσω Νότια Αφρική, Σενεγάλη, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθένας καθίσε φοητάχθη. Είπα τώρα κάτι περίεργο.

0: Μερικές λέξεις λέει γράφονται πλέον με την απλούστερη ελληνική γραφή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λιόν με γιώτα. Λιόν με ύψιλον και ωμέγα. Α πούμε και τώρα το γράφουν με γιώτα και όμικρο.
1: Ρενό, παίζω με ωμέγα.
0: Καταρχάς αυτές είναι ξένες λέξεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και γι' αυτό τις γράφουμε και με την απλούστερη μορφή της. Προφανώς. Τώρα το παίζω που έχει ρίζες και κάτι από παιχνίδι και τα λοιπά. Και είναι από τα αρχαία μας. Θα το κάνουμε με ύψιλον. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά λάθος.
1: Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγουν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Καλά ξεκίνησε η μέρα με αμάξι στο συνεργείο. Θαυμάσια.
1: Ρίο, άσε τις ξερμινάδες, φίλε, είναι σιβαρό το θέμα. Οκ, αδερφέ.
0: Για ποιο απ' όλα? Α, για τους αεροψυχασμούς. Εντάξει, αν ήταν σοβαρό το θέμα, δεν θα μας ρωτούσες αν μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε γι' αυτό.
1: Και σε κάθε περίπτωση κάποιος τους διατάσσει αυτούς τους αεροψυχασμούς, εάν γίνονται. Που, αυτοί δηλαδή που κρύβονται και πιάνει μόνο εμάς και όχι εκείνους, ξέρω εγώ.
0: Και, με συγχωρείς, για ποιο λόγο γίνονται οι αεροψυχασμοί?
1: Για να είμαστε βλαμμένοι, να ψηφίζουμε, ξέρω εγώ.
0: Αφού ψεκάζουν, ψεκάζουν. Δεν μπορούν να ψεκάσουν και για αυτά τα μοκούνουπα και τις κνύπες που με το που βγαίνω από το σπίτι έρχονται και με γαζώνουν κανονικά.
1: Ισχύει, ισχύει, πες τα.
0: Πω, που το θυμήθηκε.
1: Ναι, το λοιπόν, μπροστά μου, λέω, κάτσε να το ρίξω.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, βρέξει σήμερα, δεν βρέξει, πιονίσει, τέλος πάντων. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, παντός καιρού, συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερα, κοσμοτέ.gr. Και αν θέλεις να δώσεις λίγο deluxe χαρακτήρα στο τραπέζι σου, στα Lidl σε περιμένουν οι αγαπημένες σου γεύσεις deluxe για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή λίγο πιο ξεχωριστά. Ανακάλυψε νοπά γεμιστά ραβιόλι, μπρεζά όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος και μπαλίτσες κρέμα στυριού για εντυπωσιακά πλατό και γευστικά ορεκτικά. Συνοδευσέ τα με πέστο, μίξ μπαχαρικών, ακόμα περισσότερη νοστιμιά και για το τέλος πίτσες, λαχταριστά, επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμύρι καραμέλα που θα κλέψουν την παράσταση. Όλα αυτά στα Lidl.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν σκάσει. Ο Γιούχτα Τζαζ λέει: έχω ξεχάσει και τα ελληνικά που ξέρουμε. Ναι, λέει και το ορθοπαιδικό με έψιλον γράφεται. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Βγαίνει από το πεδίο. Ναι, από το ορθοπεδίο. Λέω και όχι από το όρθιο παιδί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, ο παίκτη όμω βγαίνει από το παιχνίδι. Από το παιδί. Από εκεί βγαίνει.
1: Παίζω, ναι.
0: Ναι, από το παίζω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φταίει για το χάλι της Δημοτικής, ενώ αν είχαμε καθαρεύουσα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα ήταν φανταστικά, φανταστικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ξανα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε το θέμα των αεροψυχασμών.
1: Ναι, το ξέρετε. Κρατήστε
0: το εσείς που το ξέρετε.
1: Okay. Είπες πριν για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να μπουν να παρακολουθήσουν αγώνες Μουντιάλ. Εδώ γίνεται και με τις διαιτητές θέμα.
0: Ναι, καλέ, τον Σομαλό τον στείλανε αντίο, φυλάκια χαιρετίσματα. Ο οποίος βραβευμένος διαιτητής. Κορυφαίος της Αφρικής.
1: Της χρονιάς για το 2025.
0: Ναι, κορυφαίος. Και είπανε εντάξει.
1: Επειδή είναι Σομαλία. Ποιο το πρόβλημα με τη Σομαλία.
0: Τον συνδέσανε, λέει, το όνομά του με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και ήταν ύποπτος. Και... ναι, ρε, σου λέω εγώ. Σου λέω εγώ, ναι, τον στείλανε σπίτι του. Όμως, είπε η καλή UEFA, φέρ τον εδώ. Είναι καλό παιδί.
1: Φαίνεται.
0: Τελικά δεν ήταν. Μπλεγμένος με κακές παρέες.
1: Η Σομαλία βρίσκεται στη λίστα χωρών με ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ. Γεγονός που φαίνεται να σχετίζεται με την απόφαση.
0: Αυτό δεν το ήξερε η FIFA όταν όριζε τους διαιτητές.
1: Κάτσε, τι θα ξέρει
0: και
1: αυτή.
0: Τι να πρωτοκάνει και αυτή, παιδί μου. Ένα κορμί να
1: φτιάξει. Δεν το προλαβαίνει και αυτόν τον Ντόναλτ.
0: Είπε λοιπόν η UEFA, φέρ τον αυτόν επειδή είναι καλός. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος η αδελφή μας η FIFA. Εμείς η UEFA θα τον βάλουμε να σφυρίξει το Super Cup.
1: Είμαστε ωραίοι.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη δεν
0: κάποιος θα έλεγε, κάποιος έτσι κακότροπος, θα έλεγε ότι προσπαθούν να σώσουν τα άσωστα. Και είπε η FIFA στην UEFA, ρε, εσύ δεν τον βάζεις να σφυρίξει κανένα παιχνίδι.
1: Μεγάλο, έτσι,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν να έχεις κλείσει ένα resort, έτσι, οχτάστερο ξέρω εγώ, να πας μέχρι την είσοδο, να κάνεις check-in, σου λένε λυπάμαι, σας απαγορεύουμε την είσοδο για διάφορους λόγους, γιατί είμαστε full booked. Και μετά, αλλά για να σας, θα σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διάστερο και από τον πρώτο θα σας βάλουμε στον δεύτερο. Αυτό ήτανε. Ο άνθρωπος πήγε να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τώρα του λένε εντάξει, θα σφυρίξει στο Super Cup.
1: Το Super Cup Ευρώπης. Εντάξει. Πλάκα μας κάνετε τώρα, βγήκε ξανά ο Τσούβης στο διάλειμμα και διαφήμιση στην παράσταση. Πού τον έχετε κρυμμένο.
0: Τον βγάζουμε πότε.
1: Από τον Παούλ. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Σταμάτα να γράφεις τρεις λέξεις σε μία. Okay, τα ξέρεις καλύτερα. Εμείς του Δίφραγκου. Έχω να πάω σε ένα γάμο στις 7.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Ξαδέρφη της συζύγου. Βαριόμαστε και οι δύο. Βρείτε μας δικαιολογία. Παρασκευή, παντρεύεται ο κόσμος.
0: Όλες τις μέρες παντρεύεται ο κόσμος. Όλες τις μέρες. Και η Παρασκευή είναι και κοντά σε ό,τι. Κύριακος σου λέει δεν έχει και θεματάκι.
1: Ναι. Και 7 η ώρα. Ναι.
0: Και 7 η ώρα. Εν τω μεταξύ, 7 η ώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Αν, κοίταξε, αν είσαστε, πώς το λένε, καλεσμένοι και στο τραπέζι.
1: Μπορεί να βαριούνται όμως, τραπέζι μου τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν. Πρέπει να τους βρούμε μια δικαιολογία. Για στείλτε καμιά δικαιολογία. Καλή όμως.
0: Πρέπει να μάθετε, αν έχει καλέσει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αν έχει καλέσει πολύ κόσμο, δεν θα φανεί η απουσία σας.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, δηλαδή δεν θα είναι η νύφη, ίσως και ο γαμπρός, να μην έχουν την έκνοια σας. Λέω εγώ.
1: Εντάξει,
0: όχι, δεν θα βρείτε καμία είναι. Δικαιολογία. Αλλά... δεν θα βρείτε και αν μιλήσετε αργότερα, σε κάμια εβδομάδα, δύο, όταν θα συνέλθουν αυτοί από το γάμο κτλ., θα του στείλετε ένα μήνυμα να ζήσετε. Θα στείλετε δώρο, μην είσαστε.
1: Ναι, μην είστε τέτοιοι.
0: Τώρα, εντάξει. Θα στείλετε δώρο. Εκτός αν θέλετε να μην πάτε λέει, για το δώρο. Όχι, δώρο θα στείλετε. Εσύ,
1: θα το έχουν πάρει σήμερα.
0: Σωστά. Θα στείλετε το δώρο. Εσύ δεν μπορείς. Άστο, εντάξει, μωρέ, να μην πάτε λέει, για το δώρο. Όχι, δώρο θα στείλετε. Εσύ,
1: θα το έχουν πάρει σήμερα.
0: Σωστά. Θα στείλετε το δώρο. Εσύ.

0: Γεια σου Ηλία από τον Κολωνό, γεια σου Λευτέρη από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από Καμαντερό. Καλημέρα σας, είμαι στον δρόμο για το σχολείο με τα παιδιά 7 και 11. Έκλεγαν γιατί ήταν η τελευταία μέρα, ενώ θα πρέπει να κλείσει εσύ. Τον αλήτη που μου άλλαξε τα παιδιά στο νοσοκομείο θα τον βρω, λέει.
0: κάπου υπήρχε και ένα ανάλογο μήνυμα. Κάπου. Το χάσα τώρα με τους ψεκασμούς και αυτά. Ξαφανίστηκαν πολλά. Τελειώνουν τα δημοτικά σήμερα. Συγκίνηση για τα μικρά μας που μεγαλώνουν. Τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι, πάνε την τρέλα μου, λέει ο Διονύσης, ο οποίος καλημερίζει. Τι θα κάνουμε.
1: Ούτε είπαμε ανοίγουν τα σχολεία.
0: 11.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι μέρα πέφτει.
0: Σεπτέμβρη, 11.
1: Γιατί έχω δει πότε πέφτει το Πάσχα του
0: Παρασκευή.
1: Χρόνου.
0: Παρασκευή. Μήπως θα ξεκινήσω 14.
1: Παρασκευή. Παρασκευή θα κάνουμε
0: την είσοδο. Ναι, εντάξει.
1: Μαρία, δεύτερη φορά σε 7 χρόνια διακοπές στη Ρώμη. Η πρώτη φορά σε Βαρκελόνη. Οκτώβριο μήνα με τη σύζυγο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος μήνας ο Οκτώβρης για Ρώμη. Γιατί άμα πας τώρα θα ψηθείς κανονικά σαν το κοτόπουλο.
0: Κάποιος λέει πείτε COVID και εγώ αυτό σκέφτηκα.
1: Όχι ρε, μην πείτε τίποτα. Παιδιά, δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Σήμερα παντρεύεται το ζευγάρι. Mm-hmm. Δεν ασχολούνται μαζί σας. Σε καμιά εβδομάδα πάρε ένα τηλέφωνο. Και, όχι ρε τηλέφωνο για βόμβα στην εκκλησία, να τους χαλάσει το γάμο, είστε ρελί, πάτε καλά.
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι, τι.
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να παντρεύονται 7 η ώρα το απόγευμα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για τους γάμους και για τους αεροψεκασμούς δεν έχω ιδέα.
0: Α, δεν σώζεται Μαρία, στέλνουν τα παιδιά, μην το ψάχνεις. Πεθεράκι, μα μάθανε με το κι άλλοι ποιος δεν ήρθε.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε...
1: τίποτα, εξαφανιστείτε τώρα και εμφανιστείτε σε μια εβδομάδα. Αυτό, εξαφανιστείτε και μετά από COVID. Γεια σας.
0: No more lies, dance of death, προχτές τα άκουγα.
1: Καλημέρα στη Μαρία, τη γειτόνισσα. Το κεφίρ λέει, δεν το έχεις... με ξέρει λίγο καλά η Μαρία. Το κεφίρ δεν το έχεις δοκιμάσει γιατί δεν ταιριάζει με το αλκοόλ.
0: Α, ναι, δεν γίνεται συνδυασμός.
1: Το είχα δοκιμάσει μια φορά με τζιν και λέω όχι.
0: Ο γιος μου τις τελευταίες μέρες σηκώνεται λέει μόνο στα πιχαρά του.
1: Επειδή τελειώνουν τα σχολεία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, σήμερα και τη Δευτέρα. Εμείς τη Δευτέρα.
0: Βαθμούς μόνο.
1: Παίρνουν βαθμούς και μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Οπότε τη Δευτέρα είναι το μπουγέλο. Ναι. Σήμερα έχουν κανονικά σχολείο. Εντός πολλών εισαγωγικών δηλαδή.
0: Μας χθες τα βγάλαμε βόλτα στην πόλη μας. Λέει να τη γνωρίσουμε.
1: Εμείς προχθές πήγαμε στη Βουλή. Beat that. Άσε με τώρα. Μου είδαμε τόση λεπτά για εκδρομή. Γιατί πάτε εκδρομή, τι αφού τελείωσε.
0: Φάγαμε παγωτό, πήραμε σουβλάκι.
1: Εκπαιδευτική εκδρομή, να ξέρεις.
0: Μπράβο.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν,
2: για μένα κορυφαία στιγμή της χθεσινής ημέρας, εντάξει, θα το πάω αγωνιστικά. Mm-hmm. Θα πάω με τον γκολ του Χουάνκ. Αυτό.
3: Ναι, αλλά είναι σήμερα, δεν είναι χθες.
2: Δεν έχει σημασία. Ό,τι έχουμε δει, ρε Σύριλο, μη μου χαλάσει.
3: Είναι
2: τη
3: πρώτη μέρα. Είναι τη πρώτη μέρα. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Ναι. Πολύ ωραία τρίπλα, αδειάζει αμυντικό.
2: Ναι, ωραίο γκολ.
3: Πολύ ωραίο πλασέ. Ίσα-ίσα μην το προλάβει ο αμυντικό, ο οποίο κυνήγησε, αλλά δεν.
2: Συμφωνεί.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ και παύξανω.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey!
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ιουπί!
11: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ!
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νύπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: destruction. Πού ήταν ο Χιμένεθ χθες, κάποιος ανάγκη.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Mm. Θα το ψάξω και στο διάλειμμα και θα σας πω. Mm-hmm. Κάποιος διαμαρτύρεται και λέει: συγγνώμη, 857 ομάδες, ξέρω εγώ, και να έχουμε μόνο δύο παιχνίδια σήμερα. Ναι, δεν κατάλαβες. Η Κορέα με την Τσεχία ήταν τη σημερινή αγωνιστική.
0: Δεν ήταν τη πρώτη.
1: Είναι λίγο περίεργα επειδή υπάρχει διαφορά της ώρας. Mm. Της πρώτης, δηλαδή η Κορέα με την Τσεχία είναι μαζί θεωρητικά με το Καναδά και Βοσνία-Ζερογοβίνη και με το USA Παραγουάη. Κατάλαβε.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι η πρώτη μέρα ήταν το εναλλακτήριο, το Μέχικο. Και στην ίδια μέρα ήταν και η Κορέα. Όχι.
1: Τα βάζουν ημερολογιακά.
0: Ναι,
1: ημερολογιακά λοιπόν είναι η Κορέα με την Τσεχία και ο Καναδάς με τη Βοσνία Ζεγοβίν. Το βλέπω δηλαδή στο live score.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει tomorrow morning.
0: Tomorrow morning
1: όπως έρχεσαι, 4 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάλι δύο παιχνίδια είναι την ημέρα. Έχει δίκιο.
1: Περίμενε να δω. Ναι. Δύο. Σάββατο. USA Παραγουάη και Κατάρ. Ναι. Δύο είναι. Ναι. Σωστό. Δύο είναι. Δύο.
0: Τι είπε.
1: Τι είπα.
0: Από εδώ και πέρα μου μιλάει μου σουράκι στο αυτή. Από εδώ και πέρα λέει θα έχει πιο πολλά. Μάλιστα.
1: Ωραία. Άμαρε, δεν κατάλαβες. Ρώμη έχουμε ξαναπάει πριν από 7 χρόνια. Απλά Βαρκελόνη δεν έχουμε ξαναπάει. Η σύζυγος φοβάται απίστευτα τα αεροπλάνα και η Ρώμη φαίνεται πιο σύντομος προορισμός. Είναι πιο σύντομος προορισμός.
0: Ναι,
1: η Βαρκελόνη είναι ένα τριωράκι, πρέπει να είναι. Ναι.
0: Είτε πας όμως στην Καβάλα, είτε πας στη Βαρκελόνη, θα μπεις.
1: Δηλαδή, άμα μπεις.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, άμα δεν έχετε πάει Βαρκελόνη, ωραία είναι. Η Ρώμη είναι πάντα μια καλή ιδέα. Πάντα μια καλή ιδέα. Αλλά ναι. Επίσης, νομίζω ότι η Ρώμη είναι και λίγο πιο φτηνή από τη Βαρκελόνη. Από όλες τις απόψεις.
0: Δεν το ξέρω ποτέ.
1: Εσύ που έχεις λυσάξει με τη Σέριφο, είπα ότι θα πάω. Εντάξει, είχες πάει και εσύ πριν από 3 χρόνια. Θα πάω και θα σου πω.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστώ.
0: Γάμο εν μέσω Μουντιάλ καταρχάς δεν κάνεις. Είναι τον κάνεις πριν ή από Οκτώβριο και μετά. Εγώ
1: κοίτα.
0: Το Ιούλιο Αύγουστο θα πήγαινε κανονισμένο σε γάμο. Εντάξει, την αρχή τον κάνει. Ρε παιδί μου, την πρώτη μέρα. Και εσύ μην είσαι τέτοιο.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν παίζει και η εθνική μας.
0: Ναι.
1: Να καταδικάσουμε κόσμο τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, okay, ναι, έχασε το άλλο στο το Νότια Αφρική, Μεξικό. Okay.
0: Όπω.
1: Επίσης δεν έχει 7 η ώρα παιχνίδι, έχει στις 10.
0: Στις 10.
1: Κουκλά ημερολογικά για την Αμερική. Παιδιά, ό,τι να είναι τώρα. Δηλαδή, μην περιμένετε να βγάλετε συμπέρασμα
0: ναι,
1: κι εσείς πώς έχει γίνει
0: δεν
1: το πρόγραμμα. Καλημέρα από Αμβούργο Κώστας. Mm-hmm. Έχω το προνόμιο δουλειά security 12ωρο νυχτερινή βάρδια να βλέπω Μουντιάλ. Είχα παίξει σωστή μακιά σου την Κορέα.
0: Μια χαρά έχει ξεκινήσει.
1: Μια χαρά. Προσπαθώ να ξυπνήσω δύο παιδιά και γυναίκα, η οποία πλέον έχει τεντώσει και είναι η πιο δύσκολη. Τσάντες, φαγητό, δοχεία στο μαγαζί της με έπιπλα. Τώρα έχω τεντώσει κι εγώ. Έχει πάρα πολύ πλάκα πολλά βιντεάκια κυκλοφορούν που λέει στην αρχή της σχολικής χρονιάς που ετοιμάζω το πρωί το βαλιτσάκι του παιδιού και βάζω
0: και
1: αγκουράκια. Ναι, κάνω σχηματάκια με την ντοματούλα κτλ. Στο τέλος σχολικής χρονιάς βάζω ένα κρεμμύδι. Ομό αρακά, ένα μπουκαλάκι ουίσκι και αντέ.
0: Καλημέρα παρέα. Τι θα γίνει με την κίνηση στους δρόμους στις μισές Παρασκευές κολλημένος, στις άλλες μισές άδεια. Μήπως να μπεις και στοιχηματικές να αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις. Τι να σου πω τώρα. Η Δευτέρα συνήθως είναι χαλαρή. Έτσι εγώ την έχω πάρει λίγο χαμπάρι. 150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες αφαίρεση διπλώματος για παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από το πάρκινγκ μου.
1: Ναι, φιλέ, έχεις παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχει σημασία που είσαι. Ναι. 20 μέρες αφαίρεση. Πω. Παρασκευή, λέει, είναι πιο φθηνή η εκκλησία.
1: Τις καθημερινές γενικότερα είναι πιο φθηνή η εκκλησία. Την Τρίτη είναι ακόμα πιο φθηνή από την Παρασκευή.
0: Αχα.
1: Καταλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι πιο φθηνή.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει και λιγότερο κόσμο, σαν τα μπουζούκια παλιά. Όσο πλησιάζει προς το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει τιμή, γιατί ανεβαίνει και η ζήτηση. Αυτό. Καλύτερα Καβάλα από Βαρκελόνη, αν με ρωτάς. Έχει Βαρκελόνη χονδροθύμιο. ρωτάει από Πομπέος μάλλον. Ναι, αλλά και ο Χονδροθύμης δεν είναι τώρα στην Καβάλα.
0: Δεν έχει σημασία, είναι πάντα στην Καβάλα ο Χονδροθύμης. Όπου και αν είναι.
1: Γιατί διαβάζετε οικογενειακές ιστορίες άλλων. Κατάντια. Είδες, διαβάσαμε όμως και το δικό σου.
0: Ναι, είδες.
1: Ο Νίκος από Παναγία, κανάλα Κύθνου, λέει το μεγαλύτερο μειονέκτημα του να πας στη Σέριφο είναι ότι περνάς από την Κύθνο και δεν κατεβαίνεις. Δεν έχω πάει Κύθνο, να πω την αλήθεια, αλλά επειδή έχει γίνει πολύ must τα τελευταία 2-3 χρόνια, μου έλεγε κάποιος πέρσι που είχε πάει ότι δεν φτάναν οι καρέκλες στα εστιατόρια και στις ταβέρνες από τον πολύ κόσμο. Έμενε κόσμος νηστικός.
0: Καλημέρα στη Βάσο. Νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι ένα όμιλο. Ναι, πάντα παγαίνουμε με τη σειρά των ομίλων χρόνια τώρα. Και είναι και 12.
1: Όχι, δεν πάνε ένα όμιλο. Το παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία είναι Group A, ναι. Και το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία είναι Group B. Και το παιχνίδι της Αμερικής με την Παραγουάη είναι Group D. Δεν πάνε ένα όμιλο.
0: Α, καλά.
1: Όχι.
0: Καλά.
1: Ναι, ναι. Άστος,
0: ίσως επειδή είναι οι τρεις διοργανωτές να παίξουν.
1: Ναι, έχει Μέχικο, έχει Αμερική, έχει από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, το επόμενο να είμαστε καλά που θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τα πρώτα
0: δεν
1: παιχνίδια.
0: Δεν το πες τύχη, ισχύει αυτό που πες.
1: Ναι.
0: Α, οκ.
1: Τι να. Κάτσε να βρω τρεις χώρες που θέλω να πάω.
0: Είναι κοντά, ας πούμε.
1: Αλλά έχω την. Περίμενε. Θα σου πω.
0: Νομίζω ότι θα είναι 60 ή.
1: 64. Ξέρω εγώ. Λέω.
0: Κάποιος έστειλε νωρίτερα ότι θα είναι 60 στο επόμενο.
1: 60.
0: Το 30. 30. Πω.
1: 48 θα είναι ακόμα.
0: Οκ. Ξενέρωμα,
1: ρε. Ξενέρωμα, ρε. 2030. Πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Οι κύριες χώρες θα είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα γίνουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς, γιατί και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, περίμενε λίγο, θα γίνουν στην Ουραγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Τι γίνεται, βεβαίως. Κάπου το άκουγα χθες και λέω κάτι πρέπει να το. Γιατί γιορτάζουμε 100 χρόνια επιτυχίες.
0: Αχα.
1: Από το 1930 που ήταν το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο στην Ουραγουάη.
0: Ναι, σωστά.
1: Καταλαβες. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, okay. Εντάξει, γιορτάζουμε 100 χρόνια. Δώσ' το στην Ουρουγουάη. Γιατί πρέπει να ξοδεύουμε.
0: Αυτά που τα είχε μία χώρα έχουν τελειώσει πια. Τελείωσε. Εντάξει.
1: Όχι, γιατί έλαρση, έτσι τα ξέραμε. Πού έγινε.
0: Αυτά που να τα ξεχάσετε.
1: Εγώ όταν ήμουν στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το πρώτο πράγμα που μας είχε βάλει ο Ζωτηρακόπουλος να μάθουμε ήταν τους φιναλίστ του Champions League και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τους νικητές του Euro.
0: Και το Μουντιάλ.
1: Και το Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Και λέγαμε, ξέρω εγώ, 30 Ουρουγουάη, 34 εκεί. Τώρα τι θα μάθουν τα παιδιά. Τι θα μάθουν που θα πρέπει να θυμούνται 800 χώρες.
0: Ναι.
1: Έχουν δυσκολέψει τα
0: υπάρχει
1: πράγματα.
0: Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχει. Τώρα λέει που άλλαξα το προϊόντα στο κηλικείο, δεν είναι ωραία επιχειρηματική ιδέα. Πάγκος έξω από τα σχολεία μέσα των μονοτυρεοπιτές. Λέει ο Βαγγέλης. Έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό. Θα μας πάρουν όλων τα διπλώματα. Ναι.
1: Ρε κονφερενσάκια. Ναι. Καρέκλες και τραπέζια θα τρώγανε νηστικοί, θα έμεναν οι ταξιδιώτες μόνο αν δεν έφταναν οι προμήθειες των τροφίμων. Θα τους βάζανε όρθιους να φάνε στην Κύθνο στα εστιατόρια. Ναι. Οι άνθρωποι δεν κάθονται στα τραπέζια. Στις καρέκλες κάθονται.
0: Δεν
1: Παιδιά, πάντα συμβαίνει αυτό, Θωμά μου. Όλη τη σχολική χρονιά ο μικρός πρώτη δημοτικού με το ζόρι ξυπνούσε 8 παρατέταρτο. Σήμερα που δεν έχει σχολείο, είδαμε το δεύτερο ημίχρονο της Κορέας. Εννοείται. Θωμά, να ξέρεις, θα δεις όλο το μουντιάλ.
0: Καλημέρα από Ρόδο. Ανεβαίνω Αθήνα Σουκού να δω τα παιδιά. Χωρισμένος. Ποιες είναι οι δύο καλύτερες περιοχές για παραλία ή water park? Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι και πολλά τα water park, νομίζω, που
1: στην
0: υπάρχουν.
1: Στην Αθήνα water park. Υπάρχει ένα
0: Σταλιώσια έχει.
1: Υπάρχει ένα Σταλιώσια και υπάρχει ένα στα Σπάτα.
0: Το οποίο είναι αρκετά καλό, τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ πριν 2-3 χρόνια.
1: Δεν θα πας στο Σουκού. Το Σουκού. Εκτός αν είσαι αποφασισμένος, θα πεις: θα πάω με τα παιδιά μου και θα πάρω δύο άλλα παιδιά μετά. Δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις τα παιδιά σου, να ξέρεις.
0: Πήγαινε στο άνοιγμα καλύτερα.
1: Σε ρωτάνε στο water park πόσα παιδιά φέρατε. Τόσα θα πάρετε. Όχι απαραίτητα τα δικά σας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Έτσι και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Μπες και σε διαφημιστικό κλίμα.
1: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και για εμάς που έχουμε την Big Win στο πλευρό μας και αυτό το δίωρο, το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, Build a Bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Just...

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει γενικός διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι που έχουν στη λίστα τους τον 27χρονο μέσο της Λοριάνο Ακαντίου, ενώ περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Την πρόθεση να τιμήσει το συμβόλαιό του και να παραμείνει εξέφρασε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το περιβάλλον του να διαψεύδει τις επαφές με την Αλσάντ. Εντός χρονοδιαγράμματος οι μελέτες για την Νέα Τούμπα, μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμάρα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκομπ Νίστρουπ στην Αθήνα. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο, ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα, η Ερυθρόλευκη αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League πόλο ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα έμεινε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κόντρα στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-11 στα πέναλτι από την Μπαρτσελονέτα στον άλλον ημιτελικό. Την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βολή ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από την συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου, πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα ή Μερέγγε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επετράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Η bwin Sport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
10: Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες service.

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
1: Του σαμπάκι!
0: Ρίλος.
2: Ζαφυρά του.
0: Τσουβέλα δεν έχουμε.
2: Μουσουράκι όμως έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε και το δήμαρχο της καρδιάς μας. Καλημέρα, καλημέρα,
2: δημαρχέ. Καλημέρα, δημαρχέ.
0: Κύθνο να πας, λέει, σούπερ. Καλό φαγητό και παραλίες. Ωραία.
2: Νατά.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν έχω κάτι με την Κύθνο. Εννοείται ότι θα πάω. Απλά δεν έχει τύχει. Και ωραία μπαράκι το βράδυ. Εντάξει. Με έπεισες.
2: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν υπάρχει καμιά εκπομπή που θα δείχνει τα στιγμιότυπα του Μουντιάλ, όπως η συνδρομητική. Καλό Σαββατοκύριακο. Χτες είχε μετά το τέλος του παιχνιδιού, κανονικά στην ΕΡΤ. Ναι. Επίσης, χρησιμοποιήσει υπολογιστές, ας πούμε, πριν μία ώρα έχουν ανέβει κανονικά τα.
0: Ναι, όλα τα στιγμιότυπα.
2: ΕΡΤ ΑΕ είναι το κανάλι. Βρίσκεται τα στιγμιότυπα.
0: Βλέπουμε και μηνύματα στο Instagram. Έχετε δίκιο. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Θαλασσινές καλημέρες από τον ηλιόλουστο για την ώρα Βόλο. Βάλτε λιγάκι το τραγούδι της Βουλγαρίας να ανέβουμε στην παραλία. Έλα ρε Χριστό πρωί. Άσε μας Χριστό πρωί, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρι. Για να μην πάνε στο γάμο, μπορούν να πούνε ότι ήπιανε Αριάννη. Το οποίο σε συνδυασμό με το σημερινό ισχυρό αεροψεκασμό του πήγε σπρέι και δεν μπορούν να βγουν από την τουαλέτα. Τροπή και έσχος, τροπή. Καλημέρα στον Στέλιο τον Μπεταλχάρτ. Είπα να δω τη νέα ταινία του Σπίλμπεργκ. 2,5 ώρες βαρεμάρας. Πολύ αργή και άνευρη, κρίμα. Ιδιαίτερα τα έχουμε πει αυτά με τις ταινίες που ξαφνικά δηλαδή πρέπει όλες να είναι πάνω από 2,5 ώρες. Δεν γίνεται δηλαδή να κάνουμε μια ταινία εδώ 2 ώρες. Λες και παίρνουν, δεν ξέρω, επιδότηση.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, μια χαρά. Θα πάω να δω το Toy Story 5. Πόση ώρα μπορεί να είναι. Τώρα βγαίνει.
2: Μια μισή.
0: Τώρα βγαίνει. 2 ώρες εκπομπή με διαφημίσεις και μουσική 40 λεπτά. Δεν πιστεύω να πληρώνεστε για 2 ώρες. Γιατί την τσέπη σου τα βγάζουμε. Τι σε νοιάζει εσένα.
2: Έλαντε.
0: Έλα πάνω. Τι σας νοιάζει, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Πώς σας τα παίρνουμε.
2: Να δείτε την ταινία Μοντεβιδέο, αληθινή ιστορία που δείχνει τους παίκτες της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας τότε να προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα για να πάνε στο πρώτο Μουντιάλ. Μάλιστα.
0: Μαρία, μην πας Κύθνο. Ένα δρομολόγιο στο τριήμερο. Ένα πήγαινε, ένα άλλο. Γιατί.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και γιατί να μην πάω Κύθνο. Τι, αυτό δεν είναι λόγος να πάτε. Εσείς να μην πάτε αστυπάλαια.
2: Χάλια.
0: Μην πάτε. Αρχές Αυγούστου γίνεται χαμός. Κακός χαμός. Μην πάτε.
2: Την καλημέρα μου σας από εκεί. Εμείς οι από εδώ. Ελάτε στην Ίω να τρελαθούμε στα πάρτι καλοκαιράκι. Λέω Τόνι 13.
0: Ίως πολύ ωραία. Ίως έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα και στο Λευτέρι μας ακούει από την Ίω. Βεβαίως. I doubt switch. Ίσως είναι λέει το πρώτο Μουντιάλ που θα δω τόσο λίγα παιχνίδια λόγω ώρας φυσικά. Λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι, Ανδρέα μου.
2: Το Σάββατο έχει στις 10, στη 1, στις 5 και στις 7, κάτι τέτοιο μου δείχνει ο Μουσουράκης.
0: Περίμενε, κάτσε να δω.
2: 4-7. Θα δούμε με Νίκο Παπαόγλου το τέτοιο.
0: Έχει στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 10 το βράδυ, στη 1 ξημερώματα Κυριακής και στις 4 ξημερώματα Κυριακής. Και μετά Κυριακή.
2: Έχει και στις 7 το πρωί.
0: Έχει και στις 7, έχει και στις 8, έχει και στις 11. Εντάξει, την Κυριακή χαμός. Το κανάλι που δείχνει τα highlights μου, παιδιά, η ΕΡΤ είναι. Η ΕΡΤ έχει τα...
2: Στο YouTube της ΕΡΤ κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή, το παιχνίδι τελείωσε στις... τι ώρα τελείωσε? Στις 7, στις 8 τα είχαν ανεβάσει.
0: Εγώ που έχω μείνει μόνος μου, θα πάω στα Μαγκουφονίσια.
2: Καλό.
0: Όχι ρε φίλε, δεν θα σου πούμε που είναι ο Αλέξανδρος. Θα μου πείτε, λέει, πάτε γυρεύοντας πρωί να με εκνευρίσετε. Γιατί, δηλαδή, άμα σου πούμε που είναι, θα πας να τον βρεις.
2: Επιθετικός είμαι.

0: Η φάση λέει είναι η εξής. Πας τυχαία να τσεκάρεις άδειες και σου έχουν αφήσει μόνο για Ιούλιο. Α, ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε. Φταίω εγώ να δηλώσω ποτέ να είναι. Καλημέρα αγαπητή, καλό σου.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε.
0: Κάντος Μπιλμπάο, κάντος Μπιλμπάο. Βάλε Αύγουστο, φουλ.
1: Καλημέρα και στον Μάκη. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Βλέπω τώρα τα μηνύματα, παιδιά, στο Instagram. Mm-hmm. Πώς είναι ο Τσούβ μετά το κεφίρ, ρωτάει ο Μιχάλης.
0: Δεν είναι εδώ.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το θέμα με το κεφίρ, λέει ο Μίλτος, το συσκευασμένο είναι ότι το βάζουν γάλα και προσθέτουν πολτό που φέρνει στο κεφίρ γευστικά. Εμείς λέει που καλλιεργούμε κεφίρ στο σπίτι περίπου 25 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το τυποποιημένο. Ο Αλέν Ντεπον. Δεν ξέρω, λέει, πώς το κάνετε αυτό με το ψευδόνυμα. Τι εννοείτε, εσείς το κάνετε. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πίστευα ότι κεφίρ και αριάνι είναι κάτι που θα τα έτρωγες εσύ. Σας έχω δώσει εγώ τέτοια εντύπωση.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή τρώω καμιά βρώμη και καμιά γκρανιόλα καμιά φορά. Αυτό. Σε έχουμε διαγνωστεί ζωντανοφάγο, λέει, και κρασοκανάτα. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Αλλά έχεις καταφέρει επίσης να μας πεις ότι έχεις και υγιεινές διατροφικές επιλογές.
0: Λίγο
1: το ισορροπώ. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο. Όπα, μας έρθει η ημέρα, περίμενε. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο, μπορεί και τρία την ημέρα. Ειδικά τώρα που είναι και η σεζόν.
0: Ναι. Το χειμώνα το ακούω εμένα τις τρεις μέρες.
1: Καλημέρα, πιο μακρινό προορισμό, αλλά μιλάμε για μακρινό. Ασία, η Αμερική θεωρείται ιδανικό για Αύγουστο. Ξέρω, ρε παιδιά. Δεν έχω ιδέα, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι για Αύγουστο δεν είναι, η Ασία δεν είναι καλή. Πηγαίνετε κανένα Όσλο.
0: Ναι, έτσι.
1: Τίποτα τέτοιο.
0: Ναι, βόρεια.
1: Πολωνία, ξέρω εγώ.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μαρία, ακούμε και σένα, όχι μόνο το Τσουβέλα. Πέστα ρε Ανδρέα, πέστα ρε Ανδρέα, που μου έχουν αφήσει εδώ τη γλάστρα σήμερα και λείπει ο Τσούβι.
1: Εγώ είμαι η γλάστρα.
0: Εγώ είμαι η γλάστρα. Εσύ είσαι η γλάστρα, μωρέ. 350 χρόνια εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, για εσά πρώτα για εκπομπή στις 3 η ώρα σήμερα το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 υπάρχει η ώρα Μουντιάλ, α πούμε. Τσακάρετε το site του Big Wins for FM στην ενότητα TV να βλέπετε τι ώρες πέφτουν.
0: Ρε στη Κίμωνα, τι σχέση έχει το ότι έχω μπαμπά ζαχαροπλάστη? Είναι δυνατόν να μην έχεις δοκιμάσει ξινόγαλα? Τι σχέση έχει η ζαχαροπλαστική με το ξινόγαλα?
1: Δεν χρησιμοποιούν πουθενά αλλά.
0: Ο μπαμπάς μου όχι.
1: Δεν ξέρω. Πάμε για λίγο.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ, πόσο άκρη, φίλε. Πόσο άκρη. Γιατί ο άνθρωπος μας έστειλε το μήνυμα για το Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Και εμάς το μυαλό μας πήγε στο Μανόλο Χιμένεθ.
1: Για ποιο Χιμένεθ έλεγε?
0: Όχι. Μιλούσε για τον, για τον ποδοσφαιριστή, τον Ραούλ Χιμένεθ.
1: Αχά, okay.
0: Που έπαιξε χθες με το Μέχικο και έβαλε και τον γκολ. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι ο ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ στον αγώνα της Γουλφ με την Arsenal. Είχε συγκρουστεί με τον Νταβίτ Λουίς και είχε κάταγμα στο κρανίο. Ήταν ένας τραυματισμός που του είχε απειλήσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή.
1: Okay.
0: Και ο τύπος όχι απλά επανήλθε, έπαιξε και έβαλε και γκολ. Και μπορώ να υποψιαστώ ότι αυτό που φορούσε, γιατί φορούσε μια κορδέλα, γιατί αυτό μας έστειλε ο άνθρωπος, έχει ένα προστατευτικό στο κεφάλι του προφανώς. Ο οποίος έβαλε και γκολ και έβαλε και τα κλάματα, γιατί έχει φύγει και ο μπαμπάς του από τη ζωή. Και ήταν όλο αυτό το συγκινησιακό, έτσι, πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι, είχε παρουσία το 14, το 18, το 22 και θες. Εντάξει, γιατί είναι και 35 χρόνια. Οπότε όλο αυτό, του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο και όχι απλά ξαναπαίξε ο άνθρωπος, έβαλε και γκολ σε μουντιάλ.
1: Να τα, ο Χέρι Μπάλτα λέει κάνει διακοπές ή εργάζεται για την ομάδα. Μπα, παραπονάκια.
0: Τα ίδια λέγατε και πέρσι που είχε πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Το αφήσατε να φάει ένα κατσικάκι με πατάτες. Και είδατε τι έγινε τώρα.
1: Λες θα πρέπει να πάει να τους πάρει από το χέρι να τους φέρει. Ο Τσούβι λέει θα πρέπει να κάνει στο Sky επεισόδιο τότε και τώρα για το Μουντιάλ. Σωστό.
0: Καλημέρα στο Στίβεν Πιγκάλ. Λέει, δεν σας δίνει ιδιαίτερη αξία σαν άτομα αν πάτε και στριμώχνεστε στα must νησάκια. Έχει ακόμη πολύ απλά η Ελλάδα και υπέροχα μέρη παντού.
1: Και ισχύει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ισχύει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι αυτός Τσουβέλας που λείπει? Κώστας Πετράλωνα, πρόεδρος Συλλόγου Οπαδών Μαρίας.
0: Ναι, είναι ένας εκπαιδευόμενος. Έτσι. Ο Χουάνγκ έχει κλείσει την ΑΕΚ, λέει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως,
1: ωραίο το πόλτο.
0: Καλημέρα στη Βασιλίνα. Καλημέρα, παιδιά. Μαρία, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Πιστεύω, λέει, κεφίρ, λέει, και μάτσα. Πίνουν όλοι και το συχαίνονται, αλλά επειδή είναι viral, μας λένε ψέματα.
1: Τι είναι το μάτσα πάλι?
0: Το μάτσα είναι ένα ρόφημα πράσινο. Πράσινο. Και πίνουν τσάι μάτσα, καφέ μάτσα, ριζόγαλο μάτσα. Μάτσα, άστα,
1: μάτσα.
0: Μάτσα μου. Ναι. Δεν το έχω πιει, να πω την αλήθεια. Κάνει πολύ καλό, λέει αυτό. Κάνει πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, αν με ρωτάς. Δεν. Εμένα πρέπει να μου αρέσει και λίγο στο μάτσα. Αυτό το πράσινο. Καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα. Τελειώνουν τα σχολεία. Δεν θα πίζω στον Κηφισό. Φιλιά στους Ανθουσαίους και καλό σου κου. Και χρόνια πολλά και σε σένα, Σοφία, γιατί χθες έκλειναν 25 χρόνια με το σύζυγο. Μαζί από το Λύκειο, λέει. Και εσύ τα 25 κλείνεις, λέει, οπότε διπλή σύμπτωση. Ναι, χωρίς το ΦΠΑ. Χωρίς το ΦΠΑ, πάντα. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσο κλώτσο στο σβέρκο θέλω που δουλεύω σε πισίνα χωρίς να πάρω ένα μαγιό μαζί μου. Συγγνώμη, αν δουλεύεις σε πισίνα, μπορείς και να βουτήξεις κιόλας. Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις τη διασκέδαση.
1: Στο τέλος της βάρδιας, ρε παιδί μου, να κάνεις μια βουτιά που τη βλέπεις όλη μέρα.
0: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Ευχαριστώ, παιδιά. Βλέπω συγχρόνως και τα μηνύματα που μας στέλνετε χθες, γιατί δεν τα πρόλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ σήμερα, μόνο για τους άχαστους. Εχθές έδωσαν ρέστα, ακόμα γελάω. Είδα λίγο.
1: Εγώ δεν ήξερα καν τι είχε.
0: Είδα λίγο, ναι. Είδα λίγο τώρα.
1: Παίζανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Όχι, τώρα λέω, είδα λίγο αυτό που σου
1: έλεγε. Όχι, λέω ότι τι ώρα παίξανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν του κάνανε, ξέρω εγώ, τύπου απόγευμα. Άγγελε 05, κάτι μήνες είχε να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Με όλο το σεβασμό, λέει, προς όσους ζουν από τον τουρισμό. Έχουμε καταλάβει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές ούτε στον Αργοσαρονικό, γιατί δεν θα είμαστε ονάσιδες. Δεν έχεις και πάρα πολύ άδικο σε αυτό που λες. Ήδη κάποια νησιά έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογο μας. Έχουν διαγραφεί.
1: Εύκολα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ ακριβό χόμπι οι διακοπές, ειδικά στα νησιά, και για τα ακτοπλοϊκά και για τη διαμονή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
1: Μόλις είδα, λέει, ότι όλα τα γύρω που έχουν γίνει από το 1960 και όλα τα μουντιάλα από το 30 τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα που κέρδισε. Μόνο ο Ρεχάγκελ εξαιρείται. Με την εθνική.
0: Από το 60 και όλα τα μουντιάλα.
1: Από το 30. Για τα μουντιάλα είναι σίγουρο. Είχε γίνει και θέμα τις προηγούμενες μέρες για το γύρω.
0: Κάηκα λιγάκι, πρέπει να το ξαναδώ λίγο αυτό. Μόλις είδα, λέει, όλα τα Euro που έχουν γίνει από το 60 και όλα τα Μουντιάλ από το 30.
1: Κερδίσει.
0: Τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα.
1: Ναι. Πήγαινε. Το πήρε η Γερμανία, είχε γίνει. Άμα
0: Γερμανό. Ναι. Μόνο ο Ρεχάγκελ. Μπορεί. Ναι.
1: Στο Μουντιάλ ισχύει. Γιατί ξαναλέω, ήταν θέμα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι δεν το έχει πάρει προπονητής από άλλη χώρα. Με μια άλλη χώρα.
0: Ναι, και... ναι, μπορεί να ισχύει.
1: Mm.
0: Τι είναι αυτά που λέτε σήμερα για Αριάδνη και Φύρ και τα λοιπά. Παιδιά, ήταν ένα θεματάκι των άχαστων εχθές.
1: Απόνερο.
0: Γιατί δοκίμασαν και Φύρ και Αριάννη, πώς το λένε,
1: και
0: Αριάδνη.
1: Πήγε καλά αυτό.
0: Ναι, και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα το δείτε σε κάποιο reel που θα ανεβάσουν από τους άχαστους. Είμαι σίγουρα. Μάκη.
1: Τι.
0: Το μάτσα, λέει, είναι ένα πράσινο πράγμα με πράσινα κομμάτια.
1: Το είδα, Επίσης η ΕΡΤ να πούμε ότι ανεβάζει και ολόκληρα τα παιχνίδια. Ήδη υπάρχει.
0: Ναι, ήδη έχουν ανέβει.
1: Ναι, ό,τι συνέβη.
0: Ο γιος μου μετά από κάταγμα στην κλίδα από εργατικό ατύχημα, mm-hmm. πρότεινε ο γιατρός, λέει, να πίνει κεφίρ για να...
1: Πέσουν τα κόκαλα.
0: Ναι, πιο γρήγορα, λέει, και όντως βοήθησε πολύ.
1: Ναι.
0: Okay. Καλά, σίγουρα θα κάνει καλό. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το πίνεις.

0: Ισχύει ότι σε νησιά τύπου Σαντορίνη μπορεί να βρει τρίμερα, λέει, με 30-40 ευρώ τη διανυκτέρευση.
1: Στη Σαντορίνη?
0: Ναι, ναι, το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Όχι στα Φυρά, ας πούμε, όχι στην Ία, σε κανένα καμάρι και σε κανένα.
0: Ναι, οκ, αλλά Σαντορίνη. Πόσο μεγάλη είναι η Σαντορίνη? Τη γυρνά για πλάκα.
1: Εντάξει, θέλει αυτοκίνητο.
0: Ναι, ή ένα μηχανάκι, τέλο πάντων.
1: Θέλει κάτι. Εντάξει, δεν τη λες τσάμπα τη Σαντορίνη.
0: Όχι, προφανώς. Δεν τη λες τσάμπα. Αλλά τώρα η διανυκτέρευση 30-40 ευρώ δεν είναι άσχημα, ας πούμε.
1: Ιούλιο, Αύγουστο. Θα διατηρήσω έτσι κάποιες επιφυλάξεις.
0: Επιφυλάξεις λες. Ναι. Okay. Ναι.

0: Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της, έρχεται η Cosmota Telecom και σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα. Και αν έχει αγώνα, φυσικά και έχει αγώνα, τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο Match Day τραπέζι. Στο Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Γιατί, παιδιά, στο παιχνίδι έχουμε πει χρειάζεται finger food. Δεν πρέπει να τρώμε πράγματα που μα απασχολούν και τα χέρια και τα μάτια.
1: Και τα μάτια.
0: Έτσι. Έχει σημασία. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις, finger food party box, mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η θέλει Lidl, η γεύση θέλει παρέα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τη Φιλοθέη, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις προγραμματισμένες χθεσινοβραδινές επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ώστε ολοκληρωθεί η συμφωνία. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επεσήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος. Συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον πύργο. Έγιναν 5 προσαγωγές. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα, σε περιοχή όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: People have every power.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FM αιωνίων στον Big Wins Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλά, μας έχετε στείλει κάτι τρελές τιμές που έχετε πληρώσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Παναγία μου, σώσε. Ο Γερμανία για Θεσσαλονίκη λέει 800 ευρώ.
1: 1800 για πόσα άτομα.
0: Για πόσα άτομα. 17, ξέρω εγώ. Η αποστολή.
1: Θα πάρετε και την ομάδα μαζί. Τι 1800.
0: Κάποιος λέει Σαντορίνη με 30 ευρώ το βράδυ, βεβαίως, μέσω Λονδίνου με τσάρτερ από Μπέρμιγχαμ.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κάποιος λέει ναι, 30 ευρώ Σαντορίνη
1: μέσα στο
0: ηφαίστειο. Βεβαίως.
1: 50 με 60 στο καμάρι Σαντορίνη ακόμα και Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Κοιτάξτε, μην μπερδευόμαστε, γιατί εγώ έβαλα τώρα ας πούμε, στο booking για 4 άτομα, μια οικογένεια, ας πούμε, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πιο χαμηλά από 90 ευρώ δεν βρήκα.
1: Για 4 άτομα.
0: Για 4 άτομα, ναι.
1: Okay. Άρα στο τώρα, στο ναι. Για 2, 50 με 60 είναι
0: ναι,
1: normal.
0: Εντάξει. Ανάλογα, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με όλα αυτά τα ταξιδιωτικά, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος.
1: Τα κορίτσια.
0: Στον τελικό του Champions League. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει ενημέρωση από sportfm.gr, από το site και από Mega.
1: Mega News.
0: Mega News, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ενώ στο Mega. Το δείχνει έτσι τουλάχιστον. Είναι ο μικρός τελικός του Champions League στους άνδρες. Δεν τα κατάφεραν οι άνδρες απέναντι στην Προρέκο και παίζουν στο μικρό τελικό.
0: Θέλω να θυμίσουμε: 15, 21 και 22 είχαν κατακτήσει το Champions League τα κορίτσια και πάνε τώρα για το τέταρτο της ιστορίας τους. Ναι. Πριν από δύο μέρες είχαν κερδίσει την Ματαρό με 14-12 στον ημιτελικό.

0: Όσο λέει η απόκληση 700 εισιτήριων. Δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα που μεταφέρθηκε. Μήπως ήταν απ' έξω.
1: Τους άφησα. Ή ήταν αυτοί που πήραν εισιτήρια και δεν μπορούσαν να πήγαν. Πάνε.
0: Α, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Ποιος όρισε αυτό το διαιτητή, έπαιξα το άσο το Μεξικό και τα 2,5 γκολ, το πιάσα. Και για να ανεβάσω λίγο την απόδοση, λέω ας παίξω και άντερ 7,5 καρτούλες, θα το πιάσω. Πόσες θα βγουν. Μα έπαιζε πολύ σκληρά η Νότιος Αφρική, οπότε φυσιολογικά δεν έδωσε κάτι παράλογο, τουλάχιστον όσο είδα εγώ.
0: Ζαφυρά, το ξέρεις τι είναι τα φίλτρα, δεν ξέρω εγώ, στο Instagram δεν είμαι κάθε μέρα. Α, εννοείς άλλα φίλτρα, συγγνώμη. Αν πατήσεις αύξουσα τιμή, λέει, στα φίλτρα, θα σου βάλει από πιο φτηνά προς ακριβά.
1: Ας το καλό. Δεν το ξέρεις, πες το.
0: Κοίτα τώρα, mansplaining που μου έκανε.
1: Είπε ότι έβαλε για 4 άτομα, εντάξει.
0: Μαρία, άφησε στα Βόρεια Προάστια για να έρθει στη Νέα Σμύρνη και εγώ θα αφήσω τη Νέα Σμύρνη για να πάω στα Βόρεια Προάστια, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ακριβώς αυτό, και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να κατεβούμε όλη στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο σύμπαν. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να μετακομίσει και να πάει βόρεια. Γιατί αλλιώς θα μπατάρουμε.
1: Ο Πάνο κάνει ένα ανακαίνιση και εγώ αναγκαστικά δουλεύω από το σπίτι. Δεν έχει το ένα σχέση με το άλλο, φαντάζομαι. Εντάξει, και τα τραγουδάκια λες, μια χαρά.
0: Θυμάμαι από παλιά που είχαμε λεφτά και πηγαίναμε διακοπές ότι η Κύθνος ήταν λίγο πιο ωραία από τη Σέριφο. Mm-hmm. Sorry κιόλας, Μαρία. Sorry γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτρια ούτε της Κύθνου ούτε της Σέριφου. Πρώτον αυτόν, δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο νησί. Δεύτερον, παιδιά, η Κύθνος παλιά ήταν ένα ερημονήσι που δεν το προτιμούσε κανένας. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω τι έγινε, έχει γίνει λίγο viral, έχει γίνει λίγο φασέικο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και πάει πάρα πολύς κόσμος. Το οποίο δεν είναι καλό για το νησί, γιατί όλα τα νησιά της Ελλάδος τουλάχιστον έχουν συγκεκριμένο αριθμό χωρητικότητας.
1: Που αντέχουν τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, που αντέχουν όλα, και οι παραλίες και, και η εστίαση και τα μπαράκια και όλα.
1: Και τα δωμάτια, το νερό, οι αποχέτες, τώρα μην το πιάσουμε όλο αυτό. Παιδιά, κόψτε το αυτό, λέει, είναι ακριβές διακοπές. Απλά νομίζουμε ότι η ζωάρα του Instagram είναι για όλους, έχουν μπερδευτεί. Δεν νομίζω.
0: Είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι και αυτό. Λίγο το Instagram δεν έχει βοηθήσει σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τρεις ανθρώπους στα χρόνια που ήμουν πιτσιρικάς, ας πούμε, παππούς, γιαγιά και θεία, κλείνανε πεντάρι στα στήρα για 2 μήνες. Και μπορούσαν, συνταξιούχοι όντας.
0: Πασοκάρα.
1: Έτσι.

0: σοβαρά τώρα, δεν σας αρέσει το κεφίρ?
1: Εντάξει ρε παιδί μου, περιορέξω σχολικιστοπιτά.
0: Δεν έχω πιει κεφίρ. Δεν έχω πιει κεφίρ, δεν έχω πάει Κίθνο και Σέριφο. Αυτά.
1: Αυτά. Άλλη μέρα στον πυγμάχο της εκπομπής και για μένα ήταν δύσκολο το βράδυ χτες, δεν ξέρω γιατί. Ζέστη, κουνούπια.
0: Πήρα να κλείσω, λέει, για 2 μέρες τους φούρνους Ικαρίας και μου είπε 140 τη βραδιά για ένα δωμάτιο που μόνο με 50 έμενες. Πού? Στους φούρνους. Του είπες ότι δεν θες να τα αγοράσεις?
1: Πώς το κατάλαβε καλά.
0: Μαρία, σε τις τραγωδίες, Κίθνο είναι φοβερά. Ξέρω κάτι ψαγμένες παραλίες, πατημένες από λίγους. Θα σε κυκλοφορείς αν θες, κανόνισε Ιούλιο, Αύγουστο. Αχ, του χρόνου, τώρα έχω κλείσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι!

0: Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας... Όπου κι αν πας...
8: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Ωραία, δεν το είχα δει αυτό. Ήταν το παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική. Λοιπόν, και είχαμε τρεις αποβολές. Καταρχάς, ναι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες πολλές αποβολές σε πρεμιέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι φούτμπολ, έτσι. Δεν είναι σόκερ. Και πολλοί από τους Αμερικανούς δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε υπήρχε επεξήγηση του Fox Sports με την κόκκινη καρτούλα να γράφει από κάτω τώρα. Νότια Αφρική παίζει με 10 παίχτες. Γιατί ο 11ος έφυγε. Γιατί έφαγε κόκκινη καρτούλα. Δεν θα ξαναμπεί.
1: Τίποτα.
0: Δεν και τους γλεντάνε κανονικά. Δεν ταντεύουν, λέει, τους τηλεθεατές κανονικότατα.
1: Τίποτα. Το Μουντιάλ του 90 δεν άφησε τίποτα. Καλά λέει ο προηγούμενος φίλος του. Τι είναι να χαλάσεις ένα μισθό 4-5 μέρες για διακοπές. Σταματήστε να λέτε ότι είναι ακριβά. Επίσης, ποιος ξέρει που δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν συνταξάρα έπαιρναν για να κλείνουν 2 μήνες διακοπές.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο παππούς ήταν ράφτης. Απλά. Και οι δύο κυρίες ήταν στο σπίτι.
0: Ήταν στο σπίτι. Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δουλεύανε μία δουλειά. Έτσι, κανονική δουλειά. Ναι, ήτανε όλα τα πράγματα.
1: Άντε να καθυστερούσε μια-δυο ώρες κάποια φορά που θα είχε δουλειά, ας πούμε, πώς και τα λοιπά. Μέχρι εκεί.
0: Και το εφάπαξ και η σύνταξη και όλα.
1: Η φούρνη λέει τα σπάνε, αλλά σπάει στη Θήμαινα δίπλα. Να σκεφτείτε τα παιδιά της Θήμαινας πάνε στο Λύκειο κάθε μέρα στην Ικαρία με καράβι. Μπήκα και είδα, γιατί από Ικαρία ήξερα και από φούρνους ήξερα, αλλά τη Θήμαινα δεν την ήξερα. Στην απογραφή του 11 είχε 136 κατοίκους στο νησί.
0: Κάνω 24 χρόνια τώρα σερί, σεζόνος μάγειρας και έχω πάει σε πολλά νησιά. Για μένα το πιο ωραίο είναι η Σκύρος. Ωραία. Από φαγητό διασκέδες παραλίες είναι τέλεια. Δείτε στο Netflix το πολύ καλό ντοκιμαντέρ «Νησιά στην άκρη». Έτσι για να σεβαστείτε τα τυχόν άγωνα μέρη που θα πάτε το καλοκαίρι και να μην κάνετε τους κλαδινογαμπρούς. Φιλεράκι, εντάξει. Φιλέμψε λίγο.
1: Σεζόν είναι η πόρη, γκαρσονιέρα, δηλαδή κρεβατοκάμαρα και κουζίνα μαζί με 3 κρεβάτια, ένα διπλό και ένα μόνο που ανοίγει 4.000 ευρώ. Εντάξει, σεζόν. Όταν λες σεζόν, μιλάμε για 4 μήνες. Αν πεις από 1.000 το μήνα. Δεν υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Δεν τα είπα. Συγγνώμη.
1: Ναι, όσο πιο λίγα. Πες το. Όσο πιο λίγα χρήματα χρειαζόταν ο διοκτήτης του δωματίου, τόσο πιο καλά περνούσαμε. Όταν σήμερα του ζητάνε το 25% σε φόρους, τι να κάνει. Οκ. Για πες.
0: Ναι, παιδιά, το δικό μας ποδόσφαιρο το λένε σόκερ. Το είπα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Είναι φούτμπολ, λέω.
1: Φούτμπολ. Το λέει και ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Είναι μια.
0: Α, ναι.
1: Στο τέλος της not soccer ή της football.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι ακριβώς κάνει και το WhatsApp, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δώσε και το τελευταίο να φύγεις.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην BWIN. Στην BWIN τα παιχνίδια ξεκινούν με 1710 δώρα.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε,
0: καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε αύριο. Σχολάμε νωρίς.
1: Τι αύριο, βρε, τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα, ναι, σωστά.
1: Αύριο θα τα πούμε εμείς, 8 με 10. Να μην έρθει κανένας, λέει κάποιος. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Συγγνώμη, λέει κάποιος. MLS δεν έχουν τόσα χρόνια, δεν έχουν μάθει ακόμα τους κανονισμούς. Επίσης, παλιά, να ξέρετε, μοδίστρες και ράφτες είχαν πολλά λεφτά. Ήταν πολύ hot επάγγελμα. Νομίζω ότι και τώρα γενικότερα τα επαγγέλματα που απαιτούν χέρια και τεχνική είναι καλοπληρωμένα σιγά-σιγά. Επίσης, με τον πληθυσμό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι πάνε στο MLS είναι πολύ λιγότεροι από την πλειοψηφία. Κεφαλονιά, Αργοστολάκι, ρε, η καλύτερη νησάρα, παραλιάρες και τα καλύτερα παϊδάκια στο Γαλαξία. Στο πάνθεο της γεύσης, λέει ο Πάνος Επταπατρά. Γεια σου Γιώργο από το Γαλάτσι. $2,500 για να πάω Κολομβία 12 μέρες. Για νησί Κυκλάδων 1,200 για 5 μέρες. Λογική 0. Κάλιο Ντρογκμπά παρά Τουρέτ. Πάνω την ίδια μέρα του τελικού Μουντιάλ παίζει και ο Μάλμστιν, οπότε πάει άκλαυτος. Εντάξει, έρχεται σχετικά τακτικά ο Ιγκβι, πώς τέλος πάντων, πώς το λένε. Ρίλο λέει, δεν σε είδα, πήγες χθες Magic Despair στην πλατεία Φατσαία. Όχι, είχε τη γιορτή της αποφύτησης η κόρη και μετά υπήρχαν κάτι γενέθλια, οπότε πάνω μου. Και εγώ το είδα ότι παίζανε και θα ήταν καλή περίπτωση, αλλά

Λοιπόν, όπως σας είπα, στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 ώρα Μουντιάλ και στις 9 το βράδυ επίσης ο Spring Games στο Καναδάς Βοσνία Ζεγοβίνη που παίζει στις 10 το βράδυ επίσης στην ΕΡΤ 2. Πόση ώρα είναι το τραγούδι, ήταν λίγο η extended version.

Κάποιος λέει να επενθυμίσω ότι πριν 50 χρόνια, εντάξει δεν μιλάμε για 50, αλλά τέλος πάντων το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας βασιζόταν στη βιομηχανία, την εκποίηση και την αγροτιά. Τώρα έχουμε γίνει οικονομία τουρισμού. Γεια σου Χριστάρα. Ρίλο καλημέρα, μενες Βύρωνα γιατί είχα μαγαζί στο Βύρωνα. Ναι. Για συνέντευξη Μητσοτάκη που μάμισε χθες κουβέντα, έτσι τα σόβρακα θα σας πάρει. Δεν έχει μείνει και τίποτα να μην πάρει αυτό το παιδί. Και μόνο ότι έχουμε 20 μέρες άδεια σε 365 μέρες, δεν έχεις μόνο 20 μέρες άδεια. Δεν δουλεύεις 7 στα 7 φαντάζομαι. Οπότε μειώνεται αυτό το... μεγαλώνει μάλλον. Φαύλε Σιδηρόπουλε. Καλέ με αύριο. Αύριο από τις 8 θα είμαστε με Νίκο Παπάουγλου εδώ. Ξέρω μπορεί να παίξουμε ξένα αύριο, διότι και την Κυριακή θα σπάσουμε τον κώδικα του ελληνικού από τις 9, γιατί θα έχουμε τους Μίστη Ρούτ εδώ. Αχ, κάνω διαφήμιση στην εκπομπή. Και έχοντας καλό τα πράγματα, στις 20 του μήνα θα φιλοξενήσουμε Τζόρτζια Κεφαλά, καθώς κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Ήδη με το νούμερο 8 στον τίτλο του. Τα έδωσα τα spoiler κείμενα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτά για τις προηγούμενες 2 ώρες. Την παρέα σας Μαρία Ζαφυράτου και Πάνος Δρύλος, η αποδότης από εκεί. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο και μεθαύριο τα πάνω κάτω 8 με 10 και Δευτέρα. Ξανά η από εδώ. Τους από εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ακολουθεί Πάνος Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Τσόχος είναι ήδη εδώ. Καλημέρα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε, γράφουν στην Ιταλία. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι, που έχουν στη λίστα τους τον 27χρονο μέσω της Λοριάν Νοάν Καντιού, ενώ περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Ενδιαφέρον της Τωρίνο για Στρεφέτσα. Την πρόθεση να παραμείνει εξέφρασε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που διαψεύδει τις επαφές με την Αλσάντ. Εντός χρονοδιαγράμματος οι μελέτες για τη Νέα Τούμπα, μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις του Τριφυλιού με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται στην Αθήνα ο Γιάκοπ Νίστρου. Την απόκτηση στόπερ και χάφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτρου, που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα, η Ερυθρόλευκη ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊντζάκη. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων, Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Αλεξάνδριο. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του ύστερα από εισήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος επιθυμεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League πόλων ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα, έμεινε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κοντρά στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-11 στα πέναλτι από την Μπαρτσελονέτα στον άλλον ημιτελικό. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό, που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου τα ξημερώματα η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα η Μερέγγε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρθάν, στον οποίο δεν επετράπει είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το παγκόσμιο κυπελό. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση.
9: Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final! Indeed, Croatia's centre forward got the touch that mattered.
17: Faded it in, Vasilko appeared round the back. Mandžukić can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic, 1-1! He has screamed that in! A penalty for France in the World Cup final.
18: Antoine Griezmann.
16: France have their lead back! A goal of its age, of its generation. Mbappe, Griezmann, Pogba! Pogba! For France! And possibly now the world! Here's Mbappe! Oh my word! Teenage World Cup final goal since Pelé himself. Oh, Lloris was caught on it by Mandžukić. Lloris with a moment of madness. Mandžukić perhaps a moment of redemption. It is France. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. France are the champions of the world.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα στον Άρλον Σβαρτζενέκερ και στον Σιλβέστερ Σταλόνε του Big Wings for FM. Δηλαδή, εμένα με κόβεις για Σβαρτζενέκερ ή για Σταλόνε, ρε φίλε. Σβαρτζενέκερ,
1: ρε φίλε, γιατί εγώ είμαι Σταλόνε.
0: Εγώ πάντως αισθάνομαι μονίμως σαν τον Ντάνι Ντεβίτο δίπλα στον Σβαρτζενέκερ στους δίδυμους.

0: DNA. Ξεκίνησε επιτέλους, DNA.
1: Ξεκίνησε, φίλε, ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω την ατάκα του Τάσου του Κολίτζα. Γεια σου ρε Τάσα ρε γιγαντά. Λοιπόν, που είπε ότι ανατριχιάζομαι σε αυτό το κήπεδο. Ναι. Στα 10. Ναι. Γιατί κακά τα ψωματά, στη δική μας τη γενιά, στη δική μας τη γενιά, το γήπεδο αυτό.
2: Ναι, ρε.
1: Είναι.
2: Ναι, ρε. Εγώ έψαχνα να βρω το ήλιο.
1: Το
2: σκιά του ήλιου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει αλλάξει. Με τα χρόνια έχει αλλάξει και το πλάνο έχει αλλάξει. Έτσι. Έχει γίνει πιο μακρινό το πλάνο πλέον. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά είναι λίγο ανατριχιαστικό. Και εντάξει, στο Μεξικό ήταν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα θα δούμε στις άλλες πόλεις.
2: Ναι.
1: Στις άλλες πόλεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλό ήταν λοιπόν σαν ξεκίνημα. Σαν μάτζε μ' άρεσε, φίλε. Δεν θέλω να γκρινιάζω. Ναι. Ξέρεις. Αλλά δεν μ' άρεσε σαν μάτζε. Δηλαδή είναι Μεξικό.
2: Έχουμε δει και χειρότερες πρεμιέρες, αλλά όντως δεν
1: είναι. Δηλαδή είναι Μεξικό, κάνε μας τη χάρη τώρα. Βάζεις το πρώτο γκολ και μετά κάθεσαι πίσω την μπάλα και περιμένεις να κάνει τι μπαφάνα Νότιος Αφρική. Τι περιμένεις να κάνουν δηλαδή.
2: Μπαφανιές.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτός ο διαιτητής πέρασε τεστ αγγλικών.
2: Γιατί, και γιατί τον βάλαμε, γιατί δεν τα πες στη μήτρα και του γλώσσα.
1: Αφού να σου πω κάτι, αφού
2: στο υπάρχει. Τι είπαμε, δεν ήταν Βραζιλιάνος. Ναι, να τα λέγει Ισπανικά.
1: Να τα λέγει Ισπανικά.
2: Έτσι κι αλλιώς οι Μεξικανοί θα καταλαβαίνανε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά το δικαίωμα μετά. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια επίσημη γλώσσα που πρέπει να καταλαβαίνει ο πλανήτης ολόκληρος.
2: Τέλος πάντων, ας έχανε έναν στα αυτιά του,
1: ναι,
2: να του υπαγορεύει φράση-φράση τι να πει.
1: Ναι. Και άμα, και άμα του λέγε, ξέρω εγώ, πρέπει να. Δεν καταλάβαινε και λέγε να δώσουμε τρία πέναλτι τώρα καπάκι. Για να σβήσουμε
2: εντάξει,
1: την
2: αλήθεια. Εντάξει, ρε παιδί μου, τα βασικά δεν του λέγε, δεν θα έκανα ολόκληρη ανάλυση.
1: Δεν περνάνε τεστ αγγλικών όμως.
2: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
1: Τον είδε στον Αφρικανό τον παίχτη που τον κοίταζε. Πώς τον κοίταζε.
2: Τι είπε αυτό
1: τώρα. Τι είπε αυτό τώρα.
2: Τι είπε ο κύριος.
1: Είναι αυτό που λένε, χέστηκε η φοράδα σταλώνε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να αρχίσουμε, φίλε, με τα σημαντικά. Είπαμε θα δίνουμε όλο το δρόμο, όλο το μήνα, όλο το δώρο μήνα. Έτσι, θα δώσουμε όλο το μήνα δώρα και μπορεί να φτάσουμε και στον επόμενο για να καταφέρουμε να μοιράσουμε τα δώρα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Και σήμερα ένα PlayStation 5. Και σήμερα λοιπόν ένα PlayStation 5. Στέλνετε εδώ στο Viber του bwinsport FM 946-946-6988, συγγνώμη, 946-946. Στέλνετε το όνομά σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας για να μπείτε στην κλήρωση και σήμερα τρία βιβλία. Και για την Αργεντινή, τα βρώμικα πρόσωπα, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Και η ιστορία των λιονταριών. Για να παθιαστείτε, να το αγκαλιάσετε και να κοιμηθείτε έτσι με ένα δάκρυ να πέφτει στο μάτι για την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας στα παγκόσμια κύπελα. Και το Μουντιάλ, ιστορία όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ. Και αυτό του Τζόναθαν Ουίλσον. Στείλτε μήνυμα εδώ που πινελικώνετε για αυτά τα βιβλία, έτσι. Εδώ που πινελικώνετε. Λοιπόν, και στο τέλος εκπομπής θα τα δώσουμε.
2: Κάτσε, Γιάννη, μισό λεπτό, Γιάννη, δεν κατάλαβα. Ξύπνησες να δεις το μάτς, έβαλες R2, δεν το δείχνει και δεν το είδες.
1: Ερτένα, ρε. Γίνεται, ρε, Βιοκυρέ.
2: Δεν μπορεί, ρε, Γιάννη, τώρα. Δεν γίνεται.
1: Γίνεται, Βιοκυρέ.
2: Κάτι άλλο θες να μας πεις και δεν το έγραψες καλά. Δεν μπορεί.
1: Γίνεται, Βιοκυρέ.
2: Δεν γίνεται, Γιάννη, μισό λεπτό, Γιάννη. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνέβει αυτό.
1: Το Σταθερόπουλο που κυκλοφορεί σαν ροντινέι άσπρος, πώς τον βλέπεις?
2: Ναι.
1: Με φανέλα φλαμέγκο, με το σήμα της Λιμπερταδόρες.
2: Ναι, γυαλί ηλίου.
1: Γυαλί ηλίου. Πολύ κουρασμένο,
2: πολύ,
1: φίλε.
2: Ναι.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε. Εχθές έκανε τρομερό ποστάρισμα ο Κυριάκος. Λέει: Κόσμε μου αγαπημένε,
2: ναι,
1: σε αποχαιρετώ.
2: Ναι.
1: Αρχίζει το Μουντιάλ. Θα τα πούμε 20 Ιουλίου.

0: Δεν πάνω δεύτερο, δεν το είδε εσύ, ε.
1: Όριστε, ο Παύλος από το Χαλάνδρι. Λέει, ίσως δεν έρθει να το μάτσε. Εμείς το ξέρουμε. Ο άλλος που σηκώθηκε και το ψάχνει στη 2, στο 2 και δεν το δε και ξανακοιμήθηκε. Παύλο μου, αυτό είναι το θέμα. Παύλος από το Χαλάνδρι. Τι είπες, Μιχάλη μου.
0: Το δεύτερο δεν το είδε, ε.
1: Δεν το είδα.
0: Εγώ σηκώθηκα στις 6, είχα βάλει ξυπνητήρι.
1: Μετά γκρινιάζει που εγώ σε βάζω πρωινές εκπομπές. Αλλά άμα έχει μουντιάλ, πα και ξυπνά 6 ώρα.
0: Λένε να δω το δεύτερο ημίχρονο να έχω μια γεύση.
1: Τσεχία Κορέα, μόνο τον Καρπετόπουλο ξέρω που έλεγε αυτό το μάτσο το χάνω.
0: Ναι. Και φτιάχνω καφέ, ανοίγω την τηλεόραση, είναι κάποιο το 51.
1: Δεν σου πέταξε μια παντοπλαϊνία που έκανε φασαρία σπίτι,
0: ξέρω. Όχι.
1: Όχι.
0: 51.
1: 0-0.
0: 0-0. Mm. Λέω πα.
1: Ωραία.
0: Μάλλον τσάμπα χάσαμε 2 ώρες
1: ύπνο. Ναι.
0: Θα έχουμε πέσει σε καμιά σούπα.
1: Ναι.
0: Παίρνω το κινητό, κοιτάω λίγο τα στατιστικά. Όπα λέω.
1: Τίποτα, πάμε, ρε.
0: Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα εδώ, ναι, πέρα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Αλλά ήταν μπατσάρα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Χουάνγκε, Χουάνγκε.
0: Ναι.
1: Χουάνγκε Μπεόμ.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η Νότια Κορέα. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Το δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω τι γινόταν στο πρώτο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι από αυτές τις ομάδες που θα παίζουν καλά και κάποια στιγμή θα αποκλειστούν, ναι, έχοντας παίξει καλύτερα από αυτόν που τους απέκλεισε.
1: Βέβαια, 3 ποντάκια είναι ήδη.
0: Ναι, ναι, καλά, δεν λέω στον όμιλο. Γιατί, ναι, στον όμιλο τώρα έχουν και την Νότια Αφρική. Μάλλον περνάνε και 8 καλύτερες τρίτες από τις 12. Μάλλον έχουν περάσει.
1: Mm-hmm.
0: Λέω παρακάτω, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι από αυτές τις ομάδες που παίζει. Έτσι γινόταν και στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιζε μόνο η Νότια Κορέα. Mm-hmm. Έπαιζε η Νότια Κορέα. Ένα πλάγιο η Τσεχία, μια κεφαλιά γκολ.
1: Ναι.
0: 0-1. Τίποτα, ρε.
1: Ο
0: ψηλός, ο Κρέιτσι.
1: Okay.
0: Από ένα πλάγιο out εκτελεσμένο πήγε μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Και δεν έγινε καμιά ανακατοσούρα. Σαν κόρνερ ήταν. Έρχεται με φορά ο Κρέιτσι. Ναι, μπαπ, κεφαλιά. 0-1. Συνεχίζανε, παίζανε οι Κορεάτες. 1-1, λες, θα το γυρίσουν. Το γυρνάνε 2-1. Ένα φάουλ η Τσεχία. Μια γιόμπα. Σώτσε κεφαλιά. Μπαπ, 2-2.
1: Offside.
0: Οριακά.
1: Γιατί εγώ 2-1 ξύπνησα και το δα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: μην έχουμε λάθος στο site, όχι τίποτα άλλο.
0: Όχι, όχι. Ναι. Οριακά. Offside.
1: Οριακά.
0: Ναι, λες, κοίτα,
1: αλλά κοίτα να δεις, ναι.
0: Με ένα φλάγιο και ένα. Φάουλ, ένα μάτσο που στο δεύτερο ημίχρονο έμειζε ότι έπρεπε να τελειώσει 3-0. Στο τσάκ δεν τελειώσε 2-2. Και κάνανε και μία κανονική ευκαιρία οι Τσέχοι στο τέλος του μάτσου που χρειάστηκε να κάνει η επέμβαση ο Κολεράτης τερματοφύλακας. Αλλά. Ωραίο ποδόσφαιρο, μοντέρνο ποδόσφαιρο.
1: Κάτω μπάλα.
0: Ναι. Ο Χουάνγκ είναι.
1: Χταρά.
0: Στα καλύτερά του. Mm-hmm. Βάλει απίθανο γκολ. Δεν στον γκολ έχει βάλει.
1: Θα τα πω με ησυχία μετά.
0: Παραδοσιακή χορή και τραγούδια του τόπου μας.
1: Σήμερα τι έχει, ρε φίλε.
0: Ξαπλώνει στόπερ και τερματοφύλακα στο χορτάρι.
1: Ναι.
0: Με μια προσποίηση.
1: Ναι, με την κοφτή, την γνωστή, ε.
0: Ναι, ναι, προσποίηση χορευτική. Και μιλάμε για ξάπλωμα στο χορτάρι. Όχι. Σύρθηκαν στο χόρτο, βγήκανε.
1: Εξηγήθηκε ankle breaking που λένε και στην Αμερική.
0: Ναι, και μετά κάνει και ένα τσιμπηματάκι και τη σκάβε και τη σηκώνει. Και έτρεχαν οι κακομίριδες, ο Κρεΐτσι, ο τέτοιο μπα και την προλάβουν γιατί πήγαινε και αργά-αργά με το τσιμπηματάκι μέσα.
1: Αυτά είναι. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love being a child. Μέχρι Καναδά, Βοσνία, ε, το βράδυ.
0: Καναδά, Βοσνία, 10, ναι. Και είπα Παραγουάη στις 4.
1: Στις 4.
0: Πάλι το καλό είναι το αργά.
1: Είπα Παραγουάη στις 4. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αύριο πρέπει να είμαι εγώ στο Athens Metro Mall. Και δεν ξέρω αν θα είμαι στο Athens Metro Mall. Γιατί εντάξει, θα το δω, το είπα. Ναι. Είπα Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Θα το δω. Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Athens Metro Mall. Θα είναι ο Σταύρος Γονδύμης, ο Νίκος Ράλης εκεί. Θα είναι και καλεσμένοι. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ εκεί. Γιατί το είπα Παραγουάη, θα το δω. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την BWIN να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι, σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε ότι από Δευτέρα θα δίνουμε και τις μπλούζες του Μουντιάλ. Όχι τις φανέλες.
0: Ναι.
1: Τις μπλούζες του Μουντιάλ. Η Animal Print έχει ετοιμάσει κάτι special για τους ακροατές του bwin Sport FM. Οπότε λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι, να ντυθείτε Μουντιάλ, να γουστάρετε. Με τις καλύτερες μπλούζες που θα κυκλοφορούν αυτό το καλοκαίρι. Και επίσης να μεταφέρω και ένα μήνυμα αγωνίας από Σκωτία μεριά. Ο φίλος μας ο Λάμπης, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, λέει: επειδή οι παπ δεν έχουν άδεια να δουλεύουν μετά τις 11, Παπαθεμελής παίζει στη Σκωτία, πήραν ειδική άδεια για τις ώρες των αγώνων, αλλά θα πρέπει όσοι θέλουν να πάνε να δουν το ματς να κάνουν κράτηση με εισιτήριο. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή να κάνεις κράτηση εισιτηρίου στην παπ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και 1,5 μήνα και το πρώτο μάτς είναι Κυριακή 2 το πρωί, 4 Ελλάδος. Το ακόμα πιο κορυφαίο είναι ότι έβαλαν καθολική αργία στη Σκωτία για τη Δευτέρα, έτσι ώστε να μπορέσει να το δει όλο και περισσότερος κόσμος, χωρίς την έννοια της πρωινής έγκαιρσης τη Δευτέρα το πρωί, μέχρι και τα μωρά θα ξυπνήσουν να δουν μπάλα. Καλημέρα, Λαμπή μου, καλημέρα. Τι γίνεται.

0: Η Καραλάρα το κάνει το Αμερική Παραγουάη.
1: Δεν έχω πάρει ημερομηνία.
0: Θε να του στέλνουμε μηνύματα συνέχεια.
1: Ναι, ναι, συνέχεια.
0: Θέλει.
1: Συνέχεια.
0: Θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι θυμάμαι, από το όσα είδαμε με την Παραγουάη εδώ στην Ελλάδα, στο φιλικό με την Εθνική, δεν πρόκειται να βοηθήσει η Παραγουάη να δούμε μπαλάρα. Δεν θα βοηθήσει.
1: Όχι.
0: Αν και έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά η τακτική της προσέγγιση, και θυμάμαι τότε να λένε οι προπονητές της και αυτοί να λένε ότι η Ελλάδα είναι μια ομάδα που σε εμάς ταιριάζει πολύ στο στυλ των ΗΠΑ, σαν ποδοσφαιρικό στυλ. Οπότε ήρθαμε να κάνουμε προσομοίωση. Αν λοιπόν αυτό το πλάνο που είδαμε τότε το εφαρμόσουν και στο παιχνίδι με τις ΗΠΑ, θα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μείνουμε ξύπνοι. 4-6. Αλλά πιστεύω θα καταφέρουμε. Λοιπόν, τι γίνεται στα ρεπορταζιακά, τι μαθαίνεις, τι ακούς? Δεν τον κουνάει ο Λουτσέσκου, ε.
1: Καθάρισα μου ότι έχασε. Μα ρωτάει για κάποιο Ολυμπιακό, το Πόλο έχασε στους άντρες.
0: Ρε, οι άλλοι βάλανε 8 γκολ στην πρώτη περίοδο, ρε.
1: Ναι. Άρα πάει μικρό τελικό. Στις γυναίκες είναι σήμερα ο μεγάλος τελικός.
0: Ο μεγάλος τελικός, ναι.
1: Επίσης σήμερα έχει πολλή Ελλάδα σε διάφορα μέτωπα. Έχει βόλεϊ γυναικών Κόσοβο-Ελλάδα, με έχει ενημερώσει ο.
0: Ναι.
1: Γενικός γραμματέας.
0: Τη εκπομπή, μάλλον.
1: Ναι, European League. Κόσοβο-Ελλάδα. Τι σημαίνει European League, ρε?
0: Τι καταλαβαίνεις από τις δύο λέξεις, Μιχάλη μου? Δημοσιογράφος 50 χρονιά.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Είναι για πρόκριση στα τελικά του Euro.
0: Δηλαδή, να κάνουν Nations League ποδοσφαιρική, να μην κάνουμε European League εμείς στο βολί.
1: Ρε, είναι στη Λάρισα.
0: Ωραία, έχουμε πάρει τον όμιλο εμείς.
1: Α, όμιλος είναι. Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω, έτσι λέω. Χρονιά στο διάδο κεφάλι μου.
1: Αυτό ρωτάω, ρε Καραγκιόζη. Λοιπόν. Λέει στο κλειστό.
0: Τι σου φταίει ο Καραγκιόζης, ρε Μιχάλη?
1: Στο κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ9 Κωστακίων.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να το λέω σωστά.
0: Αυτό είναι σαν βάση τη CIA.
1: Ελλάδα-Δανία.
0: Ναι. Σε τι άθλημα?
1: Μπάσκετ γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Τουρνουά Βάσο Μπεσκάκι.
0: Ναι.
1: Βόλεϊ ανδρών. European League.
0: Ωραία.
1: Κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας. Ισλανδία-Ελλάδα.
0: Ισλανδία.
1: Ναι.
0: Θα γιώσουν οι κοπέλες της Ισλανδίας.
1: Βόλεϊ ανδρών, είπαμε.
0: Ανδρών είναι.
1: Ναι.
0: Θα γιώσουν οι Ισλανδοί.
1: Αυτά έχω σε Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω και τον τελικό του Πόλο Γυναικών στις 10, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω και Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία στις 10, είπα Παραγουάη στις 4.
0: Ναι. Καναδά, θα δούμε τίποτα της προκοπής. Ντέιβιντ, μπροστά σε Ντερφόρ.
1: Ναι, Ντέιβις τον Μπακ τον Αστερόδη.
0: Το αφόσον Ντέιβις.
1: Ναι, τον Μπάγκεν.
0: Τον Κανέζο που.
1: Ναι, ναι. Και... Το δικό μας παιδί. Το έλεγα εγώ από τότε που είχα ξετραλαθεί.
0: Το δικό μας παιδί.
1: Στο Πανατολικό παιδί, ο Κορνέλιος.
0: Ο Κορνέλιος. Εντάξει, ναι. Δικό μας παιδί. Πρώην δικό μας παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Κορνέλιος.
1: Πρώην δικό μας παιδί. Ναι. Το οποίο έχει πάει και κάνει κάπου 5 εκατομμύρια. Παίζει κάπου.
0: Αμέ.
1: Να κάνει μπάμα αυτό το παιδί. Θυμάμαι μάλιστα την πρώτη φορά. Μπορεί να είναι και το πρώτο μάτι στην Ελλάδα που έχω περιγράψει. Γιατί έχει έρθει και ψάχνω να βρω, το έχει πάρει δανεικό ο Πανελβός. Και ψάχνω να βρω στοιχεία τι είναι αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η μετάδοση.
0: Δεν λιμπέριζε αυτός.
1: Και βρίσκω ότι μέχρι τα 19 του έπαιζε center for και τα βάζε το ένα πίσω από το άλλο.
0: Mm.
1: Λέω πλάκα έχει. Για να δούμε. Ένα στόπερ Καναδός που ήρθε δανεικό στο Αγρίνιο και μέχρι τα 19 του ένα center for που τα βάζε. Και τον βλέπω και λέω αμάν εδώ είναι. Εντάξει,
0: φύγε γρήγορα έτσι.
1: Ναι, ο Πανετολικός δεν μπορούσε να το κρατήσει.
0: Πώς έπαιξε αυτός, πώς ήρθε στο Πανετολικό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πολύ ακριβό σπόρο για τον Πανετολικό. Ναι. Αλλά εγώ λέω ότι ήταν επίπεδο για να. Ναι. Γιατί τότε έφυγε με κανένα εκατομμύριο. Δεν έφυγε με 5-10 όπως θα κάνει τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν για παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Έκανε μπάμα ότι ήταν για παραπάνω στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, προσπαθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Κι άλλα έχει ο Καναδάς. Κι άλλα δεν έχει μόνο.
0: Έχει, ναι.
1: Τώρα τον Κορνέλιους τον είπα εγώ, δεν είναι και το αστέρι του Καναδά. Τον είπα επειδή κάποιοι μπορεί να το θυμούνται επειδή έπαιξε στην Ελλάδα. Αλλά έχει πράγμα ο Καναδάς.
0: Όχι, το χειρότερο, παιδιά.
1: Όπως έχει πράγμα και η Βοσνία, έτσι.
0: Ναι, έχει. Το χειρότερο νούμερο στη Σκοπιά είναι το 2-4, δεν είναι το 4-6. Αυτό είναι στάνταρ. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε να κάνουμε break. Να ακούσουμε δελτίο, αν το επιτρέψει ο Τσόχος και ο Ρήλος. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, το European League, μας λέει ο Γιώργος Ζαχαρίου, προσφέρει ως και 4 εισιτήρια πρόκρισης αναφύλλο για το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ιστορικά χρησιμεύει και ως πύλη εισόδου για τις παγκόσμιες οργανώσεις. Άιντε Τσόχο, ορίστε!
1: Ως πύλη εισόδου για τις παγκόσμιες οργανώσεις.
0: Γιώργος Ζαχαρίου speaking.
1: Ναι, ρε Γιώργο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άννης σε Βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιεραωδός και η Πετρουράλη από Πειραιώς προς Αγίας Άννης. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι ΗΠΑ και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσταφά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμα έγκριση. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Να κλαίει αβοήθητο και μόνο του, εντοπίστηκε ένα παιδί 13 ετών χθες το μεσημέρι σε δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
12: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό ακτόρ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Hablo de España y me lleno de emoción.
16: Το τηλέφωνο παραμένει στο Ellis Park. Καλά που την Ισπανία και την Παραγουάη. Σάβη, Βάμπρεγκας, Φάουλ. Τραγικαρά για τον Ινιέστα. Ινιέστα. Ινιέστα! Ινιέστα και μόνος του! Ευκαιρία! Νοτάρι! Είτε! Το σκορ,

0: Φίλε, η παγκοσμιοποίηση είναι εδώ πιο δυνατή από ποτέ.
1: Ναι.
0: Γιατί οι Κορεάτες, οι Νοτιοκορεάτες, πήγαν να μπουν στο γήπεδο με τεκίλες, δεν τους άφησαν και τις ήπιαν απ' έξω. Δηλαδή, κάλεστα μια συμπεριφορά ελληνική. Εδώ είναι, φίλε, είμαστε όλοι ένα πλέον.
1: Ε, βέβαια.
0: Έτσι. Χωρίς σύνορα, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, και γίναν φέση. Υπάρχει ρεπορτάζ στο site του Sport FM. Να μπείτε μέσα να το δείτε, να διαβάσετε, να δείτε τι κάνανε οι καλοί φίλοι. Λοιπόν, 6-9-8-8-9-46-9-46 για να μπείτε στην κλήρωση για το PlayStation 5 που δίνουμε σήμερα ή εδώ που πινελικώνετε στα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε τα τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα για τους Αργεντίνους, η ιστορία των τριών γιονταριών για τους Άγγλους και η ιστορία του Μουντιάλ έτσι όπως δεν είχε αυτή ποτέ για όλους. Λοιπόν, πάμε Δημήτρη Τζομπατζόγλου να δούμε τι γίνεται Θεσσαλονίκη και αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Καλημέρα κύριε Τζομπατζόγλου, τι κάνετε?
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Μποντζόρνο.
2: Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη, προσπαθούμε να δούμε αν πράγματι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες τελειώσει επιτέλους το θέμα προπονητή για τον ΠΑΟΚ, γιατί το πιο σημαντικό είναι πώς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ, ποια είναι η επόμενη μέρα στο ζήτημα του προπονητή. Οι εξελίξεις στο κομμάτι αυτό φέρουν τον Λουτσέσκου να μην επιθυμεί πλέον να συζητήσει το οτιδήποτε για το Κατάρ και την Αλ-Σαντ και αυτό να το μεταφέρει. Άρα να μην υπάρχει αυτή η διέξοδος. Και το λέω γιατί λέγαμε και χθες ότι τον τρόπο ψάχνουμε που θα τελειώσει αυτή η συνεργασία. Όλα αυτό δείχνουν ότι μένει μόνο το διαδικαστικό, ο τρόπος, με ποια συνθήκη θα τελειώσει η συνεργασία. Έτσι όπως πήγε όλο το καλοκαίρι, με την αβεβαιότητα, με το ότι δεν είχαν επαφή οι δύο πλευρές, με το ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή, δεν ξέρω αν έχει βρει, έτσι φαίνεται, ότι μάλλον για να είναι πλέον πιο έτοιμος σε αυτό το πεδίο κάτι θα έχει βρει. Προέκυψε το ενδιαφέρον μιας τρίτης ομάδας για τον Λουτσέσκου που προφανώς κάτι είδε και είδε περιθώριο να ασχοληθεί και γι' αυτό ασχολήθηκε. Δεν θέλει, δεν επιθυμεί να πάει ο Ρουμάς προπονητής εκεί, άρα δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Νομίζω ότι από όπου και αν το δεις είναι μονόδρομος. Μια έπαθε ο Ρουμάς προπονητής εκεί, άρα δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Νομίζω ότι από όπου και αν το δεις είναι μονόδρομος.

0: φαίνεται, αλλά πρέπει να δοθεί λύση και σωστή και με αξιοπρέπεια και με σεβασμό προς όλους και στην συνεργασία τους σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι και σήμερα, ναι, ισχύει το ότι παραμένει κανονικά στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκο. Mm-hmm. Αυτό ισχύει.
1: Πότε ξεκινούν εργομετρικά και...
0: Την άλλη Δευτέρα, στις 22-23 πόσο είναι.
1: Μάλιστα.
0: 8 μέρες, 10 μέρες πόσο είναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά να ξέρεις πως ήταν αυτή τη Δευτέρα και...
2: Θα ήταν λίγο δύσκολο.
1: Γιατί στον Παναθηναϊκό είναι αυτή τη Δευτέρα.
2: Ναι, Παναθηναϊκό είναι αυτή τη Δευτέρα. 16 του μηνός είναι που ξεκινάνε.
1: Ναι.
2: Έτσι. 16 του μηνός ξεκινάνε και 22 φεύγουν για εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μια εβδομάδα μετά όλη αυτή την διαδικασία. Το καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το διάστημα καταρχάς να μεταφέρω μια αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ ότι μέχρι Δευτέρα Τρίτη θα έχει τελειώσει αυτό το κομβικό, το μεγάλο ζήτημα. Άρα θα πάμε στο επόμενο, θα είναι τα μεταγραφικά. Να το δούμε, γιατί ναι, δεν δείχνει να είναι απλό. Μπορεί να φτάσουμε και σε ένα σημείο εντάσσεων, σε ένα σημείο με οικονομικά δεδομένα. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δυνατή...
1: Όπως έλεγα και χθες, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πια και στους δύο το τι θα μπορούν να επικαλεστούν προς τα έξω. Mm-hmm. Και ο Λουτσέσκο είναι φανερό.
2: Η επικοινωνία του
1: ναι. Ο Λουτσέσκο είναι φανερό ότι θέλει να επικαλεστεί ότι εγώ εκεί ήμουν και δεν με ήθελαν. Είναι ξεκάθαρο. Yeah. Δεν ξέρω γιατί. Πιθανότατα γιατί σκέφτεται ότι την προηγούμενη φορά ήταν αυτός που είχε φύγει όταν χώρισαν. Και δεν θέλει να χρεωθεί ότι θα είναι αυτός που θα ξαναφύγει και πιθανόν να τον χρέωναν κάποιοι αν πήγαινε στην Σαουδική Αραβία. Πιθανόν γιατί θέλει να αισθάνεται απελευθερωμένος για όποια μελλοντική απόφαση του. Δεν μπορεί να το εκτιμήσει κανείς με βεβαιότητα, αλλά ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Λουτσέσκου θέλει.
2: Πιθανόν είναι και να μην ήθελε να φύγει.
1: Να φύγει, γνωρίζοντας οι πάντες ότι ήταν απόφαση του ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη. Πραγματικά μπορεί εμείς να μην μπορούμε να το συλλάβουμε ακριβώς, γιατί για μένα η ουσία μετράει. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε μετά από μια δεύτερη αποτυχημένη σεζόν ότι. Το αποφάσισα βέβαια και στο τέλος της σεζόν αυτής ισχύει ότι πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να τελειώσουμε. Ναι, όμως για να τελειώσει μια συνεργασία πρέπει να βρει τον επόμενο και να είσαι και πολύ σίγουρος για τον επόμενο.
2: Σωστό.
0: Δεν τον βρήκε. Γιατί πραγματικά αντιλαμβάνονται πόσο σύνθετο είναι να αλλάξει τον Λουτσέσκο. Μέχρι τώρα δεν τον βρήκε. Και άρα σου έλεγε ο Σαββίδης, όπως και πέρυσι, και αν δεν τον βρούμε, τι κάνουμε. Δηλαδή έχει μερικές απαντήσεις. Θεμητές στέκουν πολύ, στέκουν λίγο για πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει τώρα όμως. Δηλαδή όλο το επικοινωνιακό από εδώ και πέρα, για τον ΠΑΟΚ ειδικά, πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό λέω ότι η ουσία, και δεν βλέπω άλλο τρόπο να προκύψει ουσία πέρα από την προσωπική τους επαφή. Όπως τόσες και τόσες φορές σε καλά και σε...
2: Ναι, όλα τα θέματα έχουν λυθεί με ένα δικό τους ραντεβού.
0: Ναι. Ναι. Για το Γιαννούλη και τη θέση της Augsburg, γιατί δεν μιλάμε για ρεπορτάζ και για πληροφορίες που μπορεί να διαψευστούν, είναι η θέση της Augsburg, η οποία Augsburg λέει ότι τέλος, για μας δεν υπάρχει πλέον, θα παραμείνει εδώ. Okay. Αναμενόμενο, λογικό, αυτό περιμέναμε πολλοί, όταν οι Γερμανοί βλέπουν πως ο Γιαννούλης δεν πάει εκεί που παίρνουν αυτοί 5 εκατομμύρια και ειδικά στο εξωτερικό, και όταν καταλαβαίνω ότι ο Γιαννούλης πηγαίνει εκεί που αυτοί έχουν 4 εκατομμύρια ευρώ. Όλων στυλών τα πόδια είναι η θέση τους. Ας το πούν και στο Γιαννούλη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κλασική ιστορία ενός παίκτη που θέλει να φύγει από μια ομάδα. Mm-hmm. Τη συναντάμε κάθε φορά και βλέπουμε κάθε φορά πόσα κόλπα, πόσα... μπορούν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές, να επικαλεστούν.
1: Δημητρή, για ο Γιαννούλης πρέπει... στην Augsburg έχει ένα ακόμη χρόνο ή δύο.
0: Αλλά δύο. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και αυτό παίζει ρόλο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό θα δούμε να εξελίσσεται από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ που ξεπέρασε θέμα του προπονητή του και για τον Γιαννούλη έκανε βήμα, γιατί το τονίζουμε και αυτό, στα υπόλοιπα όλα δεν προχωράει κάτι. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο, αλλά στο Γιαννούλη έκανε βήμα. Να πάει στα 4 εκατομμύρια,

0: συνένα, δεν θα πήγαινε στα 5, ίσως και να μπαίνει ποτέ στα 5. Περιμένει να δει τι θα καταφέρει ο ποδοσφαιριστής. Άρα έχουμε ακόμα καιρό, καταγράφει και η θέση των Γερμανών.
1: Εντάξει, δεν μου μοιάζει με τελεσίδικη αυτή η περίπτωση πάντως.
2: Όχι.
1: Απλά είναι,
2: σίγουρα,
1: είναι...
2: Και μπορεί να μην είναι τελεσίδικη και για άλλη ελληνική ομάδα.
1: Ναι. Τέλος πάντων...
0: Φυσικά, ο καθένας, ανοιχτό ναι. είναι. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις κινήσεις του και να δούμε στο τέλος ποιος θα επικρατήσει. Και για τα γήπεδα τα οποία ο ΠΑΟΚ χθες ενημέρωσε, το προπονητικό θα εκδοθεί η άδεια μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε αυτό περιμένουν, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ πράγματι το Δεκέμβριο να ξεκινήσει τα έργα για το προπονητικό του κέντρο, ενώ μέσα στον Ιούλιο οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιριών που έχουν αναλάβει το θέμα του γηπέδου της Στούμπας θα ενημερώσουν για την πρόοδο των εργασιών. Θυμίζουμε και ο στόχος είναι να ξεκινήσουν τα έργα καλοκαίρι του 27.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν αλλάζει κάτι επ' αυτού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε και
2: εσά. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Walt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%. Ένα συνένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συνένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε στον κύριο Δεσίλα.
2: Ναι.
1: Πάμε στον κύριο Δεσίλα. Τι κάνετε, κύριε Δεσίλα, μας πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς είστε?
11: Καλά, καλά.
1: Όλα καλά.
11: Λοιπόν, όλα καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τελειώνουμε στάση του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Θυμάστε που είχαμε πει ότι θα έρθουν να αποχωρήσει και μπορεί να είναι και εκπλήξεις ή τέλος πάντων όπως κρίνει ο καθένας και στη μεσαία γραμμή και στο περιοχή. Ο Μπακασέτας αποτελείς παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που προκύπτει είναι ότι είναι μια απόφαση έπειτα από εισήγηση του Νίστρουπ. Έχουμε πει και πάλι ότι ο Νίστρουπ έχει δει το ρόστερ, έχει αξιολογήσει αρκετά πράγματα και καθαρά ποδοσφαιρικά, γιατί καθαρά ποδοσφαιρική είναι απόφαση, δεν είναι κάτι άλλο. Κρίνει ότι θέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία του γραμμή. Άρα λοιπόν ο Τάσος Μπακασέτας έχει ενημερωθεί ήδη από τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι στα πλάνα της νέας σεζόν, δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν, και αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, και καλό το κάνει έτσι από τη στιγμή που έχει πάρθει αυτή η απόφαση, είναι να δείξει ένα σεβασμό, να υπάρχει ένα διαζύγιο, έτσι πώς να το πω, θηλυκό ή βελούδινο, όπως θέλετε πείτε το, γιατί δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός ούτε με, με την προσωπικότητα του Μπακασέτα, ίσα-ίσα. Ο Μπακασέτας ήταν στα πολιτεία του Παναθηναϊκού, μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα.
1: Κόσμημα είναι έτσι, για το ποδόσφαιρο γενικά ο Μπακασέτας.
11: Βέβαια, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Αρχηγός της, ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού, αρχηγός στην Εθνική, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Είναι ξαναλέω μια απόφαση καθαρά ποδοσφαιρική, με εισήγηση του Νίστρου, του προπονητή, ο οποίος αξιολογώντας το ρόστερ θέλει κάτι, θέλει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
11: Μέσα στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ένα. Και δύο, στο πλαίσιο αυτό που σας είπα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει ένα βελούδινο έτσι διαζύγιο και να μην χωρίσουν δύο πλευρές, να χωρίσουν τελικά. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να πληρώσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από το συμβόλαιο του παίκτη. Έτσι δηλαδή να τον αποζημιώσει πλήρως. Οπότε, μια απόφαση, θυμάστε που λέγαμε να δούμε ποιοι είναι ανοιχτά τα πάντα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Ο Μπακασέτας ενημερώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Επαναλαμβάνω, μια εισήγηση του προπονητή του ίδιου. Υπάρχει αυτή η απόφαση και θα γίνουν τα διαδικαστικά για να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα και ο Παναθηναϊκός και ο Μπακασέτας. Ο οποίος θα βρει τον επόμενο σταθμό. Θεωρώ εγώ πάντως, αν ο Μπακασέτας αυτά τα χρόνια πέρασε τον Παναθηναϊκό, αν ήταν σε ομάδες πιο normal, εννοώ ο Παναθηναϊκός πέρασε διάφορα αλλαγές προπονητών, ταλαιπωρίες, όλα αυτά, θα είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος περισσότερα πράγματα. Αυτό νομίζω εγώ, ως όλοι αυτό τώρα, έτσι, μια και...
1: Καλά, εννοείται. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, στο κατάλληλο περιβάλλον...
11: Αποκαλυγήθηκε, νομίζω εγώ.
1: Ναι, ναι. Ναι.
11: Όχι τώρα που αποχωρεί, αλλά αυτό είναι μια απόφαση. Εννοώ σε όλη αυτή την πορεία του στον Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί ήταν πολύ Παναθηναϊκός, είχε πάρα πολλά άλλα, δεν είναι προπονητές. Έφευγε ο ένας, ερχόταν ο άλλος. Υπήρχε μια κατάσταση δύσκολη. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα νεότερα, το τι έχει να κάνει με τον...
1: Άρα εκεί τώρα ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι των χαφ πάει τουλάχιστον για...
11: Δεν θα πάρει δεκάρι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα πάρει δεκάρι.
2: Νομίζω ότι αυτή είναι και η αιτία, ότι ο Νίστρουπ είπε βασικό... Τέλος πάντων, υπολογίζει πάρα πολύ τον Γιάνκουσιτς, για να μην λέμε βασικός, για αυτή τη θέση. Και τον Ταμπόρδα, που δεν τον θεωρεί εξτρέμ.
1: Ναι, που δεν είναι εξτρέμ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εξτρέμ.
2: Δεν είναι εξτρέμ. Ως αναπληρωματικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θεωρούσε το Μπακασέτα 8 ή 6. Οπότε και αριθμητικά ήταν ζήτημα για το ρόστερ.
11: Αλλά
2: και στο 8 και στο 6 μπορεί να υπάρχουν αποχωρήσεις.
11: Μπορεί. Εγώ ας πούμε, σας έχω πει και πάλι να ανοιχτώ το μέλλον της κυρίας Βέγια. Δεν είμαι σίγουρος. Θα τα δούμε όλα. Θα υπάρξει σίγουρα άλλη μια αποχώρηση από εκεί. Ναι. Μου άλλη μια αποχώρηση.
2: Ναι, έτσι. Εκτός από τον Ρενάτο Σάντσες. Δηλαδή, εκτός οι δύο Ρενάτο, που λέει ο Βάιος Ρενάτο... ότι θα αποκτηθούν χαφ,
1: ναι.
2: Όντως θα αποκτηθούν, είναι στη θέση του Ρενάτο Σάντσες ο ένας.
1: Ωραία.
2: Και στη θέση του όποιου άλλου
1: φύγει.
2: Θα είναι ο Τσιριβέγια, θα είναι... Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
11: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό που έχει, που έχει συμβεί είναι το εξής. Πρώτον, μάλλον όχι που έχει συμβεί, έχει φύγει ο Ρενάτο, φεύγει ο Μπακασέτα, θα φύγει άλλος ένας. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει Καμαρά και Γένσεν.
2: Ναι.
11: Ο Γένσεν αν αποκτηθεί θα είναι αντι-Ρενάτο.
2: Σωστά.
11: Ο Καμαρά αν αποκτηθεί
2: θα είναι εξάρι βασικό.
11: Το
2: βασικό εξάρι. Και θα υπάρχουν ο Κοντούρης, ο Τσέριν και ένας ακόμη.
1: Ναι.
11: Αυτό είναι το πλάνο. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι λόγοι που ο Παναθηναϊκός και ο Μπακασέτας χωρίζουν, να το πω έτσι. Τώρα, στα υπόλοιπα, είναι σε καλό δρόμο.
2: Έχεις ακούσει αν η λύση αυτής της συνεργασίας θα προβλέπει από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει μεγάλο μέρος του συμβολέου ή και όλο. Μη δυνατότητα συμβολέου του Μπακασέτα με άλλη ελληνική ομάδα. Θα το βάλει ως όρο ο Παναθηναϊκός αυτό.
11: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτό δεν ξέρω αν γίνεται όταν έχει τον ακόμα συμβόλαιο. Δεν το ξέρω.
2: Ναι, όχι, μόνο σε συμφωνία μπορεί να γίνει. Επειδή ξαναλέω, θα πληρώσει, αυτό... αν πληρώσει το συμβόλαιο του ολόκληρο.
11: Ναι, δεν το ξέρω, να το ρωτήσω. Mm. Μου φαίνεται δύσκολο, γιατί όταν ζητάς από ένα παίκτη, πήγε να μου πει σε πληρώνω.
2: Αν τον πληρώσει όλο, το ξαναλέω, δεν είναι, θα μπορούσε να του πει, ωραία, αφού θα πληρώσει όλο, κάτσε εδώ και να βλέπεις.
11: Ναι. Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω. Τώρα, στο επίπεδο της ενίσχυσης, είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις από χθες του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Έχουν μπει σε ένα καλό επίπεδο. Οικονομικό. Μιλάμε για μια πρόταση και στο οικονομικό το ποσό είναι λίγο κάτω από 4 εκατομμύρια. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο παίκτης είναι θετικός. Περιμένουμε στη στελή. Έχει μπει σε ένα καλό δρόμο. Του Γένσεν θεωρώ θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να μάθουμε τι θα συμβεί. Και ο περισσότερος χρόνος έχει να κάνει κυρίως πάντα να το καταθέσουμε με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο πάρει μια απόφαση ο ποδοσφαιριστής. Μιλάμε για τώρα. Έχει να κάνει κυρίως με το θέμα του παίκτη. Θέλει λίγο να περιμένει. Θέλει λίγο να δει πως έχει κάτι άλλο. Δεν έχει εξ αρχής πολύ και ο Μιχάλης. Θυμάμαι ότι είναι θέμα να δούμε αν θα πιστεί ο παίκτης. Αν πιστεί ο παίκτης μετά με την Μπρέντφορντ ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι δύσκολο να τα βρει. Από τη στιγμή που ένα χρόνο συμβόλαιο έχει ακόμα ο ποδοσφαιριστής και αυτή τη χρήση που έγινε στο πτυχίον ανανέωση. Οπότε εκεί βρισκόμαστε, ότι έχει να κάνει με το μεταγραφικό και να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη διαφορετική εντός της ημέρας με άλλα θέματα, στάδες ή δεν ξέρω και εγώ ποιο...
2: Έχεις ακούσει για έναν Μαγκάσα από τη West Ham για δανεισμό.
1: Μαγκάσα,
2: Ναι, σπιτσιρικά θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο. Κεντρικός χάφινα.
11: Κάπου γράφτηκε νομίζω, αλλά... Αυτή τη στιγμή στο ότι έχει να κάνει με τους ΣΑΠ.
2: Είναι Καμαρά και Γένσεν.
11: Ναι, αν δεν προχωρήσει κάτι με αυτούς, πιστεύω μίνιμουμ με έναν από τους δύο θα προχωρήσει. Μπορεί και με τους δύο. Μετά θα δούμε τι άλλη επιλογή θα πάει πάνω εγώ. Η αριστερό μπακ μου ξαναπεί ότι έχει κάποιον από μεγάλο πρωτάθλημα, αν δεν καταφέρει να πάει σε αυτό θα πάει στον Ζαγαρίτη. Αλλά η κινητικότητα τώρα έχει να κάνει με τους ΣΑΠ. Και έχει πέσει το βάρος και περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί πρέπει η ομάδα να στηθεί, να αρχίσει να δουλεύει με τους κεντρικούς που θα έχει στο μυαλό του ως βασικούς ο προπονητής. Λογικό είναι αυτό.
11: Ναι, θα αποκτήσουν και άλλοι παίκτες μετά, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
11: Έχουμε πει ότι μπορεί να πάρει και δύο χώρους. Λέω ένα παράδειγμα τώρα για άλλες κινήσεις, για άλλες γραμμές. Σίγουρα ένα μπορεί και δύο.
1: Ναι.
11: Ο Διονύσης πήθηκε 4-4-2 κάποιες φορές. Δεν ξέρω τι θα θελήσει και θα δοκιμάσει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι πράγματα τα οποία θα φανούν στην πορεία.
1: Mm-hmm.
11: Άρα πάντως το Βάρτ έχει πέσει στην ενίσχυση τη μεσαία γραμμή και συγκεκριμένα δύο παίκτες αυτούς.
1: Μάλιστα.
11: Συγκεκριμένα δύο παίκτες αυτούς.
1: Με το ενδιαφέρον των Πολωνών και των Σβιντέρσκι και αυτά είχαμε καμιά εξέλιξη, τίποτα?
11: Όχι τίποτα. Μάλιστα κάπου γράφεται στην Πολωνία ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει κι άλλον επιθετικό.
1: Mm-hmm.
11: Τώρα θα βρεθεί είτε έτσι είτε αλλιώς και ο Σβιντέρσκι και ο πάντα θα αποχωρήσουν. Αν τελικά δεν προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη ομάδα που έχουν γίνει συζητήσεις, αποχωρήσουμε γιατί αυτό είναι το... Δηλαδή το ξέρουν και οι ίδιοι οι παίκτες, αυτό είναι το πλάνο στον Παναθηναϊκό. Τώρα αν θα αποχωρήσουν και οι δύο με κάποια πώληση ή ο ένας με ένα δανεισμό και ο άλλος με κάποια πώληση, θα φανεί στην πορεία του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Thank you. Χαίρετε.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Παναθηναϊκό ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάκομ Νίστρουμπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανοιχτό το μέλλον και του Τσιριβέγια στο Τριφύλι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι που έχουν στη λίστα τους τον 27χρονο μέσω της Λοριάν Νοά Καντιού, ενώ περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ. Ενδιαφέρον της Τωρίνο για Στρεφέτσα. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ενώ δεν αποκλείεται συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Στην απόκτηση, στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτρο που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα οι Ερυθρόλευκοι, δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας για τους πράσινους, ερωτηματικό ο Ιόσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων, Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Αλεξάνδριο. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του, ύστερα από εισήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος επιθυμεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό, που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου τα ξημερώματα η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Γεγονός η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα η Μερέγγε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
12: Ναι,
11: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Shakira, we are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We're ready.
19: We're ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We

0: Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος πάει για Κύπρο, ε.
1: Ναι, στο ΑΠΟΕΛ.
0: Το παίρνει ο Ζήσης Βρίζας.
1: Ο Ζήσης Βρίζας,
0: ναι. Ο Ζήσης Βρίζας, λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε αθλητικός διευθυντής πριν από λίγες μέρες στον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, προφανώς έκανε την επιλογή του Νίκου Παπαδόπουλου. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall. Έως και 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metromall. Ο bwin Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Η πρώτη έχετε το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2. Παρέα με Σταύρο Χοδροθύμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metromall. Μια τηλεόραση TV Kindos QLED 55 inch on 4K Google TV, βιβλία για τον παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο για το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Οπότε λοιπόν, ελάτε να περάσετε καλά και να κερδίσετε ωραία δώρα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και αν θα ξανανοίξει, αν καταλαβαίνετε, θα ξανανοίξει το θέμα του Γιαννούλη μετά τη χθεσινή εξέλιξη και την. Πώς να το πω, την. Ενημέρωση από την Augsburg ότι ο παίχτης δεν πάει στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον με την ισχύουσα πρόταση. Καλημέρα, κύριε Σταματέλο.
2: Καλησπέρα, κύριε. Καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
2: Ήρεμα.
0: Μπράβο.
2: Ήρεμα εν όψη της δύσκολης συνέχειας σε όλα τα επίπεδα. Mm. Επαγγελματικά λέω. Είναι
0: ναι.
2: Λόγω Μουντιάλ, φόρτος εργασίας. Έχουμε αύριο τον τελικό του μπάσκετ. Όλα μαζί.
0: Ναι, είναι γι' αυτό. Σαββατό απόγευμα.
2: Όχι, είναι και αυτό. Είναι πρώτα αυτό.
0: Είναι πρώτα αυτό, ναι.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, το έβαλαν στις 6 για να μην πέσει πάνω στο Μουντιάλ και έχει Κατάρ Ελβετία.
0: Ναι. Δεν κατάλαβα. Κατάρ Ελβετία, ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι.
2: Κατάρ Ελβετία.
0: Ναι, ναι. Κατάρ Ελβετία, προφανώς, ναι. Κατάρ Ελβετία.
2: Ή δεν το βαλαστείς το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Αν είχε και στις 6 Παναμά...
0: Κουρασάο.
1: Κουρασάω, δεν το βάζανε.
0: Θα το βάζανε.
1: Φίλε, οι διαφημιστές πληρώνουν. Είτε Κατάρ, Ελβετία, είτε Κουρασάω.
2: Βάλτο στις 8. Δεν το βάλεις στις 9 που είναι όλα τα άλλα. Βάλτο στις 8 και 6.
0: Καλά, σε κλειστό θα παίζουν. Σε κλειστό θα παίζουν, δεν θα έχουν πρόβλημα.
2: Καλά, εγώ δεν είπα ότι θα παίζουν σε κλειστό.
0: Θα τελειώσει για 8 η ώρα.
1: Έτσι κι αλλιώς έγινε sold out σε 2 ώρες. Θα γίνει και ωραία η απονομή.
0: Ωραία και η απονομή.
1: Γιατί γι' αυτό δεν το βάλαν 8. Γιατί υπάρχει μια. 50% πιθανότητα, δεν ξέρω τι, να το πάρει ο Ολυμπιακός, οπότε μετά θα έχει την απονομή, φιέστα, αυτό, εκεί, όλα θα μεταδοθούν αυτά, θα φάνε καμιά ώρα, 1.30.
0: Οπότε...
1: Θα έχει 6, θα τελειώσει 9, 9.30.
2: Καλά, δεν με επίθετε. Αλλά
1: τέλος
2: πάντων.
1: Εσύ λες αυτό τώρα, δεν σε βολεύει η ώρα.
2: Εδώ
1: τους βάζουν και παίζουν ανά 2 μέρες για να είχαν τελειώσει πριν από το Μουντιάλ ή έστω σε μια δυο μέρες και το δέχτηκαν οι ομάδες.
2: Και το δεύτερο.
1: Για μένα αυτό είναι πρόβλημα για την καταπώνηση των παικτών.
0: Ναι, τώρα, το βλέπουμε, ώρα... το βλέπουμε στο παρκέ.
2: Ναι, και είναι και τέλος σεζόν.
0: Mm. Το βλέπουμε στο παρκέ.
2: Κακώς το δεύτερο είναι οι ομάδες.
1: Ναι. Δηλαδή το ισπανικό πρωτάθλημα, το τουρκικό πρωτάθλημα, μπάσκετ εννοώ, είναι που είναι, στα ημιτελικά είναι τώρα.
0: Και το ιταλικό.
1: Και στο Ιταλικό. Ναι, στα ημιτελικά. Και αυτοί έχουν Μουντιάλ.
0: Γιατί υπάρχουν μερικοί που τα παρακολουθούν αυτά, Μιχάλη μου. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, ναι.
1: Και
0: τα Αρμάνι Μιλάνο, α πούμε.
1: Και έχουν. Και αυτοί έχουν Μουντιάλ. Και αυτοί βλέπουν Μουντιάλ.
0: Σωστό.
2: Ναι, βλέπουν Μουντιάλ. Αλλά δεν θα πεθάνουμε και για το Μουντιάλ. Οκ.
1: Ναι. Πάμε στο Ολυμπιακό τώρα. Το ποδοσφαιρικό.
2: Πάμε στο ποδοσφαιρικό, ναι, γιατί είχα. Θε, α πούμε, εγώ δεν είδα την πρεμιέρα, έβλεπα από όλο. Αλλά τέλο πάντων, αυτό είναι δική μου διαστροφή. Λοιπόν, για το Γιαννούλη που ρώτησε ο Βάιο. Αν ο Γιαννούλης χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού, το ξαναβλέπουμε. Από τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ζήτησε χρόνο, ο Ολυμπιακός θα πέσει την πόρτα.
0: Ωραία. Ναι, είναι ξεκάθαρο το 12 Ιουνίου.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια πρόταση στην Augsburg και μια πρόταση στο Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Και φαινόταν ότι με αυτές τις δύο προτάσεις μπορεί να γίνει δουλειά.
0: Ωραία.
2: Αν και όποιον... μπορεί και συμφωνήσει
1: ναι.
2: Και με τον Γιαννούλη και πάρει το OK.
1: Αυτό λέω.
0: Ωραία.
1: Φαινόταν ότι με αυτά τα νούμερα γίνεται δουλειά. Αν σε 2 μέρες, σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει αριστερό μπακ. Και ο μάνατζερ του Γιαννούλη, ο οποίος ανεξάρτητα από την ιστορία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Διαχρονικά. Χτυπήσει την πόρτα και πει: παιδιά, με αυτά που είχαμε πει, γίνεται δουλειά, ερχόμαστε αύριο να υπογράψουμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πει: α, πολύ ωραία, περάστε.
2: Έτσι όπως τα λέει ο Μιχάλης, ναι, μπορεί. Ξαναλέμε, αν η πλευρά του παίχτη χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι. Βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι δεδομένο ότι και πολλοί λόγω ρεπορτάζ θα το ξέρετε, υπάρχουν, θα μου πεις μια εβδομάδα, δεν αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα. Αλλά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι και αν έρθουν τέλη Αυγούστου, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει πάρει αριστερό μπακ.
2: Καλά,
1: γιατί είναι γι' αυτό, ναι, γι' αυτό είναι και αυτό απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Μιλάω στην περίπτωση που δεν έχει πάρει αριστερό μπακ.
2: Ναι. Γι' αυτό και ο χρονικός ορίζοντας που έβαλες μια εβδομάδα, 10 μέρες, ξέρω εγώ για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Το 10 μέρες μπορεί να είναι και πολύ, γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν να κλείσουν άμεσα τη θέση. Αν λοιπόν αλλάξουν τα δεδομένα από την πλευρά, η στάση από την πλευρά του παίκτη, ναι. Εκεί το συζητάμε. Από τον Ολυμπιακό να αλλάξει η στάση. Δεν αλλάζει.
1: Και επίσης να δω, δεν πρόλαβα να το πω νωρίτερα και στον Δημήτρη, η Augsburg δεν θέλει να φύγει ο Γιαννούλης.
0: Όχι. Η Augsburg ο Γιαννούλης θέλει να φύγει.
1: Η Augsburg είναι πολύ χάπη με τον Γιαννούλη. Όχι, θέλω να πω δεν είναι καν και να τον πουλήσει για να πάρει τα λεφτά. Είναι πολύ χάπη, είναι βασικός, τον εκτιμούν πάρα πολύ, αλλά τους είπε το παιδί ότι δεν.
0: Θέλω να γυρίσω πίσω.
1: Θέλω να πάω στην πατρίδα μου για οικογενειακούς λόγους κτλ. Ορίσανε μια τιμή και είπαν με αυτή τη τιμή. Να πα.
2: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη. Αν υπάρξει για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί στα άκρα της άμυνας θα υπάρξει σίγουρα εξέλιξη για τους ερυθρόλεπους. Αλλά δεν είναι μόνο τα άκρα της άμυνας. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι οι ερυθρόλεπτοι θέλουν να ενισχύσουν, κινούνται ό,τι θέλουν, θέλουν και για πολλές θέσεις, αλλά κινούνται να ενισχύσουν την μεσαία γραμμή. Και το όνομα του Καντιού της Λοριάν που κυκλοφόρησε σχάτως, που είναι το φως της δημοσιότητας, είναι ένα όνομα που πραγματικά απασχολεί τους ερυθρόλεπτους. Και οι Γάλλοι λένε ότι από τον Ολυμπιακό έχουν καταθέσει πρόταση. Και έχουν καταθέσει πρόταση στη Λοριάν γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, έχει 3 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Και έχουν μιλήσει και με τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι λοιπόν μια περίπτωση που απλά προτάθηκε ο παίκτης και οι ερυθρόλευκοι δεν την εξετάζουν ή είναι πιο κάτω. Είναι ψηλά στα μάτια των ερυθρόλευκων ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και θέλουν να δουν οι πυριώτες τι θα γίνει από την πλευρά της Λοριάν. Οι Γάλλοι λένε, ξαναλέω, ότι υπάρχει πρόταση και ο παίχτης είναι θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Μέχρι το 29 το συμβόλαιο είναι το πιο βασικό εμπόδιο που υπάρχει για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Μέρα με την ημέρα θα ξεκαθαρίσει και εδώ το τοπίο. Δηλαδή το τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι παίχτης που οι ερυθρόλευκοι θέλουν να τον ντύσουν άμεσα να τον κάνουν παίχτη του Ολυμπιακού ή οι Γάλλοι δεν θα αλλάξουν στάση και θα κοιτάξουν κάτι άλλο οι ερυθρόλευκοι. Όπως και κοιτούν και τον Ντένις Σουάρε, ο οποίος και αυτός δεν είναι εύκολη περίπτωση γιατί έχει συμβόλαιο. Δεν μπορείς να κινείσαι μόνο για ελεύθερο, θα κινείσαι και για παίχτες με συμβόλαιο. Θα δώσεις χρήματα στις ομάδες για να αποκτήσεις τους παίχτες που θέλει ο προπονητής, που έχει ανάγκη ο Μεντιλίμπα, για να χτίσει την ομάδα εν ώψη μιας σεζόν. Και αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν άμεσα οι ερυθρόλευκοι. Είναι και λογικό, το έχουμε ξαναπεί. Τέλος του μήνα αρχίζει η προετοιμασία. Θέλει αυτό τον Ιούλιο που θα έχει την προετοιμασία ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπα, τους περισσότερους παίχτες που μπορεί να υπολογίζει για βασικούς να τους έχει στη διάθεσή του. Να χρησιμοποιήσει τον δεξί μπακ, το αριστερό μπακ, εκτρέμ σίγουρα. Αυτούς τους θέλει άμεσα. Γι' αυτό περιμένουμε και σε ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, γιατί ουσιαστικά αν τα βάλουμε κάτω, οι δύο που υπολογίζονται είναι ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Με τα τωρινά δεδομένα. Αν έρθει τώρα και πρόταση που γράφουν οι Ιταλοί, το Ολυμπιακό ζητάει 20 εκατομμύρια και φύγει και ο Πιρόλα και αλλάζουν πάλι τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό θέλει και το υπερμένει την απάντηση από τον Μαρμόλ ο Ολυμπιακός. Για να ξέρει πόσους θα χρειάζεται ακόμα. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και το καταλαβαίνουμε και είναι απόλυτα λογικό. Γι' αυτό λέγαμε και από το Μάιο ότι οι κινήσεις στον ερυθρόλευκο θα είναι διψήφιες. Δεν πάει για 2-3 κινήσεις ο Ολυμπιακός. Και όλα αυτά χωρίς να φύγει κάποιος βασικός ποδοσφαιριστής. Αν φύγουν και βασικοί ποδοσφαιριστές μιλάμε σε άλλο επίπεδο. Και όσο οι ερυθρόλευκοι δεν κλείνουν μέτωπα, είναι λογικό ότι θα προτείνονται συνεχώς ποδοσφαιριστές, θα βλέπουν συνεχώς ονόματα το φως της δημοσιότητας. Απόλυτα λογικό. Και θα συνεχιστεί αυτό. Χωρίς να...
0: Ναι, το οποίο θα είναι παράλληλα θα... Κοίταξε να δεις. Όταν όσο ψάχνει ο Ολυμπιακός, θα έρχονται και ονόματα απ' έξω, για να πιέσουν, ξέρεις, λίγο την αγορά, χρησιμοποιώντας το όνομα του Ολυμπιακού. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια σταχυολόγηση. 100%. Τι ταιριάζει και δεν ταιριάζει αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: 100% θα χρησιμοποιούν και το όνομα του Ολυμπιακού και είναι, ναι, ναι, ναι, κάτι που γίνεται. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Το νιώτσι. Θα μπει, λες, θα... το νιώτσι θα μπει στην κουβέντα για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού το φετινό.
2: Το γράφουν οι Ιταλοί ότι θα πάρει τη θέση του γενικού διευθυντή.
1: Του Εντού, να το πούμε χοντρικά. Ναι.
2: Είναι στη Ρίο Άβε, θα πάρει την ίδια θέση στην Νότιχαμ και στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε τόσο σήμερα κατά πόσο ισχύει αυτό που έγραψαν στη γειτονική χώρα. Αλλά δεν αποκλείεται. Είναι κίνηση που συνηθίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δηλαδή ένας να καλύπτει και τις τρεις ομάδες ή δύο από τις τρεις ομάδες σε συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι, και ίσως να ήταν και επιβεβλημένο να το κάνει, γιατί γράφεται ότι ο Τονιώτσι είχε μια πολύ δελεαστική πρόταση από τη Γιουβέντους για να φύγει από τη Ρίο Άβε.
2: Ναι.
1: Οπότε θες να του δώσεις και κάτι μεγαλύτερο για να τον.
0: Εντάξει, το για να τον κρατήσεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό δεν είναι κάτι μεγαλύτερο. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό είναι γιατί πάμε κατευθείαν.
1: Όχι, κάτι μεγαλύτερο από τη Ρίο Άβε. Κάτι μεγαλύτερο. Ναι, κάτι αντίστοιχο με τη Γιουβέντους.
0: Από προγραμματικά conference πάμε League Face Champions League. Αυτό είναι τώρα, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Ναι, αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό κοιτούν. Αυτό είναι το, σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Ιταλία που κοιτάει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον συγκεκριμένο. Αλλά ξαναλέοντας της ημέρας θα ξέρουμε το πού ακριβώς βαδίζουν.
0: Ναι. Ωραία.
2: Αυτά, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
0: σας. Εγώ εδώ πέρα να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι το παιχνίδι ξεκινά στην Πιούνι χωρίς κατάθεση. Διασκεδάζεις σε στοίχημα και live καζίνο με 1710 δώρα. Παίζει στην Πιούνι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πιούνι Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey!
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι! Ναι!
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει. στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Για πάμε τώρα και στον κύριο Κετσέτζογλου. Τι κάνετε, κύριε μας, πώς είστε? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Όλα καλά.
0: Μάτια, περιμένω να δούμε τον Πινέδα.
2: Είδατε και το πρωινό?
0: Όχι, εγώ.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο.
2: Εγώ τα τελευταία 15 λεπτά.
1: Έβαλα ξυπνητήρι 6 ώρα.
0: Μπράβο, παιδιά.
2: Τι καθυστερήσεις. Εγώ χωρίς ξυπνητήρι, Μάικ.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Εγώ χωρίς κινητήρι.
0: Χωρίς κινητήρι με το ζόρι χτίζει τη δουλειά.
1: Όχι, δεν θα ερχόμουν.
0: Δεν θα ερχόταν.
2: Είδα δύο γκολ δηλαδή, το ακυρωμένο και το αυτό που μέτρησε.
1: Ναι, ναι, το 2-1.
2: Πάντως αυτοί που το είδαν όλο λένε ότι νίκησε δίκαια η Κορέα.
1: Εγώ που είδα το δεύτερο ημίχρονο, γιατί το πρώτο από ό,τι καταλαβαίνω από τη Λίκη Σπίκερ ήταν ψηλό σούπα, ας πούμε, στα σημεία καλύτερα η Κορέα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει εμβολία ότι ήταν καλύτερη η Κορέα. Πολύ καλύτερη. Και πολύ ωραία ομάδα. Πολύ ωραία ομάδα. Απλώς νομίζω ότι έχει μια αφέλεια μέσα της. Mm-hmm. Έχει μια αφέλεια.
2: Εντάξει. Γι' αυτό και είναι η Κορέα, Μάικ μου. Mm. Θα πάει μέχρι ένα σημείο. Mm. Αλλά θα δούμε ωραία μας με αυτή την ομάδα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Πώς θα δούμε βέβαια. Να πω επίσης κάτι άλλο. Πρέπει το Replay TV να μπαίνει αμέσως. Μάλλον να υπάρχει άμεσα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει Replay TV σε παιχνίδια που παίζονται 4 και 5 το πρωί.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό λύνεται με την Κοσμοτέ, φιλέ.
2: Ναι, πρέπει να το λύσουν, αυτό λέω.
0: Όχι, λύνεται με την Κοσμοτέ. Μπαίνει στην Κοσμοτέ και
1: δεν μπήκε στην Κοσμοτέ και δεν έπαιζε.
2: Δεν είχε στην Κοσμοτέ Replay TV.
0: Δεν μπορεί να μην έχει στην ΕΡΤ ένα Replay TV. Σε όλους έχει.
2: Ωραία. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και έχω δει και άλλους που το είχαν το ίδιο πρόβλημα.
0: Δεν έχει.
1: Υπάρχουν κάποια προγράμματα,
0: ναι,
1: που τα κανάλια,
2: ναι,
1: που έχουν τα δικαιώματα δεν αφήνουν.
0: Α, δεν αφήνουν. Δεν αφήνουν το κλειδωμένο.
1: Ναι. Δεν το φανταζόμουν.
0: Netflix, Netflix, συγγνώμη.
2: Πολύ αργά. Δεν είχε μπει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν έχει μπει. Πάντως δεν μπαίνει αμέσως, τέλος πάντων.
0: Okay. No.
2: Δεν μπαίνει αμέσως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Γιατί είναι πολλοί κόσμος έτσι που θέλει να ξυπνάει το πρωί και τώρα και οι πιτσιρικάδες, μαθητές, αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, να πάρουμε βίντεο που είχαμε παλιά να γράφουμε το βράδυ όπως κάναμε στο Μεξικό το 86. Εντάξει, είπαμε. Αυτά για Μουντιάλ. Νομίζω, πώς είδατε την αποβολή του Μεξικό? Δεν μπορώ να την καταλάβω εγώ.
0: Εκεί θεώρησε ο Βραζιλιάνος ότι μάλλον είχε, πώς το λένε, ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Δεν ξέρω.
2: Είναι η προφανή θέση για γκολ.
0: Όχι.
2: Είναι πολύ υποσχόμενη επίθεση, αλλά όχι η προφανή θέση για
0: γκολ. Σωστό, σωστό.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή την αποβολή. Οκ. Πάμε στα δικά μας. Να πω ότι το πιθανότερο είναι ότι έχουμε λήξει ένα γερμού, δηλαδή μάλλον δεν θα γίνει κάτι μέχρι τις 15. Το πιθανότερο είναι αυτό που είχα πει, ότι μπορεί να γίνει. Αυτό δεν αλλάζει κάτι, ούτε σημαίνει ότι κάποια περίπτωση χάλασε ή κάτι. Απλά δεν θα γίνει κάτι τόσο γρήγορα όσο ίσως... λέγαμε ότι ίσως μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή αυτό που έχουμε πει ισχύει, ότι σίγουρα μία και μπορεί ακόμη και δύο μεταγραφές θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο. Αλλά μέχρι 15 πλέον το βλέπω δύσκολο να γίνει κάτι.
0: Okay.
2: Είχα πει πρώτον. Δεύτερον, είχα πει ότι θα έχουμε μια ενδείξεις για το Γιώβιτς, για το νέο συμβόλαιο. Τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή στην ουσία είναι να το πάρει απόφαση ο Γιώβιτς. Όταν λέω πάνε καλά, στη διάρκεια, στα χρόνια, στις ρήτρες, στα λεφτά, σε αυτά. Το θέμα είναι να το πάρει και απόφαση ο Γιώβιτς. Είναι κάτι που ο ίδιος θα αποφασίσει. Mm. Να πει ότι ναι, οκ, okay, θα δεσμευτώ. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι αρκετά αισιόδοξα. Απλά δεν έχει πάρει ακόμη την τελική απόφαση να βάλει την υπογραφή. Δηλαδή... είναι όμως όλα σε πολύ καλό δρόμο. Δεν καταγράφονται δηλαδή κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είναι ξεπέραστα σε χρήματα, σε χρόνια, σε ρήτρες, σε τέτοια πράγματα. Άρα νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή η ιστορία και θα πάει καλά. Και θα πάει καλά τελικά. Απλά δεν είναι ακόμη κάτι οριστικό. Θα περιμένω αυτό το πράγμα. Τώρα πότε θα γίνει αυτό θα το δούμε. Ούτε εκεί υπάρχει βιασύνη, το καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα σχόλιο συμβόλαιο ακόμη και η προετοιμασία, ας πούμε, αρχίζει 6 Ιουλίου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος βιασύνης,
0: ναι, ναι, ναι,
2: στο συγκεκριμένο. Αυτά είναι τα δύο πράγματα έτσι που υπάρχουν από ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχει λίγο και μια εκδήλωση που μπορεί κάτι να βγει, γιατί θα είναι ο κύριος Ηλιόπουλος εκεί. Το κάνει η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας σε έναν καινούργιο χώρο, το Γενικό Κέντρο που γίνεται απέναντι από το σταθμό του Περισσού, 12.30 ώρα. Είναι προς τιμήν της μεγάλης του γένους σχολής, που έχει έρθει μια αντιπροσωπεία, πήγε χθες και στη Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο, στα μουσεία και σήμερα θα είναι εκεί. Είναι μια εκδήλωση που είναι και η ΑΕΚ μέσα σε αυτή την εκδήλωση και θα είναι και ο κύριος Ηλιόπουλος. Μπορεί να έχουμε κάτι ενδιαφέρον, το 12.30 ώρα με αυτό και για όποιον θέλει να πάει, okay. που είναι εκεί της περιοχής. Αυτά παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά. Ωραία. Σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, φίλε μου.
2: Ήρεμα πράγματα εδώ.
0: Ήρεμα πράγματα, ναι.
2: Φεύγουν επέκτες.
0: Να σου πω κάτι, άκου. Ναι. Είστε μουλοχτοί εσείς. Εσείς μπορεί σε δύο ώρες να ανακοινώσετε παίχτη.
2: Ναι, μπορεί.
0: Οπότε λοιπόν, αυτά τα ήρεμα και χαλαρά. Να τα λες για το ακροατήριο, όχι για τους παραγωγούς του προγράμματος.
2: Εντάξει. Είμαστε ήρεμοι.
0: Εντάξει, φίλε, εντάξει. Εννοείται που σας θέλω.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, καλημέρα. Μέχρι στιγμής πάντως η ΑΕΚ έχει κάνει την πιο μουλοχτή μεταγραφή του καλοκαιριού. Το Ζουμπουκόφ. Τον έφερε εκεί που δεν τον πήρε κανένα. Στην Τζένινε, φίλε Μιχάλη.
1: Να.
0: Για να μην νομίζω ότι επιτίθεμαι, ας πούμε, στο συμπαθέ σωματείο.
1: Να.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, μία σημεία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: παρακάναμε χαριτωμένο το πρόγραμμα σήμερα. Τι λες.
1: Το λες για τη μουσική.
0: Ναι.
1: Όχι για αυτόν που ακολουθεί.
0: Όχι. δεν το είπα για τον γενικό γραφτό, τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του ΨΑΠ. Ποτέ δεν θα πω κακή κουβέντα εγώ.
1: Μ' αρέσει που θυμάσαι τον τίτλο.
0: Βέβαια το θυμάμαι, φίλε, γιατί είναι ένα τίτλο, ένα όνομα, μια ιστορία. Τι κάνετε, κύριε Θάνο Σαρή, πώς είστε?
6: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
6: Πολλά πράγματα με έχουν πει. Χαριτωμένο ποτέ.
0: Χαριτωμένος άλλος στο Ψάπι. Χαριτωμένος στο Ψάπι είναι άλλος, φίλε. Είναι ο Γιώργος Δημένος. Δεν υπάρχει άλλος. Οπότε λοιπόν.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Και φαντάζομαι εσείς είστε καλύτερα. Μετά τις προχθεσινές εξελίξεις.
6: Ήταν από διεθνές μέτωπο, από το διεθνές μέτωπο. Αν θέλετε λίγο να ξεκινήσουμε λέγοντας γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, δηλαδή η συμφωνία ενός μνημόνιου συνεργασίας μεταξύ της FIFA, που είναι ο παγκόσμιος θέσμος ποδοσφαιριστών, και της FIFA. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν φτάσει στα άκρα.
1: Απλώς δηλαδή, να πούμε, επειδή μπορεί αρκετοί να μην ξέρουν τι υπογράφηκε, πλέον οι ποδοσφαιριστές σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχουν λόγο για την δημιουργία του
0: καλενταριού.
1: Ναι.
6: Και όχι μόνο του καλενταριού.
0: Ένα από τα στιγμή.
6: Ναι, ακριβώς. Ένα από τα πολύ σημαντικά είναι το καλεντάρι και ήταν ένας από τους λόγους που οι δύο πλευρές ήταν στα δικαστήρια. Δηλαδή, ο ένας βασικός λόγος ήταν το match calendar, η επιβάρυνση στους παίχτες, όλο αυτό με τα τόσα πολλά παιχνίδια, οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου που ουσιαστικά είχαν φτάσει στα σημεία να ξεζουμίζονται οι παίχτες. Είχαν ακούσει πάρα πολλές φορές το πρόβλημα του κινδύνου και οι επιστήμονες της FIFA σχετικά με τους τραυματισμούς, με την κόπωση, με όλο αυτό το κομμάτι, στο οποίο επηρεάζουν και τα μακρινά ταξίδια. Και το άλλο σημαντικό κομμάτι ήταν η υπόθεση του DRA. Εντάξει, τώρα αυτό είναι, θέλει αρκετό χρόνο για να το αναλύσουμε. Αρκεί να πούμε ότι η υπόθεση του DRA κατά της FIFA εκδικαζόταν, είχε ανοίξει μια υπόθεση στο Βέλγιο και το βελγικό δικαστήριο έστειλε ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από εκεί, δηλαδή σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, κρίθηκε ότι κάποιοι κανονισμοί της FIFA είναι ασύμβατοι με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το οποίο αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πονοκέφαλο και ουσιαστικά έβαζε μια βόμβα στα θεμέλια του συστήματος μεταγραφών όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Οπότε πιεζόταν από πάρα πολλές πλευρές, ήταν στα άκρα λίγο οι σχέσεις. Τελικά για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι ο διάλογος μπορεί να είναι σωτήριος.
0: Να γιατρέψει πληγές, βέβαια.
6: Να γιατρέψει όλες τις πληγές. Ναι. Επομένως φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία και στην υπογραφή του MOU, το οποίο έγινε έτσι μόλις προχθές. Ήθελε η FIFA να γίνει πριν τη σέντρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το βασικό για μένα είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης, ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται μέσα στον πυρήνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Γιατί ένα από τα βασικά αιτήματα της FIFA είναι ότι πολλές φορές αποφάσιζε μονομερώς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ποδοσφαιριστών και όπως αυτοί εκπροσωπούνται μέσω των συνδέσμων τους και εγκατακλείδει από τη FIFA. Οπότε πλέον αποφασίστηκε να εφαρμοστεί και εδώ το πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, δηλαδή παιδί μου, διαβούλευση, διαπραγμάτευση και ανταλλαγή απόψεων προτού πάμε σε μια απόφαση μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, για να μιλήσουμε ας πούμε εργατικά.
0: Σωστό, ναι.
6: Ουσιαστικά δηλαδή και θα συμμετέχει η FIFA.
0: Φανώ, εδώ επί της ουσίας όμως, επί της ουσίας, πόσο θα λαμβάνεται υπόψη η άποψη των ποδοσφαιριστών?
6: Έχει βέτο, η FIFA έχει βέτο.
0: Okay.
6: Έχει δικαίωμα ανησυχηρίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
6: Από τη στιγμή λοιπόν που αποκτούν πλέον δικαίωμα βέτο, δεν μπορεί να περάσει τίποτα είτε στον RSTP, δηλαδή στον κανονισμό μεταγραφικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών, είτε σε θέματα που αφορούν την ευημερία, την υγεία, την ασφάλεια, την εργασία, γιατί όλα αυτά ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικά πλέον όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούν να περάσουν χωρίς να συμφωνήσει η FIFA, εκπρόσωπος της FIFA. Επίσης περνάνε στον RSTP κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις, μένει να δούμε λίγο πώς θα αποτυπωθούν στο τέλος. Δηλαδή π.χ. ποδοσφαιριστές με τις αποδοχές μέχρι και 150.000 ευρώ θα διασφαλίζουν πλέον ελάχιστο μερίδιο 5% από το ποσό μεταγραφής. Το οποίο από διεθνές μεταγραφές. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε πλέον για τεράστια ποσά θα πηγαίνει πλέον κάτι και στον ποδοσφαιριστή. Όπως επίσης θα υπάρχει.
0: Βέβαια τους ποδοσφαιριστές αυτούς τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν 150.000 ευρώ και κάτω, πόσο τους ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι της διεθνούς μεταγραφής?
6: Τους ενδιαφέρει, φυσικά και τους ενδιαφέρει. Είναι πάρα πολύ.
1: Να σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Πάει ο Τσάπρας με 3 εκατομμύρια στην Πολωνία.
0: Ναι.
6: Ακριβώς.
1: Ο Τσάπρας από αυτά τα 3 εκατομμύρια δικαιούται το 5%.
0: Okay.
1: Ανεξάρτητα από τι θα πάρει πλέον.
6: Όχι, γιατί δεν θα έχει συμβόλαιο κάτω μέχρι 150.000 ευρώ. Αλλά αντίστοιχα υπάρχουν ποδοσφαιριστές αρκετοί και Έλληνες πλέον που πάνε σε χώρες τέτοιες. Στην Ουγγαρία, ξέρεις, στη Σλοβακία. Δηλαδή είναι, νομίζω ότι θα.
0: Okay, ναι. Έχεις δίκιο.
6: Επίσης θα αυστηροποιηθούν πάρα πολύ οι οικονομικές κυρώσεις για θέματα συμβολαίων. Αλλάζει δηλαδή το πώς θα υπολογίζεται η αποζημίωση με βάση το υπολοιπόμενο όφελος, τις πρώτες ζημίες κτλ. Αυστηροποιούνται οι αθλητικές κυρώσεις στις ομάδες σε θέματα έτσι και για πλήρες αποδοχές, αλλά και για τύπου εσύ θα προπονήσεις με τις μπουλντόζες μέχρι να φύγεις, για να σε πιέσω να φύγεις. Πρέπει να αυστηροποιείται και αυτό το πλαίσιο.
0: Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει και εκλείπει ευτυχώς, έτσι.
6: Εντάξει, ναι, εκλείπει, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Για το καλεντάρι το είπαμε. Το πιο συγκεκριμένο είναι ότι μέσα του κοινωνικού διαλόγου και των όλων των εταίρων που θα μπουν σε αυτόν θα συζητιούνται πλέον τα πάντα. Και η FIFA πλέον αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός παγκόσμιος εκπρόσωπος των επαγγελματίων ποδοσφαιριστών. Γιατί είχε γίνει μια προσπάθεια από τρεις άλλες χώρες για αντίπαλο δέον, η οποία δεν προχώρησε. Ήταν η Ισπανία με τον Αγάνθο,
0: ναι,
6: έχοντας το Μεξικό και την Ελβετία κατά κύριο λόγο στο πλευρό τους.
0: Μάλιστα.
6: Επίσης πολύ σημαντικό ότι ανανέωνεται το FIFA Fund, το ένα ταμείο για ποδοσφαιριστές που έχουν χάσει τα δεδουλευμένα τους. Το οποίο ο ΨΑΠ έχει συμφέρει πάρα πολύ, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς Έλληνες να μπουν σε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον ξαναανοίγει, οπότε είναι επίσης σημαντικό. Και από την πλευρά της η FIFA αποσύρει όλες τις νομικές υποθέσεις που είχε κατά της FIFA. Επομένως η επόμενη μέρα φαίνεται ότι έχει διάλογο, έχει όλες τις πλευρές στο ίδιο τραπέζι, έχει κοινές αποφάσεις, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους τους τομείς στο οποίο συζητήσαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
6: Τώρα θα τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά, βέβαια.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης, αλλά εδώ υπάρχει και πλέον μια, παιδί μου, ένα νομικό επιχείρημα για οποιαδήποτε διεκδίκηση του μέλλοντος. Υπάρχει ένα πιο σαφές.
6: Ναι, και το θέμα είναι ότι είχαν φτάσει στα άκρα οι σχέσεις. Οπότε ναι, μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που έγινε.
0: Εννοείται, 100%. 100%. Και κάθε βήμα προς τη συνεννόηση, φίλε, είναι ένα βήμα προς την πρόοδο. Όπως και να το κάνεις.
6: Έτσι ακριβώς. Θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που έγινε.
0: Εννοείται, 100%. 100%. Και κάθε βήμα προς τη συνεννόηση, φίλε, είναι ένα βήμα προς την πρόοδο. Όπως και να το κάνεις.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως και να το κάνεις.

0: σίγουρα δεν είχε συμβόλαιο 150.000 στον Πανετολικό.
1: Απλά νομίζω ότι η απόφαση λέει για διεθνείς μεταγραφές. Γι' αυτό κόλλησα λίγο εγώ.
0: Για μεταγραφή στο εξωτερικό. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Δίνω παραδείγματα. Υπάρχουν και τι ποδοσφαιριστές, αυτοί που είναι σε νεαρή ηλικία.
1: Κυρίως από τη Λατινική Αμερική λόγω.
0: Ναι, δύσκολο είναι κάποιος 28, ας πούμε, να κάνει σοβαρή καριέρα και να μην παίρνει 150.000 συμβόλαιο και να κάνει μεταγραφή ενός εκατομμυρίου για να έχει νόημα. Γιατί αν κάνει μεταγραφή 100.000 ευρώ, αντίτιμο ενός συμβόλαιου, το 5% θα πάρει 5.000, δεν είναι. Αλλά 50.000 στο εκατομμύριο για παιδιά που δεν έπαιρναν λεφτά σοβαρά.
1: Είναι λεφτά.
0: Είναι λεφτά.
1: Είναι βοήθεια, ναι.

0: Δεν παρακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win παίζει σούπερ διαγωνισμό με φερτών. Στο Predictor του Παγκοσμίου Κυπέλου διεκδική 100.000 σε μετρητά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του Παγκοσμίου Κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
18: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
17: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
19: Εδώ έχουμε μια προσφορά ενός φίλου ο οποίος θέλει να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα. Λέει ο Κώστας από τη Λιβαδιά, παιδιά, αν τα 5.000 από το 5% δεν τα θέλουν οι παίχτες, θα παίρνω εγώ. Να ορίστε ένας άνθρωπος να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα, καταλαβαίνεις.

0: ξαφνικά σκέφτεσαι ότι αυτοί οι ήχοι που τότε που τους ακούγαμε εμείς μοιάζανε πολύ μπροστά από την εποχή τους, είναι γύρω στα 30-35 χρόνια πριν. Και λες, πω ρε φίλε, Prodigy, 35 χρόνια πριν που έχουν περάσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα την κουβέντα στο Μουντιάλ ξανά. Χρήστος Τερακόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι κύριε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και πήγαμε και καλά. Χθες στο μόνο μπάλα που κάνουμε την εκπομπή εκεί με τον Μιχάλη Τσίκρη για το Σπακάκι. Έδωσα 2-0, 2-1, δύο σκοράκι έτσι για να ξέρεις.
0: Έλα ρε. Έλα ρε. Καλά και να σου πω κάτι, το τηλέφωνο μου δεν το έχεις.
1: Το ξέχασα μετά να σε πάρω γιατί λέω. Θα το βλέπει ρε παιδί μου. Έχει τελειώσει η εκπομπή σου. Να στηρίξεις το φίλο σου, να βλέπεις και μια κουμπούλα καμιά φορά.
0: Δεν είδα χθες, φίλε. Δεν είδα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν το φυσιολογικό που περιμέναμε το χθεσινό,
0: ναι.
1: Τη νίκη του Μεξικού. Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν τόσες κάρτες. Ήταν σκληρά τα μαρκαρίσματα, αλλά κάπου είναι και υπερβολικός και δηλαδή το τελευταία κόκκινη του Μεξικού.
0: Την έδωσε με τη στις δύο στην Νότια Αφρική λόγω.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να δω πώς είναι προφανής θέση για γκολ αυτή η φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Τι να πω. Το Μεξικό πάντως είναι μια καλή ομάδα, η οποία θα πάει στα νοκάουτ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι. Μου φάνηκε λίγο να κρατιέται λίγο το Μεξικό χθες. Δηλαδή
1: ναι.
0: Να παίζει πολύ περισσότερο με, πώς να το πω ρε παιδί μου, κόντρα στην επιθυμία του κόσμου να προσφέρει θέαμα σε συνθήκες που έμοιαζαν ιδανικές για να το κάνει.
1: Ναι, το άκουσα και από τον Ντέμι το βράδυ αυτό που λέει ότι προτίμησε να πάει για τους 3 βαθμούς. Ναι παιδιά, να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα όλοι μας. Ποιος κοιτάει τώρα αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, με ένα μήνα μπροστά σου να παίξει μπάλα. 3 βαθμούς θέλεις τώρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχεις ένα μάτς δικό σου με τον αντίπαλο με λιγότερους παίχτες.
0: Ναι.
1: Τι σε ενδιαφέρει, το νούμερο ένα που σε ενδιαφέρει.
0: Δίκιο έχεις.
1: Είναι να εξασφαλίσεις τη νίκη και να μην έχεις καμιά ζημιά. Διότι σπρώχνοντας το παιχνίδι να το πας σε ένα τρίτο γκολ, σε ένα τέταρτο γκολ, κάποιος παίκτης σου μπορεί
0: να κουραστεί, να χτυπήσει.
1: Να κουραστεί, να χτυπήσει. Θα τον χάσεις.
0: Εννοείται.
1: Όχι στο 2-0, ναι. Απλά στους βαθμούς του σακούλι, ναι. Αυτό σε νοιάζει.
0: Απλά επειδή το Μουντιάλ είναι Χριστούγεννα για 5,8 δισεκατομμύρια κόσμο στον πλανήτη. Που γουστάρει ποδόσφαιρο και βλέπει.
1: Ναι, αλλά
0: δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή...
1: Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Είναι Χριστούγεννα μαζί σου. Είναι τα Χριστούγεννα των ποδοσφαιρόφιλων. Τα Χριστούγεννα δεν παίρνεις μόνο τα δώρα που θέλεις. Παίρνεις και το πουλόβερ που σου έχει στείλει η θεία η Ανίτα από το χωριό.
0: Το άσχημο,
1: η οποία αυτό είδε και αυτό της άρεσε και δεν θα το χωρέσει ποτέ. Τι ωραίο θεία μου το δώρο θα της πεις.
0: Εξαιρετικό.
1: Γιατί αυτό, άρα αυτό το Μεξικό Αφρική είναι το πουλόβερ της θείας της Ανίτας. Κατάλαβες. Αυτό. Γελάς.
2: Το άλλο ήταν πολύ πιο ωραίο. Μάλλον το δεύτερο ημίχρονο του άλλου, γιατί το πρώτο δεν το είδα.
1: Το άλλο δεν το είδα, όχι. Εκείνο που είδα το πρωί είναι ότι η αξιόπιστη Νότια Κορέα παραμένει αξιόπιστη. Ακόμα και όταν είναι πίσω στο σκορ τελικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ξεκίνησαν το Μουντιάλ με τις δύο νίκες των φαβορί. Τώρα στο Καναδάς Βοσνία βλέπω πολύ φαβορί τον Καναδά. Δεν μπορώ να τον δω γιατί να είναι τόσο φαβορί απέναντι σε μια ομάδα που είχε αποκλείσει την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το άλλο μας μάτς, η Αμερική με την Παραγουάη.
2: Είπα Παραγουάη.
0: Είπα Παραγουάη, τέσσερις.
1: Ο Ποτσετίνο θα βάλει ένα χειρόφρενο.
2: Χρήστε, εδώ να σε ενημερώσω ότι το είπα Παραγουάη. Έχουμε συμφωνήσει με τον Βάιο επειδή το περιγράφει ο Γιάννης Καραλής.
0: Θα
2: του στέλνουμε όλοι μηνύματα.
1: Α, ωραίο.
0: Είσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, βάζω ειδοποίηση και εγώ θα πάρουμε την εκδίκησή μας για όλο το χρόνο όταν περιγράφουμε Manchester City.
2: Ναι.
1: Νομίζω είσαι εξαιρετικός. Αυτό θα του κάνουμε.
2: Ναι.
1: Μα ήταν πλάγιο να μου γράφει το μήνυμα πριν από 7 λεπτά δεν το είδες. Να λέει τώρα για ποια φάση αναφέρεται. Γιατί ενδιάμεσα σου έχει προκύψει κι άλλες 8 φάσεις. Εντάξει, τέλειος. Γιάννης είναι λατρεμένος και τον είδα και πολύ fit στη γιορτή.
0: Πολύ fit.
1: Παραματικά πολύ fit.
0: Mm-hmm.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις με τον Γιάννη πέραν της όλης πλάκας που κάνουμε και τα λοιπά, η λατρεία μου πηγαίνει στην εποχή που πιτσιρίκι εγώ, πιτσιρίκι αυτός, μου λίγο βλέπαμε μαζί τα στιγμιότυπα από το ιταλικό ποδόσφαιρο που ερχόντουσαν από το δορυφόρο και του έλεγα θέλω αυτό, θα σου βάλω μου λέει και αυτό, σου βάλει και ένα ανάποδο ψαλίδι. Και με κατεβαίναμε χωρίς να τα έχω ξαναδεί δεύτερη φορά και μου τα έλεγε στο αυτή, στο αυτή της Αθλητικής Κυριακή. Έχω βάλει αυτό και αυτό και αυτό και στο Νάπολι Μπάρι ας πούμε έχω βάλει και μια τρελή τρίπλα του Μαραντόνα. Και κατευθείαν μετά τα σπικάραμε. Ο Γιάννης ήταν, πώς να σου πω, ήταν τόσο ικανός, γιατί εννοείται ότι είναι ικανός ο Γιάννης, τόσο αποδοτικός σε αυτό που κάναμε, που ήμασταν παιδιά τότε, που αυτή η εποχή της Αθλητικής Κυριακής στα αυτιά μου είναι συνδυασμένη με τη βοήθεια του Γιάννη. Στο τι βάλαμε και τι δεν βάλαμε. Και γενικώς το λατρεύω. Αλλά εντάξει.
0: Πάντως από το 1983, από το 1983 τον έχεις στο αυτί σου. Αυτό μας λες.
1: Στο αυτί μου τον έχω.
0: Από το 1983.
1: Μεταδόσεων,
0: χαρά στο κουράγιο σου.
1: Του είπα μια μέρα. Over-under 10,5 μηνύματα στο ημίχρονο. Μην πας παραπάνω. Αυτό. Αυτά. Φιλάκια, ρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Περίμενε, όπα, Χρήστο, όπα. Μην φύγεις.
1: Ναι, πες το, έλα.
0: Λοιπόν, έλα. Θα μπουμπονίσεις ένα stop. Ξεκάθαρο, ωραίο, με την ωραία της τελευταία τη φωνή σου. Να
1: ωραία.
0: Δώσουμε ένα PlayStation 5 σε ένα φίλο να γουστάρει.
1: Κάθε μέρα PlayStation 5. Δηλαδή.
0: Αύριο θα δώσω τηλεόραση. Όχι, αύριο τη Δευτέρα.
1: Αύριο στην εκπομπή δώσουν και εμένα να δώσω.
0: Α, σου δώσω μια τηλεόραση.
1: Πράγμα, μια τηλεόραση δώσουμε εμένα αύριο.
0: 65.
2: Να σου δώσει να δώσει μια τηλεόραση.
0: Να σου δώσω να δώσει.
1: Θα μου τη δώσει να τη δώσω, ρε παιδί. Εντάξει.
2: Γιατί ακούστηκε, δώσ' μου και εμένα την τηλεόραση, σου δίνω μια τηλεόραση και σένα.
1: Όχι, να τη δώσω στην εκπομπή ενώ.
2: Το κατάλαβα εγώ, να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Πάμε. Λοιπόν, stop εδώ. Τσοκάνης ή Τσοκάνης Χαραλαμπός, με επώνυμο που θα μπορούσε να είναι στάντερ και αμυντικό χαφ και δεξιμπάκ.
2: Ήτανε, είναι.
0: Ο Μπάμπι το λένε.
2: Όχι, δεν το λένε Μπάμπι.
0: Μπράβο. Αυτό το λένε Μπάμπι.
2: Γεια
0: σου, Χριστό. Λοιπόν.
2: Ο Τάσο το βόλο, ρε.
0: Ναι, ρε. Αυτό σου λέω. Θα μπορούσε να είναι αμυντικό χαφ. Mm. Σαν επώνυμο. Χαράλαμπος λοιπόν, Τσοκανής ή Τσοκάνης. Κερδίζει το PlayStation 5 σήμερα. Ακούσατε. Αύριο ο Χρήστο Δηρακόπουλος θα δώσει μια 65 Samsung στην εκπομπή του. Χάρισμα εδώ, το πρεσάρισμα, ρε. Θα το δώσουμε, ρε, να ακουστάει ο κόσμο να δει το Μουντιάλ σε 65 οθόνη. Και Κυριακό. Πάμε, ρε, τώρα, φίλε, εδώ πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Να δώσουμε και τρία βιβλία να ακουστάει ο κόσμο να διαβάσει. Να περάσει το Μουντιάλ του κλαίγοντας πάνω από τις σελίδες γραμμένες για την Αγγλία, την Αργεντινή και το Μουντιάλ. Για μπουμπούνα, κανα εδώ, κανα stop, κανα τέτοιο.
3: Κάνε stop εδώ πέρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Καλιάρας, λοιπόν, το τηλέφωνο τελειώνει σε 770. Κερδίζει το βιβλίο για την Αργεντινή, την ιστορία της Αργεντινής. Οι ήρωες, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, προσωπικό αγαπημένο. Τζόναθαν Βίλσον, συγγραφέας. Πάμε παρακάτω.
3: Κάτω εδώ.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο κύριος Κίμωνας Λιόντας. Αυτός τελειώνει το τηλέφωνο σε 5.20 και κερδίζει το βιβλίο για την Αγγλία, η ιστορία του Ριών και του Αριών. Εδώ έχει πάθος, συνέστημα, απογοήτευση συνήθως, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία γραμμένη ιστορία από στο βιβλίο αυτό της MVP Publication. Και πάμε και στον τρίτο.
3: Πάνω.
0: Λοιπόν, Αλέξης Βούλγαρης. Τελειώνει σε 7.43 το τηλέφωνο του. Ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος κερδίζει το βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελλο, ιστορία όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ, του Τζόναθαν Βίλσον, και αυτό πάρα πολύ ωραίο επίσης κείμενο.
2: Μορφάρα.
0: Λοιπόν,
2: Μορφάρα.
0: Μορφάρα, ο Βίλσον.
2: Ναι.
0: Μορφάρα. Όντως μορφάρα. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε να φύγουμε.
2: Πάμε να φύγουμε.
0: Ρε φίλε, τόσο νωρίς. Δεν μπορείς να βγάλουμε κανένα δύο θέματα ακόμα.
2: Ποιος έρχεται.
0: Έχετε Χρήστος Ζομπόλης. Ιρομπόλιας.
2: Ναι. Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να κόβουμε.
0: Ωραία, θες να κάνουμε κάτι τώρα.
2: Το τόσο νωρίς είναι. Εμείς δεν κόβουμε ποτέ στην ώρα μας.
0: Ναι.
2: Σαν τους γιατρούς είμαστε.
0: Αφού δεν κόβεσαι, ρε φίλε. Αφού δεν κόβεσαι.
2: Ωραία.
0: Πάμε φύγουμε.
2: Κλείστο στην ώρα.
0: Άντε, πάμε φύγουμε.
2: Γεια σας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μανώλης Μουσουλάκης, γενική γραμματεία της εκπομπής. Έχετε Χρήστος Ρομπόλης. Μουρλάνε τέτο στο μπάσκετ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Αυτό το παγκόσμιο Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
10: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Παναθηναϊκό ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάκομ Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανοιχτό το μέλλον και του Τσιριβέγια στο Τριφύλι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου και θα υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικεφαλός του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις της ΑΚ με τον Λουκα Γιώβης και υπάρχει αισιοδοξία στην Ένωση ότι σύντομα θα έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σέρβο επιθετικό. Στην απόκτηση, στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος οι κυτρινόμαυροι και είναι πιθανό να προχωρήσουν σε μία με δύο προσθήκες μέχρι το τέλος του μήνα. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει γενικός διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Στο κάδρο 32χρονος χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες και ο 27χρονος μέσος της Λοριάν Νοά Καντιού με τους ερυθρόλευκους να περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο 5ος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα οι ερυθρόλευκοι δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας για τους πράσινους, ερωτηματικό η Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Αλεξάνδριο. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μαρτίν Φρίντεκ. Μία ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς ο μέχρι πρότινος προπονητής του Λεβαδιακού έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πρόσφατα στην κυπριακή ομάδα ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή ο Ζήσης Βρίζας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου τα ξημερώματα η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Δρομπόλης.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6. Ronaldo. Ronaldo is to his right. But again Ronaldo just runs into trouble. This is Harmon. Ronaldo wins it back. Now can he find Ronaldo? Yes he can. Ronaldo.
3: Μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλη και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέργκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό offside. Σιρέα, Ταρντέλι πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, BWinSport FM 94,6. Δεν είναι οι Αντώνηδες. Παρασκευές, όπως γνωρίζετε εδώ και κάποια χρόνια, όταν υπάρχει off-season στο ποδόσφαιρο, για να το πω έτσι μπασκετικά, σε ένα ποδοσφαιρικό πεδίο, δεν τους έχουμε μαζί. Χρήστος Ρομπόλης θα είναι στο μικρόφωνο, λοιπόν, μέχρι και τις 2. Παρέα εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος έχει ντυθεί σήμερα σε Λεσάο. Δεν ξέρω, Βραζιλία. Δεν ξέρω, υποστηρίζεις Βραζιλία?
1: Όχι, δώρο είναι.
0: Δώρο είναι, εντάξει. Από Βραζιλία, ναι, ναι. Έχουμε Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή και θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 να τα συζητήσουμε όλα. Είχαμε έναρξη Μουντιάλ και συνέχεια φυσικά θα μας απασχολήσει για κανένα 40 ημέρο. Φυσικά έχουμε αύριο τον πολύ μεγάλο, τον πέμπτο και τελευταίο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μέσα σε μέρα, στη μέρα περιμένουμε και απαντήσεις στα ερωτήματα, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι και ποιοι δεν θα είναι. Ή μάλλον μπορούμε να τις περιμένουμε για αύριο αυτές, γιατί είναι οριακές κάποιες καταστάσεις. Και φυσικά υπάρχει σήμερα και η μεγάλη πρόκληση για την ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία παίζει στον τελικό του Champions League. Θα διεκδικήσει το τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία της, αντιμετωπίζοντας τη Ferencváros. 10 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, γιατί παίζουν οι αδερφές πλευρή του αντίπαλες, έτσι. Η Ελευθερία που παίζει στην Ουγγρική ομάδα και η Μαργαρίτα που παίζει στον Ολυμπιακό. Οι άντρες του Ολυμπιακού χθες δεν τα καταφέρανε στο δικό τους ημιτελικό, με ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Γνώρισαν την ήττα με 19-13 από την Προρέγο και δεν μπόρεσαν να προκριθούν στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας φυσικά για να κάνουμε παραόλα, αφού σας πούμε ότι μαζί μας για αυτό το δίωρο είναι η Bet365, χορηγός της εκπομπής. Λοιπόν, να τα δούμε όλα με τη σειρά. Θυμίζουμε, χθες το βράδυ είχαμε το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότιος Αφρική 2-0 και τα ξημερώματα, το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας άρχισε στις 5. Είχαμε την νίκη με ανατροπή της Νότιου Κορέας απέναντι στην Τσεχία, με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Χουάνγκ Ιμπομ, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό πριν από 3 χρόνια, κατόπιν Ερυθρό Αστέρα και πέρσι ήταν στην Φέγενορντ. Και γκολ και assist είχε ο Κορεάτης Μέσος, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός μπαλαδόρος. Και σήμερα έχουμε ακόμα περισσότερα παιχνίδια, έτσι ακόμα πλουσιότερο μενού, γιατί πλέον έχουμε μπει και κανονικά πλέον σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Να σας πω και το σημερινό το πρόγραμμα, να ξέρετε τι θα περιμένετε να δείτε. Λοιπόν, έχουμε στις 10 Καναδάς Βοσνία Αρζεγοβίνη και στις 4 Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, έτσι. Και από αύριο αρχίζουν τα πιο ωραία, έχω να πω. Έχουμε, εντάξει, Κατάρ Ελβετία στις 10, είναι το μάτς που έφαγε το μπάσκετ και το πήγε 6 ώρα. Έχουμε το Βραζιλία Μαρόκο 1 η ώρα Σαββάτου, που είναι εξαιρετικό, λουκούμι, ό,τι πρέπει, μετά για σβήσιμο, μετά το τελικό στο ΣΕΦ, αργά το βραδάκι εκεί πέρα. Νομίζω θα είναι και αμφίρροπο παιχνίδι αυτό, γιατί η Μαροκινή είναι πολύ καλή ομάδα. Έστω και αν η Βραζιλία είναι ουσιαστικά στο σπίτι της, θα γίνεται χαμός εκεί πέρα από τους Βραζιλιάνους. Να δούμε και αυτό το μάτς. Και τα ξημερώματα επίσης του Σαββάτου υπάρχει και το Αϊτή Σκωτία, όπως και το Αυστραλία Τουρκία. 7 η ώρα θα αρχίσει αυτό, το τελευταίο. 4 το Αϊτή Σκωτία. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και σε ακόμα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια στις επόμενες ημέρες. Έτσι, μιας και αρχίζει πάντα έτσι λίγο χαλαρά η διοργάνωση και όσο πάει γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Βάσο πλευρή του, ναι, όχι η Μαργαρίτα, με διορθώνει σωστά ο φίλος. Εδώ πέρα, ναι, η Βάσο και η Ελευθερία. Λοιπόν, κάποιο νέο από την μπασκετική έγκροτα εδώ πέρα ο φίλος μας. Λοιπόν, κοίτα, κάποιο νέο δεν υπάρχει, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η ΑΕΚ την στελέχωσή της για τη νέα σεζόν. Όπως ξέρετε κι εσείς, αποχώρησε ο Γκρέι, αποχώρησε ο Χαραλαμπόπουλος. Έχουν συμφωνήσει, ο ένας ανακοινώθηκε κιόλας, ο Γκρέι από τον Πάγο, ο Χαραλαμπόπουλος θα ανακοινωθεί από τον Άρη, ο οποίος παρεπτόντως αύριο υποδέχεται τον Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη, μάλλον μεθαύριο, και την Δευτέρα θα τον παρουσιάσει. Θα είναι παρόν και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο ατζέντης του. Για την ΑΕΚ, λοιπόν, τώρα που λέγαμε, η ΑΕΚ, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο ακόμα επιφυλακτική ως προς τις κινήσεις της, γιατί θέλει να δει τι θα γίνει και με το θέμα του NBA Europe. Όχι ότι θα αρχίσει το NBA Europe τη νέα σεζόν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μπορεί ενδεχομένως το budget να είναι λίγο παραπάνω από αυτό που προγραμματίζεται να είναι. Δηλαδή είναι υπολογισμένο φέτος να πάει 4-5 εκατομμύρια. Αν πάει καλά η προοπτική με το NBA Europe, δηλαδή το θέμα του license, γιατί υπό άλλες συνθήκες η ΑΕΚ θα πρέπει να περάσει από την κατάκτηση του BCL, είτε από τα προγραμματικά που θα γίνονται στο τέλος της επόμενης σεζόν. Αν πάει καλά το θέμα του license και η ΑΕΚ μάθει, ας πούμε, μέσα στον Ιούλιο, γιατί τότε θα βγει λευκός καπνός, ότι είναι μια από τις 12 ομάδες που θα έχει μόνιμη εντός ή εκτός εισαγωγικών άδεια στη διοργάνωση, τότε μπορεί να αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα προς τα πάνω προφανώς. Δηλαδή από τα 5 να πάει, ξέρω εγώ, στα 8. Για να αρχίσει να χτίζει μια βάση και προσδοκώντας και κάποια δεδομένα έσοδα, πολύ σημαντικά έσοδα, από τη μεθεπόμενη σεζόν. Τώρα από εκεί πέρα, όλα αυτά, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι και οι κινήσεις οι μεταγραφικές θα εξαρτηθούν από αυτό το κομμάτι. Γιατί άλλο, ας πούμε, να βγαίνεις στην αγορά με 5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, και άλλο να βγαίνεις με 8. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο τι στόχους θα κοιτάξεις. Σίγουρα πάντως η ΑΕΚ θα σπρώξει πολύ χρήμα για να κρατήσει, για να αποκτήσει playmaker, μάλλον ένα σόδιο, να το πω έτσι πιο σωστά, και ένα πολύ καλό ψηλό. Θα πάρει και τεσάρι, θα πάρει και τριάρι. Θα προχωράει και το θέμα της ελληνοποίησης του Λεκάβιτσης, ο οποίος και ως Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να το πάρει, γιατί ο χρόνος του στην ΑΕΚ ήταν ο τρίτος που είχε στην Ελλάδα, αλλά και από την άποψη ότι έχει παντρευτεί Ελληνίδα, έχουν αποκτήσει παιδιά οι άνθρωποι, εδώ μένουν. Οπότε είναι πιο εύκολο να εξασφαλίσει αυτό την ελληνική ταυτότητα, να το πούμε έτσι, και να μην βγαίνει θέση ξένου. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει, παιδιά. Χρειάζεται λίγος χρόνος, χρειάζεται υπομονή. Δεν είναι η ΑΕΚ στη θέση που είναι ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι βγήκαν με χοντρό πορτοφόλι στην αγορά και πλήρωσαν και κάποιες υπεραξίες, κακά τα ψέματα, κυρίως ο ΠΑΟΚ για την ώρα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις, έτσι. Λοιπόν, αυτά από το κομμάτι της ΑΕΚ, που περιμένει εντός λίγων ημερών και να κλείσει και τυπικά το θέμα με την παραχώρηση του Χρήστου των Λιωσιών για 49 χρόνια, το οποίο ξεκλειδώνει και μια σειρά από έργα που θέλει να κάνει η ομάδα έξω από το γήπεδο, και δεν λέμε μόνο για τα θεματικά πάρκα κτλ, αλλά και για εμπορικές χρήσεις, που όπως καταλαβαίνετε αυξάνουν τα έσοδα και βελτιώνουν και την εμπειρία για το φύλαθλο, έτσι. Λοιπόν, αν αξίζουν, λέει ο Γκρέγιο Χαραλαγούπουλος, τα λεφτά που παίρνουν ή πληρώνει υπεραξίες η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, προφανώς και πληρώνει υπεραξίες όλες οι ομάδες τώρα που θέλουν να μπουν δυναμικά. Μακάρι ο καθένας μας, τα παιδιά, να παίρνει όσα λεφτά μπορούσε να βρει στην αγορά. Δεν θα τους κατηγορήσουμε που πήραν τα λεφτά. Έτσι, γιατί και ο Γκρέι γύρω σε 1 εκατομμύριο θα παίρνει, και ο Χαραλαγούπουλος, από ό,τι ακούσαμε, 6,5 το χρόνο από τα 200 κάτι που έπαιρνε στην ΑΕΚ. Εσείς θα πήγαινατε δηλαδή. Η ΑΕΚ του έκανε πρόταση και του ενός και του άλλου με αύξηση αποδοχών. Του Χαραλαμπόπουλου σχεδόν στο 100%, δηλαδή το διπλάσιο συμβόλαιο του έδινε από αυτό που του έδινε φέτος. Και στον Γκρέι το πήγε γύρω στα 6,5-7 εκατοστάρικα, κάπου εκεί είχε διάθεση να πάει. Αλλά και οι δύο βρήκαν, παιδιά, μεγαλύτερα συμβόλαια και με διάρκεια μεγάλη, που αυτή η διαφορά των 200-300 χιλιάδων, άμα τη βάλετε επί μια διετία που, ή τριετία, δεν ξέρω πόσο θα είναι του Χαραλαμπόπουλου το συμβόλαιο, είναι πολλά λεφτά, είναι μεγάλη διαφορά. Στον ένα βγαίνει γύρω στα 700 χιλιάρικα, στον άλλο βγαίνει, μπορεί να βγει κοντά στο εκατομμύριο, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, αν θα χτυπήσει η ΑΕΚ, Βιλντόσα και Λαρετζάκη, λέει, και ένα δυνατό ψηλό, λέει ο φίλος. Εδώ γράφω. Εντάξει, φίλε, γράφουμε εμείς ό,τι μαθαίνουμε μόνοι μας. Για το Λαρετζάκη, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο, γιατί ο Λαρετζάκης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αποφασίζει, και από ό,τι λέγεται και με την ένδυα που υπάρχει σε Έλληνες παίκτες, πιθανότατα θα επιχειρήσει να τον κρατήσει. Όχι, θα επιχειρήσει, θα θέλει να τον κρατήσει και τη νέα σεζόν. Άσχετα αν δεν παίζει, είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει μια ασφάλεια στον ελληνικό κορμό και στο πρωτάθλημα, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα, τουλάχιστον για την ώρα, το 6-6. Δηλαδή, 6 ξένοι να παίζουν και 6 Έλληνες. Ακόμα και αν γίνει 7-5, δεν υπάρχουν άπειρες επιλογές στην ελληνική αγορά με την εμπειρία και την ποιότητα του Λαρετζάκη. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, ισχύει και το ίδιο για τον Παναθηναϊκό και τους δικούς του Έλληνες παίκτες, για τον Τολιόπουλο, ας πούμε, που για αυτόν είχαν ενδιαφερθεί από τη Θεσσαλονίκη, όπως και για τον Λαρετζάκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Κυριάκος, και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και να πούμε ότι είναι μαζί μας για αυτή την ώρα και αυτό το 2ωρο μάλλον και η Nova. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερεψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, αυτά και από εδώ. Περιμένουμε, όπως είπαμε, στη μέρα να δούμε τα νεότερα για τους τραυματίες σε Ολυμπιακό και κυρίως σε Παναθηναϊκό εν ώψη του Game 5 που είναι αύριο στο ΣΕΦ, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι χθες ουσιαστικά δεν έγινε προπόνηση και στις δύο ομάδες. Ένα χαλάρωμα έγινε γιατί οι ομάδες ήταν και ταλαιπωρημένες πολύ. Σήμερα θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Το βασικό για τον Ολυμπιακό να δούμε τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ σε πρώτο λόγο και τον Παπα-Νικολάου, γιατί προέρχονταν από τραυματισμούς. Ο Ντόρσεϊ έπαιξε και λίγο. Δεν μπορούσε θεωρητικά να παίξει και περισσότερο, αλλά να δούμε πώς. Πόνεσε μήπως οτιδήποτε στην επιστροφή του από αυτή την ενότητα που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα. Ο Πανικολάου καλά είναι, γιατί μπήκε και προς το τέλος του αγώνα και δεν είχε ιδιαίτερα θέματα. Αλλά ας δούμε και αυτόν την κατάσταση, γιατί και αυτός είχε κάποιες ενοχλήσεις. Τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει δεδομένα εκτός τον Ρογκαβόπουλο και περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Όσμαν, που έχει πρόβλημα στη μέση, αν θα πλησιάσει προς το 100%, αν μπορεί να πλησιάσει τέλος πάντων έστω και με ένεση και διεκδικήσει θέση στην εξάδα των ξένων. Τι γίνεται με τον Λεσόρο, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο χέρι στον αγκώνα και έχει κάποιους πόνους. Τι γίνεται με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά στους τελικούς, αλλά γύρισε ελαφρώς στο πόδι του. Έχει ένα μικρό διάστρεμα, όχι κάτι πολύ βαρύ. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Σλούκα, που δεν φαίνεται ότι έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί. Αλλά δεν αποκλείεται, επειδή είναι τελευταίο μάτς της χρονιάς, αν είναι έστω και σε ένα 30%, επειδή παρίσταται τώρα πλέον ανάγκη, να μπει και αυτός. Και το μεγάλο ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, είναι τι θα γίνει και με την εξάδα των ξένων, γιατί όπως είναι τα πράγματα τώρα με τις μαζεμένες απουσίες, δεν βλέπω να φεύγει ο Σόρτς, που ήταν και πολύ καλός, όπως και ο Λιόπουλος στο προηγούμενο παιχνίδι, και με το Σλούκα να είναι σε αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν παίξει, δύσκολα τον αφήνει εκτός του Σόρτς. Και αν μπει ο Σόρτς, σημαίνει ότι εφόσον είναι διαθέσιμος και ο Όσμαν και ο Λεσόρ, θα πρέπει να κοπεί κάποιος ξένος από τους λεγόμενους βασικούς. Ο Νάν, όπως καταλαβαίνετε, δεν κόβεται. Ο Γκραντ, όπως καταλαβαίνετε, δεν κόβεται. Ο Χέις Ντέιβις, όπως καταλαβαίνετε, δεν κόβεται. Ο Λεσόρ, ως μοναδικός κανονικός σέντερ, αν είναι καλά, που λογικά θα είναι, δεν κόβεται. Οπότε μεταξύ Χουάντζο και Όσμαν είναι το ερωτηματικό. Αν ήταν στο 100% και οι δύο, είμαι σίγουρος ότι ο Αταμάν θα επέλεγε τον Όσμαν. Απλά επειδή ο Τούρκος δεν είναι απόλυτα καλά και επειδή ο Χουάντζο βοήθησε πολύ στην άμυνα της ομάδας του την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να μείνει και πάλι αυτός. Να μείνει και πάλι εκτός ο Τούρκος και να μπει ο Χουάντσο για να παίξει ο Παναθηναϊκός χωρίς τριάρι πρακτικά σε αυτό το παιχνίδι, και ειδικά αν δεν παίζει και ο Καλαϊτζάκης ακόμα περισσότερο, και να πάει σε κάποια σχήματα είτε με τρία γκάρντ είτε με τον Χέις Ντέιβις να κατεβαίνει στο τρία. Λοιπόν, αυτά. Που βρίσκεται ο Ολυμπιακός με Μοντέρο, έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί, δεν μπορεί να ανακοινωθεί κιόλας γιατί η Βαλένθια έχει τελικούς. Μάλλον όχι, ημιτελικούς. Παίζει play-off ημιτελικά στην Ισπανία. Μάλιστα κέρδισε στον Πόντο την Μπανταλώνα προημερών, την ίδια μέρα που γινόταν και το Game 4 στους ελληνικούς τελικούς. Ο Μοντέρο θα ανακοινωθεί όταν τελειώσει η σεζόν. Είναι τελειωμένη ιστορία, έτσι όπως και του Μακιντάιρ. Ένας φίλος λέει: είναι χαοτική διαφορά εκ με Άρη. Παιδιά, το χαοτική θα φανεί στο γήπεδο μέσα. Αν είναι χαοτική και πόσο θα υπάρχει διαφορά και αν υπάρχει διαφορά. Έτσι. Γιατί μπορεί να δίνονται πολλά χρήματα από πολλές ομάδες, αλλά το θέμα είναι τι παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο. Και μπορεί το budget να είναι διπλάσιο του ενός από τον άλλο, αλλά είναι και θέμα τι επιλογές κάνεις. Ας πούμε η ΑΕΚ, μιας και αναφέρεται ο φίλος, φέτος απέκλεισε ομάδες με μεγαλύτερο budget 3 και 4 φορές μέσα στην Ευρωλίγκα, στο PCL, από την Άλμπα, από την Τόφας, από την Μπανταλώνα και τη Μάλαγα, και έχασε τελικά από μία που έχει πάνω κάτω τέτοια χρήματα. Λίγα παραπάνω ίσως είχε η Ρίτας από την ΑΕΚ. Αν ισχύει για Ολυμπιακό και Χουάντσο, όχι, δεν γνωρίζω κάτι, και δεν νομίζω κιόλας ο Χουάντσο να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το θεωρώ αδύνατο. Δηλαδή θα πρέπει, αν έρθει καινούριος προπονητής και επειδή τον θέλω, μόνο έτσι θα φύγει, και δεν νομίζω ότι αν φύγει θα πει ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει ελεύθερο για να πάει στον Ολυμπιακό. Κάποιος όρος θα μπει εκεί. Δεν ξέρω και αν το ίδιο το παιδί θα το συζητούσε καν να πάει εκεί. Γιατί νομίζω ότι ο Χουάντσο, αν βγει στην αγορά, θα έχει και πολλή ζήτηση και στην πατρίδα του και σε πολλές ομάδες. Λοιπόν, αυτά από το τελικό. Θυμίζουμε αύριο, ξαναλέω, 6 ώρα. Μην μπερδευτείτε. Μην πάτε σπίτια σας και άνοιξετε σε 9 ώρα και πείτε δεν έχει τελικούς. Θα έχουν τελειώσει τότε. Θα έχει τελειώσει τότε το πανηγύρι. Αν και με τη διπλή παράταση προχθές
ποτέ μίλες ποτέ, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πάει λέει με τρία πεντάρια ο Μπαρτζόκας και να μείνει εκτός ο Wardy ο Peters, δεν νομίζω να πάει με τρία πεντάρια, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Εκεί είναι ένα δίλημα για τον Ολυμπιακό, αν θα μπει ο Hall ή ο Jones, γιατί ο Jones ήταν πολύ απρόσεκτος στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαιξε μόλις 6 λεπτά με τα φάουλ που χρεώθηκε και ανάγκασε τον Μιλουτίνοφ να κάνει υπερορίες. Ο Χολ βέβαια έχει παίξει μόνο σε ένα παιχνίδι ως τώρα και ήταν καλός εκεί επιθετικά, αλλά αμυντικά δεν ήταν πολύ καλός. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Μπαρτζόκας. Δεν βλέπω να γίνεται κάποια έκπληξη άλλη. Δηλαδή, ο Ward και ο Τζόζεφ, ας πούμε, θα είναι κανονικά μέσα. Δεν πρόκειται να δούμε δηλαδή κανέναν ηλικίνα, γιατί δεν έδωσε και τίποτα το παιδί στο δεύτερο παιχνίδι που αγωνίστηκε. Οπότε θα δούμε. Τι θα γίνει με Evans κεφάλι στον Ολυμπιακό. Με τον Evans, παιδιά, ο Evans θα αποχωρήσει. Το παιδί θέλει ακόμα πολύ χρόνο για να επιστρέψει και όταν επιστρέψει, με τις κινήσεις που έχουν γίνει στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, δεν χωράει. Καλό θα είναι και εκείνος να πάει σε ένα περιβάλλον που θα έχει χρόνο να ξαναβρει τον εαυτό του μετά από αυτούς τους τρεις πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που είχε στην τελευταία τετραετία. Να είναι καλά, να είναι υγιής πρώτα. Έτσι, το βασικό ζητούμενο, και μετά το βλέπουμε όλα τα άλλα. Και από εκεί και πέρα, για τον Φαλ που λες, ο Φαλ έχω την αίσθηση ότι αν πάρει ελληνικό διαβατήριο, ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τον αφήσει σε καμία περίπτωση να φύγει. Αν δεν τα καταφέρει, γιατί να πούμε ότι έχει περάσει τη διαδικασία των εξετάσεων και αναμένει τα αποτελέσματα. Αν δεν τα καταφέρει, είναι άλλη ιστορία. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Ολυμπιακός με 4 τόσο καλούς παίκτες ξένους στο 5 τη νέα σεζόν. Είναι πολυτέλεια, είναι η αλήθεια. Είναι και πολλά τα λεφτά, γιατί ο Φαλ έχει 1,8 να παίρνει τη νέα σεζόν. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εκεί είναι ένα ζήτημα και πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Άλλωστε, ο Φαλ, αν αποχωρήσει, δεν είναι δε αύριο ομάδα. Ας πούμε, η Βιλερμπάν κάνει κρά να τον αποκτήσει. Η Βιλερμπάν που θα ρίξει πολύ χρήμα. Και θέλει να έχει φυσικά και έναν κορμό αρκετών γηγενών. Ήδη έχει κλείσει τον Φρανσίσκο, αν δεν βρει κάτι τελευταία στιγμή από το NBA. Πάει να πάρει τον Λουαβού Καμπαρό που κάνει φοβερή σεζόν με την Πασκόνια. Πάει να πάρει τον Γιαμπουσέλη κτλ. Κτλ. Τι εννοείς, λέει, να πάει εκεί υποτιμητικά, το λες. Φίλε, άμα θες να ακούσεις το λέω υποτιμητικά, λέω ότι καμία ομάδα μεγάλη δεν αφήνει έναν πολύ καλό παίχτη εγνωσμένης αξίας με δεδομένη προσφορά ως ελεύθερο για να πάει στην άλλη πλευρά. Να πάει στην απέναντι πλευρά. Είναι πολύ λογικό. Και ο Ολυμπιακός δεν θα το έκανε, ας πούμε, να αφήσει ελεύθερο, να σου πω ποιον, ας πούμε. Πες ότι γινόταν κάτι και φεύγει από τον Ολυμπιακό Tyreek Jones. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αφήνει, ας πούμε, τον Tyreek Jones να πάει στον Παναθηναϊκό, που είχε προταθεί παρεπιπτόντως στον Παναθηναϊκό πριν πάει στον Ολυμπιακό και δεν έγινε. Λοιπόν. Αυτά και από τον τελικό. Θα τα δούμε στην πορεία. Χεζόνια, παιδιά, είπαμε. Ο Χεζόνια, αν φύγει από τη Ρεάλ, μόνο για το NBA φαίνεται ότι θα φύγει. Έχει συμβόλαιο στο 29, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο και δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για τον συγκεκριμένο παίχτη. Λοιπόν. Πολλοί ρωτάτε για τη μάχη των μπάγκων κτλ. Εντάξει, στη σειρά είναι αλήθεια ότι ο Αταμάν έχει δείξει πολύ διαφορετικό πρόσωπο από ό,τι όλη τη σεζόν. Είναι πολύ πιο ενεργητικός, έχει πολύ καλύτερο τακτικό πλάνο. Είναι και οι παίχτες πιο, να το πω έτσι, στην πρίζα σε σχέση με την κανονική περίοδο ή και τα play-off ακόμα της Ευρωλίγκας. Κυρίως αναφέρομαι στο τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα ο Τούρκος προπονητής έχει κάνει καλό κουτσάρισμα στους τελικούς. Βέβαια, πλέον νομίζω ότι το πουλάκι έχει πετάξει για το μέλλον του, ό,τι και να γίνει το Σάββατο. Αλλά αυτό ας το δούμε κιόλας. Γιατί πολλές φορές μπορούν να γίνουν και εκπλήξεις. Αλλά δεν φαίνεται κάτι επί της παρούσης ότι μπορεί να αλλάξει δραματικά στη δική του περίπτωση. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας έχει να διαχειριστεί ένα φυσιολογικό άδειασμα που συνεπάγεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία όπως είναι η Ευρωλίγκα, που το θέλει ο οργανισμός τόσα χρόνια. Και ήρθε. Και επειδή ήταν πολύ κοντά η τελική στην Ευρωλίγκα, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί αυτό. Και ο προπονητής, αλλά και οι παίχτες. Δηλαδή, βλέπουμε και πολλούς παίχτες. Αν εξαιρέσουμε το Φουρνιέ, που είναι με κεκτημένη ταχύτητα από το Final Four, πάρα πολύ καλό σε όλους τους τελικούς, και το Μιλουτίνοφ, ο οποίος παλεύει πάρα πολύ, είναι πολύ καλός. Δεν νομίζω ότι άλλος παίκτης είναι σε σταθερά υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Γουόκαπ στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει ανέβει, στα πρώτα δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Να δούμε πώς θα πάει παιδιά, και αυτό το πράγμα. Γιατί λέει, δεν κόβεται τον Γκραντ, λέει ο φίλος ο Στάθης. Γιατί, φίλε μου, ο Γκραντ είναι, αν θες να παίξεις με τρία γκάρτ ή και με δύο, θέλεις έναν παίχτη ο οποίος να παίζει και λίγο άμυνα. Έτσι, θέλεις και ένα μέγεθος στην περιφέρεια. Αν παίξεις με το Σόρτς και τον Τολιόπουλο και το Σλούκα, να σου βάλω εγώ αν είναι καλά, ποιος θα μαρκάρει πού και τι. Και ο Ναν επίσης. Δεν γίνεται. Ο Γκραντ είναι αναγκαίος για μένα. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και ας μην είναι καλός επιθετικά στα περισσότερα παιχνίδια, έτσι.
πρέπει να είναι μέσα. Δεν το συζητάμε καν. Η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Μπορεί εσύ να διαφωνείς. Λοιπόν, ο Ταμάνε λέει υποχρεώθηκε να αλλάξει. Λέει δεν είχε παίκτες. Δυστυχώς λέει ο Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Βέλγιο. Εντάξει, τι δεν είχε παίκτες, ρε φίλε. Αυτός το σχημάτισε το ρόστερ με απεριόριστο μπάτζετ ουσιαστικά από τον Παναθηναϊκό. Εκείνος φταίει που δεν πήρε κάποιους παίκτες που έπρεπε να πάρει σε κάποιες θέσεις. Θυμίζω τα Eric Jones που του είχε προτάθει για ψηλός. Ο Μπράιαν που του είχε προταθεί πέρυσι το καλοκαίρι για την περιφέρεια. Δεν τους ήθελε, τους έκοψε Αταμάν. Δεν του κάνανε. Και επίσης ευθύνεται και γιατί απαξίωσε πολλούς παίκτες. Τα λέγαμε και το πρωί με τον Βαγγέλη, τον Ερατζιέ. Δεν είναι θέμα ότι ο Αταμάν δίνει απαντήσεις τώρα, γράφουν πολλοί και αυτά που τον είχατε ξεγράψει και τον είχατε κράξει. Ο Αταμάν δίνει απαντήσεις στον εαυτό του. Αυτός αδίκησε και τον εαυτό του με το κουτσάρισμά του και με τη μεταχείριση και διαχείριση που έκανε στο. Σε παίχτες και σε ρόστερα αντίστοιχα, αυτό είναι που έφαγε το κεφάλι του. Δεν το έφαγε κανένα το κεφάλι του Αταμάν. Γιατί, παιδιά, ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η χρονιά στιγματίζεται από το θέμα της απώλειας της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο και γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πετρουράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από κόμβο Κηφισίας προς κόμβο Κύμης Λογοτροχαίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, του Εγάλεου και των Αγίων Αναργύρων, αλλά και στην Ηρώ Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, που έχει εκκαινωθεί περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί διαδικασίες επιβίβασης και απογείωση αεροσκαφών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, το σχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, 2 χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σύμφωνο προβλέπει μεταξύ άλλων υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των παράτυπων αφήξεων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
10: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Ναι,
9: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε με τα πριόνια του Κυριάκου. Λοιπόν, για το φίλο πρωτά, για το Fox, λέει, για αν υπήρχε φάουλ εκεί στο τέλος. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φάουλ, φίλε, αλλά έκανε βλακία μεγάλη ο Fox, ο οποίος είχε η ομάδα του Spurs στο προβάδισμα. Γίνεται επίθεση, γίνεται τέλος πάντων αφηδιασμός, και αντί ο άλλος να πάει να κρατήσει την μπάλα, να κερδίσει βολές, να φάει και το χρόνο, πήγε σε ένα lay-up που τον κυνηγούσε Ανουνόμπι, δηλαδή ένα αθλητικό τέρας. Έφαγε την τάπα του και μετά ήρθε ο Ανουνόμπι να βάλει και το φόλο εκεί στο τέλος και να γίνει η ανατροπή του αιώνα. Των αιώνων, όχι του αιώνα, στο NBA από τους 29 πόντους. Τώρα δύσκολα γυρίζει το πράγμα, ψυχολογικά. Αν πάντως οι Spurs το πάρουν το ματσάκι το ερχόμενο, που θα γίνει ξημερώματα Κυριακής, μπορεί και πάλι να το πιστέψουν και να πάνε να κάνουν να παίξουν τα αρέστα τους για ένα ακόμα παιχνίδι στο Garden, έτσι. Αλλά θα δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά πραγματικά. Και δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Λοιπόν, το Τολιόπουλο λέει: το ζήτησε ο Αταμάν ή του τον πήραν. Το ζήτησε προφανώς, παιδιά. Ο Τολιόπουλος ήταν ξεκάθαρα επιλογή Αταμάν. Δεν το συζητάμε καν. Αλλά τον έθαψε μέσα σε όλη τη σεζόν. Και αυτόν και το Σόρτς. Και το λέω όχι μόνο με τη χρησιμοποίηση, ακόμα και με δηλώσεις. Δηλαδή, είχε πει για τον Τολιόπουλο σε ένα παιχνίδι, λέει: δεν είμαστε, λέει, εμείς ακαδημία, ξέρω εγώ, να προωθούμε Έλληνες παίκτες. Ο Τολιόπουλος εδώ μεταξύ είναι 27 χρονών. Είναι κοντεύει στα 30 πλέον το παιδί. Ήταν 27 ετών όταν έκανε το ξεπέταγμα. Δηλαδή, ποια ακαδημία. Και θυμάστε για το Σόρτς επίσης τι είχε πει στη σειρά με τη Βαλένθια, ότι παίζουμε με 4. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Έτσι. Άλλαξε τακτική ο Αταμάν στα βλέπω, γιατί είχε πολλούς τραυματίες. Τακτική δεν άλλαξε γι' αυτό. Τη χρησιμοποίηση των παιχτών άλλαξε. Η τακτική ήταν και με τους βασικούς που έπαιζε ο Παναθηναϊκός πολύ διαφορετική. Καταρχάς υπήρχε τακτική. Δεν ήταν αυτό το ίδιο πράγμα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με όλους τους αντιπάλους heads out μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν γίνεται να έχεις απέναντι στο walk up και τον Τζόζο και να παίζει heads out, γιατί δεν είναι ο άλλος ο Μοντέρο, δεν είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, ο Σέιν Λάρκιν. Είναι ένας παίχτης με άλλα χαρακτηριστικά. Στο Φουρνιέ να παίξει heads out. Να διώξει την μπάλα από τα χέρια, ειδικά όταν δεν υπάρχει και Ντόρσεϊ. Έτσι. Απλά ο Φουρνιέ είναι τόσο μεγάλος παίκτης που μπορεί να πασάρει και σωστά και να βάλει και τα τρίποντά του και τα πάντα, ακόμα και με αυτές τις άμυνες. Όπως αντίστοιχα είναι και ο Νάν για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν έρθει ο Μπράντοβιτς, λέει, είναι έγκλημα αν φύγει ο Αταμάν, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Θα δούμε στο τέλος της σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν πάει ο Μπράντοβιτς, δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει άπειρες επιλογές ρεαλιστικές στην αγορά για να πει ότι θα έχει μια λύση που θα είναι και αποδεκτή από τον κόσμο και με εγγύηση επιτυχία. Εγγύηση επιτυχίας δεν υπάρχει στον αθλητισμό. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Και τότε κάποιοι, αλλά υποθέτω ότι αν βάλει τώρα σε 100 φίλους του Παναθηναϊκού το ερώτημα ο Μπράντοβιτς ή ο Αταμάν, ο Μπράντοβιτς θα σου πούνε και 100, πιστεύω. Έτσι. Αν πει όχι ο Μπράντοβιτς, αλλάζει το τροπάριο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τους ρεπορταρέους μας να συζητήσουμε τα νέα για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕ κατά σειρά. Ο Ολυμπιακός λέει: δεν φύγεται χρημάτων, λέει ένας φίλος. Θα μείνει, λέει, αφού έχει συμβόλαιο. Δεν θα ενισχύσει ο Ολυμπιακός ούτε τους ανταγωνιστές του, λέει, εκεί που υπάρχει λήψη Ανδρεία. Ναι, παιδιά, οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι δεν φύγεται χρημάτων ο Ολυμπιακός, αλλά είναι και θέμα ρόλων. Δηλαδή, έχεις το Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη, έτσι. Και δεν γίνεται να παίζει κάτω από 25. Στα μεγάλα παιχνίδια, δεν σου λέω τώρα στο πρωτάθλημα. Έχεις τον Jones και τον Hall, οι οποίοι σαν δεύτερη μια χαρά είναι, γιατί ο δεύτερος δεν μπορεί να είναι και σαν τον πρώτο σε καμία ομάδα του κόσμου, ούτε στο NBA, ούτε πουθενά. Και έχεις και τον Fall, ο οποίος προέρχεται από ένα μεγάλο τραυματισμό, είναι στα 34 και έχει να παίρνει 1,8. Να μείνουν εκεί 4, αν ο Fall λογίζεται ως ξένος, για μένα είναι υπερβολή και αχρίαστη υπερβολή. Αν πάρει το ελληνικό, την ελληνική ταυτότητα, αλλάζουν τα δεδομένα του. Ξαναλέω. Εγώ δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός θα τον κόψει για να εξοικονομήσει χρήματα, αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να σκεφτεί ο προπονητής. Δεν μπορεί να τους έχει όλους ικανοποιημένους. Εδώ με τους 3 που έχει διαθέσιμος ο Ολυμπιακός, τώρα βάζει τους 2 στους τελικούς και βλέπετε τι γίνεται. Θέλει μεγάλη προσοχή στο πώς διαχειρίζεται τέτοια πράγματα. Για να έχει καλά αποδυτήρια, για να έχει τους παίκτες που θέλει σε εγρήγορση, όλα αυτά μετράνε. Ο φίλος ο Βασίλης Ταξιτζής. Ο Ταξιτζής λέει: πες μου, σε παρακαλώ, θα φύγει ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά εξ όσων γνωρίζω, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει αλλού. Δηλαδή για την επόμενη μέρα του. Έτσι. Τώρα, τι θα γίνει στις επαφές αυτές και πώς και τα λοιπά. Ότι υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός στον Αταμάν από τον Γιαννακόπουλο και από τον κόσμο, και πρέπει να υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος προσέφερε. Okay. Ήταν καταστροφική
η φετινή σεζόν. Δεν το συζητάμε. Απέτυχε παταγωδώς τον μεγάλο τη στόχο η ομάδα. Η περσινή δεν ήταν επίσης καλή. Έκανε λάθη πολλά, δεν το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω, είναι ο άνθρωπος που πήρε την ομάδα 15η-16η, τι ήταν τότε, στην Ευρωλίγκα και πήρε την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καν στο Final Four για δεν ξέρω πόσα χρόνια σερί. Έτσι. Αυτό από μόνο του τον βάζει στο Πάνθεο για πάντα. Συν το πρωτάθλημα του πρωτοχρόνου, συν δύο κύπελα. Δηλαδή δεν είναι ότι πέρασε και δεν ακούμπησε. Μην τρελαθούμε. Και αγαπήθηκε από τον κόσμο και αυτό. Αλλά κάποιες σχέσεις, παιδιά, κάνουν τον κύκλο τους. Έχει γίνει με όλους τους προπονητές αυτό. Έτσι. Για την ΑΕΚ, παιδιά, τα είπαμε. Τα είπαμε νωρίτερα. Άμα θες το φινάλι της εκπομπής να ακούσεις, μην τα ξαναλέω τώρα και επαναλαμβάνομαι. Πόσο πιθανό είναι να μένει στην GBL ο Πανιώνιος, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ο Πανιώνιος, παιδιά, έχει αρχίσει ήδη το σχεδιασμό του και τον υλοποιεί κιόλας, ξεκινώντας από την Elite League την νέα σεζόν. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει την GBL. Τώρα, αν γίνουν τα έρθουν τα πάνω κάτω και προκύψει θέση, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά για την ώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και για τον επιπλέον λόγο, ότι ο Πανιώνιος ήταν στην GBL και έπεσε. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια ομάδα, όχι ότι απαγορεύεται, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν ομάδες να πέφτουν και να μένουν στην κατηγορία. Αλλά ο Πανιώνιος, παιδιά, όπως χθες είχαν συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι, παρουσίασαν μάλιστα και τον προπονητή του Καραγιάννη και τα νέα στελέχη της ομάδας. Ο Βεργίνης, ας πούμε, πάει σε ρόλο γενικού αρχηγού. Ήδη έχει κάνει συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι, παρουσίασαν μάλιστα και τον προπονητή του Καραγιάννη και τα νέα στελέχη της ομάδας. Ο Βεργίνης, ας πούμε, πάει σε ρόλο γενικού αρχηγού.

0: Πάνω στο Βεζένκοφ είναι καθαρή. Εννοείς γενικά σε όλη τη σειρά. Εντάξει, ο Χέις Ντέιβις δεν είναι κανένας παίκτης βρώμικος. Και νομίζω ότι είναι και από τους πιο προσεκτικούς αμυντικούς. Γιατί αν δείτε πώς κολλάει το σώμα του πάνω στον αντίπαλο και προσέχει να είναι και στην κατακόρυφο και τα λοιπά, για παίκτη που παίζει τόσα πολλά λεπτά, είναι αξιοθαύμαστο. Τώρα, εσύ, αν μου πεις με μονιμένη θέση, σου κρίνω. Όπως στις περιγραφές, όσοι ακούτε, ξέρετε ότι τα λέμε όλα και για όλους. Και στη μία πλευρά και στην άλλη. Ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον, έτσι. Ό,τι βλέπουμε και κρίνουμε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθος, όπως μπορεί να κάνουν και οι διαιτητές. Όπως μπορεί να κάνετε και εσείς. Λοιπόν. Ο πόλεμος, λέει, που έχει δεχτεί αταμάν από εσάς, λέει, τα μίντια προφανώς, είναι απίστευτος. Πόσο μάλλον να δούμε την αντιμετώπιση που έχει συγκριτικά ο Μπαρτζόγας, λέει, με τις τόσες αποτυχίες, λέει ένας φίλος. Εντάξει. Παιδιά, πόλεμο δεν έχει δεχτεί ο αταμάν από το τέτοιο. Κριτική λέγεται. Πόλεμος δεν λέγεται. Πόλεμος είναι άλλο πράγμα. Και ο Μπαρτζόγας έχει δεχτεί κριτική. Θυμηθείτε πέρσι τι λεγόταν και τι γραφότανε. Δεν είναι πολύ παλιά τα πράγματα αυτά. Ένα χρόνο πίσω να πάτε, θα θυμηθείτε πώς ήταν. Άλλο η κριτική και άλλο ο πόλεμος. Εκτός εσύ, αν θεωρήσεις ότι ο Παναθηναϊκός φέτος παίξε καταπληκτικό μπάσκετ και όλα ήταν καλά και όλα είναι καλά, και αν πάρει το πρωτάθλημα ο Αταμάν, αλλά ακόμα και αν δεν το πάρει ο Αταμάν με το Παναθηναϊκό, πρέπει να μείνει. Τι να σου πω. Μάλλον βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Φίλος, λέει, ξεχνάμε τον Καραγιαννίδη για πέρσι. Ναι, εγώ λέω για βασικούς. Ο Καραγιαννίδης δεν θα είναι στη 12η στην Ευρωλίγκα. Και στο πρωτάθλημα λογικά θα είναι, γιατί υπάρχουν και ένδια των ψηλών. Πάντως υπολογίζει το Καραγιαννίδης για τη νέα σεζόν, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Αν ο Φαλ πάρει ταυτότητα και παραμείνει, μπορεί και ο Καραγιαννίδης να πάει κάπου δανεικός. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Κυριάκος και θα γυρίσουμε για να έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με Νίκο Παγκάκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
7: bwinSport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παγκάκη. Πολλά τα ερωτήματα, κυρίως για μπάσκετ που στέλνετε εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται ο Τζέιλεν Ρέινολτς στη Σούνιξ, λέει ένας φίλος. Ναι, είναι πολύ ακριβός φίλε. Δεν νομίζω ότι είναι για το πορτοφόλι της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα, γιατί παίρνει λίγο κάτω από εκατομμύριο εκεί στη Ρωσία. Πολύ ωραίο παίκτη, δεν το συζητάμε καν έτσι. Ο Παολί θα πάρει δύο γκάρτ για έναν αντιγκριγόνη και δύο πεντάρια. Κάπως έτσι το βλέπω κι εγώ, παιδιά. Κάπως έτσι το βλέπω κι εγώ. Και δύο γκάρντ, να δούμε πώς πάρει και ένα. Αν μείνει ο Σόρτς, αν ο νέος προπονητής ή τέλος πάντων ο Αταμάν, όποιος είναι τέλος πάντων, αποφασίζει διαφορετικά. Αλλά τα δύο πεντάρια είναι επιβεβλημένα, μη σου πω και τρία. Όχι δύο ουσιαστικά, το τρίτο είναι υπερβολή που λέω, γιατί έχει το Λεσόρ σίγουρα. Και σίγουρα τουλάχιστον ένα γκάρντ με αμυντικές ικανότητες να φέρνει ισορροπία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν. Παιδιά, στα σχόλια τη διαιτησία δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα να σχολιάσουμε. Το έχουμε κάνει όσες φορές έχει χρειαστεί. Όποιος ακούει ξαναλέω τις μεταδόσεις, βλέπει να παίρνουμε θέση και εγώ και όλα τα παιδιά για όλες τις φάσεις μπρος-πίσω. Τώρα να καθόμαστε να κάνουμε το βαρούχα και τον οποιοδήποτε κριτικό διαιτησίας μία-μία τις φάσεις δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του και προχωράμε. Για τη θέση του Πίτερς, ένας φίλος, αν ρωτάει αν έχει κάτι νεότερο, ο Πίτερς, παιδιά, φεύγει δεδομένα. Δεν το συζητάμε καν πλέον, έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Και ο Ολυμπιακός κοιτάζει άλλες λύσεις. Μία από αυτές που είναι αρκετά ψηλά είναι του Braxton Key. Αλλά δεν είναι και δεδομένο ακόμα. Πάντως ο Braxton Key του αρέσει πολύ του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα. Άλλα χαρακτηριστικά από τον συγκεκριμένο παίχτη. Μπορεί να κατέβει και στο 3. Αθλητικό παιδί. Όχι τόσο καλό σούτερ σίγουρα. Αλλά με πολλή ενέργεια και άλλα στοιχεία. Καλύτερη άμυνα προφανώς. Και άλλα στοιχεία. Λοιπόν. Ο Μπαρτζόκας λέει δέχτηκε κριτική πέρσι, αλλά δεν έφυγε και πέτος πήρε Ευρωλίγκα. Λέει ο Αταμάν γιατί να φύγει. Ναι, αυτό τι λέει. Το θέμα είναι ότι παρουσιάζει όλη τη χρονιά. Γιατί είναι άλλο όλη τη χρονιά να παίζει εξαιρετικά ή καλά, έστω και να πας στο Final Four και να το χάσει στο ημιτελικό ή στο τελικό όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια Ολυμπιακός. Και άλλο να είσαι όλη τη χρονιά χάλια, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος με το μεγαλύτερο budget και να μην πηγαίνει καν στο Final Four. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση την μπασκετική. Πάμε σε Νίκο Παγκάκη να δούμε τα νεότερα τα του Παναθηναϊκού. Έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Υπάρχει θέμα Μπακασέτα. Τα μεταγραφικά είναι έτσι σε μια αναμονή, αλλά βλέπω να έρχονται σιγά σιγά οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα μας τα πει όλα ο Νικόλας. Τι κάνεις, φίλε?
1: Γεια σου, Χριστάρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλά όλα.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι 17 αρχίζει η προετοιμασία. Εργομετρικά. Πηγαίνουμε 22 για να αναχωρήσει ομάδα για το Appledore που θα μείνει αρκετές ημέρες, θα δώσει και κάποιο φιλικά εκεί και θα επιστρέψει το τελευταίο φιλικό. Και προφανώς πρέπει να ενισχυθεί και ένας αγώνας δρόμου γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα βασικά. Γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός να, σύμφωνα και με τον Σταθέλο Νίστρουπ, να έχει ως το δυνατό περισσότερο παίκτες στην προετοιμασία. Αυτό εντάξει δεν είναι θέμα Νίστρουπ, είναι και αυτονόητο νομίζω. Πρέπει να έχεις τους παίκτες για να τους δουλέψεις. Έτσι είναι το χρονικό διάστημα που έτσι να σμιλεύσεις εκεί ό,τι θες να φτιάξεις και ονειρεύεσαι. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα ο Παναθηναϊκός κάνει έναν αγώνα δρόμου να μπορέσει τουλάχιστον μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κάνει δύο κινήτες με τρεις θεωρώ μέχρι να φύγει και το παλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορώ να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα, να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο ότι γίνεται στα μεταγραφικά, να αρχίσουμε επειδή είμαι από τον Μπακασέτα, θα κάνω μια εξαίρεση, θα το πάρω το τέρμα μετά, αλλά για τον Μπακασέτα τώρα επειδή είναι ειδική περίπτωση.
0: Ναι.
1: Με τον Μπακασέτα όντως ο Νίστρουπ έχει φτιάξει ένα δικό του σχέδιο, έχει υπάρξει, έχουν κάτσει και δύο τραπέζι, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν μιλήσει με τον Τάσο Μπακασέτα, αυτό γνωρίζω και εγώ. Και νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει μια ενημέρωση προς την πλευρά του παίκτη για τα σχέδια του Παναθηναϊκού της επόμενης ημέρας και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες συζητήσεις, νομίζω. Για να πάμε, ξέρεις, σε μια διαδικασία όπου θα θέλουμε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Αυτά σε ό,τι αφορά το Μπακασέτα. Ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός, θα θυμίσω, στο 10 αυτή τη στιγμή έχει τον Ταμπόρδα, έχει και τον νεαρό που δεν τον είδαμε πολύ πέρσι με τον
0: Γιάγκουσιτς.
1: Και εάν και εφόσον υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη στο Μπακασέτα, δεν ξέρω αν θα ανοίξει τα φτερά του για τίποτα άλλο ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία. Τώρα για να πάμε από τα μετώπιστα, νομίζω ότι το βάρος του Παναθηναϊκού μπορεί στο προσκήνιο και στο φως της δημοσιότητας να είναι αυτές τις μέρες τα δύο καυτά ονόματα, του Γένσεν και του Καμαρά, και όντως είναι δύο περιπτώσεις και αυτές που τις παλεύει εδώ και αρκετές ημέρες ο Παναθηναϊκός. Με τον Γένσεν για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Παναθηναϊκός εξ αρχής τον είχε κυκλώσει. Είναι ένας παίκτης που κάνει. Είναι ένας παίκτης με ωραίες παραστάσεις, με ωραία ποιότητα. Έχει χρησιμοποιήσει και τον Ισούπο ο Παναθηναϊκός στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για πολυορκητικό κρυό, να το πω έτσι. Νομίζω ότι δεν αποτελούσε ποτέ πρόβλημα το οικονομικό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και ο παίκτης είναι... Η πλευρά του παίκτη το οικονομικό νομίζω ότι είναι ευέλικτη αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Απλά θεωρώ ότι ο παίκτης έχει δεύτερες σκέψεις αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν λέει το ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι και όλοι οι συνάδελφοι μια δύσκολη περίπτωση. Η σκέψη είναι ότι έχει και κάποιες άλλες κρούσεις, ό,τι μαθαίνω από την Αγγλία. Και το δεύτερο είναι ότι, ξέρεις, για οποιοδήποτε παίκτη, δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά εντάξει, είναι στην Premier League, πρέπει να είναι Super League.
0: Ναι. Okay.
1: Το σκέφτεσαι. Έτσι. Οπότε εκεί μείνει το θέμα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Στον Παναθηναϊκό την παλεύουν. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια βέβαιη ή αβέβαιη κατάληξη αυτή τη στιγμή. Γιατί ακριβώς τον παλεύουν. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά ξέρω ότι αν ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα μπορεί να έχει τελειώσει κιόλας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να περιμένουμε. Κρατάμε τον βαθμό δυσκολίας στον υψηλό τα τελευταία 24 ώρα και το παρακολουθούμε. Υπόθεση Καμαρά αυτή και αυτή, γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχει σταμπάρει από μεσοχείμωνο, από τη μεταγραφική την περίοδο την προηγούμενη. Τον Καμαρά είναι μια περίπτωση που του κάνει πολύ το Παναθηναϊκό, γιατί κοιτάει να παίξει ψηλό, τρεχαντήρι, καλός πρώτες μπάλες, έχει και να ανεβάζει την μπάλα καλά και ο Καμαρά έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Επίσης εκεί μπορούμε να πούμε ότι στο οικονομικό, να το χωρίσω σε δύο κομμάτια αυτό, στο οικονομικό δεν πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ότι θα αποτελέσει εν τέλει με τις προσπάθειες του τροχοπέδι. Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια συντομή στην πορεία, στο οικονομικό. Συμφωνία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφώς. Και εκεί βγαίνει ένα κλίμα ότι πάει καλά. Εγώ όμως, ενώ εγώ ως Νίκος έτσι, θα κρατήσω ένα μικρό καλάθι για εδώ, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί θεωρώ ότι ο παίκτης και την τελευταία φορά δεν ήταν τόσο σταθερός. Οπότε αν δεν δω τον παίκτη που έχει εκφράσει μια θετική διάθεση να έρθει στο Παναθηναϊκό σαφώς, έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό όπως είναι γνωστό ήδη. Ενώ έχει εκφράσει αυτή τη θετική διάθεση για να είναι στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι αν δεν τελειώσει αυτό το θέμα μέσα στις επόμενες μέρες, επειδή σέρνεται λίγο, έτσι, σε αυτές τις μέρες, δεν είναι εύκολη περίπτωση βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει μετά. Οπότε εγώ κρατάω μικρό καλά, λέω ότι το οικονομικό υπάρχει βατό πεδίο, ότι ο παίκτης πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρος, όχι στη θεωρία ότι θέλω να έρθω απλά στο Παναθηναϊκό, αλλά έρχομαι στο Παναθηναϊκό. Ναι. Το περιμένουμε να γίνει. Και θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει μια απάντηση προφανώς μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, γιατί μετά. Καταλαβαίνεις εσύ ότι δεν έχουν και τα περιθώρια.
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Μέχρι πότε έχει βάλει, ας πούμε, ένα κόφτη ο Παναθηναϊκός, μια προθεσμία άτυπη, ας πούμε, στους παίχτες.
1: Υπάρχει τρέξιμο και προσπάθεια. Δεν ξέρω ημέρα κόφτη, αλλά αυτονόητο και όταν παίζει 20 του μήνα και τώρα αρχίζει 17 τα εργομετρικά και προετοιμασία, θεωρώ ότι εγώ θεωρώ μετά την άνοιξη της εβδομάδας, δηλαδή της άλλης, τέλος αυτής, αρχής της άλλης, δεν ξεκαθαρίσει με τον Καμαρά.
0: Αρχίζει να κοιτάζει και άλλες λύσεις.
1: Ναι. Ξεκάθαρα. Και μην έχει αρχίσει να ψάχνει ήδη για backup. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Πρώτος είναι αυτός ο στόχος.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς και έχουν και εναλλακτικές οι άνθρωποι, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Συνάμενα με τον Ζαγαρίτη, Χέρενφενς δεν έχει προχωρήσει κάτι. Υπάρχει και άλλο backup εκεί. Στο τέρμα, ο Βλαχοδήμος δεν έχει κλείσει ακόμα στη Βιλεμούρα. Αυτή διάφορα. Πάντα επίτα μια περίπτωση που δεν θα περνούσε ποτέ παρατηρήτη. Αλλά αποφάσισε ο ίδιος να έρθει στην Ελλάδα, σαφώς.
0: Και όχι για να δει τον μπάσκετ μόνο με το γιο του.
1: Όχι βέβαια, που ήρθε μπράβο το Ρίδα και στο Staff Center. Σωστός. Νομίζω ότι εκτός του Βλαχοδήμου πάντα υπάρχει ο Τσάβες με την προϋπόθεση ότι πρέπει να κατέβει. Αυτό είναι πολύ ψηλά για 2-3 τερματοφύλακα, για αυτές τις 2-3. Νομίζω ότι ένα παιδί που επίσης έτσι έχει ρίξει κάποιες ματιές είναι ο Χρυσογιώργος, μια καλή περίπτωση, γιατί είναι και ελληνικό στοιχείο Ακαδημίας Ευρώπη, ποιος σημαίνει μεταλλ. Δεξιά πάλι τα Λάμπρια, κλασικά για τον Παναθηναϊκό παίζει αυτή τη θέση. Στο προσκήνιο πάντα ο Τσάπρας, εξαιρετική περίπτωση, Πεφταράς ο Τσάπρας. Πολύ καλή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι ό,τι να γίνει και στην άμυνα, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει κινητικότητα για το στόπερ, στις τελευταίες ώρες ότι ό,τι γίνει να γίνει στην άμυνα θα γίνει μέχρι, μπορεί να έχουμε δηλαδή και κάποια μεταγραφή μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θεωρώ. Μία ή δύο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτονόητο γιατί πρέπει να γίνει το απάντησε εσύ αυτό, έτσι.
0: Ναι, επήγεται και στην άμυνα ειδικά. Ναι.
1: Επήγε.
0: Μιας και θέλει και δύο.
1: Επίθεση ο Παναθηναϊκός έχει ανοιχτά τα ραντάρ του. Για επιθετικό, μην ξεχνάμε ότι ο Ντέσσερς εκτός συγκλωστικού απλό που δεν θα προλάβει να έρθει στην Ολλανδία δεν θα ρισκάρουν το παραμικρό για ένα παίκτη που θα είναι απολύτως υγιής και ήταν και άτυχος αυτές γιατί πήρε όλους τους κανόνες επιστροφής. Απλά ήταν άτυχος και τραυματίστηκε εκ νέου, όχι από κάποιο λάθος, να το διευκρινίσει και αυτό. Εκτός από τον Ντέσσερς λοιπόν χρειάζεται και δεύτερο επιθετικό πιθανότητα. Ελέγχει ο Παναθηναϊκός για κάτι καλό στην επίθεση. στα εξτρέμια αριστερά είναι καπαρωμένος. Δεξιά τώρα, ο έκανε μια έρευνα, νομίζω ο Νίστρουπ, για τον Μπελίστιν, τον παρακολουθούν στο απέξι Μουντιάλ. Πάντως θεωρώ ότι το σκεφτόταν και ο Νίστρουπ, νομίζω είναι περισσότερο προς το να κοιτάξει δεξιά εξτρέμιο ο Παναθηναϊκός. Έτσι, θα δούμε και πώς θα πάει στην πορεία και ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που είναι διεθνής. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εκεί ανοίγει, σου ανοίγει ραντάρ σιγά-σιγά για αυτή τη θέση. Κάπως έτσι σχηματίζει όλο το τοπίο το μεταγραφικό. Δεν έχει... Απλά περιμένουμε εξελίξεις σίγουρα μέχρι τη Δευτέρα.
0: Πες μου για Μουντιάλ τη στηρίζεις για να κλείσουμε.
1: Εγώ βλέπω, θα δώσω έκπληξη.
0: Έκπληξη
1: κατά Μουντιάλ, έκπληξη, Πορτογαλία. Στηρίζω πάντα τους αδύναμους.
0: Η Πορτογαλία είναι αδύναμη, ρε φίλα, μας τρελάνεις.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν την δίνει καλύτερα προγνωστικά Πορτογαλία. Βραζιλία ακούω. Ισπανία ακούω.
0: Okay,
1: δεν βλέπω και πολλούς να έχουν πει Πορτογαλία.
0: Εντάξει, δεν είπες όμως θα το πάρει και το Κουρασάο. Την Πορτογαλία έπεσε θα το πάρει.
1: Είπα για να το πάρει η Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Και γενικά είμαι όχι με την Πορτογαλία, με τους αδύναμους.
0: Με ποιον, ας πούμε, συγκεκριμένα.
1: Κουρασάο.
0: Κουρασάο, ναι, εννοείται. Συμπαθέστατη, εννοείται.
1: Τέτοιες φάσεις.
0: Ναι, ναι, μακάρι να είναι έκπληξη. Μακάρι. Ωραία,
1: δεν ταυτίστηκα από τη ιδιαίτερα με τις εθνικές ομάδες, θα με λυπηθείς.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Με παίχτες περισσότερο, μωρέ, όλοι μας και κάπως εκεί κολλάγαμε και ναι.
1: Με παίχτες, ναι. Με παίχτες, ναι.
0: Ωραία.
1: Και τι βλέπεις.
0: Εγώ παραδοσιακά είμαι Ολλανδία, αλλά εντάξει, όσο παίζω Μέση δεν μπορώ να είμαι με κάποιον άλλον. Δεν γίνεται.
1: Ολλανδία μου άρεσε και εμένα, ίσως μου αρέσει όντως.
0: Γιατί άρχισα εκεί να βλέπω 88 εκεί και τα λοιπά, θυμάσαι με την ομαδάρα που είχε και...
1: Αργεντινή, εγώ πιο πολύ υποστηρίζω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Απλά πάντα μου άρεσαν και οι ομάδες που έδιναν ένα χρώμα στη διοργάνωση που έκαναν εκπλήξεις.
0: Ναι, εννοείται. Και φέτος έχουμε και πολλές, οπότε λέω και κάποια θα κάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Ωραία, έτσι, ευχαριστούμε.
1: Και προμηνύει και το φυσικό, ξέρεις, στο να αρχίσει με το δεξί με κολλάκια πολλά. Προμηνύει και πολλά γκολ, να δούμε.
0: Για να δούμε. Ωραία.
1: Έγινε,
0: ευχαριστούμε, Νικόλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη, κάνουμε το break μας. Επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Παναθηναϊκό ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανοιχτό το μέλλον και του Τσιριβέγια στον Τριφύλι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου και θα υπάρξουν εξελίξεις στις επόμενες ημέρες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικεφαλός του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβης και υπάρχει αισιοδοξία στην Ένωση ότι σύντομα θα έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σέρβο επιθετικό. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος οι κυτρινόμαυροι και είναι πιθανό να προχωρήσουν σε μία με δύο προσθήκες μέχρι το τέλος του μήνα. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Στο κάδρο, 32χρονος χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες και 27χρονος μέσος της Λοριάν Νόα Καντιού με τους Ερυθρόλευκους να περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λασπάλμας Μίκα Μαρμόλ. Χωρίς προβλήματα, η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο και τελευταίο τελικό της στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ που θα διεξαχθεί σε κατάμεστο σεφ αφού οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος για τους πράσινους, δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκα σε ερωτηματικό η Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Νίκαλης Χόλ. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Μία ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς ο μέχρι πρώτην ως προπονητής του Λεβαδιακού ήρθε σε καταρχή συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πρόσφατα στην Κυπριακή ομάδα ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή ο Ζησής Βρίζας. Έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Βίρτους είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας από την Πολόνια, επιστρέφοντας στην τεχνική της ηγεσία μετά τη διετία 2019-21. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χριστός Δρομπόλης.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ επιστρέψαμε, Big Wins for FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, με Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή, Χρήστος Ρομπόλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σωματικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, ένα φίλο εδώ ρωτάει τι γίνεται αν έχουμε κανένα νέο, λέμε Αντετοκούμπο και Celtics. Τι να σου πω, γράφονται πολλά εκεί πέρα ότι έχουν μπει στο κόλπο οι Celtics, αλλά είναι διστακτικοί για να δώσουν τον Jaylen Brown. Εντάξει, αλλά αλλιώς δεν μπορεί να βγει το deal αυτό, δεν ξέρω. Είναι πάντως μια πιθανότητα οι Celtics και νομίζω θα ήταν και καλή κίνηση για τον Γιάννη, γιατί και η Ανατολή θα μείνει. Και είναι μια καλή ομάδα που φέτος okay, αδίκησε τον εαυτό της με την παρουσία της στα playoff, παρότι έκανε πολύ καλή κανονική περίοδο. Ανέλπιστα καλή λόγω και της απουσίας του Tatum στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Αλλά έχει υλικό από πίσω. Αν σκεφτείτε ότι κατέβηκε τελικά να παίζει, ξέρω εγώ, με Πορτογάλο center στο πρωτάθλημα βασικό και κατάφερε να είναι τόσο ψηλά, είναι ένα παράσημο σίγουρα. Απλά στα playoff τα έκανε μαντάρα η αλήθεια. Μπορεί και να μπερδεύτηκε λίγο η ομάδα με την είσοδο του Tatum εκεί προς τα τέλη, γιατί. Όχι ότι προφανώς δεν κάνει ο Tatum για τους Celtics, αλλά είχε μάθει η ομάδα να ζει χωρίς αυτόν για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιστρέφοντας λίγο πριν τελειώσει η κανονική περίοδος, μπορεί λίγο και να ανακατεύτηκαν εκεί πέρα. Για τον Γιάννη σίγουρα παίζουν πάντα η Miami Heat, που είναι ένα σενάριο που είναι το πιο σταθερό εδώ και μήνες. Και υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες και να δούμε μπας και ο ιτημένος των τελικών του NBA, είτε είναι Knicks είτε είναι Spurs. Μπορεί και αυτός να μπει στη μάχη. Έτσι. Πάντως νομίζω ότι πριν τα draft δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει κάτι, οπότε θα πάμε για αρχές Ιουλίου λογικά για να δούμε τι μέλη γενέστε με τον Γιάννη που δεν μένει στο Μιλγόκι με τίποτα. Είναι νομίζω δεδομένο πλέον. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη αν γίνει κάτι διαφορετικό επί του θέματος. Ένας φίλος εδώ λέει, ο Μάικς από το Ηράκλειο, ότι Μονακό έχει γίνει σούπερ μάρκετ για τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, γιατί Μονακό τους χρωστάει λεφτά τους παίκτες αυτούς. Δεν μπορώ να τους κρατήσει. Ακόμα δεν έχει γίνει η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι στα σκαριά να γίνει. Γι' αυτό και έγινε αυτή η αναβολή στη συζήτηση για την απόφαση της Ευρωλίγκας για το πώς, ποιες ομάδες τέλος πάντων θα είναι στη νέα σεζόν. Τη Μονακό το θέμα είναι ένα από τα κεντρικά. Ποια θα, αν θα πάρει κάποια άλλη τη θέση της ή θα καταφέρει να ξεχρεώσει και να αλλάξει διοικητική σελίδα. Υπάρχει ένας όμιλος επιχειρηματιών με τον Τζαμάλ Μάσμπερν, τον παλιό NBA να είναι στο κόλπο βλεγμένος εκεί πέρα. Πάντως για την ώρα όλοι οι παίκτες φεύγουν. Είδατε, Μίροντιτς, ο Τζέιμς, ο Κόμπο, ο Ντιάλο, όλοι αυτοί έχουν κουνήσει μαντήλι. Ο Μπλόσομ Γκέιμ, όλοι έχουν κουνήσει μαντήλι. Λοιπόν, αυτά και από τη Μονακό. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι η Τραμπζονσπορ ανακοίνωσε ότι θα παίξει στο BCL. Αφήνει το EuroCup και πάει στο BCL. Είναι εκεί ένα τζόγο που γίνεται γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες αλλάζουν διοργάνωση. Ας πούμε η Τόφας που ήταν φέτος στο BCL πήγε στο EuroCup, η Trabzonspor πήγε στο BCL. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Γίνεται ένα αλυσβερίσι. Είπαμε, οι ομάδες του BCL έχουν στην άκρη του μυαλού του το NBA Europe. Αυτές της Ευρωλίγκας ή του EuroCup τέλος πάντων μάλλον έχουν το νου τους. Μπας και πάρουν την Ευρωλίγκα και παίξουν το EuroCup και παίξουν απευθεία στην Ευρωλίγκα. Είναι λίγο περίεργο. Βέβαια, αν μου πείτε. Τα τελευταία χρόνια πόσες ομάδες έφτασαν στον τίτλο του EuroCup και δεν παίξαν όλες. Πιο παλιό παράδειγμα την Gran Canaria, η οποία για οικονομικούς λόγους τότε επέλεξε να μην παίξει και μάλιστα φέτος υποβιβάστηκε και η Gran Canaria. Φέτος ήταν η Μπουργ, η οποία δεν άντεξε και αυτή και την έκανε. Από την Ευρωλίγκα δεν θα παίξει δηλαδή του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Γιατί και το γήπεδο τους δεν ήταν έτοιμο και θέλανε οι Ευρωλιγκαίοι να την πάνε σε άλλο γήπεδο και δεν έβγαινε. Ο λογαριασμός. Αυτές οι ομάδες, παιδιά, που δεν έχουν από πίσω έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία, ο οποίος να έχει και μια τρέλα και να μην τον νοιάζει, όχι να βγάζει λεφτά, ούτε καν να είναι στα ίσα και να δέχεται να είναι σε πολύ μείον, είναι δύσκολο να αντέξουν να μείνουν στην Ευρωλίγκα ή να παίξουν έστω και μια χρονιά στην Ευρωλίγκα. Έτσι, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν είναι στους μετόχους αυτές οι ομάδες, δεν παίρνουν τα ίδια χρήματα με τους μετόχους από τα έσοδα που μοιράζει η διοργάνωση, αλλά έχουν τις ίδιες ανάγκες σε έξοδα και αν θέλουν να μπουν οκτάδα play-off που τους εγγυάται την παραμονή τους στην διοργάνωση, θα πρέπει να κάνουν οικονομικές υπερβάσεις. Τις οποίες διστάζουν να κάνουν και απόλυτα λογικό, γιατί σου λέει: αν δεν τα καταφέρω, τι θα κάνω. Θα βάλω σε υποθήκη όλο το μέλλον μου το οικονομικό και θα βαρέσω κανένα κανόνι με αυτό το όνειρο. Οπότε πιο συνετά και πιο έτσι, πώς να το πω, μακριά από μεγάλες ιδέες και όλα αυτά, η Μπούργκ αποφάσισε να μείνει εκτός. Είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε απόλυτα. Λοιπόν, ο Μίροτιτς ακούγεται για πολλές ομάδες, δεν έχει κλείσει ακόμα, φίλε μου, να δούμε. Αν βλέπω αλλαγή ομάδας φέτος στην Ευρωλίγα, ναι, υπάρχει ένα σενάριο να μπει Μπεσίκτας, αν υπάρξει κάποια έτσι, κίνηση. Λοιπόν, είπαμε φίλε Άγγελε Πανιώλη για τον Πανιώνιο, δεν άκουγες μάλλον εκείνη την ώρα. Ίσα-ίσα αναφέραμε και τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα και τις κινήσεις που θα κάνει, γιατί κινείται με γρήγορο ρυθμό ο Πανιώνιος, η αλήθεια είναι. Και φαίνεται ότι θα έχει ένα budget που θα είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα είναι budget Α1, ούτε καν το περσινό, ότι μην το συζητάμε καν, που έφτασε κοντά στα 2 εκατομμύρια, μπορεί να τα ξεπέρασε κιόλας. Αλλά σίγουρα είναι πολύ, πολύ καλές οι κινήσεις που κάνει. Δηλαδή ήδη έχει κλείσει τον Κολοβέρο, παιδί που παίζε στην Α1, με τον Κολοσσό. Έχει κλείσει τον Γερό Μιχάλο που κι αυτός ήταν στη Μύκονο και είναι χρόνια στην Ελίτ, έχει κάνει πράγματα για θάματα με πολλές ομάδες. Άρα έκλεισε και το 4-5. Πάει να πάρει και το Δενδρινό, ο οποίος βγήκε MVP Next Gen την περασμένη σεζόν με τη Μεγαρίδα. Ένα παιδί που είναι πολύ καλός παίχτης, playmaker και φέρελπης, και δίπλα στον Κολοβέρο θα δώσει καλά πράγματα. Γενικά γίνονται καλές κινήσεις. Θα πάρει και καλούς ξένους σίγουρα, γιατί χωρίς καλούς ξένους δεν γίνεται στην Elite League. Και νομίζω ότι αν έχει συσπήρωση η ομάδα, θα είναι περαστικό το πέρασμα της, να το πω έτσι, από την Elite League. Γιατί την περασμένη σεζόν το πράγμα αυτό πήγε πολύ στραβά για τον Πανιώνιο. Και με ατυχίες και με αστοχίες και με χιλιάδιο. Λοιπόν, σαν πολλά Ελληνόπουλα λέει, δεν μαζεύονται τις ομάδες του μπάσκετ. Παιδιά, είναι σημεία των καιρών αυτά. Ξαναλέω, δεν είναι θέμα για την περίπτωση Φάλαν, λες, ή Λεκάβιτσιου, ξέρω εγώ, ή ποιος άλλος μπορεί να βγάλει διαβατήριο. Δεν είναι θέμα του ΕΣΑΚ ή της ΕΟΚ ή οτιδήποτε. Αν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει ότι ο άλλος, εφόσον είναι 3 χρόνια σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορεί περνώντας εξετάσεις να πάρει την ηθαγένεια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θεωρείται εργαζόμενος, όπως θα ήταν αν ήταν ένας ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία του εξωτερικού, και μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το σταματήσει μετά κανένας κανονισμός, έτσι. Λοιπόν, ποιο τριάρι πιστεύει στα τρία στον Ολυμπιακό? Τριάρι, δεν ξέρω αν θα πάρει σίγουρα τριάρι ο Ολυμπιακός. Καταρχάς είναι ανοιχτό το θέμα του Παπα-Νικολάου. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει, γιατί δεν γίνεται ο Παπα-Νικολάου να μην κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι εκεί υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον του Άρη. Να μην το αποκλείσουμε τον Άρη, αν δεν μείνει ο Παπα-Νικολάου. Ή αν ο Ολυμπιακός κάνει μια πρόταση στον Παπα-Νικολάου που δεν θα τον ικανοποιήσει, και μπορεί ο Άρης, επειδή κάνει μεγάλο μπάσιμο και επειδή ο Σπανούλης πίνει νερό στο όνομα του Παπα-Νικολάου, να πάει εκεί. Αλλά για την ώρα οι πιθανότητες είναι να μείνει ο Παπα-Νικολάου. Έχεις και το Word να πάρεις και άλλο παίχτη. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει ένα forward που θα κουμπώνει και στο 4 και στο 3. Τύπου Μπράξτον εκεί ο Ολυμπιακός. Γιατί και ο Βεζένκοφ, όπως καταλαβαίνετε, όποιος και να έρθει στο 4 θα του ρίξει τη βαριά σκιά του από πάνω του και δεν θα παίζει πολύ. Ο Βεζένκοφ δεν παίζει ποτέ κατά από 30 λεπτά. Και θα γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Πίτερς που τον έφαγε ο Μαρμάγκα στα μεγάλα παιχνίδια. Αν εξαιρέσουμε το Final Four που εκεί βγήκε μπροστά, γιατί και ο Βεζένκοφ δεν ήταν καλός και έπαιξε καλά και μαζί σε κάποια διαστήματα, γιατί βόλεψε και το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Για το Λαριτζάκη, παιδιά, είπαμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα σενάριο για την ΑΕΚ, αλλά εγώ νομίζω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έτσι. Λοιπόν. Αν θα μείνει ο Ηλίας Θεοδόρου ψυχικό. Α, δεν το γνωρίζω αυτό, φίλε μου. Το ψυχικό πάντως έχασε. Δεν έχασε. Έφυγε ο Κουκάς μετά από πολλά χρόνια που ήταν εκεί. Πενταετία, αν δεν κάνω λάθος. Κάνει μια σχετική ανανέωση η ομάδα. Που τη χρειάζεται κιόλας, είναι η αλήθεια. Γιατί είχε λίγο βαρύνει ο κόρμος τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι ένας καλός οργανισμός το ψυχικό. Θυμίζω είχε πάρει και άνοδο πριν από λίγα χρόνια. Απλά δεν μπόρεσε να το εξασκήσει, γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, αν δεν έχεις τα οικονομικά εχέγγυα για να αγωνιστείς στη μεγάλη κατηγορία, καλά κάνανε οι άνθρωποι του και δεν κατέβηκαν, κρίνοντας έτσι πιο έτσι φρόνημα, να πω, την κατάσταση και τα δεδομένα. Έτσι, γιατί είπαμε, είναι μια περίεργη κατάσταση πολλές φορές να πηγαίνεις να παίζεις και να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις και να χρεωθείς και να φεσωθείς για χρόνια πολλά. Θέλει μια ωριμότητα από τις ομάδες αυτές. Λοιπόν, που μπράξουν εκεί, Μπόγκα για Ολυμπιακό. Παιδιά, ο Μπόγκα κατά πάσα πιθανότητα πάει στο NBA. Αυτό ακούγεται και μάλιστα λέγεται για τον Detroit. Δηλαδή και για καλή ομάδα και με καλό συμβόλαιο και με ρόλο. Οπότε, εντάξει, προφανώς αν ο Μπόγκα ήταν ελεύθερος στην αγορά, στην Ευρωπαϊκή, φυσικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα ενδιαφερόταν, δεδομένα. Ένας πολύ χρήσιμος παίκτης. Όχι φανταχτερός, Έτσι, όχι παίχτη που θα σου βάλει 20 πόντους ποτέ, αλλά ένας τρομερός αμυντικός. Βγήκε και καλύτερος αμυντικός στο Ευρωμπάσκετ, θυμίζω. Και που μπορεί να κάνει και τα στοιχειώδη στην επίθεση. Να σου βάλει κανένα σουτάκι, δηλαδή να σου σκοράρει κάποια εύκολη φάση και τέτοια πράγματα. Χωρίς να είναι κανένα φοβερός και δρομερός χειριστής, να ανοίξει το γήπεδο επίσης μπορεί. Όταν είχε πρωτοέρθει στην Ευρώπη από το NBA, στο πρώτο του πέρασμα που δεν είχε καταφέρει να καθιερωθεί, έπαιζε περισσότερο στα guard και ήταν ένα τύπου playmaker, αλλά δεν του ταιριάζει καθόλου αυτό. Άλλαξε ρόλο, άλλαξε θέση και τώρα είναι μια χαρά. Θα μείνει δηλαδή, λέει, πιστεύει ο Λαριτζάκης, λέει, θα μείνει ο Λαριτζάκης αν δεν παίζει, λέει, γιατί ο Μπαρτζόκας τόσο για να μπορεί να προσφέρει στην μπάσκετ και δεν τον πολύ βάζει. Παιδιά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με απόφαση τη ομάδα. Αν έχει συμβόλαιο παίχτη, θα το κρατήσει, πιστεύω. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο break που θέλει ο Κυριάκος και θα γυρίσουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
18: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα σε όπου να είναι, φίλε μου, έρχεται ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ήρθε κιόλας. Α, μιλάμε τώρα για άμεση εξυπηρέτηση. Λοιπόν, χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Έλα, Χριστό, τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ ζητάει ο κόσμος Νικολακόπουλο και ο Νικολακόπουλο φέραμε.
1: Ναι, ζητάει μεταγραφές ο κόσμος κατά βάση.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο και κάτι ακούγεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Ολυμπιακό τα τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι το mail της ΠΑΕ έχει πάρει φωτιά από τις προτάσεις, τις προσφορές που κάνει ο Ολυμπιακός για διάφορους παίκτες που είναι στις ψηλές προς το παρόν θέσεις της λίστας του διοίκησης, του προπονητή, του, πώς το λένε, Κοβάσεβιτς, σκάουτινγκ κλπ. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Είμαστε και 12 Ιουνίου, δεν μπορείς να πεις ότι είναι σχετικά νωρίς ακόμα, αλλά σίγουρα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις απαντήσεις. Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του, πώς το λένε, του Καντιού. Μιλάω τώρα για περιπτώσεις που έχουμε ενεργή διαπραγμάτευση. Του Καντιού, λοιπόν, έχουμε την περίπτωση του Ρόκα, όπου και εκεί έχουμε διαπραγμάτευση σοβαρή. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις που, για τις οποίες ασχολείται πολύ έντονα ο Ολυμπιακός, και βέβαια αυτή του Μαρμόλ, που αυτός είναι διαφορετική περίπτωση, είναι ελεύθερος, από την άλλη όμως είναι περιζήτητος, να το πούμε έτσι, στην αγορά, ακριβώς γιατί είναι ελεύθερος, είναι σε καλή ηλικία, μικρός, έχει κάνει καλή, γεμάτη σεζόν, και όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερυσι κλπ. Οπότε δεν είναι τόσο απλά και εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν και παίχτες από τις άλλες ομάδες του γκρουπ που ακούγονται για τον Ολυμπιακό. Από την Ότιχαμ, για παράδειγμα, ο Πορτογάλος ο Ζώτα. Από την Ρίο Άβε ο Βρουσάη. Για την περίπτωση δεν είναι η πρώτη επιλογή ίσως ο Βρουσάη, αλλά είναι μια λύση η οποία εξετάζεται σοβαρά. Έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, μας ξέρει, τον ξέρουμε, είναι γηγενής, που παίζει και αυτό το ρόλο του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα,
0: για τη λίστα κιόλας, έτσι.
1: Για τη λίστα ακριβώς. Υπάρχει ζωντανή περίπτωση, αλλά χωρίς ακόμα, νομίζω, διαπραγμάτευση για τον Σουάρεθ της Αλαβές. Νομίζω ότι εκεί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα διαπραγματεύσεις. Γίνεται ένας μικρός ή μεγαλύτερος χαμός, τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Πόποβιτς, επίσης του Μαφέο την άλλη εβδομάδα, για υπογραφές λέω. Αυτά έτσι σε μια πρώτη φάση. Υπάρχουν παίκτες που τους οποίους ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται για να δώσει, όπως είναι το Στρεφέτσα στην Πάρμα, και είδαμε σήμερα έχει προκύψει και ένα ενδιαφέρον από την Τωρίνο, και βεβαίως προκύπτει και με ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία, σύμφωνα με το οποίο ο τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε, ο Ιταλός ο Τονιότσι, συζητούσε με τη Γιουβέντους για να πάει εκεί σε αυτό το πόστο, να αναλάβει πόστο μεταγραφικό στη Γιουβέντους, κάτι όμως που δεν γίνεται, και ότι ο Μαρινάκης, λέει, σχετική πληροφορία του έχει προσφέρει τη θέση του γενικού διευθυντή των τριών συλλόγων του, δηλαδή του Ολυμπιακού, της Νότιχαμ και της Ρίο Άβε, γενικός διευθυντής.
0: Και ο Εντού δεν είχε κάτι...
1: Όπως ήταν, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο εννοούν, τον Εντού. Ο Εντού τυπικά είναι ακόμα, νομίζω, ουσιαστικά δεν είναι.
0: Ναι, έχουν γράψει εδώ και καιρό ότι είναι προς αποχώρηση.
1: Ναι, ουσιαστικά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μετά από όλα, τώρα για την πάντα υπάρχουν φήμες κυρίως από τη Λιβαδιά για τον Τσάπρα. Τον Ολυμπιακό έχω πει εδώ και μέρες ότι, ότι διαψεύδουν για αυτό το θέμα, ωστόσο παραλαμβάνω από τον Λιβαδιακό προκύπτει, από τη Λιβαδιά προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα σε αυτή την υπόθεση.
0: Με τον Γιαννούλη είναι κλεισμένο οριστικά το θέμα αρνητικά ή παίζει ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ναι. Τι θα γίνει, Χρήστο, σε ένα μήνα, σε 15 μέρες, δεν ξέρω, σε 2 μήνες, δεν ξέρω. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε καμία κίνηση εκ νέου. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει κιόλας κίνηση εκ νέου μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Τώρα αν αλλάξει γνώμη ο Γιαννούλης, ξέρω εγώ, που δεν ξέρω κατά πόσον το παιδί έχει τέτοια διάθεση, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, ας πούμε. Mm. Ναι, ναι. Οπότε κάπως έτσι είμαστε, κάπως έτσι είμαστε, Χρήστο, είναι πολλά τα πράγματα. Θα τα πούμε καλύτερα, με μεγαλύτερη άνεση, 4-6 που έχουμε και την εκπομπή με τους άλλους ρεπόρτερ.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Εκεί θα είμαστε πιο άνετοι, ίσως έχουμε και κάτι νεότερο.
0: Ωραία, εννοείται.
1: Και από πλευράς χρόνου, σε γενικές γραμμές, αυτή τη στιγμή αυτά βλέπουμε πάντως.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, να σε καλά, Χριστό.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Έτσι, έδωσε έτσι μια γεύση για το τι γίνεται. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αργούν πολύ οι ανακοινώσεις οι πρώτες. Βγάζω το Φορτούνι έξω, έτσι που ήταν δεδομένο θέμα εδώ και καιρό. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι προαναγγέλει και ο Κώστας Νικολακόπουλος, έρχονται καυτές ημέρες για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει και την ίδια έτσι επίγουσα ανάγκη να πάρει εδώ και τώρα παίχτες όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που παίζουν και ένα γύρο νωρίτερα στην Ευρώπη. Άρα δύο εβδομάδες πίσω, τρεις ουσιαστικά. Οπότε έχει αυτόν τον έξτρα χρόνο που χρειάζεται. Όχι όπως πέρσι που είχε όλο το καλοκαίρι διαθέσιμο, αλλά σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους δύο, οι οποίοι επήγονται και οι οποίοι σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, σίγουρα ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ έχουν και νέους προπονητές στον πάγκο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Τα ακούσατε και νωρίτερα από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί οι άνοδοι της Ιεράς Οδού και της Πέτρου Ράλης, τη Σταδίου και τη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Βύρονα λόγω τροχαίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκεδόνα και στην Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στον καθαρισμό των οικοπαίδων άφησε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε επικαλούμενη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι δίνεται παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, το σχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, 2 χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σύμφωνο προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των παράτυπων αφίξεων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. 3 παράνομα δίκτυα διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου και συγκεκριμένα αγώνων του Μουντιάλ εντόπισε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας. Συνελήφθησαν 4 άτομα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 650.000 ευρώ. Ένας άνδρας που έκλεισε κατά λάθος έναν διακόπτη έκτακτης ανάγκης ήταν ο λόγος που έκλεισε νωρίτερα το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Το περιστατικό ήταν αφορμή για να διακοπούν οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Επιμένεις.
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε.
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις.
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FM αιωνίων στον Bwin Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο. Όχι, και ο Κυριάκος μας βάζει τα μουντιαλικά τραγούδια των προηγούμενων διοργανώσεων. Να σου πω την αλήθεια, το φετινό ψιλομάπα ήταν το τραγούδι. Εντάξει. Σε σχέση με παλιότερα, καμία σχέση. Τι σου άρεσε εσένα? Εντάξει, μου. Εντάξει. Το παλιό του Σακύρα ήταν καλύτερο. Το γουάκα γουάκα. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Εννοείται αυτό. Εγώ λέω για γενικά, ρε παιδάκι μου, για σαν τραγούδι, ρε παιδάκι μου. Το Waka Waka θα μείνει, αυτό δεν νομίζω να το ξανακούσουμε. Το φετινό, όχι αυτό που παίζει τώρα, αυτό είναι. Από ποια διοργάνωση είναι αυτό, της Αναστέζια? 2002. Πω, πω, ρε φίλε, πώς πέρασαν τα χρόνια. Και του Ricky Martin 98. 1998. Μάλιστα. Αυτά, για να καταλάβετε πόσο γεροντάρες είμαστε εδώ και ο Κυριάκος και εγώ. Που θυμόμαστε για αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, να πούμε κάποιες ειδησούλες που υπάρχουν από το εξωτερικό. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που γράφεται σήμερα στην Ισπανία είναι εντυπωσιακό, ότι είχε συμφωνήσει ο Μπερνάρντο Σίλβα με την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ πήγε και τους τον πήρε μέσα από τα χέρια σε ένα πρωί. Εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι έχει το Μουρίνιο, που το ξέρει, είναι Πορτογάλοι και δύο κτλ. Η Ρεάλ, η οποία πλάκα-πλάκα έχει κάνει τρεις μεταγραφές πολύ καλές με ελάχιστο κόστος για Ρεάλ. Δηλαδή τον Κονατέ ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, τον Μπερνάρντο Σίλβα ελεύθερος από τη Manchester City και έχει κλείσει και τον κύριο Ντούμφρις, κανονικά το λένε, που θα δώσει ένα ποσό 20 εκατομμυρίων μόνο, που είναι πολύ, πολύ μικρό για την αξία του Ολλανδού, στην Ίντερ. Μια χαρά κινήσεις, έτσι, δεν το συζητάμε. Προχωράει η Ρεάλ, να δούμε αν θα κάνουν χωριό με τον Μουρίνιο αυτή τη φορά, γιατί είναι ένας προπονητής λίγο ιδιαίτερος. Δεν ξέρω αν θα φτιάξει τα αποδυτήρια, θα παραγίνει το κακό εκεί πέρα και θα είναι πλακωμένοι όλοι με όλους. Γιατί φέτος αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα της ομάδας, πέρα από τα αγωνιστικά. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η συνύπαρξη. Στο εξωτερικό επίσης λέγεται ότι συμφώνησε ο Τζόρνταν Λόιντ για άλλα 2 χρόνια με την ΕΦΕΣ. Από την. Ο Αμερικανός με το Πολωνικό διαβατήριο, που έκανε αρκετά καλή σεζόν ο ίδιος προσωπικά, γιατί η ομάδα δεν πήγε πολύ καλά, να λέμε την αλήθεια. Και γενικά, εντάξει, να πούμε ότι η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι θα κατεβάσει και Βαλαντσιούνας και Γιακουτσιόνης και Τουμπέλης. Ο Τουμπέλης, παιδιά, είναι τρομερή περίπτωση. Ο Βαλαντσιούνας, okay, μάλλον επιστρέφει στην Ευρώπη φέτος. Ο Γιακουτσιόνης είναι ένα παιδί με ταλέντο, αλλά το μεγάλο επίπεδο μπασκετικό το έχει ο Μάτας Μπουζέλης. Έτσι, ο οποίος είναι γεννημένος, μεγαλωμένος στην Αμερική, από γονείς Λιθουανούς, φαίνεται και από το επώνυμο, και είναι τρομερό παιχτάκι. Όποιος τον έχει δει με τους Bulls, καταλαβαίνει. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και μια όμορφη εκδήλωση που γίνεται, παρουσία και του Μάριου Ηλιόπουλου, στο Ιωνικό Κέντρο, εκεί κοντά στην Νέα Φιλαδελφία, γιατί έχει επισκεφτεί μια αντιπροσωπεία καθηγητών της μεγάλης του γένους σχολής την Αθήνα, θα έκανε και το tour στο γήπεδο, στο Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο της ΑΕΚ εκεί στο γήπεδο. Και στην εκδήλωση είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μινάς Λυσάδρο, έτσι, από την πλευρά της ΑΕΚ. Να δούμε και το Μουσείο της ΑΕΚ εκεί στο γήπεδο. Και στην εκδήλωση είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μινάς Λυσάδρο, έτσι, από

0: Πάει και η Φενέρ σε αναδόμηση εκεί στη ρακέτα, γιατί είχε πρόβλημα στο πέντε, η αλήθεια είναι, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, καλό παίκτη ο Μπίρτ που λογικά θα πάει στον Άρη, αλλά δεν έχει πάρα πολύ ποιότητα. Ο Σίλβα δεν κατάφερε να προσαρμοστεί, λέγεται ότι μπορεί να μην μείνει κιόλα στη νέα σεζόν στην Φενέρ. Καλά για τον Μπέικο δεν το συζητάμε καν, και κατέληγε να βγάζει τα μάτια με το Μέλι κυρίω στο 5 να παίζει πολλή ώρα, παρά ότι να είναι στο 4 η κανονική του θέση. Λοιπόν, φίλος λέει, αν βλέπω να μείνει ο Ταμάν, τα είπαμε και νωρίτερα φίλε μου, δεν νομίζω, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά ας περιμένουμε αύριο να δούμε, μεθαύριο, όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, θα έχει πράγματα να βγουν από Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση, είτε το πάρει, είτε το πάρει, είναι δεδομένο αυτό. Έχει να περιμένει και αλλαγές στο ρόστερ, όχι δραστικές, εγώ πιστεύω δεν θα γίνουν πάνω από 4-5 κινήσεις, 6 το πολύ, νομίζω το ταβάνι είναι το 6, και βασικό είναι να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Έτσι, γιατί επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι απρόβλεπτος, και αν ας πούμε δεν υπάρχει θετική ένδειξη από πλευράς ο Μπράντοβιτς, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ο Παναθηναϊκός ειδικά πάρει το πρωτάθλημα αύριο να πει ο Γιαννακόπουλος αμάν αμάν και συνεχίζουμε τον αταμάν. Okay, εντάξει. Η αναμφίβολα πάντως φετινή χρονιά ήταν αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό. Και θα είναι παράδοξο γιατί θα έχει πάρει τον double, αν έχει πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και πάλι η απουσία του από το Final Four είναι μια αποτυχία μεγάλη. Και η εικόνα της ομάδας όλη τη χρονιά κυρίως. Γιατί μπορείς να πας και στο Final Four και να αποτύχεις, γιατί έλεγε ένας φίλος πριν, στον Μπαρτζόγα. Ο Μπαρτζόγας με τον Ολυμπιακό είχε μια καλή πορεία τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η ομάδα ήταν μέσα στους στόχους, πήγε σε 5-4 Final Four. Βέβαια οι κατακτήσεις μετράνε πάντα, δεν το συζητάμε. Καλές είναι οι συμμετοχές, αλλά οι κατακτήσεις μετράνε. Αλλά κρίνοντας συνολικά την πορεία της ομάδας όλη τη χρονιά, έβαζε ένα θετικό πρόσημο. Φέτος στον Παναθηναϊκό, όπως είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν και με το budget που έχει φτιάξει και το roster και όλα αυτά, και με τη στήριξη του κόσμου κόντρα σε όλες αυτές τις συνθήκες και τις περίεργες ήττες, κακές ήττες, είναι αποτυχημένη χρονιά. Τι να κάνουμε στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει τελευταίο ο κύριος μας, φίλος μας εδώ πέρα, ο Κυριάκος, και γυρίζουμε για να κλείσουμε με Γιώργο Τσακίρη. In another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση

0: καλύτερους εργοδότες, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Και τώρα ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι ο Άγγελος Κρεμαστός μπορεί να νιώθει ασφαλή σήμερα για το τάπερ που έχει φέρει. Όχι γιατί ο Κυριάκος είναι στο στούντιο και δεν θα του φάει το μουσακά, αλλά γιατί τρώει βρώμη. Άμα δεις αυτό που τρώει έξω όπως είναι, δεν το τρώει, ούτε τα σκυλιά δεν το τρώνε αυτό που λένε. Ο Κρεμαστός έχει φέρει τάπερ με βρώμη. Αυτό δεν θα τον μπέρδευες ποτέ, είμαι σίγουρος. Σαν τις μπριζόλες που τις καθάρισες.
1: Δεν έχω φέρει
0: φάια
1: το σπίτι.
0: Α, δεν έχεις φέρει φάια το σπίτι. Οκ, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι γλύθηκε σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός για το τέταρτο παιχνίδι και καταγράφονται μέσα σε αυτό το τράβηγμα στο μανίκι του διαιτητή από μια φύλαθλο, σύζυγος ενός παίκτη τέλος πάντων, και κάποιες άλλες συμπεριφορές εκεί στα court seats. Να δούμε τι τιμωρία θα επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής. Ο Παναθηναϊκός έχει φάει ήδη μια αγωνιστική και θα την εκτίσει. Προφανώς το επόμενο πρωτάθλημα, έτσι όχι στο φετινό. Αυτά λοιπόν. Πότε πήγε ο Παναθηναϊκός τρεις φορές σε ΡΙ Final Four, λέγεται, δεν θυμάμαι, ρωτάει ένας φίλος. Δεν πήγε. δεν έχει πάει ποτέ, νομίζω, τρεις φορές σε ΡΙ Final Four. Αλλά παιδιά, μέτρανε οι κατακτήσεις. Να τα μην τρελαθούμε. Δηλαδή και οι Ολυμπιακοί ίδιοι το λέγανε, πως αν ας πούμε δεν το παίρνε και φέτος, θα ήταν πολύ βαρύ. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία. Έχει μια στασιμότητα, αλλά η ΑΕΚ όταν είναι πάντως εκεί σε στασιμότητα χτυπάει συνήθως. Εκεί που φαίνεται ότι είναι τα πράγματα ήρεμα, με ριμπάλτα τουλάχιστον, σκάει μια πληροφορία ότι έρχεται ο τάδε ή ήρθε ο τάδε. Και είναι συνήθως γρήγορα τα πράγματα δρομολογούνται. Δηλαδή δεν γίνεται σύριαλ κάποιο πράγμα στο διάστημα της παρουσίας του ριμπάλτα, και αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο και πιο επαγγελματικό από όλες τις απόψεις. Πάμε στο Γιώργο Τσαγίρη να μας τα πει αναλυτικά. Έλα, φίλε, τι κάνεις?
2: Καλά, Χριστό μου, καλά. Ναι, καταρχάς να πω ότι μου έκανε εντύπωση για το γεγονός του, αυτό το πώς θα είπες, court seats.
0: Court seats, ναι.
2: Μπράβο. Οι υπόλοιποι δηλαδή που πηγαίνουν σε όλα τα γήπεδα, λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο ή τον Ολυμπιακό, και κάθονται στα court seats, όταν διαμαρτύρονται λένε, μα τι δίνεται κύριε διαιτητά.
0: Να σου πω κάτι, δηλαδή, απλά στις court seats υπάρχει κανονισμός ειδικός για τους φιλάθλους. Δηλαδή είναι ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο. Δεν μπορούν να σηκώνονται, δεν μπορούν να πλησιάζουν σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση.
2: Εσύ βλέπεις να μην σηκώνονται σε γήπεδο. Γιατί
0: καλά, εννοεί. Γιατί τι γίνεται. Σηκώνονται
2: τελικών μέχρι στιγμής και όλα τα κότσι σηκώνονται όλοι.
0: Εννοείται.
2: Και στο Πάνιρο και στο ΑΚΑ. Το μην τελαθούν. Και δεν αποκλείεται να λέει, μα γιατί το δώσατε αυτό.
0: Ναι,
2: δεν είναι. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικές κινήσεις, νομίζω. Ναι, μπράβο. Οπότε νομίζω ότι και οι διαιτητές είναι λίγο, θα πρέπει να το κόψουν, να ζητήσουν να κοπούν τα court seats ή να μην λένε μου είπε αυτό.
0: Ναι, όχι να κοπούν τα court seats, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται. Να κοπούν οι συμπεριφορές αυτές.
2: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Καλά.
2: Δεν το βλέπω. Ειδικά στους τελικούς και σε τέτοιους τελικούς και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν παίζει ο Ολυμπιακός Μαρούση. Λοιπόν. Το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και πάμε στη ΣΑΕΚ.
0: Πάμε
2: που πολύ σωστά είπες ότι κινείται πάντα κάτω από το ραντάρ και όταν να τελειώσει κάτι τελειώνει. Αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του Ντέσσερς που έγινε σύριαλ και μάλιστα χωρίς επιτυχία.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό βγήκε από τη Σκωτία, έτσι δεν βγήκε από την ΑΕΚ.
2: Όχι, ο Ντέσσερς βγήκε από εμάς.
0: Από σας βγήκε.
2: Να μας κάνει τη χάρη ο κύριος Ριμπάλτα.
0: Γράψε λάθος.
2: Είναι μόνο την ΣΑΕΚ το βγάλαμε.
0: Ωραία.
2: Δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, αν ήταν ή ο Κώστας στο 365 ή κάποιος άλλος, ήταν τότε που γινόταν μια μάχη, θυμάσαι, που ότι έχει διαρρεύσει η λύση τα υπερηβόητη και καλά,
0: ναι.
2: Που δεν ήταν, δεν είχε απλά ήταν περιπτώσεις παιχτών που η ΑΕΚ έψαχνε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βρήκαμε ποιοι μπορεί να είναι μέσα σε αυτούς, δεν ήταν τέτοιο πράγμα, απλά βλέπανε τότε, ήταν ακόμα, ξέρεις, στη μεταβατική περίοδο και υπήρχαν κάποια φαντάσματα στο κεφάλι κάποιον ή την αδυναμία να κάνουν δουλειά τους κάποιοι και μετέφεραν έτσι. Από εκεί και πέτα ο Ριμπάλτα είναι πραγματικά ότι δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, το ξέραμε από τη Μασσαλία, σας το λέγαμε από πέρυσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στους παίχτες με τους ατζέντιδες, τα βρίσκει όλα μαζί τους και μετά καταπηγαίνει στην ομάδα προκειμένου αν γίνει κάτι να διαρρεύσει και από την άλλη ομάδα και να μην υπάρχει περιθώριο είτε να χαλάσει είτε να αλλάξει κάτι στην επαφή τους σε διάστημα 24 ώρων. Αυτό συνηθίζει, αυτό έκανε στη Μασσαλία, αυτό έκανε στην Ρωσία. Είχαμε πάρει να ρωτήσουμε περί τι μας πρόκειται. Μας είχαν πει ότι θα έχετε πρόβλημα να διαβάζετε ρωμάνο, κάνει πάσες, εκεί. Όλα τα ξέραμε και τα βλέπουμε να γίνονται πράξεις και καλά κάνει για μένα εφόσον είναι επιτυχημένο το έργο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, κάτω από τα ραντάρ, όπως λέει και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, και να καταφέρει τις συμφωνίες. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι είναι άμεσα κάτι τόσο προχωρημένο. Αυτό που παραμένει και είναι στο ίδιο μοτίβο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης της ΣΑΕΚ είναι ότι η στόχευση και η επιδίωξη μέσω των επαφών που γίνονται αυτή την εποχή είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου να γίνει μια σημεία κινήση ακόμα. Οι δύο δηλαδή κινήσεις, μήπως και καταφέρει να πάει και με τους τρεις παίχτες που ήθελε ο κότς από την αρχή στο βασικό σταδιο.
0: Άρα στόπερ και χαφ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ψάχνει ΑΕΚ, ούτε μπακ ψάχνει, ούτε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποια ευκαιρία και ανάψει το πράσινο φως. Εγώ σου μιλάω και σήμερα το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι. Για αριστερό μπακ το έχουμε κόψει. Ότι
2: ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Δεν έχει υποθεί κάτι.
0: Εντάξει, είναι λίγο συζητήσιμο αυτό για μένα. Να σου πω αλήθεια. Προσωπική άποψη, λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Οι απόψεις μας είναι εννοείται συζητήσιμες. Το θέμα εμείς είναι ότι πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ πάνω σε αυτά που.
0: Βέβαια, εννοείται. Όχι. Απλά
2: το
0: λέω ότι.
2: Η κοινωνία ότι ψάχνει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνει αναβάθμιση. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ναι. Δεν μπορώ να το ξαναπώ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και είναι και κουραστικό πλέον, πιστεύω. Ναι.
0: Χωρίς αυτό να υποτιμά τα παιδιά, έτσι. Γιατί και ο Πίλιος είχε
2: κάνει μια. Αν συνεχίσω να το λέω αυτό, Χρήστο μου, θα γυρίσει να μου πει ο Πίλιος, ξέρω εγώ, ότι κάτι του κάνω. Ότι έχω κάνει κόρη και δεν το ξέρει και μου την. Και την έχει δεσμό, ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν έχω απολύτως τίποτα και εγώ με το Σταύρο. Πήγε είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη του κιόλας και μπράβο του παιδιού, δουλεύει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δικαιώνεται για τη δουλειά του, δεν είναι τυχαία αυτό που πετυχαίνει. Και μπράβο του. Αν αυτό άλλο και άλλο, αν βλέπεις όλο το σωρό σε τσάκι και λες πού θα μπορούσα να κάνω κάπου αναβάθμιση. Εκεί θα μπορούσα.
0: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο πάντα. Για όλες τις θέσεις.
2: Εκτός αν δω τον Ben Rice να είναι καλύτερος του χρόνου από ότι ήταν στο τελευταίο δίμηνο. Ναι. Που ήταν πολύ καλός η αλήθεια είναι, δηλαδή στο Φάλιρο είχε κάνει ματσάρα και έχει σβήσει ένα από τους καλύτερους παίκτες, γιατί ο Κοϊτά και ο Ζέζον Μαρτίνς ήταν οι δύο με την καλύτερη ποσοστό στο ένας εναντίον ενός.
0: Και έχει και την κίνηση που μπορεί να πεις ότι έκρινε και το πρωτάθλημα ενδεχομένως, που τραβήχτηκε στο offside.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ λέω για τα αμυντικά του καθήκοντα, γιατί εκεί λέγαμε ότι είχε ένα θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Από τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλές συνεργασίες που κάνει, έχει φοβερή σέντρα, πολύ καλά περάσματα στον χώρο της επίθεσης. Με τον Ζέσσερ Μαρτίνς αλλά και με τον Πάοκ που έχει πολύ καλά εξτρέμ και με τον Ζήκο που θα έπεσε πάνω του, ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Αντικειμενικά δηλαδή, μέσα στην Φιλαδέλφεια. Αν είναι αυτός ο Πενεράης σε όλη τη διάρκεια του χρονιά την επόμενη. Η εικόνα του τέτοια, τότε προφανώς θα ήταν μπράβο και σωστά. Αυτό προφανώς κρίνουν και στην ΑΕΚ, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό φαντάζομαι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των παιχτών που είναι δανεικοί ή η ΑΕΚ θέλει να... Θα ήταν πολύ θετική τέλος πάντων να τους παραχωρήσει, όπως είναι ο Γιούμπης με τον Ελίασον. Αυτή είναι μια κατηγορία. Η άλλη είναι ο Πιερό με τον Παόλο Φερνάντες, περισσότερο κινητικότητα παρατηρείται, κινητικότητα αλλά όχι ουσιαστική έτσι, εξέλιξη, στην περίπτωση των δανεικών παρά σε αυτούς που
0: ναι,
2: προανέφερα. Ναι,
0: αυτοί μπορεί να πάνε προς το τέλος, λες.
2: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή εμείς λέμε τώρα για στασιμότητα και είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ναι, για μια ομάδα η οποία ξεκινάει αγωνιστικές υποχρεώσεις 19 Αυγούστου, 18-19, με πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλο πλην του Όφη, ας πούμε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και στην ΑΕΚ, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να πιεστούν. Βέβαια το θέλει ο προπονητής, το θέλει ο Ριμπάρ, τα καλά θα κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι δύο. Δεν το συζητάμε καν. Ούτως ή άλλως και είδαμε και με τον Ζουμπκοφ. Η ΑΕΚ έκανε μια κίνηση πολύ ποιοτική, πολύ νωρίς το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ρωτάνε
2: απ' την άλλη, ναι. Απ' την άλλη θα έχει ευκαιρίες πολύ μεγάλες το καλοκαίρι για την ΑΕΚ, που ψάχνει δύο-τρεις τέσσερις βαριά, δύο-τρεις παίκτες ακόμα, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα περάσει ένα εκμετάλλευτο Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Ρωτάει ένας φίλος πέρα από Αργυρίου, Καραργύρη, ποιοι άλλοι της ΚΑΠΑ-19.
2: Φιλόπουλο.
0: Ναι, θα πάνε και μπορούν να υπολογίζονται για το ρόστερ του κυπέλου. Αυτά τα παιδιά που λες εσύ.
2: Ζουριδάκη και Κολυμάτση. Νομίζω αυτή η πεντάδα θα είναι των νέων.
0: Στην προετοιμασία.
2: Θα πάει και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Και θα γίνει και κάποια προσπάθεια για απόκτηση παίχτη πιο έτοιμο, ας πούμε, να το πω από αυτά τα παιδιά για το κύπελο. Γιατί φέτος είναι δύο.
2: Δεν χρειάζεται νομίζω, όχι.
0: Όχι,
2: είτε θα παίζει ο Καραργύρης με τον Κολυμάτση, είτε θα παίζει ο Καραργύρης με τον Καλοσκάμι, είτε θα παίζει ο Καλοσκάμι με τον Κολυμάτση, είτε θα παίζει ο Ψερόπουλος με τον Κολυμάτση και τον, ή τον Καραργύρη ή τον Καλοσκάμι. Κοίταξε, έχει. Μια τετράδα την έχει για να την έχει μπροστά και να ναι, την ναι. εκμεταλλευτεί. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα. Όλες.
0: Ναι.
2: Έψαχναν τα ρόστερ και του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού.
0: Αυτοί που έχουν τις ακαδημίες, ξέρω, τις πιο έτοιμες, γιατί και τις έκανε, κάνει βήματα πρώτα, αλλά ακόμα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Έτσι.
2: Όχι, παιδί, αλλά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος η ΚΑΠΑ 19 της. Πολύ καλή, παιδί, και τον Πάο κέρδισε και σαν τέρμι ήταν πολύ ρεγονιστική και στο top 3 τερμάτισε.
0: Ναι.
2: 4 εκεί. Και ήταν και μέχρι το τέλος στους 2-3 βαθμούς από την κορυφή. Αλλά δεν. Παιδιά, ο Ολυμπιακός είχε 11 παίκτες που πήραν, 18 που πήραν το Youth League.
0: Ναι. Και κάνει και το ίδιο πράγμα τόσα χρόνια, όπως και ο ΠΑΟΚ.
2: Δύο δηλαδή. Άτομα του εξελίχθηκαν και μπορούν να παίξουν πρώτη ομάδα, όπως βλέπετε.
0: Ναι.
2: Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν.
0: Τελευταίο
2: όλοι
0: ερώτημα.
2: Υπάρχουν, δεν είναι καλά τα παιδιά έτσι. Μια χαρά είναι τα παιδιά όλα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν να είναι αυτό το αγωνισμό.
0: Ναι, οπότε
2: αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσεις δύο από την Ακαδημία, όπως θα το κάνουν όλοι και θα ελπίζεις να σου τα
0: αποκτήσουν. Να σταθούν τα παιδιά, ναι. Ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάτι για την ΑΕΚ με Μπακασέτα. Αν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό για να αποχωρήσει τέλος πάντων.
2: Τι να σου πω, θα μου κάνει εντύπωση σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η ΑΕΚ δεν παίζει 4-2-3-1. Παίζει περισσότερο 4-4-2. Θέλει άλλα χαρακτηριστικά από τους παίκτες που έχουμε δει τουλάχιστον εμείς, έτσι, από τον Νικολίτς. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα μου κάνει και δύσκολο και, και είναι και ένα υψηλό συμβόλαιο. Δηλαδή ακόμα και να παίξει τώρα. Ξέρεις, δεν είναι.
0: Προς το τέλος της καριέρας του, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Άμα ένας παίξει καλά και ο Ζάμα Μάριο, όπως το τέλος καριέρας του είναι, ήρθε, δεν έδωσε πάρα πολλά, αλλά αυτό πρέπει να το έδωσε όταν έπρεπε. Με αυτό το γκολ που σε κλείδωσε το πρωτάθλημα για την Άγια, θα το έπαιρνε τους άλλους. Απλά δεν φαίνεται να μπορεί να ταιριάξει στο σχέδιο του coach.
0: Τα χαρακτηριστικά του λες,
2: ναι.
0: Ωραία. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την εκδήλωση που γίνεται.
2: Ναι, μέσα στο κέντρο, στο ελληνικό κέντρο. Ναι. Α, οτιδήποτε υπάρξει, από και αν υπάρξει κάτι που να αφορά ουσιαστικά το ρεπορτάζ.
0: Από το Μάριο,
2: θα το μεταφέρει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα, και σε σένα. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουρακή που ήταν στην παραγωγή. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και τη χορηγό μας, την Bet365 που ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Ακολουθούν Σταύρος Χονδροθύμιος, Βάβης Χριστόγλου, μπαμ και κάτω για ένα διωράκι. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά το μεσημέρι της Κυριακής και φυσικά και αύριο από το ΣΕΦ μετάδοση, τα πάντα όλα. Στον έκτο τελικό 6 ώρα, θυμίζω, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μάχη τίτλου. Φτάσαμε σε Game 5 και εμείς εδώ. Να είστε καλά!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Τιμ κολέγγι.
6: Παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών.
9: Μπίλια. Να υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
15: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
14: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Παναθηναϊκό Τάσος Μπακασέτας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ εν όψη της νέας σεζόν. Ανοιχτό το μέλλον και του Τσιριβέγια στο Τριφύλι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέντφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σέρβο επιθετικό. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος οι κυτρινόμαυροι, που είναι πιθανό να ολοκληρώσουν μία με δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει γενικός διευθυντής σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Άβε γράφουν στην Ιταλία. Στο κάδρο, ο 32χρονος χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες και ο 27χρονος μέσος της Λοριάν Νοά Καντιού για τους ερυθρόλευκους, με συγχωρείτε, που περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μάρμολ. Χωρίς προβλήματα. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο και τελευταίο τελικό της τύχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ που θα διεξαχθεί σε κατάμεστο σεφ, αφού οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή κλήθηκε η πράσινη ΚΑΕ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα στο τέταρτο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό η Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων, Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Νικ Γκάλις Χολ. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς ο μέχρι πρώτην ως προπονητής του Λεβαδιακού ήρθε σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πρόσφατα στην κυπριακή ομάδα ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή ο Ζήσης Βρίζας. Έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Βίρτους είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να αποδεχτεί την πρόταση της ομάδας από την Πολόνια, επιστρέφοντας στην τεχνική της ηγεσία μετά τη διετία 2019-2021. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ορίστε, γκρινιάζατε πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, άρχισε.
1: Και τι κατάλαβες?
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
0: Οκ.
1: Όχι ότι είδαμε καμιά μπαλάρα χθες.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν βοήθησε και η Νότια Αφρική.
1: Και εκτός αυτού, εντάξει, πρεμιέρες σπανίως βλέπουμε ωραίο θέαμα. Μας έβαλαν όμως έτσι λίγο στο κλίμα. Από τα highlights που είδα στο δεύτερο,
0: ναι,
1: μάλλον ήταν καλύτερο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία.
0: Δεν έχω δει κάτι. Όχι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά γίνονταν χαμούλης, ήταν ωραίο.
0: Το πρώτο το είδα, το δεύτερο δεν το είδα.
1: Ο Χουάνκ ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Να. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ η φωτεινή πιπηλή.
1: Γιατί δεν. Γιατί, παίρνουν, γιατί. Άντε, να τις αλλάξουμε όνομα. Γιατί να μην την πούμε, ξέρω εγώ. Πώς θα σε πούμε. Όχι, η Κωνσταντίνα μου από Πιπηλή. Και λέω πώς θα σε πούμε. Ψάχνω εγώ να πω καμιά τζίμα, καμιά τέτοια. Και πετάει το Κυριακός και λέει Βούλτεψη. Κόψτε την καλημέρα. Έπρεπε να δείτε τώρα το βλέμμα, το δολοφονικό βλέμμα της Κωνσταντίνας πάνω της.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Πες και την ατάκα που ακούστηκε στα αυτάκια μας.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Θα με βρει μπροστά του ο Κυριάκος. Και εδώ το κλείνουμε.
2: Που τελειώνει και ξανάμε με μόνη.
1: Για ποιο λόγο τη βαφτίσαμε όμως, δεν μου πες.
0: Φωτεινή πιπηλή.
1: Ναι. Συγκεκριμένα θες να την πεις έτσι ή θες να πεις ένα οποιοδήποτε όνομα τη ελληνική δημοσιογραφία.
0: Αυτό μου ήρθε τώρα.
1: Okay, ναι. Τυχαίο δηλαδή.
0: Τυχαίο,
1: όχι.
0: Τυχαίο. Θα μπορούσε να είμαι και πιο κακό, βέβαια. Okay.
1: Ναι, θα μπορούσε να είμαι και πιο καλό, βέβαια. Δηλαδή, να. Γιατί να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδικο και μισογεμάτο. Γιατί να είσαι κακό με την Κωνσταντίνα μα.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μα.
2: Ξανάμε.
1: Συνεχίζει και ρωτάει όλοι, ναι, στο έχουν ρωτήσει κι άλλοι. Μπάμπη και Σταύρο, είναι αλήθεια, λέει ότι ούτε εσείς δεν ξέρετε γιατί ο πέμπτος τελικός θα γίνει το απόγευμα και όχι το βράδυ. Είπαμε, παιδιά, το είπαμε και χθες. Το βράδυ υπάρχει αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου από την ΕΡΤ που έχει τα δικαιώματα και του πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας είναι στις 10. Μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι πλέον εμπορικός αγώνας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν όμως συμφωνίες, συμβάσεις κτλ. Πρέπει να μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια. Επίσης, υπάρχουν χωρικοί, υπάρχουν εκπομπές για το pre-game κτλ. Εάν τον κάνανε πιο αργά, εγώ σου λέω το κάνανε 8 η ώρα και δύο παρατάσεις όπως προχθές, τι θα γινόταν? Δεν θα βλέπεις το παιχνίδι του Μουντιάλ ή δεν θα έπαιζε η εκπομπή?
0: Τι ώρα είναι τώρα?
1: 6 ώρα είναι ο αγώνας, το μπάσκετ, ναι, και 10 το άλλο. Διότι αν έχουμε και υπονομές κτλ. Και συνεντεύξεις, δηλαδή θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας και κλείνει με τη μία η σύνδεση, πάμε στο Μουντιάλ. Χωρίς δηλώσεις, χωρίς ρεπορτάζ, χωρίς.
0: Θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας. Τελεία.
1: Θα τελειώσει, έλα μου ωραία τώρα.
0: Τελεία.
1: Και όπως λέει ο Κυριάκος, έχασε η ομάδα σου, αλλάζει κανάλι, βάζει το Μουντιάλ και τελείωσε. Και άμα κερδίσει η ομάδα σου, ρε φίλε, τι θα γίνει? Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.

0: Λοιπόν, τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε τη Σακύρα.
1: Τι ποια είδαμε?
0: Τη Σακύρα, δεν είναι στο πριν?
1: Όχι.
0: Εντάξει, τα καλύτερα δεν είναι.
1: 10 και 5 μπήκα.
0: Και μάλιστα βλέπω εδώ ένα ωραίο θέμα στο site μας.
1: Ναι.
0: Μερακλής συνάδελφος, ο Μαρσέλο Μπενεντέντο. Ενώ ήταν σε τα δικαιώματα, ήταν στη μέση και έκανε τα δικά του. Παίρνει σε παράδειγμα η Σακύρα. Παρατάει τη σύνδεση, πάει να καλιάζει, βγάζει μια φωτογραφία και πιστεύει στη σύνδεση.
1: Μια χαρά.
0: Ο άνθρωπος έκανε μια σωστή αξιολόγηση. Λέει: σωστά. Έχω κάνει εκατοντάδες συνδέσεις στη ζωή μου, μπορεί και χιλιάδες. Τη Σακύρα πάτε να τη βρω. Χαμογελαστική Σακύρα. Έκανε φωτογραφία και με τον άνθρωπο.
1: Του κάτσε δηλαδή η Σακύρα.
0: Εντάξει, για να φωτογραφηθεί. Εντάξει, μια χαρά, χαμογελαστή.
1: Του
0: χαρούμενη.
1: Του έκατσε Σακύρα.
0: Κυρία, κυρία.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Σε σταμάτα. Η Anneke Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή εδώ από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Οπότε έχετε και αυτό υπόψη σας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anneke Lines. Η Anneke Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα δηλαδή στα αγγλικά. Κατέβασε το τώρα Anneke Lines με τον αέρα του τόπου της.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Αυτό το παγκόσμιο Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι λες, θα φύγει ο Λουτσέσκου?
1: Όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι προς τα εκεί γέρνει η πλάστικα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν σίγουροι από το τέλος της σεζόν για την παραμονή, ασχέτως αν το ρεπορτάζ έλεγαν πως δεν τίθεται ζήτημα. Αλλά όσο γράφεται, και ξέρεις τι παλιά, ρε παιδί μου, γραφόταν από μια πλευρά ότι είσαι στη Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ, τον θέλουν ή στη Ρουμανία. Πάντα έμεινε ένα δημοσίευμα, ειδικά όταν τα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά, ήταν λίγο, ξέρεις, σαν ταρακούνημα. Τώρα όμως γράφεται από πολλές πλευρές. Οπότε δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, καπνός χωρίς φωτιά, να μην υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάποιος θυμήθηκε να κάνει μια προσέγγιση. Οπότε νομίζω πως...
0: Ναι, αλλά με αυτά και με τα άλλα πάει πίσω ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τα ρεπορτάζ επίσης αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Οπότε προφανώς αυτός που θα έρθει σε περίπτωση αποχώρηση του Λουτσέσκου δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά θα έχει ήδη τα δεδομένα, θα έχει τα πλάνα, θα ξέρει τους παίκτες, θα ξέρει τι θέλει, τι δεν θέλει και θα τρέξουν οι διαδικασίες άμεσα.

0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα είναι σοβαρό, έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Διότι είναι άλλο, έχετε ξαφνικά μια πολύ καλή πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Ή στην κουβέντα που κάνουμε για τη νέα χρονιά, τα σπάμε ρε παιδί μου, τα σουκρίζουμε και φεύγω. Δηλαδή κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, προκύπτει. Και να πεις εκεί πρέπει πλέον να πάρεις τον γκάζ για να τρέξω. Και άλλο είναι μια κατάσταση που, που είναι έτσι μέρες, ολόκληρες εβδομάδες και ξέρεις, είναι στο μετέχνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι πρόκειται ξαφνικά, οπότε πρέπει να το διαχειριστείς. Αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις, είτε μια πλευρά είτε η άλλη, για να δεις πώς προχωράς.
1: Αυτό που με έκανε να πιστέψω περισσότερο ήταν με την υπόθεση του Γιαννούλη, που ενώ κάποιοι από τον ΠΑΟΚ τον πέρανε τηλέφωνο και του λέγανε μην υπογράψεις, έλα στον ΠΑΟΚ κτλ. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη.
0: Εκτός αν είναι η εισήγηση του νέου προποντή που έχουν στα σκαριά.
1: Ναι,
0: αν λέω ότι είναι υποθετικό. Ναι. Ξαναλέω ότι αναφέρεται στο ρεπορτάζ πως υπάρχει ήδη αντικαταστάτηση σε περίπτωση. Δεν πείτε το θεωρούμε δεδομένο. Ναι. Που θα φύγει ο Λουτσέσκου.

0: Σήμερα όμως έχουμε και παιχνίδια βόλεϊ. Στη Λάρισα έχουμε το Ελλάδα-Κόσοβο για το European League στο βόλεϊ των γυναικών. Στις 8 η ώρα εδώ στη Γλυφάδα έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισλανδία, για το οποίο μιλήσαμε χθες με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Στις 8 αυτό. Έχουμε επίσης στις 7 η ώρα μπάσκετ γυναικών σε φιλικό τουρνουά. Έχουμε το Ελλάδα-Δανία. Και έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, ο μεγάλος τελικός στο Final Four της Μάλτας, Champions League γυναικών στο Πόλο. Ξαναλέμε, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 10 η ώρα.
1: Να πούμε ότι χθες έχασε ο Ολυμπιακός τους άντρες από την Προ-Ρέκο. Ήταν καλύτερη. Mm-hmm. Κάσε ελπίσω ότι σήμερα θα πάρει την κούπα από την Φερεντσβάρος. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού το έχουν.
0: Νομίζω και ο Ολυμπιακός στο ανδρικό χθες πλήρωσε το κακό ξεκίνημα, διότι μετά το ισορρόπησε κάπως, αλλά η αρχή δεν ήταν τόσο καλή και ήταν πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση.
1: Ένα σύλλογο λέει εδώ, πότε θα σταματήσεις να προσιλητίζεις τον κόσμο και να βάζεις αριστερά κομμάτια.
0: Παίρνουμε στο κομμάτι, θες να βάλουμε για να προσελκύσουμε άλλους.
1: Να βάλουμε κανένα δεξιό.
0: Βάζουμε.
1: Έχουμε.
0: Από,
1: δεν πρέπει να έχουμε.
0: Από καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει πολιτικές απόψεις από την αντίθετη πλευρά, έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και παίζουμε. Ναι, δεν είναι αυτό το κριτήριό μας.
1: Αυτό όμως δεξιά κομμάτια έχουμε.
0: Ανάλογα σε ποια πλευρά της λίστας είναι. Αν είναι στη δεξιά πλευρά της λίστας.
1: Λοιπόν.
0: Έλα τώρα, μωρέ, κάθεσαι και ασχολείσαι.
1: Λοιπόν. Μπορώ να σε καταλάβω.
0: 10 η ώρα επίσης. Καναδάς Βοσνία για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Καναδάς Βοσνία.
0: Η δεύτερη διοργανώτρια. Να. Και ξημερώματα παίζει η τρίτη διοργανώτρια, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Άλλοι δύο έχουμε μόνο.
0: Σήμερα ναι. Και από αύριο πάμε.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί αυτό το δύο κομμάτια μόνο είναι λίγο.
0: Όχι τώρα, μόλις ήταν. Η αρχή είναι πάντα λίγο έτσι μαγκωμένη. Λοιπόν, αύριο, μάλλον σήμερα 4 ώρα το πρωί είναι, είπα, Παραγουάη. Ωραίο αυτό, ενδιαφέρον νομίζω, θα είναι τερμπάκι. Και αύριο Σάββατο, μετά το μπάσκετ, γιατί τσιλάω, ευτυχώς είναι ψηλά διάφορο το μάτς, είναι ένα Κατάρα Ελβετία. Αλλά μετά πρόσεχε, πάει 1 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία-Μαρόκο, και είναι και ματσάρα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μαρόκο είναι πάρα πολύ δυνατό. 4 ώρα αυτό που έχουμε πει το ΑΕΤ Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο, 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια Κουρασάο.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία, επίσης 11 το βράδυ, την Κυριακή, πολύ ωραίο.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια Κουρασάο, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Και 2 η ώρα επίσης που αντέχετε.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια Κουρασάο.
0: Κάτσε να σου πω τα.
1: Δεν θέλω άλλο, φτάνει.
0: Και
1: 2
0: η ώρα.
1: Με μπούκωσες.
0: Σημερώματα Δευτέρα, ακτήλε φαντοστού έχω άλλο.
1: Βάλε ένα δεξιό κομμάτι, ρε φίλε.
0: Όχι, μεσαίο θέλω, κεντρό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ρομπέρτο Κάρλος με μερικά μέτρα φόρα, το σούτ παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτ είναι το σούτ. Και πάλι ο Σέρχιο

0: Λοιπόν, θα ήθελα ένα αριστερό τραγούδι με δεξιές τάσεις που να μιλάει για το κέντρο.
1: Όλα. Εσύ είναι λίγο πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αν έχει. Επίσης τώρα θεωρείτε ότι 12 Ιουνίου.
0: Καλώς τα παιδιά, το Animal Print.
1: Λοιπόν. Ω, πολλά φιλιά να δώσουμε.
0: Κουρασάω, κύριε, ετοίμασε. Κουρασάω, μπλουζάκι με κουρασάω. Γιατί...
1: Ο Μπάμπης έχει πάθει παράκρουση.
0: Έχουμε πάθει παράκρουση.
1: Εδώ μεταξύ τον βρήκαμε μπόσικο από χθες που είχε έρθει εδώ.
0: Τον έχουμε πλακώσει πάρα.
1: Μάρε καλό, φτιάξε εκείνο, κάνε το άλλο.
0: Αυτό, βάλε και εκείνο, βάλε και τούτο.
1: Και σαμπών κύριε Στέφανε.
2: Όλη Αθήνα ακούν και δεν μιλά.
1: Για τους φίλους που μπορεί να απορούν ή να μην τι είναι Animal Print, είναι ο η εταιρεία, τύπος, ο τύπος μας έφτιαξε τα μπλουζάκια που φορούσαμε στη γιορτή. Αυτά τα εκπληκτικά.
0: Ναι, τα πολύ όμορφα μπλουζάκια που φοράγαμε στη γιορτή. Αλλά κάνει κι άλλα. Είναι...
1: Και θα υποφεληθείτε και εσείς που μας ακούτε από όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί.
1: Μείνετε εδώ, θα
0: έχουμε διάφορα.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Ο ουρανός είναι φωτιές, ανέμωμα σώματα.
0: Μην ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο για θάλασσες και παραλίες και τα λοιπά, θα βρέχει.
2: Μην είσαι ρε τέτοιος, θα βρέχει μάλλον το Σάββατο. Κυριακή λέει στρώνει. Γιατί δηλαδή το Σαββατοκύριακο να τους κάνεις την καρδιά περβόλη.
0: Και τη Δευτέρα θα βρέχει. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Και τις τρεις μέρες.
2: Σιγά.
0: Να μείνετε μέσα.
2: Όχι ρε, βγείτε έξω και με βροχή ρε.
0: Μην μας αδε. Να μην πάτε πουθενά.
2: Και είμαστε και μακριά.
0: Ναι. Τι διάφημισα είχαμε κάνει ρε φίλε. Τι διάφημισα.
2: Κουρασάω και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ένας φίλος. Να σου πω κάτι. Έχει, πριν ακόμα να τη δούμε να αγωνίζεται,
0: ναι,
2: έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Όλο. Αυτό και μόνο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα.
0: Κουρασάω, ρε φίλε, γιατί να σε κάτι άλλο.
2: Και ειδικά τώρα που παίζουν και με τους Γερμανούς. Βάρδα τώρα, να γίνει κανένα μπραφ.
0: Βάρδα, φουρνέλο.
1: Έχει σώμα και θρησκεία.
2: Στο Χιούστον θα γίνει το ματς.
0: Μέχρι πέντε δεν δουλεύω.
2: Καλά, ναι. Στο Χιούστον θα γίνει το ματς. Στον έχουμε πρόβλημα, είναι γνωστή ατάκα.
1: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, βρε, με χορούς.
0: Και πέντε να φάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε και περισσότερα.
2: Άλλωστε, εμείς είμαστε με το άθλημα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Του μέλλοντος μας.
0: Πολύ σοβαρούς σχολείτες έχουμε σήμερα.
2: Πάντα έχουμε σοβαρούς σχολείτες, μην κοιτάς τώρα. Σήμερα.
0: Ναι, βλέπω ότι είναι προσιλωμένη στη δουλειά του. Μεταξύ δεν έχει τίποτα.
2: Τι λες, λες.
0: Ναι. Τι έχει.
2: Έχουμε αύριο.
0: Αύριο. Σήμερα δεν είναι.
2: Πώς θα το προετοιμάσουμε, έτσι γίνονται, άντε.

0: Πάμε, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Για ρίχτηνα.
1: Εγώ τώρα που έχω κάνει την οικογένειά μου, έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά. Ναι. Μπορώ να γίνω Μητροπολίτης τώρα στα γεράματα.
2: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Είναι η ευκαιρία.
0: Είναι η δεύτερη...
2: Με 5.800 γίνομαι και εγώ Μητροπολίτης.
0: Περίμενε, είναι η δεύτερη ευκαιρία. Περιμένετε, περιμένετε λίγο.
2: Έχω βάλουμε... και την εμφάνιση εγώ, έτσι.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Στο ίδιο σου λούπι είμαστε, Μπάμπη, μην αγχώνεσαι.
2: Χωρίς... Έχεις την εμφάνιση.
1: Εγώ το μαλλί το έχω ακόμα.
0: Εσύ είχες την ευκαιρία πρώτα απ' όλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είχες. Την είχες.
1: Δεν είχα χωράφει, ρε παιδί μου.
2: Γιατί οι άλλοι είχαν μπορεί, είσαι τραχανά, τραχανά.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, Μπάμπη.
2: Οι άλλοι είχαν χωράφια, ρε.
0: Συγγνώμη, Μπάμπη, να μιλήσω λίγο σοβαρά, μου επιτρέπεις.
1: Θα το παίξουμε και λίγο
0: δίκαιο. Συγγνώμη, πες μου λίγο το όνομά σου. Πες μου λίγο το όνομά σου. Γιάννη μου, με τα μυαλά που κουβαλάς, όχι αρχιμάδρες δεν γίνεσαι.
2: Δεν σε βλέπω. Με τέτοιο όνομα. Δεν υπάρχει προκοπή. Δεν υπάρχει.
0: Ο άλλος θέλει να πάει με το σταυρό στο χέρι να γίνει αρχιμαδρίτης.
2: Δεν γίνεται.
1: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Έλα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Άστο. Κοιτάξτε, δηλαδή τώρα για να μην βάλουμε όλο το χέρι μες στο μέλι, ρε.
2: Γίνεσαι
0: το κάνεις όλο και χειρότερο.
2: Γίνεσαι και το παπάς τώρα και πολύ σου είναι.
1: Λοιπόν, και κουρασάω κάργα.
0: Έτσι.
1: Μόνο.
2: Κουρασάω.
0: Μόνο κουρασάω.
2: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάω, σας το λέω.
1: Σφύρα να έρθουμε να πάρουμε.
2: Έγινε.
1: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σας, καλά. Να, επαγγελματικός προσανατολισμός αυτός είναι.
3: Ρε φίλε, είναι εξοργιστικό όμως τώρα. Το παίρνουμε στην πλάκα. Από 2.700 ξέρω εγώ, τους το κάνανε 5.800.
0: Τι να κάναμε τώρα, το πάμε, το παίρνουμε στην πλάκα. Δηλαδή...
2: Και εμείς πήραμε 5% στο.
0: Πήρες και 5%.
2: Όχι, εμείς.
0: Γενικά ο κόσμος.
2: Στα βασικά 5% όπως το έδωσε. Και λέμε, οκ, εντάξει, 5%, οκ. Εγώ την επόμενη αύξηση την περιμένω στους βουλευτές.
0: Εκεί γενικά θα. Ανατακτά χρονικά.
2: Τώρα να είναι κάτι γενναίο. Κάτι καλό. Όχι τώρα 1500 και 2000 που δίνει. Κάτι καλό, κάτι γενναίο. Δηλαδή πόσα παίρνουν αυτοί, 6-7 χιλιάρικα. Πόσο είναι το. Άστα τα γύρω-γύρω, τα βασικά λέμε τώρα.
0: Έλα, έλα.
2: Να γίνει 14.
0: Και 800.
2: Ναι. Να γίνει κάτι καλό.
0: Να σου πω κάτι, έχει ξεκινήσει σήμερα και με έχει φέρει μέχρι εδώ ήδη. Ξεκινάς τώρα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, με αυτές τις καζομάδες που
2: έλεγες.
0: Μετά συνεχίζουμε με τα άλλα, με τα μας που δεν σε αρέσουν, με την κρίνια, με το θα βρέχει, τώρα με τα οικονομικά. Είναι Παρασκευούλα.
2: Μισό λεπτό, θα βρέχει. Τι να τους πω, πάρτε τις ομπρέλες και πηγαίνετε στη θάλασσα. Θα βρέχει, μην πάτε πουθενά, ρε.
0: Να πάτε, ρε. Να πάτε μια βόλτα. Και με βροχή, ρομαντικά.
2: Άλλο βόλτα, στη θάλασσα.
0: Κάτσε σπίτι, είπε. Να πάτε μια βόλτα και με βροχή, ρομαντικά.
2: Άλλο βόλτα, στη θάλασσα.
0: Κάτσε σπίτι, είπε.
2: Μπορεί να έχει και τσουνάμι.

0: Δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
1: Ας μας στείλει δύο μπρίζες.
0: Αυτό είναι δεξιό τραγούδι.
1: Δεξιόστροφο. Εμένα μου θυμίζει κάτι κύκλους που κάνω. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό.
0: Ο άλλος ο κομμουνιστής, μόλις είπαμε ότι είναι δεξιό τραγούδι, ζητάει time out.
1: Ο Κυριάκος, ναι, το προσέβαλα γι' αυτό. Θέλει να τα αλλάξει.
0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε, πάμε.
0: Μπράβο, ρε. Στεκόνται ακίνητοι μπροστά στο κινητό
2: τους. Αφούσοντας τα βία και να... Η Winsport FM 94,6.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Σιγά μην μας θα φάνει ταχυδρομική, θα τους φάμε ζωντανούς, αδελφέ.

0: Η Ρετζή μας έστησε τη Δευτέρα.
1: Τι λες, ήρθε το κορίτσι.
0: Τι ώρα? Το Πάσχα το βράδυ.
1: Ήρθε.
0: Και εγώ πώς δεν την πέτυχα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Έκανε εκπομπή. Μάλλον όταν ήρθε, δεν ξέρω. Αλλά και έκανε και ώρες το κορίτσι. Δηλαδή την είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και στέλνει και μήνυμα. Λέει μέσα στην Αθήνα σκέψη είσαι σήμερα.
0: Εσύ ήρθες εκεί και δεν ήρθες να με βρεις και μιλάς κιόλας.
1: Πες
0: από εκεί
1: χάμω. Πες ότι πήγες και σε αγνώρισα.
0: Άιντε από εκεί πέρα.
1: Πες του τα.

0: Καλησπέρα σας, λέει από τις Καστανιές Εύρου. Κερνάμε Τσίπρα να ενδιαφέρεστε, Νίκος. Καστανιές είναι το Τριαθήνες πάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι, έχω πάει.
0: Έχω πάει και εγώ. Εκεί είναι δίπλα, νομίζω, που γίνεται το φεστιβάλ στον Άρδα.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι. Πολύ ωραία, είχα περάσει πριν από πολλά χρόνια που είχα πάει. Ωραία Αμερική, δύσκολα βέβαια. Είναι λίγο απομακρυσμένα, αλλά.
1: Δύσκολα να μένεις, όχι. Ναι. Δύσκολα να περνάς.
0: Καλά, ναι, να περνάς για δύο μέρες είναι σούπερ.
1: Αυτό λέω. Ναι.

0: Θα μιλήσουμε αργότερα με Γιάννη Καρατζαφέρη, όχι μόνο για το παιχνίδι τώρα της...
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα.
0: Ναι, του Καναδά με την Βοσνία. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντουλα.

0: Χάτζη Δημητρίου. Καστανιάς λέει top με καβουρμά, μάλλον έχει κάνει καβουρμάκι.
1: Εννοείται.
0: Ο Χάτζη έτσι συνδυάζει όλα τα μέρη.
1: Σωστά. Δεν είναι ξενέρωτος σαν και εσένα. Δεν έχεις πάει ούτε στη Χασιά.
0: Να, ο Χάτζη δεν με έχει πάει.
1: Ναι, καλά. Μαύρη σελίδα στο βιογραφικό σου αυτό.
0: Μιλάμε... Εγώ αυτό που το είπα.
1: Μιλάμε για μαύρη σελίδα.
0: Έχω δηλαδή, πάει όμως εκεί κάτω στην Πάρνηθα. Στα...
1: Στην Πάρνηθα έχει πάει και η Κουτσιμαρία τώρα. Πλάκα μας κάνει.
0: Γιατί στην Χασιά δεν έχω πάει.
1: Όχι.

0: Κλείνουμε το. Λέει 30 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ Άρδας φέτος και γίνεται στο χωριό εκεί. Έτσι.
1: Ναι, εγώ έχω πάει στο 28-27 χρόνια. Δηλαδή ναι. Τα πρώτα, δεύτερη, τρίτη χρονιά του είχα πάει.
0: Οκ. Okay. Γλιτώσαν τα εγώ πρόβατα. Παρέθηκε.

0: κόσμο.
1: Είσαι υπεύθυνος για δύο καταστροφές. Η μία είναι για τα εγωπρόβατα της Βορείου Ελλάδος και η δεύτερη για τη θαλάσσια αποψήλωση στην Καβάλα.
2: Φίλε, δεν είναι καταστροφές. Έτσι, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Τι εννοώ. Αν υπάρχουν πολλά ζώα, πρέπει να μειωθούν. Ή αν υπάρχουν λίγα, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να μην τα χτυπάμε, να μην τα χτυπάμε για να αυξηθούν.
1: Ναι.
2: Έτσι υπάρχει η ισορροπία.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ισορροπία.
2: Υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Έχει ακούσει κανένα να λέει ότι δεν έχει θάλασσα, δεν έχει ψάρια η θάλασσα εκεί στην Καβάλα.
1: Ναι, πώς.
2: Ευτυχώς λείπω πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά.
1: Αυτό που το πας πάλι.
2: Γι' αυτό σου λέει, υπάρχει μια ισορροπία.

Όχι, για το φίλο που ρωτάει τώρα, εάν θυμάμαι ποιο μεγάλο ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει από τον Άρδα Καστανέων. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Και μας ενημερώνει ο Νίκος ότι επίσης η ομάδα του Άρδα θα παίζει φέτος την Τεχνική με αντίπαλο μεταξύ άλλων και την Καβάλα.

0: Η δράση συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελλο και να μπαίνουν στην μάχη των ομίλων. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του στο Τορόντο απέναντι στην Βοσνία Ζεγοβίνη σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του γκρουπ. Λίγο αργότερα, στο Ίνγκλουντ του Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φιλάθλων της διοργάνωσης. Τα μεγάλα μας ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Μπέσον ζει στο παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλω για χαιρετήματα στην Νάντια τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει και με αυτό πάμε σε διαφημίσεις, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Για τη σύνδεση ανάμεσα σε ΑΕΚ και προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ιωνικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε τη μεγάλη της προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα. Τους αφιερώνω το πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Πιθανό να ολοκληρώσει 1 με 2 μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα η Ένωση. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Παναθηναϊκό Τάσος Μπακασέτας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανοιχτό το μέλλον και του Τσιριβέγια στο Τριφύλι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει γενικός διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιγχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Στο κάδρο ο 32χρονος χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες και ο 27χρονος μέσος της Λοριάν Νοά Καντιού για τους ερυθρόλευκους που περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο και τελευταίο τελικό της Τίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ που θα διεξαχθεί σε κατάμεστο σεφ αφού οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή κλήθηκε η πράσινη ΚΑΕ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα στο τέταρτο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό η Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για αύξηση χωρητικότητας και εσωτερική αναβάθμιση στο Νικ Γκάλις Χολ. Η εθνική ομάδα βολέι ανδρών υποδέχεται την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας για τη δεύτερη εβδομάδα της European League. Πρώτο σερβί στις 8, μετάδοση από Earth Sports 3. Νωρίτερα στις 6 για την ίδια διοργάνωση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών φιλοξενεί το Κόσοβο στη Λάρισα με κάλυψη από Earth Sports 2. Την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με την Φερεντσβάρο στο τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπριντ στις 10, μετάδοση από Mega News. Μέχρι το 2028 θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ανατολού Εφές ο Τζόρνταν Λόιντ, καθώς όπως γράφει το Basket News υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μια ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα φέρεται να βρίσκεται ο Chris Jones, ο οποίος αποχωρεί από την Χάπουελ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings for FM στους 94,6 δευτερόλεπτα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς να βγείτε εδώ στον αέρα να τα πούμε ή για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό της ANEC Lines.

0: Ένας φίλος μας λέει ότι στον Άρδα είχε παίξει ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ε?
1: Ναι, αλλά λέει για μια χρονιά ήταν φαντάρος. Γιατί ξεκίνησε από την Ασπίδα ξανά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ο Νίκος που μας έλεγε ποιος έχει βγει. Να. Αλλά είναι άλλο βγήκε από εκεί, άλλο έχει παίξει εκεί γιατί ήταν φαντάρος.

πώς αποκαλύπτει μέσω από την Δανία ο προπονητής τερματοφυλάκων που είναι στην Τσέλσι αυτή τη στιγμή, ο Κάσπερ Άγγερκεν, 46 ετών, θα δουλέψει στο πλευρό του Νίστρου στον Παναθηναϊκό.

Ο οποίος έχει περάσει σε αυτό το πόστο από Brighton, Broadby, West Ham και Chelsea, ενώ σαν τερματοφύλακας ανέδρα του έχει αγωνιστεί σε Broadby, Leeds και Brighton και επίσης και διεθνείς στις μικρές ομάδες της χώρας του.

0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια μετακίνηση για τον Πόλο. Θα έχει μαζί του
1: 500 φιλάθλους που διαβάζω.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό νούμερο, έτσι.
1: Είναι καιρό ταξίδι,
0: μάλλον. Εν τω μεταξύ, φίλε, πόσο αδικημένο το έχουμε το Πόλο, φίλε.
1: Και
0: όχι τώρα που είναι Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Μιλάμε για τον εθνικό, μιλάμε για την Βουλιαγμένη.
1: Τις εθνικές μας ομάδες.
0: Τις εθνικές ομάδες, δηλαδή. Αλλά... μιλάμε ότι είναι το άθλημα που έχει φέρει από παντού, πάντα.
1: Δεν τον βοηθάει το άθλημα, ότι είναι δύσκολα τηλεοπτικό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δεν βλέπεις ούτε τα μισά παρακολουθώντας αυτή τη τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά άμα είχαμε υπόγειες κάμερες θα ήταν πολύ πιο ωραία.
1: Υπάρχουν, αλλά και πάλι δεν μπορείς να το δείξεις.
0: Εντάξει.
1: Χάνει. Πραγματικά χάνει, γιατί είναι πολύ και όμορφο και δύσκολο άθλημα, αλλά δεν είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει από τη τηλεόραση και να. Δηλαδή, όχι τώρα να πει: α, είναι εθνική ομάδα, είναι η ομάδα που υποστηρίζει για να πορωθεί και απλά να δει δύο αγώνες. Ενώ να το βλέπει έτσι κι αλλιώς. Ναι.

0: Λοιπόν, χαμούλης γίνεται για την Ρεάλ Μαδρίτης με την έλευση του Μουρίνιο με τα γραφικά. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Πώς το βλέπεις πάλι αυτό?
0: Δεν. Ξαναζεσταμένο φαΐ. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Να σου πω κάτι. Είναι και μια προσωπικότητα που δεν μου είναι συμπαθής.
1: Είναι όμως ο τύπος που μπορεί να...
0: Συμφωνώ. Ήταν αυτό που χρειαζόταν, ναι. Γιατί ήταν λίγο ξεφραγό αμπέλητα από την τη Ρεάλ. Με αυτή την λογική νομίζω αποφασίστηκε να ξανακάσει τον πάγκο. Ήδη έχουν κάνει κινήσεις και έχουν κλείσει τον Ντάμφρις και τον Κονατέ. Τώρα είναι έτοιμοι να πληρώσουν, λέει, και την ρήθρα του Σλότεμπεργκ για να τον αποκτήσουν και αυτόν τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από την Ντόρμουντ. Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα. Το θέμα είναι ότι δείχνει η Ρεάλ να κάνει σωστές κινήσεις.
1: Άρχισε τα κομμουνιστικά ο...
0: Και εδώ είναι υποχρέωση τώρα, αφού στα σκάλια δράω μέλος. Αλλά αρχίζει λοιπόν η Ρεάλ να κάνει κινήσεις ορθολογικές, δηλαδή και λίγο να ενισχύσουμε την άμυνα μας και τα λοιπά, όχι μόνο φαίνεστε.
1: Εντάξει, ότι θα τους μαζέψεις στην άμυνα, θα τους μαζέψεις.
0: Λογικό.
1: Δεν ξέρω
0: πώς θα μπροστά τα... ταλέντο έχει.
1: Πώς θα τα βρει με τους μπροστινούς, που θέλουν να παίζουν όλοι και να έχουν την μπάλα στα πόδια τους.

0: καρδιά. Πάμε, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Παίρνω δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, γενικά στο Big Win.
0: Ναι.
2: Την πρώτη φορά είχα πάρει όταν η εθνική στις γυναίκες στο πόλο είχε βγει πρώτη παγκοσμίως στο χρυσό.
0: Άρα πήρες για το γούρι τώρα.
2: Και παίρνω για το γούρι, μπράβο. παρόλο που δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Νομίζω, μωρέ, σε αυτά τα αθλήματα δεν χρειάζεται να είσαι κάτι, ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Γενικά υποστηρίζω ελληνικές ομάδες. Και πιστεύω ότι αυτό που είπες και πριν και εσύ, Σταύρο, δυστυχώς το έχουμε παραμελήσει αυτό το άθλημα και είναι το άθλημα που μας έχει φέρει, θεωρώ, τις περισσότερες επιτυχίες.
1: Εννοείται ότι μας τις έχει φέρει. Το πόλο μας έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες. Και σε συλλογικό, αλλά και σε εθνική ομάδα.
2: Και σε επίπεδο εθνικών και οι άντρες δίνουν ό,τι μπορούν και έχουν και δεν έχουν. Χθες δυστυχώς οι άντρες του Ολυμπιακού ιτήθηκαν.
1: Εντάξει, ήτανε μακράν καλύτερο.
2: Ειδικά παράδοση στο πόλο. Εντάξει, πιστεύω σήμερα οι γυναίκες, μετά και τη Ματαρό προχθές, νομίζω θα έχουν χτίσει ένα πολύ καλό κορμό, έχουν νέα κορίτσια.
1: Το πολύ δύσκολο το κάνανε με τη Ματαρό. Τώρα το θέμα είναι εντάξει, να έχουν δυνάμεις για να μπορούν να παίξουν και το σημερινό.
2: Αυτό, μακάρι τώρα είναι όλοι μαζεμένοι εκεί στη Μάλτα, να τους ψυχώσουν και οι άντρες τώρα από εκεί. Νομίζω θα πάνε όλα καλά.
0: Να είσαι καλά, αγαπάς πολύ το πόλο από ό,τι καταλάβαμε.
2: Παίζω κέραση τεχνικά, γι' αυτό έχω και μια αδυναμία.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή
0: να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε. Ο Σπύρος ο Σεφ από το Λονδίνο θέλει ένα αριστερό τραγούδι που να το τραγουδάει δεξιός. Έχεις κάτι υπόψη σου?
0: Θα σκεφτούμε, δώσ' μας λίγο χρόνο,
1: ρε Σπύρο. Τι καλό φτιάχνεις σήμερα, Σπύρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
11: Medium rare.
12: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η Winsport FM 94,6.
21: Έλα Σπύρο, πάρτο.
0: Ο οποίος σήμερα λέει φτιάχνει πάστα φρέσκα.

φίλος από την Ικαρία ο Βασίλης, εγώ στο Μουντιάλ θα πάω σαν οπαδός του Κουρασάο. Καμιά άλλη δεν με νοιάζει. Με Κουρασάο.

0: Λοιπόν, επιβεβαίωση Γιώργου Τσανάκα. Να τα λέμε.
1: Ο Τσανάκας είχε πει για τον Καλογερόπουλο Νιρεμβέργη.
0: Τώρα... Και όχι μόντσα που γραφόταν κτλ. Και, και,
1: ναι, και τώρα τον Νιρεμβέργη τον ανακοινώνει.
0: Όχι τον Τσανάκα.
1: Τον Τσανάκα.
0: Τον Καλογερόπουλο.
1: Λέει Νιρεμβέργη στην ανακοίνωσή τη.
0: Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τον Γιώργο Τσανάκα.
1: Ο Γιώργο Τσανάκα μα έφερε τον Καλογερόπουλο.
0: Λοιπόν, ο 22χρονο στόπερ επιλέγει λοιπόν την Νιρεμβέργη για να συνεχίσει την καριέρα του. Τετραετέ συμβόλαιο, παρακαλώ. Να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο από εκεί πωλήθηκε ο Στέφανος Τζίμας.
1: Ναι.
0: Θα έχει προπονητή τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Ωραίος.
0: Και καλή τύχη, καλή αρχή, καλή σταδιοδρομία. Δεν ξέρω τι να πούμε. Πάει να, νομίζω είναι σωστή επιλογή για να πάει να κερδίσει πολλούς αγώνες στα πόδια του, να κερδίσει εμπειρίες και να
1: χτίσει την καριέρα του. Το δικαιούται.

0: γελάω. Έτοιμο το μπλουζάκι με το κουρασάο, εντάξει.
1: Α, ναι, δεν σου είχε φωτογραφία ή.
0: Σε φωτογραφία.
1: Εδώ το μέρα, φίλε.
0: Τι να δει, όχι, δεν στο δείχνω. Είναι μυστικό.

0: Λοιπόν, θυμίζουμε απόψε Καναδάς Βοσνία στις 10, ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη στις 4 το πρωί και αύριο το βράδυ Κατάρ Ελβετία στις 10 η ώρα, μια σκήπα Ελβετία. Να στείλω χαιρετήματα στη φίλη μου τη Σοφία που είναι εκεί στη Ζηρίχη στην κλινική και μας ακούει.
1: Χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας.
0: Να είναι λίγο προσεκτική όμως, γιατί η δουλειά εκεί δεν είναι εύκολη, δεν επεξεχέλασε.

0: Ένας φίλος λέει ότι το μπάσκετ έχει πολύ μεγαλύτερες διακρίσεις. Το μπάσκετ έχει πραγματικά αρκετά μετάλλια. Έχει τις 11 Ευρωλίγκες, έχει τις ΑΕΚ τις διακρίσεις, έχει από πολλά κτλ. Έχει και το Ευρωμπάσκετ.
1: Έχει και το μπάσκετ πολλές επιτυχίες.
0: Έχει βέβαια πολλές επιτυχίες, ναι. Αν βέβαια στο πόλο χαλάγαμε το 10% από τα χρήματα που χαλάμε στο
1: πόλο. Καλά, εντάξει, δεν είναι βέβαια.
0: Δεν θα έπαιρνε κανένας άλλος ευρωπαϊκό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης ως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Κάντζας ως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων ως και τις 22 Ιουνίου έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο. Το Ιράν δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούς, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται 24 ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας αθλητής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύμα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
13: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Σαρλερουά για την περίπτωση του Καμαρά. Οπότε περιμένουμε πλέον να είναι σύμφωνη γνώμη, τέλος πάντων, του Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε?
1: Ότι έχουμε Γιάννη Καρτζαφέρη.
0: Ωραία. Ο άλλος ρωτάει πώς γνωριστήκαμε με το Σταύρο. Τα είχαμε, αδελφέ. Τα είχαμε μια εποχή και μετά γνωριστήκαμε.
1: Ήταν ραντεβού στα τυφλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου, Γιάννη.
2: Δεν γνωριστήκατε στην ταβέρνα?
0: Όχι, ρε, τα είχαμε.
1: Τότε δεν έτρωγα μου μικρό παιδί, ρε.
0: Τα είχαμε, ρε, φίλε. Τα είχαμε. Δεν κράτησε πολύ. Αλλά, okay,
2: αλλά μετά έμεινε σαν φιλία, έτσι.
0: Ναι, έμεινε.
1: Άμα υπάρχει πολιτισμός μεταξύ των
0: δύο. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Τα βρήκαμε
2: ορίμαστε
0: μετά.
2: Σχέση,
0: μετά με ήρθε το φαγητό, ρε φίλε. Μετά ήρθε το φαγητό. Εντάξει, αφού λέμε ότι δεν τα βρήκαμε στη...
1: στα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα, να τρώμε παρέα. Εντάξει, okay.
2: Αυτή είναι άλλωστε και η σωστή σειρά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε?
2: Τι να έχουμε, μου τι άλλο έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Πώς πήγατε χθες?
1: Καλούτσικα.
0: Εντάξει, ρε, πήρε, τι
1: κοίταξε, επειδή ήταν μόνο αυτό, δεν είναι...
0: Το Μεξικό τώρα, εντάξει, τι άλλο να το παίζει.
1: Αμπράβο, πήραμε άσο και over 1,5 και λίγα τα κοντεράκια εκεί, κάναμε ένα κόμπο μικρούλι.
0: Πάντως,
1: για να έχουμε να παίζουμε.
0: Στο δεύτερο έπαιζε Τσεχία, έτσι.
1: Εγώ έπαιξε Κορέα, να ξέρεις.
0: Ναι, λέω ότι ο πολύς ο κόσμος έπαιζε Τσεχία.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ είχα ένα κουπόνι που έκλεινε από κάτι φιλικά, είχε αρχίσει και έκλεινε με άντερ Μεξικό άσο Χ Κορέα. Άντερ Μεξικό άσο Χ Κορέα. Και ενώ το έχω πει, ρε παιδιά, γράφω σε site, βγαίνω σε εσάς, βγαίνω σε εκπομπές και λέω, Γιάννη, δεν θα κάνεις cash out. Δεν θα κάνεις cash out. Με το που γίνεται η αποβολή νωρίς και είναι ένα μηδέν, λέω, άστο θα το χάσω, λέω, cash out. Το κάνω cash out και δεν φτάνει αυτό. Τα πετάω και όλα τα λεφτά στο over 2,5. Καλά να πάθω.
1: Α, είσαι...
0: Ωραία.
1: Καλά να πάθεις. Είσαι άκρης της πείρας.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντως εγώ επιμένω ότι σήμερα, εντάξει, προσμετράμε και το μάτι στα τα ξημερώματα αύριο, έτσι. Νομίζω ότι πάλι θα δούμε αυτή τη σειρά. Under το νωρίς και over το άλλο, τα μαύρα μεσάνυχτα. Να τα πάμε λίγο σε μια μικρή έτσι ανάλυση. Ο Καναδάς έχει τον ενθουσιασμό της έδρας. Η Βοσνία... έχει τον 40χρονο Τζέκο που το λέει η ψυχούλα του, πήρε κύπελο αν θυμάμαι καλά με την Σάλκε στη Γερμανία. Δεν είναι σύνθος βασικός. Δεν ξέρω τώρα αν επειδή μιλάμε για Μουντιάλ θα αναθεωρήσει ο προπονητής, ο Σεργέι Μπάρμπαρες. Αλλά δεν είναι τόσο γυρασμένη η ομάδα όσο ακούγεται λόγω του Τζέκο. Δηλαδή έχει και πολλούς ταλαντούχους και νεαρούς ποδοσφαιριστές, εντάξει, ο Τζέκο και ο Κολάσινατς έτσι μεγαλώνει το μέσο όρο, αλλά έχει και έμπειρο προπονητή και θα δώσει μάχη στον όμιλο. Και μην ξεχνάμε ότι πέταξε έξω την Ιταλία στα πέναλτι στα μπαράζ, άρα έχει περάσει από μια πιο ψυχοφθόρα διαδικασία. Ο Καναδάς έχει πολλούς παίκτες στο ρόστερ του που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι σε φόρμα, δηλαδή ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο αρχηγός της Μπάγκερν, ήταν πιο πολύ φέτος στα μασάζ και στις σάουνες παρά στα γήπεδα. Ο Ντέιβιτ, πρώην Λίλ, νυν Γιουβέντους, δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Βασικά και οι αριθμοί δείχνουν λίγα γκολ. Ο Καναδάς πρόκειται από ένα σερί αίτη του 8 αγώνων, όμως όλα ήταν φιλικά. Δεν μπήκε σαν συνδιοργανώτρια εθνική ομάδα στη διαδικασία των προκριματικών. Έχει κρατήσει το 0-6 από τα 8 αυτά παιχνίδια. Η Βοσνία από την άλλη, στα τελευταία 6, έχει 5 άντερ και δεν έχει δεχτεί πάνω από ένα γκολ σε κανένα από αυτά. Επίσης ο Καναδάς σκόραρε 2 υπερόσοδα γκολ μόλις το 1 από τα 10 τελευταία του παιχνίδια. Δεν είναι το άντερ πολύ χαμηλά, είναι στο 1-68. Εδώ σε ένα bet builder μου αρέσουν οι καρτούλες over 3,5-1,65 και δεν αποκλείω και μία πιθανή ισοπαλία στο ημίχρονο με 2,10. Όλο αυτό μας κάνει 5,54. Αν κάποιος δεν θέλει να φτιάξει bet builder και θέλει να πάει σε ένα προγνωστικό, θα έλεγα τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2. Λίγο πολύ

0: Γιατί να το πας σε 2-3 τερμάτα να το εγκλωβίσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί όμως να βάλει γκολ. Γιατί εκεί άμα βάλει γκολ η Βοσνία, το χάσες.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, αφού το βλέπεις άσο, μην το εγκλωβίσεις στα 2-3 και πήγαινε το άσο Καναδάς με over 1,5 γκολ.
1: Α, over 1,5 Καναδά εννοείς. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Σωστό. Που το βλέπεις άσο. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι είναι, νομίζω επίσης, ναι, η Αμερική με την Παραγουάη.
2: Για έναν λόγο πιστεύω ότι το Αμερική Παραγουάη θα είναι ένα ωραίο μάτς.
1: Και εγώ το πιστεύω και θα είναι για αμφίρομο.
0: Ναι, και είναι, είναι στο 2.70 το over 2.5. Mm-hmm. 2.10 το goal-goal. Και επειδή είναι αναξιόπιστες και οι δύο στα μετόπιστεν.
2: Εγώ νομίζω ότι το παίζεις, το παίρνεις, το παίρνεις, ναι, το παίρνεις.
0: Ναι, και αν κάποιος το βάλει το over, ας πάρει το goal-goal στο 2.10. Και εδώ έχουν οι γηπεδούχοι, για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν και για τους Καναδούς, πόσο δε Γιάνκης έτσι ένα προβάδισμα. Δηλαδή αν μου λέγε εδώ Σταύρος ότι παίζω και εδώ άσο, δεν του λέγα όχι. Η Παραγουάη,
1: πιο άσο τώρα βλέπω τον Καναδά παρά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
2: Καλά και η Παραγουάη δεν μπορεί να την ξεχνάς.
1: Γι' αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Βέβαια έχει καλύτερη απόδοση, έτσι. Ο Καναδάς έχει ένα 80 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες 2 κάτι. 2-0-5.
0: Ναι, η Αμερικά είναι πιο έτοιμη ομάδα. Εντάξει, το ρόστερ αποτελείται από παίκτες που έχουν κυρίως Premier League, έτσι, και Bundesliga. Η Παραγουάη θα έχει την απουσία του Ενσίσο, είναι το παιδί που μας άρεσε πολύ φέτος με το Στρασβούργο που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και είναι εκτός. Επίσης μια ομάδα που δεν θα μπώνει, η ομάδα του Γουστάβου Αλφάρο, επιθετικά, αλλά νομίζω ότι είναι η Αμερική που δυσκολεύεται στο να κρατήσει 0 πίσω, που θα βοηθήσει εδώ για να δούμε το goal-goal που θα είναι η βάση μου εμένα. Η Αμερική μετράει 7 στα 8 goal-goal και έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα goal στα 13 από τα 14 τελευταία της παιχνίδια. Και αναλογιστείτε, παιδιά, ότι μιλάμε και για φιλικά, όχι επίσημα τα περισσότερα από αυτά. Η Παραγουάη επίσης σκοράρει τουλάχιστον ένα goal στα δικά της 7 από τα τελευταία 8. Άρα εδώ παίρνουμε βάση το goal-goal στο 2-10 και όσοι θέλουν να ρισκάρουν λίγο περισσότερο μπορεί να κάνουν και ένα combo με over 2.5.
2: Ωραία, mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτές.
2: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, χαίρετε. Καλά μάτς, χαίρετε.
1: Και εδώ μας να τα λέμε και εμείς την εβδομάδα.
2: Ναι, να τα λέτε, γεια.
3: FM 94,6.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνει

0: κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κυριάκο μου, να κάνουμε και την κλήρωση της ΑΝΕΚ για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει το ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και με γιοταχή για Χανιά ή Ηράκλειο. Πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 53.
9: Το
8: 28. Το 28 είναι ο κύριος Κίμων Λιόντας σε 5-20 τελειώνει ο αριθμός του. Κίμων Λιόντας λοιπόν ο τυχερός που κερδίζει το εισιτήριο της ΑΝΕΚ.
10: Για το πουθενά κάποιος έφυγε.
8: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε λοιπόν football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Το Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται αύριο στις 12 το μεσημέρι. Παρέα θα είμαστε εκεί με τον Νίκο Ράλη και όχι μόνο, και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά να φέρω μια τηλεόραση Kindos QLED 55 Google TV, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, επίσης ένα ακόμα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο και πολλά πολλά άλλα δώρα. Δεν θα είμαστε μόνο η Μαντράχα λέγω με τον Νίκο Ράλη, θα είναι και οι άνθρωποι που έχουν κλωστήσει το τόπι, ξέρουν και να μας πούν και κάτι παραπάνω.

κρατάει. Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Αυκές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην τη συντονισμένη, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κυριτζόγλου και Κώστα Νικολακόπουλου. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά ήρθε ο Παναθηναϊκός και απομένει το ναι του 23χρονου χαφ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μπακασέτας. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άνγκεργκρεν, που ήταν στην Τσέλσι, θα ενταχθεί στο επιτελείο των Πράσινων, όπως αναφέρουν στη Δανία. Για τη σύνδεση της ΑΕΚ με την προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε τη μεγάλη της προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, τους αφιερώνω το πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Πιθανό να ολοκληρώσει 1 με 2 μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα η Ένωση. Εν αναμονή των εξελίξεων με τις υποθέσεις των Νοά Καντιού της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα βρίσκονται στον Ολυμπιακό που ενδιαφέρεται και για τον Ντένι Σουάρες της Αλαβές. Στην Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Καλογερόπουλος που έμεινε ελεύθερος από τους Πειραιώτες υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Φιλικό με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου και με ΑΕΚ Λάρνακας 3 ημέρες αργότερα έχει κλείσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό 5ο τελικό της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή κλήθηκε η πράσινη ΚΑΕ για τα όσα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα στο 4ο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα ο Λούκας, ερωτηματικό ο Ιόσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης της κίτρινης ΚΑΕ, Ρίτσαρτ Σιάο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης των Ίγκαλες Χόλ. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών υποδέχεται την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας για τη δεύτερη εβδομάδα της European League. Πρώτο σερβί στις 8, μετάδοση από Earth Sports 3. Νωρίτερα στις 6 για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών φιλοξενεί το Κόσοβο στη Λάρισα με κάλυψη από Earth Sports 2. Την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρο στον τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπριντ στις 10, μετάδοση από Mega News. Μέχρι το 2028 θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ανατολού Εφές ο Τζόρνταν Λόιτ, καθώς όπως γράφει το Basket News, υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μία ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα φέρεται να βρίσκεται ο Chris Jones, ο οποίος αποχωρεί από τη Χάπολη Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια σας, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Κιζετζόγλου, ερχόμενος από την κίνηση. Τάσο Νικολογιάννη, ερχόμενος από την κίνηση. Και Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο στην Αλέξη της Ευρωπαϊκής Γραμμής. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας.
1: Ευτυχώς κάπου άνοιξε.
0: Το Big Wings προς το τέλος.
1: Και σωθήκαμε γιατί.
0: Άστο, φίλε.
1: Σκεφτόμουν και λέω και τόσο σαν νερά και λίγο πιο μπροστά.
0: Μου έδειχνε αρχικά ότι θα φτάσω. Και ξαφνικά πήγε 4.
1: Και εμένα 4 και 20 μου δείχνει.
0: Ναι. Στην ρύθμιση των ήχων για την επιλογή τη μουσική ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ο Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ξεκίνησε το μουντιάλ, κύριε Κέτσε.
1: Βεβαίως.
0: Έστειλα σε έναν ωραίο κουβά εγώ όσου με ακούσαν. Εσύ όμως σου είσαι στο ταμείο.
1: Ναι, εντάξει, άσε, φίλε. Ναι. Εννοείται. Μέχικο.
0: Εγώ το έβλεπα χ, πολύ χ ήρθε.
1: Δεν έπαιξε κανένα.
0: Τρομερή διαφορά οι δύο ομάδες.
1: Ναι, ρε, καμία σχέση τώρα.
0: Αλλά και πολύ κόκκινη, ρε φίλε.
1: Ιδίω του Μεξικού η κόκκινη.
0: Ναι.
1: Φίλε, να αρχίσουν και δίνουν και αυτά κόκκινες, τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά έπαθα σοκ με την κόκκινη αυτή.
0: Ναι.
1: Μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Ως της Νότιο Αφρική ήταν ορισμός κόκκινης, παιδί μου. Για αυτές βγήκαν οι κόκκινες κάρτες.
0: Ναι.
1: Για τέτοιες φάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πολύ για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε πολύ για τις εξελίξεις ομάδες που υπάρχουν. Τώρα μπαίνουμε πλέον σε full μεταγραφική περίοδο, μεταγραφές, αποχωρήσεις, προετοιμασίες. Ξεκινά σιγά σιγά οι ομάδες. Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τρίτη. Αυτά και πολλά άλλα πριν θα πάμε στο διαγωνισμό μας. Έτσι. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, μην μπαίνετε στο τηλεφωνικό κέντρο, καμία σχέση. Ούτε να στέλνετε εδώ στο live του σταθμού. Θα στέλνετε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει, θα πρέπει να στέλνετε στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη C-Jets για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός δρομολογιακής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους, εξαιρούνται ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου 2026. Ξαναλέω, ονοματεπώνυμο και τη λέξη C-Jets στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση μας. Λοιπόν, το δεύτερο μας δεν το έχω δει. Πού να δω, 5 ώρα, γιατί είχε τις παιχνίδες 5 ώρα.
1: Ξύπνησα νωρίς σήμερα και
0: είσαι σκύλος,
1: και είδα το τελευταίο, τέταρτο, δηλαδή είδα το ακυρωμένο γκολ της Τσεχίας και το γκολ που έδωσε την νίκη στην Κορέα. Συν τις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Όπου έχασε η Τσεχία ευκαιρία. Όλοι όμως λένε, που είδανε, αυτοί που είδαν τέλος πάντων όλο το μάτσο, ότι η Κορέα ήταν πολύ καλύτερη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κοίτα, το άλλο εγώ που είδα δεν τρελάθηκα από το θέαμα. Όχι, δεν τρελάθηκα. Μπορώ να σου πω ότι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Από την άλλη, το Μεξικό είχε πολύ μεγάλη διαφορά. Κέρδισε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το εξής, ρε φίλε. Mm-hmm. Η αποδοκιμασία στην ώρα του αγώνα. Όταν κέρδισε το Μεξικό και επειδή δεν πίεσε, αποδοκιμάσανε.
1: Ναι.
0: Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τρομερό, έτσι. Ειδικά μετά το 2-0, που είχαν μείνει άλλοι με 10, κάποια στιγμή 1 και με 9. Και δεν έχει το Μεξικό έτσι διάθεση.
1: Εντάξει, ιδίως εκεί που βγάλανε μια επίθεση 3-3 με 9-11,
0: ναι,
1: η Αφρική, εκεί υπήρξε το ξέσπασμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μεγάλη πίεση και πιστεύω αυτό θα τους κάνει και ζημιά.
0: Λες, ναι. Αν λάβουμε υπόψη μας το χθεσινό, έτσι είναι όπως το λες. Έτσι είναι όπως το λες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Νύχτα Πτερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφω, δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Όχι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω και έτσι.
1: Φυσικά, το ρωτάς, ρωτάς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα στο team του Νίστρουπ, ο προπονητής των θεματοφυλάκων θα είναι ο Κάσπερ Άγκεργκρεν, ο οποίος είχε πάει στη Τζέλσι για 3 μήνες, δανός. Είναι ο συνεργάτης του κυρίου Νίστρουπ. Δεν αλλάζει κάτι με τον Γιώργο Μουντάκη, επειδή θα μου έρθουν ερωτήσεις, θα είναι και ο Γιώργος Μουντάκης. Εξάλλου, έτσι κι αλλιώς και στις προηγούμενες προπονητές, και με τον Βιτόρια και με τον Μπενίτεθ, υπήρχε προπονητής των θεματοφυλάκων και του Μπενίτεθ και του Βιτόρια, και ο Γιώργος Μουντάκης ήταν ουσιαστικά ως δεύτερος, ως προπονητής των θεματοφυλάκων της ομάδας, οπότε παραμένει κανονικά στο πόστο του. Θα είναι ο κύριος Άγκεργκρεν αυτός που θα είναι ο προπονητής των θεματοφυλάκων του Νίστρουπ, ο οποίος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσει η προετοιμασία την Τρίτη και θα μάθουμε και τα ονόματα όλων των υπόλοιπων συνεργατών. Ξέρουμε για τον Μάντσεν, έτσι, θα μάθουμε όλων των υπόλοιπων συνεργατών. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλά βήματα για τον Καμαρά με τη Σαρλερουά. Φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά το πράγμα για την απόκτησή του. Αν με ρωτάτε, αν βλέπετε ποια από όλες τις μεταγραφές βλέπω πιο πιθανή αυτή τη στιγμή να τελειώσει, βλέπω τον Καμαρά. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, πιο πιθανή να τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φαίνεται να υπάρχει προσέγγιση στο οικονομικό με τη Σαρλερουά. Ο Καμαρά, ο οποίος το Γενάρη είχε συμφωνήσει, αλλά όταν άκουσε τον Μπενίτεθ να του λέει ότι δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές, έκανε πίσω και φυσικά μετά δεν ήθελε να έρθει στην ομάδα. Αυτή τη φορά ξέρει ότι θα είναι ένα βασικό όπλο στα χέρια του Νίστρουπ και θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα. Αντιθέτως, για το Γένσεν πρέπει να πω ότι είναι αυτό που λέω από την αρχή, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Και θα μου κάνει πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη αν τελικά ο Παναθηναϊκός τον αποκτήσει, διότι το παιδί αυτό θέλει το χρόνο του. Έχει, αυτό ουσιαστικά λέει και στον Παναθηναϊκό, έχει προτεραιότητα με τόσες συμμετοχές στην Premier League και στην Brentford να βρει ομάδα από την Αγγλία. Οπότε το θέμα αυτό θέλει και υπομονή και να δούμε μέχρι πότε θα περιμένει ο Παναθηναϊκός. Στα άλλα μεταγραφικά υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με ένα στόπερ, το όνομα του οποίου δεν γνωρίζω. Θα δούμε πού θα πάει και αυτή η ιστορία και πότε θα ολοκληρωθεί. Για τη θέση του αριστερού μπακ, πέρα από τον Ζαγαρίτη, υπάρχει ένας ξένος βασικός στόχος, και αυτό το θέμα θέλει λίγο χρόνο. Εάν δεν προχωρήσει αυτό, θα γίνει το Ζαγαρίτη. Για δεξιά, χωρίς να έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, όσο δεν κλείνει ο Τσάπρας, το αφήνουμε ανοιχτό. Αυτό λέω εγώ και πάμε παρακάτω. Στην επίθεση θα αποκτηθεί φορ, γιατί έτσι κι αλλιώς Βιντές και ο Πάντοβιτς δεν είναι στα πλάνα. Και για τη θέση του δεξιού εξτρέμ, αν δεν αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός, θα πάμε σε Πόλης, Πελίστρη και απόκτηση δεξιού εξτρέμ. Αυτό θα αλλάξει μόνο αν ο Πελίστρη κάνει τρομερά πράγματα στο Μουντιάλ. Δει κάποια πράγματα ο Νίστρουπ που θα τον έχει στη διάθεσή του και το αρέσουν πολύ και τον εντάξει στο σύνολο. Και πει: OK, εμένα μου κάνει, τον θέλω, θα τον αξιοποιήσω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλιώς θα πάει σε Πόλη, σε Πελίστρη, ειδικά αν έχει κάνει και ένα καλό Μουντιάλ, και να πάρει άλλο δεξί εξτρέμ. Τώρα για τις αποχωρήσεις. Τις προηγούμενες μέρες, από όλα αυτά που λέγαμε, είχατε καταλάβει ότι πιθανότατα θα έχουμε διαζύγιο με τον Τάσο Μπακασέτα. Χθες μου ερχόντουσαν μηνύματα, αν το έχει επικοινωνήσει ο Παναθηναϊκός στον Μπέκ, έλεγα δεν ξέρω. Αυτό που έγινε σήμερα γνωστό είναι ότι έχει ενημερωθεί η πλευρά του παίκτη. Δεν είναι ένα απλό θέμα όμως. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει σε ένα διαζύγιο, διότι πέρα από όλα τα άλλα, εγώ νομίζω ότι και από πέρσι υπήρχε έτσι, δεν υπήρχε τόσο καλό κλίμα για τον Μπακασέτα. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασε και πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολα πράγματα στον Παναθηναϊκό, στοχοποιήθηκε. Τελείως άδικα κατά την άποψή μου. Σύντο ότι ο Νίστρουπ θέλει να πάει σε ένα μοντέλο με pressing, με ταχύτητα και δύναμη. Είναι στοιχεία που θέλει να τα έχουν οι παίκτες. Όλα αυτά έχουν παίξει ένα ρόλο στο να πάμε σε ένα πιθανότατα διαζύγιο. Τώρα το πότε θα γίνει δεν το ξέρω. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να δώσει και τα λεπτά, τα χρήματα σε επόμενη χρονιά στο συμβολαίο του Άσου Μπακασέτα για να λυθεί μεταξύ του συνεργασία. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι διατεθειμένος τους παίκτες που δεν υπολογίζει να τους βάζουν μόνοι τους να κάνουν προπόνηση. Κάτι που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και το είχαμε κατηγορήσει. Και επίσης, αν γίνει και τώρα, θα είναι τεράστιο λάθος. Από όσο μαθαίνω όμως, αυτό δεν θα γίνει. Έτσι. Γι' αυτό και γίνονται οι επαφές για να γνωρίζουν οι παίκτες τις προθέσεις της ομάδας, ότι δεν είναι στα πλάνα και να ψαχτούν. Το ίδιο γίνει με το Γετβάη. Δεν έγινε με κανέναν άλλον. Δηλαδή για τον Τζιρβέγια δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν του έχουν πει δηλαδή ότι δεν σε υπολογίζουμε κλπ. Τον Τζιρβέγια δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε με το Σιώπη γίνει κάτι. Απλά έχω την αίσθηση ότι ο Σιώπης πιστεύω εγώ ότι θα αποχωρήσει. Διότι έτσι κι αλλιώς εκεί θα υπάρχουν πολλές λύσεις. Θα έρθει αμυντικό χαφ, θα υπάρχει ο Κοντούρης, θα υπάρχει ο Τζιρβέγια. Ο Μανώλης δεν θέλει να είναι σε τέταρτο ρόλο στην ομάδα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τζούρισιτς, Κότσιρας, Ρενάτο, Ερνάντεθ, Λαφών έχουν αποχωρήσει. Σισοκό θα αποχωρήσει. Πάμε ήδη στους 6 παίκτες. Γετβάη ειδοποιήθηκε ότι θα αποχωρήσει. Πάμε στους 7. Βιλένα θα αποχωρήσει 8. Πιθανότητα ο Μπακασέτας 9. Και υπάρχουν και άλλοι παίκτες που μέσα από τις προπονήσεις ίσως δύο, ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς, άλλοι δύο παίκτες που δεν υπολογίζονται. Άρα συνολικά μιλάμε περίπου όλοι μαζί 11 παίκτες. Κάποιοι από αυτούς βέβαια δεν χρησιμοποιούνται, δεν ήταν καν στα πλάνα των προπονητών όπως ο Βιλένα και άλλοι παίκτες. Γιατί πρέπει να μειωθεί πολύ το ρόστερ και με τις προσθήκες που θα γίνουν να μην ξεπερνάει τους 30 παίκτες όπως είναι τώρα. Την Τρίτη αρχίζει προετοιμασία και θα μάθουμε τι θα γίνει με αυτούς που δεν υπολογίζονται. Μήπως πάρουν μια άδεια παραπάνω. Μπορεί να πάρουν και μια άδεια παραπάνω. Να τους δώσει μια άδεια παραπάνω ο προπονητής για να ψαχτούν να βρουν την επόμενη ομάδα τους. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό που λέω πάντως είναι ότι από όσο έχω ρωτήσει και μου έχουν πει, δεν πρόκειται να τους βάλουν να κάνουν γύρους μόνοι τους. Γιατί αυτό είναι ότι χειρότερο. Έτσι. Και πόσο μάλλον για παίκτες όπως ο Τάσος Μπακασέτας, ο αρχηγός της Εθνικής και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, που μπορεί να μου στείλετε όσοι θέλετε μηνύματα, δεν αλλάζω άποψη εγώ. Εγώ το θεωρώ τρομερή προσωπικότητα και θεωρώ ότι για μένα ο συγκεκριμένος παίκτης θα έπρεπε να είναι και την νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, όχι σε βασικό ρόλο, αλλά σε ένα ρόλο που θα ερχόταν από τον πάγκο ή και σε κάποια μας βασικός για να βοηθήσει σε μια ομάδα που θα λειτουργεί σωστά. Ο Μπακασέτας έχει πληρώσει το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός παίζει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε τι παίζει. Η μπάλα δεν περνάει από τα χάφη και γι' αυτό έχουν απαξιωθεί και άλλοι παίκτες. Και παρότι υπάρχει μια γενική άποψη αντίθετη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είχε πάρα πολύ θετική επίδραση στα αποδυτήρια. Πάντα υπέρ των προπονητών, ο Τάος Μπακασέτας, παρά τα όσα λέγονται δεξιά και αριστερά, πάντα υπέρ των προπονητών, διότι το πιστεύω το είναι ότι ο προπονητής είναι πάνω από όλους και αυτός που έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο για την ομάδα και πρέπει να οι παίκτες να τον στηρίζουν και να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Αλλά όπως είπαμε, στη ζωή τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως θέλουμε. Την άποψή μου την είπα και το ρεπορτάζ. Θα προλάβεις να πεις και έτσι ΑΕΚ. Είναι και 26.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πω ότι δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη με τα γραφικά. Δηλαδή είναι το πιο πιθανό ότι δεν θα έχουμε μέχρι τις 15 μεταγραφή. Υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά έχει απομακρυνθεί. Μένουμε σε αυτό που έχουμε πει. Μία μεταγραφή σίγουρα, μπορεί και δύο μέσα στον Ιούνιο. Επίσης το συμβόλαιο του Γιώβιτς, το θέμα του συμβολέου του Γιώβιτς προχωράει, γίνονται συζητήσεις. Είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί πέρα το θέμα είναι να πάρει και την τελική απόφαση και ο παίχτης να πει ότι ναι, θα δεσμευτώ, ξέρω εγώ, μέχρι τότε με την ΑΕΚ. Μέχρι το 29 δηλαδή, που είναι η πρόταση. Να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Πάντως πάει αρκετά καλά. Και να πω ότι υπήρχε και μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που είχα πάει στο Ιωνικό Κέντρο. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Αλλά ήδη έχει μια φανταστική αίθουσα εκδηλώσεων. Είναι απέναντι το σταθμό του Περισσού, κοντά στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Εκεί και κάποιες θέσεις πάρκινγκ τις Κυριακές που παίζει η ΑΕΚ θα δίνονται για τις ανάγκες του γηπέδου. Είναι της Μητρόπολης, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφίας και υπήρχε μια πολύ ωραία εκδήλωση με μια αντιπροσωπεία που έχει έρθει από τη μεγάλη του γένου σχολή, ένα ιστορικό σχολείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει αδιάκοπη λειτουργία από το 1454. Το είχε φτιάξει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος ένα χρόνο μετά την άλωση. Είναι κάτι το εντυπωσιακό πραγματικά. Η ΑΕΚ στηρίζει αυτό το σχολείο, τη σχολή, για να υπάρχει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Με δική της πρόσκληση ήρθαν εδώ ολικιάρχοι σχολείου, καθηγητές και παιδιά. Και υπήρχε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος και πάρα πολλά παιδιά από τα σχολεία της περιοχής. Και μίλησε και ο κύριος Ηλιόπουλος, μίλησαν και εκπρόσωπος του Πατριάρχη και φυσικά και από τη μεγάλη του γέννη σχολείου, ολικιάρχης του σχολείου. Ήταν υπουργοί, ήταν μια πολύ, έτσι, πολύ όμορφη εκδήλωση με πολύ κόσμο και πολύ χειροκρότημα για την ΑΚ και για τον κύριο Ηλιόπουλο που την εκπροσωπούσε εκεί. Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τον Πειραιά ανά τμήματα και στην άνοδο από το Εγάλεο στα Πατήσια. Μεγάλες καθυστερήσεις κοντά στη μισή ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Μαραθώνος έως Κόμβο Κηφισίας. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο του Ιράν, Ίρνα. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγγιχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνη, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν ο 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και το γιο της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά. 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
20: Στο Telecom Center Athens.
19: Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
20: στο Telecom Center Athens.
21: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
22: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο brand fair αιωνίων στον bwinSport FM 94,6. το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins for FM 94,6.
5: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Επιστρέφουμε 39 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Γετζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της γυμνότητας στον Πήγον Sport FM. Κυρία Κωνσταντρόπουλο, στηρίζουμε στον ήχο την πλογή μουσικής. Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωστή, τι κάνεις?
1: Τι κάνετε, καλά, καλά.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν φαντάζομαι να βλέπεις Μουντιάλ.
2: Μουντιαλικός ο Κώστας.
0: Σιγά μη βλέπει.
1: Εκοκαλίζω όλα τα παιχνίδια, ναι, ένα προς ένα.
0: Κατάλαβα, εντάξει.
1: Ένα προς ένα. Ειδικά με τις ώρες αυτές είναι μια
0: καλά
1: χαρά.
0: Καλά με τις ώρες, φίλε, ούτε εμείς βλέπουμε. Μόνο και έτσι σηκώθηκε στο εκεί το δεύτερο μήχρονο.
2: Το τελευταίο τέταρτο.
0: Ο σκύλος.
2: Όχι μήχρονο. Τελευταίο τέταρτο.
1: Χαρά στο κουράγιο του, τι να πω. Τι να πω.
0: Για πάρε πάσα και πες Ολυμπιακό.
1: Χαρά στο κουράγιο μας με τις, και με τις μεταγραφές. Γιατί...
0: Καλά, ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι, έχει ακόμα, πώς το λένε, μόλις 3 μήνες για να τελειώσουν. Οπότε θα έχουμε πολλά και διάφορα. Απορώ πραγματικά με τα μηνύματα και πώς δεν κάνουν λίγο υπομονή ο κόσμος για να δει τι θα κάνουν πραγματικά οι ομάδες. Γιατί άμα δεν κάνεις τίποτα ή άμα κάνεις πολύ λίγα πράγματα, δεν έχει νόημα, πιστεύω. Να δούνε πώς θα πάνε, τι θα κάνουν και μετά μπορούν να πούνε μπράβο, να γκρινιάξουν, ξέρω εγώ, να αποθεώσουν, να... Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός αυτό που έχει σήμερα είναι μια... Είναι σημαντικές ώρες, να το πω έτσι, γιατί για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ, του αριστερού στόπερ που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός, γιατί η προτεραιότητά του είναι να φτιάξει, να γεμίσει την άμυνά του. Μην ξεχνάμε ότι έχουν φύγει ο Κωστίνια, ο Καλογερόπουλος και θα φύγει και ο Μπιανκόν. Οπότε πρέπει να γεμίσει την άμυνα του Ολυμπιακός και ξεκινάει από εκεί. Έχει πάρει το Μαφαίο, θέλει να φέρει το Μαρμόλ. Είναι σημαντική μέρα σήμερα γιατί γίνονται συζητήσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και τον παίκτη σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Κατά τις ίδιες πηγές ο Μαρμόλ που είναι ελεύθερος από τη Λας Πάλμας έχει πολλές προτάσεις από... πολλές ομάδες πραγματικά της πρώτης κατηγορίας, μεταξύ των άλλων η Εσπανιόλ, ίσως η πιο σημαντική που έχει, αλλά και μια-δυο προτάσεις από το εξωτερικό. Οπότε πρέπει να περιμένουμε την έκβαση των συζητήσεων μεταξύ των Ερυθρόλευκων και του 24χρονου, πόσο είναι, αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, τον οποίον θέλει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαδικασία προσφορών και αντιπροσφορών για τις μεταγραφές τόσο του έξω αριστερά της Τζιρόνα του Ρόκα, Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας, όσο και με την Λοριάν για τον κεντρικό χαφ τον Καντιού. Είναι και αυτός ένας παίχτης που τον θέλει πολύ ο Ολυμπιακός, είναι 27 ετών, ένα ψηλό παιδί, εξαροκτάρι παίζει. Και έχει ο Ολυμπιακός προχωρήσει σε, επαναλαμβάνω, σε προτάσεις και σε αντιπροτάσεις για αυτούς τους δύο παίκτες με την προσδοκία να τους φέρει. Αυτή είναι η κύριη στόχη του Ολυμπιακού σε πρώτη φάση, επαναλαμβάνω, να δυναμώσει την άμυνά του και να πάρει και την, πώς το λένε, στη μεσαία γραμμή να αντικαταστήσει παίκτες και στην επίθεση που θα φύγουν. Για παράδειγμα τον Νασιμέντο που θα φύγει και επίσης και στην επίθεση που ο Ποντένσε αυτή τη στιγμή είναι εκτός πλάνων, να το πούμε έτσι. Παράλληλα βέβαια, ακόμα βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει ένα ακόμα δεξιμπάκ γιατί δεν έχει δεύτερο. Ξέρουμε τι ακούγονται για τον Τσάπρα. Μία άλλη επιλογή είναι ο Βρουσάη, μία άλλη επιλογή είναι ο Σάλιακας. Κυρίως νομίζω ο Βρουσάη είναι ανάμεσα στους δύο. Αν
0: ο Σάλιακας νομίζω δεν είναι ελεύθερος, είναι.
1: Είναι.
0: Α, ελεύθερος είναι. Είναι. Α, ελεύθερος.
1: Έτσι ξέρω, την ελεύθερος. Ναι. Για τη μεσαία γραμμή θέλει άλλο έναν χάφ όπως και δίποτε που λένε και ο προπονητής έχει ζητήσει τον Σουάρεθ, της Αλαβές, πρώην της Μπαρτσελώνα κλπ. Το ξέρουμε, 32 χρονών και βέβαια έχει να καλύψει ο Ολυμπιακός και κενά που σίγουρα θα δημιουργηθούν μέσα από παίχτες που θα φεύγουν όπως για παράδειγμα τους επιθετικούς κλπ. Είναι ένα στόπερ επίσης, είναι σε συζητήσεις με ένα στόπερ, δεν έχει διάρρευση το όνομά του, δεξί στόπερ. Αυτόν είπαμε ο Μαρμόλ είναι αριστεροπόδαλος, τερματοφύλακα νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά χρόνου να κλείσει και να ανακοινωθεί ο Πόποβιτς. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ο Καλαγερόπουλος, παρεπιπτόντως, μην το ξεχάσω, ανακοινώθηκε από την Ιρενβέργη, η οποία τερμάτισε 8η στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Προφανώς θέλει, όχι προφανώς, είχε πει ότι θέλει να παίζει. Βρήκε προφανώς, τώρα κολλάει το προφανώς, μια ομάδα που θα του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ελληνόπουλου είναι, μακάρι το παιδί να πάει καλά. Στην Ιρενβέργη είχε και ο Τζίμας από εκεί, δεν είχε περάσει, αν θυμάμαι καλά. Μακάρι να πάει καλά και ο Καλογερόπουλος, ένα παιδί που ήρθε στον Ολυμπιακό πολύ μικρός, 17 ετών. Και βλέπουμε τα υπόλοιπα, υπάρχουν κρούσεις και για το Ροντινέι, εκτός εννοώ από τον Μπιανκόν, και για το Ροντινέι και για τον Μπιρόλα, για αρκετούς ερυθρόλευκους. Όμως εκτός από την κινητικότητα που υπάρχει με τον Μπιανκόν, με την Άντρελεχτ κυρίως, αλλά και την Λανς, δεν νομίζω ότι είναι κάτι και για τον που έχει προχωρήσει, και για τον Ορτέγκα και για τον Νιμαέκη υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή το πιο ζεστό είναι να είναι του Μπιανκόν, είναι για να φύγει ο Μπιανκόν. Είναι του Μπιανκόν, είναι για να φύγει ο Μπιανκόν.

0: έχουμε εξελίξεις στις επόμενες 4-5 ημέρες στο θέμα Σαλερώα και Γαμαρά. Ο Ντέσες, λέει ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα, αν έχει συνέλθει με τον τραυματισμό, ο Ντέσες θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει προπονήσεις τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου. Καλησπέρα, παιδες. Τι λέτε για Παπαδόπουλο στον Αποέλ? Εγώ έχω εξαιρετική άποψη. Τι ποδόσφαιρο παίζει? Μια χαρά ποδόσφαιρο παίζει. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για Παπαδόπουλο στον Αποέλ, Κώστα.
1: Παπαδόπουλο στον Αποέλ, γιατί όχι. Σίγουρα θα πάει καλύτερα του χρόνου το Αποέλ με τον Παπαδόπουλο. Φέτος ήταν 35 βαθμούς.
2: Είναι
1: ήταν
2: 35 βαθμούς πίσω από την
0: Ομόνια. Έχει όμως ένα δίκιο και έτσι, ότι η Αποέλ είναι επικίνδυνη ομάδα. Έχει ένα πόντο σε αυτό. Βέβαια, νομίζω έχουν και διοικητικές αλλαγές εκεί.
2: Εντάξει, άμα βρουν μια καλή διοίκηση και αυτά, πάντως.
1: Έχει πάει και ο Βρίζας εκεί.
2: Ναι.
0: Α, ναι,
1: οπότε
0: βέβαια,
1: φαντάζομαι
0: έχεις δίκιο,
1: ο Ζήσης τον πήγε.
0: Βέβαια.
1: Ο Ζήσης θα τον πήγε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα συνεργαστούν.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι καλά. Τι να πω.
0: Ναι. Σωστό.
2: Εντάξει, άμα έχουν πάρει εγγυήσεις.
0: Σωστό. Έχει ένα δίκιο και έτσι για την αμφιβολία. Γιατί το Αποέλ είναι άστα να πάνε. Εντάξει, βέβαια πριν 3 χρόνια πήρε με το Ζαπίντο το πρωτάθλημα. Είναι μια εξαίρεση. Ο κανόνας όμως είναι αυτό που συμβαίνει στα υπόλοιπα χρόνια.
1: Είναι δύσκολη ομάδα, έχουν και θέματα και λοιπά.
2: Οικονομικά πολύ μεγάλα.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ τι γίνεται με Κάτρι και Ντέσες. Για τον Ντέσες απάντησα. Ο Κάτρις νομίζω θα πάει προετοιμασία. Να φύγουν, λέει ο Μπακασέτας, οι Κότσιας Βιντέσκι, να μείνουν Βιλένα, Πάντοβιτς, Τουμπά. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, βγει η ομάδα τέτοια του χρόνου, θα είναι καλά. Με ενδιαφέρον να διαβάζω ένα μήνυμα υπέρ του Μπακασέτα, διότι έχουν έρθει καμιά εικοσαριά μηνύματα αγάπης και λατρείας απέναντι στον Τάσο Μπακασέτα, με φουλ έτσι, επιθετικά σχόλια, ακόμα και τώρα που λέμε ότι ο παίκτης θα φύγει. Η διαφορά είναι ότι δεν πρόκειται να μείνει ούτε ο Βιλένα ούτε ο Πάντοβιτς. Δεν είπε κανένας ότι θα μείνει ο Βιλένα και ο Πάντοβιτς. Θα αποχωρήσουν και ο Βιλένα και ο Πάντοβιτς. Για τον Πά δεν ξέρουμε. Ο Κότσιρος και ο Σβιντέσκι, ο Κότσιρος έφυγε ήδη. Ο Σβιντέσκι έλειξε το συμβόλαιο. Ο Σβιντέσκι θα πουληθεί. Έτσι. Λοιπόν. Με ποια ομάδα θα είμαι στο Μουντιάλ? Εγώ Αργεντινή λέει από το 1986 λόγω Μαραντόνα με τα γνωστά γκολ της Αγγλίας. Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. Τάσο, δεν είναι παράδοξο να κόβεις ένα παίκτη εμπειρό εν ενεργεία και εγώ εθνική τους να του μιλήσει μόνο από βίντεο? Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Καματήρα. Δημήτρη μου, κοίτα, έχεις ένα πόντο σε αυτό που λες, δηλαδή ότι δεν τον είδες τις προπονήσεις και λοιπά. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Από την άλλη, τα στοιχεία του Μπακασέτα τα ξέρει ο Νίστου, έχει δει πολλά παιχνίδια του Πανέκου τα περσινά και κρίνει ότι από τη στιγμή που θέλει να παίξει με πολύ pressing και θέλει ταχυδυναμικούς παίκτες, ότι σε πρώτο πλάνο δεδομένα δεν είναι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι αυτή η απόφαση του Παναθηναϊκού έχει να κάνει και με το γεγονός ότι, όπως και να το κάνουμε, δυστυχώς για τον Μπακασέτα, εγώ τα λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ένας ακόμα παίκτης ο οποίος ουσιαστικά εκμηδενίστηκε, όχι θα το πω το σοβαρή, δεν αξιοποιήθηκε, θα πω κάτι πιο ελαφρύ, από το Παναθηναϊκό με αυτό το μπάχαλο που κρατούσε τα τελευταία 2,5 χρόνια προπονητικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τάσο, θεωρείς λάθος την απόφαση του Νίστρουπ να αφήσει εκτός πλάνου τον Μπακασέτα? Πολλοί λέγαμε πως δεν ήταν εικόνα αρχηγού ομάδας και εθνικής, όχι μόνο σε απόδοση αλλά και σε διάθεση. Μπορεί να λέτε ότι θέλετε κάποιοι, φίλε μου, και εγώ τη σέβομαι την άποψη όλων. Διάθεση δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ο Μπακασέτας. Αν δει κάποιος τι έτρεχε τα χιλιόμετρα που έτρεχε σε κάθε παιχνίδι, μπορεί κάποιος να τα έχει στα χέρια του και να. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα να κάνω αυτή την ανάλυση. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Την άποψή μου για τον Μπακασέτα την είπα πριν και συνεχίζουμε. Ποια προβλέψη να είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού? Καμαρά, Γένσεν, Τσάπρα, Λαχοδήμος, Φερίνια. Φερίνια δεν υπάρχει, φίλε μου. Αριστερό εξτρέμ καταρχάς πει. Αυτός ο Παναθηναϊκός δεξί θέλει. Δεν πάω να σου πω. Για Καμαρά πάει, αλλά μπορεί και να μην είναι. Αυτός πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Επιστρέφουμε, πάμε και έτσι, έλα και έτσι.
15: Να πούμε τα λίγα μας μηνύματα πριν πάμε στον Κώστα.
14: Πριν συνεχίσουμε να πω, γιατί ένας φίλος ρωτάει, το Viber που στέλνετε το όνομα, ονοματεπώνυμο και το, η λέξη Jets για την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής, το Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Έλα Κώστα.
15: Λοιπόν, επειδή ο Πινέδα δύσκολα θα υπολογίζεται, λέει ένα φίλο για τα μάτια του Αυγούστου, διακοπέ, χάσιμο προετοιμασία, έλλειψη ρυθμού, καλό είναι ο Χαφ που θα αποθεί να είναι επίπεδο του Πινέδα. Καταρχά, ο Πινέδα θα υπολογίζεται. Εδώ πέρυσι τέσσερι μέρε μόνο ήταν στην ομάδα και έπαιξε κανονικά από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά ούτω ή άλλω έχει πει ο Νίκολιτ ότι ο Χαφ που θα έρθει θέλει να είναι στο ίδιο επίπεδο ή και καλύτερος από αυτούς τους δύο που έχει, δηλαδή τον Πινέδα και τον Μαρίν. Λέει να, μετά, συνεχίζει ο ίδιος, γενικά η ομάδα χρειάζεται τρία πρωτοκλασσάτα στόπερ και τρία πρωτοκλασσάτα Χαφ για να είναι ανταγωνιστική σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ο τέταρτος και ο πέμπτος, ας είναι τύπου Γεωργίεφ Σαχαμπό. Το ίδιο ισχύει και για το στόπερ. Θα έρθει να σπέξει, θα είναι και αυτός εν δυνάμει βασικός. Τώρα, βέβαια, τα δίδυμα που έχει η ΑΚ δύσκολα σπάνε όπως ξέρεις, γιατί πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά ναι. Και πάμε παρακάτω. Αν πάλι ο ίδιος φίλος, από εκεί και έτσι κλείνει Μαυροπάνο και Άμραμπατ και από εκεί και πέρα α είναι οι άλλοι, η Βίντα και ο Γεωργίεφ και ο Μάνταλος, Αχαμπό, Κατσίνοβιτς. Φίλε μου, δεν γίνεται αυτό που λες με το Μαυροπάνο και τον Άμραμπατ. Αυτά είναι επιστημονική φαντασία. Έτσι, να μιλάμε σοβαρά. Ένας άλλος λέει: δεν πιστεύω να μας έρθει κανείς Μπακασέτας. Δεν το βλέπω και δεν πιστεύω ότι κολλάει και με την ομάδα τώρα έτσι όπως παίζει. Τώρα από εκεί πέρα να σου πω. Ας φύγει από το Μάνταλο και βλέπουμε. Γιάννης από Κιτρινό Μαυριρόδο, είναι σημαντικό να μείνει ο Γιώβιτς. Θα μάθει πολλά ο Καλαργής θέση του φόρ. Εντάξει, συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες το, δεν το έχω και τόσο ψηλά στην ιεραρχία. Είναι άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά που παίρνει η ΑΚ από τον Γιώβιτς. Αλλά σίγουρα εντάξει, και ένα παιδί όταν είναι νέος και έχει τέτοιους μεγάλους παίχτες στη θέση του, είναι πάρα πολύ καλό για αυτόν. Εννοείται αυτό. Θα το συζητάμε. Αυτά, παιδιά, από μένα.
14: Κωστή, έχεις 2 λεπτά και θα συνεχίσεις μετά και εσύ.
0: 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα.
14: Μπράβο.
0: Πώς θεωρείς ότι θα λυθεί το πρόβλημα στο γκολ του Ολυμπιακού, εφόσον το πλάνο του με τη Λίμπαρ δεν θα αλλάξει και 3/4 στην επίθεση θα είναι η ίδια, Ελκαμπή, Τσικίνιο, Ζέλσον? Θα λυθεί ως διαμαγείας. Έτσι λύνονται αυτά. Τι να πω ρε φίλε, πού να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν τώρα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία, δεν έχει γίνει μεταγραφές, δεν έχουμε τίποτα. Είπατε, λέει, ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει διάθεση να πάρουμε 5 παίκτες στο επίπεδο. Ισχύει? Τι 5, παραπάνω θέλει, αλλά τέλος πάντων. Σε καλή ηλικία, λέει, θα πω. Ξερτάτε τι εννοούμε καλή ηλικία. Ξέρω εγώ, ο Μαφαίο είναι ένας παίκτης που παίζει 7 χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, είναι 28 στα 29. Ξέρω εγώ, για άλλους μπορεί να είναι καλή ηλικία, για άλλους μπορεί να μην είναι καλή ηλικία. Τι να σου πω. Ο Ρόκα, λέει, τραυματισμό δεν είχε. Δεν είχε, τουλάχιστον και τα 2 τελευταία χρόνια που κοίταξα και είναι 21 χρονών. Τι να σας πω, δεν είδα τίποτα. Λούκας, λέει, Φασόν, ελεύθερος 1.90, αριστεροπόδαρο στόπερ που παίζει και αριστερό μπάκια, δεν τον βλέπουμε. Γιατί ο προπονητής έχει στήσει το μαρμόλι, πάμε. Καθίστε να δούμε, αν μπορεί να τον πάρει, τέλος αυτή η θέση. Αν δεν μπορέσει να τον πάρει, θα πάει για επόμενους. Αλλά προς το παρόν αυτό θέλει. Ο Ντανίλο Ντοέκι είναι ο δεξιοπόδαρος του σέντερ μπακ που μιλάει ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, δεν ξέρω τον Ντανίλο Ντοέκι, παιδιά. Β' Γερμανίας, λέει, και Β' Ισπανίας βρίσκεις καλούς παίκτες. Και από Βέλγια και Ολλανδία πρώτη εθνική. Χειροπολί, βέβαια βρίσκεις. Αλλά τους βρίσκουν και άλλες ομάδες. Που είναι στην Α' Γερμανίας βλέπουν τη Β' Γερμανίας και στην Α' Ισπανίας βλέπουν στη Β' Ισπανίας. Και ο Μαρμόλ Β' Ισπανίας είναι. Αλλά πάει καλά αυτό και τον θέλουν 8 ομάδες από την πρώτη κατηγορία εκτός από Ολυμπιακό. Τι να πω. Τι μήνυμα έχει ο Τζον Πάτος. Για να δούμε ο κύριος Πάτος τι μας λέει. Δεν βλέπει. Αφού έτσι υπογράφει εγώ φταίω. Τι να πω τώρα. Δεν βλέπεις, λέει, το απέναντι μαγαζί που γίνεται ο χαμός, μέχρι και προπονητές θερματοφυλάκων έρχονται. Εσείς τίποτα, λέει, και λογικά αγχώνονται οι πάντες για το τι ετοιμάζει η Πανάθα. Οκ, Τζον Πάτος.
15: Το πήραμε το μήνυμα.
0: Κωστή, γελάτε καθόλου.
14: Κωστή, πάμε αθλητικό δελτίο. Απλά να πω, επειδή στείλει ένας φίλος ένα θέμα, υπάρχει ένα θεματάκι. Όχι, όχι. Για λίγο με το Instagram, το Facebook γενικά, αλλά επανέλθαν. Λοιπόν, πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλά έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Αγάπη μου,
20: Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
21: Τι?
20: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
21: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
22: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Για τη σύνδεση της ΑΕΚ με την προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση στο Ελληνικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα του αφιερώνω το πρωτάθλημα, τόνισε ο διοκτήτης της ΠΑΕ. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Super League ο Πινέδα. Σε καλό δρόμο συζητήσει του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ετιέν Καμαρά. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μπακασέτας. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκενγκρεν, που ήταν στη Τζέλσι, θα ενταχθεί στο επιτελείο των Πράσινων, όπως αναφέρουν στη Δανία. Εν αναμονή των εξελίξεων με τις υποθέσεις στον Ακαντιού της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα βρίσκονται στον Ολυμπιακό, που ενδιαφέρεται και για τον Ντένις Σουάρες της Αλαβές. Στην Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Κολαγερόπουλος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Πειραιώτες. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα stories του διοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Actor στο Instagram κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού, ενώ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα του ίδιου αγώνα, οι πράσινοι κλήθηκαν σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή. Προς διαζύγιο δεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκονο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Φιλικό με τη Βέστρελο στις 4 Ιουλίου και με ΑΕΚ Λάρνακας 3 ημέρες αργότερα, έχει κλείσει ο δικέφαλος του Βορρά στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. 5 συμβόλαιο με το EuroCup υπέγραψαν οι Κάιαρης και ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η οργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο διοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιάο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση στο Νικ Γκάλις Χολ. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα, ο Έλληνας προπονητής έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Να πατήσει την κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπρίτ στις 10 μετάδοση από Mega News. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών υποδέχεται την Ισλανδία στο κλειστό της Λιφάδας για τη δεύτερη εβδομάδα της European League. Πρώτο σερβίς στις 8 μετάδοση από Art Sports 3. Νωρίτερα στις 6 για την ίδια διοργάνωση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών φιλοξενεί το Κόσοβο στη Λάρισα με κάλυψη από Art Sports 2. Αυλαία στο δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10, ενώ για την πρώτη αγωνιστική στο τέταρτο όμιλο παίζουν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από Art 2 Sport και Art 1 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Ρόναλντ Ντεμπούρ. Ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Με τον Ταπαρέρ. Ρόναλντ Ντεμπούρ στα καλύτερη. Η Βραζιλία και πάλι την επόμενη Κυριακή πάει στο τελικό. Στον έκτο τελικό της ιστορίας της η Βραζιλία 4-2 τα πέναλτι με τις δυο αποκρούσεις του Ταπαρέρ. Τα πέναλτι του Κοκού και του Ντεμπούρ παίρνει την πρόκληση. Με 4-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Είναι ο Ρόναλντ Ντεμπούρ. Ο Ρόναλντ Ντεμπούρ.

Επιστρέφουμε το FIFA World Cup 2026. Παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι στις 2, παρέα με τον Σταύρο Χοροδοθήμιο και Νικοράλη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 5. Η ρεπόρτερ δεύτερη ώρα. Κώστας Κερτζόγλου, Κώστας Νικολακόπουλος και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας διαδικτυωσιότητας του Big Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στηρίζει στο ήχο της επιλογής μουσικής. Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωστή, συνεχίζεις.
1: Ναι, τι λέει εδώ. Από νότια μου λέει θα πάρουμε κάποιο και καλό να είναι 2 χρόνια δανεισμός, να θέλει δηλαδή Ολυμπιακό. Τι να σου πω, έχει ακουστεί το όνομα του Ζώτα, όπως είπα το μεσημέρι, αλλά δεν είναι προτεραιότητα από ό,τι ξέρω το Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον Ρόκα εξαριστερά που τον έχει ζητήσει ο προπονητής. Το Ζώτα θα δούμε αν και εφόσον, πάντως αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προτεραιότητες. Ο νέος αριστερός μπακ του Ολυμπιακού λέει θα είναι Λετωνός και από νησί. Ο Ολυμπιακός θα δώσει και τους 2 αριστερούς μπακ που έχει, είναι απόφαση. Δεν πάμε να γλιτώσουμε τώρα τα τέτοια και σήμερα θα φέρουμε Λετωνό αριστερό μπακ. Τι να πω. Υπομονή μας λες, βέβαια αφού ξεκίνησαμε με Φορτούνη την πρώτη μεταγραφή, μας βλέπω τρίτους λέει. Μάλιστα. Μπορεί, τι ας πω ρε φίλε. Θα πάρουμε center for, λέει ο Δημήτρης, δώστου. Τι να δώσω, ξέρω εγώ. Θα πάρουμε ένα center for, ναι θα πάρουμε. Γιατί λέει ξέχω από τις μεταγραφές ετοίμων παικτών στον Ολυμπιακό δεν δίνουμε ανά 2 χρόνια παραμένως χάνει 2 εκατομμύρια ώστε να βρούμε για την ΚΑΠΑ 17 νέους Καστίγιο από ταλέντα. Δεν βρίσκεις τόσο εύκολα, μην νομίζεις ότι βρίσκεις παίκτη σαν τον Καστίγιο εύκολα. Δεν βγαίνουν εύκολα ή σαν τον Κοστούλα τώρα και να πάμε στα πιο σύγχρονα κλπ. Οι εξτρέμ λέει που είναι μοντέρνοι, έχουν αντίληψη, τρεξίματα, ένταση, μπούκα, τρίπλα, κοστίζουν, λέει, έναν Κάμπελ. Τον Κάμπελ, φίλε, δεν κόστησε ο Κάμπελ. Τσάμπα τον πήραμε, δανεικό, 1 χρόνο από την Arsenal, δεν πληρώσαμε τίποτα. Μια χαρά κάνουμε τη δουλειά μας 1 χρόνο, μακάρι να βρεις κι άλλον τέτοιον, αλλά πιστεύετε ότι όποια μεταγραφή και αν κάνει ο Ολυμπιακός, εφόσον παραμείνουμε την Λίμπαρ, προπονητής θα αλλάξει η αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Μέχρι τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός να θυμίσω ότι ήταν πρώτος και ήταν και στο Champions League, είχε περάσει. Είχε πάρει και ένα double, ξέρω εγώ, και ένα ευρωπαϊκό. Τώρα όλα μας ξυνίζουν και όλα μας βρωμίζουν σε μια σεζόν, είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε, έτσι είμαστε. Έστειλα μήνυμα, λέει, για το ότι δεν γίνονται σοβαρές αγορές ταλέντων, αλλά κάτι δευτεροκλασά τους, λέει. Ποια παιδιά, λέει, υπάρχουν από τη δεύτερη ομάδα αυτή και από την ΚΑΠΑ 19 για την πρώτη ομάδα. Ο πιο καλός παίχτης είναι ο Γιατσικούρας που ούτως ή αλλιώς είναι κοντά στην πρώτη ομάδα. Αυτός είναι νομίζω ο πιο καλός παίχτης, ο πιο ταλαντούχος παίχτης που έχει βγάλει ο Ολυμπιακός μετά από τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Μετά τη γενιά δηλαδή του Conference Link, του Youth League, συγγνώμη, στην οποία ήταν και ο Λιατσικούρας, αλλά τότε δεν έπαιζε βασικός. Γιατί δεν δίνουμε, λέει, τον Ασημέντο στη Φαμαλικάο για το δεξί της μπακ, τον Πινέιρο. Να μην έχουμε ανάγκη κανένα τσάπρα, αν και η παίκτη από την Πορτογαλία είναι λίγο ντεμπέλιδες, λέει. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει Έλληνα δεξί μπακ. Είναι απλό, δεν έχει Έλληνες. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Γι' αυτό έδωσε 5 εκατομμύρια μπας και πάρει το Γιαννούλη στην Augsburg. Άλλος είχε καμιά διάθεση, πιστεύετε, να δώσει 5 εκατομμύρια για παίχτη 30 στα 31. Πολύ καλός μεν, αλλά 30 στα 31, αριστερός μπακ. Είχε ξαναδώσει ποτέ για αριστερό μπακ 30 στα 31, 5 εκατομμύρια. Είχε ανάγκη από Έλληνες, 4 είχε όλους και όλους. Και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου δεν ξέρεις πώς θα έχει. Με τι λίστα θα πας. Τι να σας πω, αν το ρισκάρουν τόσο πολύ και δεν πάρουν μόνο ξένους, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα είναι το πιο σοφό. Δεν νομίζω. Αν ερχόταν πρόταση τώρα για Αλκαμπή, θα τον έδινε ο Ολυμπιακός. Ας δούμε τι μουντιάλ θα κάνει ο Αλκαμπή. Αν θα παίζει, τι θα κάνει κλπ. Και βλέπουμε τώρα τι και πώς και τέτοια. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Ολυμπιακός. Ευχαριστημένοι δεν μπορεί να είναι. 4 μήνες να έχει βάλει γκολ σε 3 παιχνίδια με τις Σέρες και με το Βόλο και τον Όφη, 3 παιχνίδια. Μπορεί να είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εικόνα. Ο Ελκαμπή ήταν φοβερός για 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί τη νέα σεζόν, μακάρι να εμφανιστεί ο κανονικός Ελκαμπή, τι να σου πω. Παίζουν να κοιτάξουν το Μούτσι, λέει. Αλβανός παίζει Τραμπζοσπόρ, λέει. Λέει ο Αργύρης από το Αμβούργο. Τραμπζοσπόρ έχει λεφτά, να ξέρετε. 10 εκατομμύρια, λέει, κάνει προσφορά για να πάρει τον Τσιχάκοφ, τον Ουκρανό.
2: Για αυτός είναι πολύ καλός παίχτης που λέει ο φίλος.
1: Ο Μούτσι.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ καλός.
1: Το ξέρεις.
2: Ναι, τον έβλεπα. Είχαν οψιόν 8 εκατομμύρια και τον πήρανε. Τώρα τον πήρανε. Τον αγοράσανε. 8,5 εκατομμύρια.
1: Οι Τούρκοι, ε.
2: Ναι, τον είδα γιατί έβλεπα παιχνίδια του Ζούκοφ.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Η Τράμζο είναι πλέον, στην πραγματικότητα, είναι η τρίτη ομάδα της Τουρκίας.
0: Βέβαια είναι.
2: Σε δυναμική.
1: Η Μπεσίκτας έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Συμφωνώ.
2: Ρίχνει όμως και η Μπεσίκτας λεφτά.
1: Πετάει
2: λεφτά. Δηλαδή δεν έχει χάσει την οικονομική της ισχύ, ας πούμε.
1: Ναι,
2: αλλά αγωνιστικά
1: είναι
2: τραγική. Ναι,
1: πολύ
2: ναι.
1: Πιο πίσω, γιατί χάνει πολλά λεφτά από την Ευρώπη και αυτά, γιατί πάει χάλια.
2: Ναι, ναι.
1: Και όπως και να το κάνουμε. Μάλιστα. 11 γκολ έβαλε φέτος αυτός ο Μούτσι που λες. Τώρα και το κοίταξα. Ε.
2: Ναι, ναι, πολύ καλός.
1: Ναι, ναι. Οκ, okay, τι άλλα λέγαμε τώρα εδώ. Βλέπω τώρα ακόμα. Κάτσε να ξαναμαζέψω.
0: Ωραία,
1: αν έπεσε το σύστημα επειδή έφτιαξα εγώ Instagram, λέει.
2: Έφτιαξε Instagram.
1: Όχι.
0: Α, λέω και εγώ.
1: Μπορεί να μου έχει φτιάξει κόρη μου κανένα για να βλέπω κανένα παίχτη, αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Περίμενε,
2: Κώστα. Έχεις ή δεν έχεις.
0: Τι μου έχει φτιάξει κόρη μου, τι έχεις.
2: Που είχε πει ότι πόσταρε το παιδί
1: Twitter,
2: του.
1: Twitter ξέρω σίγουρα ότι έχω.
0: Twitter έχεις, άστο Twitter.
1: Γιατί μπαίνω, ναι, ναι. Μπορείς και να το βρεις εύκολα το λογαριασμό μου. Είναι ναι. Ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει καμία ανάρτηση. Είναι μηδέν ανάρτηση.
0: Instagram, γιατί λες, δεν ξέρω.
1: Κάτι μου είχε φτιάξει κόρη μου, αλλά δεν μπαίνω μέσα, δεν θυμάμαι πραγματικά. Δεν πολύ. Ήθελα να βρω κάτι για κάποιο παίχτη και ίσως να μου είχε να μπει από το δικό της. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
15: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
15: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
21: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
22: Για πότε είναι αυτά?
21: Για σήμερα.
22: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
23: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε.
21: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
23: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ισομά Θερμοσύστημα. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ισομά Θερμοσύστημα με την εγγύηση ποιότητας της Ισομάτ. Λοιπόν, συνεχίζω. Σειρά μου. Και έτσι μετά εσύ, ναι. Μετά από μένες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα μηνύματα. Για Φιερίνη, ρε Φιερίνια, όχι παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα που έφυγε ο Μπαγκασέτας, ποιος θα κάνει το αμπόδιο Μπεοτράγο? Φώτης από Γέρακα. Πολύ ωραία ερώτηση. Φώτη μου, ο επόμενος Έλληνας που θα έρθει θα είναι αυτός που και θα παίρνει και ένα καλό συμβόλαιο, θα είναι αυτός που θα είναι στο στόχαστρο στη σύντηση της ομάδας. Οι Έλληνες την πληρώνουν πάντα σε όλες τις ομάδες. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Τάσο, αν ο Πελίστη κάνει καλό μουντιάλ θα έχει καλές προτάσεις, αλλά θα τον θέλει και ο Νίστρουπ. Αν δεν κάνει καλό μουντιάλ δεν τον θέλει ο κόουτς, αλλά δεν θα έχει και προτάσεις. Εντάξει, σχετικά είναι όλα αυτά, φίλε μου, τώρα δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο στόχος είναι ο Πελίστη να πουληθεί, παιδιά, και να έρθει άλλο δεξί εξτρέμ. Αλλά έχουμε δει ανατροπές, ειδικά με τέτοιου παίκτες. Δηλαδή, ο Πελίστη είναι ταχυδυναμικό παίκτη. Παίκτη που θέλει να έχει ο Νίστρουπ στην ομάδα του. Γι' αυτό λέμε ποτέ, μην λέμε ποτέ για τις ανατροπές. Μ' αρέσει η τάση που λέγαμε για Μπενίτεθ με τις 10 αποχωρήσεις και πάμε ολοταχώς για 12. Θοδωρής. Δεν είχε πει κανένα για τον Μπενίτεθ για τις 10 αποχωρήσεις. Είχε πει ότι ο Μπενίτεθ θέλει 12 βασικούς. Ο Μπενίτεθ δεν υπολόγισε τον Αντίνο. Ο Μπενίτεθ δεν υπολόγισε τον Ντετέι. Τον είδε για 3-4. Ο Μπενίτεθ δεν υπολόγισε τον Γιάγκουση. Βασικό στα πλάνα του Νίστρουπ. Ήθελε άλλο αριστερό μπακ. Όχι τον Κυριακόπουλο. Γενικά ήθελε πάρα πολλούς. Δεν πάει να μπει στη σύγκριση. Σου είπα αρκετούς παίκτες, οποίους ο Μπενίτεθ δεν ήθελε και θα είναι στα πλάνα του Νίστρου. Αν ο Τουμπά θα φύγει, δεν το ξέρω. Ούτε αν υπολογίζει το έφτασε στο Σπάλμε Μπράουν. Όπως το είπε, σωστά είναι ακριβώς όπως το έχεις πει. Με τον Σπάλμε Μπράουν το πρόβλημα είναι η συχνή τραυματισμή του. Πιστεύω, παιδιά, απαντήσεις αυτά θα πάρουμε μέσα από την προετοιμασία. Προς το παρόν φεύγει ο Γετβάη. Αυτό ξέρουμε.
1: Γετβάη, μια πάσα λάθος έκανε και τον διώξατε.
0: Όχι μία. Μακάρι να ήταν μία.
1: Έχει από τότε το ξαναβάλατε.
0: Έχει ξεχάσει και με την άκρη να βγει στο site. Φύγαν όλοι και αυτός
1: ένα. Πόσοι έχουν ξεχάσει από τον Ολυμπιακό να βγουν offside.
0: Ναι,
1: τον καημένο από τότε που κάνει την πάσα με τον Ολυμπιακό, ούτε λεπτό δεν τον βάλατε να πει.
0: Ναι. Συμφωνώ, λέει ο φίλος μετά σου.
1: Δεν φτάνει που ήταν ο καλύτερος στο Καρεσκάκι στο 0-1 που κερδίσατε.
0: Ναι. Γιατί τον παίρνετε, ρε Κώστα, εσείς? Μια χαρά παίκτης είναι.
1: Αφού είναι δικό σας.
0: Δεν πειράζει, σας τον δίνουμε. Λέει ένας φίλος, συμφωνώ μετά σε 100% για μπάκα, λέω ένας παιχταράς που κάηκε στο χωράφι του Παναθηναϊκού Μάριος. Γιατί έτσι απαξιώνουμε τα προσωπικά της ομάδας, γιατί δεν ψάχνουμε μια πρόταση για τον Μπαγκασέτα ελεύθερο και πληρωμένο του χρόνου είναι δυνατόν. Παιδιά, δεν είπαμε θα γίνει αυτό. Λέμε ποια είναι η διάθεση του Παναθηναϊκού. Μπορεί να έρθει και πρόταση. Θα δούμε πώς θα γίνει. Θα δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού πώς θα γίνει. Λοιπόν. Δεν κάνει ο Τάσος. Τάσος, ποια προσωπικότητα τώρα? Το παιδί είναι για άλλη ομάδα. Αρχηγός της Εθνικής δεν είναι αρνητικός, αλλά αρκετά με τον Τάσο. Μάλιστα. Τάσο, δεν μπορώ παρά να σε ρωτήσω για επαγγελματία Σιώπη. Είναι ολόκληρη η απόφαση. Δεν είμαστε ασφαλώ τα μόνο προβλήματα που έχει η ομάδα, αλλά για πανανανικό προτασμό δεν κάνουν. Για το Σιώπη δεν υπάρχει καμία ειδοποίηση, παιδιά. Θα δούμε τι θα γίνει με το Σιώπη. Για το Σιώπη η εκτίμηση είναι ότι μέχρι και αυτό στο τέλο θα φύγει, θα είναι πολλοί παίκτε εκεί. Θα είναι το εξάρι που θα έρθει, ο Κοντούρη που βλέπουμε ότι πόσο καλά μπήκε στο πανανανικό το προηγούμενο εξάμηνο. Ο Τσιριβέγια πιθανότατα θα μείνει. Θα έχει πολλές λύσεις για μια θέση. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ Μαϊάμι, τόσο μου φαίνεται ότι θα φτιάξουμε επιτέλους μια ομάδα που θα τρέχει, θα πιέσει και θα παίζει και μπάλα. Μακάρι να γίνουν σωστές κινήσεις. Ο Μπάκα αδικήθηκε, ήρθε σε δύσκολη στιγμή. Καλησπέρα, Τάσο. Τόσο κακό είναι ο Μπακασέτος να του πληρώσουν και τη νέα χρονιά για να διάσει τη γωνιά. Δεν νομίζω, συμφωνώ μαζί σου, πρέπει να μείνει 25, δεξίζει, είναι και Έλληνας. Εντάξει, είναι και θέμα προπονητή. Παιδιά, είναι και θέμα ότι ο Νίστρουπ θέλει ταχύτητα, ειδικά στα χαφ, ταχύτητα και δύναμη. Λοιπόν, Τάσο, η πληγή είναι στα ηγετικά στελέχη. Με νορμάλ δίκη, κάτι που έχει το ρόλο του που έπρεπε. Ο Μπακασέτης έκλεισε το κύκλο του, αλλά δεν ήταν αυτό το κύριο θέμα. Η προετοιμασία και η Νικολογιά είναι αρχίσει χωρίς μεταγραφές. Ανυπαξία ποδοσφαιρικής λογικής και οργάνωση, ενώ γνωρίζουν ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Ας ελπίσουμε να μην θερήσουν θύελλες Σάκης Γουέμπλεϊ. Το πρόβλημα, φίλε μου, στο πώς αρχίζει μια προετοιμασία και η ανύπαρξη ποδοσφαιρικής λογικής είναι στις επιλογές που έχεις κάνει. Δεν είναι μόνο μεταγραφές. Η επιλογή του Νίστρουπ δεν είναι ανύπαρξη ποδοσφαιρικής λογικής. Είναι η επιλογή για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια ενός προπονητή ο οποίος έχει κάνει προτασμό και έχει πάρει πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη, που έχει πίεση στη Δανία για να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει κάνει πολύ καλές πορείες και εμφανίσεις σε υψηλό επίπεδο στο Champions League με την Κοπεχάγη. Το ότι η προετοιμασία αρχίζει χωρίς μεταγραφές νομίζω δεν είναι μόνο στον Παναθηναϊκό, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Οι προετοιμασίες πλέον αρχίζουν νωρίς. Το θέμα είναι οι παίκτες που θα έρθουν μέχρι τους Αυγούστου να σου αλλάξουν την εικόνα της ομάδας από Σεπτέμβριο και μετά. Δεν είναι να έρθουν 10 Ιουνίου και από το Σεπτέμβριο να ψάχνει να το βρει στο γήπεδο. Είναι να έρθει όποτε είναι να έρθει, αλλά να σου κάνει τη διαφορά. Έλα, Κίτσε, πάμε. Κίτσε.
2: Λοιπόν. Δεν βλέπω τίποτα καινούργιο. Πάμε εδώ. Γιατί όμως είναι επιστημονική φαντασία μαύρο πάνω ή άγραφα για την και τέτοιοι παίχτες. Παραδείγματος χάρη, Ζαφίρης έλεγε και πέρυσι ότι η Ελλάδα δεν έρχεται, έρχονται στους άλλους. Λέμε ο Ζαφίρης ήταν η πιο αποτυχημένη μεταγραφή της χρονιάς πέρυσι. By far από τη δεύτερη. Μιλάμε τώρα για τα 12 εκατομμύρια παίχτη που όταν ήταν ο ΣΔΟΕΦ υγιής δεν έπαιζε. Όταν ήταν ο ΣΔΟΕΦ και ο ΜΕΙΤΕΣ υγιής δεν έπαιζε. Δεν ξεκίναγε. Η ΑΕΚ με αυτά τα λεφτά πήρε τον. Τον Μπεν Ράις, πήρε τον Ρέλβας, τον Βάργα, τον Μαρίν και δύο πιτσιρικάδες. Οι τρεις, ας πούμε, ήταν από αυτούς που τους δώσαν το πρωτάθλημα. Ο Μπεν Ράις έπαιξε πολλά μάτς και οι δύο μικροί θα δούμε στο μέλλον. Και δεν έφτασε και αυτό το ποσό με αυτούς τους παίχτες. Αν θέλετε καλύτερο παίχτη από Πινέδα και Μαρίν, τότε πάρτε τον Μπαρέλα τη Σίντρε, λέει ένα φίλο. Πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά ο Σούπερ Μάριο. Εντάξει, φίλε, δεν είναι μόνο Μπαρέλα. Υπάρχουν και άλλοι παίχτε. Και δεν είπαμε καλύτερο. Είπα τι είπε ο προπονητή. Είπε στο ίδιο επίπεδο ή ακόμη και καλύτερου. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούμε με τον Μπακασέτα. Πιστεύω θα βοηθούσε έστω σαν αλλαγή για τα αποδυτήρια και να είναι ο τέταρτο Έλληνα στην Ευρώπη αντί τον Καλοσκάμι. Φίλε μου, τα αποδυτήρια σαν και είναι φανταστικά. Γιατί να φέρει τον Μπακασέτα να φτιάξει τα αποδυτήρια. Έχουν πρόβλημα τα αποδυτήρια της ΑΕΚ για να φέρει τον Μπακασέτα να φτιάξει. Και τι είναι ο Μπακασέτας δηλαδή. Που και πέρα αγωνιστικά, αν κάνει τον προπονητή, μπορεί να τον πάρει. Δεν ξέρω αν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ο Κάγκου αντί για τον Ζωάο. Αντί για Ζωάο και Περέρα, θα ήταν τρομερή αναμάθηση και βλέπεις να γίνεται αυτή η κίνηση. Άρεσε πέρυσι τον coach. Εντάξει, φαντάζομαι ότι του άρεσε. Πήρε η ΑΕΚ πάντως παίχτη για τα άκρα. Τώρα να δούμε τις άλλες θέσεις πρώτα. Δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι με τον Κάγκουα. Γιατί για αριστερά η ΑΕΚ έχει και τον Κοϊτά, τώρα που πήρε παίχτη για δεξιά. Έχει και τον Κουτέσα. Έχει και τον Κατσίτοβιτς. Παίζει και ο Ζήνης στα άκρα, όπως είδες, μέσα στη σεζόν. Κυρίως δεξιά, βέβαια. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Εγώ προσωπικά θα τον ήθελα τον Μπακασέτα στην ΑΕΚ, έστω για game changer. Έχει μπροστά του ακόμη 2-3 καλά χρόνια, λέει ο Γεράσιμος. Εντάξει, φίλε μου. Τι να σου πω. Εγώ δεν βλέπω τώρα ότι ο Μπακασέτας μπορεί να έρθει να κάνει διαφορά. Και μιλάμε για ένα παίχτη που το συμβόλαιο του τώρα στο Παναθηναϊκό ήταν 1.800.
0: Δηλαδή 1.6.
2: Υπάρχει περίπτωση να γίνει φιλικό στην Αγία Σοφία? Δεν νομίζω, φίλε μου, λόγω Super Cup δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Αυτά.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο. Πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο, να σου πω κάτι. Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση? Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρέωσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης Isomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως την Παραλιακή ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι έως Πατήσια ανατμήματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Βρυλίσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Ψευδής η όρη της συμφωνίας που διέρευσε από το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί γρήγορα. Νωρίτερα σήμερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές αρχές της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγκυχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνη, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας. Προβλήματα καταγράφηκαν νωρίτερα στις πλατφόρμες της Meta με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσλειτουργίες σε Facebook, Messenger και Instagram. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν με μορμανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Wins Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε,
2: τι μάτς έχεις?
1: Το μάτς της ημέρας σήμερα δεν είναι άλλο από το Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, 10 ώρα το βράδυ.
2: Πόρε ματσάρα.
1: Θα κάτσεις να το δεις, φαντάζομαι, Κώστα. Με αγωνία το περιμένεις.
2: Χτες ειδικά το μάτς του Μουντιάλ, το εναρκτήριο ήταν ό,τι πρέπει για να σε πάρει ο ύπνος.
1: Καλά,
2: ένα καταπληκτικό.
1: Άρα το
2: είδες.
1: Άρα το είδες.
3: Εμένα με πήρε.
1: Πάντως το σχόλιο είναι ακριβώς αυτό. Το σχόλιο είναι ακριβώς αυτό. Τραγικό έτσι.
3: Γύρω στα 70.
2: Εκεί να τι χρησιμεύει το Μουντιάλ.
1: Ζωντάνεψε εκεί λίγο με τις κόκκινες.
3: Εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια μας βέβαια, Κώστα.
1: Ζωντάνεψε με τις κόκκινες.
3: Αλλά φταίνε και τα μάτς. Ναι.
2: Καναδάς Βοσνία, ε.
1: Ναι.
2: Ξέρω εγώ τι να πω, άσος εγώ λέω.
3: Κι εγώ άσο. Θα πάω με Καναδά.
1: Εγώ θα πω άσο κι εγώ.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
0: FM 94,6.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
12: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε τώρα, ποιος έχει σειρά? Ο Κώστας, και έτσι μίλησες. Κάτσε, ναι. Περίμενε, Κώστα, και έτσι οι προσμήματα. Έχω μπερδευτεί τώρα.
1: Είπα σχετικά γρήγορα, ναι.
0: Εντάξει, έλα, Κώστα.
2: Οκ, αύριο να πούμε είναι 2 με 4 εκπομπή με τα άλλα δύο παιδιά, όχι 12-2, 2 με 4. Να πω ότι ένας ακροατής, ο Ανδρέας, φίλος του Ολυμπιακού, γράφει με απίστευτη ταχύτητα δεκάδες μηνύματα, στα οποία του φταίνε η διοίκηση, οι προπονητής, οι παίχτες, οι πάντες, φαντάζομαι και εγώ. Ασκουλάρει λίγο όμως, ασκουλάρει λίγο. Ναι, είναι και 12 Ιουνίου. Οκ, τα ίδια μηνύματα κιόλας κάθε φορά και έχει μια απίστευτη ταχύτητα με την οποία τα γράφει. Είναι εντυπωσιακό, τι να πω. Το μήνυμα της ημέρας είναι: κύριε Κώστα, αυτά τα δεν ξέρω αν έχω Instagram, δεν θυμάμαι και λοιπά, τα έλεγα και εγώ στη γυναίκα μου κάποτε και τώρα δεν είμαι πια παντρεμένος. Αγαμώτο. Ο Παπακανέλος, αν είχε τις ευκαιρίες που πήρε ένα σημέντο, λέει, πιστεύω να πρόσφερε περισσότερα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, αδερφέ, γιατί ο Παπακανέλος έπαιζε στη Ρίο Άβε και δεν έκανε τίποτα δυστυχώς φέτος. Ελπίζω του χρόνου να είναι καλύτερα. Και ήταν στην Ρίο Άβε με τον μέντορά του, ας πούμε, τον Ζηλαϊδόπουλο. Ο Γιάννης από τα Γιάννενα. Χαιρετισμούς μας λοιπόν στα Γιάννενα. Λέει: ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει ομάδα επέδου Europa League. Αυτός πρέπει να είναι ο ρεαλιστικός στόχος του. Τι να πω. Πέρσι ήμασταν 7η πάντως στο τέτοιο, στο Europa League. Στη League Face, πώς τα λένε. Τι νόημα έχει, λέει, να μας αραδιάζει συνέχεια ότι ο θρύλος είναι 20, 25 και λοιπά στην Ευρώπη, αν δεν μπορείς να χτυπήσεις παίκτες επειδή προτιμάνε μεσαίες ομάδες της Γερμανίας. Εδώ που τα λέμε, της πλάκας είναι, Μπουντεσλίκα. Τι να πω. Η ομάδα που κάνει τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό ήδη έχει αποτύχει σε 2, Λόπε Διανούλης, και πάει και για 3. Τσάπρα. Μόνο το Φορτούνι πέτυχε που ήταν ελεύθερος, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Φαντάσου να έφευγε ο Φορτούνις. Τον έπαιρνε κανένας άλλος. Αμός θα γινότανε. Δεν κουλάρουνε με τίποτα κάποιοι, τι να πω. Άνω 31χρονος Γιαννούλης, άλλος φίλος τώρα, λέει, κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια, 24χρονος Τσάπρας με το 1 γκολ και 10 ασίστ, πόσο θα πρέπει να κοστολογείται? Δεν ξέρω, αδερφέ, πάντως ο Γιαννούλης, που είναι 31 χρονών, 30 στα 31, είχε νομίζω 2 γκολ και 5 ασίστ στην Μπουντεσλίκα. Είναι κάπως καλό πρωτάθλημα, μου φαίνεται. Τι να πω, ξέρω, καλύτερο από το δικό μας.
0: Μια χαρά πήγε ο Γιαννούλης στην Μπουντεσλίκα.
2: Τι να πούμε, επειδή δεν ήρθε τώρα να λέμε ότι...
0: Εντάξει.
2: Για ρίξτε, λέει, μια ματιά για εξαροκτάρι πιτσιρικά για το άμεσο μέλλον στην Ακαδημία του Ματιέ. Μάλιστα. Αυτά έχω τώρα.
0: Για άρα πάρτε. Σειρά μου, Καταρχάς να πω κάτι. Έχει βγει ένα όνομα από το Σπόρ 24 για τον Ηλία Καλονά. Αναφέρεται στο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Είναι ένας δανός αριστερός μπακ που ανήκει στη Λέστερ, 23χρονος. Πρέπει να πω ότι ο Παναθηναϊκός ασχολείται με αυτή την περίπτωση. Όντως. Και θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις στο... Ασχολείται με αυτή την περίπτωση. Όντως. Και θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις.

0: Κασέτα με νύχια και με δόντια με το Στανιό να βγει παιχταράς. Και τώρα που φεύγει να είμαστε ενωμένοι και να το θυμόμαστε όλοι. Κανένα σου πάνω του Παναθηναϊκό μας. Φίλε μου, κανένα από Κασέτα προστατεύσαμε. Του κάναμε την κριτική όταν δεν έπαιζε καλά. Το προστατεύσαμε από το μένος και τη χυδαιότητα που δέχτηκε από το διαδίκτυο από κόσμο. Έτσι. Είναι άλλο να λες δεν μου κάνω Μπακασέτας και άλλο να του κάνεις τη χυδαία επίθεση που δέχτηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έτσι, για να τελειώνει κάποια στιγμή η ιστορία αυτή. Να τελειώνει. Με αυτή τη στοχοποίηση παικτών. Κυρίως Ελλήνων παικτών στον Παναθηναϊκό. Πρόπερσι ήταν ο Ιωαννίδης. Πέρσι ήταν ο Μπακασέτας. Να δούμε ποιος θα είναι φέτος. Και σε άλλες ομάδες. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, από τη χυδαιότητα του Μπακασέτα προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε όπως και κάθε παίκτη προσπαθούμε να το προστατεύσουμε τη χυδαιότητα των social media. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, θα σου ευχαριστώ ότι με το Ράφα δεν παίζαμε μπάλα, ναι. Αλλά το ρόστερ ήθελε διψήφιο αριθμό αλλαγών, το βλέπουμε. Και ναι, πλην Καλάμπρε και Κυριακόπουλο θα έχουμε νέα 11 καινούριου. Όχι, ο Αντίνο θα είναι στον Παναθηναϊκό. Με τον Μπενίτε δεν θα ήταν. Ο Γιάνκοτς θα είναι στον Παναθηναϊκό και θα είναι βασικό. Με τον Μπενίτε δεν θα ήταν. Ο Τετέι θα παίζει στον Παναθηναϊκό. Με τον Μπενίτε θα ήταν τρίτη ή τέταρτη λύση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σου έχω πει ήδη 13 εκατομμύρια, τα οποία ο προπονητή δεν υπολόγιζε. Λοιπόν. Να μην σου πω κι άλλου. Για το Στουμπά και Μπράουν είπα, παιδιά, πριν θα δούμε τι θα γίνει στην προετοιμασία. Τάσο είπε ότι οι κινήσεις του Παναθηναϊκού δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση να αφήσει τον Δανό να δουλέψει. Το Μαρμόλ, ο Παναθηναϊκός τον είχε βάλει πρώτο στα ραντάρ, τον θέλει τώρα. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα θέμα Μαρμόλ. Σας έχω ξαναπεί το γεγονός ότι διαβάζεται διάφορα ονόματα, λέγονται δεξιά αισθέτηση, με ότι απασχολούν και την ομάδα. Απ' τα άλλα, το λέω για να μην έχει καμία αμφιβολία. Ποτέ δεν υπήρξε. Για το Γενάρη που ακούστηκε, λέω έτσι. Επί Τερίμ, λέω, ο Μπακασέτας είχε βρει ρόλο και σκόρα, αλλά μόλις ο Τερίμ, όπως και ο Ράφα, ζήτησαν το αυτονόητο μεταγραφές ποιότητας, διώχθηκαν και προτιμήθηκαν βολικοί προπονητές. Δεν νομίζω ότι διώχθηκαν επειδή ζήτησαν μεταγραφές ποιότητας. Μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός έκανε με το Στανιό και πολλές μεταγραφές, 15. Και οι δύο αποχώρησαν επειδή δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν στο γήπεδο κάτι που να δείχνει ότι υπάρχει εξέλιξη. Έτσι. Γι' αυτό διώχθηκαν. Τι άλλο. Ο Τάσο Μπακασέτας είναι ο πρώτος παίκτης που αποχωρεί με εισήκηση Νίστρου. Όχι, δεν είναι ο πρώτος. Είναι και ο Γετβά, είναι και κάποιοι άλλοι. Να στηριχθεί ο Δανός, δείχνει ποδοσφαιρική επιλογή. Θα φάει λογική, θα φάει άγριο πόλεμο επικοινωνιακά. Γιατί να φάει άγριο πόλεμο επικοινωνιακά ο Δανός, φίλε μου? Ποιος είναι ο λόγος? Πού το βλέπεις εσύ αυτό? Βλέπεις κάτι να υπάρχει κάτι? Ίσα ίσα που λέμε ότι είναι η πιο σωστή προπονητική επιλογή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ότι τον άνθρωπο πρέπει να τον βοηθήσει στα αποτελέσματα, ότι σε σχέση με αυτό το έκτρωμα που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια θα δούμε στο γήπεδο να παίζεται ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα φυσικά τα αποτελέσματα πάντα παίζουν ένα ρόλο. Και πρέπει ειδικά το καλοκαίρι να τον βοηθήσουν. Έλα, Κωστή.
1: Ότι όταν ανέλαβε την Κοπενχάγη,
0: ναι,
1: ήταν 10 βαθμούς πίσω,
0: ναι,
1: μπορεί και παραπάνω και πήρε πρωτάθλημα.
0: Πώς το έκανε αυτό, αφού δεν ήταν δικό του το ρόστερ και δεν έκανε προετοιμασία? Δεν σε πιστεύω, Κώστα. Δεν σε πιστεύω.
1: Ήταν βοηθός, εντάξει, ήξερε πράγματα, ναι, παιδί μου.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν βοηθός και έγινε πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι είχε πολύ πίσω.
0: Είναι, ρε παιδί μου, ένα πολύ ενδιαφέρον προπονητικό project για μένα.
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ βρίσκω ποδοσφαιρική λογική στην επιλογή του. Είναι η πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια που βλέπω το Παναθηναϊκός κάνει κάτι σωστό προπονητικά. Τώρα, αν αυτό αποδειχθεί στο γήπεδο, Κώστα μου, κανείς δεν το ξέρει, έτσι.
1: Κανείς
0: δεν το ξέρει. Λέει ένας φίλος ότι το μεγάλο ερωτηματικό είναι πλέον ο Ταμπόρδα.
1: Εδώ έχεις ζητάς ο ίδιο προπονητή τη μία χρονιά πετάς,
0: ναι,
1: και
0: ακριβώς,
1: την άλλη φορά,
0: ακριβώς,
1: την άλλη χρονιά μπορεί να σέρνεσαι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα χωρέσει τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ? Ο κόσμος τον θέλει, αλλά ταχύτητά του όσο και αν η αντίληψη του βοηθάει είναι σημαντικά αρνητικό. Δεν το ξέρω, φίλε μου, τι θα γίνει με τον Ταμπόρδα, δεν ξέρω. Αν θα παρουσιαστεί την τρίτη ο Νίστρουπ, νομίζω τρίτη ξεκινάει η προετοιμασία, πιο μετά θα πάει η παρουσίασή του. Και για τον προπονητή των φυλάκων το είπαμε, ο Κερκίνανε, αυτό είναι, φίλε. Τώρα όσοι είναι να φύγουν δεν θα ζητάνε τους όρους του Μπακασέτα. Ποιους όρους ζήτησε ο Μπακασέτας, δε φίλε? Δεν είπαμε εμείς για κανέναν όρο. Πραγματικά πού τα βάζει? Έγινε τακτικό λάθος, φύγει το τακτικό λάθος. Αν έρθει επιθετικός για βασικός, ποιος θα είναι τρίτος? Θα το φανεί στο γήπεδο. Θα είναι ο Τετέι, ο Ντέσες, επιθετικός, ο άλλος που θα έρθει και θα δούμε ποιος θα είναι ο βασικός. Έχεις δει πως πάει ο Τετέ στη Γκρέμιο? Έχει γίνει παγκίτης και μπαίνει μόνο σε αλλαγή. Πια, καλά κάναμε και το δώσαμε. Δεν το έχω παρατηρήσει.

0: τελείωσε, αλλά οκ. Okay. Ο ΤΕΤΕ είχε τρομερά στοιχεία, αλλά δεν είχε διάρκεια. Αυτό παρατήρησα εγώ. Λοιπόν, μαζί με τον Μπακασέτα, ο κύριος Γιάννης πρέπει να δείξει και εσάς τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού, συστέτει για όλα. Μια ενδιαφέρουσα. Όπα, σιγάρε και έτσι.
1: Sorry, παιδιά.
0: Ηρέμησε. Εδώ στο κρίσιμο μήνυμα. Να το ξαναδιαβάσω. Μαζί με, γελάει, Κώστας. Μαζί με τον Μπακασέτα, ο κύριος Γιάννης πρέπει να διώξει και εσάς τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού, συστέτει για όλα. Μια ενδιαφέρουσα
2: τοποθέτηση. Να φέρει άλλους.
0: Να φέρει άλλους, να μεταφερθεί στον κύριο Αλαφούζο, να φύγουν οι ρεπόρτες του Παναθηναϊκού και να έρθουν άλλοι. Αφού εμείς φταίμε για όλα, νομίζω ότι εφόσον αλλάξει η ρεπόρτες του Παναθηναϊκού, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα μετά. Άσυ Καραμέλα, Παναθηναϊκό Σεπτέμβριο είναι εκτός στόχων οικολογία. Να κάνουν και μια χρονιά γρήγορα μεταγραφές, μπας και δώσουν τα παιδιά. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα οι μεταγραφές που δεν γίνονται γρήγορα. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεταγραφές που γίνονται δεν δένουν και δεν αξιοποιούνται σωστά από τους προπονητές που υπάρχουν στην ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καμία ομάδα δεν κάνει νωρίς μεταγραφές. Οι περισσότερες ομάδες και η ΑΕΚ πέρσι βασίστηκε ο κορμός της στο ρόλο της προηγούμενης ομάδας και πέρασε τα ευρωπαϊκά προκριματικά και στη συνέχεια. Έβαλε και τους καινούριους παίκτες και έφτιαξε ένα πολύ ωραίο σύνολο. Δεν είναι καμία καραμέλα, είναι πραγματικότητα. Κωστή, πάρε εσύ και ολοκληρώνουμε με σένα.
2: Κώστα, και εγώ στη γυναίκα μου λέει που βρήκε κάτι καρδούλες σε μήνυμα στο Viber, είπα ότι η κόρη μας τις έστειλε που τις έδωσα το κινητό να παίξει, αλλά δυστυχώς δεν με πίστεψε. Αχ, Θεούλη μου. Ισχύει για Ολυμπιακό Μπακασέτας. Μήνυμα άλλο πιο κάτω. Ο Μπακασέτας δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, μπορεί να παίξει 8 και 10. Πρώτη φορά ακούω ρε παιδιά για Ολυμπιακό και Μπακασέτα. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Άλλα, για να βρούμε τίποτα άλλα μηνύματα. Τι λέει. Παίχτες από Νότια Αμκερίου, ΑΒΕ δεν είναι αρκετοί λέει, για την πρώτη ομάδα. Εξαρτάται τι παίχτες είναι, παιδιά. Ο Κωστίνια δηλαδή που ήρθε από τη Ρίο ΑΒΕ έπαιξε 2 χρόνια. Από καλά έως πολύ καλά. Και δίνει και στο κλαμπ πίσω ένα κάρο λεφτά. Κακός δηλαδή μας βγήκε ο Κωστίνια. Για παράδειγμα το λέω, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Τι να σας πω. Δεν ξέρω λέει για Σέκου, αλλά πρέπει να ψάξει για επιστροφή Σαμασέκου. Ένας φίλος που κάνει και ομοιοκαταληξίες. Ο Σέκου ένας Αλβανός γράφτηκε κάπου της Βίτζεβ Λότζ είναι, δεν τον έχω ακούσει παιδιά. Πραγματικά. Για τις μεταγραφές τα 2 τελευταία χρόνια που λέτε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ξεκάθαρα έχουν γίνει αστοχίες, δεν μπορεί να το πει κανένας το αντίθετο, απλά ξέρετε ότι οι μεταγραφές δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Μπορείς να πάρεις 10 παίχτες να σου βγουν οι 7 και να λες μια χαρά, μπορεί να σου βγουν μόνο οι 3. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αν φύγει ο Λουτσέσκου λέει φέτος, τον βλέπω του χρόνου στον Ολυμπιακό. Τι να σου πω. Ο Κουτσογούλας γράφει ένας φίλος, εννοεί το δεξιμπακ που είναι από την ΚΑΠΑ 19 και από την δεύτερη ομάδα. Δεν έχω ακούσει ότι υπάρχει διάθεση να προωθηθεί το παιδί. Ήταν αρχηγός από τους αρχηγούς της ΚΑΠΑ 19 στο Youth Link. Καλά έχει πάει σε γενικές γραμμές, αλλά δεν έχω ακούσει να προωθείται, να πω την αλήθεια μου. Άλλο πάλι για τον Μπακασέτα. Ο Μεντιλίμπαρ λέει με τα τόσα χρόνια σε μικρομεσαίες ομάδες έχει κρατήσει την οτροπία και τη λογική του για τις μεταγραφές. Τι να πω ρε παιδιά, ο ίδιος δεν ήταν που ήταν και πέρσι στην ομάδα. Με τα καλά του και με τα άσχημά του, αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ παιδιά, είτε σε μικρομεσαίες ομάδες, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στη Σεβίλη, είτε όταν πήρε το Europa League, είτε όταν υποβιβάστηκε μαζί του μια ομάδα, αν έχει υποβιβαστεί δεν θυμάμαι. Αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ, το ξέρουμε και μας ξέρει, επιλέχθηκε να μείνει. Αυτό πρέπει να γίνει είναι να κάνει η διοίκηση σε συνεργασία μαζί του τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πριν το τέλος, να κάνουμε μια κλήρωση, έτσι.
1: Ναι.
0: Αρχίζεις να σκρολάρεις που λες το Viber και θα σου πω, όταν σου πω stop εγώ, θα σταματήσεις.
1: Βέβαια.
0: Έχεις ξεκινήσει?
1: Έχω ξεκινήσει.
0: Ωραία. Ξεκινάει, και έτσι ξεκινάει, έχει ξεκινήσει. Stop!
1: Χρήστος Παΐδης.
0: Χρήστος Παΐδης.
1: Παΐδης, ναι, παίδης δεν νομίζω ή παίδης.
0: Παΐδης.
1: Έχουμε όλα τα στοιχεία, όλα εδώ πέρα, τηλέφωνα, αυτά τα πάντα.
0: Πού τελειώνει το τηλέφωνο του, σε τρεις αριθμούς
1: πες. 659.
0: 659, κερδίζει το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Αυτά για σήμερα, Κωστή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ, να είστε καλά, παιδιά.
1: Σου, καλώς,
0: λοιπόν, ήταν οι ρεπόρτες της προηγούμενης δύο ώρες. Κώστη και Τζόλου, Κώστη Νικολακόπουλος και Τάζο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής κοινότητας, στον Big Sport FM. Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργος Πετρίδης, είτε είναι για ένα λεπτό, είτε για ένα δευτερόλεπτο, είναι άρχοντας. Και πάντα θα λέω το όνομά του. Λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Τι ακολουθεί, Κέτσε?
1: Έρχονται και Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, κουράζονται, ρε.
0: Θα πάρει βαρέα ανθυγινά ο Μαραθιανός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι too much τώρα η Μαραθιανό. Να έρχεται τώρα συνεχόμενα.
1: Τον έχουν πεθάνει τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Χτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση Μαρμόλου στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον αριστεροπόδαρο στόπερ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Αναμονή για τις υποθέσεις στον ΟΑΚ αντίο της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα. Στην Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ετιέν Καμαρά. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μπακασέτας. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκεργκρεν, που ήταν στην Τζέλσι, θα ενταχθεί στο επιτελείο των Πράσινων όπως αναφέρουν στη Δανία. Καλέσμα στον κόσμο του να παρακολουθήσει στο Telekom Center τον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον τίτλο τη στοίχημα GBL απίφθινη ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορος. Ένδειξη επιβράβευσης για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστος. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα stories του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορος στο Instagram κατά τη διάρκεια του 4ου τελικού, ενώ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα του ίδιου παιχνιδιού, οι πράσινοι κλήθηκαν σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή. Για τη σύνδεση της ΑΕΚ με την προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση στο Ενικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα που αφαιρούν το πρωτάθλημα, τόνισε ο διοικητής της ΠΑΕ. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Super League ο Πινέδα. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασμά Λουτσέσκονα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Φιλικό με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου και με ΑΕΚ Λάρνακας τρεις ημέρες αργότερα έχει κλείσει ο δικέφαλος του Βορρά στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πεντέτα συμβόλαιο με το EuroCup υπέγραψαν οι ΚΑΕΑΡΙΣ και ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιάο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση στο Nick Gallis Hall. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα, ο Έλληνας προπονητής έχει συγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Να πατήσει στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψη η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπρίτ στις 10 μετάδοση από το Mega News. Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Έλληνες διεθνείς. Όπως έκανε γνωστό ο ΨΑΠ, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας προσέφεραν οικονομική στήριξη στην αδελφό τους που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10, ενώ για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport και RTL αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Norgeland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
3: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
4: Λέμε τώρα, για να πάμε με τα νερά του. Θα πετάξεις πλακάκι για να σκοτώσεις τον παίχτη.
5: Λες και το αγόρασε αυτός.
6: Ο καλός.
7: Ψάχνει ομάδα ο Νέμερ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζερ που ψάχνει ομάδα, συγγνώμη, για τον Έμες.
8: Να χαρώ μερακλείδες.
7: Γιατί φαίνεται ότι οι μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολοι. Πρέπει να τους βρουν οι παίχτες δουλειά μου, φαίνεται.
9: Και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζήτης Ζητής Ζητής Ζητάν.
10: Ζήτω.
9: Ζητάν. Ζητάν.
10: Ζητάν.
4: Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
11: Μα... Τρελό καιρό, Σέντονι Χαζαλό. Χαζαλό. Χαλαζόπλαστη.
12: Ποιος εγχειρίστηκε.
4: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο. Να το βάλουμε στα σαρδά μας αυτό,
13: Βέβαια.
4: Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο.
14: Δεν ξαναβόσκω.
4: Προβοκάτσικο.
15: Πολύτε κοπάδι αποτελούμενο από 130 γίδια και 200 πρόβατα.
16: Ονειρός ο βλάχος.
17: Έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
18: Α, σοβαρολογούμε τώρα.
19: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
15: Ναι.
20: Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε εσείς.
1: bwin Sport FM 30 χρόνια

0: Και ακολουθεί και σε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ακολουθεί λοιπόν η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Οι Λέρες μας.
0: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον τουρίστα Γιώργο Μαρθιανό. Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Δύο πολύ πρόχειρα συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κάποιο από το ξεκίνημα και τη σημερινή εκπομπή. Πρώτον, ότι απουσιάζει ο Παλιόπουλο. Δεύτερον, ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν και ακόμα χειρότερα. Αλλά ακόμα και όταν λείπει, δηλαδή, ο Παλιόπουλο έχει φροντίσει οι διάδοχοί του να βαδίζουν στο ίδιο καμένο έδαφο που έχει αφήσει πίσω του.
1: Πραγματικά πιστεύει ότι ο θεσμό τη μοναρχία στην Ελλάδα ή ο θεσμό τη μοναρχία στην κονσόλα είναι αυτό που έχει περάσει.
0: Απεχθέστερος πλέον ο δεύτερος. Και το λέω εγώ που σου θυμίζω.
1: Είσαι
0: ότι
1: μαθήτατα δημοκράτης.
0: Είχαμε προτείνει εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, να αλλάξουν όλες οι ορολογίες που έχουν συνδεθεί με βασιλιάδες και βασίλισσες.
1: Ναι. Και τα ονόματα.
0: Και τα ονόματα, μέχρι και τα βασιλικά ευείας να γίνουν δημοκρατικά ευείας.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα έχουμε πει. Αλλά αυτή η βασιλεία στην κονσόλα που δίνει το δαχτυλίδι της διαδοχής όπου γουστάρει ο ίδιος και του φροντίζει να του κάνει χειρότερους και από τα μούτρα του.
1: Μια καταγγελία. Ναι, το Fear of the Dark σε αυτή την εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Δειλά-δειλά το είχε προτείνει ο Μπουνάς και του είπαμε. Όχι, δεν θέλουμε.
0: Αλλά είναι το δικό του.
1: Αλλά Νταϊλίκη, δηλαδή, ναι, Νταϊλίκη έπαιξε εδώ.
0: Δηλαδή σήκωσε τη σημαία τη Επαναστάσεως ο Μπουνάς.
1: Ναι, τώρα, το Λάβαρο. Ναι, το Λάβαρο.
0: Μάλιστα. Είναι το καταλληλότερο σημείο για να σηκώσει Λάβαρα. Και είναι και η καταλληλότερη εκπομπή, η οποία σήμερα είναι λίγο Παρασκευή. Θα μου πει πολύ Παρασκευή. Είναι, μια
1: ναι, είναι λίγο Παρασκευή.
0: Και έχουμε έρθει αποφασισμένοι.
1: Τι? Κάτσε λίγο να δω, αν με καλύπτει αυτό θα πεις.
0: Τι να πω, θα πω για Μουντιάλ λίγο σήμερα.
1: Όχι ρε,
0: όχι.
1: Είσαι τρελός.
0: Δεν είδες τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε, και εντάξει ρε Σατανά, το πρωινό ήταν πολύ πρωινό.
1: Ναι.
0: Ήταν σε βάρβαρη ώρα, ούτε εγώ το είδα. Έτσι ένα βλέφαρο 10 η ώρα δεν έριξες.
1: Έχω μείνει 8 επεισόδια πίσω στο MasterChef.
0: Ναι.
1: Και πλέον είμαι λίγο πριν τη μητέρα των μαχών εκεί πέρα. Να τα αφήσω.
0: Να αφήσει το MasterChef.
1: Να αφήσω το MasterChef τώρα.
0: Ναι, να δει του μπαφάνα μπαφάνα.
1: Έλα τώρα. Σε 15 μέρες το ξανακοβεντιάζουμε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, για να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγα νωρίτερα. Έτσι, προκλητικός θέλει Γιάννης για να συνεχίσει.
1: Άρχισε πάλι τα δάχτυλο.
0: Χειρονομίες.
1: Κολλιά.
0: Τα κάνει βέβαια. Τα κάνει απόξω. Όταν βγαίνει έξω μετά, είναι αγκαλίτσια και σφυλάκι σου λέει: Ελά, φίλε, τι γίνεται. Κατάλαβε. Είναι τέτοια μου χρήτσα.
1: Έτσι τον υποδέχτηκα. Του εξήγησα ότι κάπως έτσι χαιρετιόμαστε εδώ. Του είπα ότι είναι ο μυστικός χαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Που δείχνει ότι είσαι μέσα στα πράγματα και από τότε το έχει υιοθετήσει. Το αγαπάω πραγματικά αυτό το παιδί.
0: Ελπίζω να μην χαιρέτησε έτσι και υψηλά ιστάμενα στελέχη.
1: Γι' αυτό δεν πατάνε εδώ μέσα. Πάντως με Fear of the Dark που όπως λέει και ο αδερφός μας ο Μελέτης έδωσε 100 ευρώ πριν τις εβδομάδες για τους Maiden, θα έσκαγε 300 για να ακούσει αυτό το μεγαλείο από κοντά και τη δική σου εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Έφτασε η δύσκολη ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάποιος έπρεπε να το πει. Είμαι εδώ για να λέω πράγματα δυσάρεστα κατά κύριο λόγο.
0: Για τους άλλους.
1: Αυτή είναι η δουλειά της δημοσιογραφίας, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Από όλα αυτά τα κομμάτια που κατά καιρούς παίρνουν σημείο αναφοράς συνοικίες ή περιοχές της Αθήνας, σε κάποιες περιπτώσεις τους επιτίθενται κιόλας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Τώρα εδώ είχαμε, ας πούμε, μια ευθεία μορφή συμπαράστασης, το πω έτσι, στο Χαϊδάρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο νομίζω ότι το Χαϊδάρι δεν έχει λάβει την αναγνώριση που του αξίζει.
1: Όπως έλεγε και ο Μπάμπης ο Μπατμανίδης νωρίτερα στην αλεπουδιάρικη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αν θες να θεωρείς έντεχνος και ότι κάνεις μουσική, πρέπει κάτι να γράψεις για τον Παγκράτη.
0: Μπράβο.
1: Ή κάποια συνοικία εκεί κοντά.
0: Που είναι λίγο overrated, πιστεύω, το Παγκράτη πλέον.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παίζουν παλιοί Αθηναίοι.
0: Ναι.
1: Και σου λέει τώρα, γιατί οι Κολονακιώτε, δηλαδή, όταν εμείς το Παγκράτη διαπρέπαμε, εκεί πέρα είχαν μαντριά.
0: Δεν έχει γίνει λίγο φασέικη φάση. Αν και είναι το κάνα λίγο inception τώρα.
1: Εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, έχει γίνει φασέικη φάση.
1: Και με γνωστό μπαρ και με την πλατεία Βαρνάβα και τα λοιπά. Πάρα πολύ. Γι' αυτό εγώ έφυγα από εκεί.
0: Α, μπράβο. Είναι ένα από του λόγου.
1: Και τώρα είμαι στις τιμημένες τρεις γέφυρες. Και αν έχει κάποιο πρόβλημα,
0: ναι,
1: μπορεί να έρθει από εκεί να το συζητήσουμε.
0: Το Παγκράτη είναι φασέικο ακόμα, από την εποχή ακόμα που γυριζόταν το λόγο τιμή. Ο Κούρκουλο ήταν πιτσιρικά. Και μιλάω τώρα για το γιο Κούρκουλο.
1: Και είναι αυτό.
0: Και
1: το Παγκράτη έχει μια άλλη τάση.
0: Ναι.
1: Διεκδικεί τη μισή Αθήνα. Τη μισή καλή Αθήνα, σου λέει. Μένεις πίσω από το Λυκαβητό. Παγκράτη είναι.
0: Ναι.
1: Μένεις πίσω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Παγκράτη είναι.
0: Ωραία.
1: Είναι Παγκράτη.
0: Είναι Παγκράτη.
1: Ναι, και μετά. Η άλλη είναι Βύρωνας. Βύρωνας. Δεν ασχολούμαστε. Και Σαριανή, τι λες τώρα.
0: Τους βρίσκουμε, δηλαδή εμείς οι Παγκρατιώτε. Όλους αυτούς τους βρίσκουμε ψιλομπασκλάς, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Εσύ να απαντήσεις αυτό. Να με βγάλεις εμένα μπροστά.
0: Έχεις...
1: Να περάσω από το Παγκράτη που έχω ακόμα φίλους. Δηλαδή ενώ πηγαίνω στον πυράκι μου, να μου ριβάζει να πιούμε μια μπύρα. Θες να πηγαίνω στον Παγκράτη μου, ναι. Εσύ έλεγες το Παγκράτη.
0: Κοίτα, θα ήταν μια ωραία εξέλιξη να περάσεις και να σε μπαγλαρώσουν. Ναι. Αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Θέλω, επειδή έχεις μείνει, σε ρωτάω, να πεις αν υπάρχει κάποια υποβόσκουσα κόντρα εκεί.
1: Εγώ έχω τιμήσει και το Παγκράτη και το Βύρωνα και την Κεσαριανή.
0: Ναι.
1: Πανέξυπνος.
0: Να περάσεις από παντού. Τα παίρνεις από παντού.
1: Έχω περάσει από παντού.
0: Σε ξέρουμε
1: εγώ,
0: τι είσαι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα τραγούδια και πολύ αντιφατικά μεταξύντωνε,
1: ναι,
0: με περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή,
1: το γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, για παράδειγμα, που έλεγε ο Μαζό μαζί με τον Ιβό.
0: Ναι. Αν και εκεί δεν διευκρινίζει ακριβώς περιοχή.
1: Έτσι.
0: Είναι πιο ευρεία η έννοια της Δυτικής Αττικής.
1: Ναι, ναι. Σου λέει, ένα ποτάμι μας χωρίζει από όλους τους άλλους.
0: Και ο Εραστής Δυτικών Προαστίων, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: δεν είναι τραγούδι.
0: Αυτό είναι σύριαλ. Είναι σύριαλ. Πώς λέγεται το κομμάτι
1: θα
0: αυτό του Μαζό?
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λέγεται, ρε, νομίζω έτσι λέγεται.
1: Όχι Εραστής.
0: Όχι Εραστής.
1: Αυτό ήταν σύριαλ, παιδάκι μου, με τον Γιωργούλη.
0: Ναι, μπράβο, με τον Γιωργούλη και την. Αποκόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μέχρι να ξεκολλήσει, εγώ θα πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα, Γιώργο, έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.
0: Αυτό που πήγα να πάθω το μικρό εγκεφαλικό εννοούσα τον Gucci φόρεμα. Έτσι, το οποίο έχει ευθείες αναφορές και εκεί,
1: ναι,
0: μέσα, δηλαδή κάνει διαχωρισμούς ανάμεσα στις περιοχές. Ναι, είναι η πρώτη φορά που φάνηκε χρήσιμη η Βαλεντίνα και με αυτή την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τον Πάνο Μπουρνά σήμερα στα αντέξ και την καύση εγκεφαλικών κυττάρων, τον Γιώργη τον Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής, η Βαλεντίνα με ένα πολύ ειλικρινές μπλουζάκι, το οποίο αναφέρει local celebrity.
1: Ναι.
0: Σου λέει δεν είμαι για πολλά-πολλά. Εδώ, στο τετράγωνο, είμαι η πιο γνωστή. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

0: Βέβαια, φιλοσανόητη ακτύπη. Τι το ενδιαφέρον έχει να παρακολουθεί μαγείρου. Απείρως πιο συναρπαστικό είναι να βλέπει οικοδόμου να σιδερώνουν, κάτσε λίγο, για να ρίξουν πλάκα και κολόνε. Ειδικά άμα είναι ιδρωμένα τα κορμιά του, φαντάζομαι, φιλέ.
1: Πώς τη βρίσκει ο καθένα.
0: Όχι, όχι. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή του αρέσει περισσότερο. Εντάξει. Εγώ αντιγράφω συνταγέ. Ναι. Τώρα εσεί μπορεί να βλέπετε μπάλα, ειδικά α πούμε το Κορέα. Μπορώ πάντα να λέω Κορέα, Νότια Τσεχία.
1: Μπορείς, ναι.
0: Για να πεις θέλω να κάνω την ίδια κίνηση που έκανε, πώς λεγόταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ο Χουάνγκ.
0: Ο Χουάνγκ.
1: Χουάνγκ in Beom.
0: Αυτός. Ναι. Αυτός 1-0.
1: Άμα είσαι μάγκας να αντιγράψεις κάποιο άλλο και μετά να θυμάσαι και ποιος ήτανε.
0: Πω, θα επιτεθώ σε πολύ κόσμο σήμερα, Γουστάρο. Ναι. Έφυγες, λέει, από το Παγκράτη να πας τρεις γέφυρες. Εδώ κολλάει το με ανώμαλους, δεν μιλάω. Πρόδρομος, σύζυγος κοντής.
1: Ο σύζυγος κοντής,
0: ναι.
1: Είναι αυτός, ναι.
0: Ναι. Δυσκολεύτηκα με τα ενίκια στα 1500 ευρώ και πάρκινγκ να το βάλεις στον μπαρ. Το αμάξι, όχι
1: στον μπαρ. Το ναυάγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ήταν λίγο δύσκολο.
1: Επίσης από τραγούδια με περιοχές έχουμε, σου θυμίζω, το Μάγκα του Βοτανικού.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, είδες πόσο εντελώς διαφορετικά είδη και ύφη
0: ισχύει.
1: Υπάρχουν.
0: Βέβαια, το Παγκράτη έχει δίκιο, φίλος. Εδώ πέρα, πέρα από το ότι είναι γεμάτο με ονόματα αρχαίων στους δρόμους, πέρα από το Γιάννη Διακογιάννη, παιδιά, Παγκράτη έχει δουλέψει και Σωτηρακόπουλος Χρήστος.
1: Ναι.
0: Και. Πες τον. Θαναϊλάκης. Και είπα κι εγώ, πόση μεγάλη πρίτανη δημοσιογραφία.
1: Δεν χωράμε εδώ.
0: Δηλαδή,
1: ας πάω κάπου αλλού.
0: Μήπως ο ταπεινός Άι Λευτέρ,
1: ναι,
0: χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα μου πεις, είναι ο Παπασημακόπουλος από εκεί.
1: Παπασημακόπουλο.
0: Εντάξει, θέλω να δοκιμαστώ με νέους συναδέλφους. Καταλαβαίνεις, ναι, γι' αυτό.
1: Με νέους. Όλοι νέοι είναι μπροστά σου.

0: σου στο διάλογο.
1: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με διαόλους και με διάφορα τραγούδια για περιοχές της Αθήνας, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάσει ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
2: Εντάξει, έτυχε.
1: Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Ωραία, εσύ που συνδυάζεις τώρα τις δύο απαραίτητες ιδιότητες, ναι. Δηλαδή και συμπαθών την ΑΕΚ,
1: ναι.
0: Και αυτή του βραβευμένου ποιητού.
1: Και του οπαδού τα Μαντανίν Σαλίουα.
0: Ωραία, θες να μας πεις τώρα, να μας εξηγήσεις, δηλαδή σαν να έβγαζε τώρα το λυσάρι του πατάκι για την ελληνική λογοτεχνία. Ναι. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής σε κάποιους από τους στίχους.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις. Ωραία, το
0: ομάδα μου παίει πολύ σκληρά.
1: Όπως θέλει το παίρνει ο καθένας αυτό. Όπως θέλει.
0: Κοίτα, άμα είναι τόσο σκληρό, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Βλέπει, δηλαδή δεν μπορούσα να πει το ζήτα.
1: Πιστεύω ότι σκοπίμως ο Ταμαντανί εδώ έχει φάει το ζήτα.
0: Και όλα τα αντικέφαλο.
1: Όλα τα αντικέφαλο.
0: Περιλαμβάνει και τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις. Εδώ είναι ένα άνοιγμα, σου λέει. Κοίτα, έχουμε μια κοινή ρίζα, μια κοινή καταγωγή, προσφυγιά. Μας χωρίζουν τώρα 500 χιλιόμετρα περίπου, αλλά.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που εννοούσε ο Ταμαντανί.
0: Πάντως θα ήταν καλό. Πώς να σου πω, αν ήσουν καθηγητής πρώτη γυμνασίου, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και αν το παιδάκι πάει στο σπίτι του και πει κάτι, να πει: τα παιδιά είναι ηλίθια. Σε αυτήν την ηλικία λένε φαντασιώνονται πράγματα. Να του το πα το μάθημα τη ελληνική γλώσσα.
1: Το κομμάτι,
0: ναι.
1: του ΤΑΜ.
0: Πρώτα να το κάνει σαν τα αγγλικά, listening.
1: Ναι.
0: Και μετά, παιδιά, τι νομίζετε ότι εννοεί εδώ ο ποιητή.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω κάνει χειρότερα. Δηλαδή, θυμάμαι όταν, εκεί που κάναμε αγγλικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα με την ευκαιρία εντυπωσιάζομαι πόσο καλά τα κατάφερα στα αγγλικά τελικά. Κάναμε μέρο του μαθήματο, βλέπαμε Mr. Bean. Το οποίο,
0: ναι, ωραίο.
1: Το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι βοηθούσε ιδιαίτερα. Όχι γιατί δεν είχε καλά αγγλικά,
0: δεν
1: γιατί
0: μιλάγανε.
1: Δεν είχε σχεδόν καθόλου αγγλικά. Δηλαδή ήταν μια ταινία που δεν είχε σχεδόν καθόλου ομιλία.
0: Το πολύ πολύ να λέει. Yes. Λοιπόν, ξέρεις τι θα πούμε τώρα.
1: Τι θα πούμε.
0: Πάλι διάλειμμα.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αποστάσεις από την απόφαση του Αριού Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη πήρε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Ο κ. Τουρνάρας ανέφερε «Δεν είναι καθαρή απόφαση και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, με το μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθ'

0: Αρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk, ιδιοκτήτης της SpaceX, έδωσε το σύνθημα εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχόμενος να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι. Ιούπι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: People have repower. People have
10: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό παρακαλώ.
14: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
15: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Wins Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Και ενώ αρχικά είπε για ένα κρασί, ναι, στην πορεία του παρέα να τα πιούμε.
1: Εσύ, καλά, εσένα δεν σε ρωτάω καν. Υπάρχει κάποιος που έκατσε να πιει ένα κρασί?
2: Ένα κρασί, όχι.
1: Ή να είπε πάμε για ένα ποτό και να ήπιε ένα ποτό?
0: Όχι.
1: Πόσο
0: όχι.
1: Μάλλον αν καταλήξει σε μια παρέα μαζί με τον, δεν λέω κύριο Μιχαλόπουλο, τι πέθανε ο άνθρωπος, okay, έτσι. Δηλαδή κάθεσαι σε μια παρέα με τον Μιχαλόπουλο και αρχίζει.
2: Εμείς στις πόλεις το είχαμε.
1: Θα κάτσεις ποτέ να πιεις ένα κρασί? Υπάρχει περίπτωση?
0: Αυτή η φωνή που έβγαλες είναι η πιο ωραία που έχω ακούσει ποτέ από σένα, να ξέρεις.
1: Κάνω καλό, Μιχαλόπουλο.
0: Μπράβο.

0: Εντάξει, είμαι πολύ συγκινημένο. Γιατί έγινε και εσύ αυτή κοσμάρτη νωρίτερα τη.
1: Αλήθεια.
0: Δεν κατάλαβε τίποτα. Το κατάλαβε.
1: Σεισμό ήταν να το καταλάβω.
0: Όχι. Γιατί εσύ με το αυτή τον καταλαβαίνει το σεισμό.
1: Όχι, όχι. Απλά λένε αυτό που λέτε. Το κατάλαβε.
0: Γιατί πριν από λίγο ο προσωπικό μου γιο ο μεγάλο έχασε το πρώτο του δόντι.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Έχασε. Γιατί έτσι στο είπα μπορεί να το χάσει και από αγωνιά.
1: Όχι, όχι.
0: Ενώ του φύγε το πρώτο του δόντι.
1: Μία φυσική διαδικασία. Οπότε τώρα διαθέτει ένα δόντι λιγότερο.
0: Ναι, ευτυχώ είναι από την κάτω βιτρίνα. Δηλαδή, γιατί
1: συνήθως
0: από τα μπροστά, οπότε το έχει πάρει ψύχρεμα.
1: Εντάξει, μωρέ, πείτε του κι εσείς αυτά τα γνωστά ψέματα. Τι χαριτωμένος που είσαι και κάτι τέτοια.
0: Δηλαδή, ψέμα να του πω ότι αλλάζουν.
1: Μην του πεις.
0: Θα βγάλεις άλλο.
1: Πόσα κουρούπα έχεις γίνει.
0: Θα του πω, κοίτα. Θα του δείξω τον Αραβίδη, θα του πω, κοίτα. Ο Χρήστος Αραβίδης πήρε κύπελο έτσι. Ο Κέντρικ Νάν.
1: Ο Κέντρικ Νάν, ναι.
0: Τα κατάφερε υπέροχα. Χωρίς το...
1: υπέροχα.
0: Έχει και προπόνηση σήμερα. Θα δω πώς πήγε και αν έχει πάει καλά χωρίς το δόντι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Στο τέλος το παιδί θα γίνει όπως τον κοινόδοντα. Προσπαθεί μόνο του να βγάλει
0: όχι,
1: τα δόντια.
0: Φίλε, μην πάμε τώρα σε τέτοιο σημείο. Εσένα δεν ήτανε. Εμένα ήταν μια από τις ένοχες απολαύσεις μου να κουνάω συνεχώς δόντι το οποίο ήταν έτοιμο.
1: Ναι, συνέχεια, όλη την ώρα. Όλη την
0: δηλαδή,
1: ώρα.
0: Από τη στιγμή που θα το ένιωθα ότι πάει εκεί, θα γινόταν αυτομάτως σκοπός της ζωής μου να φύγει.
1: Να σου πω, το έκανες μόνο με το δάχτυλο ή έβαζες και γλώσσα.
0: Με γλώσσα, δεν γίνεται μόνο με δάχτυλο.
1: Okay.
0: Ακούστηκε περίεργο αυτό.
1: Έπεσε στην παγίδα.
2: Στην καρδιά και στο μυαλό.
1: Θα ξέφεσαι και πάνω την ώρα. Έχω κάψες στην καρδιά και στο μυαλό.
0: Στο μυαλό.
1: Μυαλό. Ο Τζόρτζιο τώρα θέλει να τα βάλει μαζί σου. Σου λέει ο Ακτύπης έχει κλείσει ήδη πολλά ραντεβού και στο σπίτι και στη δουλειά. Λέει καλησπέρα εκ νέου η μία νοήτη. Όντως είναι υποτιμημένο το Χαϊδάρι. Κοντζαμάεκα απέκλεισε στο κύπελο.
0: Εντάξει, και η Λαμία έχει αποκτήσει. Τι πάνε να πούμε, ότι είναι υποτιμημένη.
1: Είπες, έχει αποκτήσει
0: πριν. Έχει αποκλείσει τη Λαμία. Και η Λαμία την ΑΕΚ. Τι πάνε να πει, α πούμε, α, τι ωραία περιοχή, υποτιμημένη.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Άγγελος από Χίο, μάλλον σου λέει, άμα είναι να μπω σε έξοδα, να ξέρω.
0: Ναι.
1: Λέει, Νικόλα, καλησπέρα. Κάτι άσχετο. Σε όλα αυτά τα ραντεβού που έχει δώσει κατά καιρούς με ακροατές, έχει έρθει κανένας. Τι είπα, Άγγελε, κότες.
0: Παιδιά,
1: κότες όλοι.
0: Δεν ξέρει γιατί δεν έχει πάει ποτέ, ούτε αυτό έχει πάει σε κάποιο ραντεβού.
1: Αφού εγώ εδώ είμαι.
0: Εδώ είσαι, αλλά κάτω κατεβαίνεις όταν περιμένουνε.
1: Γιατί περίμενε, έχεις δει εσύ κόσμο να περιμένει, δηλαδή δεν φεύγω κανονικά κάθε
0: φορά. Στην Αλάνα τους δίνεις το ραντεβού.
1: Όχι,
0: εσύ παίρνεις τη μηχανάρα και
1: φεύγεις. Εδώ, γωνία ακριβώς. Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος 2.
0: Δηλαδή, αν είχε μαζευτεί κάποιο πλήθος εκεί το οποίο περίμενε να σε μπαγλαρώσει, εσύ θα την είχες κάνει με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Όταν μαζεύεται πλήθος είναι για να πάει να δει τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι δίπλα το Καραϊσκάκι και το σεφ.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένουν εμένα.
0: Έχει και ένα οδείο εδώ που μαζεύει και αυτό πλήθος.
1: Πιο μετά αυτό, ναι.
0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλησπέρα απερίγραπτη. Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή είμαι καθοδόν με τα δύο μου παιδιά και αποφάσισα να τους βάλω την εκπομπή σας για να τους δείξω ότι υπάρχουν και πιο δυσάρεστα πράγματα από μια επίσκεψη στον οδοντίατρο. Θα μπορούσατε να δώσετε χαιρετίσματα σε δύο εκολαπτώμενες λέρες, τον Νέαντα και τη Μελίνα, μόλις τα δώσαμε, και να πούμε ότι δεν είναι τίποτα, βρε. Δεν πονάει πολύ.
1: Ο
0: δεν πονάει ο τροχός πολύ.

0: Επιστροφή του αδερφού μας του Σφιχτόχοντρου.
1: Καλό
0: το σεντονάκι, το οποίο το διαβάζω πάντα έτσι με μία αναπνοή, με κίνδυνο να με εκθέσει. Έχω πέσει πολύ χαμηλά για να ρίξω γυναίκα. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σχέση το θέμα. Και θα πέσω ακόμα πιο χαμηλά στο μέλλον. Το έχω παίξει κομμουνιστής και πήγα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ για να κάνω ψιστήρι.
2: Σκληρό.
0: Ναι.
2: Σκληρό.
0: Το έχω παίξει φανατικός πιστός και πήγα Μεγάλη Πέμπτη να κοινωνήσω, ενώ όλη την εβδομάδα έτρωγα ζώα για να προσεγγίσω όμορφη νεαρά συναδέλφισσα. Σου λέει, ήταν θρησκόληπτη. Σήμερα ξεπέρασα τα εσκαμμένα έξω από το σταθμό των Άνω Πατησίων, όπου βρίσκονται κάτι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μία εξ αυτών ήταν ομορφούλα και κάθισε ο αθεόβοβος για ένα πεντάλεπτο να με ενημερώσει. Δεν ξέρω πλέον πόσο ακόμα χαμηλά θα πέσω για το ασθενές μεν, αλλά πανέμορφο δε αντίθετο φίλο.
2: Σου έδωσε αυτά τα περιοδικάκια τα οποία κυκλοφορούν στη συγκεκριμένη, ρε παιδί μου, θρησκεία τέλος πάντων, που δείχνουν μια εικόνα του παραδείσου έτσι όπως την φαντάζονται, που συνήθως είναι ένα λιοντάρι δίπλα σε δύο αρνιά και ανάμεσα σε αυτά εσύ που έχεις τρώσει ένα τραπεζομάντιλο και τρως.
0: Δεν το έχω δει ποτέ αυτό.
2: Καλά, εμένα με κάτι τέτοια προσπαθούσαν να με ψήσουν. Ναι, αφού δεν πιστεύει τα άλλα, μήπως εμείς το καταφέρουμε. Αλλά.
0: Εγώ έχω κολλήσει τώρα. Συνήθως ζητάνε 5 λεπτά ή 10 για να μας μιλήσουν γι' αυτό.
2: Όχι, κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι Αμερικανιά.
0: Ναι.
2: Το έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για τον Ιησού Χριστό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
0: Απλά
2: στην
0: Ελλάδα. Είναι 5 ή 10.
2: Νομίζω 5 λεπτά.
0: Νομίζω 5.
2: 5 λεπτά, 5 λεπτά. Είναι ταχεία πίξεως. Και αφού μιλάμε για τα ξένα, έχει στείλει εδώ ο αδερφός μας που στέλνει, νομίζω από Καναδά, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλεξανδρός. Λέει, κάποτε βρέθηκα. Αφού στέλνει και από Αμέρικα, πάντα λέει καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλετε πάρτε το. Κάποτε βρέθηκα σε ένα μίνι μάρκετ ελληνικό εδώ της γειτονιάς, το οποίο πούλαγε και εικόνες. Μπήκα με μια φίλη η οποία ήξερε μόνο γαλλικά και αγγλικά.
0: Το μίνι μάρκετ πούλαγε εικόνες.
2: Όχι, πούλαγε και εικόνες. Ελληνικό μίνι μάρκετ στον Καναδά. Πάμε.
0: Ναι,
2: σε έχω κοντά μου.
0: Τι εικόνες πουλάγε.
2: Εικονίτσες, παιδί μου. Θρησκευτικού περιεχομένου.
0: Δεν έχω ξαναβρει ποτέ σε μίνι μάρκετ εικόνες.
2: Ναι,
0: γι αυτό
2: ναι,
0: το λέω.
2: Γιατί επειδή δεν έχεις ζήσει στον Καναδά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό πάμε πάλι να έχεις όλη την πληροφορία.
0: Ναι. Την έχω από την αρχή.
2: Γι' αυτό κάνεις ερωτήσεις.
0: Την έχω από την αρχή. Ωραία. Όχι, επειδή μου φαίνεται περίεργο σε μίνι μάρκετ να πάρω εικόνες. Αυτό είπα.
2: Επειδή μιλάμε για μια άλλη χώρα.
0: Γιατί εκνευρίζεσαι, αδερφέ.
2: Όχι καθόλου, προσπαθώ.
0: Σε βλέπω λίγο εκνευρισμένο.
2: Όχι, όχι, και εγώ σε βλέπω λίγο συγκεχημένο εδώ πέρα. Πάμε. Λοιπόν, το έχουμε Καναδά. Μπαίνει μέσα στο ελληνικό μινι μάρκετ, πουλούσε και εικόνες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό λέει η ιστορία. Μπαίνει λοιπόν με μια φίλη η οποία ήξερε μόνο γαλλικά και αγγλικά, που είναι οι δύο γλώσσες που μιλάνε τέλος πάντων στον Καναδά. Με ρώταγε για τις εικόνες. Τις λέω στα αγγλικά. Είναι ο Άγιος Γιώργης και ο Άγιος Νικόλαος. Μετά λέει, φτάνουμε και στην επόμενη που ήταν ο Μυστικός Δείπνος. Μου λέει, αυτή πώς λέγεται. Πού να ξέρω, λέει, εγώ τότε, μόλις έχω έρθει, λέει, εδώ στον Καναδά, ότι λεγόταν Last Supper, όπως ξέρεις εσύ, με τα δύο πτυχία αγγλικής. Ορμόμενος λοιπόν από το μυστικό δείπνο, της λέω Secret Barbecue. Και μετά λέει, μου λέτε εσείς για lower και τα πτυχία αγγλικής.
0: Secret Barbecue, το έκανε εδώ μεταξύ, ούτε καν νηστίσιμο.
2: Ξέρεις τι, δεν χρειαζόταν να νηστέψει τότε.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω ακόμα ότι αυτή ήταν η μεγάλη εβδομάδα, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Ήτανε μία απλή Τετάρτη.
0: Ναι, και όντως και το γεύμα δεν μπορείς να πεις ότι
2: Τετάρτη
0: ήταν,
2: έγινε το μυστικός δείπνος.
0: Νομίζω Τετάρτη, ναι. Άσχετα που στο πώς το λένε, στο νησό από Ναζαρέ, το δείχνα στο επεισόδιο της Μεγάλης Πέμπτης αυτό. Μου έχει μείνει. Ενώ είχαν μπερδέψει. Οι γραφές λέγανε Τετάρτη, στο επεισόδιο το έδειχνε Πέμπτη. Εγώ ποιο να πιστέψω.
2: Εσύ με τι πορεύτηκε
0: τελικά. Το Τζεφιρέλι ή τις γραφές.
2: Τέλος πάντων. Τι
0: έχουμε. Έχουμε κάτι νεότερο, αν δεν κάνω λάθος, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε Διονύση Δεσίλα στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλώς τον.
3: Τι κάνετε.
2: Γεια σου, Διονύση.
0: Καλά, εσύ.
2: Εδώ κουβεντιάζουμε για τη θρησκεία.
3: Τι λέγατε, γεια.
2: Για τη θρησκεία.
3: Τι λέγατε.
0: Ξέρεις αν ο μυστικός δείπνος έγινε Τετάρτη ή Πέμπτη.
2: Απλά λέμε ότι εκείνη τη μέρα μπορεί να είχαν φάει και κρεατικά, γιατί δεν ήταν ακόμα μεγάλη εβδομάδα. Στην πορεία καθιερώθηκε. Ήταν απλά μια Τετάρτη απλή.
3: Αυτά τα λες εσύ.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο υπήρξε η ανακοίνωση που είπε ο Παναθηναϊκός για το αντίο στον Γιάννη Κότσιρα. Και τώρα στο Φίλιπ Τζούριτσις, δύο παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έληξαν, οπότε περιμέναμε και τα επίσημα. Οπότε αποχωρούν και ο Γιάννης Κότσιρας και ο Φίλιπ Τζούριτσις από τον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Απλά έχουμε τα Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Απλά έχουμε τα επίσημα πλέον από την

0: με τις αυξήσεις στους μισθούς των αρχιερέων κτλ. Να του πεις ρε πατέρα, τώρα αυτά τα λεφτά δεν θα ήταν καλύτερα να πάρεις στους φτωχούς.
1: Γιατί δεν καταλήγει καλά.
0: Γιατί έχει ακόμα περιουσία που δεν την έχει γράψει.
2: Έχεις κάνει παπαδάκι, Διονύση, έχεις κάνει παπαδάκι. Έχεις κάνει.
0: Πολύ.
2: Έχεις δουλέψει περισσότερο εξαπτέρυγο ή με καρβουνάκι.
1: Καρβουνάκι. Και εξαπτέρυγο και καρβουνάκι και έφτιαγνα και το. Τη Θεία Κοινωνία, το έβραζε το νερό.
0: Σοβαρά,
2: μιλάω. Ήθελε βίσμα.
1: Έχει φύγει μια φορά γιατί κάηκα.
2: Κάηκες με τι?
0: Δεν σε προστάτεψε ο Θεός.
1: Το νερό, ρε, εδώ όπως το πιάσα.
2: Ναι. Βοηθούσε και βαφτίστηκε.
1: Θα μαρτύρετε γιατί μα λέω πολλά
0: μικρά. Να σε καλά, Διονύση Βασίλα. Θα μου θυμίσει τι βγήκε να πει.
2: Για την αποδέσμευση του Τζίρση του Κότσιρα.
0: Και του Κότσιρα, όχι, εντάξει, φίλε. Ευτυχώς κάποιος προσέχει εδώ. Πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, εντάξει. Θα συνέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: αγγελό.
1: Τώρα αυτό το ερώτημα έχει να κάνει κυρίως με μένα. Γι' αυτό λέει ο φίλος Ζάκυνθινή ντροπή, διότι αναφέρεται στη Ζάκυνθο και στο Τζιμπρίλ Σισε που έχει παρελθόν Παναθηναϊκό. Οπότε εγώ μπορώ να απαντήσω. Λέει Ζακυνθινή ντροπή, μήπως ξέρεις αν ο Τζιμπρίλ Σισε θα πάει να προσκυνήσει τον Άγιο? Και όλα αυτά διότι ο Τζιμπρίλ 18 Ιουλίου, μία μέρα δε πριν τον τελικό του Μουντιάλ, Μουντιάλ δηλαδή παγκόσμιο κύπελο, ως DJ πλέον,
2: ναι,
1: θα έρθει και να παίξει μουσική στη Ζάκυνθο.
2: Έλα ρε.
1: Ναι, και μάλιστα από ό,τι ξέρω, ο Τζιμπρίλαρος, έτσι, Τζιμπρίλαρος, βλέπεις κάποιους έχουν ένα σκυλί, πώς το λες, Τζιμπρίλ. Τι ομάδα να είναι άραγε αυτός? Ο Τζιμπρίλαρος έχει ξανάρθει κι άλλες φορές στη Ζάκυνθο. Δηλαδή ο Λαμίνο, ο Γιαμάλ δεν είναι ο μόνος παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής πέρα από μένα.
2: Έχετε το νου σας, γιατί ήδη υπάρχει η θεωρία συνωμοσίας ότι στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στείλανε ψεύτικη Σακύρα. Ότι πήγε, λέει, ότι στείλανε σωσία Σακύρα. Δηλαδή, άμα μπορούν να στήσουν τελετή έναρξης του Μουντιάλ, ή τουλάχιστον να υπάρχει αυτό το σενάριο, σκέψου τι γίνεται στο Λαγανά.
1: Και, δε, και αυτό βλέπω τώρα. Από ό,τι βλέπω, θα παίξει στο Τσιλιδί που είναι 3 χιλιόμετρα από το σπίτι μου. Και θα έχει μέσα, πέρα από Τζιμπρίλ Σιζέ, Junior Papa, Bob DK, δηλαδή.
2: Μου Χουλιο Γιάδη.
1: Γουέα, γίνει κακομοίρα, ε! Θα το σηκώσουμε στο Τσιλιδί, παιδιά, με Τζιμπρίλαρο!

0: Now Kerbel Dance λέει. Ως κάτοικος Παγκρατίου, τα μισά χρόνια της ζωής μου, δηλαδή 26 συναπτά έτη, έχω να σου πω ότι καλά έκανες και φύγες. Ακόμα και τώρα, όταν πάω στο πατρικό μου και ψάχνω μία ώρα για πάρκινγκ, τα καντήλια είναι η μόνιμη παρέα μου. Το αγαπώ γιατί μεγάλωσα εκεί, αλλά θα πω ένα τεράστιο όχι, επειδή έχει γίνει trend από όλους τους άσχετους. Κοίτα, και trend να μην είχε γίνει. Το θέμα είναι το πάρκινγκ, φίλε. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα με το πάρκινγκ υπήρχε πριν το trend.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι. Εγώ το πρώτο σπίτι στο Παγκράτη ήταν στον Προφήτη Λία, που εκεί. Ήταν το σιδεράδικο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και να σχολάσεις 12 ώρα το βράδυ από εδώ και να φτάσεις μία παρά εκεί. Και πού θα παρκάρεις.
1: Και η Καλυθέα που δεν είναι trend έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Δηλαδή,
0: ναι, άλλο από εκεί.
1: Έρχονται...
0: Μπορείς να μου πεις. Ναι. Δεν είναι πολύ υπερτιμημένη η Καλυθέα. Και όταν λέω υπερτιμημένη εννοώ στα ενίκια της. Που λες τι ακριβώς προσφέρεις ως περιοχή
1: ναι.
0: Και ζητάς τόσο υψηλά ενίκια.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που προσφέρει χαμηλά ενίκια, ας πούμε.
0: Έλα από εμάς.
1: Που είστε εσείς, είπαμε.
0: Και σου λέω, όπως λένε και άλλοι, είναι Βύρονας, αλλά σου λέει μένω Παγκράτη, που αλλάζουν την περιοχή, είναι Νέα Ιωνία, Φιλοθέη,
1: ναι.
0: Κάτι τέτοια, και σε εμάς είναι κάτω Πατήσια, αλλά είναι Αηλευτέρη. Και εγώ στενοχωρήθηκα όταν είδα στον ταχυδρομικό κώδικα ότι πιάνω Αηλευτέρη. Και λέω, δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Γιατί, όχι, κάτω Πατήσια.
1: Ακούγεται πιο in ο Αηλευτέρης.
0: Ναι, σου λες τα Πατήσια είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Τα Πατήσια είναι γεμάτα μετανάστες.
1: Ενώ Αηλευτέρη. Δηλαδή, άμα ακούς πει Αηλευτέρης, είναι σαν να λέμε Beverly Hills.
0: Κάμπε, ναι. Όχι μέσο Πατησιώτη, ναι. Για τον νέο Πατησιώτη είναι κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, πριν την κοπανίσουμε για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Είναι ακόμα αρκετά νωρίς.
1: Ναι.
0: Ήρθε να κάνει τη βόλτα τη η Βαλεντίνα.
1: Θέλω κάτι να πω. Ότι ένα από τα παιχνίδια. Ότι ένα από τα παιχνίδια που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα. Στη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παραγουάη. Η Αμερικανή, η οποία είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες και θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί μπροστά στο κοινό τους και να επιβεβαιώσουν τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν από τη νέα γενιά της ομάδας με παίκτες όπως ο Κρίστιαν Πούλισικ, που κανένας δεν έχει καταλήξει ακόμα πώς προφέρεται το όνομά του.
0: Όχι Καναδός, Αμερικανός.
1: Ναι,
0: έχει γεννηθεί στον Καναδά.
1: Πούλισικ τον λένε. Ενώ όλοι οι άλλοι μας έρχεται να τον πούμε Πούλισιτς. Τέλος πάντων.
0: Σουμποτικ.
1: Και τον Τζιοβάνι Ρέινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ποιότητα, ταχύτητα και ενέργεια για να φτάσουν μακριά στην διοργάνωση. Απόψε, απέναντί της θα έχει την Παραγουάη, που επιστρέφει σε Μουντιάλ, βασισμένη στη γνωστή της κληράδα, τη φυσική δύναμη και την τακτική πειθαρχία που τη χαρακτηρίζει διαχρονικά.
0: Αυτά τα ξέρουμε εμείς, Γιώργη.
1: Βεβαίως.
2: Την είδαμε και στο Καραϊσκάκι.
1: Την Παραγουάη.
2: Βέβαια.
1: Μας κεράσανε, τι, χάσαμε, δεν χάσαμε.
0: Παραγουάη.
2: Ναι,
1: χάσαμε. Και επειδή λοιπόν το Μουντιάλ θέλει πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One-Up για νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγηθούν με ένα γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, το κολλάει ο Pulisic, δεν ξέρω πώς διάλογο τον λένε. Εσύ πήρες τα λεφτά.
0: Και επενθυμίζω ότι το προηγούμενο One-Up είχε να κάνει με την Κορέα, η οποία τελικά όντως νίκησε. Δηλαδή, πλέρωσε κόσμο,
1: ναι. Ναι, προηγήθηκε εν τέλει.
0: Ήταν στο Κορέα Τσεχία.
1: Προηγήθηκε, ναι, γύρισε το match. Με τις σούπερ αποδόσεις λοιπόν και το One-Up, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και βέβαια, σε αυτό το μήνυμα τέλος πάντων του χορηγού μας, δεν συμπεριλαμβάνεται και ένα στοιχείο. Το οποίο μας μετέφερε πριν από λίγο ο διευθυντής προγράμματος.
1: Ναι.
0: Για το διευθυντή της αναμετρήσεως. Θες να τα πεις εσύ.
1: Ντάνι Μάκελι.
0: Ο φίλος σου.
1: Ντάνι Μάκελι.
0: Φίλος μου είναι. Πάρ' τον τηλέφωνο τώρα, φίλος μου.
1: Θα το σηκώσει.
0: σηκώσει
1: μα σου θυμίζω ότι στον τελικό του κυπέλλου Ολλανδίας σήκωσε το τηλέφωνο. Οπότε αν τον πάρεις το Μάκελι, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να το σηκώσει. Ντάνι Μάκελι, διευθυντής σε αγώνα διοργανώτριας χώρας. Πρεμιέρα. Και με απόδοση από ό,τι είδα για καταλογισμό πέναλτι να κινείται από το 4,5 και πάνω.
0: Σπρώχνεις τον κόσμο τώρα,
1: Έτσι. Όχι, εγώ λέω ότι θα παίξω. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν πρότεινα εγώ σε κανένα να παίξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, ναι. Να ακούσουμε.
0: Βαλεντίνα, εσύ θα το πεις.
1: Δελτίο.
0: Για να ξέρω αν θα στρίψω τσιγάρο ή όχι.
2: Ναι.
1: Έτοιμη για δουλειά.
2: Έτοιμη για ύπνο.
1: Λοιπόν, ακούμε το υπνοτισμένο δελτίο.
2: Μπορώ να προσθέσω κάτι.
1: Βεβαίως.
2: Που θυμήθηκα τώρα. Σε αυτό το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής με την Παραγουάη, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και θα ήθελα να δω έτσι, Γιώργο Μαραθιανό, τον Παραγουανό συνάδελφο, speaker, που έκανε τη μετάδοση με μικρόφωνο που κρατούσε στο χέρι.
0: Σαν τραγουδιστή,
2: ναι,
0: α πούμε.
2: Σαν τραγουδιστή, αυτό το ωραίο το κάτω. Ναι.
0: Ξέρεις
2: θέλω
0: ότι
2: πολύ να δω Μαραθιανό έτσι.
0: Το ένα του χέρι ο Μαραθιανός το χρησιμοποιεί συνέχεια.
1: Ναι, είμαι παραστατικός.
2: Δεν θέλω να ακούσω πιο λεπτομέρειες.
1: Πάμε να ακούσουμε το μικρό αυτό σφιχτό δελτίο των 52 λεπτών και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελούν και επίσημα Γιάννης Κότσουρας και Φίλιπ Τζούρισιτς, των οποίων τα συμβόλαια έληξαν. Σε καλοδρόμοι επαφές με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ετιέν Καμαρά. Τον 23χρονο αριστερό μπακ της Λέστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν, εξετάζουν οι πράσινοι. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άνκεγκρεν, που ήταν στη Τσέλσι, θα ενταχθεί στο επιτελείο του Νίστρουπ σύμφωνα με τους Δανούς. Κάλεσμα στον κόσμο του να παρακολουθήσει στο Telecom Center τον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό, που θα κρίνει τον τίτλο της τύχημα GBL απίφθινη ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορος, ένδειξη επιβράβευσης για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστος. Να πατήσει στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της, θα επιδιώξει απόψη η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four του Champions League, που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπριντ στις 10, μετάδοση από το Mega News. Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση Μαρμόλ στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον αριστεροπόδερο στόπερ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Αναμονή για τις υποθέσεις στον Νοά Καντιού της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα. Στην Ιρεμβέρικη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια Καλογερόπουλος. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα stories του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στο Instagram κατά τη διάρκεια του 4ου τελικού, ενώ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα του ίδιου παιχνιδιού, οι πράσινοι κλήθηκαν σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή. Για τη σύνδεση της ΑΕΚ με την προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση στο Ενικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα. Τους αφαιρώνω το πρωτάθλημα, τόνισε ο διοικητής της ΠΑΕ. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Super League, ο Πινέδα. Προς διαζύγιο δεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκονο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Φιλικό με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου και με ΑΕΚ Λάρνακας 3 ημέρες αργότερα έχουν κλείσει ασπρόμαυροι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πεντετέ συμβόλαιο με το EuroCup υπέγραψαν οι ΚΑΕ Άρης και ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο διοικητής της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιάο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση στο Νιγκάλης Χολ. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα, ο Έλληνας προπονητής έχει συγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Έλληνες διεθνείς, όπως έκανε γνωστό ο ΨΑΠ, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας προσέφεραν οικονομική στήριξη σε έναν αδελφό τους που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10, ενώ για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport και RT1 αντίστοιχα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8. Είναι η εκπομπή 2 λέτες μόνο. Γίνονται συνταρακτικά πράγματα απόξω όσο λείπουμε εμείς από τα μικρόφωνα. Η Βαλεντίνα ισχυριζόταν νωρίτερα ότι έχει ένα πονοκέφαλο. Ναι. Όχι επειδή της έγινε κάποια ανοίχτη πρόταση από κάποιον.
1: Όχι. Δεν ήθελα να αποφύγει κάτι.
0: Ναι, πονούσε το κεφάλι της. Και προσφέθηκε να την ξεματιάσει ο Κώστας ο Μιαούλης.
1: Ο οποίος νωρίτερα, ναι, αφού άνοιξε την πόρτα του ψυγείου του κοινού που έχουμε εδώ,
0: ναι,
1: λέει: καλά, έχει ακόμα γλυκά. Και δεν μου είπατε τίποτα. Δηλαδή θεώρησε ότι με το που έσκασε με τη δουλειά έπρεπε κάποιο να του πει: Κώστα, καλώς ήρθες, καλή βάρδια. Έχει γλυκά στο ψυγείο.
0: Ναι, μην χάνεις χρόνο εδώ. Στην αρχή νόμιζα ότι θα βάλει χέρι ότι καλά, έχετε ακόμα από τα γενέθλια γλυκά, ναι, στο ψυγείο. Θα χαλάσουν,
1: θα χαλάσουν
0: και, ναι, θα μυρίσει. Ενώ το πρόβλημα του δεν ήταν αυτό. Έχετε σου λέει γλυκά και δεν με ειδοποιήσατε.
1: Πάντως, ενώ σπανίως γίνεσαι χρήσιμο σε κάτι,
0: ναι,
1: στην προκειμένη περίπτωση. Το έκανες, του λες, Κώστα είναι βρόσιμα ακόμα. Φάει.
0: Ναι, του είπα ότι είναι τη ζαφυρά του. Από τα γενέθλια. Που είναι μεταγενέστερα. Τα γενέθλια ζαφυρά του είναι μεταγενέστερα των,
1: ναι,
0: γενέθλιων.
1: Κατά δύο ημερών.
0: Έτσι, οπότε,
1: κατά δύο ημέρες.
0: Και κατά δύο χρόνια. 28 δεν έγινε η Μαρία μας.
1: Ναι, έτσι είπαμε. Βρεμάγκα μου. Έχω δύο πολύ σημαντικά πράγματα να σας πω. Το ένα είναι ότι έχει ξεκινήσει η καταιγίδα που περιμέναμε στην, ναι, Αττική και ειδικά όσοι κινείστε με δίτροχα. Ναι, τον ήπιατε, δηλαδή βρείτε κάπου, γιατί ο αέρας είναι φρικτός. Και ο άλλος, αυτό που σας το λέω μέρες τώρα, ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas Trionda, παρακαλώ. Μην ξεχνάτε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα Adidas. Το παιχνίδι άλλωστε ξεκινά στο Athens Metro Mall. Τώρα! Εμείς θα έχουμε αύριο το πρώτο live από τις 12 έως τις 2, όταν λέω εμείς, εννοώ ο Big Wins Sport FM, παρέα με Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλη.

0: Ο Αλέξανδρος από Καναδά που είχε το θέμα με το. Με το secret barbecue. Απαντάει εξής αυτό που αναρωτήθηκε και εσύ, μα είναι δυνατόν σε mini market να έχει εικόνες? Και λέει, ρε πάτε καλά. Και σε φούρνους ελληνικούς εδώ πουλάνε εικόνες. Αν και μετά τη λειτουργία το λέει, και μετά τη λειτουργία το υπόγειο της εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Το υπόγειο της εκκλησίας, τώρα προσπαθώ να κάνω εικόνα.
1: Ναι.
0: Γίνεται εστιατόριο. Μακαρόνια με κιμά. Σαλάτα. Πληρώνεις κανονικά. Άσε που όταν πρωτοήρθα να ανάψω κερί, άφησα ένα κοσάρικο και την ώρα που πάω να φύγω μου λέει ο τύπος που ήταν μπροστά, φίλε, τα ρέστα σου. Τι στο καλό λέω, σε ψιλικατζίδικο μπήκα.
1: Όλα αυτά είναι, γίνονται στο ίδιο συγκρότημα. Δηλαδή το υπόγειο της εκκλησίας τι σημαίνει? Δηλαδή λειτουργεί και υποκατάστημα από κάτω?
0: Από ό,τι φαίνεται ναι, και ξέρεις εγώ στην αρχή λέω θα είναι, ρε παιδί μου, κάποιο συσίτιο,
1: ναι,
0: για ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
1: Μπράβο,
0: για
1: άπορους, ναι.
0: Σου λέει όχι, έρχεσαι εδώ, μακαρόνια με κιμά και Greek salad.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Και μια εικόνα του Αγιώργη.

0: Φοβερή καταγγελία από τον φίλο μας το Μελέτη, το Σόγαμπρο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι στη Ζάκη, θα ακούσει Τζιμπρίλ σε ένα μιξάρι στα ντεξ. Για Δεσίλα. Και λέει: με κρασί και ψωμί δεν γίνεται η θεία κοινωνία. Γιατί ζέστενε νερό ο μικρός Δεσίλας.
1: Και εγώ εκείνη την ώρα
0: τους βλέπω, λέει, μάλλον να νερώνουν το κρασί για να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους.
1: Δεν θέλω να πάω τόσο μακριά. Ναι. Αλλά και εμένα εκείνη την ώρα μου έκανε εντύπωση. Τη ζεσταίνω το νερό. Λέω: συγγνώμη, πριν φτιάξει τη θεία κοινωνία θα μπει για ντουζάκι. Δηλαδή, μόνο εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Μήπως ο πατήρος συγκεκριμένος ήθελε να νερώνει το κρασί του λίγο.
1: Και αν θες να το νερώσεις το κρασί, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Για αρχή έγινε το
1: κρασί. Πρέπει να το ζεστάνεις πρώτα.
0: Δεν έχω ιδέα. Συνήθως ζεσταίνω το νερό για να ξυριστώ ή να πλύνω τα πόδια μου.
1: Ναι,
0: σαν άλλο Χριστό. Α, θα μου πει αυτό, δεν ξέρω.
1: Χρειάζεσαι και μια Μαγδαληνή.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Okay.
1: Κοίτα που ψήθηκε επί τόπου. Η προστακτική φάε είναι ευρώσημα. Είναι κλασική ατάκα ατόμου που θέλει να διαπιστώσει τις συνέπειες σε άλλο πειραματόζω προτού δοκιμάσει ο ίδιος. Παιδιά, αυτό θα έπιανε σε οποιοδήποτε άλλο εκτός από τον Μιαούλη. Ο Μιαούλης δεν παθαίνει τίποτα. Δηλαδή, ο Μιαούλης δεν είναι καλό τεστ για να καταλάβεις αν κάτι έχει χαλάσει όλοι ή όχι. Δεν θα πάθει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, μπορεί να φάει. Πώς το λένε, δίπλες καλή ώρα από όταν τις 50 δίπλες που είχε φάει.
0: Γιατί παραμένεις τόσο modest.
1: Τι?
0: Πες κάποιο άλλο παράδειγμα. Μπορεί να φάει ποντίκι το οποίο μεταφέρει ελονοσία. Δηλαδή είναι τίγκα αυτό.
1: Και σου λέει, αλλά πώς κάνετε έτσι. Ναι. Δεν είχε τίποτα δεν είχε.
0: Δηλαδή, στο μεσολόγιο θα σου πει πάθανε τίποτα. Και εκεί ας πούμε λες, σε βάζει σε προβληματισμό.

0: Ένας φίλος εδώ του Ηλία από το Γαλάτσι, του ξυπνάνε άγρια ένστικτα. Λέει, καλό θα ήταν να χτυπήσεις κάποιον που σβήνει το κεράκι που ανάβεις πριν προλάβεις να κάνεις το σταυρό σου. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το χάσα.
0: Δηλαδή, πας, ξέρω εγώ, να ανάψεις ένα κεράκι στην εκκλησία. Έτσι,
1: εγώ.
0: Ακόμα.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Έχεις περάσει κάποια στιγμή, είσαι ανάψει ένα κεράκι.
1: Έχω ανάψει.
0: Λοιπόν, ερχόταν ο. Δεν ξέρω, ο διάκονος.
1: Ο επίτροπος.
0: Ο επίτροπος. Και χράκα, έκανε μια αγκαλιά και έπαιρνε το κεράκι και δεν έχεις προλάβει καν να κάνεις το σταυρό σου.
1: Υποτίθεται ότι αυτό συμβαίνει για λόγους ασφαλείας. Μπας και μην πιάσει καμιά φωτιά.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι γίνεται. Τώρα θα μου πεις. Θα τα βάλεις εσύ με την εκκλησία? Όχι, δεν τα βάζω. Απλά λέω ότι υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας,
0: ναι,
1: που υποστηρίζει ότι το κάνουν όπως κάποιοι επέτες στον δρόμο, κάποιοι μουσικοί του δρόμου, που σου λέει δεν είναι δυνατόν το καπέλο ή το τσίγκινο πραγματάκι που έχω αφήσει εδώ να έχει μέσα 200, 100 κτλ. Πρέπει να φαίνεται ότι έχει 2-3
0: ναι,
1: πάλιο νομίσματα μέσα. Οπότε και ο επίτροπος σου λέει δεν πρέπει να φαίνεται εδώ ότι κάνουμε κατανάλωση. Κατάλαβες. Οπότε λες, κρίμα είναι, δεν μπορώ να βλέπω το μανουάλι.
0: Κατανάλωση.
1: Το μανουάλι άδειο, πιάνει την ψυχή μου. Το μήνυμα που λέει ντροπή βλάκες.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να το έχει στείλει, δεν ξέρω σε ποιο από όλα αναφέρεται.
1: Και μάλλον είναι ο ίδιος που λέει κόφτε το ρε ηλίθι.
0: Ποιο?
1: Θες να το κόψεις εσύ και να ακούσεις κάτι άλλο?
0: Ναι,
1: φίλε.
0: Και αυτή είναι μια λύση.
1: Ναι, θα μπορούσε δηλαδή να δουλέψει και έτσι. Είναι πράγματε φαρίκι σαν
0: ραπικοφιστίκι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η Winsport FM 94,6.
14: Στούντιο Νικήτας και Νίπη, το κανάλι που αγαπήσατε όλοι. Αυτό το όμορφο τραγουδάκι το έχουν γράψει ο Δημήτρης Ολαζόπουλος και ο Παναγιώτης Ολαζόπουλος. Επίσης, ο Νίκος Ολαζόπουλος ο Φωνιάς και ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος από Καρδίτσα.

0: Και με αυτό το υπέροχο κομμάτι μεταφέρω
1: Ντίνος Ισούφη είναι, ρε.
0: Του Ντίνου του Ισούφη, ναι. Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Νίκου που λέει ότι η προσωπική μου γυναίκα που να σημειωθεί στις αρχές όταν σας άκουγα με έκραζε και έλεγε πάλι αυτούς ακούς. Στο ρεπορτάζ που μόλις πέρασε αναρωτήθηκε αν ο Κότσιρας που αναφέρθηκε είναι ο τραγουδιστής και για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. Συγκεκριμένα αναρωτήθηκε αν είχε μετοχές και τις πούλησε. Αυτή είναι η ακροατές σας, νιώστε περηφάνεια.
1: Αυτή δεν είναι, η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι.
0: Πλέον είναι. Α, είναι. Λέει, στην αρχή τον έκραζε, τι είναι αυτά που ακούς, αλλά τώρα.
1: Την πήραμε και αυτή μαζί.
0: Κάθε και ακούει ακόμα και το ρεπορτάζ.
1: Έχει έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Γεια σας. Είμαι σε σχεδόν άδειο λεωφορείο με τον οδηγό να μιλάει σε φίλο του.
0: Okay.
1: Και αναρωτιούνται ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν αν κερδίσουν τον Τζόκερ.
0: Τι ωραία κουβέντα, μπράβο. Ναι. Ναι.
1: Και ο οδηγός λέει, άκου τώρα φοβερή ιδέα, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι μπάνιο για να φύγει από πάνω του η φτώχεια. Πρόσεξε, μπάνιο με τα λεφτά.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή,
0: ο Σκρούτς Μακντάκ δεν είναι που έκανε τις βουτιές στο θησαυροφυλάκιο.
1: Money bath θέλει να κάνει.
0: Μεγάλε.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Secret barbecue και money bath.
1: Secret barbecue. Και ο άλλος, κάτσε γιατί μου γράψει και ο άλλος τι θέλει να κάνει. Ο ένας λέει ότι θα συνεχίσει να δουλεύει. Ο πρώτος ήταν αυτός. Και θα τα επενδύσει τα λεφτά. Και ο οδηγός, προφανώς απειδισμένος από τη βίο πάλι, είναι αυτός που λέει ότι θα κάνει μπάνιο για να φύγει από πάνω τη φτώχεια.
0: Ναι, γιατί άμα η δουλειά του αυτού που θέλει να τη συνεχίσει είναι ότι εισπράττει 7 ενίκια. Ωραία, και εγώ θα το συνέχιζα.
1: Συγγνώμη, πόσο πιθανό είναι να κάνουν παρέα δύο τύποι και να τα λένε τώρα ο ένας είναι οδηγός λεωφορείου και ο άλλος εισπράττει 7 ενίκια.
0: Εντάξει.
1: Δύσκολο συνδυασμό.
0: Κοίτα, εσύ έχεις ένα σημαντικό φίλο που. Δεν είμαστε.
1: Φίλοι.
0: Ατυχές παράδειγμα, Γιώργο, ξεχάσε το. Ο Θοδωρής ο Λεταγρίφ λέει ότι πλέον το Ήλιον θεωρείται trend. Ναι, αλλά ας είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς.
1: Είναι λιώσια.
0: Δεν είναι. Ήλιον, βλέπεις. Έπρεπε να μετονομαστεί σε Ήλιον, ναι. Να αλλάξει αφημί που λες εσύ.
1: Είδες, έπαιξε ρόλο.
0: Τι γίνεται τώρα τώρα.
1: Έπαιξε ρόλο.
0: Άμα πεις, λιώσα. Τώρα εντάξει, δύσκολο. Εδώ εμείς κοντά μας έχουμε τη Λιωσίον και δεν το λέμε. Καταλαβες.
1: Κοίτα τώρα, ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο, στο Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Έχουν κάνει την αμοιβή που εισέπραξαν τάλιρα, ναι. Για να κάνουν ταλιροντούς.
0: Βλέπεις.
1: Υπάρχει αυτό,
0: ωραίο.
1: Έχει γίνει. Το έχω δει δηλαδή. Ταλιροντούς,
0: Το έχω δει.
1: Πώς το λένε, ο Αυλονίτης το απόλαυσε περισσότερο από κανονικό ντους.
0: Ναι. Θα έπρεπε.
1: Εμείς που ζούμαστε, λέει, στα σούρμενα, ούτε ένα άσθμα δεν μας έχουν αφιερώσει. Αν έχεις κάποιο άσθμα ή κάποια άλλη ασθένεια, κάτι.
0: Ή κάτι με ελληνικό κοντά, δεν είναι αυτά.
1: Πάθηση, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Να ευχαριστήσω τον φίλο από τη Ζάκηθο που είπε ότι και ο Σύριλ ο Ντέσσερς πέρασε από εκεί. Τι γίνεται φέτος.
1: Από τη Ζάκηθο.
0: Τι γίνεται. Τη μόνη χρονιά που δεν θα πάω εγώ καλοκαίρι έχουν μαζευτεί όλοι οι όμοιοι μου. Δηλαδή διάσημοι ποδοσφαιριστές.
1: Οι όμοιοι σου.
0: Οι όμοιοι μου πραγματικά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα που ακούγεται έτσι, μα σημαίνει, παρά το κανονικό ενδεχομένως.
1: Άστο, δεν πειράζει, θα βάλουμε κάτι άλλο.
0: Θα μιλήσουμε, θα βάλουμε πλάτη, Γιώργο.
1: Θα βάλουμε κάτι άλλο. Αυτό λέει, αυτά κάθομαι και ακούω όσο γυρνάω από τη δουλειά. Είναι ο φίλος μας ο Λοβέρας στο δεξί.
0: Ναι.
1: Ποιο όμως, γιατί δεν είναι ο φίλος που έστειλε το μήνυμα με το λεωφορείο.
0: Εμφανίστηκε ο Ανδρέας, ο αγιογράφης εκπομπής. Καλησπέρα, Νικόλα, ήρωα που αντέχει τώρα να μου φάει δίπλα σου. Πιστεύετε ότι στέλνω για να σας διαφωτίσω για το πότε έγινε ο δείπνος ο μυστικός. Πριτς. Απλά ήθελα να μην πάει μια μέρα στράφη χωρίς να βρίσω το στόκο, τον ακριλικό, τον Γιώργο τον Παναθιανό. Αυτή είναι έρωτες.
1: Πες τώρα την αλήθεια. Ακόμα κι αν εσύ είναι υποστηρικτή σου και εμένα είναι. Πώς το λένε.
0: Πολέμιος.
1: Ναι, πολέμιος. Δεν έχει ιδέα. Το τριμπλάρι τώρα, δεν έχει ιδέα.
0: Ναι. Προφανώς κι αυτός. Τα πουλάει ως secret barbecue, τους μυστικούς δείπνους.
1: Τα έχει μπροστά του και τα βλέπει. Και να μην σου πω ότι τις ξεπατικώνει τις αγιογραφίες.
0: Ζητάει φωτογραφίες από το φίλο μας από τον Καναδά, από τις αγιογραφίες και αυτά που έχουν στα mini market και κάνει τα ίδια.
1: Αυτός είναι τόσο λαμόγιο που μπορεί να ξεπατικώνει και τα ψηφιδωτά.
0: Ναι.

0: φίλος ο Πίτερ
1: λέει εδώ, είστε γαμώτες παρέες, λέει. Σας ακούω τα τελευταία 3 χρόνια περίπου από κτηνοτροφική μονάδα στη Βόρεια Εύβοια. Την ώρα που αρμέγουμε, περνάει σφαίρα η ώρα και ευχάριστα. Δηλαδή, περίμενε.
2: Ωραία.
1: Περίμενε. Χρειάζεσαι και κάποια παράλληλη δραστηριότητα όσο αρμέγεις. Εν πάση περιπτώσει, πόσο άρμεγμα κάνεις.
2: Κοίτα, άμα σου λέει κτηνοτροφική.
1: Η εκπομπή είναι 2 ώρες, γι' αυτό το λέω.
2: Μονάδα, μιλάμε για πολύ βυζί εκεί. ναι, ρε φίλε, αφού αρμέγει. Δηλαδή τώρα μιλάω τη γλώσσα που θα μιλάγανε την κτηνοτροφική. Δηλαδή, άγγιξε τα στήθη της Αγελάδος.
1: Απλά λέω, μου φαντάζει δύσκολο να είναι μια δουλειά που την κάνει ένας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, 2 ώρες αυτός αρμέγει.
2: Νομίζω ότι μιλούσε σε πρώτο πληθυντικό.
1: Ναι.
2: Άρα ίσως να μην είναι ένας.
1: Είναι ένα ολόκληρο team.
2: Εδώ αρμέγουμε, ναι. Ρε Γιώργο, εσύ που ξέρεις αγγλικά,
1: ναι.
2: Βοήθησε με λίγο.
1: Παρακαλώ.
2: Ο Άγγελος Απολίτης. Καλησπέρα, λέει Απολίτης, και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Χαίρετε.
2: Νομίζω, λέει, ότι σε όλες τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού υπάρχει function room κάπου πλησίων. Τι εννοεί function room στην προκειμένη περίπτωση?
1: Function room.
2: Δηλαδή, τι πάει να πει?
1: Δεν το ξέρω.
2: Α, οπότε μπορείς να μας το ξανασπικάρεις.
1: Κάνε μας τα λιανά, ναι. Ας κάνουν, λέει, όπως οι καθολικοί. Κέρμα, κουμπάκι, μούφα και ρί λαμπάκι για 2 λεπτά και αυτό ήτανε. Mm. Ρε εσύ, αυτό πόσο, δηλαδή...
2: Εντάξει, ξέρεις τι, λέμε για μας, αλλά ναι. Εδώ οι γείτονες είναι χιλιάδες χρόνια μπροστά.
1: Δηλαδή μούφα λαμπάκι.
2: Ναι, μούφα, λαμπάκι.
1: Μούφα κεράκι, εν πάση
2: περιπτώσει. Μούφα κεράκι, ναι.
1: Ναι, κεράκι λαμπάκι.
2: Κεράκι λαμπάκι. Πάντως για το θέμα του νερώματος της θείας κοινωνίας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, ναι. Που λένε το εξής, ότι από τη στιγμή που ο πατήρ, ο εφημέριος της ενορίας, είναι υποχρεωμένος βάσει πρωτοκόλλου, τέλος πάντων, να πιει ό,τι περισσέψει, mm-hmm. Σου λέει, δεν θα γίνω γοντίρλα επειδή σήμερα κόψαμε 20 κεριά,
1: ναι.
2: Ενώ έχω κάνει για 200 άτομα. Οπότε το νερώνει.
1: Είναι προληπτικό,
2: για
1: δηλαδή.
2: Να μπορέσει μετά να οδηγήσει να πάει σπίτι του.
1: Υπάρχει και η εκδοχή
2: για
1: του
2: πες.
1: Δημήτρη, του αδερφού Μούλου.
2: Α, ο οποίος, είναι ταξιδιώτη. Ναι, okay, εδώ.
1: Καταρχάς είναι πρίτανης κινητού πανεπιστημίου, άρα ξέρει. Αλλά έχει και έναν επιπλέον λόγο να ξέρει. Γιατί μου γράφει, επειδή έχω διατελέσει παπαδάκι με θέση αξιωματικού, η θεία κοινωνία φτιάχνεται πάντα με μαυροδάφνη.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Τι έχει διατελέσει?
1: Παπαδάκι με θέση αξιωματικού, σου λέει. Είναι υψηλά ιστάμενο παπαδάκι.
2: Α, ήταν αρχιλοχία παπαδάκι.
1: Ναι, ναι. Φτιάχνεται πάντα με μαυροδάφνη και ζεστό νερό για να διαλυθεί το πρόσφορο καλύτερα. Άρα οφείλεται σε συγκεκριμένο λόγο.
2: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο, το ψωμί.
1: Όχι, ρε. Η θεία κοινωνία φτιάχνεται με κρασί και ψωμί. Πρόσφορο. Αυτό που διαλύεται μέσα.
2: Α, έχει μέσα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ρε. Από πότε να κοινωνήσει, ρε, αντίχρηστε.
2: Πάνω από 30 χρόνια. Μήπως την
1: σου λέγανε παλιά ότι έχει και ψωμάκι μέσα.
2: Μήπως στην εποχή μου δεν είχε.
1: Είχε, ρε. Σου λέγανε να βάλεις. Το πρώτο επιχείρημα ήταν ότι θα βάλεις χρυσό δοντάκι.
2: Okay.
1: Έτσι. Και μετά σου λέγανε έχει και ψωμάκι μέσα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το κρασί σκέτο.
2: Α, ναι, τώρα που το λες, ναι, γι' αυτό πήγαινε ο παππούλης πάρα πολύ προσεκτικά για να πιάσει και το ψωμάκι,
1: ο
2: ρε φίλε.
1: Ο μικρός Νικόλας ανακαλύπτει τον κόσμο.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο αδερφός μας εδώ, ο Παναγιώτης, ο εν Χριστώ,
1: ναι.
2: Αδερφός μας, δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα του Δεσίλα και λέει: πιθανώς ο νεαρός Δεσίλας για να ζεσταίνει νερό είχε χωθεί μεγαλοβδομαδιάτικα στην τελετή του νηπτήρος και έπρεπε να πλύνει τους πόδας του ιερέα.
1: Ναι.
2: Σκληρό κι αυτό.
1: Εξαρτάται τον ιερέα.
2: Ενώ ακούμε τη μεγάλη επιτυχία του Νίκου του Κυρκούση, έτσι, το κούνα πάνω, όχι, κούνα κάτω, κούνα πάνω, το οποίο χάρη στη δική σας την αγάπη. Ήδη έχει τριψήφιο αριθμό like, ενώ ναι. Νομίζω ξεκινήσαμε με 12.
1: Με 12.
2: Έτσι. Και δείχνουμε τη δυναμική που έχει αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Και μην ρωτάτε γιατί σπρώχνουμε.
2: Η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει.
1: Γιατί σπρώχνουμε τον κύριο Κυρκούση. Γιατί έτσι.
2: Ναι, γιατί έτσι. Από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Function Room είναι οι αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων, επαγγελματικών συναντήσεων κτλ. Ναι, εντάξει, αυτό είναι συνήθως η αίθουσα που σου λέει η αίθουσα κλιματίζεται, έχει μια ταμπέλα.
2: Α, οπότε σου λέει οτιδήποτε έχει ελληνική ταμπέλα.
1: Μπράβο.
2: Λειτουργεί.
1: Ναι.
2: Ναι, ωραίο, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πήγε 7.30. Πρέπει να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Οργισμένη ήταν η αντίδραση νωρίτερα του Αμερικανού Προέδρου για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκζή, δήλωσε νωρίτερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Πακιστάν για τη διευθέτηση του πολέμου δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Πέρα από κάθε προσδοκία είναι το ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή ανέβηκε στα $165, σημειώνοντας άνοδο περίπου 22% σε σχέση με την τιμή στόχο των $135 αναμετοχή. Η άνοδος ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2-3 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν το 1/3 των μαχητικών τους από την Ευρώπη σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοσιεύματα του New York Times. Αγριοφωνικό 31χρονου χθες τη νύχτα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αλλά τελικά επέκυψε στα πολύ σοβαρά τραυματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε ποινικητικό γραφείο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Δαλικά ανετράπη στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, το τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ηλεκτρονική εποχή. Έλα ρε Γιώργο, έχει σταματήσει να σ' αρέσει τόσο πολύ?
1: Σκεφτόμουν τώρα ότι με έχει προβληματίσει ο στίχος.
0: Τι? Ναι, τι?
1: Ναι, τι? με μπέρδεψες τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Μα ποτέ δεν μου λέει από αγάπη.
0: Ναι.
1: Έχει δύο εκδοχές.
0: Για πεθαίνω.
1: Δηλαδή, πρώτον, αυτό που εννοεί πιθανότατα ο Λουκάς είναι ότι αναλύει το κομπιούτερ,
0: ναι,
1: και του λέει ότι δεν είναι ποτέ από αγάπη αυτό που συμβαίνει.
0: Αυτό που συμβαίνει είναι. Αυτό το δάκρυ εννοείς και όλα αυτά.
1: Αλλά υπάρχει και η εκδοχή.
0: Ναι.
1: Του βάζω τα δεδομένα στο κομπιούτερ του ο Λουκάς και δεν μου λέει ποτέ από αγάπη. Δηλαδή δεν μου λέει, είναι κακό το αποτέλεσμα, αλλά επειδή το κομπιούτερ μου με αγαπάει και δεν θέλει να με στενοχωρήσει, δεν μου λέει ποτέ.
0: Είσαι άρρωστος, παιδάκι μου.
1: Δηλαδή, πώς σου λέει ένα δυσάρεστο νέο, επειδή μου το μαθαίνω εγώ για σένα, που εγώ θα αισθανθούμε πρώτος να στο τρίψω στα μούτρα για να χαρώ. Αλλά λέω σε κάποιον που συμπαθούσα. Εντάξει. Και λέω, δεν θέλω να. Από αγάπη.
0: Να το ρουθούνισμα που έλεγε ο φίλος.
1: Από αγάπη δεν του το λέω.
0: Όχι, όχι. Εγώ είμαι της απόψεως ότι μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια, αλλά τίποτα δεν το κάνει από αγάπη.
1: Ναι.
0: Το κάνει με μια ψυχρή, υπολογιστική λογική.
1: Σαν το Γιατζόγλου.
0: Στο μεταξύ να πούμε ότι τρέχει η επικαιρότητα και πριν από λίγο έγινε γνωστή και η αποδέσμευση, ουσιαστικά η λήξη του δανεισμού του Ρενάτο Σάντσες. Είναι η μέρα των αντίο. Τον αντίο, όχι τον αντίχρη.
1: Τον Ρενάτο Σάντσες.
0: Του Ρενάτο.
1: Ωραίος παίκτης ο Ρενάτο.
0: Ωραίος, αλλά τώρα μπορεί και άλλοι να θέλουν άλλο νίκη. Και ο ίδιος να θέλει να κάνει κάτι άλλο.
1: Έλα ρε Μαραθιανέ, που προσπαθείς να αναλύσεις το Λουκά, τι νομίζεις ότι είναι, λέει, όμηρος με εύκολα νοήματα?
0: Έτσι,
1: τώρα, αυτό η αλήθεια είναι ότι ήταν μια επίδειξη θράσους από μεριάς μου. Δεν προσέχεις το μάθημα, Μαραθιανέ. Βάζεις το κομπιούτερ να του αναλύσει το δάκρυ και του λέει ότι το δάκρυ ποτέ δεν αποτελείται από αγάπη. Αδερφέ, εσύ δεν προσέχεις, γιατί είπε ότι αυτή είναι η πρώτη εκδοχή.
0: Η πρώτη εκδοχή, ναι.
1: Ναι. Έκκληση στη NASA να στείλει δίσκο του Κυρκούση στο διάστημα. Είναι κοσμικά άδικο να παραμένει εγκλωβισμένο μόνο στη Γη. Παιδιά,
0: δίκιο.
1: Θα τον εκτοξεύσουμε τον Κυρκούση σαν πύραυλο.
0: Ναι, να αρχίσουμε να μαζεύουμε υπογραφές, να κάνουμε ένα petition.
1: Ήδη 400% πάνω από χθες οι προβολές.
0: Τετράκου, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν 12 βέβαια.
0: Οκ, okay, μπορεί να αρχίσαμε από χαμηλά, έτσι ξεκινάς πάντα.
1: Είναι μια επίδειξη δύναμης, ναι.
0: Χθες, λέει ο φίλος ο Τζόρτζιο, ο θρίαμβος με τις κότες. Σήμερα το σαρδάμ του Γιώργη καλά με πάει μέχρι στιγμής.
1: Τι είπα?
0: Έχεις κάνει μερικά σαρδάμ, αλλά όχι κάποιο που να μπορεί να μπει δίπλα, ας πούμε, στο δίσκο του Νίκου του Κυρκούση και να πάει στην NASA. Έχεις κάνει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Πάντως, κότες παίξαμε χθες από Λιλιάνα Χιώτη. Μην με κοιτάζεις έτσι πάνω μπουρνά. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να το ακούσω και σήμερα.
1: Α, κότες. Ναι. Τον τύπο. Αλλά όχι, κότες. Ακούω και κότες.
0: Ακούω και κότες. Ναι.
1: Για αυτό που λέει, τι ακούσε, κότες.

0: Επιτέλους ένας καλλιτέχνης που δεν κλαίγεται για μια χαμένη αγάπη.
1: Ναι, ισχύει. Δηλαδή... μεταξύ, δεν ξέρω αν ο Μπουρνάς βλέπει το βίντεο κλιπ. Δηλαδή το να συνοδεύεται από τη γνωστή κίνηση.
0: Το 1-0.
1: Δεν έχει βίντεο κλιπ.
0: Όχι, όχι. Ή τον είδε δασκοράρι του καλλιτέχνη.
1: Το παίζει σου one up.
0: Μιας και το ανέφερες πάντως, συνάδελφε, να πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+ παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ο φίλος ο Σκότης Βολάνης λέει, ναι. Επειδή δεν ήμουν στα τελευταία, εν μεταξύ Σκότης Βολάνης δεν πρέπει να γίνει Μακ Βολάνης.
1: Ναι,
0: δίνω μια ιδέα τώρα. Επειδή δεν ήμουν στα τελευταία μαθήματα, θα είστε κάποιο Σάββατο στις εκπομπές περί Μουντιάλ και τέτοια. Θέλω να φέρω το κομπιούτερ μου να αναλύσει το δάκρυ μας.
1: Ναι, δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις. Ζητάμε όπως πάντα πολλά λεφτά. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν και τα καινούργια PC τα αναλύουν αυτά.
1: Γιατί δεν τα αναλύουνε?
0: Γιατί η ηλεκτρονική εποχή είναι περασμένων ετών. Δηλαδή μπορεί, ναι, να χρειάζεται κάποιο Pentium.
1: Μπορεί να θέλει. Το Pentium είναι παλαιό. Α, ένα παλαιό είναι.
0: Ένα παλαιό, ναι, αυτό λέω.
1: Τότε να πάρουμε έναν 386.
0: Ένα 386, ναι. Ό,τι έχει ο καθένας.
1: Φέρτε μία Amiga και να δούμε τι θα γίνει.

0: Μια αμφισημία, λέει ο φίλος, για την προηγούμενη ανάλυση που έκανα στο στίχο του Λουκά. Που ούτε ο Λουκάς δεν είχε σκεφτεί ότι κάποιος ανισόρροπος μπορούσε να σκεφτεί.
1: Συγγνώμη. Ποιος είναι ο κύριος που τολμάει να πει ότι δεν το έχει σκεφτεί ο Λουκάς? Δεν αμφισβητώ εσένα.
0: Γιατί όταν κάναμε εμείς ανάλυση στα ποίηματα στη θεωρητική κατεύθυνση.
1: Των Παλαμάδων.
0: Ναι. Ακούγομαι λίγο υποτιμητικό.
1: Ο Παλαμάς πήρε βραβείο στην έκτη δημοτικού.
0: Ποτέ.
1: Δεν έχει αναφερθεί πουθενά σε καμία βιβλιογραφία.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι έγινε ο νεαρότερος παίκτης που σκοράρει.
1: Μπράβο,
0: μπορεί,
1: ναι,
0: στα 27 να έχει σταματήσει την μπάλα. Αλλά αυτό το έχει το ρεκόρ ακόμα.
1: Έτσι ακριβώς. Ο φίλος ο Θάνος λέει ότι λόγω δουλειάς έμεινε, λέει, σε ξενώνα εκκλησία στο Προκόπη Ευβίας. Και μεταφέρω πλέον σε πρώτο πρόσωπο. Κατεβαίνω το πρωί, με καλημερίζει πατήρ στη ρεσεψιόν 6 ώρα το πρωί, λέγοντάς μου καλημέρα αδερφέ μου. Συνεχίζω εγώ λέγοντας καλημέρα μπρο μου και συνεχίζω προς τα έξω να πάρω καφέ. Επίσης, βάλτε εξορκιστή. Καταλάβαμε.
0: Να βάλουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία.

0: πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για...
0: Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας

0: Ομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: βλέπεις ότι εδώ υπάρχει ένα τραγουδιστικό debate. Ναι, ανάλυση αγάπης στο κομπιούτερ θα κάνω.
1: Αυτό είναι μεταγενέστερο του Λουκά. Είναι μεταγενέστερο της ηλεκτρονικής
0: του
1: εποχής.
0: Του Λουκά νομίζω είναι του 92.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μ' αρέσει που το κρίνουμε με βάση τις εποχές. Είναι ναι. Μετά την ηλεκτρονική εποχή. Πώς λέμε, είναι μετά την αναγέννηση.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και το αφιερώνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι εγώ προσωπικά στην Έλληνα Δυναϊκάρα που λέει Σόνι και ντέξε ευτυχή και σήμερα, έτσι. Μια στιγμή να μην γλιτώσω κι εγώ. Σας ακούω στη διαπασόν, με κοιτάει ο κόσμος και σήμερα περίεργα. Και δεν θέλω να το χαμηλώσω διάολο.
1: Τώρα, αφού δεν θέλεις, ρε Έλενο. Τις αισθήσεις σου να νιώσω, προσπαθώ
0: κάποιο. Είναι πολύ μεταγενέστερο το
1: σύστημα.
0: Πολύ μεταγενέστερο. Ναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ας πούμε, ο Λουκάς είναι ένας.
1: Πρωτοπόρος.
0: Προφήτης, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ένας προφήτης. Ένας Δανιήλ. Ένας. Κάτι τέτοιο.

0: Ο Μάνος Λατρείας στον Να κι αν με θέλεις θέλει να ρίξει ένα νέτο οκταροενιάρι που λένε λέει και η Fight Club, το πολύ 22 ετών. Έτσι εξηγείται ότι δεν δίνει ελπίδες στον εαυτό του ότι θα μπορέσει εν πάση περιπτώσει να γίνει η δουλειά. Okay, γι' αυτό σου λέει. Γι' αυτό σου λέει εκ των προτέρων.
1: Να.
0: Να κι αν έτσι, να κι αν αλλιώς.
1: Σωστό, σωστό. Εντάξει, το, έτσι το ακούω.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και αυτό τον ρεαλισμό σπάνια τον βλέπεις πλέον.
1: Ομός ρεαλισμός, θα έλεγα, Γιώργο.
0: Ομός ρεαλισμός.

0: Όσοι τολμάτε να κρίνετε τον Λουκά, να διαβάσετε δική του απάντηση στο YouTube, λέει κάτω από το τραγούδι του. Εμείς, παιδιά, δεν τον κρίνουμε, τον αποθεώνουμε. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζετε. Δεν ξέρω, οι άλλοι αντίχριστοι εκεί έξω τι κάνουν.
1: Φανατικοί του Λουκά.
0: Εννοείται.
1: Ούτε τον Λουκά τον Ευαγγελιστή δεν έχω αποθεώσει έτσι.
0: Ισχύει και πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε αυτή εδώ τη σαχλαμάρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Με κανένα άλλο κομμάτι τόσο γνήσια δεν έχει ρωτήσει ο κόσμος εδώ στα μηνύματα ποιο είναι αυτό το κομμάτι που ακούμε.
1: Τον έρωτα μαϊμού.
0: Τον έρωτα μαϊμού, επειδή δεν ξέρουν τι και πώς.
1: Ναι, γιατί έχει ένα πέπλο μυστηρίου.

0: Ρε φίλοι, λέει, τόσο καιρό σας άκουγα και δεν είχα δει τις φάτσες σας ποτέ. Μου καταρρύψατε ό,τι είχα πλάσει στο μυαλό μου. Θα αρχίσω να σας ξανακούω μόνο, λέει ο Κώστας.
1: Περίμενε, τι είχε πλάσει στο μυαλό του?
0: Ναι, έλατε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντως αυτό είναι κάτι, ρε παιδί μου, πολύ σύνηθες. Είναι συντριπτικό το ποσοστό. Αυτό που σου λένε ότι έχεις, βάσει της φωνής έχουν φτιάξει μια εικόνα στο μυαλό τους, η οποία να ανταποκρίνεται. Να, ας πούμε, ακούς τον Πετρί, τον Γιώργο, ναι, που μπήκε τώρα στο στούντιο. Το λέω ένα σαν παράδειγμα.
1: Α, να ένα δάκρυ που θα μπορούσε να αναλύσει το κουμπιούτερ. Το δάκρυ του Γιώργου Πετρίδη.
0: Αν ήμουν ένα...
1: Ήταν από αγάπη όμως.
0: Ναι, ήταν από αγάπη, ήταν από συγκίνηση περισσότερο. Ναι.
1: Απλά Γιώργο μου, ναι, και όταν λέω Γιώργο μου δεν εννοώ τον Μαραθιανό, τον, ναι, Πετρίδη. Ναι. Μπήκες μέσα ενώ δείχνει 19 και 54 και πάει και 55. Έχεις
2: για αυτά δύο, λεπτά. Λόγο μπήκα μέσα.
1: Δύο λεπτά.
2: Για αυτά ακριβώς το λόγο μπήκα μέσα.
0: Δεν χρειάζεται παραπάνω.
2: Ούτως ή άλλως.
0: Για να μεταφέρει την είδηση εννοώ.
2: Α, λοιπόν, έλα, κάτσε να τα πούμε τώρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαστε τώρα πλέον σε αριθμούς πέμπτου τελικού.
0: Ναι.
2: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο την προπόνηση του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Τσέντι Όσμαν έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος τη σημερινή προπόνηση. Θυμίζω έχει ενοχλήσει τη μέση, δεν αγωνίστηκε στο τέταρτο μάτς. Και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ούτε στο τρίτο είχε αγωνιστεί ο Όσμαν.
0: Ναι.
2: Στο τρίτο και στο τέταρτο δηλαδή απουσίασε. Θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Εδώ, αν είναι διαθέσιμος, υπάρχει το ζήτημα με τους ξένους.
0: Ναι, είναι μεγάλη,
2: ποια εξάδα,
0: μεγάλη,
2: ναι,
0: συζήτηση αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι, ποια εξάδα θα επιλέξει ο Αταμάν. Και θα παίζεται το δύο θέσεις μεταξύ Όσμαν, Σόρτς, Χουάντσο λογικά. Αλλά θα το δούμε αύριο πώς θα νιώθει και ο ίδιος. Θυμίζω ότι έκανε και ενέσεις προχθές.
1: Για να μην λέει άλλα ονόματα, όλα τα υπόλοιπα νέα πρέπει να είναι άσχημα.
2: Εντάξει, μωρέ, όχι.
1: Για πες.
2: Τα άλλα νέα είναι ότι ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, που απουσίασαν από τη σημερινή προπόνηση. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, θα είναι διαθέσιμος. Και ο Ρογκαβόπουλος, εντάξει, το ξέραμε πάνω κάτω ότι ναι, είναι εκτός.
1: Με Λεσόρ και Καλατζάκη δεν
2: είναι καλύτερα. Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, είναι καλύτερα. Κάνω κάτω πρόγραμμα. Ακολούθησε να κάνω κάτω πρόγραμμα. Οπότε ξέρεις, αυτές οι ενοχλήσεις που αποκόμισαν δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Μάλιστα.
2: Ο Λεσόρ ξαναμπήκε μετά.
1: Ναι,
2: στο,
1: δεν έπαιξε στην πρώτη παράταση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά.
0: Τίποτα άλλο θες
2: να πεις? Σύντομο, δύο λεπτάκια. 1 και 30.
0: Πάντα, πάντα συνεπείς.
1: Αλήθεια μας λέγανε.

0: Ο Μάνος Λατρείας στο πρόσφατο βίντεο κλιπ του με τίτλο «Σε σκέφτομαι κάθε μέρα» βολτάρει με μια εξιντάρα. Μάλλον η κανονική του γυναίκα απέτησε δια της απειλής παντόφλας να εμφανιστεί μαζί τους. Λέει, έχεις κάνει την κουτσουκέλα με την 22χρονη.
1: Κουτσουκέλα. Τώρα θα βγω εγώ. Βίντεο κλιπικά.
0: Να δούνε όλοι ότι έχεις γυναίκα.
1: Έτσι. Φιλαράκι. Δεν ξέρω τι κάνεις εκεί. Αν μαζεύουμε.
0: Ό,τι ήθελες κανένα ευρώ.
1: Τέλος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι, θέλω απευθείας την τυρόπιτα.
0: Που μείνατε και σήμερα παρέα μας. Ήρθε η ώρα να την κοπανίσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος μας βοήθησε σήμερα να πέσουμε χαμηλά. Το Γιώργη τον Πετρίδη και την local celebrity Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, οι οποίοι δεν ήταν πολύ χρήσιμοι. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα την προσεχή Δευτέρα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και φίλες αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Με Νίκο Ζέρβας όλο στο μικρόφωνο σήμερα, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στη μουσική υποστήριξη μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Πάνο Μπουρνά στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μια εκπομπή που γίνεται ταυτόχρονα σχεδόν με αυτό το κύμα αποχωρήσεων από τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αναμενόμενο, αλλά επέλεξαν οι πράσινοι σήμερα σιγά σιγά να αποχαιρετούν παίκτες. Έχουμε ήδη 5 στην λίστα και δεν αποκλείουμε πως είναι κι άλλοι στην συνέχεια της εκπομπής. Μιλάω για Τζούριτς, Κότσιρα, Ρενάτο Σάντζες, Λαφών και Χάβερ Νάντεφ. Τους υπόλοιπους να έχουν τα θέματά τους, το Μεν ΠΑΟΚ να μετρά αντίστροφα από όσο όλα δείχνουν για να κλείσει το τεράστιο κεφάλαιο Ράσβαν Λουτσέσκου και να ανοίξει ένα καινούριο, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να συνεχίζουν τη μεταγραφική αναζήτηση, τον Άρη περισσότερο να κινείται σε μπασκετικούς ρυθμούς και όχι σε ποδοσφαιρικούς. Το παγκόσμιο κύπελλο να έχει αρχίσει και να μας έχει προσφέρει ήδη δύο παιχνίδια και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να έχουν 22 ώρες και λιγότερο για να λύσουν για τελευταία φορά φέτος τις διαφορές τους στο στάδιο της Κυφυλίας και στον πέμπτο τελικό της στοίχημαν GBL για να δούμε ποιος από τους δύο θα αναδειχθεί πρωταθλητής. Όλα αυτά φυσικά θα τα αναλύσουμε το επόμενο δίωρο και όχι μόνο, καθώς υπάρχει αθλητική επικαιρότητα και σε πόλο και σε βόλεϊ. Έχουμε εδώ πράγματα να συζητήσουμε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν είσαι ξύπνιος πάντως, γιατί είσαι, δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Είπαμε λοιπόν ότι άνοιξε τις πύλες του το πολύ διαφορετικό φετινό παγκόσμιο κύπελο σε τρεις διαφορετικές χώρες με περίεργες ώρες για μας τους Έλληνες. Δύο παιχνίδια πάντως που έκρυβαν τις δικές τους συγκινήσεις. Η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είναι ήδη γεγονός και αναμένουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε. Το Μεξικό στην έδρα του δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει την Νοτιοαφρική με 2-0.

σε ένα ιστορικό γήπεδο όπως το Αζτέκα, πραγματικά. Τρίτο παγκόσμιο κύπελλο στο συγκεκριμένο γήπεδο, το 1970-1986, πλέον 2026. Ο Κινιώνες στο 8ο λεπτό και ο Χιμένες στο 67ο. Πέτυχαν τα δύο γκολ για το Μεξικό, που η αλήθεια είναι ότι δεν κίνδυνευσε καθόλου από την ακίνδυνη Νότιο Αφρική, που φυσικά είχε και τα προβλήματα των αποβολών. Αρχικά έπαιξε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σιτόλε στο 49 και με 9 λόγω της αποβολής του Ζουάνε στο 84, ενώ σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές κόκκινες, 3 είδε την άγουσα για τα αποδυτήρια και ο Κάστρο Μόντες του Μεξικού στις καθυστέρησεις. Ο Μεξικό λοιπόν μπήκε με το δεξί, όπως και η άλλη ομάδα του πρώτου ομίλου, Νότια Κορέα, που νίκησε 2-1 την Τσεχία με ανατροπή, καθώς ο Λάντισλαβ Κρέιτσι έδωσε το προβάδισμα στην Τσεχία στο 59, αλλά αρχικά με τον πρώην μέσο του Ολυμπιακού, του Χουάνιν Μπομ, η Κορέα σοφάρισε στο 67ο λεπτό και με assist του ίδιου στον Όχιον Γκιου στο 80 ολοκληρώθηκε η ανατροπή για τους Ασιάτες, που όπως και το Μεξικό πήρε κεφάλι στον όμιλο τον πρώτο. Πλέον η επόμενη αγωνιστική είναι Πέμπτη και Παρασκευή 18 και 19 Ιουνίου. Στις 18 παίζουν στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για να μείνουν σε τροχιά πρόκρισης, ενώ τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Κορέα. Πάμε στα σημερινά, καθώς έχουμε δράσει σε δεύτερο και τέταρτο όμιλο. Στο Τορόντο αρχικά θα ανοίξει η αυλία της ημέρας στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση φυσικά από την RTL2 Sport, εκεί όπου ο Καναδάς αντιμετωπίζει την Βοσνία Ριζεγοβίνη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Ήδη υπάρχουν και πολλά θέματα και στο site του Big Win Sport FM με την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που υπάρχει στους δρόμους του Τορόντο από τους Καναδούς αλλά και από τους Βοσνίους που έχουν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα. Ο Καναδάς εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική φάση χωρίς να χρειαστεί φυσικά να περάσει τη διαδικασία των προκριματικών λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στη μεγαλύτερη διοργάνωση εθνικών ομάδων και έχει ως βασικό στόχο να κατακτήσει τους πρώτους του βαθμούς ουσιαστικά στην ιστορία, καθώς μέχρι σήμερα μετρά 6 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά σημεία αναφορά στην επίθεση για την ομάδα του Τζέσι Μάρς, είναι η Τζόναθαν Ντέιβι της Γιουβέντους και Κάιλ Λάριν της Σαουθάμπτον. Ξεχωρίζει στην άμυνα ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν, ο οποίος απόψε όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού και τουλάχιστον τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι μια πολύ σημαντική απουσία για τα μετώπιση των Καναδών. Ενώ στα χαφ ξεχωρίζει ο Ισμαήλ Κονέ της Σασουόλο. Από εκεί και έπειτα στην Βοσνία, η οποία είναι για δεύτερη φορά παρούσα στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, δεν έχει φυσικά το ρόστερ και την ποιότητα του 2014 που ήταν η παρθενική της συμμετοχής, αλλά στόχος είναι να πάρει την πρόκληση στα νοκάουτ. Είναι ξεκάθαρο στις προγραμματικές δηλώσεις των Βόσνιων ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Στα προκριματικά έμεινε δεύτερη πίσω από την Αυστρία και έπαιξε μπαράζ, όπου τα κατάφερε απέναντι στην Ουαλία και την Ιταλία, πετάγοντας το Σατζούρι έξω. Πολύ μεγάλη υπόθεση για την Βοσνία. Ενώ στο ρόστερ μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει ακόμη ο Εντιν Τζέκο, στα 40 του χρόνια παίχτη στη ΣΑΛ και παραμένει το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Υπάρχει ο Σεργέι Μπάρμπαρες στην άμυνα. Ο Κολάσινατς φυσικά της Αταλάντα, ενώ στην επίθεση ξεχωρίζουν οι Χάρις Ταμπάκοβιτς της Γκλάντμπαχ, Ερμεντίν Ντεϊμόβιτς της Στουτγκάρδης. Σε ό,τι αφορά το στοίχημα τώρα, η αίσθησή μου είναι ότι οι Κοδεσπότες δεν θα χάσουν το παιχνίδι. Στις 4 τα ξημερώματα τώρα στο Λος Άντζελες, εκεί που είχε γίνει και ο τελικός αυτός ο αλυσμόνητος τελικός του 1994 απέναντι σε Βραζιλία και Ιταλία, που κρίθηκε στα πέναλτι με το χαμένο του Ρομπέρτο Μπάτζιο να ξεχωρίζει. Στις 4 λοιπόν τα ξημερώματα υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στις ΗΠΑ, που είναι η διοργανώτρια μετά από 32 χρόνια, απέναντι στην Παραγουάη, υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι από μόνο το αυτό το γεγονός δίνει άλλη σημασία στο παιχνίδι, αλλά και αρκετή επικινδυνότητα με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντια. Η φετινή συμμετοχή των ΗΠΑ τώρα είναι η 12η. Στο τιμόνι της ομάδας είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και μπροστάρει στην προσπάθεια διάκρισης δεν είναι άλλος από τον επιθετικό της Μίλαν, ο Κρίστιαν Πούλισικ. Στην άμυνα ξεχωρίζουν οι Κρις Ρίτσαρντς από την Κρίσταλ Πάλας και ο Άντωνι Ρόμπινσον της Φούλαμ, ενώ στη μεσαία γραμμή δεσπόζει ο Γουέστον Μακένι της Ιουβέντους. Για την Παραγουάη τώρα είναι η ένατη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, με καλύτερη στιγμή της ιστορίας της το 2010.

0: που είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε από την μετέπειτα τροπαιούχο Ισπανία. Στον πάγκο θα είναι ο Γκουστάβο Αλφάρο. Ηγέτης της ομάδας είναι ο Μιγκέλ Αλμιρών της Ατλάντα United, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αμυντικοί Γκουστάβο Γκόμες της Παλμέρας, Ζούνιο Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέρο και ο επιθετικός Χούλιο Ενσίνιο του Στρασβουργού. Από στοιχηματική άποψη, αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω το αμφίσκορο αξίζει αρκετά. Και για να κλείσουμε την ενότητα, να σας πω, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι wallet και 10 ευρώ PaySafe card voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά που εσύ δεν μπορείς να χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αφού λοιπόν ακούσαμε και τα τελευταία νέα προαναγγελία ουσιαστικά της αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα μπούμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπής. Όχι, δεν το είδα το παιχνίδι, το ταξιμένο με τα παιδιά. Ναι, το αναρκτήριο το είδα. Είναι μια νορμάλ ώρα, το 10. Και πραγματικά ξαναλέω, συγκινήθηκα πολύ, κυρίως στο γήπεδο. Γιατί έχουμε μεγαλώσει βλέποντας στιγμιότυπα από τα Μουντιάλ του 70 και του 86, που έχει γράφει χρυσή ιστορία για Βραζιλία και Αργεντινή. Και το να το βλέπεις τώρα να υπάρχει ακόμα αυτό το γήπεδο, προφανώς έχουν γίνει έργα συντήρησης και ανακατασκευής, είναι επιβλητικό πραγματικά. Η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας προέρχεται από το μπάσκετ και έχει να κάνει με την επισημοποίηση από πλευράς Ευρωλίγκας της υπογραφής πενταετού συμβολέου του Άρη και του ΠΑΟΚ, που είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα είναι στο EuroCup τη νέα σεζόν, με στόχο βέβαια να μετακομίσουν στην Ευρωλίγκα όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Ανάμεσα τους είναι και η Μονακό, με τον αστερίσκο ότι μέχρι τις 26 Ιουνίου, που είναι και το κρίσιμο board των μετόχων για να αποφασιστεί αν θα είναι η Μονακό ή η Μπεσίκτας του χρόνου στην Ευρωλίγκα, πατάει σε δύο βάρκες η ομάδα του Πριγκιπάτου. Και αρκετές άλλες, όπως είναι η Ντερτόνα, η Μπαχτσεσεχήρ, η Μπεσίκτας, η Μπουντούτσινος, η Τσεντεβίτα, η Μπούρκ, η Τρέντο, η Χάπολη, η Ρουσαλού, η Τενερίφη, μετά από αρκετά χρόνια στο BCL, είναι πλέον στην Ευρωλίγκα. Λεμάν, Λιετ Καμπέλης, Λόντον Λάιονς, Νεπτούνας, Σκάιλάινερς, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ, Βενέτσια, και με μονοετή συμβόλαια έχουν υπογράψει κάποιες πιο μικρής δυναμικής ομάδας. Οπότε πάμε να αρχίσουμε με έντονη ενσάνς μπάσκετ. Αυτό το ρεπορτάζ του Άρη, νομίζω Αλέξη διόρθωσε αν κάνω λάθος, όλα τα δισογραφικά μέσα, ακόμα και στα μέσα που υποστηρίζουν τον Άρη, δεν βλέπεις καθόλου ποδόσφαιρο τις τελευταίες 2-3 μέρες, βλέπεις μόνο μπάσκετ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου Νίκο.
0: Τι έχεις πάθει,
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είχε καμία εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο ρεπορτάζ. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι η τιμή, αλλά δεν υπάρχουν εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, κοντεύει δηλαδή να συμπληρωθεί ένας μήνας από τότε που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με τελευταία αγωνιστική των play-offs, και δεν έχει γίνει κάτι για το αξιοσημείωτο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προφανώς δείχνει κάτι. Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, έχω πει βέβαια και άλλες φορές ότι είναι λίγο διαφορετικό το φετινό καλοκαίρι, διότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα δεν υπάρχει και βιασύνη. Αλλά από την άλλη, δεν πάρει να μην έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής. Και δεν αναφέρομαι μόνο, Νίκο, στο κομμάτι της ενίσχυσης.
0: Ακόμα και αυτή η λίστα των παιχτών που δεν υπολογίζονται δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί θέλω να σε ρωτήσω.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί. Δηλαδή, ο Ρέγες με τον Γρηγορίου και τον Καρυπίδη,
0: mm-hmm,
1: έχουν καθίσει κάτω από την πρώτη στιγμή, με το που τελείωσε η αγωνιστική περίοδος, γιατί ο Γρηγορίου είχε πια μια εικόνα ξεκάθαρη για το υλικό της ομάδας,
0: ναι,
1: και αποφάσισαν ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πλάνο για την επόμενη σεζόν, και καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση να αποχωρήσουν από το ρόστερ. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο,
0: ναι,
1: είτε την επόμενη είτε και τη μεθεπόμενη χρονιά. Και αναφέρομαι σε παίκτες όπως ο Μάικιτς, για παράδειγμα ένας, οι δύο Έλληνες, ο Γαλανόπουλος με τον Δόνη, που για κυρίως λόγω τραυματισμών όλη τη σεζόν τους είδαμε ελάχιστα, δεν πρόσφεραν. Ο Μπουσαΐτ, που δεν κατάλαβε κανείς γιατί ήρθε, να σου πω την αλήθεια, προερχόμενος μάλιστα και με μια εξάμηνη απουσία το προηγούμενο διάστημα. Ο Αλφαρέλα, με τον οποίο ράγισε το γυαλί εντελώς ξαφνικά, αλλά και αυτός ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό. Και υπάρχει και φυσικά και η περίπτωση ξεχωριστή του Μωρόν, για την οποία, εντάξει, έχω αναφερθεί πολλές φορές νομίζω για το καθεστώς του Μωρόν. Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, φέτος η σεζόν του ήταν πάρα πολύ κακή, το ίδιος νομίζω το θέλει να αλλάξει περιβάλλον, και ο Άρης έχει αυτή την ταυτίζονται νομίζω οι απόψεις τους και οι επιθυμίες τους. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνει αυτό, διότι με τέτοια χρονιά δεν είναι και εύκολο να βρεθούν, να βρεθούν προτάσεις. Και θα πρέπει να κληθούν οι δύο πλευρές κάποια στιγμή να λάβουν μια απόφαση, γιατί ο Άρης έχει ούτως ή άλλως Καντεβέρε και Κουαμέ την επόμενη σεζόν στη θέση του Φορ, που αμφότεροι θα αμείβονται με 1 εκατομμύριο ευρώ, και θα έχει με ακόμη 1 εκατομμύριο και των μωρών. Είναι νομίζω λόγω too much για μια ομάδα που δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δεν είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί όντως έχω κάνει λάθος, δεν το είχα διαβάσει. Είναι πριν από λίγες ώρες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά δεν θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα. Μου είχε διαφύγει και ευχαριστώ το φίλο που μου το επεσήμανε. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Αυτό είναι το no news, έτσι.
1: Κοίτα να δει, τώρα σε αρχές της άλλης εβδομάδας θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο Άρης στην προετοιμασία του και τα φιλικά στην Ιταλία και όλο το πλήρες πλάνο. Εκτιμούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται κάποιες κινήσεις. Αυτή η αίσθηση υπάρχει. Είδομε. Αναμονή.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα μπασκετικά λοιπόν. Δεν ξέρω από πότε έχει να ζήσει το αεροδρόμιο ειδικά σχέδια άφηξης αθλητή, προπονητή.
1: Ναι.
0: Μιλάω για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
1: Ναι, γιατί πολύ σωστά το λες, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί άλλαξε μέχρι και η έξοδος, από πού θα βγει ο Σπανούλης, διότι είμαστε και σε μια περίοδο, είμαστε φόρτε τώρα του αεροδρόμιου Μακεδονίας. Έρχονται πολλά γκρουπ από το εξωτερικό, αν πας στη Χαλκιδική, συνέχεια έρχονται πτήσεις, άρα θα πρέπει να αποφυθεί ο συνωστισμός, η ταλαιπωρία, να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται, γι' αυτό θα βγει από την έξοδο του Τελωνίου, να φανταστείς, έτσι αποφασίστηκε, για να μην γίνει από την κεντρική αίθουσα, ρε παιδί μου, των αφήξεων και γίνει το αδιαχώρητο. Και για εμάς, αν θέλεις, και τους δημοσιογράφους, για να γίνεται καλύτερα η δουλειά. Για τον κόσμο, φυσικά, πρωτίστως που θα πάει και θα είναι και πάρα πολλοί για να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε έτσι τέτοιο ξεσηκωμό και τέτοια υποδοχή, και δεν αναφέρομαι τώρα να έχεις κερδίσει ένα τίτλο για να πας στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Για παίκτη είναι από τις εποχές Αμορόζο και Αμπρέου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή πρέπει να πάμε καμιά 15-16 χρόνια και λίγο παραπάνω πίσω για να θυμηθούμε παρόμοιες. Εντάξει, και με Αμορόζο και με Αμπρέου μιλάμε τώρα και με 13.000. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει τόσο, αλλά πιθανολογώς θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κυριακή στις 7, έτσι.
1: Κυριακή στις 7, ναι. Κυριακή στις 7.
0: Πέσει και λίγο δροσιά.
1: Πάνω και την επόμενη μέρα η παρουσίασή του, στην οποία δεν αποκλείεται τελικά να δώσει το πρώτο και ο Σιάου. Όλα αυτά, όταν έρχεται ο Σιάου, συνήθως αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή για ευνόητους λόγους, αλλά υπάρχει μια τέτοια έτσι, πληροφορία ότι μπορεί να αφηχθεί, όπως μέσα στο Σαββατοκυριακό θα αρχίσει η Θεσσαλονίκη και ο Νουά.
0: Θα σε ρώταγα, ναι. Προφανώς είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί, έτσι.
1: Νομίζω θα κάνουν μια συνάντηση οι τρεις άντρες, αναφέρομαι στο Σπανούλη, τον Νουά και τον Ζήση, και να ξεκαθαρίσει και αυτό. Έχει το λεγόμενο EuroLeague Buyout μέσα στις 5 Ιουλίου στο συμβόλαιό του. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον της Βιλερμπάν, που ξεκίνησε περισσότερο, νομίζω, από το Γάλλο ατζέντη του, αλλά και γενικότερα βλέποντας και ο ίδιος να έρχεται κόσμος και Κουσμάκης το ρόστερ, φοβήθηκε ότι δεν θα έχει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Θέλει να ακούσει και από τους δύο. Από τους δύο άντρες ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος θα είναι ο ρόλος του την επόμενη σεζόν στον Άρη, για να ξεκαθαρίσει ποια οριστικά και το τι θέλει και αυτός και τι θέλει και ο Άρης από τον Άρη για να δούμε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το δω να παραμένει, αν θες την προσωπική μου άποψη, γιατί είναι καλός παίκτης, την ξέρει την ομάδα και νομίζω ότι μια κουβέντα των τριών μπορεί να λύσει την όποια παρεξήγηση έτσι για να δημιουργηθεί και να τελειώσει το ζήτημα. Εκτός αν έχει αποφασίσει να φύγει.
0: Καλά, αυτό αλλάζει, ναι. Αλλά θα μου φάνει λίγο περίεργο να έχει συμφωνήσει σε μια άλλη κατάσταση, γιατί κακά τα ψέματα δεν διαφαινόταν ότι θα γίνει τόσο γρήγορα η εκτόξευση του Άρη, έτσι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει και εσύ ότι ήταν στο μυαλό τους λίγο πιο σταδιακά τα βήματα.
1: Το είπε ο Μίλιτσιτς σε μια συνέντευξη, ξέρω αν την πήρανε χαμπάρι πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ είχα μιλήσει λίγο πριν το τέλος, τότε που ακόμη, λίγο πριν το Final Four της EuroLeague, γιατί τότε ουσιαστικά έγινε η ιστορία με τον Σπανούλη, ότι εγώ είχα μιλήσει και ότι υπήρχε και ένα ενδεχόμενο να παραμείνω, όπως είπε σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε.
0: Ναι.
1: Ο Μίλιτσιτς, και μου είχαν πει για νούμερα 4,5 εκατομμύρια ευρώ budget, Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Εάν θα μου κάνει εντύπωση να μην θέλει να μείνει σε μια τέτοια ομάδα που έχει προοπτική.
1: Επίσης, εμένα θα μου κάνει εντύπωση, όχι το να πάει στη Βιλερμπάν σε μια Ευρωλογική, το καταλαβαίνω, αλλά ποιος το εξασφαλίζει ότι εκεί θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, για παράδειγμα. Γιατί και στη Βιλερμπάν το Τόνι Πάρκερ και με του Αμερικανού.
0: Τριαντάρια θα βάλουν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, ξέρω εγώ. Είναι τόσο βέβαιο ότι θα παίζει 30 λεπτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Από εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε να συζητάμε και για ποδοσφαιρικό περισσότερο, αυτό εικάζω.
1: Σιγά σιγά, γιατί αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, οπότε αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά, Κυριακή και Δευτέρα λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Όχι, φίλε μου, δεν το μειώνω τον Αλέξη, ρωτώντας το για μπάσκετ, γιατί ο Αλέξης, όπως και πολλοί συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, έχουν υπομειστεί και αυτό. Να καλύπτουν και νέα του Άρη. Ο σταθμός συνεργάζεται και με τον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος μπορεί να μας μεταφέρει και άλλα νέα για τον Άρη. Και είναι όντως αυτό που μου λέει και ο Γιώργος Πετρίδης πολύ εύστοχα. Όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη και οι φίλοι του Άρη είναι πολύ μπασκετικοί. Δεν το μειώνω έτσι. Αν δεν ήθελε να μιλήσει για το ρεπορτάζ τον μπασκετικό, θα το λέγει ο ίδιος. Άρα το κάνει πάρα πολύ καλά και το εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά έτσι. Last car to pass. Here I go. Και όχι, δεν νομίζω ότι οι οπαδοί του Άρη θα αντιδράσουν για την πρόσληψη Σπανούλη επειδή είχε παίξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν το νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FM αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις για το μπάσκετ. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, όταν θα πάμε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Για την ώρα μένουμε Θεσσαλονίκη. Μεταφερόμαστε στον ΠΑΟΚ, που έχει αυτή την περίοδο, αυτή την αναμονή για το τι μελιγενέστε με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Δημήτρη Ζομπατζόγλου. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Η λογική λέει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι σε ένα μπλέξιμο. Αυτό είναι πλέον φαίνεται. Είναι ένα μπλέξιμο ειδικά σε σχέση με το πώς θα λύσει αυτό το ζήτημα, πώς κατά πάσα πιθανότητα θα τελειώσει αυτή η συνεργασία. Σίγουρα μπαίνουν στη μέση και οικονομικά ζητήματα και με την πιθανή οψιόν ή την αποζημίωση, όλα μαζί. Η μόνη λύση δείχνει αυτή τη στιγμή μια επαφή του διοχτήτης ΠΑΟΚ με τον προπονητή της ομάδας. Επαφή που θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα, λογικά. Ίσως να μην έγινε γιατί ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή, ίσως δεν ήταν ακόμα σίγουρος για την τελική του απόφαση. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Φτάσαμε πάντως εδώ που φτάσαμε, αργά μέσα στο καλοκαίρι, αργά για την προετοιμασία μιας ομάδας που mm-hmm. πρέπει να έχει προπονητή, και ειδικά για την αλλαγή του Λουτσέσκου, που αποφασίστηκε λόγω των αποτυχημένων σεζόν, αλλά πιο μεγάλη αξία έχει επόμενη μέρα. Το από ΠΑΟΚ μάλλον είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να βρει λύση για το πώς θα λυθεί αυτό το συμβόλαιο. Μέχρι τώρα, φυσικά κάποια στιγμή θα είναι εκείνος που πρέπει να δώσει τη λύση. Mm. Δεν φαίνεται ο Λουτσέσκου έχει επιθυμία να πάει στο Κατάρ. Και αυτό φαίνεται, το κρατάμε. Και περιμένουμε αν το Σαββατοκύριακο θα φέρει μια τέτοια συνάντηση και μια τέτοια εξέλιξη όπως πλέον δείχνει ότι μπορεί να δοθεί λύση.
0: Μάλιστα. Επειδή σας έχω ακούσει ότι έχει βρεθεί ήδη ο αντικαταστάτης, έχουμε κάποια ιδέα από ποια αγορά προέρχεται, έχει διαρρεύσει κάτι?
1: Εντάξει, είναι βέβαιο ότι έχουν ψαχθεί έντονα προς την Ιβηρική.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάμε και άλλα ονόματα που έπαιξαν και του Σέρβου του Παόνοβιτς, προφανώς. Αλλά η κύρια ενασχόληση, η κύρια αναζήτηση είχε να κάνει με την Ιβηρική. Και νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε, γι' αυτό πλέον είμαστε πολύ κοντά και στο φινάλε του θέματος του Λουτσέσκου, γιατί μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Και προφανώς ανακοινώνονται και φιλικά προετοιμασίας. Κάποιος παρατρέχει.
1: Τα άλλα υπόλοιπα με έναν σχεδιασμό έχουν τρέξει. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε και αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδος και στο ποδοσφαιρικό, όπως θα είναι και στο εταιρικό. Δουλεύουν ομάδες με το Βιερίνια και με τα γραφικά είναι σε μια ετοιμότητα. Φυσικά η προετοιμασία πρέπει να κλείσει. Ανακοινώθηκαν φιλικά με την

0: ΑΕΚ Λάρνακας, με την Μπέβερεν έχει άλλα δύο. Φιλικά μάλιστα που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από το Open, μια και ο ΠΑΟΚ στην περσινή του συμφωνία δεν είχε βάλει τα τηλεοπτικά, τα φιλικά, συγγνώμη. Και από τα μεταγραφικά ζητήματα τα οποία τρέχουν, είναι ενδεικτικό ότι ο ΠΑΟΚ προσανατολίζεται για να κρατήσει τον Μπιάνκο, τον Ιταλό νεαρό, να τον αποκτήσει από την Φιωρεντίνα. Και απ' την άλλη, για την υπόθεση του Γιακουμάκη, το έχουμε ξαναπεί, φέτος του κόστησε αυτή η υπόθεση 2 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στους Μεξικανούς. Αυτό το σχέδιο θα ήθελα να τηρήσει και για την επόμενη σεζόν. Αν δεν τα καταφέρει, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να αποκτήσει άλλον φόρο.
1: Έχει αντίπαλο από τα Εμιράτα, το έχεις επιβεβαιώσει, γιατί κάπου το διάβασα.
0: Για την περίπτωση Γιακουμάκη.
1: Ότι ενδιαφέρει το ομάδα τα Εμιράτα.
0: Α, καλά, είναι πολύ πιθανό. Είναι βέβαιο ότι ο Γιακουμάκης θέλει να μείνει εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ βέβαιο. Και αυτή η υπόθεση, όπως και του Γιαννούλη, δεν μπορεί να κλείσει σήμερα αύριο. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει διαπραγμάτευση, θέλει να καταλάβουν οι ομάδες ή να πιεστούν οι ομάδες τους ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν τρόπους να πείσουν τις ομάδες για το που θέλουν να συνεχίσουν και το καταφέρνουν. Σε κάποια υπόθεση τα περιθώρια είναι πιο μεγάλα του χρόνου, ίσως του Γιακουμάκη, ίσως του Γιαννούλη. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή έτσι ώστε να το καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές κυρίως αυτό που θέλουν να πετύχουν.
1: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είμαστε αναμονή. Πιστεύεις μέχρι τη Δευτέρα να έχει τελειώσει?
0: Ναι, έτσι λένε. Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε, γιατί πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος. Εκφράζεται η πεποίθηση, προφανώς κάποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν και παραλαμβάνω κυρίως κινήσεις που αφορούν και επαφή με τον Λουτσέσκο, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, γιατί μένει ο τρόπος που θα δοθεί τέλος αυτή την συνεργασία. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να προκύψει κάποιο άλλο σενάριο παραμονής.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλώς από τον κύριο Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ με την είδηση και το διαφορετικό, νομίζω, να είναι αυτή η αλλαγή πλεύση με τον Μπιάνκο και την θέληση του ΠΑΟΚ να τον κρατήσει.

0: Είναι σε εξέλιξη στο κλειστό της Γλυφάδας η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλιο των Ανδρών για την τρίτη αγωνιστική του European League απέναντι στην Ισλανδία. Νωρίτερα τα κορίτσια νίκησαν το Κόσοβο, θα τα πούμε αναλυτικά στο φινάλε της εκπομπής. 1-0 προηγούνται οι Έλληνες διεθνείς, 25-14 το πρώτο σετ, 18 το δεύτερο υπέρ μας σε εξέλιξη απέναντι στους Ισλανδούς. Πάμε να ξαναμπούμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Τον ακούσατε νωρίτερα να μας τα λέει on time. Πάμε να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερα τα αγωνιστικά θέματα του Παναθηναϊκού αλλά και όλο το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν θεματάκια και πρωτοβουλίες από τους πράσινους εν ώψη του αυριανού πέμπτου τελικού. Γιώργος Πετρίδης μαζί μας. Χαίρετε, κυρία.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Έχουν φτιάξει μια φοβερή εικόνα. Την έχουν ανεβάσει μέσα στο τσίλ και σε αυτά. Με το αεροπλάνο που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή και την αποθέωση που θα έχει από τον κόσμο από κάτω. Δεν ξέρω αν ψάξα να το βρει. Στην πίεση θα σου στείλω εγώ. Είναι φανταστική η φωτογραφία. Είναι καταπληκτικό. Αναμένεται ούτως ή άλλως να ζήσουν επικές στιγμές οι κίτρινοι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, και σε ένα φίλο που λέει δεν πρόκειται να πάρει τίποτα ο Άρης με το Σπανούλη.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος.
0: Κάτω μικρό καλάθι.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έτσι όπως θα γίνει και το πρωτάθλημα του χρόνου με τόσο ισχυρό Άρη και ΠΑΟΚ, με τόσο ισχυρούς και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό εξουθενωμένους από την Ευρωλίγκα, θα έχουμε και ήττες μέσα στην κανονική περίοδο, θα μπορούμε να έχουμε και εκπλέξει σε κάποιο κύπελο, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω το χρειάζεται.

0: μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Που χρειάζεται. Απλά για να πάμε και στο του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν συμφωνείς, χρειάζεται και από τους δύο λίγη αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επειδή θέλει λίγο δουλειά όλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν πολύ δουλειά και λίγο.
0: Από τα 1,5 εκατομμύρια να πας στα 12 και να πρωταγωνιστήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει απογοήτηση, ας πούμε, αν δεν βγει από την πρώτη χρονιά. Έτσι.
1: Αλλά σίγουρα έχουν κάνει καλά βήματα από την έννοια ότι πήραν πολύ καλούς προπονητές και οι δύο.
0: Money talks.
1: Ναι. Και φαίνονται οι κινήσεις που κάνουν να είναι.
0: Στοχευμένες.
1: Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε και στα των Ιωνίων της Αθήνας και του Πειραιά για τον πέμπτο τελικό. Παναθηναϊκός έκανε την προπόνησή του σήμερα με τα προβλήματα που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, ο Ρογκαβόπουλος Λούκας έμειναν εκτός. Εντάξει, και δεν θα είναι διαθέσιμη για τον πέμπτο τελικό.
0: Του Ρόγκα είναι χειρουργισμό ή όχι?
1: Όχι, μάλλον θα κάνει νομίζω χειρουργείο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και στο πέλμα.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι. Και ο Σλούκας μετά την ορθοσκόπηση που έκανα και την παρουσία του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, οπότε έδωσε όλα. Τον ταλαιπώρησε αρκετά η αλήθεια είναι το γονατό του. Και στις προπονήσεις δηλαδή στην αλλαγή κατεύθυνση και σε όλα αυτά έχει θεματάκια.
0: Φαίνονταν στο.
1: Ναι, ναι. Και φαίνονταν στο ροτολικό ακρός φάνηκε εκεί ότι δεν είναι 100% έτοιμο.
0: Δεν μπορούσε να παίξει κανένα τα πόδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Λεσόρ Καλατζάκη έκαναν κανονικά. Δεν έχουν θεματάκια. Αυτές οι μικροενοχλήσεις που είχαν από τον τρίτο τελικό. Το Καλατζάκη φάνηκε σαν ένα διάστρεμα εκεί στη φάση με τον Φουρνιέ. Σαν να γύρισε λίγο το πόδι του. Αλλά είναι OK. Και τέλος ο Όσμαν, ο οποίος έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος. Επειδή έστειλε ένα μήνυμα πριν ένας φίλος που λέει να με ρωτήσουν οι Λέρες όταν εννοώ μέρος του προγράμματος, ποιο μέρος του προγράμματος εννοώ. Τις περισσότερες φορές είναι να σου κάνω το πρώτο μέρος του προγράμματος της ομαδικής
0: προπόνησης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Συνήθως.
0: Χωρίς επαφές.
1: Τέλος πάντων, έκανε ένα μέρος του προγράμματος ο Όσμαν σήμερα. Και θα δουν αύριο οι άνθρωποι της ομάδας πώς είναι, πώς νιώθει και ο ίδιος για το αν θα αγωνιστεί σε αυτό το σπουδαίο μάτς.
0: Αν πει το OK, τι κάνει ο Αταμάν?
1: Είναι πονοκέφαλος. Είναι πονοκέφαλος για τον Αταμάν, γιατί θα πρέπει να κόψει δύο από Όσμαν, Χουάντσο και Σόρτς. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Αν θα πάει δηλαδή με τρεις καθαρόμους γκάρτ μόνο το Λιόπουλο Γκραντ Ναν. Ή αν θα πάει με μείον έναν forward. Να αφήσει έξω τον Χουάντσο ή τον Όσμαν. Εντάξει, σίγουρα έχει χάσει και αρκετές ημέρες το προπονήσεων ο Όσμαν, οπότε έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και επειδή τώρα καταλαβαίνουμε όλοι τι διακυβεύεται αύριο, δεν είναι απλό ματς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτός που έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός εξάνας ξένου. Έτσι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι και οι φάνες του Χουάντσο είναι κλειδί.
1: Στο τέταρτο τελικό, ναι, ναι.
0: Είναι κλειδί νομίζω.
1: Στην άμυνα έχει κάνει καλή δουλειά. Τον έστειλε πάνω στον walk-up και τον έχει περιορίσει πάρα πολύ. Ενώ ο walk-up ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι εκείνο το σημείο. Βοηθούσε πάρα πολύ σε αλληλοκαλύψεις. Είναι πολύ καλός στο rebound ο Χουάντσο ούτως ή άλλως. Καλύτερος rebounder του Παναθηναϊκού. Οπότε εντάξει, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Έχασε τα σουτ βέβαια τα τρίποντα, αλλά οκ. Okay, αυτά είναι και ανάλογα με τη μέρα που θα βρεθείς. Τώρα από εκεί πέρα να πάμε και στα εξαγωνιστικά. Γιατί είχαμε μια ωραία κίνηση από την ΚΑΕ. Ως έτσι επιβράβευση προς τον κόσμο, θα ανοίξει το Telecom Center και θα μπορούν όσοι φίλοι Παναθηναϊκού θέλουν να δουν το μάτς στο γήπεδο της ομάδας, σε όλο το γήπεδο, έτσι θα είναι διαθέσιμο όλο το γήπεδο. Είσοδος είναι δωρεάν, έτσι. Και θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας για τον κόσμο, υπάρχουν και οδηγίες πώς μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια, ουσιαστικά τα δωρεάν, τις δωρεάν προσκλήσεις. Για να βρεθούν αύριο στο Telecom Center.
0: Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Είχε προσπαθήσει και ο Ολυμπιακός να το κάνει για το Final Four, αλλά επειδή είναι ιδιωτικός ο πάροχος.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, τώρα επειδή είναι δημόσιο το κανάλι, ίσως.
1: Ναι, θυμάμαι και με το Βερολίνο αντίστοιχα πάνω από το είχε κάνει.
0: Ναι, να
1: ήθελε να το κάνει στο Βερολίνο το 24, να
0: δοθεί
1: ο τελικός. Εντάξει, θα γίνει χαμός όπως καταλαβαίνουμε. Από τις 4 η ώρα θα ανοίξουν οι θύρες, να το πούμε και αυτό του γηπέδου.
0: Και υποδοχή, μάλλον ξεπροβόδισμα στο Κάραμελ.
1: Από την θύρα 13, ναι. Έχει ένα κάλεσμα στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες η αποστολή του Παναθηναϊκού, η ομάδα, σύσσωμη. 3 η ώρα καλέσε τον κόσμο. Προχθές πήγαν περίπου 3.000 φίλοι Παναθηναϊκού. Ντάλα μεσημέρι με τον ήλιο. Τώρα θα είναι και ακόμα χειρότερα. Θα είναι 3 η ώρα. Τέλος πάντων, αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού πραγματικά. Και το αναφέρει και ανακοίνωση του Παναθηναϊκού μέσα για το θέμα με το γήπεδο αύριο. Είναι ο έκτος παίκτης, πραγματικά δεν είναι συσσαγωγικά που λέμε. Είναι αυτός που στήριξε την ομάδα φέτος όσο δεν πάει. Και ενώ έχει περισσότερες κακές στιγμές από καλές, ήταν εκεί, παρόν. Και προχθές ήταν και σημαντική παρουσία του στο να γυρίσει το μάτς ο Παναθηναϊκός. Όταν βρέθηκε στο πλην 5, δηλαδή, στήριξε πάρα πολύ τους παίκτες του Αταμάν και την ομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει έτσι να τους ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο πάντως και η αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού, που πραγματικά για μένα αξίζει respect.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολύ έντονα κούπου, πραγματικά για μένα αξίζει respect.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολύ

0: Έχει κάνει μια καταπληκτική σειρά, έτσι, και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.
1: Δεν τους έχω, δεν τον έχω σαν αδικημένο, γιατί δεν ήταν καλά μέσα στη σεζόν.
0: Δεν τον αξιοποιήσε και όπως έπρεπε ο Αταμάν. Δηλαδή τον χρησιμοποιούσε λίγα λεπτά, τον έβαζε. Έχανε ένα σουτ στο πρώτο άστοχο σουτ αμέσως πάγκο με το γλουκιό και πολλοί παίκτες έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Και δείχνει και ο κότσο ότι αδίκησε και ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Δεν είχε.
0: Γιατί είχε κάνει πολύ καλό κοτσάρισμα.
1: Δεν είχε καλή σεζόν. Το παραδεχτεί κιόλας προς τη
0: μέση. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος.
1: Αυτό ο κόσμος μου το επιβραβεύει, φίλε. Δηλαδή ακόμα και αν χάσει κάποιο, αν έχει δει την προσπάθεια, είναι κοντά του. Αυτό που δεν θέλει να βλέπει είναι ξέρει μπλαζέ. Και έλλειψη πάθους και προσπάθειας.
0: Να πούμε ότι αύριο θα, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες και στο τζάμποντρον, στο κέντρο του γηπέδου αυτό που είναι πάνω ψηλά, θα αξιοποιηθεί και αυτό, έτσι, για να υπάρχει μια ατμόσφαιρα τέλος πάντων ανάλογη ενός αγώνα. Εντάξει, θα υπάρχουν, θα είναι λίγο δύσκολο, δεν θα υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μέσα στο γήπεδο, αλλά οκ, εντάξει.
1: Αλλά σε περίπτωση κατάκτησης, βέβαια, νομίζω ότι θα
0: γίνει χαμός. Ναι, θα γίνει χαμός μετά, όπως είναι λογικό. Αλλά εντάξει, και αυτό νομίζω θα είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραία στιγμή για τον κόσμο.
1: Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό και νομίζω ότι πρέπει να το καθιερώσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δύο ώρες ευχάριστες. Για τον κόσμο που το νιώθει, ξέρεις, είναι καλό να το βλέπεις με συνοπαδούς.
0: Ακριβώς. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ωραία. Έγινε, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτά του Ολυμπιακού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιμένεις.
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
9: Ε, ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
9: Ε, ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Σ'

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Λοιπόν, γελάω με πολλά μηνύματα, πραγματικά. Γελάω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πάμε για τα νέα του Ολυμπιακού. Εντάξει, πιο λίγα πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος. Αύριο καλείται να υπερασπιστεί το πλεονέκτημα έδρας, για το οποίο κόπιασε όλη τη σεζόν, για το οποίο ήταν πολύ σοβαρός στην κανονική διάρκεια. Πέτυχε δύο νίκες χοντρά στον Παναθηναϊκό και απέφυγε στραβοπατήματα σε παιχνίδια επικίνδυνα. Ήταν αίτητος, θυμίζω, με τους τελικούς των play-off. Πάντα λέμε ότι με πολλές έδρες να έχουν σπάσει κατέρωθεν τα τελευταία χρόνια, το πλεονέκτημα έδρας εκεί έχει σημασία, στο πέμπτο παιχνίδι. Απλά ο Ολυμπιακός καλύτερα να το εξαργυρώσει. Τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά φυσικά από χθες, έτσι από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν. Στις 6 θυμίζω το τζάμπολ, έτσι, όχι στις 9 όπως ήταν οι προηγούμενοι 4 τελικοί. Με ρωτάτε πολύ για τον Ντόρση. Κανονικά έκανε προπόνηση. Ο Ολυμπιακός είχε σήμερα κανονική προπόνηση. Δεν υπήρχε κάποια απουσία. Όλοι διαθέσιμοι κανονικά. Και ευελπιστήκε ο κόουτς Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός γενικότερα να είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ντόρση, με λίγο περισσότερο ρυθμό από αυτήν την προπόνηση. Γιατί είναι ξεκάθαρο, νομίζω, ότι χρειάζεται για να λύσει κάποια επιθετικά προβλήματα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός και κυρίως να απελευθερώσει και τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ. Καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει πάρα πολύ στο να μην πάρει την μπάλα ο Βεζένκοφ με την εκπληκτική άμυνα του Χέις Ντέιβις. Και νομίζω ότι η παρουσία του Ντόρση σε και καλύτερες αποστάσεις θα φτιάξει και περισσότερες προϋποθέσεις επιθετικές. Αλλαγή στους ξένους που με ρωτάτε, δεν βλέπω, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι με την ίδια εξάδα θα πάει λογικά ο κόουτς Μπαρτζόκας. Αν κάποιος έχει κάποιες ελπίδες να μπει, είναι ο Χολ. Αλλά δεν νομίζω ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο θα βγάλει κάποιον άλλον, κάποιον guard, κάποιον forward. Λογικά, αν γίνει, ξαναλέω, που το βλέπω πολύ δύσκολο, θα είναι το Χόλαντι Τζόουνς. Και ασφαλώς οι πρωταθλητές της Ευρώπης θα προσπαθήσουν να πάρουν πράγματα από το δεύτερο rotation, το οποίο έχει μαλλιά γλώσσα μου να λέω ότι δεν πάει καλά σε αυτούς τους τελικούς και είναι η κυριότερη αιτία που ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση το τρίτο παιχνίδι, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Ενώ τον Πίτερς, ενώ τον Γουόρντ, ενώ τον Τζόζεφ, παίχτες οι οποίοι έχουν αξία, το έχουν αποδείξει και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν πράγματα αύριο οι Ερυθρόλευκοι και τον Παπα-Νικολάου που μου γράφεται, εννοείται, που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια. Εννοείται ότι πρέπει να πάτε νωρίς στο γήπεδο, έτσι, για να αποφύγετε και το συνωστισμό. Θα βγάλει και ανακοίνωση για τα μέτρα ασφαλείας. Δεν χρειάζεται κάτι που να έχει ξεπεράσει τα εξκαμμένα. Νομίζω ότι έχει πάει καλά γενικά ο κόσμος, με κάποια εξαίρεση στα court seats, για τα οποία κλήθηκε και σε απολογία ο ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός, και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που με ρωτάτε για τον Πίτρης, απάντησα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Τους ορισμούς και δεν τις βγάζω εγώ, παιδιά, οπότε δεν έχω κάποια πληροφόρηση ποιοι θα μπουν διαιτητές. Έχετε αρκετά μηνύματα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε με αυτά που είπαμε για τον Ντόρση, είπαμε κανονικά. Αν θεωρώ την χρονιά του Ολυμπιακού αποτυχημένη αν χάσει το πρωτάθλημα, όχι, δεν μπορεί να είναι αποτυχημένη μια σεζόν που ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτό που πάλευε 4 χρόνια τόσο γμανιωδώς να κατακτήσει, και μάλιστα με μαγικό τρόπο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Αλλά σίγουρα η γεύση που μένει πάντα η τελευταία είναι του πρωταθλητή. Έτσι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, μάλιστα, που θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Νταμπλ, είναι μια χαρά η σεζόν του και απλά είναι κακή παρένθεση η Ευρωλίγκα. Έτσι. Οι ταμπέλες γενικά δεν μου αρέσουν, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα, με το γεγονός ότι έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει ήδη πετύχει το σκοπό του. Θα γίνει ακόμα καλύτερη χρονιά αν αύριο πάρει το πρωτάθλημα για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί είμαστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε και πολλά περισσότερα. Μακάρι να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο καλύτερος σας νικήσει σε μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ κοπιαστική για όλους. Και φυσικά από τη Δευτέρα το πρωί, μπορεί να λέω και λίγο, από την Κυριακή μάλλον το πρωί, θα συζητάμε και για τις αλλαγές που θα γίνουν στα ρόστερ. Πάντα 20 το θέμα του προπονητή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα όμως, ας χαρούμε αύριο το ντέρμπι που νομίζω θα βλέπει όλη η Ευρώπη, καθώς είναι οι καλύτερες ομάδες, ξαναλέω, της Ευρώπης αυτές οι δύο, και θεωρώ ότι θα μείνουν εκεί σε εκείνο το επίπεδο, γιατί όπου όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα καλύτεροι του χρόνου. Αλλά αυτά θα τα συζητάμε, ξαναλέω, από Δευτέρα. Ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος μου, λέει: ελπίζω να ξεκινήσει με τον Γουόρτ και όχι τον Παπα-Νικολάου. Αποκλεισμό του Πίτερς. Τώρα, τελευταίο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει τον Πίτερς έξω. Απλά ας ελπίσουμε για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να πάρει πράγματα από τον Πίτερς στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, αυτά για το αν θα ανοίξει ο Μπαρτζόκα στο rotation νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στα δικά μου μάτια μέσα σε τρεις μέρες παίχτες όπως είναι ο Φουρνί, ο Βεζένκοφ, ο Γόκαπ και ο Μιλουτίνοφ να παίξουν 40 λεπτά ξανά όπως έγινε στο Telecom Center. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εκπομπής. Κύριος Πάνος Μπρουνάς πάρει εξεκούραση. Κύριος Γιώργος Γιαννίσης έχει τα ενία πλέον. Κύριος Γιώργος Πετρίδης παραμένει στη μουσαφική υποστήριξη. Άποψή μου είναι, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου λες πού προκύπτει πως ο Παναθηναϊκός είναι η κορυφαία ομάδα φέτος. Δεν είπα ότι είναι η κορυφαία ομάδα. Για μένα, ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε σύμφωνα με τις δυνατότητές του και εκμεταλλευόταν το ρόστερ του στο έπακρο, μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι καλύτερες ομάδες. Ναι. Τι θες δηλαδή, γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε και εκεί, γιατί πρέπει να ποινικοποιείτε και απόψεις. Μπορεί να έχω λάθος. Είναι απόψη μου όμως. Okay. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε ποδοσφαιρικά. Έχει ανοίξει μια πόρτα στην Παναθηναϊκός και μέσα σε λίγες ώρες έχουν φύγει 5 ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν έχω χάσει Διονύση Δεσίλα κάποιον. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ. Εντάξει, αναμενόμενα ήταν. Αλλά...
1: Αναμενόμενα, ναι, απλά σήμερα έγιναν επίσημα.
0: Είμαστε μαζί όλα και ξέρεις.
1: Ναι, δηλαδή ολοκληρώθηκε η συνεργασία με κότσε Ρατζούρηση, λήξη συμβολέου θυμίζω, ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό. Λαφών, Ρενάτο, Χάβι Ερνάντεθ, ολοκληρώθηκαν οι δανεισμοί.
0: Ναι.
1: Δεν ανακοινώθηκε ο Τσάβες, γιατί ο Τσάβες θα μείνει. Προς τα εκεί είναι η κατεύθυνση, όπως είχαμε πει, ο δανεισμός το οποίο έχει λήξει, αλλά πάει ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του. Γιατί αυτό προέκυπτε το ρεπορτάζ. Και σήμερα, τη στιγμή που δεν είχαμε και κάποια ανακοίνωση, αφού ανακοινώθηκαν όλες οι λήξεις δανεισμού και όχι του Τσάβες, επιβεβαιώνεται αυτό ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει το Τσάβες. Τους ευχαρίσω, Παναθηναϊκούς παίκτες, όπως είπε, για την αφοσίωση κλειδί του δάτων επαγγελματισμού και τη συνολική προσφορά της στην ομάδα. Και προχωράμε στα επόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ο Μπαγκασέτας ήταν επόμενος.
1: Ο Μπαγκασέτας έχει ενημερωθεί από την ομάδα ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή για τη νέα σεζόν. Να το πούμε διαφορετικά. Η εισήγηση του Νίστρου, βλέποντας ο προπονητής την ομάδα και αξιολογώντας το ρόστερ, η εισήγησή του ήταν ότι θέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε έγινε αυτό. Θυμάστε που είχαμε πει ότι θα έρθουν και άλλες αποχωρήσεις, μπορεί να είναι και εκπλήξεις. Τώρα, γιατί σημαίνει αυτό? Είναι καθαρά ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Θέλει άλλα χαρακτηριστικά ο Νίστρου. Επίσης υπολογίζει πάρα πολύ το Γιάνκουσιτ. Δεν θα αποκτηθεί πέμπτη στο 10. Θα πάει με Γιάνκουσιτ στα μπόρτα, αυτό ξέρω εγώ. Και ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα, αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό. Γιατί μιλάμε για τον πρώην αρχηγό του, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, έτσι. Και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να του δώσει μέχρι το τελευταίο ευρώ. Ναι. Να του καλύψει τα πάντα, ακόμη και αν δεν βρει ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι μια κίνηση που το δείχνει αυτό.
0: Πάντως ήδη έχει ακουστεί στην Τουρκία για την Bursaspor, έτσι, γιατί έχει πολύ καλό όνομα στην Τουρκία.
1: Έχει πολύ καλό όνομα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ για εκεί τον βλέπω, για Τουρκία, αλλά θα δούμε. Έχει πολύ καλό όνομα. Τώρα εντάξει, κάνει κάποιο θεραπεία, γιατί έχει έναν τραυματισμό. Θα φανεί στην πορεία τι θα συμβεί και θα δούμε τι άλλες αποχωρήσεις θα έχουμε. Τώρα, με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τη Σαντλερουά στο οικονομικό για τον Καμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Απομένει τον νέο παίκτη. Νομίζω αρχές της εβδομάδας θα έχουμε εξελίξεις.
0: Okay.
1: Τα έχει βρει. Συγγνώμη.
0: Οκ.
1: Πα, νομίζω ότι κάτι πήγα να ρωτήσεις.
0: Όχι.
1: Ναι. Τα έχει βρει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Ο παίκτης είναι θετικός, αλλά δεν έχει ακόμα δώσει το OK. Πιστεύω θα αρχίσει επόμενη εβδομάδα να έχουμε εικόνα. Πιο δύσκολο του Γένσεν, εξ αρχής το γνωρίζαμε. Ο Γένσεν θέλει χρόνο. Δεν κλείνει την πόρτα στον Παναθηναϊκό. Θα είχε πει ευχαριστώ κύριε, προχωράμε. Δεν την κλείνει την πόρτα, αλλά θέλει χρόνο, γιατί καταλαβαίνει κανείς, μιλάμε για πρώτη βασικό της Premier League. Προφανώς κάτι περιμένει. Υποστούρθη κάποια άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει κάποιο χρόνο. Τώρα πόσο θα είναι αυτός ο χρόνος, θα είναι 2 εβδομάδες, θα είναι 3, θα είναι 1. Θα το δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Πόσο μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Παραπάνω δεν νομίζω να μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm.
1: Πάει μέχρι τις εβδομάδες, κάπου εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα, το θυμάστε που σας έλεγα, ότι υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι υπάρχει αριστερός μπακ από μεγάλο πρωτάθλημα.
0: Ο Κρίστιανσεν, ναι.
1: Είναι ο Κρίστιανσεν, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει ο Παναθηναϊκός, 23 ετών. Δανός, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ. Είναι παίκτης ο οποίος είναι τρομερή ποιότητα, αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ τη χρονιά που πέρασε από τραυματισμό. Είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο και μάλιστα ήταν τόσο άτυχη η χρονιά του που εκτός των άλλων είχε και ένα τραυματισμό ζυγωματικό κάποια στιγμή. αγωνίστηκε μόλις 6 παιχνίδια. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα? Πιστεύει πάρα πολύ στην ποιότητά του, αλλά με δεδομένο τραυματισμό που είχε τη χρονιά που πέρασε, θα πάει ο παίκτης να περάσει από εξονυχιστικό και αναλυτικό ιατρικό έλεγχο σε κέντρο στο εξωτερικό. Θα προσέξουν τον Παναθηναϊκό, θα δουν προσεκτικά τις εξετάσεις του παίκτη και θα πάρουν την απόφαση για το αν θα κινηθούν ή όχι. Αν κινηθούν, αν δεν κινηθούν και θεωρήσουν ότι είναι ρίσκο, θα πάνε στη λύση Ζαγαρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούμε να πούμε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το τι συμβαίνει σε επίπεδο αποχωρήσεων και διαφαινόμενων, ας πούμε, μεταγραφών στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Φερερίνια που ξαναγράφτηκε, έχει αλλάξει κάτι?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι. Ένας νέος, να πω επίσης ότι έχουμε και τον τελευταίο του επιτελείου που έγινε γνωστός, του επιτελείου του Νίστρουπ, ο Κάσπερ Άγγερκεν, είναι προπονητής των οδοφυλάκων, ήταν στην Τζέλσι, έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό, έχει περάσει από Μπράιτον, από West Ham, από Μπρόντμπι, άρα έχει μια πολύ καλή συμμετοχή και εμπειρία στην Premier League. Ήταν στην Τζέλσι, τώρα θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, έτσι κλείνει το team του Νίστρουπ με τον Άγγερκεν, γιατί θα έχει τον Στέφαν Μάντσεν, τον βοηθό του, τον Άντερ Στόσκοφ, τον γυμναστή, και τον Πέντερσεν, τον αναλυτή. Τώρα θα έχει τον προπονητή του Φελάκου, συν τον προπονητή του Φελάκου του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μουντάκη, συν τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού, στους αναλυτές, φύζιο κτλ. Να φτιαχτεί όλο το staff για το επιτελείο το νέο του Παναθηναϊκού. Δευτέρα έρχεται τον Νίστρουπ. Και περιμένουμε την τρίτη αρχή προετοιμάσεις και περιμένουμε πότε θα ανακοινωθεί, πότε θα
0: παρουσιαστεί, γιατί ρωτάει ο κόσμος αρκετός. Φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα,
1: Ναι. Τη μέρα θα μας την πούμε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Υπάρχει κάτι νεότερο με Τσάπρα?
1: Το θέμα Τσάπρα είναι ανοιχτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Τσάπρας ψήνεται στο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να μεταφέρω ρεπορταζιακά, αλλά είναι θέμα, είναι ανοιχτό. Δεν μπορώ να το πω ακόμα με σιγουριά. Θα ξεκαθαρίσει νομίζω. Υπάρχουν πιθανότητες και για τον Παναθηναϊκό, το σημείο είναι ανοιχτό, αλλά δεν μπορώ να σας το πω ακόμα με σιγουριά.
0: Μάλιστα.
1: Να περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πολύ, λίγες μέρες.
0: Νομίζω είναι σαφέστατος.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει φίλε μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Σε περιμένουμε το βράδυ. Να είσαι καλά. Γιώργος Δεσίλας, μετά τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, έχουν βάλει σε βάσεις οι Έλληνες διεθνείς στο βόλιο να κάνουν το 3-0 απέναντι στην Ισλανδία. Προηγούνται 2-0 στα σετ, 25-14, 25-13 και 18-9 στο τρίτο σετ. Θυμίζω το παιχνίδι γίνεται στην Γλυφάδα. Από εκεί και έπειτα, για να δούμε τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Στο διεθνή χώρο του μπάσκετ έχουμε το Βαλένθια Μπανταλόνα να είναι στην πρώτη περίοδο 13-4. Είναι δεύτερο παιχνίδι για την ημιτελική φάση. Η Βαλένθια προηγείται ήδη 1-0. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας και η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις 3 νίκες. Ενώ έχει αρχίσει και το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Ντουμπάι. Η Ντουμπάι προηγείται 18-14 στις αρχές του παιχνιδιού. Είναι και 2-1 οι νίκες. Αν νικήσει η Ντουμπάι, στέφεται πρωταθλήτρια στην Αδριατική Λίγκα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο χώρο του πόλο σε 45 λεπτά τα κορίτσια του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Μάλτας αντιμετωπίζουν την Φερεντσβάρος με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου, μια τεράστια επιτυχία εφόσον έρθει. Στις 10 το παιχνίδι οι κοπέλες του Γιώργου Ντόσκα αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Φερεντσβάρος στο National Pool Complex της Μάλτας, που αυτές τις μέρες έχει κατακλειστεί από περίπου 500 φίλους του Ολυμπιακού που είναι εκεί. Στήριξαν χθες και την ομάδα των ανδρών που δεν τα κατάφερε απέναντι στην Προ-Ρέκο και αύριο θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Champions League. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, καθώς και η Φερεντσβάρος δεν είναι αμελητέα ποσότητα σε καμία περίπτωση. Επικράτησε πάρα πολύ δύσκολα βέβαια της Σαντ Αντριού στα πέναλτι, αλλά είναι μια ομάδα που σίγουρα αξίζει σεβασμού. Εντάξει, είναι το φαβόρι. Καλύτερα να το αποδείξει και να σηκώσει για τέταρτη φορά, ξαναλέω, στην ιστορία του το Champions League στο πόλο. Ευρωπαϊκός τίτλος που, αν έρθει για τον Ολυμπιακό, θα είναι 21ος σε όλα τα σπορ. Προπονητής της ομάδας ο κύριος Ντόσκας έχει δηλώσει και τον τελικό ότι περιμένουμε ένα πολύ δυνατό μάτς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Φερεντσβάρος. Θα χρειαστεί να δείξουμε πίστη και συγκέντρωση στο πλάνο για να παίξουμε ένα πολύ σκληρό τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Ενώ ο Ιωάννας Σταματοπούλου με τη σειρά της δηλώσε ότι μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο τελικό. Δουλέψαμε πολύ όλη τη χρονιά για να φτάσουμε εδώ και είμαστε περήφανες που θα διεκδικήσουμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Ξέρουμε τη δυσκολία του αγώνα, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα, τις δυνατότητές μας, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στην πισίνα. Θέλουμε να απολαύσουμε τη στιγμή, να μείνουμε πιστές στο πλάνο και να παλέψουμε μέχρι το τέλος να πετύχουμε την κατάκτηση του τίτλου. Θυμίζω στις 10 από το Mega News είναι το παιχνίδι, ενώ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο μικρός τελικός. Μόλις τελείωσε και η Σεντ Αντρίου νίξε 11-9 την Ματαρό με αποτέλεσμα να κατατακτεί στην τέταρτη θέση της φετινού Champions League γυναικών. Πάμε, επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μια και μιλάγαμε για Ολυμπιακό στο πόλο γυναικών, πάμε στο ποδοσφαιρικό αυτή την φορά. Γιώργος Ανάκας μαζί μας. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νικό μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ξεκουράζεσαι?
1: Ναι, ήρεμα μια μέρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά εδώ. Περιμένουμε το τελικό του πόλο και το τελικό του μπάσκετ αύριο.
1: Βέβαια, εντάξει. Κρίνονται.
0: Μετά και διακοπές κι εμείς.
1: Σιγά σιγά, καιρός ήταν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο φρέσκο που είναι το καλογεροπούλι του Αντίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το περιμέναμε.
0: Συγκινητικός,
1: βέβαια. Εντάξει, το παιδί εδώ ανδρώθηκε στον Ολυμπιακό. Έχει και το ρεκόρ ακόμα, νομίζω, του νεότερου παίκτη που έχει παίξει στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό, στα 16 του χρόνια, έτσι. Είχε παίξει Europa League, βασικός κόντρα στην ΑΝΤ.
0: Ναι.
1: Ηλικία 16 ετών. Ένα παιδί που, κατά την άποψή μου, πήρε λιγότερες ευκαιρίες από όσο μπορούσε. Στη σεζόν που μας πέρασε. Πλέον στην Ιρενβέργη, για 4 χρόνια υπέγραψε. Θα πάει να βρει το Miroslav Klose, που είναι προπονητής. Και σίγουρα, εντάξει, είναι, παρότι είχε και από τη Μόντσα μια πρόταση και καλή πρόταση, βέβαια θεώρησε πως είναι το καλύτερο περιβάλλον η Ιρενβέργη να πάει να δουλέψει.

0: να πάει να παίξει, να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, να βελτιωθεί ασφαλώς. Κοιτάξτε, γερμανικό πρωτάθλημα, Νίκο, έστω και αν είναι δεύτερη κατηγορία, είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, νομίζω είναι τέταρτο πρωτάθλημα, νομίζω στον κόσμο, στην Ευρώπη τέλος πάντων, σε πληρότητα γήπεδων. Νιρεμβέργη τώρα πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Νιρεμβέργη πρόσφατα πούλησε και το τζίμα, θυμάστε, στην Brighton 26,5 εκατομμύρια. Είναι μια επιλογή που δείχνει ξεκάθαρα πως θέλει να βρει χρόνο να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και για να κάνει και το ακόμη ψηλότερο βήμα το παιδί.
1: Ναι.
0: Αποχαιρέσει και τον Ολυμπιακό με αυτό το μήνυμά του. Και πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να βρει έτσι τους αντικαταστάτες στα στόπερ, γιατί έχει ο Καλογερόπουλος, είχε φύγει ο Μάντσα ήδη που είναι δανεικός. Ο Μπιανκόν είναι και αυτός μεταξύ Λαντ και Άντερλεχτ, όπως φαίνεται. Να δούμε και τι άλλο θα προκύψει, αλλά δεν θα συνεχίσει όπως φαίνεται τον Μπιανκόν στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει έναν νεαρό Έλληνα που θα ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Να δούμε τελικά αν θα είναι ο Κουτσίδης ή κάποιον άλλον, γιατί και για τον Κουτσίδη υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Δεσμεύεται βέβαια με συμβόλαιο ο Κουτσίδης. Και φυσικά πρέπει να πάρει άλλους δύο στόπερ. Ένα δεξιοπόδαρο και ένα αριστεροπόδαρο που θα είναι οι παίκτες πίσω από τον Πυρόλα και τον Ρέτσο. Από το Ρέτσο και τον Πυρόλα. Και θα τους προσθέτουν ανταγωνισμό. Θέλει ο Ολυμπιακός να έχει τέσσερις καλούς στόπερ φέτος. Τέσσερις που θα συσσωρικά τραβάει ο ένας τον άλλον που λέμε. Να δούμε αν θα είναι ο Μάρμουλ ο ένας από αυτούς.
1: Είμαστε σε μια φάση, να το πούμε έτσι, κρίσιμων ημερών για τον Μάρμουλ.
0: Ναι. Νομίζω πολύ σύντομα θα το ξέρουμε. Mm-hmm. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μάρμουλ ουσιαστικά βρίσκεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Θέλτα. Ο Ολυμπιακός και η Θέλτα είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν. Οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τις καλύτερες προτάσεις. Και δεν το αποκλείω ότι ο Ολυμπιακός να είναι και καλύτερη οικονομικά. Αλλά πάντα με τους Ισπανούς πρέπει να περιμένεις, γιατί ξέρεις, δεν φεύγουν εύκολα εδώ από τα θέματα τους.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά,
1: και τους καταλαβαίνω κιόλας.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να τους αδικήσει. Είναι σε 24 ο Μάρμουλ, είναι η ευκαιρία του να κάνει το βήμα ψηλότερα. Είναι το θέμα που θα επιλέξει. Αν θα επιλέξει να μείνει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αν θα επιλέξει να διεκδικήσει τίτλους, να παίξει στην Ευρώπη και όλα όσα του προσφέρει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, Νίκο, νομίζω ότι οι δύο παίκτες βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, σε απόλυτη προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό και γίνονται κινήσεις, επαφές και προτάσεις για να προσπαθήσει να τους αποκτήσει. Δύο παίκτες που είναι ξεκάθαρα μπροστά στις προτιμήσεις της ομάδας. Ο ένας είναι ο Καντιού, ο νόμος Καντιού της Λοριάν. Ο εξαροχτάρι, Φυριώδης, 1,91, περίπτωση η Μπόρα. Με τα στοιχεία του, καταλαβαίνεις πως
1: το λέω. Ψάχνει ένα τέτοιο παίχτη, ναι, το καταλαβαίνω και εγώ.
0: Ένα δώσει όγκο και ύψος στον άξονα χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Καλός ή κακός. Του χρειάζεται ένα δύο.
1: Και θυμάμαι πόσο είχε λιδωρηθεί στην αρχή και γελάω, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, βέβαια. Mm. Κοίτα, πολύ δεν θα βγάλω εγώ για τον εαυτό μου απ' έξω στις αρχές. Και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με τον Μαρτίνετ, που είχε πολύ μεγάλες αποστάσεις, γραμμές και όλα αυτά, δεν ήταν εύκολο για πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είχαν εκτεθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον τρόπο που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Αλλά ο ίδιος όχι απλά δεν έφυγε την ομάδα, έμεινε και ψήφισε με τον Λίμπαρ και είδαμε τη μετάλλαξή του. Και είδαμε και τον Νίκο Εμπόρα μετά. Ο ένας λοιπόν είναι ο Νόα Καντιού, ο άλλος είναι ο Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα για τα Εκστρέμ. Είναι δύο περιπτώσεις που για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητες. Ο Καντιού και ο Ρόκα θα προσπαθήσει να τις κλείσει το συντομότερο δυνατό. Ουσιαστικά τη στιγμή που μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τρεις θέσεις είναι η προτεραιότητα. Όπως σου λέω, ο Καντιού και ο Ρόκα, που είναι ένας χαφ, ένας εκτρέμ, και μετά ο στόπερ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα και η προετοιμασία και να πάει στο βασικό στάδιο κυρίως της προετοιμασίας με δύο στόπερ μόνο, ο Ολυμπιακός. Έχει τους δύο βασικούς του, ναι, αλλά επειδή είπαμε ότι θα πάρει και άλλους δύο, πρέπει σιγά σιγά η ομάδα να δένει, οι καινούργοι να μαθαίνουν το πώς παίζει η ομάδα, το πώς παίζει ο προπονητής. Είναι σημαντικό για αυτές τις τρεις θέσεις ο Ολυμπιακός να τις καλύψει όσο δυνατόν συντομότερο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση αναθέρμανσης με Γιαννούλη?
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση που νομίζω ότι η απάντηση θα είναι εφόσον η πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή επανέλθει. Κάνει την προσέγγιση.
1: Προσέγγιση.
0: Ναι. Κάνει την προσέγγιση. Ο Ολυμπιακός έδωσε πολύ ψηλά νούμερα. Στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έφτασε.
1: Με την Augsburg νομίζω ότι είχε
0: τελειώσει. Με την Augsburg επί της ουσίας θα είχε συμφωνήσει, γιατί κάλυπτε τις απαιτήσεις της και ήταν και τεράστια και η διαφορά των χρημάτων που έπαιρνε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο παίκτης, από τη στιγμή που είχε μπει στη διαπραγμάτευση, έβλεπε με καλό μάτι, έτσι το καταλαβαίνουμε, τον Ολυμπιακό. Αλλά εκεί που μεταγραφή έδειξε πως πάει να κλείσει, γιατί υπήρχε ένα ραντεβού που φαίνεται πως ήταν τα χέρια, αυτή η κατάσταση, ενώ ήταν όλα καλώς καμωμένα, ξαφνικά ο παίκτης να ζητήσει χρόνο και όλα αυτά, δεν άρεσε πολύ στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή επαναπροσέγγιση ο πλευράς Ολυμπιακού πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, πολύ καλός παίκτης είναι, Έλληνας είναι. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν και εύκολα. Αλλά την παρούσα στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν το θα κοιτάξει οι Έλληνες. Το έχουν βρει πολλές
1: φορές. Το χρειάζεται.
0: Ένας ήταν ο Φορτούνης που γύρισε. Ένας είναι ο Στουρνάρας που και αυτός γύρισε για τρίτος. Okay. Θα πάρει ο Ολυμπιακός πιθανότητα και τον Τσομπανίδη από τον Παντσεραϊκό για τέταρτο και ουσιαστικά σαν μια επένδυση για το μέλλον, ίσως και να είναι και ο πρώτος τραυματοφύλακας της ομάδας. Θα ανέβουν ένα-δύο παιδιά, μπορεί και τρία από την Β' ή την Κ19 στην προετοιμασία. Ο Αγγελάκης, πιθανόν ο Μπακούλας. Να δούμε αν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ή ο Φίλης για παράδειγμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο κανονισμός, ο νέος του κυπέλου.
1: Δύο.
0: Πρέπει να έχει δύο στην εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Άρα τουλάχιστον δύο και στον πάγκο. Και θες καλούς παίκτες για την εντεκάδα και για τον πάγκο. Δεν θέλεις τώρα απλά να συμπληρώνεις, γιατί είναι ένας στόχος και το κύπελο πάντα. Ένας Έλληνας είναι και ο Τσάπρας που πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνεται παρά μικρό. Πιστεύω ότι ουσιαστικά διαψεύδει ότι ασχολείται με τον Τσάπρα. Αλλά είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει άλλο. Και δεν θα μου φανεί και περίεργο ακόμα και ο Ολυμπιακός, εφόσον ασχολείται, να αποσυρθεί στο τέλος και από εκεί, αν δεν δεν βγάζει άκρη. Κατάλαβα πώς το λέω, γιατί οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες μιλάγαν και για μια πρόταση υψηλή και για ποσοστό με κάπου όλες να κρυφθεί ο Λεβαδιακός και για έναν ή δύο παίκτες με έμψυχα ανταλλάγματα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η τακτική αυτή του Ολυμπιακού και εμένα δεν μου φαίνεται και λάθος.
1: Όχι, ούτε εμένα.
0: Δεν μπορείς ούτε να παρακαλάς ποδοσφαιριστές να έρθουν, πόσο μάλλον Έλληνες που ξέρουν και τι κλαμπ είσαι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και τι στόχους έχεις και τι στάτους έχει η ομάδα γενικότερα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή ακούστηκε και το όνομα του Βρουσάη για παράδειγμα ως μια εναλλακτική. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική. Δηλαδή ας πούμε σε δεξί μπακ δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες. Υπάρχει ο Τσάπρας, υπάρχει ο Σάγιακας και ο Βρουσάη. Ο Βρουσάη είναι ο καλύτερος παίκτης του Άβρα τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν στους καλύτερους μπακ της Πορτογαλίας. Δεν σου λέω ότι απαραίτητα θα γίνει κάτι, αλλά θα μπορούσε να είναι μια σκέψη και μια εύκολη κίνηση στην τελική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα, Νίκο, που ασχολούμαι, το καταλαβαίνεις. Είναι ανοιχτά ζητήματα αρκετά. Υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα, η οποία νομίζω ότι σε επόμενες ημέρες θα μετουσιωθεί και σε κινήσεις. Σε συμφωνίες πιθανότατα. Ναι. Γιατί μιλάμε πάντα για μεταγραφές. Το ξέρεις πως μπορεί να από τη μια μέρα στην άλλη να χαλάσει μια μεταγραφή και εύκολα κιόλας. Ναι. Από εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Καλά, το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σε ρωτήσω και βασικά, περίμενε. Για το Στρεφέτσα μπήκε και η Τωρίνο.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πάρμα. Αλλά δεν είχε στάσει συμφωνία. Η Πάρμα ήθελε να τον κρατήσει ξανά ως δανεικό για άλλο ένα χρόνο. Και εκεί προσπαθούσε να συζητήσει για το αν θα μπει μια ρήτρα, μια υποχρεωτική ρήτρα και τα σχετικά. Τώρα έχει μπει και το Ρήνο. Οπότε ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην Ιταλία. Είδε ότι το πέρασμά του στην Ελλάδα, παρότι έπαιξε και Champions League που ήθελε και ο ίδιος, δεν του βγήκε σε... Ο ίδιος βγήκε σε καλό. Δεν έπιασε στον Ολυμπιακό, γιατί η αναμφίβολα δεν κακόσφαιρε στο καφέ. Εγώ συνεχίζω να το λέω. Παρότι στον Ολυμπιακό δεν έπιασε. Ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην Ιταλία. Και ψάχνει ομάδα τέτοιου στυλ, τι εννοώ, που να ταιριάζει το παιχνίδι της στο δικό του. Γιατί ο ίδιος του αρέσει να παίζει και αρκετά κοντά στο φορ. Η Τωρίνο είναι άλλη μια ομάδα που παίζει με τέκτρες πίσω το center four. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Γιατί καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι δεν θα έχει μόνο πάρε στο καλοκαίρι. Δηλαδή θα έχει και πολύ δώσε. Είναι λογικό. Έχει αρκετούς παίκτες που θα πάρει, σε διψήφιο αριθμό μιλάμε. Και έχει και αρκετούς παίκτες που θα παραχωρήσει.
1: Ναι.
0: Είτε κάποιος θα πουλήσει, είτε κάποιοι μπορεί να πούνε δανεικοί, είτε κάποιοι είναι ελεύθεροι, το είδαμε.
1: Για να σας αποδεσμεύσω, προκύπτει από το ρεπορτάζ το όνομα του Ματέο Τονιώτσι για αθλητικός διευθυντής.
0: Θα σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, έχει δημοσιευτεί και για Νότιχαμ και για Ρίο Αβε.
0: Ναι. Ακριβώς. Είναι μια περίπτωση που νομίζω ταιριάζει αρκετά στα κουτάκια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Mm-hmm.
0: Επιβεβαίως δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ταιριάζει πολύ σε όλα τα κουτάκια, γιατί έχουμε δει πως λειτουργεί πλέον και το group, γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό.
1: Ναι.
0: Το group είναι τρεις ομάδες και τα περισσότερα group έτσι λειτουργούν. Η αλήθεια είναι. Έχουν έναν τεχνικό αθλητικό διευθυντή που έχει όλη την επίβλεψη. Όπως θυμάσαι, δεν είχε το Κορδόν, που είχε και αυτός μια γενική επίβλεψη. Έτσι λειτουργούν τα περισσότερα group και θα πρέπει να. Όχι, θα πρέπει. Αναζητείται ένας άνθρωπος που θα είναι ο αντικαταστάτης του Εντού και θα κάνει. Έχει πολλή δουλειά μπροστά του να κάνει, γιατί και ο Βραζιλιάνος δεν τα πήγε καλά. Η αλήθεια είναι. Και στις τρεις ομάδες.
1: Ναι. Okay. Ωραία, Γιώργα μου. Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου.
1: Ακούσαμε τον Γιώργο Τζανάκα με το πλούσιο πραγματικά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλές υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη και εκκρεμότητα. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία του σημερινού newsroom και πριν συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ, θα σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χοντροθύμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. TV Kiddos OLED 55 inch on, Google TV, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Όλα αυτά στο Athens Metro Mall. Σας περιμένουμε.

0: Με ρωτάτε πάρα πολύ για το πότε θα γίνει η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Νομίζω ότι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Τα έργα θα αρχίσουν από Δευτέρα. Είναι δεδομένο αυτό. Έτσι κλείνει το ΣΕΦ και αρχίζουν τα έργα για την κεντρική σάλα. Σε ένα παιχνίδι αύριο που είναι μία μέρα πριν τη συμπλήρωση 39 χρονών από τον ιστορικό τελικό Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση, 14 Ιουνίου του 1987, 13 Ιουνίου του 2026. Θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι μπάσκετ με αυτή τη μορφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το λες και σημαδιακό. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης μαζί μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο μου, πώς είσαι?
0: Καλά φίλε.
1: Καλά, πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σβηστά, ήσυχα, όμορφα όπως πρέπει αυτή την εποχή. Για την ΑΕΚ.
0: Σε ζηλεύω.
1: Ναι, εντάξει. Και, κοίταξε, νομίζω ότι είμαστε γνωστούσε και εμάς λίγο. Να πάμε έτσι σβηστά. Έτσι είχαμε μια διετία πολύ μάχημη. Πολύ έτσι από το καλοκαίρι από νωρίς να έχουμε και γκρίνια και μουρμούρα και προφανέστατα θα έρθει και αυτό όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα
0: δεν
1: και που
0: αυτό.
1: Έχει... Ναι. Και ακόμα που έχει λιγότερη σαν έχει και κάνει και ήδη μια μεταγραφή και ας θέλει άλλες δύο βάσει του αγωνιστικού σχεδιασμού που έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο προπονητής ομάδας, δεν τη λέμε εμείς, γιατί σου ξαναπεί εγώ μπορεί να θεωρώ ότι έχει περισσότερες ανάγκες η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως έχει να κάνει με το άποψη και όχι με το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο και έχει αναλυθεί από τον ίδιο τον προπονητή. Αν αργήσουμε κι άλλο να γίνει δεύτερη μεταγραφή, το έχει με Μουρίτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ο οποίος Γιώργο μου είναι στην Ιμπιζά.
1: Ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής τώρα είναι στη Μύκονο.
0: Α, Μύκονο, γιατί η Ιμπιζά διάβασα κάπου.
1: Ναι. Okay. Δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω κι αλλού. Είμαι υπόλογος για αυτά που λέω εγώ, όπως το έδειξα.
0: Ωραίος.
1: 23 Ιουνίου πετάει για Ιμπιζά.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: 23 Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά, ωραίος θα πούμε. Ωραίος.
1: Είναι στη Μύκονο με τη σύζυγο, με την κόρη. Θα επιστρέψει, θα φύγει στις 23 του μήνα για Ιμπιζά και τέλη του Ιουνίου, 29-30 δεν ξέρω εγώ, θα επιστρέψει για να οργανώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τα έχει ό,τι άλλο προγραμματίσει βέβαια ο άνθρωπος. Για να φύγουν στις 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι, τώρα δεν είναι, είναι Μύκονο.
0: Οκ. Μπορεί να έχω κανένα διαβάσει.
1: Πάντως και Ιμπιζά και Μύκονο, μια χαρά τον αγόρι μου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και καλός προπονητής και καλά.
1: Φαίνεται σε όλα του ότι είναι πάρα πολύ ικανός και to the point σε ό,τι αφορά τα μέρη που επιλέγει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι το μεταγραφικό, είτε είναι στην Μύκονο, είτε στην Ιμπιζά, αντιλαμβάνεις ότι είτε θα βρεθεί μάλλον στην Ιμπιζά, ο Γουνίτολιτς με τον Ριμπάλτα έχουν άριστη επικοινωνία, επαφή, σχέση, το πιο σημαντικό απ' όλα,
0: mm-hmm.
1: για να τρέξουν τα όποια ζητήματα χρειαστεί, αυτό του μέσου δηλαδή και του στόπερ που αναζητεί η ΑΕΚ, και επιθυμεί και προσπαθεί και σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται αυτή τη μιλάμε να το κάνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή μέχρι να φύγει αυτός ο μήνας να έχει και τις άλλες δύο περιπτώσεις. Σίγουρα μία θα έχει, αλλά ίσως και τις τρεις από αυτές που έχει αξιώσει ο προπονητής. Και αν γίνει αυτό

0: θα μιλάμε για απίστευτη έτσι, επιτυχία στον αγωνιστικό σχεδιασμό σε επίπεδο ημερομηνιακό εννοώ.
1: Ναι,
0: διότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ χρόνο διαθέσιμο, κακά τα ψέματα. Εγώ δεν θα έμπαινα καν στη διαδικασία, θα πεπεδίωκα και τον Ιούλιο να εκμεταλλευτώ. Μιας και το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας θα είναι τέτοιο που θα χρειάζεται να μπορέσει η ομάδα να το αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών της υποχρεώσης, που και αυτό αργεί, το σημάσαι. 19 Αυγούστου με 18 εκεί θα παίξει η ΑΕΚ. Αλλά είναι ό,τι θέλει η Σιωριμπάλτα και ο Νίκολιτς, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Να πω ότι σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των ανανεώσεων περιμένουμε να έχουμε κάποιες εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ή τέλος πάντων το επόμενο 15ήμερο με τον Λούκα Γιώβιτς και τον Σταυροπίλιο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πω ότι πρεπατάζω να αναφέρει πως δύσκολα θα υπάρξει πρόβλημα. Mm-hmm. Θετικές είναι οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο δεν λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να παρουσιαστεί μέσα στο μεσοδιάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολύ όμορφες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούμε σαν τετριμένο που λέμε, όπως το εκτός συγκλονιστικού απρόβλου. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται κατά χώρο αυτό, γιατί όντως είναι τέτοια η μεταγραφική περίοδος και ειδικά του καλοκαιριού που πολλά μπορεί να αλλάζουν σε επίπεδο δεδομένων ανά ώρα, ξέρεις. Να εμφανίσει μια ομάδα δηλαδή, να ξέρεις πράγματα, να στοχεύσει σε ενίσχυση σε θέσεις που στην ΑΕΚ είναι πολύ σημαντική, όπως είναι ο Λούκα Γιώργης για παράδειγμα, που έχει ένα όνομα και ένα βιογραφικό τέτοιο που μπορεί να προσελκύσει και ομάδες από πολύ ψηλά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Στασιμότητα παρατηρείται στα θέματα των παραχωρήσεων, ειδικά σε δύο κεφάλαια που έχουμε να κάνουμε με τον Ελίασον δηλαδή και το Ιούμπισιτς, αλλά και στις κρούσεις που υπάρχουν ακόμα δεν έχουν γίνει προτάσεις, βέβαια είναι πολύ νωρίς, πρέπει να το πω αυτό, ειδικά για παίκτες που δεν υπολογίζονται, και για τον Πάολο Φερνάντης δηλαδή και για τον Πιερό, και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κρούσεις. Για τον Πιερό κυρίως από το Ισραήλ, θα δούμε αν θα υπάρξει και ουσιαστική κίνηση, πρόταση ομάδας είτε για τον ένα είτε για τον άλλον. Και ο άλλος ήταν, είπαμε, ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος έκανε καλή χρονιά στην Αλκαλής και έχει ενδιαφέρον από εκεί.
1: Ναι, νομίζω ότι όπως κινείται πολύ, να το πω έτσι, μυστικά η ΑΕΚ μεταγραφικά, έτσι θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και ποτέ το περιμένουμε, νομίζω.
0: Ίσως, απλά αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρεις απόλυτα από την ΑΕΚ.
1: Όχι,
0: γιατί ξέρεις, ναι, αμέσως την αποδοχή. Μπράβο, μπράβο. Και από τις μάνατες των παιχτών και από τις ομάδες που θα ενδιαφερθούν για αυτούς.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να είναι πιο επικοινωνιακές εκείνες και να θέλουν να επικοινωνήσουν. Για παράδειγμα, θα έχουμε κάνει πρόταση να για τον Πάολο Φερνάντες, ξέρω εγώ, στο τάδε ποσό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να μην είναι θέμα της ΑΕΚ, να διατηρηθεί στο κάτω από τα ραντάρ που λέμε. Που mm-hmm. τουλάχιστον έτσι δουλεύει, το εμπεδώσαμε, το λέγαμε από πέρσι βέβαια εμείς για τον Ριμπάλτα. Είχε φανεί και στη Μαρσέγγ αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες που είχε δουλέψει ότι έτσι κινείται και στη Ζενίτ για παράδειγμα. Το επιβεβαιώσαμε εδώ στην ΑΕΚ και μια χαρά είναι για μένα να με ρωτάς. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει αποτέλεσμα και αυτό επιδιώκει και καταφέρνει ο Ριμπάλτα και μπράβο του. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους διευθυντές του παιδοσφαίρου που έχουν αναγνωριστεί τόσο σημαντικά η δουλειά τους και το αποτέλεσμα αυτής.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παρουσία του κυρίου Λιόπουλου.
1: Ήθελα να μιλήσουμε. Σαφέστατα μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κάποια μηνύματα που είχαμε ξανακούσει και τα περιμέναμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει την ίδια για μένα διάθεση και επιθυμία για να συνεχίσει η ομάδα στο πρωταγωνιστικό ρόλο της. Μ' άρεσε αυτά που λέει για την νεολαία, πάντα θα μ' αρέσουν, τα κοινωνικά μ' αρέσουν εμένα. Μπορεί σε κάποιο timing, έχουν ξαναπεί όπως θα προσπαθήσει να μην αρέσει στον περισσότερο κόσμο και το αντιλαμβάνω και το κατανοώ. Αλλά απ' την άλλη είναι μηνύματα τα οποία έχουν ουσία στο κομμάτι που αφορά τα παιδιά και ειδικά σήμερα που ήταν και για το μεγάλη γέννηση σχολή.
1: Σχολή, ναι.
0: Για τους καθηγητές και για τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι κατά τα άλλα ηρεμία. Έχουμε πει ότι 6 φιλικά θα δώσει ΑΕΚ, ένα είναι με την Grab-Chap στις 12 Ιουλίου. Συνολικά πάντως θα δώσει 6. Ναι. Όχι 5 ούτε 4. 6 θα δώσει 3 και 3 από ό,τι ξέρω.
1: Μια χαρά. Συμφωνείς με την ψηφοφορία στο site της Super League για τον παίχτη της χρονιάς? Ο Μπρελίν Πινέδα βγήκε.
0: Ναι, κοίτα, είναι πολύ πρωταγωνιστές η αλήθεια είναι στην ΑΕΚ φέτος. Δεν μπορεί να εστιάσει στο Ρακώσια, μπορεί να εστιάσει στο Ρότα, μπορεί να εστιάσει στο Λούκα. Μπορεί να εστιάσεις σίγουρα στο Μαρίν, στο Ρέλβας. Όμως πραγματικά ο παίκτης που κάνει διαφορά σε γενικότερα, όχι μόνο από την ΑΕΚ, σε όλο το πρωτάθλημα και με σταθερή διάρκεια σε αυτό είναι ο Ορμπελίν Πινέδα και ναι, συμφωνώ απόλυτα, αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Όταν αυτός είναι καλά, όλοι οι ΑΕΚ είναι καλά. Και ειδικά στη μεσαία τη γραμμή.
1: Επειδή
0: είναι το τέμπο, την ένταση, όλα.
1: Μ' αρέσει να συμμετάσχω σε όλα αυτά που βλέπω και εγώ Πινέδα έβαλα.
0: Ναι, και εγώ πήγα.
1: Θα βάζα Νίκολιτς αν υπήρχε αυτή η τέτοια, αλλά εντάξει.
0: Όχι, ναι, σίγουρα αν υπήρχε.

0: ο μεγάλος πρωταγωνιστής του MVP ναι. Είναι, είναι 100%. Αν πάμε όμως στο καλύτερο,
1: ναι.
0: Δεν το συζητάω καν.
1: Mm-hmm. Ωραία Γιώργαρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ για τον Κυριακό. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Αύριο στις 2 με 4 reporters και όχι 12-2 λόγω της εκδήλωσης και της ειδικής εκπομπής στο Athens Metro Mall. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και να ολοκληρώσουμε με βόλεϊ, πόλο και πολλά ωραία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λίγο έχουμε και τις ενδεκάδες του αγώνα ανάμεσα στον Καναδά και την Βοσνία που αρχίζει σε 15 λεπτά στο Τορόντο. Οι διοργανωτές θα παίξουν με τους Κρεπό, Τζόστον, Ντεφουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Εουστάκιο, Κονέ, Μίλαρ, Ντέιβιτ, Ουλουβασέχη και Μπουχάναν. Και η Βοσνία με Βασίλη, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Μπάσιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς και Λούκιτς. Καλά που είπες ο Μπερλίν, λέει, θυμήθηκα να πάρω ομπρέλα γιατί βρέχει. Είδες, έχουμε τρομερή χρησιμότητα ως ραδιόφωνο. Ακόμα και τα λάθη μας σας βοηθούν. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ο κύριος Σιλβέν Φρανσίσκο ότι κάνει χρήση του opt-out του συμβολέου του στην Ζάλγκυρης και όλα δείχνουν ότι θα είναι παίκτης της Βιλερμπάν εναντί 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η Ζάλγκυρης που κατέκτησε πριν από λίγο το πρωτάθλημα Λιθουανίας με 3-0 απέναντι στην Ιουβέντους. Λίγο πριν το ημίχρονο η Βαλένθια προηγείται 15 πόντους της Μπανταλώνα, 54-39 στον δεύτερο ημιτελικό της Λίγκα Εντένσα στην Ισπανία, ενώ η Ντουμπάι στο ημίχρονο προηγείται 37 της Παρτίζαν στο Βελιγράδι και θυμίζω ότι αν νικήσει κατακτά την Αδριατική. Λοιπόν, νωρίτερα είπαμε για τις μάχες της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών στο European League. Οι άντρες νίκησαν τελικά 3-0, όπως και οι γυναίκες. Την Ισλανδία, οι άντρες, το Κόσοβο, οι γυναίκες. Πάρα πολύ εύκολα για τους άντρες στην Λιφάδα, 25-14, 25-13, 25-12. Με τον με 11 άσους η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Ο Δημήτρης Μούχλιας, τον οποίο φιλοξενήσαμε στην συχνότητά μας Τετάρτη, είχε 14 πόντους. 8 είχε ο Ράπτης και από 7 σημείωσαν οι Πιτακούδης και Μάρκου. Η Εθνική πλέον αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 7 την Βόρεια Μακεδονία για την τέταρτη αγωνιστική. Θυμίζω, έχει 2 νίκες και 1 ήττα.

Μπάκα και 15 Ανθούλη. Ναι, τα 4 εκατομμύρια, Βαγγέλη μου, είναι υπερβολικό ποσό για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά η αγορά είναι αυτή που καθορίζει τις τιμές. Είπα και προχθές με τον Γιώργο και τον Τάσο που συζητάγαμε ότι αδυνατό να πιστέψω και να διανοηθώ τι λεφτά θα παίρνει ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς και ο Σπανούλης αν ήταν αυτή τη στιγμή ενεργοί. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Ο Φρανσίσκο θα ψάξει λίγο για NBA, αυτή την αίσθηση έχω. Δύσκολα θα βρει κάτι, τουλάχιστον όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, και εφόσον δεν βρει τις επόμενες 10-15 ημέρες, θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία του με την Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία έχει πάει πολύ δυνατά με τον Πάρκερ, θα πάρει τον Λουβαβού Καμπαρό, θα πάρει τον Γιαβουσέλε, έχει πάρει τον Άρμονι Μπρούξ από την Μακάμπη, τον Ντάνιελ Τάις από τη Μονακό. Γενικά θα κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο.

Είχαμε και μπάσκετ γυναικών σήμερα με την Εθνική να νικάει πολύ εύκολα 110-71 την Δανία στο πλαίσιο του τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη που γίνεται στην Άρτα. Αύριο θα γίνει ο αγώνας Δανία-Βουλγαρία και την Κυριακή η Ελλάδα θα παίξει με τη Βουλγαρία στις 7. Κορυφαία για

Γης ζήτησαν τον James McDaniels, τον Naz Reid, τον Terrence Shannon και δύο επιλογές από τον πρώτο γύρο μελλοντικού draft. Είναι δεδομένο ότι όποια ομάδα θελήσει να πάρει τον Γιάννη θα πρέπει να εξοδευτεί αρκετά σε roster και draft picks, αλλά αξίζει τον κόπο.

και σε 7 λεπτά το πρώτο σπριντ ανάμεσα στον τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών στη Μάλτα, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φερεντσβάρος. Για τον φίλο του Δημήτρη που στέλνει πώς εξηγώ το αυξημένο budget της Βιλερμπάν, εξηγείται λόγω της απόφασης του Τόνι Πάρκερ να κάτσει στον πάγκο, ένας άνθρωπος που μπορεί να προσελκύσει πάρα πολλούς χορηγούς. Το ανεξήγητο με τη Βιλερμπάν είναι ότι πριν από 1,5 μήνα ήταν εκτός Ευρωλίγκας, δηλαδή ήταν στα πρόθυρα της διάλυσης, να το πω έτσι, καθώς δεν μπορούσε να πληρούσε τις προϋποθέσεις και το κατώτατο budget που έχει η Βιλερμπάν. Είχαν γίνει και δημόσιες τοποθετήσεις ότι θα υποβιβαστεί σε κάποια άλλη πιο χαμηλή δυναμικότητα διοργάνωση. Πάρκερ το πήρε διαφορετικά. Από πρόεδρος έγινε προπονητής. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το project, εννοείται, φίλε μου Δημήτρη. Τώρα, για την συνεχόμενη αποτυχία της Μπαρσελόνα αυτά τα χρόνια, με βάση το μέγεθός της, ναι, η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα που έχει να πάρει την Ευρωλίγκα το 2010. Και αυτό είναι, νομίζω, έτσι, μια τροφή για σκέψη και για τους φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, όσο μεγάλη ομάδα και αν έχει τόσα χρήματα και αν σπαταλάς, να παίρνει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, ας πούμε, ή χρόνο παραχρόνο. Η Μπαρσελόνα νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο σωματείο που απλά επειδή έχει άμεση εξάρτηση από το ποδόσφαιρο και λαλούν πολύ κοκόρινο το πολέκα, δεν αποφασίζει ένας, αποφασίζουν πάρα πολύ, είναι σε ένα συνεχόμενο κυκαιώνα λαθών που τις στοιχίζουν το να μην διακρίνεται. Βέβαια, έχει σταθερή παρουσία και στα Final Four. Αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Είναι όντως μια από τις πιο αποτυχημένες ομάδες της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία. Ότι δεν υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι να αποφασίζουν μαζί με τον προπονητή και να χαράσουν μια κοινή πορεία.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το σημερινό newsroom ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Μπουρνά και Γιώργο Γιαννής που ήταν στην μουσική τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που είχαν την δημοσιογραφική επιμέλεια. Αναλύσαμε νομίζω όλα τα ρεπορτάζ. Πάμε να απολαύσουμε και Μουντιάλ και Πόλο. Να δούμε αύριο ένα πολύ ωραίο τελικό και ο καλύτερος να νικήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ας ευχηθούμε, αν και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, να μην αναλωθούμε σε τίποτα άλλο παρά μόνο αγωνιστικά μετά από αυτό το τεράστιο παιχνίδι που θα δούμε ξανά μετά από αρκετά χρόνια. Πέμπτο τελικό έχουμε να δούμε από το 2017 νομίζω. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πάλι στο ΣΕΦ, με νικητή τον Παναθηναϊκό τότε. Και εμείς θα λέμε αύριο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και εδώ θα είμαστε, στα Πέριξ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Νίκο Ζέρα που ήταν τις προηγούμενες 2 ώρες μαζί σας. Fight Club έρχεται, δυναμικό Παρασκευής, πάντα δροσερό και μουντιαλικό σίγουρα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
15: Μη με προδώσεις.
14: Second rule of Fight Club is...

0: Εγώ ξέρω ότι μέχρι εμείς το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ δεν το έχουμε δει. Το είδανε μόνο οι Μερακλείδες. Ναι. Κάποιοι λίγοι Μερακλείδες. Και ο καλύτερος όλων, ναι, έχω να σου πω.
1: Ο καλύτερος Μερακλείς.
0: Ναι, ναι, είναι ο Τσόχος, ο οποίος λες και το ξέρε. Το περιέγραφε το πρωί, ξέρεις, με το γνωστό τσοχικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και όσοι από εσάς το κάνατε, παρακαλώ να συνεισφέρετε την άποψή σας. Λέει, ήθελα να ξυπνήσω να δω το μάτς. Εντάξει, δεν ξύπνησα. Ξύπνησα όμως, λέει, για το δεύτερο ημίχρονο. Τα ανοίγω, λέει, εκεί στο 50. Λέει, με την τσίπλα στο μάτι, φτιάχνω καφέ. Κοιτάω, λέει, 0-0. Ανοίγω τα στατιστικά, λέει, στο κινητό. Σούπα, λέω, πω ρε φίλε, γιατί ξύπνησα να μου γεμιστά.
1: Γαρίδα το μάτι μετά.
0: Ξαφνικά, λέει, έγινε το μάτς. Κουκλί.
1: Α, και ξύπνησε το θηρίο για δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά έρθει η εκπομπή.
0: Ναι, είναι...
1: Τι είναι αυτή η νέη, ρε.
0: Τα νιάτα,
1: τι είναι αυτά.
0: Τα γό τη δημοσιογραφία.
1: Τι είναι αυτά τα νιάτα, να πούμε.
0: Καταπληκτικό. Πραγματικά καταπληκτικό. Λοιπόν...
1: Γιατί έχει εφευρεθεί το replay TV, ρε φίλε, και όλα αυτά.
0: Έλατε.
1: Είναι για ξυπνά κάποια στιγμή την ησυχία σου και το βάζει και το βλέπει. Δεν έχει κλείσει η Ιντερνετ, δεν ξέρει τι έχει γίνει. Πούμε, για να έχει το suspense, ξυπνά ό,τι ώρα να
0: ξυπνήσει. Έχει πει στου δικού σου, μη στείλετε καμιά αυτή να πούμε κτλ. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω δηλαδή. Και αυτή η αγωνία να κάτσει να δει τώρα, α πούμε, μέσα στην άγρια νύχτα να κάτσει να δει Κορέα με, πώς το λένε, Τσεχία. Είναι ιστορία του Βίτσιου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά.
1: Μπράβο όσοι το κάνανε και δεν είναι Κορεάτες ή Τσέχοι. Μπράβο τους. Τι να πω. Τι να πω.
0: Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Καταρχάς να πούμε, λοιπόν, έχουμε Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Στο 7ο λεπτό, ήλιος, δηλαδή γυρίζουμε πίσω σε εποχές 94. Εντάξει, επίσης ένα γήπεδο μισοάδιο όπως το βλέπουμε. Εντάξει, στο Κορέα Τσεχία ήταν τραγικά άδειο το γήπεδο. Τραγικά, ναι, άδειο. Τραγικά.
1: Γιατί όμως, τέτοια ματσάρα.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, γιατί να μην δώσει 1000 δολάρια το άτομο για να πάω.
0: Ναι, έλατε.
1: Να, πω.
0: Να δώσει 1000 δολάρια, να δώσει και 200 στο πάρκινγκ. Έτσι, να δώσει και 50 δολάρια σε νερά και να το ευχαριστηθεί, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή η ευκαιρία. Να πει να δώσει μια χιλιαρού και το παιδί ένα χιλιάρι, δύο χιλιαρούδες. Να πάω να δω, ρε φίλε. Ωραία.
0: Και να σε τσιγκλάει και από πίσω ο γιος σου λέει, παπά, έλα, δώσε 70. Θέλω να δω το όνομά μου. Το όνομά μου στη βιντεοθόνη.
1: Ό,τι ένα καθισμούλικο.
0: Τι να πω, ρε. Λοιπόν, και για κάποιο λόγο, λοιπόν, τα δύο μεγαλύτερα αστέρια των ομάδων δεν παίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ούτε ο Αλφόνσο Ντέιβις παίζει για τον Καναδά, είναι στον πάγκο, ούτε ο Έντιν Τζέκο έχει ξεκινήσει για την Βοσνία. Είναι και δύο στον πάγκο. Εντάξει.
1: Ο Ντέιβις, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι σε λίγο σε μια κατάσταση σάπιο. Έχει πάθει λίγο Νεϊμάρ. Δηλαδή, παίζει μερικά παιχνίδια, μετά τραυματίζεται, μένει έξω για καιρό, μετά επιστρέφει λίγα παιχνίδια. Δεν έχει κάνει χρονιά με συνεχόμενα παιχνίδια, ξέρεις, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε, ίσως να μην είναι, ας πούμε, σε άριστη κατάσταση για να βγάλει.
0: Και είναι το ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Τα backing vocals εννοείται,
1: ναι,
0: που κάνουν στο.
1: Ναι, ναι. Το ξαναζώνει.
0: Στο Βεντουράτο. Εντάξει. Okay. Ναι, συγγνώμη, Κώστα, σε διέκοψα.
1: Όχι αυτό, για τον Τζέκο φαντάζομαι, ναι, εντάξει τώρα. Είναι και μεγάλο κοπέλα, σου λέει μην το βάλουμε, παίζει 90 λεπτά. Το βάλουμε κάποια στιγμή.
0: Άμα το χρειαστούμε.
1: 65, ναι.
0: Άμα το χρειαστούμε.
1: Μην τα λεπτά.
0: Αποχρηματικά έπαιζε 90 λεπτά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ζέστα.
0: Είναι και αυτό, πρέπει το να σκέφτεσαι και τον άνθρωπο σιγά σιγά. Καταλαβες. Βέβαια, μετά να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους, ο Τόμας, ο Παρτέι και άλλοι που τους απαγορεύεται είσοδο. Ναι, δηλαδή δεν μα τα λέει ο διαιτητή, έχουν πέσει όλοι στο διαιτητή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ενώ θέμα έχουν εκεί παίκτες. Τελευταίος είναι ο Τόμας ο Πάρτεϊ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στο παιχνίδι της Γκάνας γιατί το απαγορεύτηκε είσοδος στον Καναδά. Πρόσεχε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
1: Αιτιολογία.
0: Επειδή εκκρεμεί δίκη εναντίον του για απόπειρες βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση, ναι, δεν έχει κρυθεί ένοχος, δεν υπάρχει τίποτα. Όπως εκκρεμεί μια δίκη.
1: Ναι.
0: Επειδή εκκρεμεί μια δίκη, σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, δεν μπορεί να μπει στον Καναδά. Για κάποιο λόγο. Στο Λονδίνο το μέχρι όλα αυτά.
1: Και στο δεύτερο μάτς πώς θα μπει.
0: Αν έχουν παιχνίδι, αν το δεύτερο παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα παίξει. Ξέρω, τώρα που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποστολή της Γκάνας είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά στον Καναδά δεν μπορεί να πάει για να παίξει.
1: Okay.
0: Τρομερά. Όχι, δεν είναι οκ. Okay.
1: Τι να κάνω, να αλλάξω το νομικό σύστημα του Καναδά.
0: Διάβασα σήμερα το εξής. Το μεταφέρω με μία επιφύλαξη, διότι δεν το διασταύρωσα. Κακώς δεν το διασταύρωσα. Με συγχωρείτε, το μεταφέρω. Αν κάποιος το γνωρίζει, μην μπορεί να το διασταύρωσε, να μου πείτε αν είναι μούφα ή πώς το λένε, ή σωστό. Το 1966 συμμετείχε στο Μουντιάλ η Βόρεια Κορέα. Εντάξει.
1: Το 1966.
0: Στο Μουντιάλ της Αγγλίας.
1: Μάλιστα.
0: Λέγεται λοιπόν τότε ότι οι Άγγλοι είχαν θέμα με τους Βορειοκορεάτες και λέγαν ότι απειλούσαν, ας πούμε, ότι εμείς δεν θα τους δώσουμε βίζες για να έρθουν αυτοί εδώ πέρα. Και είπε η FIFA ότι αν αρνηθείτε βίζα, άδεια εισόδου σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που συμμετέχει στο Μουντιάλ, ακόμα και 24 ώρες πριν θα σας πάρουμε τη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Λύθηκε το θέμα.
1: Άλλο το 66, άλλο το 26.
0: Αναφέρω το θέμα αντιμετώπιση.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Λέγαμε και χθες ότι και όταν είχε απαγορευτεί την Ινδονησία, ποια χώρα ήταν το να μπει η Under 23 του Ισραήλ, το 23, πήραν τη διοργάνωση και τη στείλανε στην Αργεντινή. Δεν έχει να κάνει. Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Οπότε, ξέρεις, είναι, μη συγκρίνουμε το 66 με το 2026. Άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, άλλες μεταναστευτικές πολιτικές, άλλα μέτρα στις χορηγήσεις βίζας και στην είσοδο στη χώρα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη απειλή τρομοκρατίας, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικότερα, οπότε όλα αυτά έχουν ενεργοποιήσει πρωτόκολλα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τότε και τα οποία,
0: ορίστες,
1: κάθε χώρα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται, ας πούμε, να τις τραβάει τα αυτή ο Ινφαντίνο ή κάποιος άλλος.
0: 2.000 για το Γαλλία-Σενεγάλη τα εισιτήρια για δύο άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Και 2.000 το τρένο από Μανχάταν. Μόνο αυτά. Μόνο αυτά, τίποτα άλλο.
1: Ξεροσφύρι, χωρίς νερό, χωρίς χοντόγκ, χωρίς τίποτα.
0: 2.200. Ναι, ναι. Φτάσαμε ήδη τα 2.200 και δεν έχουμε μπει ακόμα στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Με τάπερ, φαντάζομαι. Πας με τάπερ. Φέρνεις από το, αν είσαι και Ελληνάρας, φέρνεις τάπερ από το σπίτι, έχεις μέσα σου τζουκάκι, έχεις μέσα λίγο ριζάκι να πήξεις το παιδί σου του μπόση. Και όχι πολύ νερό από που θα φέρουμε από το σπίτι, γιατί άμα θέλει κατούριμα μπορεί να πηγαίνεις εδώ και να είναι 5 δολάρια το κατούριμα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Μπορεί να πηγαίνεις και να έχει κερματοδέκτη και να σου λέει: θες να κάνεις το τσίσο σου 5 δολάρια. Θες να κάνεις το νούμερο 2 σου 10 δολάρια. Τι έχει πιάσει, έχει πάει τσιρλί. Πει, μπατήρισες. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Δεν παίζουν αυτά τα πράγματα.
0: Ωχ, Θεέ μου. Ποιοι είναι αυτοί που βλέπουμε τώρα εκεί? Γιατί μαζί με διασκέτους χαρτογιακάδες, βγάλετε και μια φάση από κάτω να ξέρουν τι είναι, αλλά είναι. Κάτι ξέρω, χαρτογιακάδες. Ξέρω, paper collars, να βάλουμε κάτι, ρε παιδί μου.
1: Σε ποιους?
0: Έδειξε κάτι χαρτογιακάδες. Okay. Αλλά δεν είδα ποιοι ήταν. Γιατί είναι ωραίο, άλλο να βλέπεις, ξέρω εγώ, τον Μπουγιόλ, που ξέρω τον Μπάτζιο, μάλιστα, εντάξει. Τώρα δείχνεις μια σειρά χαρτογιακάδες. Τι είναι, τους χρωστάς κανένα πλάνο? Τους έχεις πει ότι θα γίνει.
1: Πάω πληρώσει. Μπορεί να πληρώνεις το 70 για να βγει το όνομα σου πάνω, αλλά ο χαρτογιακάς πάει να πληρώνει 20 ευρώ να του κάνει πλάνο σκηνοθέτης. Αυτό είναι πρόταση. Αυτό είναι πρόταση. Όχι το όνομα πάνω για να το δεις στο γήπεδο εσύ και οι υπόλοιποι θεατές και να μην το δει κανένας όλο τον κόσμο. Να έχεις πληρώσει, να δείξεις τη φάτσα σου σκηνοθέτης. Δεν θα 3 δευτερόλεπτα να σε δει όλοι οι φίλοι.
0: Ωραίο.
1: Αυτή είναι μπίζνα, κύριε Φαντίνο μου.
0: Είναι άλλη μια μπίζνα.
1: Πολύ καλύτερη μπίζνα.
0: Άλλη μια μπίζνα. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και να σε ενημερώσει και πριν, αφού θα έχεις πληρώσει ένα καλό ποσό,
0: ναι,
1: να κάνεις και το καλό σου προφίλ. Μην κάνεις καμιά γκριμάτσα και την ώρα. Μην ξύνεις καμιά μύτη, να πούμε. Έχεις κανένα δαχτύλα μέσα στη μύτη και κάνεις ένα σκαφί.
0: Ανακαλώ αυτό που είπα. Έχει κόσμο. Έβλεπα μπροστά. Είναι κάτι σαν πάνελ. Νομίζω ότι είναι άδειες θέσεις. Mm-hmm. Βλέπεις. Είναι κάτι σαν πάνελ, βλέπεις μπροστά, σαν κόκκινα τυχαία, αλλά δεν είναι θέσεις αυτές.
1: Θα μου έκανε εντύπωση να μην έχει, ναι, ο γηπεδούχος κανένα δάσκαλο.
0: Ναι. Όχι, συγγνώμη, λάθος δικό μου, νόμιζα ότι ήταν άδειες θέσεις κάτω, δεν είχα δει το γήπεδο. Οπότε όχι, το γήπεδο είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο. Go, Canada! Go! Τι θα φωνάζουν εκεί πέρα, άραγε.
1: Ο Ντίφερς.
0: Oh, Maple Leaf. Oh, Maple Leaf. Δεν ξέρω πραγματικά. Ιδέες για business υπάρχουν πολλές. Τα είπαμε, παιδιά, για τους σωματικούς ελέγχους. Είπαμε, ούτε νερό δεν μπορείς να... Όχι, δεν μπορείς να πάρεις νερό μέσα. Ούτε μπουκάλι δεν μπορείς να πάρεις μέσα.
1: Νομίζω άλλαξε αυτό. Νομίζω άλλαξε. Μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος με το νερό του και να πηγαίνει να το ξαναγεμίζει σε βρύσες που έχει.
0: Ξέρω, το αλλάξαν μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ και το ξαναλάξαν.
1: Ναι, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη κατακραυγή. Οπότε. Ναι.
0: Ευαισθητοποιήθηκε η FIFA. Έκανε δοκιμή κοινού.
1: Σου λέει, κάνουμε
0: και
1: είπα, μην
0: γίνουμε κι άλλο αντιπαθείς.
1: Ναι,
0: και θα σας ταχώσουμε αλλού.
1: Αυτό, κάνουμε, ναι, μια αποχώρηση στα πολύ φτηνά.
0: Mm-hmm.
1: Για να δείξουμε, ας πούμε, κοινωνικό προφίλ. Mm-hmm. Αφήνουμε το νερό να ρέει και θα στα πάρουμε από αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Θα στα πάρουμε το πάρκινγκ. Θα στα πάρουμε από το τρένο.
0: Θα στα πάρουμε από όπου μπορούμε, ναι, να στα πάρουμε, μπας φέτος. Λοιπόν, ταυτοχρόνως με το παιχνίδι αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι διεξάγεται βεβαίως ο πολύ σημαντικός τελικός του Champions League. Πόλο γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος. Βρισκόμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο, 7 και 6 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου δηλαδή. Ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός προηγείται 5-3. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγούνται 5-3 αυτή τη στιγμή της Φερεντσβάρος και παρακολουθούμε βεβαίως το παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μας απείρως σημαντικότερο από το Καναδάς Βοσνία Τζεγκοβίνη, όπως καταλαβαίνετε. Τον Καναδά βλέπω εγώ γενικώς στην επίθεση, θέλω να σου πω. Εντάξει, και ας λένε εδώ οι φίλοι, προφανώς φίλοι που ζουν στον Καναδά και ξέρουν, ότι είναι τρετοτέταρτο σε δημοφιλή άθλημα το ποδόσφαιρο στον Καναδά. Δεν πειράζει, όμως το γήπεδο είναι γεμάτο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι, δηλαδή. Γιατί όχι. Ωραία να πηγαίνει ο κόσμος και να το μαθαίνει. Όχι σαν τσαμερικανοί. Κατάλαβες. Που δεν ξέρουν το 50%. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μεγάλο γκολ ο Ιμπέο Μοχουάνγκ χθες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να
1: και
0: πω.
1: Assist, goal assist.
0: Goal assist, ναι. Βασικά έχει μεγάλο γκολ. Κίνηση μεγάλου παίκτου πριν τον γκολ. Αυτό ναι. Έκανε. Έκανε κίνηση μεγάλου παίκτου. Εκεί. Εντάξει. Κρίμα αυτό το παιδί που δεν μπόρεσε. Κρίμα, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, μετά τον είμαι εξαίρεση των. Οπ, ευκαιρία μεγάλη για τον Καναδά. Εδώ. Πια χάνεται με σούτ ελεύθερο από το ύψος του πέναλτι, αλλά αδύναμο. Οπότε μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, ο Βασίλη. Η Βάσιλη, δεν ξέρω πώς πρέπει να το λέμε. Λοιπόν. Οπότε, ναι, τι παίζει βασικός ο Κορνέλης, πρώην στόπερ Πανετολικού. Yeah. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι, αλλά είναι πρώην τώρα, τι να το κάνουμε.
1: Κάπως δικό μας παιδί είναι.
0: Ε?
1: Κάπως δικό μας παιδί είναι. Με έναν τρόπο.
0: Οι αγρινιώτες μπορούν να συγκινηθούν ενδεχομένως. Μπορείς αυτό το παιδί δεν κατάφερε να στρίξει. Νομίζω ότι είναι, δηλαδή από τους Νοτιοκορεάτες που έχω δει, και οι Νοτιοκορεάτες έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ή να πω έτσι, δεν είναι το φόρτε τους τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ενδεχομένως. Με εξαίρεση τον Σον που έχει κάνει την καριέρα που έχει κάνει και ο δεύτερος που έχω δει, τον Ιμπέομ. Δηλαδή, ξέρεις, τεχνικά πρικισμένος, να το πω έτσι. Μ' αρέσουν οι Καναδοί. Βλέπω, γιατί είναι πρώτη επαφή, δεν είχαν καναδικό κοινό. Πρέπει να πω ότι μου αρέσει η εικόνα που βλέπω των Καναδών και στον πάγκο και στις εξέδρες, γιατί οι αντιδράσεις τους δεν δείχνουν ανθρώπους του.
1: Που ήρθαν πρώτη φορά να δουν κάτι.
0: Ναι, του hot dog και ναι. Της μπύρας, αλλά δείχνουν ανθρώπους που έχουν επαφή με το άθλημα. Πραγματική επαφή. Ωραία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε επίσης μέσα σε όλα αυτά ότι. Δυστυχώς χθες, και αυτό θα συμβαίνει, επειδή παρακολουθούμε τα παιχνίδια χωρίς ήχο εδώ πέρα, δεν ζήσαμε όλη αυτή τη μεγάλη μαγεία με το διαιτητή και έπρεπε να περάσουν ώρες για να ακούσουμε ότι έπαθε Άδωνη ξαφνικά και δεν τον καταλάβαινε κανένας.
1: Να σου πω κάτι, πέραν το ότι μπορεί να μην ξέρει καλά αγγλικά ένας άνθρωπος, είσαι και μπροστά σε όλη την Ιφίλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψου ότι εκείνη τη στιγμή που βγαίνει, απευθύνεσαι στον παίχτη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζει ότι ακούει το γήπεδο και από τη λόγωση ακούνε και μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι, ότι τρως κόμπλα τρως.
1: Και καλύτερα αγγλικά, δηλαδή, πώς πω, και αγγλικά Τσίπρα να μιλάγες, που είναι μια σκάλα παραπάνω από αυτό που μιλάγε ο άνθρωπος αυτός, πάλι μπορεί να έχεις ένα κοκομπλόκο να το πάθεις.
0: Αλήθεια είναι. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο λογικό να τα πει στην μητρική του γλώσσα και να γίνει μια μετάφραση, ας πούμε.
1: Και πού να γίνει μετάφραση.
0: Ε?
1: Και πού να γίνει μετάφραση.
0: Μάτριξ.
1: Καλά τώρα.
0: Μα δεν ξέρουν διαιτητές αγγλικά.
1: Πρέπει να ξέρουν αγγλικά.
0: Πρέπει να ξέρουν.
1: Διεθνής γλώσσα είναι. Πάνε σε μουντιάλ να συνοηθούμε με άλλους ανθρώπους. Τι θα κάνουμε τώρα, σε τι γλώσσα συνοηθούμε, τη γλώσσα του έρωτα.
0: Να διώξουμε ένα που δεν ξέρει, να φέρουμε το Σομαλό πίσω που θα ξέρει.
1: Ο Σομαλός ξέρει απ' όλα. Ο Σομαλός ξέρει και Σουαχίλη. Δεν έχει να κάνει. Ο Σομαλός είναι μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά αγγλικά πρέπει να ξέρουν. Πάνε και σφυρίζουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι θα μιλά τη γλώσσα σου. Μάθε μερικά αγγλικά να πηγαίνει να συνεννοήσει.
0: Εγώ θα πω το εξής τώρα με αφορμή το διαιτητή. Καθόμουν και το σκεφτόμουν σήμερα που βλέπα τις φωτογραφίες περισσότερο, όχι χθες. Κατά έξω δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Δηλαδή, ξαφνικά με το διαιτητή καλωδιωμένο με 2-3 κάμερες δεξιά-αριστερά. Επίσης πιστεύω δεν πρέπει να νιώθουν εκεί ιδιαίτερα άνετα αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά, τα ματζαφλάρια, ας πούμε, δεξιά-αριστερά. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι λιγότερο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Περισσότερο σημαντικό είναι, όπως καταλαβαίνω και από αυτά που είδαμε, δηλαδή. Το πώς έγινε αυτό το VAR, το πώς τον φωνάξαν, το πώς πήγε μέσα, το πώς μίλησε, ανακοίνωσε και όλη φάση, μου δίνει όχι την εντύπωση αλλά τη βεβαιότητα ότι οι διαιτητές στο Μουντιάλ που θα δούμε, βλέπουμε, είναι μιλημένοι με έναν τρόπο τόσο συγκεκριμένο που θα δούμε full γράμμα του νόμου και πολύ λίγο πνεύμα του νόμου.
1: Ναι.
0: Αυτή την εντύπωση έχω. Όχι.
1: Θα δείξει. Πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ε?
1: Δεν υπήρχε κάτι, ξέρεις, φουλ τραβηγμένο σε αυτά που είδαμε χθες. Στις τρεις κόκκινες κατά βάση. Γιατί αυτό ήταν που. Ξέρω εγώ, σήκωσε ό,τι συζήτησε να σηκώσει, ήταν τρεις κόκκινες, δεν είχε άλλη φάση.
0: Ναι, εννοείς ιδιαίτερα, ναι, ας πούμε, αμφισβητούμενο.
1: Πνεύμα, γράμμα κλπ. Δεν υπήρχε κάτι που να
0: λοιπόν,
1: πεις ότι...
0: Γκολ για τη Βοσνία.
1: Μάλιστα. Από κόρνερ.
0: Και κομπίνα ήταν, γιατί ήταν, ναι, πρώτο δοκάρι, ναι, ναι, κεφαλιά προς τα πίσω. Και δεύτερη κεφαλιά από πολύ κοντά.
1: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, έτσι, ναι, να πούμε, σε αυτό που βλέπουμε ως τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέκο μπορεί να μην παίζει, αλλά πρώτος στους πανηγυρισμούς, πρέπει να πούμε. Έτσι. Κατεφύ. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος το βλέπει πιο προσεκτικά το παιχνίδι από εμάς, να μας πει τι έγινε και πώς έγινε.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Προηγείται η Βοσνία στο 21ο λεπτό. Σοκάρι, θα λέγαμε έτσι, το BMO Field του Τορόντο. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια πρώτη κεφαλιά, ήρθε ο Λούκιτς για να πάρει τη δεύτερη και να ανοίξει το σκορ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους Βόσνιους που βρίσκονται.
1: Είχε κάνει άλλη κατεβασιά η Βοσνία στο παιχνίδι.
2: Πώς.
1: Είχε κάνει καμιά άλλη κατεβασιά.
2: Η Βοσνία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Στο πρώτο 12 λεπτό δηλαδή ήταν καλύτερη, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και απειλούσε συνεχώς από στατικές φάσεις. Δηλαδή είχε δύο ευκαιρίες από στατικές φάσεις στο πρώτο 12 λεπτό. Τελικά από στατική φάση καταφέρει να ανοίξει κιόλας το σκορ. Λίγο νωρίτερα ο Καναδάς είχε χάσει δικιά του μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Ντέιβιντ στο 17. Μετά από μια άτσαλη έτσι απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντέντιτς. Η μπάλα στρώθηκε στον Ντέιβιντ από πολύ πλεονεκτική θέση. Πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Βάσιλ και 4 λεπτά αργότερα ήρθε αυτό το corner για τη Βοσνία για να έρθει και το 0-1.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, στην πραγματικότητα απομένουν περίπου 27 ώρες για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Για το πρώτο πραγματικό παιχνίδι του Μουντιάλ, έτσι που είναι το Βραζιλία-Μαρόκο, στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής. Νομίζω, το ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο που περιμένεις να το δεις με λαχτάρα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα περισσότερα παιχνίδια παρατήρησης. Τώρα εδώ που κάνουμε. Εκτός αν είσαι ο Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος πολύ ωραία έγραψε ένα post και είπε: Κόσμο, σε χαιρετώ. Τα ξαναλέμε στις 19 Ιουλίου. Γεια σας, αγαπώ όλους. Φιλιά. Ωραίες.
1: Αν το είπε στον κόσμο, έχει καλός. Αν το είπε και στους υπόλοιπους ηχολήπτες του σταθμού, δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, βγάλετε εσείς τη βάρδια, γιατί εγώ έχω να δω ένα μουντιάλ, δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά θα τα βρει η υπηρεσία αυτά. Γιώργο Γιαννήση. Έτσι.
0: Και θα τα βρει η υπηρεσία, Και θα τα βρει η υπηρεσία.
1: Λοιπόν, έχουμε cooling break ή hydration. Τι είναι, hydration time.
0: Α, τώρα θα τα λες hydration time. Hammer time υπάρχει, μόνο δεν υπάρχει hydration.
1: Εσύ χθες είπες, δεν είναι cooling break, είναι hydration.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι, ότι cooling break, ότι μας το πάρουν και αυτό, γιατί είναι ευρωπαϊκό. Ότι βάλανε ένα δικό τους, ας πούμε. Ναι. Δεν θα το πούμε cooling, θα το πούμε σαν να πουλάμε, πώς το λένε, κρέμες ενυδάτωσης.
1: Ναι. Και καθόλου απίθανο τώρα στην αμερικανική τηλεόραση να παίζει διαφήμιση με κρέμες ενυδάτωσης με αφορμή το hydration time.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή ο διαφημιστής ο γάτος θα βάζει αυτοκίνητο τώρα στη διαφήμιση. Θα βάζει κρέμες, θα βάζει λοσιόν, θα βάζει αντιλιακά, θα βάζει...
0: Και νερά, και νερά.
1: Και νερά.
0: Σολομό μόνο και Φίτζι, που έλεγε και ο Αηδός. Έτσι θέλω να θυμίσω. Λοιπόν, 6-5. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού εξακολουθούν να προηγούνται της Φερεντσβάρος ένα λεπτό πριν από τη λήξη του, ημιχρόνου. Λοιπόν, αυτές οι ωραίες εικόνες που εδώ πέρα σε μας σπανίζουν, δηλαδή υπάρχει η εξέδρα των Καναδών, που είναι φυσικά συντριπτικά περισσότερη, υπάρχει εξέδρα των Βόσνιων και υπάρχουν και μεικτές εξέδρες,
1: ναι,
0: με Καναδούς και Βόσνιους με τις φανελίδες τους, ωραία ωραία, δίπλα-δίπλα. Και όπως πρέπει.
1: Εντάξει, βλέπω όλη μέρα σήμερα διάφορα ριλάκια και διάφορα βιντεάκια από το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι υπέροχα γιατί οι Μεξικανοί έχουν, βρίσκουν τους Κορεάτες στο δρόμο, τους κερνάνε σφινάκια, τραγουδάνε μαζί.
0: Πάνε σε Κορεάτες που πήγαινανε ντύρλα χθες έξω από το κήπεδο, δεν μπορούσαν να τα πάρουν μέσα.
1: Ναι. Τους έχουν κάνει κουδούνια. Αλλά είμαστε σίγουροι πού θα πάνε οι Κορεάτες διακοπές, ας πούμε, από εδώ και πέρα, πού θα πηγαίνουν τα καλοκαίρια διακοπές. Δηλαδή, περνάνε τόσο καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πηγαίνουν σε μπαράκια, τους βάζουν Gangnam Style και ξαφνικά όλοι οι Κορεάτες σηκώνουν στα μεξικανικά μπαράκια. Δηλαδή τους κάνουν σερβις, γίνονται τρομερά σκηνικά.
0: Τους βάζουν Gangnam Style.
1: Ναι. Τους βάζουν Gangnam Style μέσα και γίνεται μέσα όπα. Και είναι Μεξικανοί, Νοτιοκορεάτες και χορεύουν Gangnam Style, ας πούμε. Το έχουν πάει πολύ καλά. Ξέρεις, έχεις και την αντίθεση που βλέπεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγχοι, 7 ώρες ο ένας, αυτά σώμα. Και βλέπεις από την άλλη μεριά στο Μεξικό. Κυκλοφορούν όλοι, τέλος πάντων, όσοι έχουν πάει εκεί πέρα για τα παιχνίδια και είναι Μεξικανοί έξω και τους κάνουν και νιώθουν σαν ένα σπίτι τους. Τους φοράνε σομπρέρο στα κεφάλια, τους βγαίνουν μαριάτσι και τους τραγούν. Δηλαδή κάνουν τέτοια πράγματα. Και ο άλλος νιώθει ωραία, ρε φίλε.
0: Έτσι όπως ήταν το 86, υπάρχει στο Netflix ένα. Μια. Πώς να το πω. Μυθιστορία, τέλος πάντων. Σαν ταινιούλα, ας την πούμε έτσι, η οποία χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία και τα μπλέκει έτσι με μη πραγματικά για να μπορέσει να το φτιάξει ωραία, που δείχνει το πώς το Μεξικό πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 1986. Δηλαδή πώς πήρε τη διοργάνωση που δεν ήταν να την πάρει, και θυμίζουμε ότι είχε πάρει τη διοργάνωση το 70. Είχε πάρει τη διοργάνωση το 70 και θεωρεί το απίθανο. Έτσι, ήταν να πάει αλλού η διοργάνωση και δείχνει υπόθεση έναν δημοσιογράφο ο οποίος δούλευε έτσι, υπάλληλος απλώς της Μεξικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος ψάχνει σκοπό στη ζωή του, τέλος πάντων. Γίνεται η αναμπουμπούλα, πρέπει το Μουντιάλ να πάει αλλού. Δηλώνουν υποψηφιότητα διάφορα, δηλώνει και το Μεξικό χωρίς όμως να το πιστεύει. Γιατί σου λέει το 70 το πιστεύει, κάμε μας το ξαναδώσουν, έχουν τόση άλλη προτεραιότητα. Και αυτός ξαφνικά σκαρώνει ένα ολόκληρο σχέδιο και πηγαίνει στον ισχυρότερο άνδρα του Μεξικού σε εκείνη τη φάση, ο οποίος ελέγχει όχι μόνο τη Μεξικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, και λίγο πολύ τέλος πάντων, στον απολογό, αυτός τον κάνει πρόεδρο, και του λέει: κάνω πρόεδρο, αλλά θα πας να μου φέρεις το. Και ακολουθεί μετά το ταξίδι, το τι γίνεται και το πώς καταφέρνουν με κύριο αντίπαλο τους Αμερικανούς τότε, με Χένρι Κίσιντζερ στην αποστολή η Αμερική και πολύ μπαγιόκο. Λοιπόν, πώς καταφέρνει να το φέρει τέλος πάντων το Μουντιάλ στο Μεξικό.
1: Και ο ισχυρός άντρας του Μεξικού που φαντάζομαι θα πούλεγε, ξέρω εγώ, φρούτα.
0: Ναι, Κώστα μου. Μποκαντερία, πώς τη λένε.
1: Ναι, ναι. Μπαγιόκο θα είχε. Ο φρουτέμπορας αυτός.
0: Εντάξει,
1: ο ισχυρός άντρας.
0: Από τα αβοκάντο, ό,τι βγάλουμε, από τα δαμάσκηνα,
1: τα κίουι.
0: Έτσι. Τα άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Και αυτός ο Κίουι Σέλερ, θέλω να πω, δεν ήταν κανένας μπατήρης.
0: Όχι, μπατήρης.
1: Καλά, ο Κίσιντζερ και τα λοιπά. Και αυτός εκεί πέρα, ας πούμε, ο άνθρωπος με τα φρούτα και τα λαχανικά, που θα είχε ένα κομπόδεμα και αυτός θα άσπρωξε χρήμα για τη διοργάνωση.
0: Δεν θα άσπρωξε. Όχι, εσύ το λέω, απλώς δεν θέλω να κάνω άλλα spoiler. Κατάλαβες, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην βρίζει μετά πάλι ο. Να μην βρίζει μετά πάλι ο κόσμος. Και δεν είναι ωραίο δηλαδή. Και είδα και το. Μια που λέμε για το. Α, προλαβαίνουμε το δελτίο, να τα πούμε μετά. Το ντοκιμαντέρ για το Μουντιάλ του 70 και τη Βραζιλία εκεί πέρα, το οποίο εντάξει είναι από αυτά τα λίγο αυτά χαλαρούτσικα. Ό,τι είναι με ηθοποιούς δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου, πώς το κάνουμε. Δεν είναι το ίδιο. Δείχνει τη Βραζιλία, ξέρεις, τον ψυχωτικό Πελέ, το Ζαγκάλο, ξέρεις. Λίγο αγιογραφία, τέλος πάντων, όλη η φάση. Όχι, παιδιά, καλύτερα το ντοκιμαντέρ. Πάμε.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη διαδικασία υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Στο λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε απόψε το Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτήν την ώρα γίνεται έλεγχο στο πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ροδό. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στην Ίσο-Καίρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, έτσι ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε την ενότητα on demand για να ακούσετε εκπομπές τις οποίες έχετε χάσει προηγούμενων ωρών, ημερών και ούτω καθεξής, και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο ramagia05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες και fightclubικές μουσικές και διάφορα μέσα. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Φαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα.
2: Και να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiχημαν.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, η Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπες, και να πούμε, να συμπληρώσω μάλλον, ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify υπάρχουν πλέον όλα έτοιμα, πακεταρισμένα, τα 8 μουντιαλικά επεισόδια ολοκληρωμένα, τα 2 τελευταία που μπήκανε σε συνεργασία με τους αγαπημένους μας σομπρέρους, οι οποίοι έχουν βγάλει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Ταξίδι στον κόσμο με μια μπάλα, σας το λέγαμε την προηγούμενη φορά, θέλετε να το βρείτε. Να έχετε παιδάκια, ανιψάκια, βαφτισινιούς εκεί στα 10, 11, 12 και τέτοιες ηλικίες, είναι υπέροχο αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, τα δύο τελευταία λοιπόν είναι το ένα, ακολουθεί την πορεία της Ουρουγουάης το 2010, η οποία έχει φτάσει εκεί ως αποτέλεσμα του El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες, το οποίο βοήθησε και αναδιοργάνωσε ολόκληρο το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο, και η άλλη ιστορία μιλάει για τρεις μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή με ξύλο και πολλές κάρτες. Ένα το 2006 το Πορτογαλία-Ολλανδία, ένα το 1974 το Ολλανδία-Βραζιλία και ένα παιχνίδι με πραγματικό ταβερνόξυλο, αυτό του 1962, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Χιλή. Λοιπόν, 40 λεπτό παραμένει το Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-1. Ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 8-8 πλέον το παιχνίδι. Γύρισαν. Επέστρεψε η Φερεντσβάρος. Εντάξει, μια. Θα παίζουν δύο ομαδάρες τώρα εδώ πέρα. Πολύ ψηλό επίπεδο και έχει και πολύ ακόμα παιχνίδι. Είμαστε 3 και 17 πριν από την ρήξη του τρίτου οκταλέπτου. Οπότε έχει πολύ δρόμο το μάτς γενικώς. Μένοντας λίγο σε φάση.
2: Μουντιάλ,
1: ναι. Κάπως Μουντιάλ, δηλαδή με έναν ποδοσφαιρική, τέλος πάντων, να το πω καλύτερα. Σήμερα μάθαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο θα γίνει, ξεκινάω από αυτό και μετά θα πούμε αυτά που έχουν ήδη γίνει. Σύμφωνα με αρκετά δημοσίευματα στο εξωτερικό, η FIFA, μεταξύ άλλων πραγμάτων τα οποία θα πούμε σε λίγο, αποφασίζει και θα εφαρμόσει και θα, μάλλον θα, πώς να το πούμε, θα κάνει υποχρεωτική τη ρήτρα αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.
2: Η οποία ρήτρα αποδέσμευσης μπορεί να είναι, ας πούμε, παλαβά ποσά, ένα δις, ας πούμε. Γιατί είχαμε ξανασυζητήσει πριν από μερικά χρόνια αυτήν την ιστορία και λέγαμε ότι, ξέρω εγώ, με αφορμή τότε, ξέρω εγώ, τη ρήτρα του Μπουσκέτς ή οτιδήποτε άλλο, και λες. Ή και ρήτρες που βάζουμε σε παίκτες που αγωνίζουν στην Ελλάδα. Η ρήτρα, κανονικά, πρέπει να είναι σε μια αναλογία με τα χρήματα που παίρνει ο παίκτης. Δηλαδή, αν τον παίκτη σου ζει, το κοστολογεί 500 εκατομμύρια και λες ότι αυτή είναι η ρήτρα, μπορεί να το πληρώνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να υπάρχει ένα τύπο.
1: Πρέπει να υπάρχει. Ναι, μια αναλογία, συμφωνώ.
2: Διότι αν θες να του βάλει ζήτρα ένα δισεκατομμύριο, θα του δώσει και τα ανάλογα χρήματα. Αν έρχεσαι στου 50 εκατομμύρια το χρόνο, δεν πάω να του πει είναι πολλά, γιατί τότε σου πει δεν βάζει να
1: δει. Συμφωνώ απολύτω αυτό που λέει στο μαθηματικό τύπο και μάλιστα ένα μαθηματικό τύπο ο οποίο θα μπορεί με τον ίδιο τρόπο που ορίζει τη ρήτρα να τη μεταβάλει κιόλα στη διάρκεια του συμβολέου. Mm. Αυτό ναι, ακούγεται λογικό. Γιατί δεν είναι λογικό να έχει.
2: Δυναμική τιμολόγηση και στη ρήτρα, αν μιλά τώρα, έτσι. Μιλάς για μια
1: τρασφαρμακτική. Να... Θέλω να πω, ο Μέσιο και να δεν μπορεί να έχει ρήτρα ένα δισεκατομμύριο ευρώ που είχε, που είναι το ανώτατο όριο στη Λα Λίγκα. Εντάξει, γιατί έτσι, άμα ναι, να βάλουμε σε όλου 500, 600, 700, 800
2: να εκατομμύρια. Να
1: ναι, οπότε δεν έχει, δεν έχουν νόημα οι ρήτρες.
2: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως, το ότι έρχεται ως κανονισμός στο ποδόσφαιρο, κακό δεν το λες, λέω εγώ.
2: Όχι, για να μπορεί λίγο να γίνεται και ταλαβέρι.
1: Να. Εντός ή άλλως, πέρα από την Ισπανία, την οι περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν. Δεν είναι υποχρεωτική.
2: Όχι, όχι. Έτσι, δεν είναι υποχρεωτική.
1: Η ρήτρα. Λοιπόν, και ακόμη πιο ενδιαφέρον, τα έλεγε και εδώ το πρωί.
2: Στην Ισπανία δηλαδή είναι υποχρεωτική.
1: Στην Ισπανία θεσμοθετημένη. Ναι.
2: Η Ατλέτικο θα έχει αντιρρήσει αυτό που λες.
1: Τι εννοείς?
2: Για τον Χούλιαν τον Άλβαρες και τη ρήτρα του.
1: Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Γιατί θα έχει αντιρρήσει?
2: Γιατί δεν έχει ρήτρα ο Άλβαρες. Δεν είπε η Ρεάλ είναι 150 και οι άλλοι είπαν να.
1: Φυσικά και έχει.
2: Πόσο έχει?
1: 500. Μα κατάλαβες, αυτό είναι. Γιατί βάζουμε και με λες. Ελάτε. Ελάτε, εδώ είμαστε.
2: Πώς θα παίρνει ο Άλβαρες λοιπόν με βάση τα 50 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να κάνω, ξέρω εγώ, να είναι το 10%. Είναι περίπου ξέρω, το 10% να είναι αμοιβή του παίχτη με τη ρήτρα.
1: Ναι.
2: Έχεις 100 εκατομμύρια ρήτρα. Πρέπει να παίρνεις 10 εκατομμύρια συμβόλαιο μίνιμουμ.
1: Κάπως πρέπει να γίνεται. Το ξέρω ότι οι ομάδες θα το κοντράρουν πολύ αυτό.
2: Καλά,
1: θα προσπαθήσω να ανεβάσω τις ρήτρες προς τα πάνω. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά τέλος πάντων να δούμε. Κάπως θα βρεθεί ένα. Για να πω ένα σκουντικό. Ένα modus operandi. Κάπου θα βρούμε ένα modus operandi. Για να λειτουργήσει αυτή η φάση. Πιο σημαντικό εξ αυτών, και το έλεγε εδώ το πρωί, μίλησε γι' αυτό ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ο Θάνος Σαρής, μίλησε εδώ. Λοιπόν, υπογράφηκε ένα πολύ σημαντικό. Συμφωνήθηκε να υπογραφεί, για να είμαι απολύτως ακριβής, ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της FIFPRO και της FIFA. Εντάξει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι η FIFPRO και η FIFA ήταν στα δικαστήρια, τα λέγαμε μέχρι και πριν από λίγες μέρες, έτσι.
2: Ναι.
1: Κυρίως για το θέμα του καλενταριού. Τους πήγαν οι κάτσες που λένε, παιδιά, κάπου όπα. Και λέγαμε εμείς, κάπου όπα. Τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα. Τα λένε οι ποδοσφαιριστές, τα λένε οι επιστήμονες, τα λένε οι γιατροί. Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσουμε. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Και ένα άλλο θέμα ήταν η υπόθεση του Ντιαρά, την οποία επίσης αναφέραμε. Φύγει και από τη Ρωσία, θυμάσαι μια ρήτρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, η οποία έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι κανονισμοί της FIFA είναι κοντά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και είχε δικαιώσει τον Ντιαρά. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα λοιπόν συζητήθηκαν σε σχέση με την επικείμενη, ας πούμε, συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου και συμφώνησαν λοιπόν. Το βασικότερο είναι το εξής. Ότι πλέον δεν θα αποφασίζει η FIFA μονομερός, θα υπάρχει διαβούλευση μεταξύ των δύο. Και για τα μεταγραφικά και για την υγεία των ποδοσφαιριστών και για το καλεντάρι και για όλα αυτά τα πράγματα. Και η σημαντικότερη εξασφάλιση σε αυτό είναι ότι η Ένωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, θα έχει δικαίωμα βέτο.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό την εξασφαλίζει, ας πούμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θετικές εξελίξεις,
2: ναι.
1: Λέω εγώ.
2: Αυτές. Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Γιατί είμαστε στο μη περαιτέρω.
2: Με αυτό που λέει ο φίλος, αν συμφωνεί ο παίχτης, ας είναι η ρήτρα όσο θέλει, γιατί βρίσκουν τον παίχτη που με το που κάνει, ξέρω εγώ, πηγαίνει, υπογράφει ένα συμβόλαιο, είναι ενθουσιασμένος, είναι αυτό κτλ. Μπορεί μετά από 2 χρόνια να μην είναι η σχέση του με την ομάδα που ασθενά τον πήγε. Να έχει πολύ καλές προτάσεις, να έχει πολύ καλά χρήματα που του δίνει κάποια άλλη ομάδα, να χαλάσουν οι σχέσεις με τον προπονητή του και να ξενερώσει και να θέλει να φύγει.
1: Ναι.
2: Αν παίρνει ένα παίχτη, ξέρω εγώ, και είναι πάνω στα ντουζένια και πάνω στις τάβλες του. Και είναι ο άλλος 20 χρονών, λέει: ναι, βάλτε ό,τι ρήτρα θέλετε, δεν με νοιάζει. Εγώ χαίρομαι που ήρθα εδώ.
1: Ναι, σωστό.
2: Μπορεί μετά από λίγο καιρό να μην είναι τα πράγματα ίδια. Οπότε, όχι, δεν είναι και λογική αν συμφωνεί ο παίχτης. Παίχτης για να πάει να υπογράψει, μπορεί να υπογράψει ό,τι να είναι εκείνη τη στιγμή. Αλλά μετά μπορεί να θέλει να φύγει και να μην μπορεί.
1: Ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Το πολύ περίεργο της ημέρας. Ακόμα δεν έχουμε. Είμαστε καθυστερήσει του μηχρόνου. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων από 4. Παραμένει το Καναδάς Βοσνία 0-1. Θα ακούσουμε σε λίγο το Δημήτρη Παπαδήμα έτσι, όταν θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Μέχρι τότε θέλω να πω ότι υπάρχουν ασέβειες και ασέβειες.
2: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν, αν έχετε το Θεό σας, ο κύριος Τσάβη έκανε τελευταία κάτι δηλώσεις για τον κύριο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, τον οποίο θεωρεί τέλος πάντων ότι είναι η κρυφή δύναμη της Μπαρτσελόνα και βγήκε ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον Λαπόρτα κτλ. Ήταν το ένα που είπε. Και το δεύτερο που είπε είναι κάτι το οποίο δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Ότι το 23 ήθελε να γυρίσει ο Μέση στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο Λαπόρτα τον μπλόκαρε. Mm-hmm. Θυμάσαι που το συζητάγαμε. Λοιπόν, για αυτά τα δύο πράγματα, ο Λαπόρτα πήρε μια απόφαση από τις ηλιθιοδέστερες, νομίζω, που μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος. Και η οποία δείχνει ότι μάλλον θα έχει και συνέχεια, σαν προειδοποίηση θα έλεγα ότι είναι. Mm-hmm. Απαγόρευσε στον Τσάβη πλέον να αγωνίζεται με τους legends της Μπαρσελόνα.
2: Λαμπρά.
1: Mm-hmm. Πολύ σοφό.
2: Λαμπρά.
1: Πολύ σοφό ακούγεται αυτό.
2: Αυτό είναι δυστυχώς μία από τις μεγάλες παθογένειες του ποδοσφαίρου, όταν οι παράγοντες πιστεύουν ότι είναι κάτι σημαντικότερο από τους παίχτες οι οποίοι δόξασαν μια ομάδα.

0: απαγορεύσει ένας πρόεδρος κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί, δηλαδή κανονικά δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανένα τσάβι να πάει να αγωνιστεί με καμία ομάδα, ας πούμε, Legends ή οτιδήποτε άλλο. Ο Τσάβι απένει, ξέρεις, στο καπνού και να στρώνεται χαλί.
1: Ένα.
0: Γιατί είναι ο Τσάβι. Τσάβι, Νιέστα, ξέρω εγώ, Μέση, ο Σουάρες, ο Πουγιόλ, ο Πικέ. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, τέλος πάντων, ξέρεις, βοήθησαν με τον τρόπο τους πολύ σημαντικά την ομάδα να πετύχει αυτό που τι συζητάμε τώρα.
1: Βασική κρίκη. Παιδιά, δεν έχει λογική το μήνυμα. Ναι, γιατί ας πούμε ο Τσάβος έχει ρήτρα 10 εκατομμύρια και δώσει κάποιους 4 λιβαδιά, δεν θα το δώσει. Ναι, μπορεί να το δώσουμε, δεν έχει σημασία.
0: Θέμα διαπραγμάτευση, αλλά στα 10 είναι υποχρεωμένο να το δώσει.
1: Ακριβώς. Είναι το θέμα ότι υπάρχει ένα ποσό στο οποίο υποχρεωτικά θέλει δεν θέλει η ομάδα, δεν έχει λόγο.
0: Ναι.
1: Από το σημείο εκείνο και μετά, ως εργοδότης.
0: Γιατί μπορεί μια ομάδα θέλει να παίξει ένα παιχνίδι, θέλει να το δώσει κάπου και να μην το δώσει κάπου αλλού κτλ. Αν λοιπόν μια ομάδα δώσει τη ρήτρα, δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το θέμα της ρήτρας. Αν ο παίκτης συμφωνεί.
1: Κοίτα, πόσες καριέρες έχουν κοπεί από ομάδες.
0: Ναι.
1: Πόσες και πόσες δεν έχουν κοπεί από ομάδες που βρήκαν παίκτες στα πενταπλάσια ή τα δεκαπλάσια. Λεφτά για να φύγουν και οι ομάδες τους δεν τους έδιναν.
0: Ρε παιδιά, ώρες συζητάμε και δεν καταλαβαινόμαστε. Λες, έχουν πίσω τους οι παίκτες, μάναζερ και δικηγόρους, κανείς δεν υπογράφει ό,τι να είναι. Ο άλλος πάνω στην κάψα του να πάει στην τάδε ομάδα θα πει στο μάναζερ του, βάλε ό,τι να είναι. Ρήτρα 500. Βάλε, δεν με νοιάζει. Προφανώς το κοιτάνε 10 άνθρωποι, αλλά ο παίκτης εκείνη τη στιγμή που πάει δεν σκέφτεται. Όταν θα σκεφτεί μετά από 2 χρόνια θα είναι αργά και η ρήτρα θα είναι 500. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί έχουμε ημίχρονο να μας τα πει λιγάκι. Έλα ρε Δημήτρη.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία 0-1 με τον γκολ του Λούκιτς. Οι Βόσνοι πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το μικρό προβάδισμα. Στο 21ο λεπτό το γκολ, μετά από εκτέλεση corner του Μπάσιτς, μια πρώτη κεφαλιά του πολύπερου Κολάσινατς και τη δεύτερη του Λούκιτς, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Η Βοσνία μπήκε καλά στο μάτς, πατούσε καλύτερα στο πρώτο τέταρτο, μέχρι να βάλει και τον γκολ, θα σας πω εγώ, στο 21. Από εκεί και έπειτα ο Καναδάς έγινε πολύ πιο επιθετικός, έχασε κάποιες ευκαιρίες με Ολουβασέγη, με Ντέιβιντ, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πολύ καλά οργανωμένη πίσω η Βοσνία, η οποία μετά τον γκολ της περίμενε έτσι το δικό της μισό του γηπέδου και προσπαθούσε να αντέξει έτσι την πίεση που της ασκούσε ο Καναδάς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, δεν είναι Q3 τώρα, βλέπω Q4 πρέπει να είναι.
0: Ποιο?
1: Τελευταίο 8 λεπτό. Κάποιο λάθος έχει γίνει και στην κάρτα προφανώς. Ο Ολυμπιακός θα ανεβάζει 10-11 να πούμε αυτή τη στιγμή. Πέρασε μπροστά η Ουγγρική ομάδα και πάμε σε συναρπαστικό τελευταίο 8 λεπτό. Όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, συναρπαστική τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός ήταν στο προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού. 5-2 ήταν σε κάποια φάση το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή η Φερεντσβάρος έχει επιστρέψει και προηγείται με 11-10. Λοιπόν, αυτά και θέλει το παιχνίδι 7 και 10 περίπου για να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, μπροστά μας τώρα έχουμε το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Με Ποτσετίνο για κάποιο λόγο να αναξησηκώνει λίγο τους πώς να σου πω, τους Αμερικανούς και γενικώς στην κουβέντα, ότι ξέρεις ότι αφού έχουμε Ποτσετίνο,
0: ναι,
1: μπορεί και να γίνει κάτι, ξέρεις, συναρπαστικό.
0: Πόσο συναρπαστικό? Συναρπαστικό σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό ή στην πορεία του Μουντιάλ? Πόσο συναρπαστικό δηλαδή?
1: Πολύ συναρπαστικό.
0: Πολύ συναρπαστικό. Μάλιστα.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Καλά, ας ξεκινήσουμε με νίκη τώρα αυτό το παιχνίδι και άστα συναρπαστικά τώρα του μέλλοντος.
1: Να ξεκινήσουμε τα βασικά.
0: Ναι.
1: Έχεις τα δίκαια σου κι εσύ.
0: Που εγώ λέω θα κερδίσει. Θα κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Θα μας δώσουν μια πρώτη δόση συναρπαστικότητας.
1: Θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λες.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί το έχει παίξει άσο Τραμπ. Γιατί έχει καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν κακή ομάδα. Έχουν δουλέψει πολύ την ομάδα. Και λόγω Μουντιάλ και λόγω Ποτσετίνο έχει δουλευτεί η ομάδα. Δεν θα δούμε κάτι που θα λέμε, θα γελάμε. Θα δεις. Δεν θα ξενυχθήσω να το δω το βράδυ.

0: Ναι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή θα δω τα στιγμιότυπα και ναι, νομίζω θα έχει κερδίσει. Θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, δύο Αργεντινοί στου πάγκου σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε. Μαωρίσιο Ποτσετίνο για τι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίε οι Ηνωμένες Πολιτείες κατεβαίνουν γιατί δεν είδαμε με Team Rim αρχηγό στα 38 του. Σάρλοτ, 82 συμμετοχές. Δεν έχουν καινούργια σχετικά ομάδα οι Αμερικανοί. Δεν βλέπω, δεν έχουν ιδιαίτερα πολλές συμμετοχές περισσότεροι παίκτες στην εθνική. Που σημαίνει ότι ο Ποσετίνο, ξέρεις, ανακάτεψε λίγο τη φάση εδώ πέρα. Από την άλλη, ο Γκουστάβο Άλφαρο, επίσης Αργεντινός, προπονητής της Παραγουάης. Εντάξει. Πάντα περιμένω με ενδιαφέρον, θέλω να σου πω, να δω την Παραγουάη. Ο οποίο κατεβαίνει με Γκατίτο Φερνάντες, 38χρονο θεματοφύλακα. Είναι αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου, αυτά τα μυθικά. Έχει και ένα Μπαλμπουενά. Νομίζω είναι και στο προηγούμενο μουντιάλ αυτό. Ξέρεις, ο Μάρος Ντερέτε, τέτοιο έχει όλους τους μύθους. Αντώνιο Σανάμπρια, όλους αυτούς τους ωραίους τύπους. Λοιπόν, αρχηγός ο Γκουστάβο Γκόμες, ο αμυντικός της, στα 33 του. Γκάμπριελ Άβαλος βλέπω. Σε διάφορες χώρες παίζουν οι ποδοσφαιριστές της. Δεν έχω καθόλου εικόνα, πρέπει να σου πω, της Παραγουάης, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ μας. Γενικώς γερουσία βλέπω στην άμυνα. Αυτό 33, 34, 35 στην άμυνα έχουμε, βασιζόμαστε στην παλιά φρουρά. Να το πω έτσι, αυτό.
1: Και θα είμαστε και καρφωμένοι πίσω, γιατί δεν θα έχουμε τώρα ανεβάσματα και αυτά όλα τα φίλε λέει του ποδοσφαίρου και να κάνουμε build-up και ανεβείτε λίγο και να φτάσουμε μέχρι τη σέντρα για να οργανώσουμε το παιχνίδι.
0: Όχι, λες.
1: Τα παλικάρια τα μεγάλα θα μένουν πίσω, θα κρατάνε τη θέση τους και θα αφήνουν τους πιτσιρικάδες να ανεβαίνουν και να κάνουν παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ολ σκουλιά.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ ότι η Αμερική χωρίς τον Λάντον Ντόνοβαν δεν είναι το ίδιο και τον Κλίντον Ντέμψι, αν μου επιτρέπετε.
1: Και τον Κλίντον Μάθης,
0: βεβαίως και όλους αυτούς. Με χαρά βλέπω, θέλω να πω, από εκείνη τη φουρνιά, ας πούμε, το μετά του 94, ας πούμε, που θυμόμαστε, τον Αλέξ τον Λάλας, ο οποίος έχει γίνει σχολιαστής. Και παρακολουθούσα, λοιπόν, συζητάγανε μερικά πράγματα και ήταν το πανελάκι Αλέξη Λάλας, Θιερή Ανρή και Ζλάταν. Εντάξει. Και έλεγε ο Λάλας, έλεγε, παιδί μου, ότι κοίταξε, αυτό το Μουντιάλ, λέει, μπορεί να είναι το Μουντιάλ του Χάλαντ. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, σπουδαία πράγματα, και να κάνει σπουδαία πράγματα, μπορεί να μείνει στην ιστορία, να είναι πραγματικά το Μουντιάλ του. Και λέει, συγγνώμη, του λέει, Ζλάταν, του λέει, σε αγαπάω πάρα πολύ, σε συμπαθώ, λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ένα σημαντικά που, ας πούμε, εσύ δεν θα μπορούσε να κάνει. Θα τον προτιμούσα από σένα, τον Χάλαντ. Και παίρνει μια βαθιά ανάσα ο Ζλάταν. Και του λέει, εντάξει, του λέει, τι να κάνει, δηλαδή, ο Χάλαντ, ακριβώς. Και του λέει, κοίταξε, του λέει ο Ζλάταν, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, λέει, ο Χάλαντ είναι killer μέσα στην περιοχή. Εντάξει, μάλιστα. Μέχρι εκεί είναι το παιδί. Δεν μπορεί να κάνει παραπέρα. Εγώ του λέω, έπεσα και έξω από την περιοχή, παίζω καλά με την μπάλα κτλ. Και το βασικότερο, λέει, ο Χάλαντ, λέει, από το θυμόταν ο Σατανάς. Λέει, ο Χάλαντ, λέει ο Ζλάταν, έχει πει σε μια συνέντευξή του ότι εμένα το όνειρό μου είναι, λέει, σε ένα παιχνίδι να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω δύο γκολ. Πάφησε κανείς Λάτα πάλι. Του λέει, Αλέξη, του λέξεις πριν το δικό μου όνειρο. Του λέει, δεν πες μου. Να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω τρία γκολ. ο Θεός ο Ζλάταν. Εντάξει, μα αυτά είναι τα ωραία. Δηλαδή, αυτά λες, τι είναι ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Ωραία πράγματα του Μουντιάλ είναι να έχεις αυτό το πάνελ με Ζλάταν και Άρη και να κάθεσαι να ακούς και να χαίρεσαι.
1: Τώρα που λέμε για Χάλαντ, εντάξει, το λέγαμε και εκτός αέρα. Βγήκαν οι παίκτες της Νορβηγίας και αυτοπαρουσιάστηκαν, τέλος πάντων, σε ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Και μας είπε τώρα ο Χάλαντ, λέει, ονομάζομαι Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι, φίλε.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει στείλει κουβάρο τον πλανήτη που το λέμε τόσα χρόνια Χάλαντ. Κατάλαβες τι έχουν πάθει. Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι.
1: Όχι, ξόχι.
0: Όχι.
1: Έτσι τον λένε. Να σου πω κάτι. Και να μην τον λένε έτσι και να αποφάσει να τον λένε έτσι. Όπως ο Τσάρτας.
0: Δεν το δεχόμαστε.
1: Περίμενε. Όπως ο Τσάρτας Τσιάρτας. Δηλαδή που δεν το. Ξέρεις. Κάποια στιγμή θα με λέτε Τσιάρτα.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Δεν θα σε λέμε Τσιάρτα αφού έτσι ήθελε ο άνθρωπος. Δηλαδή ακόμα και αν δεν ήταν Χόλαντ τόσα χρόνια και αποφάσισε το Μουντιάλ αυτό να γίνει Χόλαντ, πρέπει να το λέμε Χόλαντ τώρα. Τι να κάνουμε. Που μπορεί πάντα να το λέγανε Χόλαντ και εμείς να μην το είχαμε πάρει. Και να βαρέθηκε να μας διορθώσει, ξέρεις, τον άκουγε για το όνομά του να το λένε Χάλαντ. Να βαριέσαι τώρα.
0: Ο Χάλαντ και ο Σέλστρομ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 12-13, 3 και 38 πριν από το τέλος. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 14-12 από την Φενερμπάχτσε 2-40 πριν τη λήξη του τελικού του Final Four στο Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα στο Πόλο Γυναικών. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 0-1 στο ημίχρονο στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στο τέταρτο ομίλου θα αγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάης στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, Τσίρας, Τζούρισιτς, Λαφών, Τσάνσες και Ερνάντες στη συμφωνία με τη Σαλαλουά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά εναντί 3,5 εκατομμύριων ευρώ θα είναι πράσινη και απομένει το νέο του παίκτη. Εξετάζεται ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν στο στόχαστρο της Μπούρσας Πολομπακασέτας, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξελίξει για τις μεταγραφές του Νόα Καντιού, της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα, κρίσιμε ώρες για την υπόθεση του Μάρμολ, ο οποίος είναι μεταξύ των Ελευθερών και της Τέλτα. Στην Ρεβέρη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολέων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του γένους σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Super League Πινέδα. Αλλαγή πλεύση στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει. Μέχρι Δευτέρα το διαζύγιο με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξής του. Οριστικά χωρίς τον Κώστα Σλούκα, Παναθηναϊκός Σάκτος, στον αυριανό πέμπτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Όσμαν, συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκε Καλεσσόλ και Καλατζάκης, εκτός ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς προβλήματα η προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει στο τέλικο που σέβεται τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον τίτλο στοίχημα GBL. Απίθυνε και Παναθηναϊκός Σάκτος, ένδειξε επιβράβευση για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστος. Πενταετές συμβόλαιο με τον Γιώργο Καπ' έγραψαν ΚΑΕ Άρης και ΠΑΟΚ, όπως αναγγίζουν οι οργανώτριοι αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανού για τους κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σκιάο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση στον Γκάλις Χολ. Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Έλληνες διεθνείς, όπως έκανε γνωστό από ΨΑΠ, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας πρόσφεραν οικονομική στήριξη σε συνάδελφό τους που είδε το σπίτι να καταστρέφει το έλεος καιρός από πυρκαγιά. Δεύτερη νίκη σε τρεις αγώνες του European League για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών. 3-0 σε την Ισλανδία στο κλειστό της Λιφάδας. Επόμενη αντίπαλος στην Κυριακή τα Σκόπια για την αντίστοιχη ομάδα των γυναικών στην ίδια διοργάνωση. 3-0 το Κόσοβο στη Λάρισα. Αυριανή αντίπαλος στην Καλαμούλη στην Πορτογαλία. Η Μινεσότα αντίπαλος είναι σύμφωνα με το Αθλέτικο η τελευταία ομάδα που προσθέθηκε στη λίστα όσων ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Bucks για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Τζέιντερ Μακδάνιελ, Νάτ Ριντ και Τέρενς Άλεν και δύο μέλη του Κάτραφ Πικς του πρώτου γύρου. Την αποχώρηση του από τη Ζάλγκιρις Κάουνας λίγο μετά την κατάξυση του προαθλήματος Λιθουανίας κοντά στη Γιουβέντους ανακοίνωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ θα εξετάσει το ενδεχόμενο έβρεση της ομάδας του NBA και αν δεν τα καταφέρει θα ενεργοποιήσει την προσυμφωνία του με τη Βιλερμπάν έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έχουμε ένα μικρό τρακαρισματάκι στο παιχνίδι. Ενώς κάνα δούμε τον τερματοφύλακα της Βοσνίας. Και έχει διακοπεί για λίγο το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 49ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία Ριζεγοβένη. Παραμένει το 0-1. Λοιπόν, και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος πήγε στα πέναλτι. Έχω χάσει κάτι, πήγε στα πέναλτι. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχει πάει στα πέναλτι. Αν καταλαβαίνω καλά. Ήταν 12-14 και τελείωσε 14-14. Με συγχωρείτε, θα το επιβεβαιώσω σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί. Και πηγαίνει στα πέναλτι, ναι. Μάλιστα. Ο τελικός λοιπόν θα κρυθεί στα πέναλτι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέμε για το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, είπαμε. Εσύ λες Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ λέω Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
0: Χωρίς συζήτηση.
1: Τίποτα,
0: δηλαδή.
1: Τίποτα.
0: Ε?
1: Τίποτα, ναι. Με διάταγμα του Υπουργού Πολέμου, πώς σου πω, τόσο Ηνωμένες Πολιτείες. Okay. Σοκ και δέος, δηλαδή επιχείρηση σοκ και δέος θα είναι, ξέρω εγώ, αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Η Αλεπού της Ελένης Ερήμου, δεν ξέρω, θα βρουν ένα όνομα να βάλουν πάνω.
0: Ναι. Εντάξει, άμα το λες. Όχι, και εγώ νομίζω, δηλαδή. Άλλαξε τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι για τον Ολυμπιακό, για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, εύστοχο. 1-0. Εντάξει, θα έχουμε λίγο, τώρα η διαδικασία αυτή θα πάει λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Συγγνώμη, ακούστηκε το κυκλοφορώ με ένα μωρό και νωρίτερα. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ακούμε. Γιατί εδώ πέρα το ακούμε και σωστά, το ακούμε και 10-12. Ακούστηκε σήμερα, ακούστηκε σήμερα. Λοιπόν, το έπιασε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού το πρώτο πέναλτι. 1-0, παραμένει το 1-0. Επίσης, συγγνώμη και όσο, μην τα αρχίσουμε αυτό. Εντάξει, και εδώ, και αυτήν την εκπομπή μπορεί να έχει ακουστεί 10 φορές, αλλά δεν έχει να
1: τώρα κάθε τώρα και δίνεις εξηγήσεις σε ποιους, ναι, τους 0 βαθμούς. τι κάνεις τώρα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, δηλαδή. Όταν παίζαμε σε αυτό το τραγούδι, οι Λέρες δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο ζωή.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Τώρα κάθεσαι και εξηγεί τώρα σε ποιον.
0: Έλατε.
1: Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Λοιπόν, 2-0 για τον Ολυμπιακό, δεύτερη εύστοχη εκτέλεση. Και είναι η Φερεντσβάρος τώρα. Εκτελεί το δεύτερο πέναλτι της. Συγγνώμη, δεν ξέρω τις παίκτριες. Το πιάσε και αυτό. Δεύτερη απόκρουση. Όπω τρομερό. Σαφέστατο, τεράστιο προβάδισμα των κοριτσιών του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είμαστε στο 2-0 μετά από δύο εκτελέσεις πέναλτι. Οπότε είναι πιθανό να τελειώσουμε ακόμα και σε αυτή την εκτέλεση που να τελειώσει. Όχι, το πιέσε. Το πιέσε τον φλακά τη Φερεντσβάρος στο τρίτο πέναλτι. Άλλαξε τώρα λίγο η φασούλα. Ναι. Κυρκίδες απέναντι στις κάμερες, όπως μεταδίδει το μάτς, δεν έχουν κόσμο.
1: Πρέπει να βγήκαν στο ημίχρονο, γιατί νομίζω την ώρα που γύριζαν οι ομάδες για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, έβλεπα κόσμο να κατεβαίνει. Οπότε ίσως και να είναι άνθρωποι που βγήκαν έξω να πάρουν κάτι να ψωνίσουν και ξεχαστήκανε.
0: Α,
1: κάπως.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, αυτό μπορεί να έχει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, έχω το. Στη διαδικασία των πέναλτι, συγγνώμη, έχασα κάτι. Το έχασε και το τρίτο. Από το έπιασε η τερματοφυλακάς. Σοβαρά, τρίτο συνεχόμενο. Άρα αυτό είναι το πέναλτι που δίνει τον τίτλο. Και τον έδωσε. Τέλος. Λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πρωταθλήτες Ευρώπης. Με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι επί της Φερεντσβάρος, 14-14. Θυμίζουμε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχασε μια τρομερή ευκαιρία ο Καναδάς αυτή τη στιγμή. Για την ακρίβεια, έκανε μια εντυπωσιακότατη επέμβαση. Πλάσαρε ο παίκτης του Καναδά. Απέκρουσε για λίγο ο Βάσιλ και ο Σέατο Κολάσινατς ακολούθησε τη φάση. Βρήκε η μπάλα στο πόδι του. Την βρήκε η θελημένα. Αυτή πήγε οριζόντιο δοκάρι και έφυγε.
1: Μάλιστα.
0: Σπουδαία ευκαιρία για τον, για τον Καναδά. Αλλά τώρα η Βοσνία έχει τέτα τέτ για το δεύτερο γκολ, αλλά δεν θα το βάλει, διότι άνοιξε λίγο το... άνοιξε λίγο το...
1: το τέμπο.
0: Το κοντρόλ.
1: Α, λέω για άνοιξε και το τέμπο, γιατί βλέπουμε ξαφνικά και από εδώ και από εκεί ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ένα παιχνίδι που είναι πιο ανοιχτό.
0: Ο Ντεμίροβιτς νομίζω ήτανε. Μπορεί να άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Ντεμίροβιτς και τον πρόλαβε το φρακάς του Καναδά. Τον κόντραρε και νομίζω ότι είναι και out κιόλας.
1: Ναι, απέκρουση. Έχει δίκιο. Είναι απέκρουση, δεν είναι απόκρουση.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Κανονικά,
0: σωστό,
1: τώρα,
0: σωστό.
1: Θέλουμε να είμαστε.
0: Είναι, πάντα είναι,
1: είναι απέκρουση.
0: Πάντα είναι απέκρουση και, ναι. Ξέρεις, και πάντα ήταν. Πάντα είναι και τρομερή ευκαιρία του Καναδά.
1: Ναι, κύριε Καναδά, μου άμα δεν βάζει και αυτά, τι θες να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, 17-14, είδες το υπολογίζουν μαζί με τα πέναλτι. Στον πόλο 17-14 λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πρώτα αθλήτριες Ευρώπης. Αυτό είναι το νέο της, αυτό είναι το πραγματικό νέο της ημέρας. Δεν ξέρω αν είδες τους Κογκολέζους με τα κοστούμια τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ε? Ήταν λίγο υπέροχοι, έτσι.
1: Υπέροχοι, υπέροχοι.
0: Πρέπει να πούμε. Με τους φίλους που δεν το είδανε, με λίγο λεοπάρ, με λίγο αυτό. Ξέρεις, είχανε μια πινελιά ωραία. Τέλος πάντων. Ξεχωριστή.
1: Εντάξει, επειδή κάπου το πήρε το μάτι μου, δεν θυμάμαι το συζητήσαμε χθες ή κάποια άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Η FIFA τελικά απαγόρευσε στους Αϊτινούς
0: ναι, ναι.
1: Την πινελιά με τη σημαία της Πολωνίας πάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την απαγόρευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί λέει είναι πολιτικά, δεν θέλουμε πολιτικά μηνύματα ή προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα μπορεί να είναι, να έχουν οι Αϊτινοί μια μικρή σημειώρα της Πολωνίας για να τιμήσουν τις ιστορικές σχέσεις που έχουν με τους Πολωνούς. Τι να πω. Μόνο η FIFA γνωρίζει. Κι αν.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Δηλαδή αντί να πούνε μπράβο, ας πούμε, ξέρεις, εγώ, η αδερφοσύνη δύο λαών που είναι σε τελείως διαφορετικές υπήρους που. Του συνδέει μια ιστορία πριν από πάρα πολλά χρόνια και μπράβο, και είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που μπορεί να, ξέρεις, να φέρει κοντά δύο λαούς που είναι σε διαφορετικές υπήρους, που φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό. Του χαλάσει γιατί λέει, είναι προπαγάνδα. Δηλαδή. Είναι προπαγάνδα να έχει μια σημειώρα τη Πολωνία στην φανέλα σου.
0: Mm-hmm. Ό,τι πείτε, παιδιά.
1: Τι να πει κανείς.
0: Λοιπόν, ένα από τα ενδιαφέροντα άρθρα που βγήκαν σχετικά με το Μουντιάλ, πέρα από το αυτό ποιοι παίκτες θα λάμψουν, οι πιο νέοι, οι πιο γέροι, ποιους να προσέξετε και όλα αυτά, κάποιοι αποφασίσαν να κάνουν μια έρευνα στα τατουάζ των παιχτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πήγαμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα. Καταρχάς, κάποιοι από αυτά τα ξέρουμε. Τα περισσότερα τατουάζ τα έχουν οι Λατίνοι. Εντάξει, μετά είναι οι Ευρωπαίοι και μετά είναι οι υπόλοιποι. Αλλά γι' αυτό ας πούμε ότι είχαμε μια εικόνα. Εντάξει. Ψάξαν λοιπόν και δώσαμε τα έμφαση στους παίκτες της Αργεντινής. Και είδαμε ότι 20 παίκτες από τους 26 έχουν τατουάζ και αυτοί οι 20 παίκτες έχουν 226 τατουάζ.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή ξέρω εγώ 11 ο καθένας, ξέρω εγώ. Και κάτσαμε και ψάξαν. Τι έχουν πάντα τα τατουάζ. Τα 3/4.
1: Αυτό με τατουάζ, εγώ έχω πάντα ερωτηματικά και δηλαδή, στάσεις.
0: Θέλω
1: να πω, υπάρχουν τατουάζ που φαίνονται και υπάρχουν τατουάζ που δεν φαίνονται.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για τον αριθμό του τατουάζ ενός ανθρώπου.
0: Δεν
1: μπορείς. Θέλω να πω, εγώ στο χέρι, στο πόδι.
0: Δεν μπορείς.
1: Άντε να βγάλουμε διπλούς να έχεις το στήθος. Τώρα, παρακάτω, πώς λέμε με σιγουριά, βγάζουμε δηλαδή νούμερα με σιγουριά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, βρήκαμε ότι τα 3/4 του τατουάζ έχουν να κάνουν με τη θρησκεία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ή κάποια μορφή, ή κάποια θεϊκή οντότητα. Και το υπόλοιπο, ας το πούμε 1/4, έχει να κάνει με επιτεύγματα, με αριθμό φανέλας, με ημερομηνίες γέννησης παιδιών, κάτι με, ξέρεις, με τον σύντροφο, με την οικογένεια και όλα αυτά. Και βρήκαν ότι το 60% των τατουάζ επίσης είναι σχεδιασμένα στα μπράτσια, τέλος πάντων κάπου που να φαίνονται γενικώς. Ενώ όσοι ποδοσφαιριστές επιλέγουν να κάνουν κάτι, να κάνουν τατουάζ που έχει σχέση με την καριέρα τους, mm-hmm. το κάνουν συνήθως αυτό που λέμε στο καλό τους πόδι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίναμε και πάρα πολύ σοφότεροι, εν πάση περιπτώσει, αλλά ναι, οκ. Okay. Και το πιο γραφικό είναι ότι. Α, τώρα βλέπουμε την κάμερα του διαιτητή.
1: Πολύ μου αρέσει. Ναι. Αυτή η λήψη πολύ μου αρέσει. Ναι.
0: Λοιπόν, και ένα γραφικό είναι ότι έγινε μεγάλη βαβούρα, λέει, στην Αργεντινή, με την αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών της Αργεντινής, επειδή είχε τατουάζ τον Κριστιάνο.
1: Ναι, και.
0: Και. Και. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό να έχει τατουάζ τον Μπούτ. Θέλω να πω, κανονικά θα είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα Κριστιανόσημο. Οι παίχτες πηγαίνουν, οι νέοι παίχτες, να πρέπει να έχουν ένα τατουάζ Κριστιανό. Γιατί λες, βάζω μάλλον τον Goat για να πάει καλά η καριέρα μου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να το συζητάμε ως κάτι, ξέρω εγώ, προξενή εντύπωση.
0: Μα είδες τώρα, ξεκινά να πω κάτι και κάθεσαι και το ξεφτιλίζεις.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν. Η Βαλένθια επίσης, να πούμε, με σκούπα στον τελικό το. Όχι, συγγνώμη. Όχι, έχει ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Έχει ακόμα, ναι.
0: Είναι 2-0. Θα την κάνει. Θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, 61ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. 0-1. Παραμένει το παιχνίδι. Νομίζω όλος ο κόσμος τώρα περιμένει με αγωνία το hydration break πλέον, έτσι, γιατί δεν βλέπω και τίποτα άλλο. Η αλήθεια δεν τα έχουμε παρακολουθήσει λόγω του ότι είμαστε εδώ πολύ καλά τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Από την άλλη, δεν υπάρχει κανένας ενθουσιασμός μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι πολύ.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχουμε δει και μεγάλες ομάδες.
0: Wow, αλλά δεν έχουμε δει και μεγάλες ομάδες. Σωστά.
1: Μην βιαζόμαστε. Χθες ξεκίνησε. Εντάξει, μην είμαστε πλέον έκτε.
0: Όλοι στο πρώτο του παιχνίδι είναι κάπως μαγκωμένοι, όπως και να το
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι σκοπιμότητα, ρε. Ξεκινάνε να ξεκινήσουν.
0: Ξέρω και τη σημασία του. Από τη στιγμή που έχουμε και 8 τρίτες να προκρίνονται, το μετράς πάρα πολύ. Μην την πατήσω στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε σε τέτοια φάση. Μην την πατήσουμε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Την πάτησε η Τσεχία, που την πάτησε χθες. Την πάτησε.
0: Πρόσεχε.
1: Ναι. Αυτό σου λέω. Την πάτησε η Τσεχία.
0: Μα δεν βγήκε για να βγει, δεν έπαιξε μπάλα. Πώς να μην την πατήσει δηλαδή ακριβώς. Sorry κιόλα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Ο Elon Musk είναι τρισεκατομμυριούχος. Μπράβο του.
1: Σε καλή μεριά.
0: Μπράβο το παιδί. Τα κατάφερε. Τι να πω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα πάθει αγκύλωση στο χέρι του, φοβάμαι, για να το γιορτάσει. Φοβάμαι μήπως από τη χαρά του πάθει αγκύλωση να σηκώνεται πάνω, ξέρει, στο χέρι να τεντώνει. Δεν ξέρω.
0: Άιστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου τώρα που έχουμε μπροστά, μπορούμε να πούμε για όλα αυτά μαζεμένα.
1: Να πούμε, ναι, γιατί.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, γιατί μέχρι ουσιαστικά το. Πώς να σου πω. Μέχρι τη Δευτέρα, ας το πούμε, που θα.
1: Θα αναρθούμε.
0: Που θα επιστρέψουμε, ναι. Να πούμε τι θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι εκεί. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, άσο, συμφωνούμε. Συμφωνήσαμε. Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 10 έχει Κατάρ Ελβετία. Είναι διπλό.
1: Είναι διπλό.
0: Κυριακή ξημερώματα έχει Βραζιλία Μαρόκο.
1: Είναι άσος.
0: Είναι άσος. Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα έχει Αϊτή Σκωτία.
1: Να σου πω κάτι. Θα πω χ γιατί η καρδιά μου δεν πάει.
0: Και εγώ χ θα πω.
1: Ναι, δεν πάει η καρδιά μου.
0: Και εγώ χ θα πω. Την Κυριακή στις 7 τα ξημερώματα έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Θα είναι διπλό.
0: Είμαι μεταξύ χ και διπλού. Διπλό. Γερμανία Κουρασάο, το παιχνίδι που οι περισσότεροι φοβούνται την Κυριακή στις 8 είναι αυτό. Ναι. Δεν φοβούνται ότι θα έχουμε το σκορ ρεκόρ του Μουντιάλ.
1: Είναι λίγο, το βλέπεις λίγο και λες τώρα, δεν θα σταματήσουν και άλλοι. Θέλω πω, η Γερμανία θα κερδίσει τώρα. Ελπίζω να μην ξεφτυλιστούν με όσο κουρασάει.
0: Μου, για τον έκτο όμιλο την Κυριακή στις 11 το βράδυ έχουμε Ολλανδία-Ιαπωνία. Το δεύτερο ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω που θα ήθελα να δω.
1: Ολλανδία θα πω εγώ εδώ.
0: Και εγώ Ολλανδία θα πω. Δευτέρα ξημερώματα στις 2 η ώρα για τον πέμπτο όμιλο έχουμε ακτίλα φανταστού σημερινός. Άσος.
1: Άσος.
0: Για τον έκτο όμιλο στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας έχουμε Σουηδία-Τινησία. Εγώ εδώ λέω χ.
1: Εγώ δεν λέω άσο.
0: Για τον 8ο όμιλο τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα έχουμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι που θα είναι άσος.
1: Ναι.
0: Και θα έρθουμε εδώ τη Δευτέρα το βράδυ για να δούμε 10 με 12 Βέλγιο-Αίγυπτος. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει?
1: Πολύ. Ωραίο παιχνίδι.
0: Για να το δούμε. Για να δούμε.
1: Αν
0: το Βέλγιο για πολλωστή φορά θα βρει έναν τρόπο να απογοητεύσει και ποιος θα είναι αυτός. Ή όλα τα παλιοσύρια θα κάνουν ένα τελευταίο ντου να δοξάσουν τα...
1: Μπορεί να το δούμε, ξέρεις, μισοάδιο, μισογεμάτο. Μπορεί, εσύ λες θα απογοητεύσει το Βέλγιο, εγώ λέω μπορεί να λάμψει η Αίγυπτος. Να δούμε. Θα είμαστε εδώ και το βλέπουμε.
0: Το ακούω. Γιατί όχι. Δεν έχω εικόνα από την Αίγυπτο, από την άλλη. Συγγνώμη κιόλας. Είναι όμως ωραίο παιχνίδι. Γενικώς είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι σπάνια βλέπουμε, δηλαδή το Μουντιάλ έχει πέρα από όλο αυτό, ότι βλέπεις ομάδες διαφορετικών υπήρων που δεν μπορείς να τις δεις πουθενά.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπεις τα διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου, τον τρόπο που αγωνίζονται, τις διαφορές όπου υπάρχουν.
1: Άμα τα διαφημίζεις τόσο πολύ, να κάτσεις να δεις και το Κατάρ, να κάτσεις να δεις και το Κουρασάο, να κάτσεις να δεις και τα υπόλοιπα.
0: Το Κουρασάο θα ήθελα να το δω, αν δεν με εκνεύριζε τόσο πολύ η Γερμανία. Άξι. Δεν μπορώ να βλέπω τη Γερμανία. Με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει η Γερμανία. Παρότι το πρώτο παιχνίδι, θέλω να σου πω, που θυμάμαι από Μουντιάλ στη ζωή μου τόσο έντονα, είναι παιχνίδι στο οποίο συμμετείχε η Γερμανία και το κέρδισε κιόλα.
1: Ναι.
0: Είναι ο ημιτελικός το 82. Γαλλία-Γερμανία. Που έχει προηγηθεί η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, 1-3 στην παράταση, με γκολ του Μπελόν τότε κτλ. Και το γυρίζει και το ισοφαρίζει η Γερμανία και το παίρνει. Κατάλαβες τι γίνεται. Καλά, δεν μπορώ. Μετά ακολούθησε. Εντάξει, μετά ακολούθησε το 86. Έγινε ό,τι έγινε, πολύ ωραία. Αλλά μετά με το 90 πια. Παρόστησα μετά από αυτό το πράγμα. Ήταν και δυτική η Γερμανία. Είχαμε μια ανοχή. Το 90 πια ήταν κανονική η Γερμανία. Και με το που έγινε κανονική η Γερμανία έπρεπε να του δώσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί να του το δώσουμε ντε και καλά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Όταν του το δώσε ο Ιουγκουάιν, δεν έκανε έτσι.
0: Τους το δώσαμε...
1: Όταν του το δώσαν οι άλλοι, κάνει ολόκληρη φασαρία.
0: Του το δώσαμε το 54. Γιατί πρέπει να του το δώσουμε και πιο μετά. Και τώρα μην βγείτε τίποτα ξυπνητζίδες και πείτε τώρα για το 54, γιατί θα πω μία λέξη μόνο. Μία μόνο. Και δεν θα αναπτύξω. Όποιος θέλει, ας ψάξει. Η λέξη είναι περβιτίν. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Για μένα να ρωτιέστε. Τι είναι αυτά που λες, έχεις αποδείξεις? Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, υπάρχουν αποδείξεις. Δεν ξέρω γιατί είμαι νησιοπηλός. Δεν είσαι φιλογερμανός, το ξέρω.
1: Δεν έχω τι να πω τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πεις. Τι να πεις και τι να πούν και οι Γερμανοί.
1: Αν μιλάς ως Αργεντινός, τώρα μην ανοίγουμε.
0: Δεν μιλάω ως Αργεντινός. Μιλάω για τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή. Αν μιλάω ως Αργεντινός, τι. Τι.
1: Είπες για το 90.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Ναι. Ως Αργεντινός μιλάς τώρα ή ως φίλος του ποδοσφαίρου?
0: Και τα δύο.
1: Είμαστε. Ως Αργεντινός μην μιλάς. Μην γυρνάς, θα γυρίσουμε στο Βιδέλα, θα γυρίσουμε στα χέρια του Μα. Μην γυρνάμε τώρα εκεί τώρα. Θα χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα, πραγματικά. Μην γυρνάμε τώρα εκεί. Μπόχα βρώμα δυσοδεία. Τα λέγαμε και χθες. Μην γυρνάμε τώρα σε αυτές τις εποχές.
0: Αφού ξέρεις τι πρώτος το έχουμε. Δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Άρα κατηγορούν τους Γερμανούς τώρα και έχουμε κάνει τώρα του Βιδέλα το Μουντιάλ και
0: το Βιδέλα το Μουντιάλ, αυτό ήταν.
1: Και με τα χέρια του Λίνου τώρα το 86. Εντάξει. Μην συζητάμε. Ανοίγουμε κουβέντες τώρα που δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια ώρα. Άστο να πάει στην ευχή.
0: Λοιπόν, 61 το λεπτό. Καναδάς, Βοσνία παραμένει το 0-1. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφω σε λίγο για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλωτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Λήξη συναγερμού για το πλοίο Blue Star 2, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο πλοίο χωρίς να βρεθεί ύποπτο αντικείμενο και πλέον θα εκτελέσει το δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μύθος λέει πως όταν παίζουν οι γυναίκες στο χαριτοδιπλωμένο ο Κουπέπε προσθέτει άλλο ένα παράσημο στην πλούσια συλλογή του. Εντάξει. Λοιπόν, 77ο λεπτό να πούμε, παραμένει το παιχνίδι στο 0-1. Η Βοσνία προηγείται. Λοιπόν,
1: είναι οι γυναίκες για το χαριτοδιπλωμένο ότι οι εθνικές ομάδες εκτός Ευρώπης για τον Τζιάννη τον Ιφαντίνο? Όλες καλές με έναν τρόπο, καλές, έτσι, όλες
0: ναι,
1: καλές.
0: Ναι. Backing vocals, ωραία πληροφορία αυτή. Στο ξαναζώ, η Εύα Τσελίδου, γνωστή και ως Εύα ή Εβίτα, η οποία συμμετείχε επίσης συνεργάσεις στο Omega Vibes.
1: Είμαστε.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Ωραίο.
1: Λέει κάποιος, μέχρι στιγμής λέει, να δώσουμε ένα credit στην καραφλή Ιταλική Αλεπού που άλλαξε τον κανονισμό με αυτούς που τραυματίζονται και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα καθόλου θεατρινισμούς.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι τρία παιχνίδια
0: και μεγάλο δείγμα. Ναι,
1: αλλά τρία παιχνίδια έχουν παίξει.
0: Λοιπόν, το βάλω όμως ο Καναδάς.
1: Μάλιστα. Είμαστε λεπτό.
0: 79. Ο Λάρι είναι ο σκόρερ.
1: Είμαστε.
0: Ο Κάιλο Λάριν που μπήκε αλλαγή κιόλας.
1: Για να πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης Παπαδήμος. Έλα Δημήτρη.
2: Το βρήκε τον κόλ της Σοφάρης ο Καναδάς στο 79ο λεπτό με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος είχε περάσει δευτερόλεπτα νωρίτερα στο μάτς ως αλλαγή και βρίσκει αυτό το γκολ ο Καναδάς για να ισοφαρίσει σε 1-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Λάριν. Έγινε εκεί μια ωραία συνεργασία των παιχτών του Καναδά. Η μπάλα κατέληξε στον Λάριν, ο οποίος κοντρόλαρε υπέροχα, απέφυγε τον αμυντικό και εκτέλεσε με το δεξί πολύ όμορφο γκολ για το 1-1 του Καναδά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο, όντως, πολύ ωραίο κοντρόλ. Ωραία. Μαγιόρικη σεντερφορίσια κίνηση. Θα πω. Πολύ ωραίο γκολ. Ωραία. Και δίκαιο, να σου πω, δικαιότερο το χ με την εικόνα που έχουμε δει στο παιχνίδι. Μέχρι εδώ δηλαδή.
1: Λέει κάποιος, είμαι στο Γιόβικ της Νορβηγίας με βαρύ μπουφάν ψηλόβροχο και σε ένα χώρο για να βλέπουν τα χουλιγκάνια εδώ τα παιχνίδια. Είμαστε, δεν είμαστε 15 νοματέοι.
0: Τρομοκράχτης, ο οποίος είναι στη Χάγη, λέει: ξυπνάω κάθε μέρα 5.30. Οπότε σήμερα είδα το τελευταίο τέρατο της Κορέας πίνοντας πρωινό καφέ. Τη Δευτέρα θα βάλω νωρίτερα το ξυπνητήρι. Μάλιστα.
1: Σατράπη, μακάρι η αρμάδα του Νάγκελσμαν να βρει το σκορποχώρι του Πασαλή στο τελικό. Ακόμα και ημιτελικός, λέει, θα δει τι πάει να πει Μπαρστού Μπράτβουρστ. Κερνάμε αυτοί που σας πονάνε.
0: Ναι.
1: Είναι υπογραφή.
0: Υποθέτω ότι μιλάς για την αρμάδα αυτή η οποία έχει αποκλειστεί στα δύο τελευταία μουντιάλ από τη φάση των ομίλων, ε? Θέλω να θυμίσω. Για αυτή την αρμάδα μάλλον θα μιλάς. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ας περάσει τους ομίλους πρώτα και βλέπουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί στα δύο τελευταία δεν τα κατάφερε.
1: Η θετική άβρα του Deadpool έφερε την ισοφάριση. Πάμε για την ολική ανατροπή, λέει ο Σφυροδρέπανος Χαρχαρίας.
0: Okay, πολύ φιλοκαναδικό αυτό το σχόλιο, αλλά okay. Κάποιος γουστάρει Καναδά, γιατί όχι. Κάποιος λέει, αν έχετε δει MLS, όταν βάζει γκολ το Τορόντο, υπάρχει ένας τύπος που κόβει ένα κορμό με αλυσοπρίωνο. Ελπίζω να το δούμε και στο Μουντιάλ. Τύψαμε, μα φάνηκε με γυμνό μάτι ότι δεν υπάρχει περίπτωση offside.
1: Έλατε.
0: Αλλά έπρεπε να το δούμε κιόλας. Πρέπει να φλεξάρουν και τα new technology. Κύριε Κώστα.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβες. Λοιπόν, σταθερό που θα κλειδωθεί στο σπίτι για το Μουντιάλ, ο Ρίλος θα έχει ρεπό. Βλέπω επιστροφή Τάκαρου για δύο μήνες. Λέω από δε που μπαίνει μάγλος.
1: Έχουμε Γιάννη στο δεφό μας τίποτα. Βράχος. Βράχος τώρα, τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι.
0: Έτσι.
1: Πώς το λέγανε, πώς ήταν το παρατσόκλι του Βαλβέρδε. Τσιγκούρι.
0: Τσιγκούρι, ναι.
1: Ναι, ναι. Μυρμίγκι.
0: Ελεφάλι, είπατε για Σταθερόπουλο. Τους κυρίους Ηχολύπτας και εικάζω πως επόμενη βάρδια κυρίου Παναγιώτη Ρίλου είναι την ημέρα και την ώρα του μικρού τελικού, έτσι. Ναι, ξέρω τι λέω, του μικρού τελικού. Mm-hmm. Α, ναι, έχεις δίκιο εσύ που το έστειλες, Βοεβόδα. Μουντιαλικός Γιώβο Λούκιτς σκοράρει και γερνάει βοσνιακό μαδέρι στη Μοναχοκόρη. Χθες αξίζω μια σύντομη δική μνήμα που τα λέω για τον Μπεκταρά την αρχή τη σεζόν. Ναι, να μας έχει στείλει και το mail.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Ο Γιώβο Λούκιτς, έχεις δίκιο.
1: Με τον Λούκα το Γιώβιτς και τον Γιώβο
0: ναι,
1: το Λούκιτς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ρε τα γαράδε στο Hollywood. Πιάστε να κάνετε viral ιστορίες του Μουντιάλ ταινίες να οικονομήσετε. Χαβιέ Μπαρδέμ Μαραντόνα, Ντικάπριο Μάικ Λόουεν και Τζέσον Στέιθαμ Ζιντάν. Μπόνους Τζάρετ Λέτο, ο Τζάρετ Λέτο στο γεωστολόρο του Γιώργου Σαμαρά. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Γιάννη, θα έρθετε ξημερώματα Κυριακής να δούμε μαζί τη χώρα μου να παίζει πρώτο αγώνα με τη Σκωτία. Κλοντ Ζοζεφ, με αποκαλούν αιτινός σπαλιάρα, δεν θα σας κάνω βουντού, τορκίζομαι. Κάποιος λέγω πάντως Μεξικό χωρίς Μπλάνκο και Ελματαδόρ Ερνάντες με ξανθιά κοτσίδα να ανεμίζει, δεν βλέπω.
1: Μη δεις. Μη δεις.
0: Πονάτε που στα 34 χρόνια του Ταρακλίτσα μάθαμε τον ίδιο τον λέγαν Ταρακλίτσι ενώ έκανε καριέρα με τον Ταρακλίτσα στη φανέλα.
1: Έλατε.
0: Τρομερό και αυτό, ε.
1: Ναι, ναι. Αυτό λέμε το αλυσοπρίωνο γίνεται στο Portland. Timbers ναι. Λέγεται η ομάδα, λέει γι' αυτό. Mm-hmm.
0: Κάποιο ζήτημα αυτό που για το Χάλαντ είναι ευκαιρία του Όντεγκαρντ να κάνει ντεμαράζ και να πει ότι προφέρεται Έντεγκορντ.
1: Όχι, φτάνει, παιδιά. Α τα λένε με το που υπογράφουν σε μια ομάδα. Ότι ξέρετε κάτι είναι γεια σα. Είμαι ο Τάδε. Είμαι ο Τάδε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Όχι απλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα δώσω τα πάντα. Είμαι ο Τάδε, με λένε έτσι. Και θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Να έχουμε από την αρχή ξεκάθαρα πράγματα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Τώρα μετά από 5 χρόνια να κάνουμε τώρα κουβέντα και πώς σε λένε και πώς είμαι το ονοματάκι σου, δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Με την ταχύτητα που μιλάω Μιαούλης, έχω πάει στον κεραμικό θρόνο μετά από συμπυκνωμένο χυμό δαμάσκηνο. Λέει ο μόρφος κόρπος το πρωί. με αφορμή το Μουντιάλ για το χθεσινό παιχνίδι στο Αζτέκα, λέει κάποιος. Θυμήθηκα για τον γκολ που έβαλε με το χέρι ο Μαραντόνα κάποιον Άγγλο φιλόλογο, ο οποίος κάνοντας ανάλυση τις αρχαίες τραγωδίες του Εσχύλου, έφερε για παράδειγμα τη γνωστή ατάκα του Μαραντόνα για το χέρι του Θεού. Όπως ακριβώς γινόταν και στην αρχαία τραγωδία, όπου πολλοί άνθρωποι κάνουν κάτι και μετά αποδίδουν την πράξη τους σε θεϊκή παρέμβαση. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, εσύ που θες τους ιδιωματισμούς της ημέρας,
0: ναι.
1: Βεβαίως και σήμερα έχει βγάλει το βρέχει καρέκλες. Για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στην πραγματικότητα ανάμεσα στην Κορέα και την Τσεχία. Λοιπόν, και οι ιδιωματισμοί της ημέρας του αγώνα αυτού είναι οι εξής. Λέει, στην Νότια Κορέα δεν σε λένε στόκο, σου λένε έχεις noodles αντί για εγκέφαλο στο κεφάλι σου. Τώρα μην τα ακούμε αυτά εμείς μεταφρασμένα στα ελληνικά και χάνουμε καμιά φορά έτσι, αλλά είναι τοπικοί ιδιωματισμοί. Ενώ στη Τσεχία δεν λένε δώρο άδωρο, λένε μου χρησιμεύει όσο ένα παλτό σε έναν πεθαμένο. Mm-hmm. Και ψηφίζουμε Τσεχία εμείς από αυτό το ζευγάρι, να πούμε την αλήθεια.
0: No.
1: Αυτό περνάει από
0: εμάς. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο στο βρέχει καρέκλα στο λογαριασμό. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ το φίλο που μου το θύμισε.
0: Τρεις μεγάλες αλήθειες. Το σαμπουάν για σώμα και μαλλιά δεν κάνει ούτε για σώμα ούτε για μαλλιά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άρα δεν είναι αυτή. Κάτσε, έχει κι άλλη. Ναι. Το σωστό αντρικό συμμοχέ θέλει τουλάχιστον 2 φορές καζανάκι.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα. Απορία. Γιατί οι ομάδες του MLS έχουν FC δίπλα στο όνομα αφού το λένε σόκερ. Ας αποφασίζουν, λέει κάποια στιγμή, λέει ο SMS. Έχει δίκιο. Αν το λέμε σόκερ, αν βάζουμε και το FC διπλά.
0: Ναι. Ελάτε. Κύριε Κώστα, μπορείτε να βάλετε κάμερα στο πέτο σας να έχουμε POV ραδιοφωνικού παραγωγού, λέει ο Ούμπερτο Δενέκο. Κύριε Κώστα, ο κύριος Γιάννης δεν λέει πια το TikTok δόξα το γιαραμπί δεν έχουμε στις καλησπέρες. Τα νεύρα μας δεν αντέχουν. Θα τον τιμωρήσετε και να καμτσικώσετε και εμάς τους ψυχαναγκαστικούς.
1: Παιδιά, 2 πράγματα σημαίνω εδώ. Ή το ξεχνάει, έχει κάνει μου λεχτά TikTok. Ένα από τα δύο, με κάποιο ψευδόνυμο, ας πούμε, για να μπαίνει μέσα και να χαζεύει τίποτα. Να χαζεύει τίποτα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι νεολαίοι. Θα το μάθω εγώ.
0: Μακάρι, λέει ο Άνταχ Φαφούτης, μακάρι remake της φανέλας με το 9. Με Τσιμιτσέλη ως Μπιλ Σερέτη, Τσαλταμπάση ως μάνατζερ και Μέμπο Μπεγνί ως τον παίχτη που του τρώει τη θέση στην 11η. Δυνατό.
1: Είναι ο Κολάσινατς 32 εδώ και 10 χρόνια.
0: Ναι. Ναι. Όντως. Λοιπόν, ορίστε, έφτασε τώρα ο Κουροπαλάσιος που ξέρει από νορβηγικά. Λέει, επειδή ξέρω νορβηγικά και ξέρω και την προφορά, παραθέτω έναν απλό αλλά αρκετά ακριβή οδηγό για το πώς προφέρονται βασικά γράμματα. Δεν μπορώ να σας τα διαβάσω όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τέλος πάντων, τα παραδείγματα είναι ότι το Χάλαντ προφέρεται Χόλαντ, είναι δύο, δεν είναι ένα.
1: Παιδιά, ο ίδιος είπε Χόλαντ.
0: Όχι, είναι Χόλαντ.
1: Ναι, ο ίδιος... Α, εγώ δεν άκουσα καλά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Η Ρόζεμπουργκ.
1: Πάντως δεν είναι Χάλαντ.
0: Ναι, η Ρόζεμπουργκ είναι Ρούσεμπουργκ.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, η Τρόμσε είναι Τρούμσε και η Μπόντο είναι Μπούντε. Εντάξει, δεν θα τα πούμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μωρή Χάνα Γουάντιγχαμ. Το τετλάσο είναι, έτσι. Αξιοκρατία. Χθες κυκλοφόρησες νέο γκόμενο ορθοπαιδικό χειρουργό που έχει διπλώματα μηχανολόγου από το UCL και ιατρικής Εδιμβούργου. Τιμή σε ένα και νευρώτιγμα, όλη η κλάδη για πάρτι σου.
0: Μεγάλη αλήθεια από το διγενείδη κατάληκτο. Όποιον καθρέφτη να αγοράσει είναι μεταχειρισμένος. Όχι ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει κάποιος, σας ακούω το 2008, όντας τότε 17 ετών, Πανελλήνιες Πανεπιστήμιο, δουλειά στην Ελλάδα, δουλειά στο Λονδίνο για 6 χρόνια και επιστροφή στην πατρίδα το 2022 λόγω διάγνωσης με αυτοάνοσο. Παντρεύτηκα το 23, απέκτησα 3 παιδιά, 2 ετών και δίδυμα 4 μηνών. Ναι, συγγνώμη, μου άρεσε το σεξ. Κουπέπε, πονάς. Μπορεί συνήθως πλέον να σας ακούω σε κονσέρβα. Αλλά γελάω ακόμα με τα μηνύματα και με τα ψευδόνυμα. Πολλές αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο σε τόσο μικρή περίοδο. Αλλά ένα πράγμα παραμένει αναλύωτο μέσα στα χρόνια. Το Fight Club και η παρέα σας. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά είστε το δικό μας καφενείο των Ερτζιανών. Η δική μας συντροφιά, η δική μας νόμιμη ακόμα ευτυχώς σέκτα που μόνο οι μοιημένοι θα καταλάβουν πραγματικά. Ιστερόγραφο, η μόνη μάχη που χάθηκε είναι αυτή που δεν δώσαμε ποτέ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ο Κουροπαλάσιος, λέει το εξής. Πριν 6 χρόνια έγινε κάτι με μια κοπέλα. Ήταν ελεύθερη ή σχεδόν ελεύθερη τότε. Πώ να πει σχεδόν ελεύθερη.
1: Ήταν στα χωρίσματα, σα πω.
0: Έγινε μια φάση, αλλά εγώ δεν το προχώρησα ενώ εκείνη το ήθελε πάρα. Έγινε κάτι με μια κοπέλα. Ήταν ελεύθερη ή σχεδόν ελεύθερη τότε. Πώ να πει σχεδόν ελεύθερη.
1: Ήταν στα χωρίσματα, σα πω.
0: Έγινε μια φάση, αλλά εγώ δεν το προχώρησα ενώ εκείνη το ήθελε πάρα πολύ.

0: άνθρωπος μου. Παρ' όλα αυτά, μου βγάζει κάτι σκοτεινά ελκυστικό. Mm. Κάτι που με τραβάει με λάθος τρόπο. Mm. Το ερώτημα είναι να το προχωρήσω. Και αν το προχωρήσω και κολλήσω, αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια. Και κυρίως, αξίζει να μπω στη διαδικασία μια κοπέλα που φαίνεται διατεθειμένη να κερατώσει έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει σοβαρή σχέση απλώς επειδή με κουστάρει από παλιά. Μήπως αυτό που νιώθω είναι απλώς η περιέργεια και το αποθυμένο των τελευταίων 6 χρόνων που χτυπάνε ξανά την πόρτα.
1: Βγάλ το αποθυμένο σου όμως, γιατί θα μείνει αποθυμένο για μια ζωή. Φυσικά και θα το κάνεις. Αφού σε τραβάει με έναν τρόπο σκοτεινά γοητευτικό, τι θα κάνεις δηλαδή τώρα, θα τη στέκεις σκοτεινή γοητεία. Λοιπόν, πιστεύετε κύριε Κώστα ότι ο διπλανός σας θα προτιμήσει να βγει το Σάββατο για ποτάκι ή θα κάτσει στο σπίτι να δει στο Μέγκα τον αγαπημένο του κωμικό? Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω δεν θα βγει έξω για ποτάκι. Τώρα, τι θα κάνει στο σπίτι, δεν ξέρω. Mm. Αν τύχει να παίζει Μέγκα εκείνη τη στιγμή για να έχει κάποια παρά. Δεν ξέρω.
0: Τύχει θα είναι.
1: Μπορεί να το αφήσει να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι, ξέρω, και να παίζει τρεις ώρες. Να τύχει τρεις ώρες. Mm. Τέρμα. Τρεις ώρες. Τσίτα η ένταση. Μπορεί να τύχει. Τυχαίνουν αυτά τα πράγματα. Να χαλάσουν οι μπαταρίες, να μπορεί να χαμηλώσει.
0: Μπράβο.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Μπράβο.
1: Ένα σχόλιο για τον Blazer διπλοσταυροκουμποτό σακάκι του προπονητή της Βοσνίας που συνοδεύεται από άσπρο τισερτ, σαν τον μπουγά που κάνει γκέ στο Miami Vice μοιάζει, λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Μην δείτε κομψό άνθρωπο, αμέσως θα πείτε κακία. Δηλαδή,
0: έλατε. Α,
1: θέλετε, τους κατσαπιάτε με τις φόρμες θέλετε. Εντάξει. Οκ. Okay.
0: Που άμα τους δείτε για αυτούς και αυτοί θα σας πειράζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε πείτε μας τι θέτε, πώς να ντύνονται οι προπονητές δηλαδή, τι να φοράνε. Να φοράνε τι, να φοράνε τζίνια, δηλαδή να μην φοράνε σακάκι, να μην φοράνε φόρμα. Τι να φοράνε τζιν. Δεν καταλάβαμε. Μου έχετε προκαλέσει ενοχικό σύνδρομο. Αν είμαι στο σπίτι, νιώθω ενοχές αν δεν ακούσεις το και για 10 λεπτά την εκπομπή.
1: Γιατί. Τι αντιβίωση είναι.
0: Να φλεξάρουμε κι εμείς οι Δανείοι. Άλμποργκ είναι όλμπο. Άρχους είναι όρχους, αλλά εκεί που πονάτε είναι το οντένσε που είναι ένα πιωμένο ούνσε. Αλήθεια τώρα. Τι μαύρη ζωή κάνετε ρε παιδιά εκεί πέρα.
1: Αν θα έπρεπε να πάρετε 1 εκατομμύριο ευρώ,
0: ναι,
1: βάζοντας τη σωστή σειρά βάση ταλέντου τους παρακάτω, πώς θα τους βάζατε? Τσιμιτσέλης, Σπόραρ. Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ, Μαμούτε.
0: Καταρχάς δεν χρειαζόμαστε λεφτά για αυτό, είναι διασκέδαση.
1: Πληρώνουμε κιόλας.
0: Ας ξεκινήσεις με αυτό, έτσι, δηλαδή για όνομα.
1: Λοιπόν, από τον πιο ταλαντούχο στο λιγότερο εννοείς, έτσι, να πάμε.
0: Από τον πιο ταλαντούχο...
1: Νεϊμάρ πρώτος από όλους αυτούς, πιο ταλαντούχος. Μου επιτρέπεις να πω.
0: Ναι, δεν τους έχω μπροστά μου, οπότε δεν τους θυμάμαι.
1: Τσιμιτσέλης.
0: Σπόραρ, έρθω από σένα.
1: Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ και Μαμούτε.
0: Ωραία, λοιπόν, Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Νεϊμάρ πρώτος.
1: Τσαλταμπάσης.
0: Τσαλταμπάσης, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τούντορ θα βάζα τρίτο.
1: Τούντορ παίχτη ή προπονητή?
0: Παίχτη.
1: Παίχτη ή προπονητή?
0: Παίχτη.
1: Είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για παίχτη.
0: Ναι, ρε. Πολύ καλή.
1: Τι δουλειά έχει εδώ πέρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω όμως εδώ μπορεί να είναι με την ιδέα του προπονητή.
0: Α!
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Δεν το λέει όμως.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Ας πούμε Τούντορ τέλος πάντων. θα βάζα Βιλένα γιατί ο Βιλένα της Πανάθας δεν είναι ο Βιλένα ο κανονικός. Το Βιλένα τον κανονικό τον έχουμε δει παλιά στην γιατί ήταν πολύ καλός παίχτης.
1: Δεν είναι ο Βιλένα ο κανονικός γιατί δεν έχει έρθει ο Βιλένα ο κανονικός. Έχει κάποιος που του μοιάζει.
0: Α. Ναι, αλλά καταλάβες πού πάμε, να το κρίνουμε τώρα. Ναι, αν το κρίνουμε τώρα το Βιλένα, ναι, μπορεί να μπει παρακάτω είναι η αλήθεια.
1: Παρακάτω πρέπει να μπει.
0: Ωραία. Ποιο να βάλουμε τώρα.
1: Τσιμιτσέλης.
0: Όχι.
1: Μετά τον Τούντορ δεν πάει Τσιμιτσέλης.
0: Τώρα, τώρα έτσι όπως το λες κόλλησε.
1: Ναι.
2: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ποιοι μείνανε.
1: Ο Σπόραρ.
0: Ναι.
1: Και ο Μαμούτε.
0: Ναι, Μαμούτε.
1: Γι' αυτό, αυτό περιμέναμε δηλαδή. Πιέζω με τον τρόπο που όλη αυτή την ώρα να γίνει αυτό. Λέει καλά λέει, ας ήταν Ιταλός ο προπονητής της Βοσνίας και θα έλεγαν όλοι ότι λανσάρει νέα μόδα με το σακάκι και το μπλουζάκι, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Πες τα, επειδή είναι Βόσνιος, τώρα καθόμαστε και τον κράζουμε.

0: Γιατί λείπουν ο Μπεγνής και ο Νίκολας Κέτζ από τη λίστα.
1: Η παιδιά δεν χωρούσαν, εντάξει. Τόσο ταλέντο δεν χωρούσε ένα μήνυμα.
0: Και λίγαμε τον Νίκολα στον Κέτζ γενικότερα. Εντάξει. Γιατί είναι μεγάλη αλήθεια, ρε παιδιά, ότι όλοι οι καθρέφτες είναι μεταχειρισμένοι.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν κατάλαβα. Από πού και σου πού. Δεν έχει τύχει δηλαδή, να έχετε παραγγείλει, να έχετε πάει σε μαγαζί και να έχετε παραγγείλει έναν καθρέφτη, να τον έχουν φέρει και τον έχουν βάλει σπίτσες. Δηλαδή, πώς είναι μεταχειρισμένος αυτός ο καθρέφτης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλήθεια. Βλέπω το διαιτή με τα ακουστικά του, λέει ο Άντρας Φαφούτης, και θυμάμαι ελληνάδικο πάρτι με Μάκη Πουνέντη στα Ντέξ πριν 20 χρόνια. Καλό. Δηλαδή Έλληνας λέει σε Νορβηγό ρε, και όλο τον πατάει ποιον είπε ραε, άλλο ροό, άλλο ρου ή ρο, και έτσι περνάει άλλο ένα βράδυ στο Τρούμσο, ε. Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι. Είναι το πλάνο τη κάμερα του διαιτητή σαν το τζατζίκι στι μεγάλε παραγγελίε. Δεν το θες πραγματικά, αλλά όταν το βλέπεις χαίρεσαι, γιατί απλώς υπάρχει και ομορφαίνει το τραπέζι. Ναι, θα έλεγα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Προσυπογράφω για τις ενοχές, αν χάσουμε έστω ένα δεκάλεπτο εκπομπής. Ξυπνάω μέσα στη νύχτα, μέσα στον υδρότα, να τσεκάρω αν ανέβασε ο Βλάντ να γαλινέψει ψυχούλα μας. Υπερβολές. Υπερβολές. Τι πάρα πει, κύριε Κώστα, έχετε χειραγωγή στην κοινή γνώμη για τους Ιταλούς.
1: Εγώ την έχω χειραγωγήσει.
0: Εννοείται για τους ξυπόλυτους Ιταλούς στα μαγαζιά.
1: Που τους περνάμε για μοδάτους.
0: Αυτό εννοείται.
1: Αυτοί γυρνάνε ξυπόλυτοι. Εγώ φταίω που το καταγράφω.
0: Και τώρα ξέρετε, τώρα έρχονται οι μέρες τους. Τώρα είναι η εποχή τους. Τώρα βγαίνουνε.
1: Εννοούν για το μεταχειρισμένο του καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει σίγουρα κάποιος έχει καθρεφτιστεί πριν από σένα, λέει. Αυτό εννοούν. Εντάξει. Καταλάβεις τι γίνεται. Και το αμάξι είναι μεταχειρισμένο, παιδιά. Που παίρνουμε γιατί κάποιος κόλλος έχει κάτσει στο κάθισμα και το έχει βγάλει από το κοντέινερ. Άρα δεν είναι τώρα αυτό τώρα κουβέντα. Και το μηχανάκι κάποιος το καβάλισε για να το βγάλει από την αποθήκη.
0: Στα καινούργια αυτοκίνητα, επειδή το ξέρουμε. Πες μου, τελείωσε το παιχνίδι.
1: Πες για τα αυτοκίνητα, ναι.
0: Υπάρχει ένα γράφος κανόνας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο, πιστεύω, ποτηράκι μικρό που το δείχνει και λέει τόση βενζίνη θα βάλω μέσα. Τόση, δεν βάλετε. Είναι ένα ποτηράκι σε όλες τις εταιρείες. Μικρό. Μικρό από αυτό που είναι τα σφινάκια. Λέει, τόσο θα βάλεις μέσα.
1: Ουροσυλλέκτης. Παίρνουν τον ουροσυλλέκτη και βάζουν τόσο βενζίνη.
0: Τόσο θα βάλεις μέσα. Και μετά, εντάξει, αν είναι στα 1-2 χιλιόμετρα το βενζινάδικο, έχει καλά. Αν δεν είναι, τι έκανε.
1: Σου κλείνωσε με το που το αγόρασε, σπρώχνεις.
0: Πώς το κάνουν όλοι αυτό.
1: Αμάμε ρε γιφταρέι. Βάλτε λίγο βενζίνη μέσα. Βάλτε 5 λίτρα. Χρεώστε τα. Αν είναι το πρόβλημα, χρεώστε τα. Δηλαδή, πες σου βάλει και 5 λίτρα βενζίνη. Τώρα και 10 ευρώ για τη βενζίνη, ξέρω εγώ. Να πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδήμα, πες μας τώρα όλα μαζί που τελείωσε.
2: Έτσι, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.
0: Δίκιο Χινάρη, λες, είπα να το πάρει ο Καναδάς.
2: Όχι, νομίζω ήταν ανώτερος ο Καναδάς συνολικά. Πιο επιθετικός, έδειξε περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Η Βοσνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον γκολ του Λούκιτς και από εκείνο το σημείο και έπειτα περίμενε στο δικό της μισό του γηπέδου. Περίμενε να απειλήσει με κάποια αντεπίθεση. Ήταν πάντως απειλητική η Βοσνία στις αντεπιθέσεις της, δηλαδή φαινόταν ότι θα μπορούσε να βρει και αυτή η δεύτερο γκολ. Παρ' όλα αυτά ο Καναδάς ήταν ανώτερος, πίεζε, είχαν ευκαιρίες. Τελικά βρήκε τον γκολ της Σοφάρης στο 78 με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος δευτερόλεπτα από του πέρασε το παιχνίδι ως αλλαγή χρήστηκε και σκόρεν. Μάλιστα είχε και μεγάλη ευκαιρία ο ίδιος για να κάνει και την ολική ανατροπή στο φινάλι στις καθυστερήσεις, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πήρε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μουχαρέμοβιτς για τη Βοσνία τον έκοψε με ένα πραγματικά κέριο τάκλιν, σωτήριο έτσι για τη Βοσνία. Και έτσι αυτό το τελικό 1-1 δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό. Στον όμιλο, στον οποίο θυμίζω ότι βρίσκονται επίσης Ελβετία και Κατάρ, οι οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες αύριο το βράδυ στις 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και με ένα καινούριο ακόμα στατιστικό, βλέπουμε στα στατιστικά του παιχνιδιού ότι κατοχή είχε 51% ο Καναδάς, 32% η Βοσνία. Θα πείτε, πέρσι έβαινα 17%, παιδιά. Ποιος του είχε αυτή την κατοχή, σου λέει, α, ήταν διεκδικούμενη μπάλα.
1: Τι είναι, 17% διεκδικούμενη.
0: Ναι, ήταν 17% διεκδικούμενη. Κατοχή σημαίνει κατοχή, φίλε μου, κανονική. Όχι, φτάσαμε στα σύνορά σας, μπήκαμε μέσα.
1: Είμαστε.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν.

0: Man. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του Στέφτη και Ολυμπιακός που νίξε 17-14 την Ουγγρική Φερεντσβάρος απέναντι στον τελικό του Final Four του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 1-1 στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο, παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ο κότσερ Τζούρισιτς, Λαφών, Σάντσες και Ερνάντες σε συμφωνία με τη Σαλουρά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά εναντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ήρθαν οι πράσινοι και απομένει τον έτου παίχτη. Εξετάζει ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο στόχος του Τριφυλιού και ο Φαντρόγγιλεν της Άμπσφορ σύμφωνα με τουρκικά σενάρια. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξέλιξη για τις μεταγραφές των Νουακαντιού και της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα, κρίσιμο μισθό και για την υπόθεση Μάρμολ, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Θέλτα. Στην Ιρεμβέλη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολίων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι στα συστήματα, τόνισε ο Μάρης Λιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του καινούργιου σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης τένος αναδείχθηκε στην ψηφοφορία του Σούπερ Λίγκ Πινέδα. Αλλαγή πλεύση στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει μέχρι Δευτέρα το διαζύγιο με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξής του. Οριστικά χωρίς τον Κώστα Σλούκο, Παναθηναϊκός άκτος στον πέμπτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Όσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκης, εκτός ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς προβλήματα οι προπονητές των Ερυθρολεύκων. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει το τελικό μου σέντερ τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει το τίτλο της Στοίχημαν GBL. Απίθυνε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός άκτορος ένδειξη επιβράβευση για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστος. Πεντάτε συμβόλαιο με τον EuroCup υπέγραψαν οι ΚΑΕ και ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε την διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Τρίτα Τσιάο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση των Γκάλης Χολ. Και στο διεθνή χώρο, η Μινεσότα Τιμπεργκουλς είναι σύμφωνα με το Αθλέτικο και η τελευταία ομάδα προσθέθηκε στη λίστα όσων ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Bucks για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Τζέιντεν Μακδάνιελς, Νατς Ριντ και Τέρενς Άνον συν δύο μελλοντικά draft picks του πρώτου γυρού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι ζητά να παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
8: Ζουμάρεις καμιά τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
7: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσεις, ναι.
8: Έτσι, μπράβο!
9: Να δώσω γενικού στο φίλο μου την Τάκη τον Καλαβρίδα από την Ανδραβίδα.
10: Πού είναι Καλαβρίδα.
11: Δεν είμαι καλά, έτσι.
9: Ανδραβίδα.
10: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι μέσα στο Καλαμαράκι.
12: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
8: Όχι, δεν είναι αυτό.
13: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος. Καστάνιοιτσών.
14: Ναι, το πετσόπε.
15: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
16: Έλα, λέγω!
17: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
18: Τι λέει, ρε φίλε!
17: Σουκ. Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
18: Κάνε ρε γαμό και λίγο σαρδέλες.
17: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
19: Ίσως αυτή η νίκη επίσης.

0: να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
1: Πιθανόν.
2: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Τι γίνεται.
1: Καλησπέρα, ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε.
1: 9 λεπτά και μετά τις 12.
0: Βεβαίως, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Γιώργος Γιαννής στον ήχο. Και θα τα πούμε πολλά. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως, μεγάλη τέραση επιτυχία σε ένα συγκλονιστικό, ξέρετε, τελικό, ναι, με φοβερή διακύμανση. Με γκολ ισοφάρισε το 14-14 στο τέλος. Και στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε γκολ, 3-0. Και πήρε το Champions League στη συγκεκριμένη διοργάνωση κοπέλες για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι τεράστια επιτυχία. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τα 20 ευρωπαϊκά, ναι, σε 45 τελικούς σε όλα τα ομαδικά σπορ. 21 με το Youth League και υπάρχει ακόμη το διπυρωτικό στο μπάσκετ το 13, το βαλκανικό και το βαλκανικό κυπέλλο, αλλά εντάξει, το μιλάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά, γι' αυτό είπα το συγκεκριμένο αριθμό 20, επειδή είναι Youth League και δίνει στους νέους εδώ σε τμήματα υποδομής 21.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχει 8 ευρωπαϊκά, Διονύση.
0: Ναι. Mm.
1: Μαζί με Super Cup, Ελλάδα Τρόφι.
0: Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Είναι ο Ολυμπιακός στο πόλο με πολύ μεγάλη δύναμη ούτως ή άλλως. Είχαμε Μουντιάλ 1-1 Καναδάς Βοσνία πριν από λίγο.
1: Εντάξει.
0: Δεν το έχω δει εγώ, ήρθα αργά.
1: Έχω χάσει κάποιο διάστημα που οδηγούσα, αλλά ήταν ένα μάτσο το οποίο το έβλεπες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν το χθεσινό. Δεν ήταν το χθεσινό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που ήθελε σκολίδια. Είχε ρυθμό, είχε ευκαιρίες. Καναδάς πολύ γρήγορη ομάδα. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή μου έβγαινε στο μεγαλύτερο διάστημα, έβγαζε μια αφέλεια στο παιχνίδι του.
0: Συντελικά. Λογικό.
1: Δηλαδή δεν ήταν
0: το
1: μια σωστή.
0: Το περιμένεις από τέτοια ομάδα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, ισοφάρισε με πολύ ωραίο γκολ του Λάριν.
0: Ναι.
1: Σεντερφορίσιο γύρισε το σούταρε, το έκανε ένα-ένα.
0: Σούταρε, στη γωνία.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει ανατροπή
0: στο τέλος.
1: Στο 95 πάλι με το Λάριν. Και... αλλά έβαλε φοβερά το. Έβαλε την κότερα ο αμυντικός. Και δεν επέτρεψε το σούτ να φτάσει, ξέρει, στην εστία για να, ναι, γίνει το, για να γίνει το 2-1. Ναι. Πραγματικά ήταν όμως ένα ωραίο παιχνίδι. Στις 4 έχει είπα Παραγουάη, για όποιον αντέχει.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Ξύνομαι. Να ξέρει.
0: Εγώ ξύπνημα το πρωί, αλλιώς.
1: Εγώ ψήνομαι. Θα φύγω από εδώ, να κάνω αμανάκι, να ξυπνήσω.
0: Μπορεί το πρώτο μήχρονο. Μπορεί.
1: Να ξέρει, θε βερμπουδάτο, οπότε δεν θα βγει μετά.
0: Μα σου λέω, έχω ξύπνημα πρωί.
1: Ναι. Ναι, το ξέρω, έχει πει.
0: Α, κόντραρι μπάλα. Τώρα, ναι, το είδα την κόντραρι.
1: Ναι.
0: Αλλού το πήγαινε. Τώρα το είδα από την πίσω κάμερα. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Όπως λέει και ένας φίλος, ναι, είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό 2-3 καλοκαίρια ο Λάρι. Ναι. Ας πούμε τώρα ακριβώς. Όταν ήταν Μπεσίκτας.
0: Έχουμε πολλά. Λοιπόν, για πες Ολυμπιακό, να πω και Παναθηναϊκό, γιατί έχει πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός.
1: Στον Ολυμπιακό, σας και να περιμένουμε τις εξελίξεις, ξέρεις, για τη μεταγραφή του Καντιού από τη Λοριάν και του Ρόκα από τη Τζιρόνα. Περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντηση του Μάρμολ ως τόπερ από τη, που πλήγει το συμβόλαιο του με τη Λας Πάλμας και ουσιαστικά γίνεται με, είναι με τα Ολυμπιακός και η Θέλτα. Μπορεί να προχωρήσει, ξέρεις, η μεταγραφή του Ορτέγκα στην Ουντινέζε και ο Καλογερόπουλος για τα επόμενα 4 χρόνια υπέγραψε τελικά στην Ιρεβέργη και όχι στην Ιταλία όπως αρχικά είχε ακουστεί,
0: ναι,
1: αντίμηση στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε κιόλας και με μήνυμά του στα social και με φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία με φανέλα του Ολυμπιακού εκεί στο τζάκι μπροστά. Μακάρι το παιδί να πάει καλά, να κάνει μια πολύ καλή και μεγάλη καριέρα.
0: Ναι.
1: Έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία και θα πάει και σε μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει και θέση.
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς και επισήμως παρελθόν Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Λαφών, Ρενάτο και Ερνάντεθ. Ένα. Δεύτερον και τον Μπακασέτα της εξελίξης, ξέρετε. Πάμε όπως φαίνεται για διαζύγιο. Τρία. Έχει μια συμφωνία ο Παναθηναϊκός, προφορικά τουλάχιστον, με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Το ναι του παίκτη απομένει. Πιστεύω από ομάδα να έχουμε εξέλιξεις. Ένα νέο όνομα το οποίο έχει βγει είναι του Βίκτορ Κρίστιανσεν, αριστερός μπακ της Λέστερ. Mm. Ένας παίκτης υψηλής αξίας, αλλά με χρονιά με τραυματισμό. Ναι. Έπαιξε λίγο, είχε τραυματισμό στο γόνατο. Και ο Παναθηναϊκός τι θέλει να κάνει? Θέλει να πάει ο παίκτης να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο, εξετάσεις, mm. και να δει ο Παναθηναϊκός από τις εξετάσεις αυτές αν θα προχωρήσει ή όχι. Είδατε που λέγαμε ότι κάποιον άλλον έχει, ναι, από την Ευρώπη κτλ. Αυτός είναι. Υπάρχει και ένα νέο όνομα του στόπερ της Άμπσπορ, του Φαντρόγγελεν, του Ολλανδού, που είναι στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Αριστεροπόδαρος, έχει συμβόλαιο. Γενικώς βγήκαν πραγματάκια αρκετά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον πάγο Μελουτσέσκου. Φαίνεται ότι οι πιθανότητες τώρα είναι στο να οδηγηθούν σε διαζύγιο δύο πλευρές. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Στην ΑΕΚ διαβάζω εδώ ότι είναι θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πύλιου. Και φυσικά έχουμε τον πέμπτο τελικό. 6 ώρα. Mm. Θα μάθουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με τον Ολυμπιακός να έχει προβλήματα, σωστά. Mm. Δεν έχει προβλήματα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει Σλούκα. Ο Όσμαν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, αλλά τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν. Εκτός είναι και ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μάλλον στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη για το μάτς του Χουάνκ που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν το είδα το μάτς χθες, δεν γίνεται αυτά στις 5 ώρα το πρωί, δεν γίνεται πλέον. Έστειλε και χθες ένας φίλος, λέει, ένα εξαιρετικό γκολ στη Σαουδική Αραβία, λέει, Βέλγιο το 94. Δεν το θυμάμαι, φίλε Δημήτρη. Ναι, 20 παραπάνω για διπλή βάρδια, μου λέει Αρδάκη. Πάλι θα μας λες για μεταγραφές ουσίες. Όχι φίλε, είμαι πολύ πιο ακριβώς από 20 ευρώ. Ναι. Μπορεί να το στέλνετε για 20 αρικάκια, αλλά δεν είναι. Πολύ πιο ακριβώς. Για να τα λέω όλα αυτά. Συνέχεια βλέπω κινήσεις στο λογαριασμό μου, αλλά πώς το διάλογο γίνεται να είναι ότι τραβάνε λεφτά, αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Σε ομάδα που μπορεί, λέει, να διεκδικήσει, γιατί λέει, στο θρύλο έχουμε το Ρέτσο, λέει, που είναι ακλόνητος. Ο Ρέτσος είναι πολύ πιο εμπειρός και είναι και πάρα πολύ καλός αμυντικός. Καλογερόπουλος έχει στοιχεία. Δεν σου λέω ότι δεν έχει στοιχεία. Αλλά δεν μπορούσε να πάρει θέση από το δίδυμο Ρέτσο Πυρόλα. Τι να κάνουμε τώρα? Κανένα δελτίο τύπου της ΠΑΕ δεν διαβάζω. Δεν έχει βγάλει δελτίο τύπου η ΠΑΕ γι' αυτό. Δηλαδή κάπου όπα, παιδιά. Δηλαδή όλο φαντάσματα βλέπετε. Και όλο μας λένε και χτυπάνε το κινητό και είναι ημέρα.
0: Αυτό το έχουμε γράψει, φίλε.
1: Ποιο πράγμα?
0: Τα δύο ονόματα που λες τώρα το έχουμε γράψει. Τι να δω ανισχύουν. Λοιπόν.
1: Για το φίλο που ρωτάει, γιατί να μην βάλει, ξέρω, ο Πασχετικό Ολυμπιακό τα 4 αστέρια, ξέρει, τα 4 ευρωπαϊκά, δεν το ξέρω. Για να σου απαντήσω. Η Φενέρ λέει τα χειρά ψηλά και. Τα είχε λίγο στο Φενέρ. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σου λέω, δεν το γνωρίζω. Στον Ανδρέα από του Αμπελόκηπου. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα μηνύματα.
0: Πάμε να ανοίξουμε.
1: Ναι, να ανοίξουμε την υπαγωγή. Γιατί δεν είπα ότι απαγορεύεται η έξοδος με βερμπούδα, αλλά είναι το στυλ του τώρα του Νιόνιου, δεν είναι για.
0: Γιατί? Καλοκυριάτικα. Σα ίσα.
1: Όχι, εντάξει, ωραίο είναι. Ταιριάζει και τον μπλουζάκι. Γιατί συνήθως εδώ ερχόμαστε καμιά φορά, ξέρεις, και το βράδυ, με ό,τι βρούμε.
0: Ανάλογα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε και να μας βλέπει και κανείς.
0: Για πάμε.
2: Καλημέρα στους κυρίους.
1: Καλημέρα.
2: Από χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Μπράβο, τώρα τα λες σωστά.
2: Λοιπόν, έχω απορίες.
1: Άμα μπορούμε να τις λύσουμε.
2: Θέλει ο Κώστας ο Μιαούλης να γίνει χαλίφη στη θέση του Χαλίφη?
0: Ορίστε.
2: Για τον Κωστή, έτσι, πειρακτικά και με διάθεση χιούμορ. Ναι. Θέλει να γίνει Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη, να αντικαταστήσει το Βάιο. Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνομαι τις βραδινές ώρες.
0: Δηλαδή,
1: τι λογοποιείς?
2: Έχει μία ηγετική παρουσία στο σταθμό. Είμαι και ακροατής του, είμαι και συνομιλητής.
0: Άρα να πάρει θέση του Βάιου, λες, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό.
0: Δεν νομίζω. Θα του ταιριάζει.
2: Έχει όμως το βιογραφικό. Όλα τα έχει έγκυα. Μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Άρα εσύ τώρα βγαίνεις και κάνεις πρόταση να φάει την καρέκλα του Βάιου ο Μιαούλης.
1: Ναι.
0: Το λες.
2: Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Γιατί αυτό όμως. Έχεις κάτι με το Βάιου ή γουστάρεις τόσο το πολύ το Μιαούλη.
2: Όχι, γουστάρω και τους δύο και γουστάρω βασικά το σταθμό έξω από πρόσωπα, γιατί παιδιά 30 χρόνια τώρα συντονισμένη στην ίδια συχνότητα, έχοντας αλλάξει πρόσωπα και πρόσωπα, και καλά το Blast from the Past που κάνατε τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μπραουδάκη, ήταν αντεγιά. Τελικά οι 94,6 δεν ξέρω εάν λέγονται Sport FM, δεν ξέρω εάν κάπως προσδιορίζονται. Είναι μια συχνότητα η οποία από τη στιγμή που καθιερώθηκε στη συνείδησή μας ως Sport FM, τουλάχιστον για μένα δεν έχει πρόσωπα. Και είναι επιτυχία όλων όσων συμμετείχαν και όλων όσων συμμετέχετε, και ελπίζω αυτό το πράγμα να διατηρηθεί και να διονυστεί. Προσωπική άποψη, την καταθέτω, ενδεχομένως αδιάφορη, αλλά okay. Αυτό ήθελα να πω, και το βασικότερο όλων που κάλεσα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κούλιτο Σταθερόπουλο, ο οποίος το πρωί 10-12 στο τελείωμα της εκπομπής των παιδιών του Μιχάλη, τον οποίον κακολόγησε ο Βαϊμάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει το παρακάμπτουμε, με τον Βάιο πήρα το βιβλίο για την Εθνική Αγγλίας, περιμένω επικοινωνία από το σταθμό, και επειδή σήμερα δεν ξέρω τι έγινε, καλό και για την κλήρωση στην εκπομπή του Μπάμπη με το Σταύρο, και παίρνω και το εισιτήριο της ΑΝΕΚ.
0: Ωραίος.
2: 2-2.
0: Ωραίος.
2: Αν έχετε κι εσείς λοιπόν κάποια κλήρωση.
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε εμείς τέτοια, εμείς δεν έχουμε. Παλιά είχαμε κάτι μπιφρακάκια, δίναμε. Ναι. Στην Αλένη.
2: Στο Γαλάτσι, ε.
0: Στο Γαλάτσι και στην Ασμήν, ναι.
2: Μπράβο, σωστά θυμάμαι, εντάξει.
1: Εμείς...
2: Όχι, να πάω να κάτι πει κανένα.
1: Θα φάνε κανένα μπιφρακάκι, άλλο σφυλακάκι. Πάνε και αυτά. Πάνε τα μπιφρακάκια.
0: Στην
1: Αλένη.
0: Εντάξει, αδερφέ.
2: Λοιπόν, άντε, τα φιλιά μου να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ.
1: Αναμονή μας έβαλε, φίλε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως, σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, αλλά μην πατάτε με συνέχεια να μας βάζετε αναμονή. Μας ακούτε.
0: Δεν θα συνεχίσουμε. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, με ακούτε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
4: Ωραία. Καταρχάς συγχαρητήρια για την ομάδα του Ολυμπιακού και τον Πόλο. Τεράστια διάκριση. Να δούμε ένα ωραίο Μουντιάλ. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το τρόπαιο θα το κατακτήσουν οι Ισπανοί.
1: Με τα φαβορείς, με το φαβορείστε. Ισπανούς και Γάλλους δίνονται.
4: Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη.
1: Το όνομά σας δεν είπατε.
4: Και τώρα ονομάζομαι Στέφανος από Χαλάνδρη.
1: Γεια Στέφανε.
4: Είμαι περισσότερο μπασκετικός εγώ. Ωστόσο...
1: Το Μουντιάλ είναι άλλη ιστορία.
4: Όταν έχεις την τύχη να παρακολουθείς τόσο υψηλό επίπεδο,
1: ναι.
4: Πάντα με χαρά το κάνεις.
1: Εντάξει, ναι, το Μουντιάλ. Απλά μας χαλάει η ώρα, ρε παιδί μου, που είναι τα παιχνίδια.
4: Εντάξει. Ευτυχώς είναι πολλές οι επιλογές, οπότε κάτι θα συμπέφτει και με το ωράριο του καθενός. Είτε πρωινός, είτε βραδινός, είτε μεσημεριανός.
1: Ναι.
4: Τώρα αναφορικά με τον αγώνα αύριο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι τώρα θα μου πεις ένα παιχνίδι είναι, ο καθένας σε ένα παιχνίδι διεκδικεί τις πιθανότητες του, μπαίνεις μέσα, τα βάζεις, κερδίζεις, τα χάνεις, χάνεις. Ωστόσο ρεαλιστικά ο Παναθηναϊκός έχει πάει πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο, αν σκεφτούμε το τι έχουν παρουσιάσει δύο ομάδες όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε ένα ξεφούσκωμα του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τροπαίου. Πάντως η μεγάλη ελπίδα για τον Παναθηναϊκό τηρουμένο των αναλογιών χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι, όπου ήταν απρόσμενα μέτριος, αν όχι κακός για τα δικά του επίπεδα Ολυμπιακός.
1: Καταλαβαίνω πως το λέτε, απλά, απλά Στέφανε, σου πω, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ζήσει σειρές που και να γίνει νωρίς break, απαντάει με break η άλλη ομάδα. Το έχουμε δει, δηλαδή δεν είναι κάτι.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
1: Και ειδικά ξέρεις, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι πιο κρίσιμο είναι break να γίνεται στο τρίτο match. Δηλαδή να πάει, ξέρεις, να γίνει το 2-1 και να έχεις με ενθουσιασμό το παιχνίδι στην έδρα σου. Τώρα το πέμπτο παιχνίδι. Υπάρχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα, ξέρεις, του Ολυμπιακού λόγω έδρας, αλλά είναι μάτς, όπως το πες, επειδή μιλάμε για ένα μάτς, δεν ξέρεις ποτέ ποιος παίχτης μπορεί να βρεθεί σε φοβερή μέρα, σε ποιος μπορεί να είναι πολύ εύστοχος.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, όπως ακριβώς έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, συνυπολογίζουμε σίγουρα το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχει το ρόλο του με το κοινό δίπλα, οι απουσίες σίγουρα είναι κομβικές και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με καλύτερο coach, είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν τα έχει πάει καλά. Δεν τα έχει πάει καλά. Δηλαδή ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι στη σειρά που έγινε 2-2, κάποια στιγμή κοίταζα τις πεντάδες του Παναθηναϊκού και έλεγα δεν μπορεί να είναι δυνατόν να είναι ανταγωνιστική αυτή η πεντάδα απέναντι στον Ολυμπιακό. Σαν να έπαιζε με έναν ντεφορμέ Ολυμπιακό.
1: Δύο πράγματα μπορώ να σας πω σε αυτό. Πρώτον, ότι πάντα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικές ιστορίες, όποιοι και να παίζουν μέσα. Δηλαδή μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω πάντα όλοι οι παίκτες. Όσον αφορά, δεν θέλω να το κουτσάρισμα, το κότς το παραδέχθηκε και ο ίδιος σε κάποιες δηλώσεις του ότι με τον Πίτερς στη συμμετοχή του στο τελευταίο πεντάλεπτο που ήταν και κρίσιμο και γενικά ο Πίτερς δεν κάνει καθόλου καλή σειρά. Καθόλου καλή σειρά. Καμία σχέση με τον Πίτερς που είδαμε στο Final Four. Καμία σχέση. Δεν ξέρω τι φταίει και δεν είναι ο Πίτερς, ας πούμε, όπως το ξέρουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πίτερς δεν έχει ευστοχή σε τρίποντο σε τέσσερα παιχνίδια. Δεν έχει βάλει τρίποντο ο Πίτερς.
4: Ναι, είναι σαν να το έχουν κάνει μάγια.
1: Ναι, και τον έβαλε, ξέρεις, στην παράταση, στο τελευταίο, η δεύτερη παράταση. Ναι, αυτή η επιλογή, ναι, μπορώ να πω και εγώ ότι δεν βγήκε, αλλά το πει και ο ίδιος ο κόουτς. Ναι, θα δούμε αύριο.
4: Πάντως, δηλαδή βλέπεις την front line της μίας ομάδας και της άλλης και είναι τρομακτικές οι διαφορές. Δεν θα έπρεπε μόνο από τους ψηλούς να παίρνει αισθητές διαφορές.
1: Ναι, απλά ο τρόπος με τον οποίο αμήνε το Παναθηναϊκός πολλές φορές δεν θέλει να μπάλα να φτάνει πολύ εύκολα στο Μιλουτίνοφ, γιατί ο Μιλουτίνοφ έχει τρομερό προβάδισμα. Επίσης, εκτός από τα σουτ, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν και έχει αποδειχτεί σε όλη τη σειρά, θα παίξουν τα rebound. Αν από εκεί κερδίζεις τις περισσότερες επιθέσεις, από εκεί μπορεί να κάνει να ανανεώσεις και άλλες επιθέσεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο στο τελευταίο μάτσα πάρα πολύ δυνατό στα rebound, δηλαδή μάζεψε 49, είχε πάρει και 3 επιθετικά σε μια φάση. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για το παιχνίδι. Έγινε.
4: Βλέπω κάτι τελευταίο να κλείσω. Ναι. Βλέπω παίχτες κλειδιά για αύριο από τον Ολυμπιακό, αν αγωνιστεί ο Γουόρτ. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει εξ-φάκτορ του παιχνιδιού. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάρει τα σουτ, είμαι βέβαιος, καταλήτης θα είναι στο πόσο εύστοχο βράδυ θα βρεθεί ο Ντέιβις. Αυτά.
1: Έγινε, να είστε καλά. Βεβαίως.
4: Κάθε καλό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να πούμε εδώ, να δώσουμε τους χαιρετισμούς στο Διονύση και στην Ιωάννα. Γιατί, Διονύση μου, ταξιδεύουν.
0: Πού πάνε?
1: Και μόλις πέρασαν τα Λεχενά.
0: Έλα, πού πάτε ρε παιδιά?
1: Δεν σταματάνε και λίγο στον αδερφό για ένα μπεργκεράκι? Να βγουν λίγο μέσα.
0: Μόλις θα τα λεχενά, καλή δυνάμη τη δίνει. Πού πάνε τα βέβαια.
1: Πού πάνε δεν γράφουν.
0: Πάτε Ζάκυνθο, πάτε κατεβαίνετε προς τα κάτω, πού πάτε, για στείλτε. Διάλειμμα, διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: που γράφει ένας φίλος ότι ο Πίτερς μιλήσε 20 ευρωπαϊκό, ξέρει ότι θα φύγει και έχει χάσει το κίνητρο του. Ο Πίτερς όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό και είναι αρκετά, δεν έχει δείξει ποιος είναι ένας παίκτης ο οποίος αδειάζει. Είναι ορισμός του επαγγελματία. Είτε θα έπαιζε 5 λεπτά όταν θα ήταν ο Βεζέκοφ, είτε θα έπαιζε 30 όταν έλειπε ο Βεζέκοφ. Δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε όλα του τα παιχνίδια έκανε φοβερές εμφανίσεις. Ωραία, υπήρχαν και μάτς τα οποία δεν μπορεί να ήταν άστοχος, να μην του είχαν πει τα σουτ. Χιλιαδύο. Αλλά είναι πραγματικά το. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το, η εικόνα του. Ναι. Φαίνεται όντως αν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχει, αδερφέ, δεν κάνω τατουάζ.
1: Ναι.
0: Μου λένε για τη φωτογραφία. Μιλές λέει για μπέργκερ, τρώω γιαούρτι. Ωραίο είναι και το γιαούρτι. Άμα βάλεις και μιλαράκι, μορφαίνει.
1: Χαίρετε.
0: Βάζεις φρούτα στο γιαούρτι εσύ?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει τα φρούτα ή το γιαούρτι?
1: Όχι, το γιαούρτι με τα φρούτα μαζί. Βάζω φυσικό βούτυρο, βάζω μέλι.
0: Πώς το τρως το φυσικό
1: βούτυρο? Μ' αρέσει.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, επειδή σε αρέσει ένα. Εσένα σ' αρέσει, Γιώργο. Ορίστε. 2-1 είμαστε, φίλε. Με συγχωρείς, αλλά είμαστε 2-1 στο δύο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν θέλω να σας αποτεύσω και τους δύο.
1: Ναι.
0: Άμα πάμε να καθίσουμε κάπου για να φάμε, σε μένα θα έρθω να μιλήσω. Επειδή δεν θα έρθω να μιλήσω σε εσάς.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή και στους δύο. Δηλαδή και ναι, άλλοι δύο.
1: Εδώ δεν πιάσαμε ποιος τρώει περισσότερο ή ποιος τρώει.
0: Ναι.
1: Πιο λιπάρα.
0: Όχι,
1: είπαμε, αν σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο.
0: Να ξέρει να παραγγέλνει, τι θα βάλει, τους μεζέδες του.
1: Οκ, okay, άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Δεν σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο. Εμάς μας αρέσει, τι κάνουμε τώρα, ρε φίλε, με το ζόρι.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα, φίλε. Για σένα. Κάτσε, φάει τυρόπιτες. Ζαμπονοτυρόπιτες το πρωί.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Συγκρίνεις τώρα μια ζαμπονοτυρόπιτα και μια τυρόπιτα με το φυσικό βούτυρο?
1: Δεν συγκρίνω τίποτα.
0: Δηλαδή άμα έρθουν εδώ τώρα τα μηνύματα.
1: Λέω όμως,
0: ναι.
1: Θα έχω πει και εκτός αέρα,
0: ναι.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσεις να προσέχεις.
0: Προσέχω, φίλε. Έχω χάσει τόσα κιλά. Αλλά δεν μπορώ να μην φάω μια
1: τυρόπιτα πρωί.
0: Έχω βρει μια παραδοσιακή. Δεν πίνω μήλικο.
1: Παραδοσιακή.
0: Ψαγμένη. Τυρόπιτα.
1: Αν υπάρχει κάποιο να κινηθεί πάνω σε υπάρχει για καμπίνε, δεν το ξέρω και δεν νομίζω. Δεν σου λέω το φυσικό βούτυρο, αλλά δεν πάει με γιαούρτι. Εγώ το βάζω με το γιαούρτι.
0: Πάει, δεν πάει, το βάζει. Με τι
1: άλλο. Μ' αρέσει εμένα.
0: Το φυσικό βούτυρο.
1: Ναι.
0: Πρώτα έχει πολλέ ερμηνείε το φυσικό βούτυρο.
1: Δεν θα βάλω, Ρεάκλει, ένα κιούπι. Μια κουταλιά του γλυκού θα βάλω.
0: Μια κουταλιά του γλυκού.
1: Ναι. Έχει καλέ ερμηνείε, να ξέρει. Καλέ ερμηνείε θα πει τώρα τι λέει. Έχει καλά λιπαρά, ρε παιδί. Λοιπόν, και ένα τατουά στο λαιμό, λέει, θα σου πήγαινε.
0: Δεν κάνω, δεν πρόκειται να κάνω τα του.
1: Κάνει ένα στη μέση. Τι τραβάμε, δεν. Πάμε, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Ακούτε.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι, ρε Μαγκές, καλά είστε.
0: Ναι,
1: καλά, καλά.
0: Σένα, σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο, ρε Γιώργο?
2: Μ' αρέσει, το τρώω, εντάξει, ειδικά κάτι καινούργιο.
0: Θα φύγω από την εκπομπή, δηλαδή είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στην εκπομπή μου.
1: Επειδή σ' αρέσει, ωραία.
2: Εντάξει, δεν τρώγεται σαν την τυρόπιτα, αλλά εντάξει, για πιο διατροφικά το τρώω. Και εγώ πριν το γυμναστήριο
0: ήρθα να πω κάτω.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Αρχικά κάτι να πω για τον μπάσκετ, όχι ότι δεν έχω δει κανένα παιχνίδι, δεν έχω άποψη. Και ίσα ίσα, παιδιά, προσπαθώ να βγάλω γραμμή πολύ καιρό και παίρνω τηλέφωνο, αλλά μιλάνε μόνο για μπάσκετ, δεν βαρέθηκα. Αλλά ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς που λένε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε ανταγωνιστικοί και είμαστε καλοί. Ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας, με όλο το σεβασμό. Έχει αντιληφθεί κανείς τι παίκτες είναι το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν το συζητάω καν αν θα ήταν ανταγωνιστικός, που δεν είναι άσχετος από το μπάσκετ, έτσι. Όπως και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι που παίρνουν τηλέφωνα έχουν άποψη και για μπάσκετ και από δόσο. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ.
0: Σεβασμό. Βλέπεις.
2: Ρε Ηρακλή μου, όλο το σεβασμό, δεν μπορούν. Επειδή ήδη και ήδη παίρνω, όπως παίρνω και εγώ, ίδιος και ο ίδιος.
0: Δεν είναι ήδη, γιατί είναι ήδη σε δύο φορές την εβδομάδα, αλλά μπορεί να ακούτε και σε άλλες εκπομπές. Αλλά κάποιος κάλλιστα μπορεί να βλέπει και ποδόσφαιρο, να σχολιάζει και μπάσκετ.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο εμένα.
0: Ναι.
2: Okay. Όπως εδώ ακόμα, ρε παιδιά, με όλο το σώμα, οι δημοσιογράφοι λένε, όπως λέει ο Διονύσης, λέει, δεν είμαι ο ειδικός στο μπάσκετ, ξέρω πέντε πράγματα, αλλά δεν θα αναλύσω. Εδώ οι ακροατές αναλύουν κιόλας, δηλαδή. Είναι ένα πολύ περίεργο, αλλά οκ. Okay. Σεβαστό είναι αυτό.
0: Για λέγε τώρα Μουντιάλ. Λέγε τώρα Μουντιάλ που εσύ
2: δεν θέλεις. Έχω δει τίποτα, Ιράκ.
0: Δεν είσαι ασχοληθεί.
2: Δουλεύω πολύ, δεν έχω δει καθόλου. Είδα τώρα σχόλασε 11 η ώρα. Είδα Ελβετία, λέω. Καναδά, τώρα ναι. 20 λεπτά, 25 λεπτά. Αυτά έχω δει μόνο. Αρχικά θα μιλήσω λίγο με τον Διονύση θέλω.
0: Έλα.
2: Νιόνιο να σου πω, έχω δει ό,τι εκπομπή υπάρχει σήμερα αθλητική. Ό,τι εκπομπή ήμουν στη δουλειά, ναι. Τώρα πριν λίγο κόλασα.
0: Ναι.
2: Έχω δει τα πάντα και σένα και στο μόνο μπάλα, σε όλες και σε ό,τι είσαι από το πρωί. Έχω δει τον... στο Ατλέτικο, τα
0: σαν,
2: πάντα.
0: Σαν να είναι σπίτι σου ο Διονύσης ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, θα είσαι σήμερα βαρέθηκα να σε ακούω για αλήθεια. Ναι. Με το καλό το λέω, έτσι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Μα και εγώ βαρέθηκα τον εαυτό μου.
2: Ναι,
1: έχω βγει, να, θα σου να πω, πω έχω βγει το πρωί στους Μπεταράδες 2 ώρες.
0: Ναι, κάτι είναι μάση που μας
1: έλεγε. Ένα μισά ώρα έχεις το μονομπάλα.
0: Ωραίος, 2,5.
1: Μία ώρα στο Παναθηναϊκό 24.
0: Έχουμε και ένα site, ναι, 3,5.
1: 3,5 και ένα 2 ώρα και εδώ 5,5.
0: Ναι, ναι, βάλε όμως και έχεις βγει και 2 φορές για ρεπορτάζ.
1: Έχω βγει 3 φορές έχω βγει σήμερα.
0: Α, 3.
1: 3 φορές για ρεπορτάζ.
2: Να τα αφήσω. Αδερφέ, όρεξη να έχεις και δουλειά να υπάρχει. Ας είναι καλά η δουλειά να υπάρχει γενικά σε όλο τον κόσμο και να έχουν υγεία. Εγώ αυτό που ήθελα να πω πολλά την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πειράζει, θα τα πω, θα πω άλλη στιγμή που θα έχουμε χρόνο για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Αλλά ρε Διονύση, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί από το πρωί, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, βάραγα που νιώθω με αυτό μου στο, αυτά που άκουγα.
1: Για πες.
2: Όλες τις εκπομπές λέτε για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα πω κάτι εγώ.
1: Τι πράγμα.
2: Έχει βγει τόσο μεγάλο. Και να μου πεις την άποψη και να την πει και ο Ηρακλής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή για μένα ο πιο αντικειμενικός που έχει μιλήσει είναι ο κ. Δερβελές. Δεν του πέφτει λόγος, αλλά ήταν ο πιο αντικειμενικός που έχω ακούσει σήμερα. Δηλαδή λέτε όλοι, όλες οι εκπομπές είχε κάτσει μισή ώρα για τον Μπακασέτα, Μπακασέτα. Ναι. Λέγατε, το λέγατε από
1: τις προηγούμενες... Ήταν το θέμα της ημέρας, εσύ.
2: Παιδιά, ναι. Μπορείς λίγο. Είσαι σε όλες τις εκπομπές. Έχεις 40 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Σου ήρθε από όλες τις εκπομπές ένα μήνυμα, ένα μήνυμα. Γιατί τα έχω και λίγο με τον κύριο Λογιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Φίλαπη. Ένα μήνυμα,
1: ναι.
2: Που να είπε ένας άνθρωπος ότι έπεσε από τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακασέτας είναι στεναχωρή.
1: Δεν με, ο καθένας έχει όποια άποψη θέλει. Μα
2: εγώ... Περίμενε, εγώ δεν λέω ο άνθρωπος Μπακασέτας, γιατί εμένα αυτό...
1: Ναι, ναι, ο ποδοσφαιριστής, ναι, ναι.
2: Εμένα αυτό, αυτό με στεναχώρησε και με έκανε εξάλλου. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι λέγατε ο άνθρωπος Μπακασέτας.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι.
2: Να θα σου πω ένα λεπτάκι.
1: Ωραία, πες και να σου πω μετά τη δική μου άποψη.
2: Εγώ βάζω τη δικιά μου άποψη και αυτά που ακούω και τα πιο πολλά.
1: Βεβαίως, πάμε. Πες τη.
2: Δεν είδα κανέναν.
1: Μη λες λοιπόν. Ακού, ακού, θα σου πω, κάνεις ένα λάθος. Πες τη. Ναι. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να λέω όλοι οι ακροατές λέτε έτσι. Πες τη δική σου άποψη, να πω και εγώ τη δική μου.
2: Ωραία.
1: Και θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε.
2: Ωραία.
1: Άσε τώρα εγώ... τι λένε οι άλλοι και τι λένε. Ο καθένας θα πει τα δικά του.
2: Θα μιλήσω λίγο για τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Από αυτούς που γράφουν στα μηνύματα που σας γράφουν εσάς. Και εγώ σέβομαι αυτό που είπες.
1: Πάμε στη δική σου άποψη.
2: Ναι. Για μένα όχι, πρέπει να φύγει. Και δεν, και δεν τον συζητάω, πρέπει να σου πω. Δεν δεχτώ αυτό που, δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέγατε ότι έχω και αποχωρήσει, δεν το περιμένανε. Ποιος δεν περίμενε ότι θα φύγει ο Μπακασέτας. Τι έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό.
0: Παίρνει για το μυαλό.
1: Ωραία. Να σου πω τη δική μου άποψη.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Η δική μου άποψη είναι η εξής. Από τη στιγμή που είναι η σύγχυση του προπονητή, πρέπει να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός με αυτό το πλάνο. Το οποίο πλάνο λέει διαζύγιο με Μπακασέτα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Θα στηριχτεί αυτό το πράγμα. Δεν θα πει κανείς, μα τι λέει. Α, αυτή είναι
2: η. Και
1: μπράβο σας. Όχι, δεν είναι μπράβο μας. Με μένα μιλάς τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω ούτε μπράβο ούτε τι είναι αυτά που λες. Τη δική μου άποψη σου λέω ξεκάθαρα. Δύο. Δύο. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση, πρέπει όποιο, οτιδήποτε είναι να γίνει, να γίνει όμορφα. Δηλαδή να διαζύγει όμορφο.
0: Ναι.
1: Να μην γίνει με εντάσεις. Γιατί ήταν. Περίμενε, να τελειώσω. Ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού, είναι αρχηγός της Εθνικής. Πρέπει να γίνουν όλα με σεβασμό. Έτσι, ναι. Δεν είναι να πάει να το βάζει να προπονείται τώρα μόνος του.
0: Με τις μπουλντόζες
1: που λέγαμε παλιά, δεν είναι ωραίο. Τρία.
2: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Μπακασέτας θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Και, και θεωρώ. Κάτσε να τελειώσω. Ναι. Μου λες, πες την άποψή σου και δεν με αφήνεις. Και θεωρώ ότι αν ο Μπακασέτας ήταν σε μια νορμάλ ομάδα, γιατί δυστυχώς ο Μπακασέτας ήρθε σε έναν Παναθηναϊκό όχι νορμάλ. Ήρθε επί Μπενιτεθλό. Επιτερήμ και έμεινε στον Παναθηναϊκό, πόσο είναι τώρα, 2,5 χρόνια, πόσο είναι αυτό, 3, 2,5 πρέπει να είναι, στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός άλλαξε 7 προπονητές και ήταν προβληματική ομάδα. Άρα,
0: εγώ σε αυτό συμφωνώ.
1: Άρα θα είναι
0: μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική
1: θα κομμάτα. Είναι δηλαδή σε μια προβληματική ομάδα είναι δύσκολο ένας παίκτης να σε πάρει από το χέρι. Δεν είναι το πόσο
2: ωραία.
1: Δεκαετία 80, ολοκληρώνω.
2: Ωραία.
1: Ολοκληρώνω.
2: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου,
2: εγώ
1: τι θα έκανα. Εγώ θα κρατούσα τον Μπακασέτα όπως κράτησε η ΑΕΚ το Μάνταλο και θα τον είχα τον Μπακασέτα όχι βασικό. Μια επιλογή να έρχεται 20-30 λεπτά, ανάλογα τώρα είναι και πολλά τα μάτς, σαν μια επιπλέον επιλογή και μια προσωπικότητα. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη.
2: Σεβαστή πολύ.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι την άποψη του Παναθηναϊκού.
3: και θα τη στηρίξω και. Αλλά σου λέω τη δική μου άποψη.
4: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ. Γιατί πάνω κάτω και εγώ πιστεύω αυτό που λες.
3: Ελπίζω να σε κάλυψα.
4: Όχι, εσύ με κάλυψε. Μα τα μου από το πρωί τα ίδια. Δεν το συζητάω.
3: Τα ίδια. Σου λέω την άποψή μου.
4: Όχι, την ξέρω την άποψή σου. Αυτό εννοώ. Δεν το λέω ειρωνικά αυτό.
3: Τι ήθελες να σου πω, δηλαδή να σου πω πριν από ένα μήνα να σου πω ότι εγώ τον θέλω και τώρα να σου πω κάτι άλλο. Να κάνω γολουτούμπα.
4: Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Εγώ η διαφωνία μαζί δεν είναι τι πιστεύει ο καθένας τον Μπακασέτα. Για μένα η διαφωνία είναι ότι από το πρωί ακούω ότι πέσανε τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακασέτα στο ένα αυτό. Που ήταν στάνταρ.
5: Αυτό στην πρωινή εκπομπή δεν είπε κανείς ότι.
3: Δεν είπαμε ότι πέφτουν
5: τα σύννεφα.
4: Όπως λέτε ότι έχει πει.
3: Τι λέτε. Εγώ δεν είπα πέφτουν τα σύννεφα. Παναγία μου, τι έγινε.
4: Ένα λεπτό. Επειδή σε ακούω κάθε μέρα. Σε όλες τις εκπομπές που εμφανίζετε λες περιμένετε και θα δείτε και άλλοι. Και εγώ πιστεύω, λες δική σου άποψη, ότι θα φύγουν και άλλοι από τα χαφ, θα φύγουν και άλλοι από τα στόπερ. Και δηλαδή, σαν να είναι κάτι ότι είναι ρε παιδιά που δεν το περιμέναμε. Περίμενε κανένα.
3: Μα δεν λέω εγώ ότι δεν το περιμένουμε. Λέω ότι αναγκαστικά. Όχι. Λέω ότι αναγκαστικά θα φύγουν και κάποιοι παίκτες από τη στιγμή που πρέπει να γίνει μια ψήλο εκαθάριση. Ψήλο. Θα φύγουν και κάποιοι παίκτες με συμβόλαια.
4: Ναι, όχι.
3: Δεν λέω που πέφτω τα σύννεφα αν θα φύγει ο Γετβάη.
4: Δηλαδή, όχι ο Γετβάη. Αν φύγει ο Τουμπά, θα πέσουμε από τα σύννεφα.
3: Όχι, δεν θα πέσω τα σύννεφα.
4: Παρακαλάμε να φύγει ο Τουμπά.
3: Δεν ξέρω αν παρακαλάμε να φύγει, αλλά δεν θα πέσω τα σύννεφα.
4: Δεν είναι άνοιξη μου.
3: Σου είπε κανεί, μα με έχει ακούσει να λέω εγώ θα πέσω τα σύννεφα.
4: Όχι. Σε όλες τις εκπομπές μου λέτε ότι θα γίνουν και αποχωρήσεις που δεν ήταν στο στόχο, δεν το περιμέναμε. Δηλαδή. Αντί να ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν τα δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό να έχει έπει και θα πω και
3: φίλε, μπερδεύεται λίγο τους ρόλους. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να λέει. Όχι. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι πρώτα να μεταφέρει τα γεγονότα, ό,τι μαθαίνει.
5: Και από, εκεί
3: και πέρα να εκφράσει την άποψή του και να κάνει την κριτική του. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι όπως του οπαδού. Ο οπαδός πρέπει να λέει, πρέπει να φύγει αυτός. Εγώ θέλω τον άλλο. Η δουλειά δημοσιογράφου δεν είναι να βγει να πει στο μικρόφωνο. Έλα εδώ Ολυμπιακέ. Έλα εδώ με την Λίμπαρ πρέπει να διώξει αυτόν. Έλα εδώ Νίστρουπ. Πρέπει να. Κοτσόλη, ξέρω εγώ. Αυτόν το διώχνει. Τέλος. Τι είμαστε, ατζέντιδες ή τεχνικοί διευθυντές. Ούτε είναι η δουλειά επίσης του δημοσιογράφου γιατί ακούει γι' αυτό να προτείνει παίκτες. Πάρτε ρε αυτόν. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή, ρε παιδιά.
4: Αυτό δεν το συζητάμε.
3: Να σου πω την άποψή μου για μένα εκεί χρειάζεται αναβάθμιση ή για μένα αυτό. Πρέπει να μείνει και να έχει αυτό το ρόλο. Άλλο είναι άποψή μου. Δεν θα πω εγώ στην ΠΑΕ και στους ανθρώπους που δουλεύουν στην κάθε ΠΑΕ. Διώξε. Γιατί. Μα λες πριν. Όχι, δεν το συζητάμε, αλλά λες πριν. Αντί να λέτε πρέπει να φύγουν δύο στόπερ, πρέπει να φύγουν αυτοί δύο στόπερ. Δεν είναι δουλειά μου μεν αυτή.
4: Όχι, άλλο θέλω να
3: μην μπερδεύουμε τους ρόλους.
5: Δεν μπορεί να πει το πρέπει.
3: Άλλο όχι, το να θα πω ότι... εγώ να φύγουν αυτοί. Άλλο να πω, εμένα δεν μου αρέσει αυτός.
5: Να, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Δεν είναι ποδοσφαιρική κριτική. Δεν μου αρέσει. Παιδί μου, το χαρακτηριστικό του τάδε δεν μου αρέσει.
4: Εγώ δεν μπορώ να... Εγώ, έτσι, μπορώ να τα παίρνω εγώ λάθος, ρε παιδιά. Το ότι θα φύγουν και παίκτες που δεν ήταν να φύγουν. Δηλαδή, σαν να, δηλαδή είναι, υπάρχει λόγος να μείνει... Με όλο τον σεβασμό και τον αγαπώ γιατί είναι ψυχούλα. Να μείνει ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό που θες να διεκδικήσεις πρωτάθλημα. Δηλαδή, ρε παιδιά, ή να μείνει ο Τουμπά. Δεν το συζητάμε αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, εμένα μου με ξυνίζει, όχι με χαλάει. Το πέφτουν από τα σύννεφα.
3: Αυτό μα άντε που... πάλι με τα σύννεφα. Μα άκουσες από εμάς να λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
4: Η ουσία αυτό είναι ρε παιδιά. Δηλαδή σήμερα κάναμε ανάλυση και ένα μήνυμα να είπε ρε
3: εγώ παιδιά. Δεν είπα πέφτω από τα σύννεφα.
4: Κατακρίνω έτσι. Όποιος είπε για το χαρακτήρα του Μακασέτα αρνητικό το κατακρίνω. Δεν το ζητάω καν αυτό.
3: Όχι ρε φίλε. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει για το ποδόσφαιρο. Και να θεωρεί οτιδήποτε για το ποδόσφαιρο.
4: Γιατί εσύ θεωρείς. Εσύ μου την είπε την άποψή σου και τη σέβομαι. Ότι πρέπει με ένα 800 και να σου πω και κάτι, λες ο Μπακασέτας είναι 2,5 χρόνια και κλείνω παιδιά, γιατί κούρασα πολύ. Είναι λες 2,5 χρόνια. Δεν είναι και προπονητές, συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός στα 2,5 χρόνια που θυμάσαι εσύ Διονύση μου, την καλύτερη περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε λίγο μπάλα, κουτσόπαιξε, ούτε καν έπαιξε, αλλά κουτσόπαιξε. Ποια περίοδο ήταν. Ήταν με τον Βιτόρια που όταν έπαιζε ο Ουναΐ και η ομάδα πήρε μια ταχύτητα παραπάνω. Ο πάλι δεν ήταν καλός, απλά κουτσόπαιζε.
3: Τόσο.
4: Τα 2,5 χρόνια του Παναθηναϊκού. Ναι. Η καλύτερη περίοδος που κουτσόπεζε λίγο η ομάδα και λες λίγο έχει μια ταχύτητα.
3: Κουτσόπεζε όπως το πες και εσύ.
4: Που έπαιζε ο Ουναΐ βασικός.
3: Κουτσόπεζε όπως είπες και εσύ. Κουτσόπεζε. Λίγο στα play-off. Γιατί ο Ουναΐ που εγώ το θεωρώ παικταρά. Μισό λεπτό. Γιατί ο Ουναΐ που εγώ το θεωρώ παικταρά. Και ο Ουναΐ είχε αστάθεια μέχρι να πάρει
4: μπλε.
3: Αλλά έπαικταρα. Τρομερή περίπτωση.
4: Και ένα τελευταίο και κλείνω. Γιατί έχει παρεξηγηθεί πολύ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον Τάσο. Πραγματικά τίποτα και είναι μια χαρά παιδί.
3: Πάμε για να προχωρήσουμε.
4: Ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά, ναι. Το 70% δεν τον θέλει ρε φίλε στον Παναθηναϊκό.
3: Ωραία, ωραία, κάνουμε ωραία, τώρα. Ωραία, ωραία.
4: Θέλουμε κάτι καλύτερο.
3: Ωραία, άρα καλώς έγινε αυτό που έγινε.
4: Και με τέτοιο, εννοείται, ο Τσάρλι έβαλε σήμερα
3: πολύ... Να προχωρήσουμε αδερφέ, μιλάμε πολύ ώρα μας. Ωραία. Οκ, okay, ναι, μα δεν είπα κατά αντίθετο ρε φίλε. Εγώ την άποψή μου σου λέω.
4: Εμένα δεν μου αρέσει ότι όλες οι εκπομπές σήμερα
3: λένε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, όλες οι εκπομπές σήμερα δεν τις είδα, να σου είμαι ειλικρινής. Έχω και εγώ τις δουλειές μου. Τι να σου πω τώρα.
5: Εγώ θα σου πω. Έγινε, Γιώργο.
3: Ρε Γιώργο, εγώ θα σου πω για αυτά που λέω εγώ. Τι να σου πω τώρα, τι λέει ο κάθε συνάδελφος. Δεν σε ακούμε. Τέλος πάντων, έλα, να σε καλά.
5: Λοιπόν, έχει ένα φίλο έστειλε μια ωραία ερώτηση για Μπακασέτα.
3: Για πε.
5: Γιατί δεν γίνεται προσπάθεια πώληση.
3: Μα θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί ομάδα, αρέσει.
5: Όχι, γιατί μπορεί να λυθεί το συμβόλαιο.
3: Περίμενε. Μπορεί να βρεθεί η ομάδα. Να βρει μια ομάδα και να του πει: Παναθηναϊκός φεύγεις. Ναι, πας στην ομάδα. Mm. Τώρα τι θα γίνει, μπορεί να βρει μια ομάδα. Αυτό που του έχει πει ο Παναθηναϊκός είναι: εγώ θα σου καλύψω το.
5: Μια τη διαφορά.
3: Ναι, δηλαδή μπορεί να βρει μια ομάδα με 1 εκατομμύριο.
5: Να του δώσει ένα 200.
3: Και να του πει: ναι. Ο Παναθηναϊκός θα σου καλύψω τα υπόλοιπα.
5: Για τον πρώτο χρόνο.
3: Για πότε, ναι.
5: Ναι. Ναι.
3: Δεν είναι σπάνιο αυτό, δεν είναι σύνηθες.
5: Όχι, γίνεται. Το...
3: Ναι, δεν
5: όχι,
3: γίνεται.
5: Γίνεται.
3: Άμα λύγει το συμβόλαιο του άλλου.
5: Άμα λύγει σε ένα χρόνο.
3: Ναι.
5: Και είναι για να φύγει ο παίχτης. Mm. Πολλές φορές, αν έρθει μια ομάδα και θα δώσει 1 εκατομμύριο και έχει ο ποδοσφαιριστής 800, μπορεί να πει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν πηγαίνω. Γιατί είχαν 800.000 ευρώ.
3: Και να του καλύψει.
5: Και το καλύπτουν οι ομάδες.
3: Δεν είναι απλό.
5: Γίνεται αυτό.
3: Δεν είναι απλό. Συνήθως λες, βρες ομάδα και φεύγεις. Αλλά έχει και συμβόλαιο. Τέλος πάντων, ακόμη και όλο το συμβόλαιο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε.
5: Όλο γιατί δεν το δώσω.
3: Βρεθεί λύση, δεν ξέρω, θα το δούμε.
5: Περίμενε, Γιώργη.
3: Μπορεί να του πει για να λύσουμε τη συνεργασία, άμα δεν έχει βρει ομάδα, σου δίνω μέχρι και το τελευταίο ευρώ.
5: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά να μην βρει ομάδα όλο
3: εγώ ψέω, θα βρει.
5: Θα βρει. Και στην Τουρκία έχει όνομα.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, μπορεί να μην ζητήσει λεφτά όλο
3: που λέει, αν βλέπουμε ανατροπή. Δεν βλέπω ανατροπή. Ή γίνει με τον Μάνταλο μια ανατροπή κάπου, θυμάμαι. Ήταν να πάει Τουρκία, ούτε να πάει τελικά.
5: Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ρε, πρόσφατα.
5: Ναι, δεν το θυμάμαι. Αν πιάσουμε, το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
3: Δεν το βλέπω. Βλέπω.
5: Πάντως, αυτό που θα κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να μην ζητήσει λεφτά για πώληση. Αν ναι. Θέλει, ξέρεις, να το
3: αναφέρει. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Για πάμε.
6: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
5: Βεβαίως.
6: Ναι.
5: Ναι, εσείς.
6: Μ' ακούτε.
5: Ναι.
6: Μ' ακούτε.
5: Βεβαίως.
6: Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, αυτό μιλούσε ο τελευταίο 14 λεπτά. Λέτε 4-5. 14 λεπτά, δεν μπορεί να μιλήσει ο κόσμος.
3: Δεν μιλούσε 14, αλλά μιλούσε πολύ. Έλα, πάμε.
6: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν, γιατί έτσι μιλάνε μισή από ό,τι είναι να μιλήσουν. Δεν γίνει τώρα 14 λεπτά.
3: Δεν μιλούσε 14 λεπτά, πάμε.
6: Ναι, Άγγελος λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι.
5: Γεια σου, Άγγελε.
6: Ηρακλής, θέλω να διορθώσω ένα λάθος που έκανες προηγουμένως.
5: Τι λάθος έκανα, πες μου.
6: Ναι, είπες ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 διεθνείς τίτλους.
5: Έχει 20 ευρωπαϊκά, είπα. Σε ομαδικά σπορ, 21 με το Youth League, γιατί είναι νέος και το βάζω ξεχωριστά 20-1. Υπάρχει το διπηρεωτικό, γιατί δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι διπηρεωτικό.
6: Ναι, είναι και το διπηρεωτικό, είναι διεθνής. Μα,
5: λοιπόν, ναι, αλλά δεν είπα ευρωπαϊκούς.
6: Ναι, λοιπόν, κοίταξε. Λοιπόν, να πω κάτι. Επειδή αθλητισμός δεν είναι μόνο ένα άθλημα, το μπάσκετ που έχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το πόλο, το βόλεϊ, το χάντμπολ. Λοιπόν, και επειδή ακούω πολλούς να λένε ότι έχουν τίτλους κτλ. Το λάθος που έκανες είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 22-23 διεθνείς τίτλους, πολύ περισσότερους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί.
5: Ναι, εγώ είπα, σας το ξαναλέω, και Ανδρέας είπαμε, κύριε Ανδρέα.
6: Άγγελος,
5: συγγνώμη, το αλφα συγκράτησα. Είπα ότι έχει 20 ευρωπαϊκούς τίτλους, 21 με το Youth League. Το
6: 22.
5: Ναι, 21 με το Youth League, 20. Και ένα με το Youth League, 21. Υπάρχει το διπυρωτικό που είναι εξτρά. Υπάρχει το βαλκανικό που είναι εξτρά.
6: Ναι. Αυτό, 23.
5: Ναι, αυτό λέω εγώ. Εγώ μίλησα για ευρωπαϊκούς.
6: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω και εγώ αυτό που θέλω. Γιατί ακούω πολλές φορές διάφορους να μιλούν, να λένε τίτλους κτλ. Εντάξει, μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι και άλλες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο πόλο, σε άνδρες, σε νέους, σε γυναίκες και σε νεάνιδες. Δηλαδή. Έχει 23 διεθνείς τίτλους με τα διπυρωτικά και όλα τα υπόλοιπα και σε 4 αθλήματα και σε 4 κατηγορίες. Οπότε επειδή ακούω πολλές φορές τους άλλους να λένε, λέω και εγώ τη γνώμη μου, αλλά τη γνώμη μου όχι υποκειμενική.
5: Μα δεν είναι γνώμη. Αυτό δεν είναι γνώμη. Αυτό είναι δεδομένα. Υπάρχουν αυτά τα ευρωπαϊκά.
6: Ναι, ενώ κάποιον άλλον, ας πούμε, είναι γνώμη. Απλώς. Εγώ λέω την αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχει τους περισσότερους διεθνείς τίτλους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί. Εγώ λέω την αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχει τους περισσότερους διεθνείς τίτλους από όλες τις άλλες ελληνικές.

0: γιατί έχει και ένα διπυρωτικό, έχουν και δύο από ένα διπυρωτικό μαζί.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, okay. άλλο 8 όμως.
2: Και βαλκανικό δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
3: Έχει και βαλκανικό.
0: Έχει ένα διπυρωτικό στο μπάσκετ μόνο. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο στο μπάσκετ. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ο Εντισαϊκός. Έχει κάποιες άλλες ομάδες έχουν ο Παναθηναϊκός, δεν έχει βαλκανικό.
3: Πώς δεν έχει.
0: Έχει ο Εντισαϊκός, έχει ο Ατρόμητος μου φαίνεται, έχουν κάποιες άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Πέρα από το μπάσκετ, πέρα από το μπάσκετ δεν έχει σε κανένα άλλο άθλημα διεθνή τίτλο. Και οπωσδήποτε, σαν πολυαθλητικό σωματείο.
3: 1977-78 το πήρε ο Παναθηναϊκός. Το βαλκανικό.
0: Το βαλκανικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, που 8 που 23, μεγάλη διαφορά. Το, γι' αυτό λέμε και πολυαθλητικό σωματείο. Δεν σημαίνει να έχεις 100 τίτλους σε ένα-δύο αθλήματα. Έχει και η Μπαρσελόνα, έχει και η Ρεάλ, έχει και η Μπάγκερν, αλλά έχουν σε ένα-δύο αθλήματα. Πολυαθλητικό σωματείο σημαίνει να έχεις, σημαίνει όχι 100 αλλά 23 τίτλους, αλλά σε περισσότερα αθλήματα. Επειδή πολλοί παρεξηγούν την έννοια πολυαθλητικό. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω.
3: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα σε πολλές κατηγορίες και σε πολλά αθλήματα. Επειδή να μην ακούμε μόνο μονοπλευρά πώς έχει ο Παναθηναϊκός, πώς έχει ένας, πώς έχει άλλος, να λέμε και πώς έχει και ο Ολυμπιακός. Γιατί είμαστε Ολυμπιακοί και θέλουμε να ακούγει τη φωνή μας. Τώρα οι άλλοι παρηγοριέται με ένα άθλημα μόνο.
3: Εντάξει, όταν εντάξει, καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάμε να παρηγορηθούμε. Λοιπόν, πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά πάμε για παρηγοριά στο διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
3: Ναι.
4: Καταρχάς να ευχηθώ υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε γεροί και δυνατοί και ό,τι επιθυμείτε. Εγώ ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά πρώτα απ' όλα, αν γνωρίζετε κάτι, γιατί εγώ θα τα πω με νούμερα, ας πούμε που πληρώνω το συνδρομητικό, εμένα είναι στα 28 ευρώ και βάλει και ένα Netflix, πάμε στα κι άλλα 12, πάμε στα 40 ευρώ και αν βάλεις και τα τηλέφωνα, τα κινητά και τα σταθερά, ξεφεύγει ο λογαριασμός.
2: Είτε. Και πού να βάλεις κι άλλα.
4: Ναι. Τι γνωρίζετε, θα υπάρξει και επιπλέον πλατφόρμα με επιπλέον χρέωση? Πιο πολύ ο Διονύσης ξέρω ότι ασχολείται με αυτά.
3: Θα υπάρξει επιπλέον χρέωση στον Παναθηναϊκό, στην Ηρακλή, στις ομάδες οι οποίες θα πάνε στο νέο ΚΑΝ. Αλλά η πλατφόρμα δεν θα φτιαχτεί ακόμα.
2: Ουσιαστικά οι αλλαγές...
3: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ... Κάτσε να καταλάβει ο
2: Κοσμοτέ. Αυτό για να καταλάβει ο φίλος.
3: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ ή Νόβα ή δεν ξέρω που θα πάνε, μπορεί και στα δύο. Και θα έχει μια εξτρά χρέωση αν θέλεις να δεις αυτά τα κανάλια. Του χρόνου θα φτιαχτεί η πλατφόρμα. Πιθανότητα.
4: Εντάξει, με λένε και ο Γιώργο έτσι για να σας βοηθάω.
2: Ναι, Γιώργο, κοίτα να δεις. Του χρόνου δεν θα σου αλλάξει κάτι εκτός αν θα υπάρξει μια αύξηση.
3: Του χρόνου, λέει,
2: αυτή τη σεζόν που έρχεται.
3: Ναι,
2: αυτό λέω. Αυτό λέω, το ίδιο.
4: Το κύπελο που το έχει πάρει ο Σκάι, ο Αλαφούζος ελεύθερο θα είναι.
3: Αυτά σου λέει.
4: Μάλιστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Για το Μουντιάλ, ρε παιδιά.
2: Πάμε.
4: Ξέρεις, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από τον Διονύση και λίγο πιο μικρός από τον Ηρακλήνη, για να σας δώσω έτσι την ηλικία μου.
2: Ναι, ναι.
4: Το Μουντιάλ το έχω συνδυάσει με καλοκαίρι, με παρέα, μπάνια, θάλασσα, ξέρεις και αυτά.
2: Ναι.
4: Αλλά όταν είχα δει το Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ, άλλαξα τελείως άποψη.
2: Και εγώ,
4: ίσως επειδή οι παίχτες ήταν φορμαρισμένοι, ήταν στο...
2: Είδαμε τρομερά παιχνίδια.
4: Μπράβο, ρε, εσύ,
3: τα
4: μπράβο,
3: καλύτερα μουντιάλ.
2: Ναι. Τρομερά παιχνίδια είδαμε. Γιατί σωστός. Σκεφτόμαστε, ας πούμε, το Αργεντινή-Γαλλία, τον τελικό που είναι. Έλεγε να μην τελειώσει, λέει. Τελείωσε και δεν το πίστευε.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Γιατί το Αργεντινή-Ολλανδία τι ήτανε.
4: Μπράβο, κοίταξε όμως να δεις τι γίνεται, ρε, εσύ. Τώρα δεν πάνε ξεζουμισμένοι παίχτες και σε άλλες συνθήκες, δηλαδή είτε με ζέστη είτε με υγρασία που αυτό τους φθείρει.
2: Ναι, κοίτα, και... αν ήταν στην Ευρώπη. Αν ήταν στην Ευρώπη.
4: Ωραίος.
2: Το έλεγα με το Κώστας, δηλαδή, μια όλη πριν φύγει. Αν ήταν στην Ευρώπη και τώρα ήταν, ας πούμε, Ιούνιο στην Αυστρία, δεν ξέρω το.
4: Πολύ ωραίες συνθήκες.
2: Ναι, θα ήταν καλές οι συνθήκες. Τώρα εκεί είναι. Μπορεί το ένα μάζα να το παίξει στον Καναδά. Δεν ξέρεις τι καιρό θα έχει. Το άλλο μπορεί στο Μεξικό. Δεν είναι.
4: Το Μεξικό, που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα.
2: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και σίγουρα είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και κάπου, εγώ να καταλάβω, ρε φίλε Γιώργο, το γεγονός ότι θέλουν να υπάρχει προϊόν και να υπάρχει προϊόν. Αλλά λες όμως και κάπου, όπα.
4: Δηλαδή, να ήταν 24.
2: Και τώρα, ας πούμε, και οι ποδοσφαιριστές, όπως το λέω και στο μπάσκετ, γιατί που μιλάμε για τους τελικούς στο μπάσκετ, όταν έχεις βγάλει όλη αυτή τη χρονιά που είναι τόσο απαιτητική, δεν θα βγουν προβλήματα τραυματισμών.
4: Πρέπει να παίζουν ή 6 ή 7 αγώνες. Μέχρι το τελικό και η καλύτερη και πιο τυχερή, άμα θέλεις, γιατί παίζει ρόλο και η τύχη, να το πάρει.
2: Ναι, και μετά πηγαίνεις. Βλέπεις τώρα, όλοι οι περισσότεροι έχουν παίξει. Ούτε που ξέρουν πόσα παιχνίδια. Μα δεν είναι μόνο αυτό, γιατί άμα βάλεις και τις εθνικές όταν έχουν

0: που είναι τα πρόκειστα προκριματικά. Οι top ποδοσφαιριστές, πώς μπορούν να διατηρηθούν σε φοβερή κατάσταση να σου παίξουν και τον Ιούνιο?
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτά τα μοντιάλ που θυμάσαι εσύ, φίλε μου, που έβγαινε καλοκαιράκι, που ήταν και άλλοι ρυθμοί τότε τη ζωή.
1: Ναι, πιο
0: το...
1: χαλαρή,
0: όλοι, και... το μοντιάλ του 90, του 94, του 98 ήταν.
1: Το 90 με το σκυλάκι.
0: Μπράβο, ήσουν ένα παιδί που πολύ πιο χαλαρό τη ζωή από ό,τι είσαι τώρα.
1: Εννοείται.
0: Και το βλέπει και να παραγγείλει και μια πίτσα, τα σουβλάκια και εκεί και με τι μπύρε σου.
1: Αυτό
0: ακριβώς. Όλοι αυτό κάναμε. Αλλά. Τότε δεν είχαν τόσα μάτσο πρωταθλητριών.
1: Σωστός.
0: Δεν είχαν τόσα μάτσα στο κυπελούχων ή πιο παλιά που ήταν κυπελούχων και UEFA και. Τώρα με το Champions League είναι. Με τα πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ απαιτητικά. Είναι τρομεροί οι ρυθμοί. Κάπου πρέπει και οι ποδοσφαιριστές κάπου να ξεκουράζονται. Και δεν είναι τώρα πληρώνονται τόσα λεφτά να παίζουν από το πρωί στο βράδυ.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν δεν θέλω να κουράζω τους ακροατές, θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε γρήγορα, ξέρεις, δεν θέλω να είμαι βαρετός.
0: Όχι, μα δεν είσαι βαρετός.
1: Για το Μουντιάλ, παλιά θυμόμαστε, λέγαμε, η Ιταλία του Μαλντίνη, η Αργεντινή του Μπατιστούτα, η Γερμανία του Κλίσμαν. Τώρα πλέον, δεν τα λέμε αυτά, η Βραζιλία του Νεϊμάρ.
0: Έχει μείνει ο Ρονάλντο τώρα, Κριστιανό, έχει μείνει ο Μέση. Που είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ, δηλαδή δεν γίνεται να παίξει πίσω 42.
1: Δεν βλέπουμε τις βαρβάτες προσωπικότητες, βλέπουμε αθλητές, ποδοσφαιριστές.
0: Υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή και στη Γαλλία δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ο Εμπαπέ. Δεν μπορώ να το πεις αυτό.
1: Έχεις τον Εμπαπέ, πες μου παρακάτω. Ποιον έχεις?
0: Καλά, έχει.
1: Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί, ξέρεις, με τα χρόνια να μας αρέσουν τα παλιά και τα καινούργια να μην τα
2: αρέσουν.
0: Αυτό συμβαίνει.
2: Γιατί είσαι μικρός και έχεις αναμνήσεις.
0: Και σου μένουνε.
2: Κάθε ένας τα ίδια λέει για την εποχή του.
1: Πάμε λίγο παρακάτω, ρε παιδιά.
0: Πάμε
2: για να πάμε και διάλειμμα. Έλα.
1: Γρήγορα.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Λέγανε Ολυμπιακός θα πάρει τον Αντίνο, τελικά τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και εγώ περίμενα ότι θα δω ένα κράμα μεταξύ Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου. Εγώ υποστηρίζω την
0: άκρη. Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου.
1: Δηλαδή,
0: δεν θα έπεσε στην Ελλάδα το αυτό το κράμα πάντως που είπε στον Τζόζεβιτ Σαραβάκου, δεν νομίζω θα έπεσε στην Ελλάδα αν υπήρχε.
1: Μα έτσι όπως το λέγανε για τον Αντίνο, τόσα εκατομμύρια δεν τα βρήκαμε.
0: Ολυμπιακός είχε πάει πέρυσι το καλοκαίρι να τον πάρει.
1: Μπράβο. Και τότε. Βλέπω έναν.
2: Καλά, δεν είπε κανείς κράμα Τζόζεβιτ Σαραβάκου. Για όνομα του.
0: Ένας ήταν το κράμα.
1: Με τα λεφτά που λέγανε.
2: Ο Ολυμπιακός έλεγε ότι είναι ο νέος Δη Μαρία.
0: Όχι, ρε. Δεν είχε υποθεί το Δη Μαρία.
2: Καραπαπά το είχε πει.
1: Πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι.
2: Είναι ο νέο Δη Μαρία.
0: Δεν το θυμάμαι, τώρα σου μιλάω λίγο.
2: Ο επόμενο Δη Μαρία.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ρε, σε συνέντευξη.
0: Ευχαριστώ, δεν είχα θέμα. Δεν το θυμάμαι.
2: Πέρα, να στο βρω.
0: Το κράμα πάντως, να ξέρεις, ένα παίχτη ήταν.
2: Δεν είναι κακό παίχτη πάντως ο Αντίνο.
1: Δεν είπα ότι είναι κακό.
2: Απλά θέλει και το χρόνο και έτσι όπω έπαιζε και ο Παναθυναϊκό.
1: Το τρελό.
2: Ορίστε. Πότε το είχε πει, περίμενε.
0: Ναι.
2: Ότι τον εξετάζουμε είχε πει ότι από όταν ήταν 16 χρονών.
0: Ναι.
2: Τον θέλουν 25 κορυφαίες ομάδες. Ο Αντίνο είναι ο νέος Δη Μαρία.
0: Το είχε πει.
2: Το θυμάμαι, ρε.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Στη συνέντευξη που είχε δώσει κάπου.
1: Εντάξει,
0: παιδιά,
2: μην τσακωθούμε. Όχι.
0: Δεν τσακωνόμαστε. Απλά, Γιώργο, ο Διονύσης θα το ξέρει. Ποιος ήταν το κράμα Ζαέτς Ρότσα?
2: Ο Πόλακ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
0: Ο Τζέσον Πόλακ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
0: Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
2: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
6: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
7: Πάμε στην ΑΕΚ με την ΑΜΣΥ που πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Και ολοκλήρωνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
6: Πώς σου λέω.
7: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
6: Τώρα μωρό μου είμαι στον όγκο.
8: 20 ναυτικά μίλια.
9: Mm-hmm.
8: Δηλαδή να βγάζει κάτι πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του. Την υφαλοτρυπίδα, παντών.
6: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
9: Θα τα πούμε. Να πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
8: Σπάνιο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για
9: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
6: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
8: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματ θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
6: Έλα τώρα, μην κολλάς, να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε.
8: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα την BB Best.
6: Έλα.
9: Την BB Best, την πυρήμπα παίζει.
8: Μην ξεπηρεάζει.
9: BB Best την έβε. Ορίστε, και εγώ λάθος θα τα.
6: Ναι, ναι, ναι.
10: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
6: Όπως σου λέω.
11: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
6: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
9: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
6: Όπως σου λέω.
12: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι.
13: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3-4-3 είναι Ελλάδα.
9: Την Δευτέρα αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκολ Μπιακός.
6: Χαχά, γιατί μου. Πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
14: Καλώς σας νυχτάς.
6: Τέλος.
14: Καλώς σας νυχτάς.
15: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: 9 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή Αυτεράδο με Διονύση Δεσίλα και. Και Ηρακλή Ντύπα. Κόλλησα διότι έβλεπα ένα μήνυμα. Έβλεπα μηνύματα. Και. Να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Αδίκησε λέει τον εαυτό του Καναδά. Άρχισε να παίξει έξυπνα και να βρει συνεργασίες. Στάθηκε ο Ρέβος Νίας στην αρχή του μάτς. Τον είπα να είναι καλύτερο. Και να το συνδυάσω με ένα άλλο μήνυμα που έστειλε ένας φίλος. Έχω πιάσει λέει κολ-κολ και over 9,5 corner τον Καναδά. Περιμένω το ίδιο στο είπα Παραγουάη. Το βλέπεις να βγαίνει. Γιατί να μην βγει, απλά δεν έχω εικόνα για τις ομάδες. Και ακόμα ας πούμε δεν έχω. Θέλω να τις δω λίγο πρώτα για να αρχίσω να. Και να γράφω και για. Σε στήλη που έχω για Μουντιάλ. Δηλαδή να βάζα τώρα το Καναδά όπως είναι, θα ήταν λοταρία. Να έλεγα κολ-κολ, να έλεγα over. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σε ρωτάνε αν πάει τελικά ο Τσάβρος στον Παναθηναϊκό.
1: Είπαμε, είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ανοιχτό.
1: Υπάρχει δημοσίευμα από το Αθλέτικ που λέει ότι η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει πρόταση στην Πρίζη για τον Χρήστο Τζόλι.
0: Μα έχει κάνει μυθική χρονιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και το παιδί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Ένα 40 λέει.
0: Ναι.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Θα τον πάρει. Εντάξει, φίλε. Δεν... Και γιατί δεν μην πάει να παίξει. Και θα παίξει και στην Arsenal.
1: Για να δούμε.
0: Μπράβο του. Ναι. Μπράβο του. Δηλαδή το τρομερή εξέλιξη.
1: Τάρα.
0: Λοιπόν. Καλησπέρα στο Γιάννη από την Νίκαια Ολλανδός. Μην μας βάζετε κάθε λεπτά να ακούμε για το πόδι του Νίες. Ακόμα δεν μπορούμε να χωνέψουμε πώς χάσαμε το τελικό του 2010. Ενώ τους είχαμε ρίξει, λέει, πέντε στον όμιλο. Α, αυτά. Όταν πέφτουν τέτοια σκορ. Να το φαινόμενο, φίλε.
1: Πού? R2 Sport.
0: Τεράστιος παίκτης, φίλε.
1: Ναι, ρε.
0: Τεράστιος σέντερφορ.
1: Για πάμε.
0: Ήταν και γρήγορος με την μπάλα στα πόδια.
1: Να λέγαμε την δεύτερη πάντα.
0: Γιατί δεν είχε, γιατί δεν είχε.
1: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, είμαι ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Τα Bulls.
0: Ο, τα Bulls.
1: Να τους.
2: Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι. Πες μου τώρα που είσαι και τι κάνεις.
1: Τι γίνεται.
2: Που είσαι και τι κάνεις. Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα θεωρούσες τον εαυτό σου έναν Άδωνη Γεωργιάδη των αθλητικών...
1: Άντε πάλι με τον Άδωνη. Όχι, φίλε, μην βλέπεις τέτοια.
2: Της Ελλάδος.
1: Πώς σου είναι τώρα αυτό.
2: Μα δεν είναι, φίλε. Δηλαδή από κανάλι σε κανάλι και από live σε live. Ποιος είσαι τέλος πάντων.
1: Ο Άδωνης πηγαίνει καλεσμένος.
2: Έχει μια διαφορά, εσύ τουλάχιστον πληρώνεις.
1: Έχει μια διαφορά. Τα χειλημένα τα θέματα του. Πότε πάει για να βγάλει πολιτικούς λόγους. Τι?
0: Όπα, χάνεσαι.
1: Με το που είπες το όνομα αυτό.
2: Ένα-δύο.
1: Να τα παρεμβάσεις.
0: Ήθελες, ε.
1: Να τα συστήματα. Άδων, ήθελες. Τώρα δεν ακούγεσαι. Τα βλέπεις.
0: Bulls.
1: Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται.
0: Bulls, ξαναπάρε. Ήθελε. Ναι. Λοιπόν, θα ξεχάσουν λίγο το Λιούμπερκ με Τζόλι Λεβρέζι. Εντάξει. Άλλες εποχές, αλλά τεράστιος παίκτης ο Σουηδός.
1: Ναι.
0: Είδαμε λίγο στον Καναδά Βοσνία ισχύει σε εφαρμογή το νέο κανονισμό για τα 5 δευτερόλεπτα στο ράουτ.
1: Ναι, μου το πες.
0: Μπαπ, αλλαγή. Και ξέρεις, άμα καθυστερήσει ο παίκτης να βγει, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και περνάει ένα λεπτό για να μπει ο άλλος.
1: Θα χαθεί μπάλα.
0: Θα χαθεί. Εντάξει, το κάνει για τις καθυστερήσεις, δεν είναι σωστό. Και η δεύτερη κίτρινη να τη βλέπει το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Για πάμε.
3: Καλησπέρα μας, μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Ο Αντώνης από Γερμανία τηλεφωνώ.
0: Α, γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου.
3: Εγώ δεν θα μπορέσω να δω παιχνίδι από το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Είναι και οι ώρες που θα δουλεύω και...
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε.
0: Στιγμιότυπα.
3: Εγώ απλά
0: μόνο.
3: Θέλω να πω, ναι. Έχω μια έμπνευση, δεν ξέρω πώς, μια φαϊνή ιδέα. Η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Έξω τα φαβορεί.
3: Μια από...
1: Έξω οι Γάλλοι και οι Ισπανοί.
0: Και οι Βραζιλιάνοι.
3: Το λέω αυτό γιατί συνήθως από το Ράκιν, όταν ξεκινάει το Μουντιάλ στο Ράκιν, που είναι συνήθως από το τέταρτο μέχρι και τον ένα τον έχουν πάρει... πόσο λένε, Μουντιάλ, συνήθως. Σπάνια έχουν πάρει από τρίτο και πάνω. Γι' αυτό βγάζω Ισπανία, Αργεντινή και Γαλλία.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Νομίζω η Αργεντινή όταν το πήρε πάντως ήταν πολύ ψηλά. Πέρυσι. Το πρώτο πέρυσι, το 22.
3: Ναι, και ανέβη. Ήταν τρίτη νομίζω. Αυτό λέω. Πιο σπάνια βγαίνει. Yeah. Βγαίνει αυτό από ότι το άλλο που σας λέω, άμα το κοιτάξετε. Και ένα άλλο είναι για το μπάσκετ. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τους παίκτες όλους, ενώ τουλάχιστον Σλούκα, Οσμάν και Ρογκαβόπουλο, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να το παλέψει, αλλά τώρα δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός ως ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα. Ως ομάδα. Ποιος τρώστε, ως ομάδα.
0: Κοίτα, έτσι όπως και πάει και με τους ξένους, θα έπαιζε ή ο Οσμάν ή ο Χουάντσο. Εμένα η άποψή μου, γιατί την είχα πει και όταν δεν έπαιζε, ήταν ότι ο Χουάντσο ταιριάζει περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια από τον
1: Οσμάν.
3: Εγώ θα σου πω και μια άποψη. Ίσως να άφηνα και το Λεσόρ έξω και να είχα και ο Χουάντσο και ο Οσμάν.
0: Γιατί
1: ο Χουάντσο. Πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, με πιο ψηλό.
3: Γιατί ο Χουάντσο έχει την ευφυΐα να παίξει και με το Μίτογλου και να εναλλάσσει τη σειρακέτα. Δεν έχει
1: κλασικό καθαρό σέντρο Παναθηναϊκός, μόνο το Λεσόρ έχει.
3: Ναι, ο Χουάντσο στη θέση του σέντερ είναι πιο καλός αμυντικός στη θέση του σέντερ από ότι το Λεσόρ.
0: Ο Χουάντσο αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά είναι ότι όταν θα βγει στις αλλαγές και για να μαρκάρει κοντό, έχει μακριά χέρια και μπορεί να κλέψει και πολλές μπάλες και δυσκολεύει αρκετά τους περιφερειακούς. Και είναι και πολύ καλός rebounder. Πολύ
3: αυτό
0: καλός.
3: Λέω, αυτό κάνει καλά block foul, πώς τα λένε, και δεν αφήνει να.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να αφήσει το Λεσόρ όμως έξω, δεν γίνεται τώρα. Πώς θα γίνει.
3: Θα άφηνε ένα guard έξω.
0: Άφηνα ένα γκάρτ. Μα θα άφηνε το σόρτ έξω αν είχε το Σλούκα. Απλά είναι και άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας με όλους τους ξένους. Εγώ το ξαναλέω την άποψή μου, το είπα και χθες. Αν είναι καλός ο Έλληνας θα παίζει. Τέλος. Δηλαδή γιατί να μην πάρουν λίγες ομάδες Έλληνες. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα με τους ξένους, αυτό, οι 8, οι 6, οι 7, οι 9, άστο, δεν είναι. Όπως είναι οι ομάδες κανονικά.
3: Ή τουλάχιστον οι ομάδες της Ευρωλίγκας, άμα βρεθούν στο τελικό, να χρησιμοποιούν όσους ξένους θέλουν. Και αυτό μπορούσε να γίνει. Να ήταν ομάδες της Ευρωλίγκας τουλάχιστον στους τελικούς.
0: Το ακούω. Το ακούω εγώ αυτό.
3: Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Άμα θεωρούν ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός, μέχρι εκεί
0: και άμα φτάνουν
3: να υπάρχει πιο πολύ μεγάλο. Και από τη στιγμή που θα πάνε και δύο κίνητρα ομάδες της Ευρωλίγκας, να είναι τα ρόστα της Ευρωλίγκας, παράδειγμα. Και να βάζουν όποιος θέλει, είτε Έλληνες, είτε ξένους, είτε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν είναι καλός ο Έλληνας θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει.
3: Σίγουρα. Και που αναφέρατε τώρα για μπάσκετ, για το Bulls και τέτοια. Εσύ, Ρακλή, με ποια ομάδα είσαι στο NBA?
0: Τους Lakers μάθω περισσότερο, γιατί εγώ έχω προλάβει το Showtime. Με Magic.
3: Ναι.
0: Εγώ είμαι με Lakers.
3: Εγώ ως φίλος του Παναθηναϊκού και...
0: Με Βοστόνη.
3: Είμαι με Celtics. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τι να είναι. Επειδή φοράνε κόκκινα.
3: Εντάξει. κάποιο καιρό μπορώ να σου πω με τον Τζόρνταν. Ήμουνα και με τους Chicago Bulls. Γιατί μ' άρεσε και ο Τζόρνταν.
0: Άλλο αυτό. Εντάξει, κοίτα, στο NBA, Στο NBA συμπαθώ περισσότερο τους Lakers. Δεν θα το κρύβω. Μ' αρέσει πιο πολύ Lakers. Αλλά δεν έχω θέμα. Δηλαδή να πω ότι υποστηρίζω πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί, μ' άρεσε το Portland όταν έπαιζε εκεί ο Lillard. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Portland. Μ' άρεσε το Miami με Mourning και με Pat Riley που είχε φύγει από τους Lakers και πάει στο Miami ακόμα και όταν έπαιζε με Bibbo Coles. Εντάξει, okay. Σου λέω, δεν είναι κάτι. Απλά όταν ήταν η κόντρα Lakers Βοστόνη, ήμουν πάντα με τους Lakers. Με τους Lakers. Τι να σου πω ψέματα.
3: Ποιος ήταν πιο παίχτης ομάδας, ο Magic Johnson ή ο Jordan?
0: Κοίτα, για μένα, το έχω πει δηλαδή και θα έρθουν πάλι εδώ τα μηνύματα και θα με βρίζουν ότι είμαι άσχετος και τέτοια. Θεωρώ ότι αν δεν είχε περάσει το πρόβλημα υγείας ο Magic, δεν ξέρω τι μπάσκετ θα βλέπαμε από αυτόν. Τι θα είχαν δει τα μάτια μας. Ο Magic είχε.
3: Καλά, σίγουρα.
0: Μιλάμε τώρα. Ρούκι και έπαιξε σέντερ στους τελικούς. Έπαιζε από το ένα μέχρι το. Έκανε τα πάντα. Τα πάντα.
1: Εγώ φίλε το ξαναπεί, δεν είμαι αντικειμενικός. Θεωρώ ότι Τζόρνταν μια γραμμή και υπόλοιπη. Αλλά εγώ το Magic δεν τον πρόλαβα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί σταμάτησε. Ο Τζόρνταν ήταν στην εποχή μου.
0: Παιδί μου, ο καλύτερος παίκτης. Δεν συζητιέται.
1: Κατάλαβες, οπότε εγώ μεγάλωσα με Τζόρνταν. Δεν μεγάλωσα με Μάτζικ.
0: Όπως είπε στο Μουτομπάσκετ, τότε στο παγκόσμιο.
1: Στους Ολυμπιακούς.
0: Στους Ολυμπιακούς και λέω, που είχε πει ότι ήταν ο Μάτζικ με τον Μπέρτ. Και η γυναίκα του λέει, ο Μάτζικ στον Μπέρτ, λέει, ήρθε νέος σερίφης.
1: Ναι, ναι, γιατί είχαν τότε, είχαν κάνει, ήταν μια προπόνηση που κάνανε, ήταν τότε η Dream Team.
0: Ναι.
1: Που είχε μέσα ό,τι φαντάζεσαι.
0: Της Παναγιάς στα μάτια.
1: Περίμενα, να πούμε όλους τους παίκτες. Dream Team, μια και πήγαμε σε αυτό.
0: Τι δεν είχε, αδερφέ. Ποιος δεν είχε εντός.
1: 92. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Dream Team το 92 είχε, φέρνουμε να πάμε στο roster. Πού είναι. Λοιπόν, Τζόρνταν, Λάρι Μπέρτ, Μάτζικ Τζόνσον, Καρλ Μαλόουν, Τσάρλς Μπάρκλεϊ, Σκότι Πίπεν, Πάτρικ Κιούιν, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Τζον Στόκτον, Κρις Μάλιν, Κλάιντ Ντρέξλερ, Λάιτνερ.
0: Ήταν από το κολέγιο.
1: Γιατί πήραν αντί του Τάρπλεϊ.
0: Ναι, γιατί είχε το πρόβλημα το Τάρπλεϊ μετά.
1: Τώρα, δηλαδή ό,τι και να πεις...
0: Γινόταν ο χαμός, θυμάσαι στο ντοκιματέρ.
1: Έχει τώρα αυτή η μόδα.
0: Όταν παίζανε οικογενειακό διπλό.
1: Ναι, και έχει γίνει μια προπόνηση λοιπόν και έχει γίνει ένα οικογενειακό διπλό το οποίο είναι λες και παίζει τελικό.
0: Τελικούς NBA.
1: Τελικούς NBA και γίνεται ένας χαμός όπου στην αρχή η ομάδα του Τζόρνταν δεν τα πάει καλά και του κάνει λίγο magic, λίγο bullying.
0: Trust talking.
1: Ναι, ναι. Λίγο trust talking κτλ. Και αρχίζει ο Τζόρνταν να το παίρνει ας πούμε προσωπικά λες και ήταν παιχνίδι. Και το γυρίζει η ομάδα του. Τσακώνονται και λίγο. Τσακώνονται, όχι, πλακωθήκανε. Πέταγε μπάλες ο Τζόνσον και λέγανε ότι μετά στο Πούλμαν στην αρχή δεν μιλάει κανένας ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάγανε. Αλλά ήταν, λένε ότι εκείνη η προπόνηση ήταν η καλύτερη προπόνηση που έχουν κάνει στην καριέρα τους.
0: Τι λες να ήταν εκείνη η προπόνηση. Δηλαδή πήγες να το δεις και
1: υπάρχουν πλάνα.
0: Ναι. Και τώρα εδώ και μεγάλη ερώτηση και μου το πέταξε σε βιντεάκι. Ποιος Έλληνας έχει ρίξει τάπα στον Τζόρνταν.
1: Έλληνας ή σε ελληνική ομάδα.
0: Έλληνας.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν είχε έρθει
1: το κολέγιο.
0: Ο Φιλίππου.
1: Ο Φιλίππου.
3: Okay. Α, ο Φιλίππου.
0: Ναι.
1: Στο Αλεξάνδριο.
0: Έχει ρίξει τάπα.
1: Ήτανε στο κολέγιο ο Τζόρνταν.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, στο Μακδόναλντς έχει φάει τάπα ο Τζόρνταν.
1: Δεν νομίζω.
0: Τι να σου πω, μπορεί να ξέρει σε κάποια φάση, αλλά δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, ο τύπος κατακάρφωνε σε μπούρι του Ewing τώρα, τι συζητάμε.
1: Εντάξει.
0: Τι συζητάμε, σε ποιο δεν έχει καρφώσει. Και όμως μας γράφει και ένας φίλος εδώ, Αντώνη, εγώ είμαι αυτός που σας λέει σε όλους Detroit Pistons, λέει, Bad Boys.
1: Ναι.
0: Και άλλος φίλος είναι Seattle, στο γήπεδο του Sporting, όχι στο Αλεξάνδριο. Στο Sporting. Πρέπει να είχε παίξει και άλλο παιχνίδι.
1: Ποιο ρεσί, το κολέγιο.
0: Ναι, υπάρχει μια.
1: Θεσσαλονίκη νομίζω είχαν παίξει.
0: Στο σπορ... Είχαν παίξει και νομίζω και στο Sporting.
1: Δεν νομίζω.
0: Στο Sporting είναι η τάπα.
1: Είχε παίξει ο Τζόρνταν Sporting. Εγώ θυμάμαι στο Αλεξάνδριο που είχε παίξει. Έχει ξανάρθει και έχει ξαναπέξει εδώ.
0: Περίμενε, ρε. Τώρα έχουμε ρεσί για τα χρόνια. Το είδα στο, σου λέω, στο YouTube που το έβγαλε.
1: Όντως.
0: Ναι, αμέσω.
1: Εγώ θυμάμαι που είχαν παίξει με την Εθνική στο γήπεδο του Sporting.
0: Περίμενε.
1: Τέλος πάντων. Οκ. Μπορεί να παίξει ένα σπόρτινγκ για να το. Νομίζω ότι Αλεξάνδριο ήταν, αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
0: Για να σε δείτε, φίλος. Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη μου.
3: Να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για τσεκάρε το.
0: Ωραία, μου το έβγαλε, φίλο. Τότε. Τι δικημόμουν και τότε στον ύπνο μου. Την είδα και τη φάση.
1: Στο Sporting, το λέει και άλλος. Γιατί δεν
0: ξέρω. Το βγάλε σου λέω ρε παιδί μου, επειδή εγώ βλέπω πολλά NBA και τέτοια, ξέρεις βιντεάκια, μου βγάζει, ξέρεις ο αλγόριθμος, μου βγάζει πάρα πολλά.
1: Ναι. Okay.
0: Σε ριλάκι νομίζω ήταν. Νομίζω ότι ήταν σε ριλάκι. Δεν μου το βγάζει τώρα εδώ που λέω, πατάω Τάπα Τζόρνταν, πατάω σε
1: δύο. Τζόρνταν Φιλίππου πατάρε.
0: Ναι, σωστό.
1: Πατάω Τζόρνταν και μου βγάζει τον Τζόρνταν από το Θεσσαλονίκη, τους Μαρνίτες. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Για πάμε, ναι.
0: Ναι,
4: καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς ήταν το Μονάχο.
1: Καλώς.
4: Λοιπόν, σήμερα μου έβγαλε πρώτη φορά αυτό το ριλάκι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
4: Και εμένα μου φαίνεται ότι ήταν το γήπεδο του Sporting.
1: Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Είχε παίξει εκεί.
0: Μου το έβγαλε σε ριλάκι, σου λέω τώρα.
4: Και εμένα σήμερα πρώτη φορά, παιδιά. Σήμερα δεν ήξερα καν ότι είχε πατήσει ποτέ ο Τζόρνταν σε ελληνικό γήπεδο. Δεν το ήξερα ποτέ.
0: Είχε παίξει με το κολέγιο, λέει, σε τουρ. Ναι, στο Sporting κεφαλή. Την τάπα το γράφουν κι άλλοι.
1: Έλα.
0: Την είδα κιόλα την τάπα.
4: Και στα highlights.
0: Είναι με σούτ από το ύψος των βολών.
1: Okay.
4: Μπράβο, ναι.
0: Θα έχει να το λέει.
1: Ο Διαμαντής είναι στα πάνω στον κούμπε.
4: Πολλά τα θέματα, ρε παιδιά, που έχετε πετάξει εδώ και πόσες μέρες.
0: Τι είπα, παππού να αρχίσει που να τελειώσει.
4: Ναι. Δεν λες τίποτα. Ας πάρουμε από τα σημαντικά.
0: Εσύ NBA υποστηρίζει καμιά ομάδα.
4: Μουντιάλ.
0: Όχι, NBA.
4: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ανασφαιρικό σου Βασίλη.
4: Όχι, μπάσκετ βλέπω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το ποδόσφαιρο σου αρέσει περισσότερο, αυτό έχω καταλάβει.
4: Ναι, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως. Αλλά την πόρωση που τρώμε μπάσκετ τουλάχιστον.
0: Είναι το άθλημα τέτοιο.
4: Με τις ομάδες μας.
1: Λένε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έδωσαν έναν αγώνα Θεσσαλονίκη και ένα Sporting.
0: Mm.
1: Και ήταν το 83, λες, στα Πατήσια. Μωρέ, μπράβο.
0: Τα είπα ο Φιλίππος,
1: λέει. Και έπαιξε το Sporting.
0: Εντάξει, το 83 ρε, είχε.
4: Ναι, και το Sporting το γήπεδο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Το 83 τα γήπεδα στην Αμερική δεν ήταν σαν το Sporting.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο Wilkins όταν είχε έρθει,
0: ναι.
1: Είχαν πάει να παίξουν. Αμπελόκι, κάτι τέτοιο. Είχε σοκαριστεί, νόμιζε ότι ήταν
0: προπονητικό.
1: Ναι. Ναι.
0: Όπως και το πρώτο μάτι που έχει παίξει ο Τζόρσον ήταν στο Sporting. Στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, και το δεύτερο. Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο δεν ξέρω που έπαιξε.
0: Έχει φάει κέρμα στο κεφάλι.
1: Ε.
0: Στο Αλεξάνδριο με τον Άρη.
1: Με που ήρθα.
0: Αφού δεν έφυγε.
1: Με που ήρθα.
0: Δηλαδή.
1: Σαν τον Σκοτ, δηλαδή. Άρα, παιδί μου, είναι άλλη.
0: Εντάξει, τώρα. Ο Σκοτ ήρθε επεσοπαθητικό στο ΑΚΑ.
1: Ο άλλο λέω. Και ο Ολυμπιακός τον Σέφρε,
0: παιδί μου. Ναι.
1: Όταν ήρθε ο Σκοτ και κατέβηκε από το αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που έκανε ξέρει ήταν.
0: Όχι.
1: Να πάει να κάνει βάρη. Είχε υπερατλαντικό ταξίδι και λέει: πάει να κάνω βάρη να ξεμουδιάσω. Τι συζητάμε εδώ.
0: Σκοτές είναι μπαχάλι.
4: Γι' αυτό κάνεις Αμερικανιές εσύ, Νιόνιο.
1: Έλα.
4: Γι' αυτό κάνεις Αμερικανιές εσύ με φυσικό βούτυρο.
0: Δεν σωστό σου λέει τη διεύθυνση, θα τη δεις.
1: Όταν ο Φιλίππου τάπωσε τον Τζόρνταν στα Πατήσια, έλα ρε. Εντάξει εσύ, όλοι αυτοί τώρα. Άλλο επίπεδο. Επαγγελματίες τώρα σε άλλο επίπεδο.
4: Είναι μέχρι να φάμε μπουγάτσα, Νιόνιο.
0: Μα τώρα τι συζητάς τώρα, Βασίλη. Όταν είχε πρωτέρη στο Φρουνιέ που του κάναν κάποιες ερωτήσεις σε αυτά τα βιντεάκια που κάνουν οι ομάδες και βάζανε σε ένα σημείο να ακούει προπονητές.
1: Ναι.
0: Άμα θα καταλάβαινε ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Και άρχισε να τους βρίσκει ο Φρουνιέ.
1: Ναι,
0: και άρχισε να τους βρίσκει ο Φρουνιέ και είπε ότι όταν έχω τη δυνατότητα βλέπω λέει τα time out και θέλω να ακούω λέει τα time out των προπονητών γιατί μπορεί λέει, να το χρησιμοποιήσουν λέει, αυτό το σύστημα απέναντι μας.
1: Δηλαδή,
0: λες ο Χριστός και η Παναγία.
1: Σαν τον Ρομπέρτο Κάρλος που έλεγε να πάμε για ποδόσφαιρο. Μας είχε καλέσει, λέει ο Ρομπέρτο Κάρλος, μας είχε καλέσει ο Κριστιάνο στο σπίτι του να φάμε. Εγώ λέω περίμενα, πάμε να πιούμε κανένα μπύρα, χαλαρώσουμε. Μας έβαλε, λέει, ντυθήκαμε όλοι το ίδιο. Κάτι αθλητικά, δεν ξέρω. Μας είπε πάμε έξω να κάνουμε γυμναστική και έφερε να φάμε, λέει, και μας φέρνει το πιάτο. Είχε ένα κοτοπουλάκι, λέει, δυο μπουκές. Εγώ, λέει, περίμενα, θα φάμε, λέει.
4: Παιδιά, ένα άλλο θέμα που τσίπησε αυτές τις μέρες που είχατε. Λέμε κι εμείς, παιδί μου, ότι τόσες ομάδες, ας πούμε, στο Μουντιάλ και δεν είναι η Ελλάδα. Στην ηλικία μας, γιατί πάνω κάτω και εσύ, Νιόνιο, κοντά σε εμάς είσαι στον Ηρακλή και σε μένα. Πώς θα νιώθει ένας αντίστοιχος σε αυτήν την ηλικία Ιταλός σήμερα.
0: Που δεν υπάρχουν Ιταλοί και βλέπει αυτά τα...
4: Ναι, ρε φίλε.
0: Κατάθλιψη.
4: Και έχουν περάσει εκεί οι Ιταλοί ομάδες και ομάδες.
1: Αγαπάνε την εθνική τους πολύ.
0: Ναι, ρε.
1: Δεν είναι όσοι σαν και εμάς. Που είμαστε μόνο σχαράς τώρα.
0: Και γιατί κάλεσε αυτόν και δεν κάλεσε εκείνον.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή τώρα είναι σε κατάσταση...
0: Κοίτα, η εθνική είχε το ρόστερ για να πάει.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά δεν έχουν τα ρόστερ, φίλε.
4: Απλά προσπάθησα να το συγκρίνω και λέω. Γιατί ξέρεις, αυτές τις μέρες βγαίνουν πολλά ριλάκια από παλιά Μουντιάλ και το ένα τ' άλλο, ρε παιδί μου, λόγω των ημερών. Και έβλεπες τώρα ομάδες της Ιταλίας. Και λες, φίλε, τι παίχτες έχουν περάσει από εκεί.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι η Ιταλία λείπει από πολλά Μουντιάλ τώρα τελευταία.
4: Ναι, μα έχει χάσει.
0: Τρία στα τέσσερα έχει που λείπει. Ένα τέτοιο πράγμα.
4: Αλλά παιδιά, μεγάλο τώρα πρόβλημα. Μιλάμε τότε για παίχτες που ήταν κορυφή στις ομάδες τους, έτσι. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσει.
0: Κοίτα, τώρα, δεν μπορεί να είναι επική Ιταλία τώρα, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για παραδοσιακή δύναμη.
1: Περνάει η κρίση, ρε φίλε.
4: Ναι, και σε υλικό, έτσι, σαν αξία παιχτών.
1: Η Βραζιλία δεν σε κρίση. Ήτανε. Αλλά...
0: άμα δούμε και Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως η Βραζιλία.
0: Δεν θα έχουν σε μια περιοχή σαν Γιάννη ένα ψωμί.
1: Είναι η Βραζιλία όπως ήταν η Βραζιλία το 98, το 2002. Δεν είναι. Μη σε πάω πιο πέρα.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά εντάξει, φίλε, δεν μπορεί να ακούσω ότι δεν είναι η Βραζιλία.
1: Όχι,
0: Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Δώσεις wild card άμα μείνει έξω.
1: Δεν θα δώσουν, αλλά δεν θα μείνει.
4: Ένα ωραίο θεματάκι που θα μπορούσατε, παιδιά, άμα θέλετε μια μέρα να αναπτύξετε.
0: Τώρα που είναι και καλοκαίρι. Ναι.
4: Μπράβο. Το συζητούσα τώρα αυτές τις μέρες με ένα φιλαράκι και καθόμασταν και σιφτόμασταν λίγο ότι ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό των ομάδων σήμερα δεν νομίζουμε ότι είναι της αξίας που τα φέρει πριν 20 χρόνια. Δηλαδή φέρει πριν Γκαλάκτικος Ρεάλ, Ρεάλ σήμερα. Μπαρτσελώνα του Μέση, του Ροναλντίνιο, τον Ατάλο, Μπαρτσελώνα σήμερα. Δηλαδή, Bayern του τότε, Bayern του σήμερα, ας πούμε. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε, δεν λέω τώρα τις νεόπλουτες, δηλαδή που πήγε στην Παρί ένας και την έφτιαξε ομάδα από το πουθενά.
0: Ναι, αλλά βέβαια η Παρί όταν φύγαν όλοι.
4: Ναι.
0: Πήρε τα ευρωπαϊκά.
4: Απλά δεν τη βάζω μέσα. Ίσως, εγώ ίσως ξεχώρισα μόνο τη Λίβερπουλ ότι σε σχέση με πριν 20 χρόνια έστρωσε. Αλλιώς, ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή χώρια από τις δικές μας τις ομάδες, παιδί μου, αλλά γενικώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή τώρα τι να βάλεις, τη Μίλαν του τότε, τη Μίλαν σήμερα, τη Γιουβέντους τότε σήμερα, γενικά ιταλικό ποδόσφαιρο τότε σήμερα.
0: Έξω, αλλά, έχει όμως... βελτιωθεί πολύ το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι ότι κάνουν, τώρα είναι η Ίντερ πάρα πολύ δυνατή, αλλά είναι ωραίο το καμπιονάτο, έχει βελτιωθεί, δηλαδή το βλέπω, αν είμαι σπίτι... Εύκολα βλέπω παιχνίδι.
4: Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν.
0: Όχι.
4: Έχει καλυτερέψει, ναι.
0: Πολύ. Το βλέπω εύκολα. Και να μην είναι να πεις ότι είναι το Milan Inter. Ωραία, να είναι ένα παιχνίδι. Να σου πω, να χαζέψω τα Πάρμα. Θα το δω.
4: Πότε το πέτυχες, ρε φίλε. Τελευταίο τελικό που είδα αυτό ήταν.
0: Σου λέω. Α, και μου λέει ο φίλος, τρία σερή λείπει η Ιταλία. Τρία σερή που τι άλλο δεν έχει πάει.
4: Ναι, μα έχει και
0: ρόλο. Δες
4: λίγο τώρα την ομάδα τώρα. Μίλαν του τότε, ρε παιδιά. Σεφτσένκο, Ντάβιτς.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει.
1: Περνάει κρίση.
0: Στο ραδιόφωνο, το αντίστοιχο το αθλητικό που μπορεί να βγαίνει εκεί ο κόσμος, να θα μείνει και πάλι έξω.
4: Μπράβο, ναι.
0: Τι θα γινότανε.
4: Ναι. Μπράβο, ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα που ακουγόταν ότι σκεφτόταν να τη βάλουν το παράθυρο μέσα, ρε παιδάκι μου. Είχα μια χαρά γιατί τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, τώρα αυτά πως είναι τώρα οι όμιλοι είναι λίγο πολύ ακόμα πως είναι σαν να είναι ακόμα σε προκριματικούς για Μοντιάλ, έτσι.
0: Σου δίνω ένα πόντο. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Δηλαδή, πάντα ήταν πιο δυνατή η όμιλη. Είχε με τη μία πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ. Εκτός από κάποια μάτσα, ρε παιδί μου, που ήταν ο τεράστιος με την Εφώτιστη, ας πούμε. Εντάξει. Θα το δούμε κιόλας, θα το δούμε. Όσο μπορούμε να το δούμε, δηλαδή, γιατί τις ώρες που παίζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
4: Είναι λίγο παραφύση.
0: Είναι βάρβαρο, ρε. Για εμάς. Εντάξει, θα μου πει και κάποιος ότι στην Αμερική, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Όταν θα παίζουν στην Ευρώπη, αλλά. Ρε παιδί μου.
4: Δεν παρακάναμε 6 ώρα Champions League, ρε Ηρακλή.
0: 6 ήταν ή 7. Αλλά νομίζω στα μάτια δεν θα ξαναγίνει.
4: Ναι, εγώ το είδα για 6 ώρα επειδή ήταν γερμανικό.
1: Καλό, τελικό 6 ώρα.
4: Νιόνιο.
1: Έλα.
4: Δεν θα σε πιάσω αναλυτικά, γιατί έχουμε φάει χρόνο.
1: Πάμε, πες μου.
4: Λοιπόν. Επειδή έχεις μεγάλη ευθύνη, ξέρεις, σαν ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και σε έναν πολύ κόσμο που περιμένει.
1: Πες μου, ρώτα μου, ό,τι θες. Ό,τι ξέρω.
4: Και σε έναν πάρα πολύ κόσμο που περιμένει να ακούσει από σένα κάτι. Κοίτα μέχρι που να κλείσει η εκπομπή, να πεις στον Ηρακλή. Ηρακλή, βγαίνω για λίγο έξω.
1: Όχι, μου, ότι να πούμε κάτι. Σήμερα δεν έχει παράπονο. Έχει βγει ένα σκάσμο πράγματα σήμερα.
0: Κάτσε να είναι 30 Αυγούστου.
4: Έχει βγει ένα σκάσμο πράγματα για το ποιοι φεύγουν.
1: Όχι. Έχει βγει η συμφωνία με την Σαρλερουά του Παναθηναϊκού. Έχει βγει το όνομα του Φαντρόκελεν που είναι στη λίστα. Έχει βγει το όνομα του Κρίστιανσεν που επίσης είναι στη λίστα. Πόσα, πόσα να βγουνε.
4: Θα σου πω μόνο κάτι.
1: Ναι.
4: Είναι η πρώτη φορά που λειτουργούμε σαν φυσιολογικός σύλλογος. Εγώ είμαι αντίθετος που έφυγε ο Μπακασέτας. Όχι γιατί ήθελα να τον περιμένω να τον έχω βασικό, αλλά για μένα είναι ένας παίχτης Έλληνας που τον δίνουν στη λίστα και άστο να βρίσκεται, όπως είπες εσύ, για τον Μάνταλο Φερρυπίν, άποψή μου. Αλλά άμα είναι η γνώμη του προπονητή, οκ, okay, την ακούω.
1: Ναι.
4: Μπορεί να μην θέλει φορτωμένο ρόστερ, οκ. Okay. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται. Δηλαδή και θεωρώ οι επιλογές είναι λίγο ψαγμένες, παιδί μου. Και μ' αρέσει αυτό.
1: Μάλιστα. Θα τα δούμε.
0: Έγινε, Μπίλη.
1: Γεια σου, Μπίλη. Να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και όπως γράφει και ο αδερφός ο Κασάμπιαν, η Ελλάδα έχει παίξει πιο πρόσφατα σε παιχνίδι παγκοσμίου, λέει, το 2014-2016 με Κωνσταρίκα από ότι η Ιταλία.
1: Φοβερό.
0: Ε?
1: Φοβερό.
0: Δε άσε το λέγανε, δεν το πίστευες ποτέ. Ποτέ. Γιατί είχε αποκλειστεί στο ίδιο Μουντιάλ στον Όμιλο. Δηλαδή και η τελευταία του συμμετοχή έχουν αποκλειστεί στο Όμιλο.
1: Ναι.
0: Για σκέψου τον Δεσυλλήνη σε εκπομπή επικοινωνίας.
1: Άστα, άστα. Ε? Για πάμε, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο, από Γερμανία.
2: Ναι, Στέλιος Παναθηναϊκός, Γερμανία.
1: Γεια σου,
0: Στέλιο.
2: Τι έγινε.
0: Γεια χαρά.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, τώρα τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, για το NBA.
0: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι ότι Seattle Supersonics...
0: Το έστειλε και άλλος φίλος. Το έστειλε και άλλος φίλος πριν εδώ για Seattle Supersonics.
2: Τώρα δεν θυμάμαι τον καλό τον παίχτη, πώς το λέγανε.
0: Ο Κέμπ, ο Σον Κέμπ.
1: Και ο Πέιτον.
2: Ή αλλά είχε και άλλες ομάδες όμως, τώρα είχε Indiana, πώς λέγεται,
0: οι Pacers.
2: Indiana Pacers.
0: Ναι, με Reggie
1: Miller. Εκείνη η δεκαετία, το 90, ήταν χρυσή δεκαετία, ρε, για το μπάσκετ.
2: Καμία σχέση.
0: Και έχω διαβάσει κάπου, συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε, αν το ξέρει και αν το έχει διαβάσει και κάποιος άλλος, αυτό μου ακροατήσει, ας το στείλει σε μήνυμα, ότι ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει το Seattle στο NBA, σαν ομάδα.
2: Όχι, το Seattle είναι η ομάδα αυτή που έχει...
0: Η Οκλαχώμα έγινε.
2: Ναι, πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι.
0: Ναι, αλλά όχι, να γυρίσει ο Seattle.
2: Εντάξει, όχι, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Εκείνη η εποχή ήταν...
2: Τότε βλέπαμε, η αλήθεια είναι τότε βλέπαμε πολύ NBA.
1: Κοίτα, είχε γίνει το εξής, επειδή είχε γίνει τότε η επανάσταση με Jordan και όλα αυτά και πήγε στον τον κόσμο του NBA. Mm. Βλέπαμε αρκετά, αλλά ήταν δηλαδή, έβλεπες άλλο μπάσκετ, πιο σκληρό.
0: Σκληρό.
1: Πιο αργό. Πιο αργό σχέση με τώρα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, το πώς μάρκαραν τον Τζόρνταν πολλές φορές.
1: Ξύλο.
0: Ξύλο. Πολύ. Δηλαδή τότε με τους πίσω.
1: Δηλαδή έπαιζες, τότε έβλεπες
0: και
1: παιχνίδι.
0: Πώς χτυπάνε.
1: Έβλεπες παιχνίδι στη regular season και δεν ήταν οι άμυνες όπως
0: το
1: τώρα.
0: Το δίκιο σου βουνό, φιλέ. Οι κλωτσιές που είχε φάει ο Μαραντόνα και δεν έπεφτε. Και δεν έπεφτε.
2: Ναι, το ίδιο είναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Στη regular season τότε στο NBA οι άμυνες ήταν κανονικές, όχι όπως τώρα. Τώρα δεν παίζουν άμυνα στην κανονική περίοδο. Τότε είχε, απλά ήταν πιο αργό. Δεν ήταν δηλαδή τόσο ελεύθερο το παιχνίδι όπως τώρα. Τότε ας πούμε είχες και κλασικά σέντερ. Αν πεις τώρα δεν υπάρχουν σέντερ.
0: Υπάρχουν.
1: Βέβαια, τώρα είναι πολύ το σούτ απ' έξω, είναι άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: το ξύλο που έπεφε τότε ήταν αδιανόητο. Για βάλε εδώ τους σέντερ της εποχής, δεκαετία 90.
0: Με Ρόμπινσον.
1: Ρόμπινσον, Πάτρικ Γιούιν. Ο Ρόντμαν.
0: Ο Μούρνικ, φίλε.
1: Ο Μούρνικ, Χακίμ Ολάζορ, Σακίλ Ονίλ. Τι να πρωτοπιάσεις τώρα.
2: Πέρσι είχαν τον άλλο μπροστά,
0: το Ρόμπινσον.
1: Το Ρόμπινσον, τον Άβαρχο.
2: Εντάξει. Κοίτα και ο Ντομινίκ Ουίλκινς, εγώ θα σου πω κάτι, επειδή τότε έβλεπα.
1: Ο Μπάρκλεϊ.
2: Ο Μπάρκλεϊ ήταν πάρα πολύ.
1: Μαλόουν.
0: Ο Ουίλκινς ήταν το αστέρι της Ατλάντα. Κοιτάξτε,
2: νομίζω ο Ηρακλή, εσύ που είσαι και λίγο μπασκετικός, νομίζω ότι όταν άφησε σταρθεί ο Γουλκης στον Παναθηναϊκό, δηλαδή πραγματικά δεν το πολύ περιμένες. Έτσι νομίζω δηλαδή. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα.
0: Όχι, ήταν τεράστιο όνομα όταν είχε έρθει. Τεράστιο όνομα.
1: Ήρθε μεγάλος βέβαια, ήρθε 35.
0: Αδερφέ, στα 28, δηλαδή μία που θα χτύπαγε το τηλέφωνο και μία που θα το κλείνε.
2: Ναι, εντάξει, το εννοείται.
1: Και δεν ξεκίνησε καλά, δηλαδή μέχρι να προσαρμοστεί λίγο κτλ. Για άλλες καταστάσεις τελείως δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ξέρεις τι ονόματα είχαν έρθει τότε δεκαετία 90 στην Ελλάδα, ρε φίλε.
2: Να πάω λίγο, Διονύση.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω για το Μουντιάλ μετά, γιατί έχω όχι πληροφορία. Η αλήθεια είναι να σας πω για το Μουντιάλ τώρα. Εγώ βασικά στο Μουντιάλ είμαι πάντα Αργεντινή και Ολλανδία.
0: Πάντα τις δύο ομάδες. Κοντά είμαστε. Έχω Αργεντινή και τους Ολλανδούς τους συμπαθώ.
2: Κοιτάξτε, εγώ Ηρακλή είμαι Αργεντινή, γιατί το πρώτο Μουντιάλ που ήταν το 86.
0: Α, το ίδιο πράγμα. Και εγώ το 86. Εντάξει, θυμάμαι και λίγο 82. Θυμάμαι κάποια μάτσα 82.
2: Εγώ θυμάμαι κάποια, θυμάμαι το Σόκρατες, θυμάμαι το Φαλκάο, θυμάμαι αυτά.
0: Θυμάμαι το Βραζιλία-Ιταλία, θυμάμαι τον ημιτελικό με το Γερμανία-Γαλλία και τον τελικό.
2: Θυμάμαι λίγο και το Σύφο, θυμάμαι λίγο και εντάξει, όχι ρε παιδί μου, αλλά όχι πάρα πολύ. Αλλά ας πούμε δεν θυμάμαι το Ρώσι, δεν το θυμάμαι. Και Ολλανδία, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό που είδα ήταν πάλι τη Ολλανδία που το πήρε με τη Ρωσία στο τελικό, πότε ήταν, το 88. Με τη Γερμανία, με ποιον
0: να σου πει. Ναι, το φαρμπάσα, την κολάρα.
2: Εντάξει, πάντα του συμπαθώ. Η αλήθεια είναι τώρα ότι πρόσφατα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ είδα μια καρτέλα που οι Σίμψονς, ξέρετε του Σίμψονς,
0: ναι.
2: Δείχναν να ποιος είναι ο τελικός. Ο τελικός λέγαμε 19 Ιουλίου του 2026 και την κάρτα αυτή τη βγάλανε το 2020. Ο τελικός είναι Μεξικό-Πορτογαλία και θα το πάρει η Πορτογαλία. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι.
0: Το διάβασα και εγώ, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι φτάσει στο Μεξικό.
2: Α πούμε κάτι όμως, στο ευρωπαϊκό είχατε δώσει Ισπανία, Αγγλία 2-1 ο τελικός. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, στείλανε αρκετοί φίλοι και ο Δημήτρης από την Ολλανδία και όλα αυτά εδώ ότι το NBA στοχεύει στην πιθανή επιστροφή του Σέλτ στην Παρσόν σε ζώνη 28-29. Πρέπει να επιστρέψει. Στην ιστορική ομάδα ήταν η
1: Ρεπίλη.
2: Ναι, εντάξει ήταν. Τώρα Διονύση, για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, εγώ σου είπα και την άλλη φορά ότι σαν Παναθηναϊκό θα στηρίξω ότι είναι να γίνει. Βλέπω όντως καλές κινήσεις.
1: Λύσαξε με τον Βασιλό. Έχει πέσει 5 φορές συγγνώμη.
0: Όχι σε μένα δεν λέει.
1: Έλα.
2: Ναι, για τον Μπακασέτα. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει όλο αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Μπακασέτας ήρθε. Κατά τη γνώμη μου, ο Κότσιρας που έφυγε σήμερα έχει προσφέρει πιο πολλά από τον Μπακασέτα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας πιο πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό παρά έχει λύσει. Και αυτό που σου είπε ο Γιώργος είναι ότι υπάρχει μια ευτυχία από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού για τον Μπακασέτα. Δεν λέω για σένα. Γενικώς. Ναι. Και νομίζω δεν θα έπρεπε γιατί ο Μπακασέτας, εντάξει, εγώ δεν τον κατηγορώ τον Μπακασέτα. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, πήρε ένα συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια το χρόνο να έπαιρνε μαγκιά του. Δεν με απασχολεί καθόλου. Όμως, εγώ σαν Παναθηναϊκός, αυτά που πρόσφερε ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό, εμένα δεν με καλύπτουν. Και επειδή φορούσε το βραχιόν του Παναθηναϊκού, δεν ένιωσα ποτέ ότι έχω αρχηγό. Αν ένιωθα τουλάχιστον αυτό, ότι έχω αρχηγό, δεν θα έλεγα τίποτα από όλα αυτά που λέω.
1: Όχι.
2: Ο Μπακασέτας θεωρώ ότι είναι από τις ιδιότερες μεταγραφές που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του. Αυτή είναι η γνώμη μου,
1: Okay.
2: Λοιπόν, αυτά και ελπίζω να δούμε καλό μουντιάλ. Εγώ τα πριν τα είδα και τα τρία.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί λόγω δουλειάς. Εμένα το Μεξικό μου άρεσε. Τώρα άσχετα μα η Νότια Αφρική ήταν μέτρια. Εμένα ο τρόπος που έπαιζε μου άρεσε.
0: Επικύσησε με το μέτρια.
2: Εντάξει, μουντιάλ είναι. Δεν μπορώ να πω. Τι να πω, ότι είναι κακή. Okay. Λοιπόν, εγώ λέω ότι εμένα μου άρεσε το Μεξικό. Μου άρεσε η ενέργεια που ειδικά μπροστά το Μεξικό είναι φωτιά. Και η Κορέα μου άρεσε.
1: Να τους δούμε για σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι
2: κοίτα, ο
1: αντίπαλος που έπαιξαν...
2: Ο Καναδάς και η Βοσνία νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο πιο κάτω αυτές οι ομάδες, ότι αυτές υπάρχουν πολύ σοπαλία. Το Καναδάς, η Ελβετία, το θεωρώ πολύ χει από τώρα πολύ σοπαλία. Λοιπόν, okay. Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Βοσνία μου.
1: Μου λέει ένας φίλος ότι έλεος Βενιόνιο, γιατί πάντα πρέπει να μειώνεις το τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ντομινίκ ήταν και είναι το μεγαλύτερο όνομα που είσαι στην Ελλάδα. Τέλος. Ποιος το μείωσε? Μιλάς τώρα σε μένα για τον Ντομινίκ που...
0: Τον έπαιρνε και
1: τηλέφωνα. Μα τι λες τώρα.
0: Το... Είχαν έρθει και, και στην Άκη είχε έρθει μεγάλο όνομα ο Μπλάκμαν. Δεν ήταν, ξέρεις, το... Είχε παίξει όλη στα αρκή ο Μπλάκμαν.
1: Γιατί ήταν... Γενικά τη δεκαετία αυτή είχε πολλά...
0: Τη δεκαετία του 90 και το All-Star Game ήταν διαφορετικό. Δεν είναι τώρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.
1: Ναι, καμίσης.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ το All-Star Game, γιατί δεν είχε εξαιρετήσει
1: ποιος θα
0: κερδίσει. Ξέρεις ποιος άλλος μ' άρεσε από Seattle Supersonics?
1: Ποιος?
0: Δεν νομίζω εσύ να το θυμάσαι. Τρομερό σουτέρ. Ο Ντέιλ Έλις.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ψηλό, δηλαδή μιλάμε βρωμόχερο.
1: Ο Πέιτον Κέμπ, το κλασικό.
0: Ο Ντέιλ Έλις.
1: Αν θυμόμαστε τα παπούτσια πόνι, τα θυμάμαι, ναι.
0: Κάτι που τη λέτε.
1: Τα είχαν τα παπούτσια πόνι, τα είχαν ο Αλβέρτς και ο Γονόμ, νομίζω. Δηλαδή, είχαν κάνει μια συνεργασία. Δεκαετία 90.
0: Τότε ήταν και πιο παλιά.
1: Δεκαετία 90. Πού τα θυμάμαι τότε, με Αλβέρτ και Γονόμ.
0: Ο Γκάλης τι φορούσε?
1: Ο Γκάλης δεν θυμάμαι τι φορούσε.
0: Στον Άρη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή πώς πήγαμε στα παπούτσια τώρα?
1: Στείλανε και κάτι πόνι, ο άλλος ήταν και τα ρίμπο, επειδή ήταν εκείνη η εποχή. Ήταν τότε και στη μόδα αυτό, Δηλαδή τότε, τα αθλητικά τα παπούτσια να τα φοράς και με τζιν και τα λοιπά, 80 και 90. Πριν δεν υπήρχαν αυτά.
0: Ναι.
1: Μέσα 80 από τότε άρχισε αυτό. Και πολύ 90, τα αρχικά τα sneakers και μετά... Φόραγες μπασκετικά παπούτσια
0: πιο
1: έξω.
0: Πιο πολύ 90 πιστεύω.
1: Τα μπασκετικά. Μπασκετικά παπούτσια τα φορούσες έξω.
0: Ναι. Πιο πολύ 90.
1: Αυτά ξεκίνησαν από τον Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Με την Nike. Nike όπως τη λένε στην Αμερική. Ναι. Αυτή είναι η κανονική ονομασία. Ξεκίνησαν με τον Τζόρνταν. Ναι. Και σιγά σιγά έγιναν και άλλες εταιρείες από πίσω που ήρθαν κτλ.
0: Και για να επανέλθω στην Ιταλία, γράφει ένα φίλος. Η τελευταία φορά που η Ιταλία έπαιξε νοκάουτ μουντιάλ ήταν ο τελικός του 6.
1: 20 χρόνια.
0: Αδιανόητο.
1: Να το, στιάτης.
0: Ο Γκάλης φορούσε πόνι. Γι' αυτό τα θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το θυμάμαι. Ναι. Seattle Supersonics λόγω των παπουτιών των 90s, Reebok, Kamikaze, Sean Kemp, ναι, όντως.
0: Hardaway, Richmond και πάλι το Richmond. Αυτό τα θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το θυμόμουν. Ναι. Seattle Supersonics λόγω των παπουτιών των 90s, Reebok, Kamikaze, Sean Kemp, ναι, όντως.
0: Hardaway, Richmond

0: για την διαφήμιση τη σούπερ ομάδα. Θυμάστε παρουσίαση LeBron σε Μαϊάμι με Bosh και Wade.
1: Και...
0: υπερπαραγωγή.
1: Ναι. Και πιο παλιά είχε σούπερ ομάδα. Αλλά λέω και πάλι.
0: Να, Βογκάλης φορούσε τα πόνι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι ότι τα φορούσε ο Γκάλης, αλήθεια σου λέω. Ναι, θυμάμαι Οικονόμου Αλβέρτη.
0: Τα φορούσε ο Γκάλης, λέω.
1: Ναι.
0: Από εκεί τα θυμάμαι εγώ τα πόνι.
1: Ναι. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο.
2: Καλησπέρα εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Ο Γιώργος από Στουτκάρδη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Μιλάω με τον εαυτό μου. Ο Γκάλης τα φορούσε το 87. Ήθελα να σας το πω μόλις το αναφέρατε την πόνι. Τέλος πάντων. Και εγώ τώρα με πήγατε, μου είχε κάνει δώρο ο θείος μου το 88 το All Star Game. Προτείνω τους φίλους, υπάρχει στο YouTube, όσο περίμενα το ψάξα. Ναι. Στα αγγλικά είχα τη βίντεο κασέτα.
1: Με τα καρφώματα ήταν τότε.
2: Το 88 με Jordan Dominique. Jordan, Dominique, Hakeem Olajuwon, Doherty, Maurice Cheeks, Barclay. Ρόμπινσον δεν ήταν. Ντέτλεφ Σρέμφ ξεχάσατε λίγο.
0: Βεβαίως, ο Γερμανός. Βεβαίως.
2: Ο Γερμανός. Ναι. Ναι.
1: Το 88, τώρα το βλέπω, ήταν ο καλύτερος διαγωνισμός καρφωμάτων στην ιστορία.
2: Που, αυτό
1: με Ντομινίκ Τζόρνταν.
2: Που πάτησε στη γραμμή
1: των Βολών.
2: Ναι. Αυτό το All-Star Game, Larry Bird, Olajuwon, Ζαμπάρ από τις τελευταίες. Απίστευτο All-Star Game. Και όπως είπατε, ήταν πιο σοβαρά το All Star Game. Δεν είναι τώρα λίγο να δείξουμε. Έγινε μάχη. Και από εκείνη τη στιγμή μπήκα και εγώ στο τρυπάκι. Ξενυχτούσαμε, βλέπαμε. Και εγώ πιο πολύ με Lakers. Πιστεύω ο Ηρακλή, ο Magic ήταν πιο all-rounder. Μπορούσε να σου κάνει τρίποντα, καρφώματα.
0: Τα πάντα. Ήτανε, οι πάσες οι οποίες έβγαζε ήταν εκπληκτικές. Δηλαδή κοίταζε δεξιά, με φεύγει μπάλα αριστερά.
2: Ναι, ναι. Πολυθεσίτης. Και ο Magic φυσικά σε αυτό
0: και
2: το σούτ
0: είχε. Δεν ήταν δηλαδή ότι...
2: Είχε όλο
0: το πακέτο, παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Τι άλλο θέλω να πω, ναι.
0: Μας έστειλαν εδώ ότι οι εταιρείες που έπαιζαν τότε ήταν η Pony, η Asics, η Diadora και η Kappa, βεβαίως.
2: Οι Converse, ο Jones, ο Magic φορούσε Converse και ο Bert. Τα Weapon που είχαν το τρίγωνο και το αστεράκι.
0: Ναι.
2: Τις All Star, τα θύφη βγάλαν μετά και τα σταράκια που λέμε. Εγώ πιστεύω, επειδή ξεκίνησα τότε μικρός εδώ Γερμανία, με τη μόδα του breakdance, ξεκίνησε το να φοράμε τα αθλητικά και έξω, με τα φαρδιά, τα κορδόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε κόσμο που έκανε breakdance.
0: Ναι, ναι.
2: Φορούσαν μετά, αλλάζαν τα κορδόνια, βάλανε ένα φαρδί που δεν έβλεπε στη γλώσσα καθόλου, που δεν το δένανε. Που το φορούσαν έτσι με το superstar και με αυτά ξεκίνησε, με τα Adidas, με αυτά. Μετά φυσικά αγοράζαμε, ήταν πανάκριβα. Αυτά που φορούσε ο Σακίλ, το Πάμπ. Που ήταν σαν τρόμα.
1: Ήταν μια εποχή, ρε παιδί μου, ειδικά στα 90's, ναι, που ήταν, ναι, πολύ στη μόδα τα μπασκετικά παπούτσια.
2: Υπάρχει στο ντοκιμαντέρ ότι η Nike ήταν να κλείσει, έτσι.
1: Ο Τζόρνταν την απογείωσε.
2: Ναι, ναι, την ανέβασε. Υπάρχει στο ντοκιμαντέρ, δεν το έχω δει ακόμη.
1: Μα μέχρι τότε η Nike, που είναι το κανονικό του όνομα, ας πούμε, είχε κυρίως στο στίβο ήταν.
2: Ναι.
1: Και ο Τζόρνταν ήθελε να πάει Adidas.
2: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο έχει γίνει. Ναι.
1: Αλλά πήγε. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα τον προϋπολογισμό που είχαν κάνει όταν υπέγραψε ο Τζόρνταν, είχαν πει ότι σκοπεύουν να πουλήσουν τόσα. Και πρέπει να πουλήσουν.
2: Ναι, και έγινε μέσα
1: 40 φορές πάνω.
0: Ναι,
1: 50.
0: Ναι, ναι. Πάντως η All Star Game ήταν ένα, το είχε δείξει live το παλιά η τηλεόραση. Δεν θυμάμαι χρονολογία, μικρός ήμουνα. Το περιμέναμε στη νύχτα. Και δεν είχε τότε άλλο πρόγραμμα. Δεν είχε και να βάλουν κάτι άλλο μέχρι να ξεκινήσει η σύνδεση.
1: Ναι.
0: Και μας είχαν έναν αστροναύτη, καρτούν, με τη σημαία της Αμερικής. Ξέρεις, αυτό το πράγμα βλέπαμε μέχρι να αρχίσει το All Star Game. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η χρονιά. Μου είχε μείνει.
2: Αν ήταν στο Σικάγο με αυτό το κάρφωμα, ήταν στο Σικάγο το 88. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
0: Δεν σου λέω, ήταν και κρατήτητα στη σελήνη, ξέρεις, ο αστροναύτης.
2: Ναι, ναι.
0: Και κράτηκε τη σημαία και περιμέναμε 40 λεπτά τώρα, 45 περίμενα.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα αυτό το πράγμα στην τηλεόραση.
2: Κάτι άλλο που θυμήθηκα, που είπατε πριν. Της Ιταλίας το τελευταίο μάτς, Ηρακλή και Διονύση, ήταν το δάγκωμα του Σουάρες στον Κελίνη σε Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Με την Ουρουγουάη προηγηθήκανε, δέχτηκε κίτρινη άδικα για μένα ο Μαρκίζιο και ισοφάρισε Ουρουγουάη και περάσαν από εκείνον τον όμιλο Κωσταρίκα, Αγγλία, Ιταλία, Ουρουγουάη, περάσαν Ουρουγουάη και Κωσταρίκα. Κωσταρίκα πρώτη από εκείνον τον όμιλο.
1: Μάλιστα.
2: Με τον Κάμπελ, Μπολάνιος, Μπριαν Ρούις, εκείνη ομαδάρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
0: Γιατί, επίσης, γιατί κλείσαμε.
1: Γιατί κλείνουμε. Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι έγινε, αρχίσατε τα ξενύχτια. Αρχίσατε και βέβαια.
1: Πώς την είδες στην Κορέα, ζαφυρά του.
0: Βλέπετε τώρα κάτι μεξικά και κάτι νότιες Αφρικής. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Mm. Καλό είναι, εντάξει, εντάξει, αφού δεν έχουμε Super League. Καλό είναι, μπορεί, καλό είναι, καλό είναι. Είδες τώρα, τώρα για να μ' ακούω καλά. Είδες η Κορέα. Είδες η Κορέα με ανατροπή.
1: Είδες
0: η Κορέα. Αμέ, αμέ, είδες. Και σκοντάσαμε και σε γνωστές φυσιογνωμίες.
1: Αγαπημένες.
0: Συγγνώμη, άμα δεν ήταν Ολυμπιακός, τώρα θα έπαιζε αυτός εθνική, θα έπαιζε Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Χωρίς πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαρμόκι!
0: Με Πάνο Ρίλο.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Παιδιά, ο Τσούβι μας δεν ξέρει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλά χθες το βράδυ. Πριν από λίγες ώρες μου στείλε μήνυμα, μου λέει δεν είμαι καλά. Είχε και τους άχαστους χθες και μάλλον. Μια υπερκούπωση.
1: Εχθές.
0: Ναι, έχουν κάποιες έκτακτες μουντιαλικές εκπομπές με τους άχαστοι. Αλλά εντάξει.
1: Τι τους θα ήσαν πάλι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Καλημέρα, παιδιά. Στέλνω δύο κούτες κεφίρ. Το άλλο δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Και.
0: Αριανίγια. Τι είναι το Αριανίγια. Κάτι έχει. Όντως υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Και, για τον Άλεξ. Και.
0: Και Άρια.
1: Και Αριανή. Αρνή, μήπως. Αρνή, όχι.
0: Λες, να μαζεύετε. Ζωντανό.
1: Κι όμως είναι Αριάννη.
0: Αριάννα Παπαγιάννη μου βγάζει εμένα τον κουμπί.
1: Αριάννη,
0: Αριάννη.
1: Κρύο ρόφημα γιαουρτιού με κρύο νερό που περιέχει μερικές φορές και αλάτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, έχουμε πει ότι ό,τι μας στέλνετε.
1: Είναι ευπρόσδεκτο.
0: Εκτός από σφαλιάρες. Μόνο αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, άμα τρώγεται
1: κιόλας.
0: Επίσης, ναι, είναι ευπρόσδεκτο. Μαρία, πες το ότι είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι ωραίο που δεν το έχω δοκιμάσει. Ούτε κεφίρ έχω δοκιμάσει, ούτε αυτό το Αριάννη. Το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Αριάννη.
0: Για τον Άλεξ πιστεύω θα στηρίξει. Μήπως αλλά εντάξει.
1: Είναι, ναι.
0: Ξεκίνησε το μουντουέλ γιατί που το κατάλαβα, κάτσε.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Όχι, που το κατάλαβες. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι δεν πήρανε βίζα να μπουν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού πήγανε μέχρι τα σύνορα και τους είπανε δεν γίνεται. Άλλοι λέει, ανακλήθηκαν και κάποιες βίζες από φιλάθλους που έχουν πάρει εισιτήρια και χάσανε ένα σκασμό λεφτά. Μας είπαν ότι θα έρθετε και τελικά μας είπαν ότι δεν θα έρθετε. Αυτό ακριβώς, τίποτε άλλο. Αντιπρόεδρος Έδεσα Ικού, ο ΕΟ. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτή, να ξέρετε, είναι μόνο η αρχή.
1: Κατάφερες να δεις καθόλου το βράδυ?
0: Είδα, ναι, με έχει κοίδα.
1: Όλο.
0: Σχεδόν. Έβαλε και το 2-0 και λέω εντάξει.
1: Καλά, ούτως ή άλλως.
0: Καλό σας βράδυ. Πήγαινε
1: σβηστά, δεν μπορούσε.
0: Ναι. Είχαμε και τη γιορτή τη σχολική εχθές.
1: Και εμείς.
0: Ορίστε, ναι. Και σήμερα, λέει, ξυπνάνε το πρωί οι μικροί και έχουν, λέει, πάλι γιορτή. Πάλι. Από γιορτή σε γιορτή, το πάμε. Και είναι, λέει, η γιορτή της αποφύτησης της 6ης Δημοτικού. Και λέω, οκ, 10 η ώρα το πρωί. Μου λέει η μικρή, είναι, λέει, και για τους γονείς. Μην κοιτάς εγώ που δουλεύω 2 ώρες την ημέρα, 8 με 10 και μετά κάθομαι στην πισίνα όλη μέρα. Οι υπόλοιποι γονείς που όντως σηκώνονται το πρωί και δουλεύουν 7 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα σε 3 δουλειές, πώς θα έρθουνε?
1: Πώς θα έρθουν, μόνο με γονική.
0: Ναι.
1: Μόνο με γονική.
0: Ναι, με γονική. Έστειλα εγώ ένα μήνυμα στην ομαδική, λέω είναι για τα παιδιά. Όχι, λέει για τους γονείς. Μαντεύστε ποιος θα φύγει πιο νωρίς σήμερα από την εκπομπή.
1: Μόνος που θα τη βγάλω στο τέλος.
0: Όχι, 10 παρά 10 και θα πω τις, εδώ πέρα όλους τους χορηγούς που έχουν δει, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδες καθόλου από ματσάκι Τσεχίας με Κορέα?
1: Βεβαίως, σηκώθηκα 5 η ώρα γιατί εκεί την ώρα σηκώνομαι.
0: Γιατί δεν είχες καμιά πρεμούρα με τη Τσεχία.
1: Βλέπω το πρώτο 25 λεπτό γιατί μετά ξεκινάω να έρθω. Καλύτερη Κορέα λίγο στην αρχή, χάνει μια πολύ καλή
0: φάση. Γενικά ήταν καλύτερη
1: φάση. Ναι. Γενικότερα η Κορέα έπαιζε πολύ ωραία την μπάλα χαμηλά. Η Τσέχη από την άλλη μεριά θα έπρεπε να παίξουν ψηλά λόγω των κορμιών και κάπως έτσι σκοράρανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, όχι, περίμενε, μην λες κάπως έτσι σκοράρανε. Γιατί τον γκολ που βάλανε ήταν της Αλάνας, παιδιά. Ήταν.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: πάσα. Συγγνώμη, assist μάλλον.
1: Από πλάγιο.
0: Από around. Από πλάγιο. Πάσα από πλάγιο. Με τα χέρια. Έκανε. Καλά, πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: γιατί έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Ήταν σέντρα κανονικότατη.
1: Στη μικρή περιοχή.
0: Στη μικρή περιοχή. Έχει δίκιο. Ναι. Και σηκώνεται άλλο και βάζει την κεφαλιά. Παιδιά, άμα είναι να παίζουμε σαλάνες, πείτε το μας. Σαν 3 corner penalty και τέτοια.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιο. Mm. Δεν σε θυμάμαι.
1: Παίξαν την μπάλα χαμηλά οι Κορεάτες μετά και βγάλαν δύο πολύ καλούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Αντίο σας και χαίρετε. Βέβαια, σκοράραν οι Τσέχοι στο 1-1.
0: Ακυρώθηκε όμως. Ήταν καθαρό offside. Ήταν offside. Αϊράνι λέγεται, όχι Αριάνι. Αϊράνι. Εντάξει, παιδιά, ούτως όπως και να είναι.
1: Εγώ το βρίσκω Αριάνι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Α, και λέγεται και Αϊράνι. Όχι, έχει και τις δύο ονομάσεις.
0: Αναγουλιάσαμε, λέει. Φυσικό προβιωτικό μας ενημερώνει ο Γιώργος. Μπράβο. Γενικά αυτά τα γαλακτοκομικά δεν τα έχω. Δεν το έχω καθόλου. Καλημέρα σας από εδώ, γιατί από εκεί λάξαν. Σκεφτείτε, λέει, τον Κολίνα με κάμερες στους κροτάφους. Λέει, να ανακοινώνει αποφάσεις στα μεγάφωνα.
1: Το έδωσε αυτό εχθές.
0: Εντάξει, έχουμε να δούμε διάφορα πράγματα.
1: Βλέπουμε και την κάμερα πια του διαιτητή. Τι, τους έχουν καλωδιώσει. Καλά, όχι, δεν ήταν καλωδιωμένοι. Περισσότερο, τέλος πάντων.
0: Α, ήπιαν χθες.
1: Τι ήπιανε?
0: Ήπιαν χθες, λέει, η άχαστη.
1: Oh. Α,
0: και φάγανε και σούσι. Αιωνία, ύμνη. Ωραία. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Να πας Κωνσταντινούπολη να φας κεμπάμπ με ένα ποτήρι Αριάνι. Απλά υπέροχο, λέει ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλή όρεξη. Καλό πρωινό. Εννοείται να το βουτήξω μέσα. Τι που μπισκότο. Ήου.
1: Ενδιαφέρον στατιστικό, η Σακύρα έχει περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ τα τελευταία 20 χρόνια από την Ιταλία. Ο τίτλος.
0: Δεν τρέπεσαι. Θα έρθω να σε βρω, ρε. Ξέρω που μένεις.
1: Έχει δώσει αλήθεια.
0: Ναι. Έχει αλήθεια μέσα. Ήταν και ο Μπάτζιο εκεί. Τον είδες, τον έδειξε και τον Μπάτζιο. Ας έμας και εσύ.

0: γι' αυτό το στείλανε, ρε. Πίνανε αυτά εχθές το βράδυ.
1: Α, πίνανε τέτοια.
0: Κεφίρ και Αριάννη.
1: Γιατί πίνανε τέτοια.
0: Τι να
1: σταματήσω. Τι στοίχημα χάσατε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Καλέ, φάγανε και σούσι. Σούσι. Αποκλείται να έχει φάει ο Τζότσου, παιδιά. Είναι αλλεργικό.
0: Είναι αλλεργικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν έχει εντοπίσει κάτι το οποίο δεν του βγάζει.
1: Καλά, λέτε βλακίες τώρα, έκανε με το live.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όταν λείπει. Και το γράφει όπως γράφεται η λύπη. Γιατί όταν λείπει ο Τζουβέλας, έχουμε λύπη. Ο Τζουβέλας να παίρνετε ρεπό όλοι.
0: Θα τα αφήνουμε στον αυτόματο. Πακού.
1: Δεν έχετε ενδιαφέρον. Δεν πειράζει. Βάλε πέπερ. Βάλε που είναι. Βάλε
0: πέπερ.
1: Μια χαρά είσαι και εσύ.
0: Καλά, πάμε.
1: Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ.
0: Πάμε και ένα διάλειμμα. Μπας και συνέλθουμε.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
0: Μπα.
2: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι. Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες
4: κάνουμε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
6: Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
6: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
2: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
2: Αμάν.
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Το μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Και το τόσο.
5: Ασημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
5: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος των αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
9: Όχι, καλώς.
2: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
0: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλια.
0: Μπράβο.
10: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στι λεωφορείο λωρίδα.
10: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο δρόμους.
10: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες.
11: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
12: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
1: Ναι, αυτό είναι. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
13: θέλω
1: δύο
13: να ξέρω,
1: ειδικά φουσκατά.
10: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
2: Ναι,
10: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
2: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
10: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
10: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ, λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
9: Big Wins Sport FM στους 96,
12: άντε παιδιά, ησυχία.
9: 94,6, τα άλλαξα όλα, τα άλλαξα όλα.
12: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Φέρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
12: Απ, εδώ θα σταθούμε.
15: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
16: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό, το χόρτο να είναι έτοιμο.
13: Χλωροτάπητο,
16: δηλαδή είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητο.
17: Να, το βρήκαμε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Τα παιδιά δεν είναι καλά. Τα παιδιά δεν είναι με τα καλά τους. Και μιλάω για το Τσουβέλα, το Ράπτη και το Μαλλιάτσι. Τα παιδιά. Καλά, όχι. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Ο Διομήδης φταίει. Ο Διομήδης φταίει. Τα έχει βρει χαζά και τα κοροϊδεύει. Και τα τρία. Γιατί μου στείλανε το συγκεκριμένο πλάνο που δοκιμάζει και φύρο ο Τσούβι και σχεδόν, ναι, σχεδόν το ξερνάει. Σχεδόν. Αλλά ξέρετε, αυτά τα κάνουν για το content.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί έχει πέσει τελευταία. Έχουν πέσει άχαστα τελευταία.
0: Μόνο 50.000.
1: Ναι, μόνο 50.000. Τώρα έχω δει 180.000 προβολές. Λέει από χθες το βράδυ δεν έχεις πληρώσει 12 ώρες. Οκ. Κάποιος λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν έχεις φάει ποτέ. Δεν έχεις πιει, δεν έχεις δοκιμάσει κεφίρ. Για μένα το λέει. Ήμουν σίγουρος πως ή θα έπνεις καθημερινά. Γιατί? Προτείναν επιφύλακτα. Λέει να το ξεκινήσεις μαζί με λίγο κακάο ή κανέλα να σπάει τη μυρωδιά.
0: Με το κακάο ίσως να στρώσει λίγο αυτό, γιατί φαίνεται πολύ πηχτό.
1: Ναι, φαίνεται κάπως. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι χαζά τα παιδιά.
0: Και έφαγε και σπρίγκλο. Δεν έφαγε σούσι, προφανώς.
1: Σπρίγκρολς έφαγε.
0: Okay.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, σας είπα, είδα το Μέχικο με το που έβαλε το 2-0. Λέω εντάξει, οκ, okay, καθαρίσαμε. Οι άλλοι δεν ήταν και για πολλά. Φαινόταν ότι δεν ήταν και με ένα
0: παιχνικότερο.
1: Μετά έσκασε η δεύτερη κόκκινη της Νοτιού Αφρικής. Τώρα είδα, συγγνώμη, το πλάνο. Ήταν μια δύσκολη μέρα, με συγχωρείτε. Θα οργανωθώ κι εγώ με το παγκόσμιο κύπελο. Είδε το ΒΑΡ ο διαιτητής και προσπάθησε να εξηγήσει στο μικρόφωνο.
0: Σε όλο το γήπεδο.
1: Σε όλο το γήπεδο. Όχι μόνο στους παίκτες. Ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Τι είδε και γιατί είναι κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγει ο Χελάκης εκείνη την ώρα. Θα μας εξηγήσει κανείς τι είπε. Τι είπε τώρα.
0: Τόση ώρα μιλούσε.
1: Τόση ώρα μιλούσε. Προσπαθεί να μιλήσει ο άνθρωπος αγγλικά. Εντάξει, προφανώς και δεν το έχει με τη γλώσσα και δεν είναι και απαραίτητο εδώ που τα λέμε. Δεν κάνει.
0: Εντάξει, από την άλλη
1: language μετά, shaming.
0: Okay, γιατί πρέπει να συνεννοείσαι κάπως.
1: Είναι και Βραζιλιάνος και προσπαθεί να μιλήσει και αγγλικά, αλλά πρέπει να δείτε, γιατί κάνει ο μέγας σκηνοθέτης κοντινά πλάνα στους παίκτες της Νοτιού Αφρικής, που είναι σε φάση. What? Τι είπε τώρα? Και το μόνο που καταλάβανε είναι red card. Δεν κατάλαβε κανένας. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια εκπληκτικά με Σοφία Βεργάρα από Bloopers, από Modern Family, που προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά. Θα σου φύγει το κρανίο. Γιατί μιλάει πολύ γρήγορα. Ένα γονείο κάνει κάτι τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν θα έρθει ο Τσίβι, μπορείς να αλλάξει σταθμό.
0: Ναι, και
1: τα
0: να
1: λέμε από
0: Δευτέρα.
1: Τα λέμε από Δευτέρα, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
0: Έχει κομματάκια μέσα το Αριάννη, λέει. Ήου. Εντάξει, και πορτοκαλάδα έχει κομματάκια. Δεν την πεινείς. Τι.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μερικά παιδάκια.
0: Ναι,
1: δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Που θέλουν να μου το σουρώσει. Τι να σου σουρώσει. Τι να σου σουρώσει. Δεν μπορώ να το με ενοχλεί. Πιες το πως είναι, κλείς τη μύτη και πιες το.
0: Πιες.
1: Κάποιος ψάχνει ένα τραγούδι από χθες, κατά τις 10 και κάτι σε break, λέει 90s hip hop ήταν. Λείπει και ο Κυριάκος, ρε εσύ, που τα έβαλε χθες. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δύσκολο να σου βρω τη χθεσινή λίστα, οπότε.
1: Ναι. Έχετε δίκιο, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, χιουμοράκι. Είχε και τράκο ρε φέρει. Σου λέει εντάξει, ποιος με βλέπει.
0: Ποιος με βλέπει.
1: Μισή φίλιο, σιγά σιγά. Ποιος με βλέπει.
0: Μη σου πω.
1: Σιγά σιγά.

0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει τυπώνω σχολικό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Και είδα τον παίκτη με έψιλον.
1: Ορίστε.
0: Για όσους μπερδεύονται, να πούμε ότι ο παίκτης γράφεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω γιατί βλέπουν διάφορα τα ματάκια μου εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, τον παίκτη με έψιλον. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέφυγε της διόρθωσης. Γιατί πάντα τα βιβλία περνάνε και από διόρθωση.
1: Καλημέρα σας. Το έκανα με το κεφέρι επειδή θα μπουν στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Α, θα.
0: Ναι. Καλά, εκεί θα μείνει.
1: Πολλές πωλήσεις.
0: Παχαμός θα γίνει.
1: Ξεπουλάνε τα κηλικία.
0: Μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ουρές.
1: Θα πέφτουν μπούφλες. Ποιος θα πάρει το τελευταίο.
0: Μαρία, εντύπωση την έκανε στη Σοφία. Άκουσε την. Ψάξε λίγο βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορούν και η Βεργκάρα έτσι μιλάει, να ξέρετε. Και εντάξει, εννοείται ότι και καρδιτσιώτικα να μιλήσει το σοφάκι είναι πάντα στην καρδιά μας.
1: Εντάξει,
0: τι λέω. Και στη δική μου, να ξέρετε. Και στη δική μου.
1: Όσοι ετοιμάζεστε για μεγάλη μέρα γενικότερα, πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί σας, διότι είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταιγίδες το απόγευμα, το μεσημέρι, στην Αττική. Προσέξτε το γενικότερα όσοι μάλλον θα αργήσετε.
0: Για σήμερα μόνο. Έτσι,
1: για σήμερα. Τώρα για αύριο έχει ο Θεός.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, θέλουμε γνώμη για γεμιστά με πληγούρι. Ωραίο είναι. Έχω δοκιμάσει.
1: Εντάξει, είναι και
0: οι
1: διαβητικοί νομίζω οι οποίοι.
0: Ναι, που δεν τρώνε.
1: Έτσι, κάποιος το στείλε νωρίτερα στο Βαγγέλη.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν έχω.
0: Παιδιά, άλλο είναι το τρένο με αλφαγιώτα και με έψιλον που γράφτηκε με τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι δάνειο το τρένο. Είναι ξένη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι από το train.
1: Train.
0: Λοιπόν, αλλά. Όχι, το παίζω τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Το παίζω με τι.
0: Γιατί. Όχι, δεν θα πάω στο φως.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Νικόλ. Για τους αεροψεκασμούς σας έχουν απαγορεύσει να μιλάτε, ρε παιδιά. Μας έχουν απαγορεύσει, ναι. Ρίξτε ένα μάτι στον ουρανό να δείτε τι γίνεται σήμερα.
1: Γιατί ξέρετε, μας αυτοί οι οποίοι διατάσσουν τους αεροψεκασμούς εκείνη την ώρα πηγαίνουν σε ένα ανήλιαγο υπόγειο 17 ορόφους κατά τη γη και δεν τους πιάνει.
0: Α, έτσι είναι. Τώρα το είπες όμως.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει ένα κόλπο, κάπως γίνεται.
0: Γενικά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά για τους αεροψεκασμούς δεν μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε. Λίγο απογορευμένο, κανείς.

Για μίλα και εσύ αγγλικά να σε δούμε, θα καταλάβουμε τίποτα. Γιατί είμαι εγώ διαιτητής. Πήγα εγώ να διαιτητεύσω Νότια Αφρική, Σενεγάλη, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθένας καθίσε φοητάχθη. Είπα τώρα κάτι περίεργο.

0: Μερικές λέξεις λέει γράφονται πλέον με την απλούστερη ελληνική γραφή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λιόν με γιώτα. Λιόν με ύψιλον και ωμέγα. Α πούμε και τώρα το γράφουν με γιώτα και όμικρο.
1: Ρενό, παίζω με όμικρο.
0: Καταρχάς αυτές είναι ξένες λέξεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και γι' αυτό τις γράφουμε και με την απλούστερη μορφή της. Προφανώς. Τώρα το παίζω που έχει ρίζες και κάτι από παιχνίδι και τα λοιπά. Και είναι από τα αρχαία μας. Θα το κάνουμε με ύψιλον. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά λάθος.
1: Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγουν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Καλά ξεκίνησε η μέρα με αμάξι στο συνεργείο. Παπάσια.
1: Ρίο, άσε τις ξερμινάδες, ρε φίλε, είναι σιβαρό το θέμα. Οκ, αδερφέ.
0: Για ποιο απ' όλα. Α, για τους αεροψυχασμούς. Εντάξει, αν ήταν σοβαρό το θέμα, δεν θα μας ρωτούσες αν μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε γι' αυτό.
1: Και σε κάθε περίπτωση κάποιος τους διατάσσει αυτούς τους αεροψυχασμούς, εάν γίνονται. Που, αυτοί δηλαδή που κρύβονται και πιάνει μόνο εμάς και όχι εκείνους, ξέρω εγώ.
0: Και, με συγχωρείς, για ποιο λόγο γίνονται οι αεροψυχασμοί?
1: Για να είμαστε βλαμμένοι, ξέρω εγώ.
0: Αφού ψεκάζουν, ψεκάζουν. Δεν μπορούν να ψεκάσουν και για αυτά τα κουνούπια.
1: Τα κουνούπια.
0: Και τις κνύπες που με το που βγαίνουν από το σπίτι έρχονται και μεγαζώνουν κανονικά.
1: Ισχύει, ισχύει, πες τα.
0: Που το θυμήθηκε.
1: Ναι, μπροστά μου, λέω, κάτσε να το ρίξω.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, βρέξει σήμερα, δεν βρέξει, χιονίσει, τέλος πάντων. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, παντός καιρού, συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει ως, το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερα, κοσμοτέ.gr. Και αν θέλεις να δώσεις λίγο deluxe χαρακτήρα στο τραπέζι σου, στα Lidl σε περιμένουν οι αγαπημένες σου γεύσεις deluxe για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή λίγο πιο ξεχωριστά. Ανακάλυψε νοπά γεμιστά ραβιόλι, μπρεζά όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος και μπαλίτσες κρέμα στυριού για εντυπωσιακά πλατό και γευστικά ορεκτικά. Συνοδευσέ τα με πέστο, μίξ μπαχαρικών, ακόμα περισσότερη νοστιμιά. Και για το τέλος, πίτσες, λαχταριστά, επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμύρι καραμέλα που θα κλέψουν την παράσταση. Όλα αυτά στα Lidl.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχνα.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
4: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το στίγμα των τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το στίγμα των τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
5: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, πέσε μπάλα.
4: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια, που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, σαρδάμ εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη η οικουμένη.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν σκάσει. Ο Γιούχτα Τζαζ λέει: έχω ξεχάσει και τα υλικά που ξέρουμε. Ναι, λέει και το ορθοπαιδικό με έψιλον γράφεται. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Βγαίνει από το πεδίο. Ναι, από το ορθοπεδίο. Λέω και όχι από το όρθιο παιδί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, ο παίκτη όμω βγαίνει από το παιχνίδι. Από το παιδί. Από εκεί βγαίνει.
1: Παίζω, ναι.
0: Ναι, από το παίζω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φταίει για το χάλι της Δημοτικής, ενώ αν είχαμε καθαρεύουσα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά θα ήταν φανταστικά, φανταστικά. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ξανα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε το θέμα των αεροψυχασμών.
1: Ναι, το ξέρετε.
0: Κρατήσατε εσείς που το ξέρετε.
1: Okay. Είπες πριν για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να μπουν να παρακολουθήσουν αγώνες Μουντιάλ. Εδώ γίνεται και με τις διαιτητές θέμα.
0: Ναι, καλέ, τον Σομαλό τον στείλανε αντίο, φιλά και χαιρετίσματα. Ο οποίος βραβευμένος διαιτητής. Κορυφαίος της Αφρικής.
1: Της χρονιάς για το 2025.
0: Ναι, κορυφαίος. Και είπαν εντάξει.
1: Επειδή είναι Σομαλία. Ποιο πρόβλημα, το πρόβλημα με τη Σομαλία.
0: Τον συνδέσανε, λέει, το όνομά του με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και ήταν ύποπτος. Και ναι, σου λέω εγώ. Σου λέω εγώ, ναι, τον στείλανε σπίτι του. Όμως, είπε η καλή UEFA, φέρ τον εδώ. Είναι καλό παιδί.
1: Φαίνεται.
0: Τελικά δεν ήταν. Μπλεγμένος με κακές παρέες.
1: Η Σομαλία βρίσκεται στη λίστα χωρών με ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ. Γεγονός που φαίνεται να σχετίζεται με την απόφαση.
0: Αυτό δεν το ήξερε η FIFA όταν όριζε τους διαιτητές.
1: Κάτσε, τι θα ξέρει
0: και αυτή. Τι να πρωτοκάνει και αυτή, ρε παιδί μου. Ένα κορμί να
1: αυτό. Δεν το προλαβαίνει και αυτόν τον Ντόναλτ.
0: Είπε λοιπόν η UEFA, φέρ τον αυτόν επειδή είναι καλός. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος η αδελφή μας η FIFA. Εμείς η UEFA θα τον βάλουμε να σφυρίξει το Super Cup.
1: Είμαστε ωραίοι.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη δεν
0: κάποιος θα έλεγε, κάποιος έτσι κακότροπος θα έλεγε ότι προσπαθούν να σώσουν τα άσωστα. Και είπε η FIFA στην UEFA, ρε, εσύ δεν τον βάζει να σφυρίξει κανένα παιχνίδι.
1: Μεγάλο, έτσι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν να έχεις κλείσει ένα resort, έτσι, οχτάστερο ξέρω εγώ, να πας μέχρι την είσοδο, να κάνεις check-in, σου λένε λυπάμαι, σας απαγορεύουμε την είσοδο για διάφορους λόγους, γιατί είμαστε full booked. Και μετά, αλλά για να σας, θα σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διάστερο και από τον πρώτο θα σας βάλουμε στον δεύτερο. Αυτό ήτανε. Ο άνθρωπος πήγε να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τώρα του λένε εντάξει, θα σφυρίξει στο Super Cup.
1: Super Cup Ευρώπης. Εντάξει. Πλάκα μας κάνετε τώρα, βγήκε ξανά ο Τσούβης στο διάλειμμα και διαφήμιση στην παράσταση. Πού τον έχετε κρυμμένο?
0: Τον βγάζουμε πότε.
1: Από τον Παούλ. Εντάξει φίλε, εντάξει, σταμάτα να γράφεις τρεις λέξεις σε μία, okay, τα ξέρεις καλύτερα. Εμείς του Δίφραγκου. Έχω να πάω σε ένα γάμο στις 7.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Ξαδέρφη της συζύγου, βαριόμαστε και οι δύο, βρείτε μας δικαιολογία. Παρασκευή, παντρεύεται ο κόσμος,
0: Όλες τις μέρες παντρεύεται ο κόσμος. Όλες τις μέρες. Και η Παρασκευή είναι και κοντά σε ό,τι. Κύριε Κοσουλή, δεν έχεις και θεματάκι.
1: Ναι. Και 7 η ώρα. Ναι.
0: Και 7 η ώρα. Εν τω μεταξύ, 7 η ώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Αν, κοίταξε, αν είσαστε, πώς το λένε, καλεσμένοι και στο τραπέζι.
1: Μπορεί να βαριούνται όμως, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν. Πρέπει να τους βρούμε μια δικαιολογία. Για στείλτε καμιά δικαιολογία. Καλή όμως.
0: Πρέπει να μάθετε, αν έχει καλέσει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αν έχει καλέσει πολύ κόσμο, δεν θα φανεί η απουσία σας.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, δηλαδή δεν θα είναι η νύφη, ίσως και ο γαμπρός, να μην έχουν την έκνοια σας. Λέω εγώ.
1: Εντάξει,
0: όχι, δεν θα βρείτε καμία δικαιολογία. Αλλά... δεν θα βρείτε και αν μιλήσετε αργότερα, σε κάμια εβδομάδα, δύο, όταν θα συνέλθουν αυτοί από το γάμο κτλ., θα του στείλετε ένα μήνυμα να ζήσετε. Θα στείλετε δώρο, μην είσαστε.
1: Ναι, μην είστε τέτοιοι.
0: Τώρα, εντάξει. Θα στείλετε δώρο. Εκτός αν θέλετε να μην πάτε λέει, για το δώρο. Όχι, δώρο θα στείλετε. Εσύ,
1: θα το έχουν πάρει σήμερα.
0: Σωστά. Θα στείλετε το δώρο. Εσύ δεν μπορείς. Άστο, εντάξει, μωρέ, έγινε κάτι, αλλά εντάξει, οκ, το ξεπεράσαμε. Μην πεις λεπτομέρειες. Όπως λέει και ο Τσούβι, θα ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία του Τσούβι. Δεν θα πεις λεπτομέρειες, ακούγεται πιο σοβαρό. Αυτό. Και καθίστε να δείτε μισό λεπτό, να δω τι έχουμε σήμερα. Περίμενε σήμερα. Α, δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Έχει εννοώ στις 10 η ώρα.
1: Α.
0: Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
1: Ωραιότατο.
0: 10 η ώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και στις 4 τα ξημερώματα, USA Paraguay.
1: Α, βλάβω το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Εντάξει.

0: Γεια σου Ηλία από τον Κολωνό, γεια σου Λευτέρη από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από Καματερό. Καλημέρα σας, είμαι στο δρόμο για το σχολείο με τα παιδιά 7 και 11. Έκλεγαν γιατί ήταν η τελευταία μέρα, ενώ θα πρέπει να κλείσει εσύ. Τον αλήτη που μου άλλαξε τα παιδιά στο νοσοκομείο θα τον βρω, λέει.
0: κάπου υπήρχε και ένα ανάλογο μήνυμα. Κάπου. Το χάσα τώρα με τους ψεκασμούς και αυτά. Ξαφανίστηκαν πολλά. Τελειώνουν τα δημοτικά σήμερα. Συγκίνηση και τα μικρά μας που μεγαλώνουν. Τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι, πάνε με την τρέλα μου, λέει ο Διονύσης, ο οποίος καλημερίζει. Τι θα κάνουμε.
1: Ούτε είπαμε ανοίγουν τα σχολεία.
0: 11.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι μέρα πέφτει.
0: Σεπτέμβρη, 11.
1: Γιατί έχω δει πότε πέφτει το Πάσχα του χρόνου.
0: Παρασκευή. Μήπως θα ξεκινήσουν 14.
1: Παρασκευή. Παρασκευή θα κάνουμε
0: τώρα. Την είσοδο. Ναι, εντάξει.
1: Μαρία, δεύτερη φορά σε 7 χρόνια διακοπές στη Ρώμη. Η πρώτη φορά σε Βαρκελόνη. Οκτώβριο μήνα με τη σύζυγο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος μήνας ο Οκτώβρης για Ρώμη. Γιατί άμα πας τώρα θα ψηθείς κανονικά σαν το κοτόπουλο.
0: Κάποιος λέει πείτε COVID και εγώ αυτό σκέφτηκα.
1: Όχι ρε, μην πείτε τίποτα. Παιδιά, δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Σήμερα παντρεύεται το ζευγάρι. Δεν ασχολούνται μαζί σας. Σε καμιά εβδομάδα πάρε ένα τηλέφωνο. Και, όχι, ρε τηλέφωνο για βόμβα στην εκκλησία. Μου σκαλάσει το γάμο. Στερελή, πάτε καλά.
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι. Τι?
0: Μπορεί να παντρεύονται στο δημαρχείο.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να παντρεύονται 7 η ώρα το απόγευμα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για του γάμου και για του αεροψεκασμού δεν έχω ιδέα.
0: Α, δεν σώζεται Μαρία, στέλνουν τα παιδιά. Μην το ψάχνει. Πεθεράκι, μα μάθανε με το κιάλι ποιο δεν ήρθε.
1: Α, ναι. Τίποτα, εξαφανιστείτε τώρα και εμφανιστείτε σε μια εβδομάδα. Αυτό, εξαφανιστείτε και μετά COVID. Γεια σας.
0: No more lies, dance of death. Προχτές τα άκουγα.
1: Καλημέρα στη Μαρία, τη γειτόνισσα. Το κεφίρ λέει, δεν το έχεις. Με ξέρει λίγο καλά η Μαρία. Το κεφίρ δεν το έχεις δοκιμάσει γιατί δεν ταιριάζει με το αλκοόλ.
0: Α, ναι, δεν γίνεται συνδυασμός.
1: Το είχα δοκιμάσει μια φορά με τζιν και λέω όχι.
0: Δεν. Ο γιος μου τις τελευταίες μέρες σηκώνεται λέει μόνο στα πιχαρά του.
1: Επειδή τελειώνουν τα σχολεία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, σήμερα και τη Δευτέρα. Εμείς τη Δευτέρα.
0: Βαθμούς μόνο.
1: Παίρνουν βαθμούς και μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Οπότε τη Δευτέρα είναι το μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουν κανονικά σχολείο. Εντός πολλών εισαγωγικών δηλαδή.
0: Μας χθες τα βγάλαμε βόλτα στην πόλη μας. Λέει να τη γνωρίσουμε.
1: Εμείς προχθές πήγαμε στη Βουλή. Beat that. Άσε με τώρα. Μου είδαμε τόση λεφτά για εκδρομή. Γιατί πάτε εκδρομή, τι, αφού τελείωσε.
0: Πάγαμε παγωτό, πήραμε σουβλάκι.
1: Εκπαιδευτική εκδρομή, να ξέρεις.
0: Μπράβο.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν,
2: για μένα κορυφαία στιγμή της χθεσινής ημέρας, εντάξει, θα το πάω αγωνιστικά. Mm-hmm. Θα πάω με τον γκολ του Χουάνκ. Αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι σήμερα, δεν είναι χθες.
2: Δεν έχει σημασία. Ό,τι έχουμε δει, ρε Σύριλο, μη μου χαλάς την
1: πρώτη
2: μέρα.
1: Είναι της πρώτης μέρας. Το δέχομαι. Ναι. Πολύ ωραία τρίπλα, διάζει αμυντικό.
2: Ναι, ωραίο γκολ.
1: Πολύ ωραίο πλασέ. Ίσα-ίσα να μην το προλάβει ο αμυντικός, ο οποίος κυνήγησε, αλλά δεν.
2: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ και παύξανω.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Σήμερα 4,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
4: Πρίξε το φουνταριστό.
6: Πεγγαράκι μου λαμπρό, πέγγι μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
7: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά. Τα κλασικά.
9: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
10: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
9: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
11: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Νίκη Ρόδου.
9: Δεν τα συνόμαστε.
12: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
12: Έλα, φίλε, στον αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καλλιά, θα πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλε 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
14: Έξω! Απολύεσαι!
15: Απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι.
12: Έφυγε.
16: Εφάγε.
13: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
12: Καλά.
17: Τι θα γίνει εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστήριο.
12: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
17: Καλώς ήρθατε.
10: Λυκάνετε, καλημέρα.
9: Καλά είστε.
17: Μα τι λέω
12: στα αλήθεια, Θεέ μου. Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου, θα σου πω, ντε.
13: Μάλιστα, κύριε.
12: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
18: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
12: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
18: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
15: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
12: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
15: Μα τι λέω, τι λέω.
12: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
19: Από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
4: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
1: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος.
4: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη. Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
3: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
9: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
4: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
15: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
3: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: destruction. Πού ήταν ο Χιμένεθ χθες, κάποιος ανάλογος.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Θα το ψάξω και στο διάλειμμα και θα σας πω. Κάποιος διαμαρτύρεται και λέει: συγγνώμη, 857 ομάδες, ξέρω εγώ, και να έχουμε μόνο δύο παιχνίδια σήμερα. Ναι, δεν κατάλαβε. Η Κορέα με την Τσεχία ήταν τη σημερινή αγωνιστική.
0: Δεν ήταν τη πρώτη.
1: Είναι λίγο περίεργα επειδή υπάρχει διαφορά της ώρας. Της πρώτης, δηλαδή η Κορέα με την Τσεχία είναι μαζί θεωρητικά με το Καναδά και Βοσνία Ζερογοβίνη και με το USA Παραγουάι. Κατάλαβες?
0: Όχι. Νομίζω ότι η πρώτη μέρα ήταν το Εναρκτήριο, το Μέχικο, και στην ίδια μέρα ήταν και η Κορέα. Όχι.
1: Τα βάζουν ημερολογιακά.
0: Ναι,
1: ημερολογιακά λοιπόν είναι η Κορέα με την Τσεχία και ο Καναδάς με τη Βοσνία Ζεγοβίν. Το βλέπω δηλαδή στο live score.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει tomorrow morning όπως έρχεσαι, 4 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάλι δύο παιχνίδια είναι την ημέρα. Έχει δίκιο.
1: Περίμενε να δω. Ναι, δύο Σάββατο, USA Παραγουάι και Κατάρ. Ναι, δύο είναι. Ναι, σωστό. Δύο είναι. Δύο.
0: Τι είπες.
1: Τι είπα.
0: Από εδώ και πέρα μου μιλάει μου σουρέξει το αυτή. Από εδώ και πέρα λέει θα έχει πιο πολλά. Μάλιστα.
1: Ωραία. Άμαρε, δεν κατάλαβες. Ρώμη έχουμε ξαναπάει πριν από 7 χρόνια. Απλά Βαρκελόνη δεν έχουμε ξαναπάει. Η σύζυγος φοβάται απίστευτα τα αεροπλάνα και η Ρώμη φαίνεται πιο σύντομος προορισμός. Είναι πιο σύντομος προορισμός.
0: Ναι,
1: η Βαρκελόνη είναι ένα τριωράκι, πρέπει να είναι. Ναι.
0: Είτε πας όμως στην Καβάλα, είτε πας στη Βαρκελόνη, θα μπεις.
1: Δηλαδή, άμα μπεις.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, άμα δεν έχετε πάει Βαρκελόνη, ωραία είναι. Η Ρώμη είναι πάντα μια καλή ιδέα. Πάντα μια καλή ιδέα. Αλλά ναι. Επίσης, νομίζω ότι η Ρώμη είναι και λίγο πιο φτηνή από τη Βαρκελόνη. Από όλες τις απόψεις.
0: Δεν το ξέρω ποτέ.

0: Εσύ που έχεις λυσάξει με τη Σέριφο, είπα ότι θα πάω. Εντάξει, είχες πάει και εσύ πριν από 3 χρόνια. Θα πάω και θα σου πω.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ.
1: Γάμο εν μέσω Μουντιάλ καταρχάς δεν κάνεις. Ή τον κάνεις πριν ή από Οκτώβριο και μετά. Εγώ το Ιούλιο-Αύγουστο θα πήγαινε κανονισμένο σε γάμο. Εντάξει, την αρχή τον κάνει. Ρε παιδί μου, την πρώτη μέρα. Και εσύ μην είσαι τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν παίζει και η εθνική μας.
1: Ναι.
0: Να καταδικάσουμε κόσμο τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, έχασε το άλλο στο το Νότια Αφρική, Μεξικό. Οκ.
1: Όπω.
0: Επίσης δεν έχει 7 η ώρα παιχνίδι, έχει στις 10.
1: Στις 10.
0: Κουκλά ημερολογιακά για την Αμερική. Παιδιά, ό,τι να είναι τώρα. Δηλαδή, μην περιμένετε να βγάλετε συμπέρασμα και εσείς πώς έχει γίνει το πρόγραμμα. Καλημέρα από Αμβούργο Κώστας. Mm-hmm. Έχω το προνόμιο δουλειά security 12ωρο νυχτερινή βάρδια να βλέπω Μουντιάλ. Είχα παίξει σωστή μακιά σου την Κορέα.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Έχεις ξεκινήσει.
0: Μια χαρά. Προσπαθώ να ξυπνήσω δύο παιδιά και γυναίκα, η οποία πλέον έχει τεντώσει και είναι η πιο δύσκολη. Τσάντες, φαγητό, δοχεία στο μαγαζί της με έπιπλα. Τώρα έχω τεντώσει κι εγώ. Έχει πάρα πολύ πλάκα ένα. Πολλά βιντεάκια κυκλοφορούν που λέει στην αρχή της σχολικής χρονιάς που ετοιμάζω το πρωί. Το βαλιτσάκι του παιδιού και βάζω αγκουράκια. Ναι, κάνω σχηματάκια με την ντοματούλα κτλ. Στο τέλος σχολικής χρονιάς βάζω ένα κρεμμύδι. Ομόαρακα, ένα μπουκαλάκι ουίσκι και αντέ.
1: Καλημέρα, παρέα. Τι θα γίνει με την κίνηση στους δρόμους στις μισές Παρασκευές κολλημένος, στις άλλες μισές άδεια? Μήπως να μπεις και στοιχηματικές να αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις? Τι να σου πω τώρα. Η Δευτέρα συνήθως είναι χαλαρή. Έτσι, εγώ την έχω πάρει λίγο χαμπάρι. 150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες αφαίρεση διπλώματος για παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από το πάρκινγκ μου.
0: Ναι, φίλε, έχεις παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Δεν
1: έχει σημασία που είσαι. Ναι.
0: Ναι, φίλε, έχεις παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία που είσαι. Ναι.

0: Εν με ρωτάς, έχει Βαρκελόνη χονδροθύμιο. Ρωτάει από δύο Πομπέος μάλλον. Ναι, αλλά και ο χονδροθύμιος δεν είναι τώρα στην Καβάλα.
1: Δεν έχει σημασία, είναι πάντα στην Καβάλα ο χονδροθύμιος. Όπου και αν είναι.
0: Γιατί διαβάζετε οικογενειακές ιστορίες άλλων. Κατάντια. Ή δεν διαβάσαμε όμως και το δικό σου.
1: Είδες.
0: Ο Νίκος από Παναγία, κανάλα Κύθνου, λέει το μεγαλύτερο μειονέκτημα του να πας στη Σέριφο είναι ότι περνάς από την Κύθνο και δεν κατεβαίνεις. Δεν έχω πάει Κύθνο, να πω την αλήθεια, αλλά επειδή έχει γίνει πολύ must τα τελευταία 2-3 χρόνια, μου έλεγε κάποιος πέρσι που είχε πάει ότι δεν φτάνανε οι καρέκλες στα εστιατόρια και στις ταβέρνες από τον πολύ κόσμο. Έμενε κόσμος νηστικός.
1: Καλημέρα στη Βάσο. Νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι ένα όμιλο. Ναι, πάντα παγαίνουμε με τη σειρά των ομίλων χρόνια τώρα. Και είναι και 12.
0: Όχι, δεν πάνε ένα όμιλο. Το παιχνίδι της Κορέας με τη Τσεχία είναι Group A, ναι, ναι. Και το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία είναι Group B. Και το παιχνίδι της Αμερικής με την Παραγουάη είναι Group D. Δεν πάνε ένα όμιλο.
1: Όχι. Καλά.
0: Ναι, ναι. Άστο
1: ίσως επειδή είναι οι τρεις διοργανωτές να παίξουν.
0: Ναι, έχει Μέχικο, έχει η Αμερική, έχει από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, το επόμενο να είμαστε καλά που θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τα πρώτα
1: δεν
0: παιχνίδια.
1: Δεν το πες τύχη, ισχύει αυτό που πες.
0: Ναι.
1: Α, οκ.
0: Τι να βρω τρεις χώρες που θέλω να πάω.
1: Που είναι κοντά, ας πούμε.
0: Αλλά έχω την... Περίμενε, θα σου πω.
1: Νομίζω ότι ήταν 60 ή...
0: 64. Ξέρω εγώ, λέω.
1: Κάποιος έστειλε νωρίτερα ότι ήταν 60 στο επόμενο.
0: 60.
1: Το 30. 30, πω.
0: 48 θα είναι ακόμα.
1: Οκ. Έχω εμουσουρά, κύριε.
0: Ξενέρωμα, ρε. 2030. Πρόσεξε.
1: Για πες.
0: Οι κύριες χώρες θα είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
1: Ωραία.
0: Εκεί θα γίνουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς, γιατί και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, περίμενε λίγο, θα γίνουν στην Ουραγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Τι γίνεται, βεβαίως. Κάπου το άκουγα χθες και λέω κάτι πρέπει να το. Γιατί γιορτάζουμε 100 χρόνια επιτυχίες.
1: Αχα.
0: Από το 1930 που ήταν το πρώτο Παγκοσμίου Κύπελλου στην Ουραγουάη.
1: Ναι, σωστά.
0: Καταλαβες. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, okay. Εντάξει, γιορτάζουμε 100 χρόνια. Δώστε στην Ουρουγουάη. Γιατί πρέπει να
1: τελείωσαν αυτά που τα είχε μία χώρα, έχουν τελειώσει πια. Τελείωσαν.
0: Κακώς.
1: Εντάξει.
0: Όχι, γιατί έλαβες, έτσι τα ξέραμε. Πού έγινε.
1: Αυτά που να τα ξεχάσετε.
0: Εγώ όταν ήμουν στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το πρώτο πράγμα που μας είχε βάλει ο Σωτηρακόπουλος να μάθουμε ήταν τους φιναλίστ του Champions League και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τους νικητές του Euro.
1: Και το Μουντιάλ.
0: Και το Μουντιάλ. Και λέγαμε, ξέρω εγώ, 30 Ουρουγουάη, 34 εκεί. Τώρα τι θα μάθουνε τα παιδιά. Τι θα μάθουν που θα πρέπει να θυμούνται 800 χώρες.
1: Ναι.
0: Έχουν δυσκολέψει τα
1: Υπάρχει
0: πράγματα.
1: Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχει. Τώρα λέει που άλλαξα το προϊόντα στο κηλικείο, δεν είναι ωραία επιχειρηματική ιδέα, πάγκος έξω από τα σχολεία μέσα των μονοτήριων φοιτητές, λέει ο Βαγγέλης. Έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό, θα μας πάρουν όλων τα διπλώματα, ναι.
0: Ρε κονφερενσάκια, ναι. Καρέκλες και τραπέζια θα τρώγανε, νηστικοί θα έμεναν, οι ταξιδιώτες μόνο αν δεν έφταναν οι προμήθειες των τροφίμων. Θα τους βάζανε όρθιους να φάνε στην Κύθνο στα εστιατόρια. Ναι, οι άνθρωποι δεν κάθονται στα τραπέζια, στις καρέκλες κάθονται.

0: Σήμερα που δεν έχει σχολείο, είδαμε το δεύτερο ημίχρονο της Κορέας. Εννοείται. Το μάνα ξέρεις, θα δεις όλο το μουντιάλ.
1: Καλημέρα από Ρόδο, ανεβαίνω Αθήνα Σουκού να δω τα παιδιά χωρισμένος. Ποιες είναι οι δύο καλύτερες περιοχές για παραλία ή water park? Δεν πρέπει να είναι και πολλά τα water park, νομίζω, που
0: στην
1: υπάρχουν.
0: Αθήνα water park.
1: Υπάρχει ένα σταλιώσια έχει.
0: Υπάρχει ένα σταλιώσια και υπάρχει ένα στα Σπάτα.
1: Το οποίο είναι αρκετά καλό, τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ πριν 2-3 χρόνια.
0: Δεν θα πας στο Σουκού. Το Σουκού. Εκτός αν είσαι αποφασισμένος, θα πεις: θα πάω με τα παιδιά μου και θα πάρω δύο άλλα. Δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις τα παιδιά σου, να ξέρεις.
1: Πήγαινε στο άνοιγμα καλύτερα.
0: Σε ρωτάνε στο water park πόσα παιδιά φέρατε. Τόσα θα πάρετε. Όχι απαραίτητα τα δικά σας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Έτσι και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μπες και σε διαφημιστικό κλίμα.
0: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και για εμάς που έχουμε την Big Win στο πλευρό μας και αυτό το δίωρο. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με 0% γανιάτα, ενισχυμένες αποδόσεις, Build a Bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: hello. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός
3: δεν
4: αν...
3: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Θα να πείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
8: Δεν ρίχε, ηρέμησε.
9: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
10: Wow. Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
11: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
12: Δυνατό το βολί.
13: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητου.
14: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
15: Σκόρε ο Στεφανίδης με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
16: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στου συντάξει ματέλε.
17: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσοφ, έχει βάλει την σφυρί στα σταποτήρια και τώρα.
8: Ερικία, ηρέμησε.
18: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
19: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπανε καλό, το άκουσε.
20: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
21: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
8: Ηρέμησε.
22: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
20: Περιστέρια.
8: Ηρέμησε.
19: Τώρα με αποσυντώνησε. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πλάστα τώρα την κάναν του Σαρδάνη Κοζαέτη.
23: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
8: Ναι.
24: Και μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
3: Έλα, τι λέει. Όχι, δεν τάσω.